αλλά για την επίσημη αγαπημένη δεν λες τίποτα. Επίσημη αγαπημένη η δική μου είναι η ποδοσφαιρική, παιδιά. Δεν είναι η μπασκετική. Αν όμως εννοείς την μπασκετική, τι να πούμε. Η εθνική ομάδα μπάσκετ εχθές ήταν στο συν 14 στο μάτς με τη Ρουμανία και ξαφνικά έπαθε ένα blackout. Δεν παίζουμε άλλο. Τέλος, αυτό ήτανε. Και στο τέλος έχασε 73-66. Έξαλλος ήταν και ο Βασίλης Πανούλης. Ήταν ντροπή, λέει, αυτή η εικόνα για την ομάδα. Ο Λαρτζάκης λέει: χαλαρώσαμε μετά το συν 14 να αντιδράσουμε την Κυριακή στο παιχνίδι με την Πορτογαλία. Η οποία Πορτογαλία έχασε και αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχασε από το Μαυροβούνιο. Και αυτός ο συνδυασμός αποτελεσμάτων, λοιπόν, θέλει οπωσδήποτε η Ελλάδα την νίκη επί της Πορτογαλίας την Κυριακή.

είχαμε χθες μία δήλωση έτσι ψιλοβόμβα θα την έλεγα από την αδελφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, την Κάτια Αβέιρο, η οποία λίγο έως πολύ μας είπε ότι είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο με την φανέλα της εθνικής του. Δήλωσε στην τηλεόραση: το πιο σημαντικό είναι να απολαύσουμε αυτά τα 20 και πλέον χρόνια που ζήσαμε. Είμαι απίστευτα περήφανη. Μάλλον είναι η τελευταία φορά λέει, που τον βλέπετε. Μίλησε και για τον, Μόντριτς. Λέει: μάλλον ένα από τους δύο δεν τους ξαναδείτε. Τέλος πάντων, αναστατώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέει: το μέλλον του Κριστιάνου δεν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσω αργότερα. Θα έχω χρόνο να μιλήσω με την οικογένειά μου και έπειτα θα πάρω την απόφαση με τον καλύτερο τρόπο. Δεν παίρνω πλέον αποφάσεις εν θερμό. Όλα γίνονται με ηρεμία.

που ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε να εννοηθεί ότι είναι η τελευταία του εμφάνιση και γιατί δεν είναι κάτι που το λες έτσι εν θερμό ή το πετάς και εντάξει δεν έγινε και τίποτα, είπαμε και μία να περάσει ώρα.

Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή όντως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πει, παιδιά, σταματάω την μπάλα. Και δεν θα το πιστεύουμε ή και δεν θα θέλουμε να το πιστέψουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι περισσότερο είμαστε έτσι, έχουμε στο μυαλό μας ότι ναι, ο Μέση θα σταματήσει την μπάλα κατά πάσα πιθανότητα μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ενώ περισσότερο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι θα αποφασίσει και θα το κάνει να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Στο μήνυμα, σιγά τον παίχτη που θα στερηθεί το ποδόσφαιρο αν σταματήσει ο Ρονάλντο, ένας παίχτης που μπήκε στη συζήτηση των κορυφαίων με τον ναρκισισμό και το σταριλίκι του. Λοιπόν, να καλημερίσουμε το Φαμπάστεν, μάλλον που μας έστειλε μήνυμα. Τον Μπελέ, Μαραντόνα, ξέρω εγώ, όποιος κι αν είσαι. Καλή σου μέρα και σε σένα.

Λοιπόν, πολλοί αναρωτήθηκαν στο προχθεσινό παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη γιατί ο Ρωμέλου Λουκάκου δεν εκτέλεσε το καθοριστικό πέναλτι και το άφησε στον Τίλεμανς. Απάντησε ο ίδιος ότι δεν βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση αυτό το διάστημα λόγω του θανάτου του πατέρα του, για τον οποίο είπε πως τον βοηθάει από ψηλά. Ήθελα να το εκτελέσω, ναι, αλλά ψυχικά περνάω ακόμα δύσκολες στιγμές, οπότε προτιμώ να αφήσω μία τόσο σημαντική στιγμή στον Γιούρι. Η ομάδα προέχει, χρειάζεσαι νίκες σαν κι αυτή για να ενώσει την ομάδα ακόμα περισσότερο. Αυτές είναι οι πιο όμορφες νίκες για εμάς και για τους οπαδούς. Και αυτό είναι καλό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, για το ότι πέρα από τους ποδοσφαιριστές, τον καθένα δίπλα μας, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να περνάει ο άλλος στο σπίτι του, στο μυαλό του, στα σκοτάδια του. Ακόμα κι αν είσαι ο Λουκάκου, ακόμα κι αν σε βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι από την τηλεόραση και από τα γήπεδα.

Είσαι ο λόγος που δεν ακούμε αυτές τις δύο ώρες Sport FM. Ωραία, πες μου όμως τι ακούς. Πες μου τι ακούς μόνο. Να ξέρω ρε παιδί μου, γιατί όποιον και να ακούς, δηλαδή περισσότεροι είναι και γνωστοί μου και φίλοι μου από τα άλλα ραδιόφωνα που κάνουν αυτή την ώρα. Εκτός από το Porto Santo. Αλλά οι περισσότεροι είναι φίλοι μου. Πες μου λοιπόν ποιον ακούς.

Λίγο να ανοίξουμε μια παρένθεση με ένα άλλο θέμα που είχε απασχολήσει έτσι πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό την Ελλάδα μας, τη χώρα μας. Ήταν λαγοκέφαλη και επειδή έχει αρχίσει και εξασθενεί λιγάκι το θέμα, τελικά εντάξει δεν θα μας φάνε όλους οι λαγοκέφαλοι, άρχισαν να βγάζουν και άλλα πράγματα, έτσι λίγο να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον. Αρχίζουν και μιλάνε για τις δράκαινες. Και μάλιστα μίλησε και η Ματίνα Παγώνη σε συνέντευξή της στο Μέγκα. Μίλησε για τις δράκαινες και σημείωσε πως οι δράκαινες είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Εδώ και αιώνες είναι γνωστές οι δράκαινες. Αλλά ο κόσμος πρέπει και να ξέρει πως να προσέχει τον εαυτό του. Επειδή τις φοβόμαστε, τις ξέρουμε και τις προσέχουμε, λέει η κυρία Παγώνη. Είναι ζόρικα τα πράγματα άμα πατήσεις δράκαινα. Σας το λέω γιατί έχω πατήσει δράκαινα και ήθελα να μου κόψουν το πόδι επί τόπου. Δηλαδή έχω κάνει δύο γένες. Ναι, so what, δεν έγινε κάτι. Η δράκαινα είναι άλλο πράγμα. Δεν χρειάζεται αντιτετανικός για τη δράκαινα, όπως απαιτείται με τον λαγοκέφαλο. Παιδιά, η δράκαινα θέλει ένα πράγμα. Θέλει ζεστό νεράκι, μην τυχόν και βάλετε πάγο αν πατήσετε δράκαινα, όχι. Θέλει ζεστό νεράκι σε μία λεκανίτσα και λίγο μπεταντίν. Και ο πόνος περνάει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.

αυτός που δεν με ακούει αυτό το δίωρο λέει, όχι εσένα πάντως, δεν σου λέω. Πες μου ρε φίλε, τάκ, πες μου. Σε παρακαλώ, πες μου, ποιον ακούς. Εντάξει, σε περιοχές που ξέρετε ή έχετε ακούσει ότι μπορεί να κυκλοφορούν δράκαινες, γιατί οι δράκαινες παιδιά χώνονται μέσα στην άμμο και δεν πάνε βαθιά, μπορούν να βγουν και έξω-έξω, δηλαδή και εγώ κάπως έτσι την είχα πατήσει κυριολεκτικά και μεταφορικά, μπορείτε να φορέσετε πλαστικά παπουτσάκια, σαν και αυτά που μας φόραγε εσύ, σου έβαζε η μαμά σου μπουνά. Όχι, είσαι μικρός γι' αυτό. Αυτό από ένα σημείο και μετά, τώρα ξαναβγήκανε στη μόδα και έχουν ακριβήνει κιόλας.

Μαρία, για να καταλάβουμε, λέει, την αναλογία πόνου και εμείς οι άντρες, ο πόνος της δράκαινας ισοδυναμεί με το να φας σουτ σε ευαίσθητη περιοχή από κοντά? Όχι, ισοδυναμεί με το να σου κόψουν την ευαίσθητη περιοχή. Με αυτό τον πόνο, παιδιά. Και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που αντέχει τον πόνο. Κάνω εκπομπή στο Sport FM, αλλήμονω. Είμαι ένας άνθρωπος, λοιπόν, που αντέχει τον πόνο. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, το να πατήσω δράκαινα. Και το ξαναλέω, θέλει ζεστό νερό σε ένα μικρό λεκανάκι και πενταντίνα.

Ευχαριστούμε, λέει, για την αναφορά στο Μεταντίν και όχι σε ιωδιούχο αντισηπτικό διάλειμμα. Καλά, ούτε καν. Ούτε καν ήξερα ότι το λένε έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Φτάνει αυτό, λέει, το κακό με τα ψάρια, λες και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν. Η αλήθεια είναι ότι έχει καταντήσει αηδία και υπερβολή. Εντάξει, αυτό τώρα που διάβασα με τη Δράκαινα, λέω για όνομα του Θεού, δηλαδή υπήρχαν πάντα δράκαινες. Λαγοκέφαλοι, παιδιά, δεν υπήρχαν πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, είναι και η woke agenda, είναι και η κλιματική κρίση, καταλαβαίνετε. Είναι που άνοιξαν και τη διόρυγα του Σουέζ και περάσανε τα ψάρια. Τι να σου πρωτοκάνει και αυτό. Κάποιος ρωτάει, Μαρία, Δράκαινα ή εξαίρεση από τον Ολυμπιακό. Παιδιά, εξαίρεση μια ζωή καλύτερα. Από το να ξαναπατήσω Δράκαινα, τι ζητάει, εξαίρεση, φτάρεση, ό,τι θέλετε.

Οι μεγάλες ευκαιρίες δεν χρειάζονται παράταση, παιδιά. Τώρα στα Lidl κάθε αγορά Dove, Dove Men Plus Care, Axe, Ultrex, Aim, Lux μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε ένα από τα 6 tablets του μεγάλου διαγωνισμού. Βάλε στο καλάθι σου Αφρόλουτρα, Σαμπουάν από τις συγκεκριμένες μάρκες και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Στη συνέχεια σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση, γιατί με την FIFA και τη Lidl κάθε αγορά μπορεί να γίνει νικητήρια φάση.

Και θυμίζουμε ότι το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όσους είναι κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι, μα όλοι κάτω των 30 έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, σας έχει αγγίξει και το θεματάκι με τη Δράκαινα και με τους λαγοκέφαλους. Ναι, παιδιά, υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια λαγοκέφαλοι. Απλά φέτος φαίνεται να έχουν αυξηθεί. Για τη Δράκαινα λέει ζεστό νερό με πάνω από 50 βαθμούς. Πάμε για εγκάβματα. Όχι, παιδιά, δεν χρειάζεται. Να είναι χλιαρό το νερό. Ζεστό, κανονικό. Και πώς το είπαμε. By the way, λέει ιωδιούχος ποβιδώνει. Είναι αυτό. Αυτό που είπα. Ιωδιούχος ποβιδώνει. Ναι. Σε λίγο ζεστό νερό και είσαι okay με τη Δράκαινα. Γιατί λέει κάποιος τα εγκάθια της δεν είναι δηλητηριώδη. Είναι. Αν δεν είσαι αλλεργικός, έτσι, είσαι okay. Δεν ξέρω τώρα σε περίπτωση που είσαι αλλεργικός και εκείνη τούμπαν από πάνω μέχρι κάτω. Εμένα το δικό μου το πόδι ήταν πρισμένο 3 μήνες, ας πούμε, που δεν ήμουν αλλεργική. Και κάποιος άλλος λέει: τη μαμά μου την είχε τσιμπήσει Δράκαινα. Γενικά η μαμά μου είναι cool, δεν πονάει. Είναι ντούκι, σκυλί μαύρο. Είχε βελάξει, λέει, εκείνη τη μέρα και τότε κατάλαβα ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Προσπάθησε να θυμηθείς, Μαρία, λέει, αν είχες κάνει κάτι κακό εκείνη τη μέρα που πάτησες Δράκαινα. Παιδιά, θυμάμαι τι κακό είχα κάνει. Ήταν η πρώτη μέρα που είχα πάει κάμπινγκ. Όσοι δεν με ξέρετε, εγώ και το κάμπινγκ είμαστε στα δικαστήρια. Ήταν η πρώτη φορά που είχα πει, ας πάω για κάμπινγκ. Την πρώτη μέρα, λοιπόν, αφού έχω στήσει τη σκηνή μου, και αυτά ήταν σημάδια από τη ζωή που σου λέει: μην πας προς το φως. Απ' την άλλη μεριά εσύ. Απ' την άλλη.

Λοιπόν, λέγαμε πριν και για τον Νάγκελσμαν, πόσο κακή είναι η κατάσταση στην εθνική Γερμανία. Για τον Νάγκελσμαν γίνεται. Λοιπόν, λέγαμε πριν και για τον Νάγκελσμαν, πόσο κακή είναι η κατάσταση στην εθνική Γερμανία.

στιγμή έφτασε για τον Κλοπ. Όλα τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι θα ξεκινήσουν οι επαφές με τον Γιούργκεν Κλοπ και την Εθνική Γερμανίας για να αναλάβει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

λέει, δεν σου έφερε το Φαράουτ. Λέει, ήθελε και δράκρυα. Δεν είχα πάει στο Φαράουτ, παιδιά. Είχα πάει σε ένα άλλο. Α, δεν θέλω να το θυμάμαι. Είναι, πάνε και πρέπει να ήταν την προηγούμενη ζωή μου. Ξέρω εγώ, 30 χρόνια πριν. Γι' αυτό τώρα, όποτε πηγαίνω στην Ήω, πηγαίνω στα hideouts. Καλημέρα στο Λευτέρη, το φίλο μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν τα ξανακάνω αυτά τα λάθη.

Καλημέρα και στον Θοδωρή από τον Κορυδαλό και τη Σκορπίνα. Γιατί δεν μιλάτε, παιδιά, λέει, επειδή είναι κόκκινη. Εννοείται, λέει, αστειεύομαι, καλές βουτιές με προσοχή. Νομίζω ότι η Σκορπίνα δεν χώνεται στην άμμο και στα βράχια όπως η Δράκαινα. Έχω αυτή την αίσθηση. Είναι και αυτή επικίνδυνη, γιατί άμα σε τσιμπήσει μπορείς να πάθεις ζημιά. Αλλά νομίζω ότι εκεί διαφέρει με τη Δράκαινα. Αλλά να αλλάξω λίγο θέμα. Θα ήθελα να αναφερθώ έτσι για λίγο στην τραγωδία που είχαμε στο Ρεόκαστρο τις προηγούμενες μέρες με τη φωτιά, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών ένα 12χρονο αγόρι και, και η μαμά του νοσηλεύεται με εγκάβματα. Βγήκε στη δημοσιότητα, παιδιά, ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η τραγωδία, που ξεκίνησε η φωτιά, από ένα τσιγάρο που πέταξε ένας οδηγός στο δρόμο και μέσα σε δύο λεπτά ξεκίνησε η φωτιά. Το λέμε και μάλιστα είχε και αέρα εκείνη τη μέρα. Το λέμε, το ξαναλέμε, παιδιά, δεν πετάμε τίποτα, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν πετάμε τενεκεδάκια, δεν πετάμε τσιγάρα στο δρόμο, λες και είμαστε στο 1960, ξέρω εγώ. Έχει καεί και αν έχει καεί η γούνα μας όλη η χώρα. Έχουν χαθεί ζωές, έχουν χαθεί σπίτια και όμως συνεχίζουμε και πετάμε τα τσιγάρα από το αυτοκίνητο και δεν τρέχει και τίποτα. Είναι συγκλονιστικό, αν δείτε το βίντεο, το πόσο γρήγορα παίρνουν φωτιά τα ξερόχορτα και αρχίζει να απλώνεται η φωτιά.

Εντάξει, τώρα μην με ρωτάτε γιατί ζεστό νερό και γιατί μπεντατίν και τα λοιπά. Γιατί λέει το ζεστό νερό αδρανοποιεί τις πρωτεΐνες του δηλητηρίου που έρχεται σε επαφή με τις νευρικές απολύξεις και τους ιστούς του σώματος. Μπεντατίν, γιατί μας το είπε ο γιατρός. Γι' αυτό, πάμε σε break.

Καλημέρα στον Στέφανο με 22 βαθμούς από τα σύνορα Κροατίας, Βοσνίας. Στέφανος από κίτρινο μαυρή Γραμμενίτσα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Πού να πάω για μπάνιο αύριο στο Μαρμάρι? Είμαστε τρία ζευγάρια 55 ετών. Καλά, δεν χρειάζεται αυτό ολόκληρη περιγραφή. Τι σημασία έχει πόσοι είσαστε και πόσο είσαστε? Κοίταξε, νομίζω αν έχει αύριο νοτιά θα πας στη Μεγαλιά μου. Αν έχει βοριαδάκι θα πας στον Κοκκίνι. Καλημέρα και στον Κώστανα Ελαφρινό. Και καλό σου βουκού. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του. Θα εγκατασταθεί στο Βλαρντίνγκεν, να περάσει δε βρίζω, με το πρώτο μέρος προετοιμασίας. Συναντιέται 3 με 11 Ιουλίου. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει για λίγες μέρες στην Ελλάδα και θα ταξιδέψει ξανά στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για 15 έως 25 Ιουλίου.

Κάποιος ρωτάει αν έχουμε τον αριθμό κυκλοφορίας, αν φαίνεται μέσα από το βίντεο του οδηγού που πέταξε το τσιγάρο και προκλήθηκε η τραγωδία στο Ωραιόκαστρο. Πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Με τη λογική κάποιοι έχουν μαλώσει. Καλά, το ξέρουμε αυτό και το βλέπουμε καθημερινά, παιδιά. Μόνο τιμωρητικά συμμορφώνονται οι ανεγκέφαλοι. Έπιασε έναν κύριο, λέει, να πετάει πλαστικό στο δρόμο. Του είπε ευγενικά, μπας και ντραπή, συγγνώμη κύριε, κάτι σας έπεσε. Αρχικά έκανε πως δεν κατάλαβε και μετά με ειρωνεύτηκε και έφυγε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να του ρίξει το φιλότιμο. Το κάνω και εγώ καμιά φορά στις παραλίες που χώνουν τις γόπες ή αυτά τα φιλτράκια από τα τσιγάρα στην άμμο. Και καμιά φορά λέω, μπορείτε να μην τα χώνετε στην άμμο. Και όταν μου λέει κάποιος, και πού να τα βάλω. Εκεί υπάρχει μόνο μία απάντηση, παιδιά.

Εντάξει, Βουνά, περίπου να σου πω, βλέπεις και εσύ τα μηνύματα. Μιλάμε για αποθέωση. Για σένα, όχι για μένα. Για αποθέωση. Δηλαδή, ακόμα και αυτός που δεν ακούει αυτό το δίωρο, κάθεται και ακούει για σένα. Να ξέρεις.

Καλημέρα στην Νικόλ. Μαρία, είδες, λέει, το ζευγάρι στο Empire State Building με την πρόταση γάμου και εμείς το λουλούδι. Νικόλ, το είδα, το είπαμε χθες και στην εκπομπή. Και επειδή έχουν βγει πάρα πολλά βίντεο από αυτό το... Πώς να το πω, τέλος πάντων, αυτό το συμβάν. Κάθε φορά που, που το βλέπω, σκιάζομαι με αυτούς να κρέμονται και να κρατιούνται εκεί πάνω και να τις κάνει πρόταση γάμου και τα λοιπά. Νομίζω συνελήφθησαν, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, ό,τι και να έχει, όπως και να έχει. Σκιάχτηκα. Όχι. Από μένα είναι όχι. Ας εγώ τις υποψοφοβίες μου, τις ακροφοβίες μου, όλες τις φοβίες.

Κάποιος γράφει, θες να τα ακούσεις εσύ πρωί-πρωί, όχι από μένα, από αυτόν, από τον άνθρωπο που μου ζήτησε συμβουλές για το που να πάει για μπάνια στο Μαρμάρι, το 55. Για την ηλικιωμένη παρέα, λέει, στο Μαρμάρι, καντιλάκια, σε 3, 2, 1, προτείνω και ζάστανη, σωστός, και ζάστανη, πολύ ωραία παραλία. Άκου, λέει, για την ηλικιωμένη παρέα, για τους 55, αλλά δεν θα σε πετύχει πουθενά, θα σε πετύχει στο ζάστανη.

Όπου και αν πάτε πάντως, έτσι, διακοπές στην Ελλάδα, σίγουρα θα πετύχετε κάπου το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom, γιατί φέτος θα βρεθεί σε 16 πόλεις. Μπορείτε να δείτε θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και παίζει στην Big Win. Στην Big Win τα παιχνίδια ξεκινούν με 1710 δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό ήτανε. Δεν είμαστε και για χόρταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πανουπουρνά που ήταν στην καλλιτεχνική επιμέλεια και στις μουσικάρες. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Κεφαλά και αμέσως μετά τσόχο βλέπω, τσόχο έχω, έχω και βαϊό. Όχι, σολό, σολό καριέρα. Σολό καριέρα τσόχος, παιδιά, εντάξει, απολαύστε τον. Να είστε καλοί μαζί του. Τι άλλο, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Πέμπτη. Γεια σας.

0: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
1: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες.
2: Όχι.
1: Η τύχη του γύρισε.
2: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
1: Μασονία των Ιχολητών.
3: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
1: Λες.
4: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
3: Γκατσίνοβιτς είπα.
2: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
1: Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή.
2: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
1: Λες. Όχι.
5: Επί 18 λεπτά. Στα 3 λεπτά που μιλάει.
1: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά
2: κάποιο λάθος έχει.
3: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
1: Ανταπόκρουση.
3: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
6: Έλεος. Αγωνιά είναι.
3: Αν υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη είναι.
2: Τι είπες?
6: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ, αγωνιά.
3: Ναι, κίνηση συνισταμένη.
2: Ναι.
3: Ναι.
6: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
1: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
6: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
6: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι, ναι.
0: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Μασονία των Ιχολητών.
7: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
1: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
7: Ναι, ναι.
1: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ναι.
7: 45.
2: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να ξαναρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
1: Tragic. Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Feel

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ ο Γιώργος Πετρίδης.

0: Λοιπόν, πάντα μου άρεσαν οι τρύπες, αλλά συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο με τη συγκεκριμένη μπάντα. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας και όταν άρχισα πλέον να ξαναακούω κομμάτια που έχω να ακούσω χρόνια, βρήκα πολύ περισσότερα πράγματα μέσα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, στην αρχή όταν είσαι πιτσιρικάς,
1: μουσική δεν τελειώνει ποτέ.
0: Όταν ακριβώς.
1: Και δεν είναι σλόγγαν.
0: Όταν είσαι πιτσιρικάς, λοιπόν, ειδικά με τις τρύπες, όταν ήμασταν στα πιο γρήγορα, στα πιο δυνατά, ξέρεις, στο ρυθμό, στη ροκιά, στη... Σιγά σιγά μετά στέκεσαι σε στίχους, σε μελωδίες, σε νοήματα. Ναι, ναι, ναι.
1: Σιγά σιγά πας και στα αργά.
0: Και όλο και εμφανίζονται πράγματα, όλο και αγαπάς πράγματα.
1: Θα σε βρεις, Πόπη.

0: εκτός από τη μεγάλη είδηση της ημέρας ότι πέρασε η Σάκαρη, τι άλλο είδαμε χθες?
1: Φίλε, και χθες τα έχουμε πάει μια χαρά.
0: Ναι.
1: Έχω πει, συνεχώς ευλογώ τα γένια μου, αλλά έχω πει για το goal-goal και αν θέλετε και over πόρτο στο Πορτογαλία-Κροατία, για άσο και over της Ισπανίας, για άσο με over, μάλλον για πρόκριση Ελβετίας, είχαμε πει άσο έτσι κι αλλιώς.

0: Απόψε αρχίζει η βραδιά με ένα όχι τόσο εμπορικό ζευγάρι, αλλά νομίζω θα είναι αμφίροπη η αναμέτρηση.
1: Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι.
0: Έχουμε το Αυστραλία Αίγυπτος στις 9 το βράδυ. Μία η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 Κολομβία Γκάνα για να ολοκληρωθεί η φάση των 32.
2: Έχει φαβορί και σήμερα, έτσι.
0: Κοίταξε, φαβορί, εντάξει, γκράντε η Αργεντινή. Η Κολομβία είναι φαβορί. Το άλλο, οριακά δίνουν την Αίγυπτο, εγώ θέλω, θα περάσει η Αίγυπτος, αλλά θέλω να πω δεν είναι τόσο ξεκάθαρο φαβορί όσο οι άλλες δύο. Και εγώ και τον Ντάμι λέει γκολ γκολ το πρώτο, το Αυστραλία Αίγυπτος, over το δεύτερο, άσο και over 1,5 την Κολομβία. Άντε να δούμε, Ντάμι, τι ψάρια πιάνεις. Το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία το είδες? Γιατί θέλω να συζητήσουμε δύο φασούλες.
2: Ναι, το είδα.
0: Λοιπόν, και εγώ το είδα. Δεν είδα την Ελβετία μόνο. Το πέναλτι, το λέμε αυστηρό?
2: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Μούφα όχι, παραπονιέται ο Πέτρης απ' έξω, ο Κριστιανό Λάγνος. Μούφα όχι, αλλά αυστηρό.
2: Εντάξει.
0: Στα δικά μου τα μάτια.
2: Δεν δίνεται, για μένα.
0: Λοιπόν,

0: Εγώ θέλω να κάνω άλλη κουβέντα τώρα που μπορεί, δεν ξέρω αν έχει γίνει. Έχω την αίσθηση, βέβαια ήταν και 4 ώρα το πρωί, μπορεί να μην έχω καλά. Αλλά όχι εσύ, δεν είμαι σίγουρος εάν ο παίκτης της Κροατίας έχει κάνει κεφαλιά εκεί που δίνεται το offside, αν έχει έρθει σε επαφή με την μπάλα ή όχι. Γιατί βρίσκει μετά στην πλάτη του Πορτογάλου, δηλαδή γίνεται σέντρα. Όταν γίνεται σέντρα, ο σκόρερ δεν είναι σε θέση offside. Θεωρητικά παίρνει κεφαλιά συμπαίκτης του και έτσι καταλέγει η μπάλα. Από τα replay.
1: Έλα. Κάτσε και σου έχω πολλά για την κούνα σου. Κάτσε και πες μας τις προσθήκες του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ.
2: Τίποτα ακόμα, περιμένουμε.
1: Τι είναι αυτό, καθαρίζεις,
0: περιμένουμε. Του δίνω πόντο, διότι για χρόνια έχει ασχοληθεί με το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, οπότε είναι λογικό να έχει μια γνώση και μια συμπάθεια.
2: Καταρχάς την μπάλα βρήκε στο κεφάλι του.
0: Βρήκε.
2: Βρήκε, αφού έκανε και τέλειο. Βγάλε κανένα και την τεχνολογία, το είδες, αυτή την τεχνολογία. Το οικοσύστημα είχαν μέσα.
0: Α, δεν το είδα μετά.
2: Ναι. Ότι και καλά, αυτό είναι ένα σύστημα που το έχουν στα αμερικάνικα πρωταθλήματα, στο Credit.
0: Δεν βγήκε αμέσως, βγήκε μετά.
2: Όχι, ναι. Όπου λέει ότι μπορεί να δείξει αν έχει κάνει επαφή μπάλα με.
0: Με κάποιο
2: σημείο του σώματος μου.
0: Εντάξει, βγήκε τουλάχιστον. Okay, εγώ είπα ότι δεν ήμουν σίγουρος, έτσι.
2: Και το άλλο, εντάξει, αφού είναι μπούφος ο Βλάσης, τι φταίμε εμείς, ρε φίλε.
0: Πάντα απ' όλα, μην μιλάς έτσι για
2: αθλητές. Μα ήταν μαρκάρισμα αυτό, επειδή παρακολουθείς γνώρισμα, ήταν NFL αυτό το μαρκάρισμα.
0: Κακή στιγμή.
2: Ήταν μαρκάρισμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο άλλος νιώθει τα χέρια πάνω του και πέφτει. Δεν λέω ότι του δίνει το δικαίωμα να το σφυρίξει, αυτό είπα για αυστηρό.
1: Η συζήτηση γίνεται λάθος. Αγωνιστικά η Πορτογαλία δικαιούται να περάσει.
0: Για
1: από
0: μένα
1: αυτό
0: όχι.
1: Το μάτς τώρα, όχι, ας τα προηγούμενα.
0: Για μένα όχι ιδιαίτερα. Να σου πω κάτι, δεν έκανε τίποτα πάλι οι Φλίαροι, ενώ οι Κροάτες ήταν καλύτερα από ό,τι περίμενε. Έχουμε ένα πρώτο ημίχρονο αδιάφορο.
2: Αδιάφορο το πρώτο ημίχρονο ήταν
0: για να μπαίνει, είναι μπράβο. Και μπαίνει η Κροατία στο δεύτερο, λες και πατήσει κουμπί η άλλη Κροατία.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η συζήτηση για μένα, είναι και όχι τώρα το
0: επίσης, να το πάμε και λίγο πιο μακριά. Μπορεί να μην μας αρέσουν οι ώρες, να μην μας αρέσουν οι συνθήκες που διεξάγεται το Παγκόσμιο Κύπρο κτλ. Αλλά ήδη σε όλα αυτά, σε αυτά τα νοκάουτ, πόσα μάτς έχουν κρυθεί από τις καθυστερήσεις και μετά. Δηλαδή αυτό δίνει κάτι.
2: Ναι. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ λέω ότι τουλάχιστον με αυτά που έχω δει τα παγκόσμια κύπελα, όσο και υπερβολικό και αν ακούγεται στον κόσμο αυτό, είναι το καλύτερο που έχω δει στη ζωή μου. Δηλαδή,
0: όχι, εγώ δεν θα το έλεγα καλύτερα, αλλά ότι είναι στα νοκάουτ μας επιφυλάσσει εκπλήξεις και είμαστε τέτοιο.
2: Βλέπεις προσωπικότητες και πακταράδες που Μέση, Εμπαπέ, Ρονάλντο, Χάλαντ, άμα τους βάλεις όλους κάτω, Κέιν.
0: Θα δούμε βέβαια πώς θα ξεκινήσουμε όντως. Διότι αυτού έχουμε δει μέχρι τώρα στα εύκολα. Δηλαδή στα δύσκολα.
2: Εντάξει, πώς
0: θα βγουν οι προσωπικότητες μπροστά.
2: Ανατροπές, αυτό που είπες, γκολς, καθυστερήσεις, κρίνονται προκρίσεις και τέτοια και θέσεις στους ομίλους με.
0: Σε αυτό το τομέα έχει πάει καλά.
2: Ναι.
1: Πάντως έχουμε ξεκάθαρα πια φαβορή. Γαλλία.
0: Και χτες έδειξε και η Ισπανία ότι αρχίζει να ανεβάζει σιγά σιγά τέμπο. Γιατί μέχρι τώρα δεν μας είχε δείξει τίποτα η Ισπανία.
1: Αργεντινή και η Πορτογαλία.
2: Απλά παίζει τώρα Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Όχι μόνο αυτό, εντάξει, η Πορτογαλία δεν
1: λέμε
0: είναι.
1: Λέμε ότι έχουν ξεχωρίσει αυτό που. Ότι αυτοί που μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Και νομίζω ότι λέγαμε όλοι για τα πρώτα φαβορή να είναι Ισπανία και Γαλλία πριν αρχίσει το τουρνουά.
1: Ναι, εγώ έλεγα Ισπανία.
0: Ναι, λοιπόν, γιατί, και νομίζω διασταυρώνονται αν περάσουν στον ημιτελικό.
2: Ναι.
0: Οπότε αυτό το τελικό δεν γίνεται να το δούμε.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει. Κάποια στιγμή θα τα βρίσκει. Είναι ημιτελικό, είτε είναι τελικό.
0: Αυτό λέω ότι τα δύο πρώτα φαβορί, τελικό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το ταμπλό, δεν γίνεται να συναντηθούν εκεί.
2: Εμένα μου αρέσει πολύ και το όλο το γύρω-γύρω με τις γηπεδάρες, καταπληκτικές γηπεδάρες που έχουν φτιάξει. Και έχει παλμό δηλαδή. Ενώ στο Κατάρ ήταν λίγο.
0: Έχει, γιατί ξέρετε.
2: Αποστηρωμένο το κλίμα και τα λοιπά.
1: Κατάρ ήταν κουκουρούκου.
2: Ναι, τώρα είναι εδώ.
0: Να σου πω γιατί έχει. Έχει για δύο λόγους. Διότι μπορεί να μην συμπαθούμε κάποια πράγματα που γίνονται εκεί και να μην τα βλέπουμε με καλό μάτι. Έχει όμως δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, οι Αμερικάνοι ξέρουν να κάνουν σοου.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, στην Αμερική
2: είναι πολύ μόνιμοι
0: μετανάστες. Ναι, ναι. Υπάρχει δηλαδή στο Κατάρ πόσες χιλιάδες να πήγαιναν Πορτογάλοι, Νορβηγοί κτλ. Και πόσο τους αφήνανε να δώσουν, ξέρεις, παλμό. Ενώ
1: οικονομικά θα φάνηκε η Φαντίνο που λένε.
2: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Το θέμα είναι ότι ακριβώς εκεί υπάρχει έτσι κι αλλιώς βάση κόσμου των χωρών που αγωνίζεται. Και όποιος πάει εκεί, πάει και όντως το διασκεδάζει, το γλεντάει. Δηλαδή. Είναι εύκολο να αφαιθείς, να το γουστάρεις, να το διασκεδάσεις, να φωνάξεις. Τέλος πάντων.
1: Είναι μια γιορτή των λαών, σε λάθος χώρα βέβαια. Αλλά βοηθάει διότι είναι πολλοί, είναι διψασμένοι για ποδόσφαιρο, γιατί και αυτό πρέπει να δούμε. Δηλαδή δεν έχουν την τύχη να δουν από κοντά, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά που βλέπουν στο MLS είναι λίγο
0: Τα αστέρια, παιδί μου, τα βλέπεις πρώτη φορά. Και επίσης είναι ένας λαός, δεν λέω δηλαδή για τους εκδρομείς ή τους Πορτογάλους, τους Σενεγάλους ή οτιδήποτε, ή οι Αμερικάνοι. Είναι ένας λαός που έχουν και προσωπολατρία, δηλαδή τους star. Θεοποιούν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, και μόνο που θα πάνε από κοντά να δουν Κριστιανό, Εμπαπέ, οτιδήποτε.
1: Γενικά ο αθλητισμός τους στηρίζεται στους ΣΑΡ και τους οποίους τους στηρίζουν και
0: ακριβώς
1: χορηγικά και με τον κόσμο.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Και ξέρουν από αυτό να το κάνουν ακόμα πιο εμπορικό, πιο παραγωγικό, πιο.
2: Κάτι για να το κάνουμε και εμείς εμπορικό, δεν πάτε διαφημίσεις.
1: πάνε λίγο βέβαια εκεί με τα time out που δίνουν.
0: Αυτό ναι. Να σου πω κάτι. Πάντα, εμένα ακόμα και εκεί μου αρέσει που γιουχάρει ο κόσμος. Δηλαδή σου λέει, εσύ θα κάνεις την Αμερικανιά σου, αλλά εγώ δεν θα το καταπιώ αμάχιστο. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η μέρα τρέμει.
0: Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries και μπείτε έτσι στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας.
3: Έφτισε στην καρδιά μου ζεστή φωλιά.
0: Λοιπόν, στον φίλο δίνει σχεδόν το μισό ποσό από αυτό που θα κερδίσει εάν έρθει το ασταλάκι του στο 2-3 γκολ. Να το τραβήξει ή να το περιμένει. Εγώ νομίζω στο 2-3 γκολ το βλέπω, αλλά τι να σου πω τώρα.

0: πάρε προσωρινά τα 21 τώρα και ας το
1: πούμε. Για να παίξει το βράδυ.
0: Φεύγα, η μάνα δεν έχασε ποτέ που λένε.
1: Το καλό λέμε στους Αμερικανούς είναι ότι είναι γεμάτη χώρα με λαούς από όλο τον κόσμο και ας είναι λέει οι Αμερικάνοι. Οπότε ακόμα και πολλοί ντόπιοι είναι οπαδοί των εθνικών ομάδων που παίζουν. Συμφωνώ με αυτό λέγαμε πριν, ότι υπάρχει πολλοί κόσμος από εκεί.

0: Να σας πω το ζευγάρι που δεν πρέπει να παίξετε για τελικό. Αγγλία-Ισπανία. Γιατί αυτό προτείνει ο φίλος μας ο Ιάκουβας.
1: Α, οκ. Okay.
0: Να πω να ρωτιώσουν γιατί δεν
1: έχουμε ραντεβού 8 η ώρα, Ιάκουβα.
0: Ποια μέρα?
1: Σήμερα.
0: Α, το ξέρει.
1: Ξέρει γιατί θα του.
0: Ή τώρα το τέρμα θέλει από αέρος.
1: Να του κοπανίσω καμία.
0: Όπα! Τι τσαμπουκαλεμένη διάθεση να έχει.
1: Ναι, έχω τσαμπουκά.
0: Σιγά, έτσι.
1: Έχω τσαμπουκά.
0: Δεν τα καλοκαιριάτικα δεν είναι πλακώνεσαι.
1: Δεν θα πλακωθώ. Θα βάλω άλλου να τον δίνουν. Έτσι όπω με κόβει, μπορεί να τον δίνω δηλαδή.
0: Γιατί όχι. Ιάκουβα είναι αυτό.
1: Πρέπει να κάτσει.
0: Αυτό λέω, θα κάτσει.

0: λεφτά είναι και lover, έτσι το ξέρεις.
1: Όπα, γι' αυτό έχει χαθεί.
0: Lover, και το τα...
1: Α, πρέπει να μου τα πεις αυτά.
0: Τα, γιατί να σου πω τώρα, τον αέρα.
1: Όχι τον αέρα, όχι, όχι.
0: Όλο κάτι λαύρια πηγαίνει, όλο κάτι παραλιακές, όλο με τη μηχανή και το τέτοιο μαζί.
1: Το ραντεβού σας είναι στην Καλυθέα?
0: Όχι.
1: Δεν θα συναντηθείτε ποτέ, δεν ξέρεις. Λοιπόν.
0: Τον εκβιάζω, ρε, γιατί του έχω τα πανίνη στο περίπτερο εκεί και οπότε...
1: θα έρθει, μην ανησυχείς.
0: Δεν υπάρχουν πανίνη.
1: Και να μην το ξέρω, και να μην έρθει μαδιά χέρια.
0: Της κακομοίρας γίνεται. Τι μαδιά χέρια. Αποκλείεται να έρθει μαδιά χέρια. Πάντα με γεμάτα χέρια έρχεται.
1: Ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον τώρα που περιμένει και...
0: Αλλά στο εκεί που τι να το κάνουμε με γεμάτα χέρια. Δεν τα θέλουμε, ρε φίλε. Ξέρεις ότι είναι συλλέκτης, έτσι.
1: Μη με αναγκάζεις από πράγματα που δεν θέλω.
0: Είναι συλλέκτης.
1: Τι συλλέκτης, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, η τελευταία συλλογή που απέκτησε...
1: Από Λουκάνικα.
0: Που απέκτησε κατόπιν πρωτοβουλίας μου...
1: Το κάνουμε ακόμα χειρότερο. Το κάνουμε ακόμα χειρότερο.
0: Ούτε να ακουμπήσει το αυτό. Ήταν η Λεωφόρος και το κλειστό μπάσκετ.
1: Και τι συλλέγει?
0: Ένα τρισδιάστατο, φοβερό, εντάξει. Μιλάμε για πολύ ωραίο. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Κώστας λέει ότι η Αγγλία θα κάνει παράσταση νίκης στους αχώνες του Σομπρέρο. Πήρε φορά μηχανή. Γιατί να αχώνευτη μόνη μου,
0: Λέει να τα βάζει σε δημοπρασίες και να πηγαίνει από πλάι.
1: Τον έχω ικανό. Γαλλία-Αργεντινή, λέει ο Νίκος από το Κερατσίνι, βλέπει για τελικό.

Καλησπέρα από Λονδίνο, λέει ο Νίκος. Μόνο 35 εκατομμύρια, λέει, είναι οι Βρετανοί που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ήτανε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings for FM 94,6. Δεύτερο ημίρο τη εκπομπή. Δεν είπαμε και τα τηλεφωνά μα. 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμούλε ανοιχτέ για όποιον επιθυμεί. Έτσι να τα πούμε. Και από αέρο.
1: Σιγουριά και δόξα τω Θεώ. Τα καλά στον καπιταλισμό είναι πως έχει βίδα.
0: Ανά, βλέπω τώρα στο site του Sport FM την είδηση που λέει για την εξήγηση της FIFA για το ακυρωθέν κόλ της Κροατίας. Οι αισθητήρες λέει δείχνουν πως ορθώς δεν μέτρησε. Σύμφωνα λέει με τα δεδομένα που παρέχονται από την τεχνολογία που βρίσκεται μέσα στις μπάλες των αγώνων του κοινού παγκοσμίου κυπέλου, αποδείχθηκε ότι υπήρχε επαφή από τον Κροάτη τον Γκόρ Ματάνοβιτς κατά την φάση του γκολ εναντίον της Πορτογαλίας, επιτρέποντας έτσι στον διαιτητή να καθολογήσει ορθώς το offside και να κυρώσει τον γκολ. Οι εισιτήρες λέει θα βρίσκονται εντός της μπάλας, που βρίσκονται μάλλον εντός της μπάλας, είναι καλή να εντοπίσουν οποιαδήποτε ελαφριά επαφή η οποία εμφανίζεται στους θεατές στη μετάδοση ως γραφικό καρδιακού παλμού και επιτρέπουν στους διαιτητές ένα πρωτοφανές επίπεδο δεδομένων για να λαμβάνουν γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις. Οκ. Εντάξει, τι να πω. Εγώ παρακολουθώ με το μάτι, δεν ήμουν σίγουρος. Τώρα, αφού μπήκε η τεχνολογία, α πάστούμε την
2: παρακαλώ.
0: Τεχνολογία.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
3: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ, στο Σταύρο.
2: Μας
3: ψάχνει αυτά. Μπορεί να μου πει το δρόμο που πάει προς τον τελικό, η Νορβηγία.
0: Βεβαίως.
3: Τώρα παίζει βέβαια με τη Βραζιλία. Μετά πού πάει?
0: Θα σας πω, έχω δώσει το ταπλό των διασταυρώσεων. Ναι. Λοιπόν, είναι μετά την Βραζιλία.
3: Ναι.
0: Διασταυρώνεται με τον νικητή του Αγγλία-Μεξικό. Και αν περάσει και από αυτό τον νικητή, είναι μετά το νικητή του Αγγλία-Μεξικό.
3: Ναι.
0: Και αν περάσει και από αυτό τον νικητή,

0: μία εκ του Μεξικού ή Αγγλία. Και στο άλλο το γκρουπ, λογικά, γιατί δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα φαβόροι στην άλλη τέτοιο, την Αργεντινή. Δηλαδή πρέπει να κάνει τρεις μεγάλες προκρίσεις. Ενώ παράδειγμα η Αργεντινή έχει τώρα το πράσινο ακροτήρι και μετά θα έχει να αντιμετωπίσει την κίτρια ομάδα από το Ελβετία Κολομβία, ξέρω εγώ. Ή Γκάνο.
1: Εντάξει, οκ, εντάξει. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Είναι στρωμένος λίγο ο δρόμος
0: της Αργεντινής, έτσι. Ναι. Εντάξει, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά με τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει, είναι Αίγυπτος, Αυστραλία και μετά Ελβετία, είτε Κολομβία είτε Γκάνα για τους τέσσερις, είναι, νομίζω ότι η Κολομβία είναι η πιο δυνατή ομάδα που ίσως βρεθεί, ναι, ίσως βρεθεί στο δρόμο της. Πάμε παρακάτω.
2: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Συγγνώμη, καλησπέρα. Και αν πάνε έτσι όπως περιμένουμε τα πράγματα, δηλαδή πέρασε η Αργεντινή και στα άλλα επικρατήσουν τα φαβόροι, θα έχουμε έναν πολύ μεγάλο ημιτελικό επίσης, διότι ή θα είναι το αιώνιο ντέρμπι με τη Βραζιλία ή θα είναι το μεγάλο ντέρμπι με την Αγγλία που τους χωρίζουν τόσο. Δηλαδή έχει το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ναι. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε
2: έτσι
0: μια χαρά.
2: Έτσι όπως το λες όμως πάμε για Αργεντινή ή Γαλλία.
0: Θα δούμε. Ναι, ναι. Δεν θα μιλήσω, πάμε ξανά. Καλησπέρα σας.
3: Όχι, όχι. Όχι, θα μιλήσω, είμαι αποφασισμένος.
2: Α, ωραία.
0: Ξεκίνα πάμε.
3: Δεν τις κάνω εγώ τις ευκαιρίες αυτές. Λοιπόν, τις 7-8 φορές που έχω πάρει τηλέφωνο, αφορμή ήταν ο Αγγελάκα.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Okay. Σήμερα όμως είπατε κάτι το οποίο είναι ακριβώς έτσι, παιδιά. Εντάξει, εγώ όταν πρωτάκουσα είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς.
0: Μεγαλύτερος από εμάς?
3: Πολύ.
2: Δηλαδή.
3: Όχι λίγο.
2: Πόσο?
3: Πολύ. Είμαι 68 χρονών.
0: Είσαι τόσο, δεν ακούγεσαι τόσο.
3: Ναι, είμαι τόσο, είμαι συνομήλικος σχεδόν με τον Αγγελάκα.
2: Έχουμε πάει
3: μαζί τη διαδρομή μας, οκ. Okay.
2: Okay.
3: Από πολύ μικρός.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο σας όμως, γιατί δεν έχουμε καλό ήχο. Να μας ακούτε μόνο το τηλέφωνο.
3: Okay. Από πολύ μικρός, όταν πρώτα άκουσα τρύπε με τους στίχους αυτούς, το τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά. Καταρχάς πήρα απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που είχα, απαντήσεις κατευθείαν.
2: Ναι.
3: Μετά μεγαλώνοντας, ακούω αυτά τα πράγματα που κανονικά πρέπει να τα έχω χιλιοβαρεθεί, έτσι.
2: Ναι.
3: Κι όμως κάθε φορά είναι αυτό που λέει ότι μένει στο χρόνο, ρε.
2: Μένει, ναι.
3: Είναι αυτό που λέει ότι μένει στο χρόνο. Πάει ο Αγγελάκα. Να σας πω τη γνώμη μου για το Μουντιάλ.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.
3: Γενικά, δηλαδή για την μπάλα και τέτοια. Εγώ είμαι άρρωστος από τη στιγμή που το είδα πιτσιρίκι το Μέση. Άρρωστος. Ναι. Για τον εξής λόγο. Δεν εξετάζω ούτε...
0: Δεν έχετε κλείσει εγώ στο ραδιόφωνο νομίζω. Κάτι, δεν έχουμε καλό ήχο. Κάτι με μικροφωνίζει, κάτι... Καλύτερα νομίζω.
2: Είσαι πολύ περίεργο, Σταύρο. Μας τον άνθρωπο
3: να μιλήσεις. Ναι. Εγώ με το που το πρωτοείδα πιτσιρίκι πολύ, λέω κάτσε ρε φίλε εδώ πέρα, τι κάνει αυτός, δεν τη χτυπάει την μπάλα. Αυτός τη χαϊδεύει.
2: Ναι.
3: Δεν τη χτυπάει την μπάλα, τη χαϊδεύει. Είναι ερωμένη του και τη χαϊδεύει. Κανονικά.
2: Ναι.
3: Τώρα στο Μουντιάλ δεν μπορώ να καταλάβω σε μια κάθε μεγάλη διοργάνωση γιατί λένε φαβορή και ότι αυτή τη φορά θα παρουσιαστεί στη Γερμανία, ας πούμε, η οποία είναι η πλέον...
0: Αποκλείστηκε η Γερμανία.
3: Ναι, δεν έχει παίχτες πλέον. Ναι, αλλά λέγανε ότι τώρα θα προχωρήσουν.
0: Όχι,
3: κάτι
0: όχι. Η Γερμανία δεν τους έβαζε κανένας στο κάδρο για κατάκτηση.
3: Τέλος πάντων, γύρω-γύρω τα ακούω κατά καιρούς. Αφού εκεί, επειδή είναι ένα μουντιάλ και επειδή οι σημαντικοί αγώνες είναι 3-4, θα το πάρει η ομάδα, όχι που έχει ομάδα που έχει αυτά, που έχει πολλούς παίχτες καλούς.
0: Είναι, και θέμα, είναι αγώνα... και θέμα στιγμής, ρε παιδί μου, δηλαδή
3: ναι,
0: σε τι κατάσταση θα βρεθούν τα αστέρια.
3: Μπορεί να αποκλειστεί
0: δηλαδή,
3: η Γαλλία, η προάλλες... Γαλλία πριν αρχίσει το Μουντιάλ, για μένα είναι άχαστη. Έτσι, την Ισπανία, άντε να βάλω και την Ισπανία. Την Αργεντινή δεν τη βάζω να σου πω γιατί. Γιατί ναι μένος καλόν είναι Θεός αυτό που έχει κάνει 7 χρόνια τώρα, αλλά και αυτό με το Μέση που τον έχει προστατεύσει και τέτοια, αλλά δεν νομίζω σε έναν αγώνα οι Γάλλοι έχουν 150 παίκτες.

0: Οι Ισπανοί επίσης. Και οι Πορτογάλοι επίσης, άσχετα ήταν είναι τόσο μαλάκες.
1: Ωραία, ντροπή, ντροπή. Να μιλάμε καλύτερα.
0: Ντροπή. Εντάξει. Okay. Οι λέξεις δεν είναι κακές, οι πράξεις είναι κακές. και δεν μπορώ να καταλάβω. Για μένα είναι άχαστο φαβορί η Γαλλία. Σούπα σε έναν αγώνα, όλα γίνονται. Και μετά είναι η Ισπανία, Αργεντινή. Δεν βλέπω δηλαδή. Ωραία. Να πω, εντάξει.
2: Θα δούμε στο τέλος.
1: Καλά. Θα δούμε στο τέλος. Ευχαριστούμε.

Α, και αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχουμε δει 13 από τις 16 αναμετρήσεις της φάσης των 32. Έτσι, 13 παιχνίδια. Τα 8 από τα 13 έχουν κρυθεί με γκολ από το 85 και μετά.

0: Σταύρο λέει, μην υποτιμάς το Κάπο Βέρντε, έχει πολύ καλό σύνολο και εκτελείστε όλοι σαν τους Νορβηγούς. Πόσο να δέξει ο Σαραδάρης Μέση. Εντάξει παιδιά, οκ τώρα.
1: Βέβαια, μόνο Μέση.
0: Αξιοπρεπέστατο το πράσινο ακροτήρι. Αλλά εντάξει, μην το χρησιμοποιούμε και φαβορί.
1: Εντάξει, μπορεί να παίξουμε καλύτερα και να περάσουμε.
0: Καλά, ναι, ναι. Δεν θα χάσω τον ύπνο μου. Απλά θεωρητικά είναι πολύ μεγάλο φαβόρι σήμερα για την κόντρα στο Κάπο Βέρντε.

0: γιατί λέει ο σταθμός σας δεν παρουσίασε το νέο Καραϊσκάκι κτλ. Καταρχήν ο σταθμός μας ήταν παρόν εκεί και εγώ προσωπικά, αλλά και ο Τσανάκας και βγήκε από εκεί.
1: Πέτα πολλά, ακούστηκε όλοι.
0: Ναι, το ξέρω, άσχετα. Στη συνέχεια θα το πω αυτό. Έκανε εκτενές ρεπορτάζ και αυτό. Ακούστηκε όλη η παρουσίαση του κυρίου Μαρινάκη. Αυτή τη στιγμή στο site μας τα έχει κάνει τούμπανα με 44 βίντεο και 63 τέτοιες. Ναι. Ήταν πρώτο θέμα στο Δελτίο Ειδήσεων σχεδόν.
1: Και στο site.
0: Και στο site. Απλά δεν μπορώ καλύτερα να στο εξηγήσω, αδελφέ, δεν μπορώ. Ναι. Έχουμε επίσκεψη όμως. Ο γιατρός ήρθε.
1: Για σένα ήρθε.
0: Όχι,
1: να σε εξετάσει.
0: Αποκλείεται να έρθει για μένα. Εδώ είναι ο γιατρός, τον ρωτάς. Ρώτησε τώρα για ποιον ήρθε. Για σένα ήρθε, διότι κινδυνεύεις.
1: Εδώ, στο μικροφόνο σας.
0: Γιατρέ, πώς τον βλέπεις?
2: Μια χαρά είναι.
0: Είναι μια χαρά.
2: Λίγο κιλά να χάσει.
0: Λίγα κιλά, δηλαδή.
1: Λίγα όμως, όχι.
0: 60 κιλά να χάσει, είναι καλά.
1: Λίγα.
2: Λίγα.
0: Γιατρέ, τι ειδικότητα έχεις?
2: Εγώ ήμουν με ειδικότητα για 3 χρόνια γενική ιατρική.
0: Ναι.
2: Και επειδή μετά κάτι διάρκεια και των σπουδών μου στην ιατρική, μου άρεσε πολύ η απεικόνηση. Και έτσι πήγα στην ακτινοδιάγνωση από όπου και τέλειωσε το ΕΣΥ.
0: Μπορείτε εσείς να κάνετε ακτινοδιάγνωση έτσι με γυμνό μάτι? Πρέπει να έχετε μηχάνημα για το Σταύρο, λέω τώρα.
1: Τι μπορεί να πει. Να κοιτάτε εμένα ή τον Μπάμπη, να βάλουμε το πράγμα στη θέση του.
2: Όχι, υπάρχει το διαφανοσκόπιο που βάζουμε τις εξετάσεις επάνω. Που είναι
1: φωτισμένο. Τι είναι, άνθρωπος κιτζής. Έχει τα μηχανήματα.
2: Όλες οι εξετάσεις. Απλές ακτινογραφίες. Εκτός των υπερήχων που το βλέπουμε ζωντανά και βγάζουμε κάποιες εικόνες σε χαρτί. Μαγνητική τομογραφία, αξιονική τομογραφία κλπ.
0: Την πετριά με τα αθλητικά που την αποκτήσατε?
2: Την?
0: Την πετριά, δηλαδή.
1: Η βρέλα, την μπουρλα.
2: Η τρέλα.
0: Ναι.
2: Είναι μεγάλη ιστορία. Δεν έχω το χρόνο.
0: Α,
2: να το πω.
0: Okay.
2: Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ωραία.
1: Μ' αρέσει που φάγει αυτό το μικρόφωνο γιατί θέλει να σε κοιτάει. Τέτοια λατρεία σου έχει.
0: Κάτσε να έρθω πιο εδώ, άμα είναι να με κοιτάς.
1: Τι γίνεται. Άμα ενοχλώ να φύγω, γιατί βλέπω εδώ eye contact. Είναι μια κατάσταση κάπως.
0: Άσε ρε το παραμύθι σου.
2: Υπήρχε contact εδώ και χρόνια όταν ο σταθμός ήταν πλατεία.
0: Στην πλατεία Ραβάκη.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Έχουμε πιστούς φίλους του Sport FM. Είπαμε ότι είμαστε παρέα, άρα οι παρέες κρατάνε χρόνια.
2: Παρότι και διαφορετικών πεπιθήσεων όσον αφορά το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό περισσότερο.
2: Σήμερα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Νομίζω.
1: Στους νεότερους, εδώ δεν έχουμε. Εμείς δεν έχουμε τέτοια ζητήματα.
2: Όχι εσείς. Δεν λέω για εσάς. Λέω πρόβλημα, γενικά πώς είναι.
0: Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, είναι λίγο περίεργα. Λίγο περίεργα. Δεν ξέρω τι να ρωτήσω.
1: Γιατί είδατε εδώ, τι θέλατε να δείτε σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον αγχάνετε από τα μάτια σας? Αυτό θέλω να
0: ρωτήσω. Ήταν ψυχία.
1: Σταμάτα.
0: Θα καταλάβαινα, ας πούμε.
1: Εγώ έτσι πίστευα.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Αλλά θέλω και να δεν, μούφα.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Μπάμπης είναι μεγάλη αδυναμία μου από τότε.
1: Αλλά εσείς χρειάζεται τον ψυχιατρό, δεν είστε εσύ. Αλλά ίσως το χρειάζεστε.
0: Νομίζω στα τόσα χρόνια που έχετε κάνει ιατρική και τα ακτινοδιαγνωστική, τη λέω καλά.
2: Ναι, ακτινοδιάγνωση λέγεται. Ακτινοδιαστικό τμήμα.
0: Κάποιο ψυχίατρο θα είχατε γνωρίσει.
1: Εννοείται. Δηλαδή εσείς είστε σαν αυτούς που βλέπαμε στις τηλεοράσεις που. Υπάρχει ένα μακρύ από εμάς ένα πρόβλημα και αναλύεται όλες τις εξετάσεις την πόλη.
2: Όλες οι ειδικότητες που είναι και όταν είσαι συνέχεια έχεις την δυνατότητα να είσαι με τους συναλλαγούς λόγω δουλειάς, χρειάζονται απαραίτητα εμάς. Ιδίως τώρα, γιατί γίνεται διάγνωση.
0: Γίνεται διάγνωση. Πρέπει πρώτα να δουν.
2: Να βγει η διάγνωση για να μπορέσουν να προχωρήσουν,
0: στη
2: θεραπεία κλπ.
0: Πώς βλέπετε αυτό το διάστημα το θέμα της υγείας?
2: Το θέμα της υγείας έχει πάει πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει προσωπικό και δεν εννοώ μόνο γιατρούς.
0: Mm-hmm.
2: Εννοώ όλο το προσωπικό. Νοσηλευτές, βοηθοί, στην ακτινοδιάγνωση, τεχνολόγοι που κάνουν,
0: ναι,
2: που κάνουμε τις εξετάσεις.
0: Πού οφείλετε, λέτε, σε αυτό? Τα χαμηλά χρήματα που δίνουν κάθε είδους κυβέρνηση προς την υγεία, ότι θέλουν να σπρώξουν τον κόσμο προς την ιδιωτική κλινική και τα ιδιωτικά ιατρία.
2: Συνδυασμός αυτών των δύο. Και γι' αυτό άλλωστε οι περισσότεροι γιατροί και αξιόλογοι γιατροί προτιμούν να πάνε στο εξωτερικό.
0: Να φύγουν από την Ελλάδα, να πάνε στο εξωτερικό ή να πάνε στις ιδιωτικές...
2: ιδιωτικές δουλειές.
0: Και γιατί πληρώνονται περισσότερο και γιατί...
2: γιατί βγάζουν περισσότερο και γιατί αν θέλει κάποιος να είναι νοσοκομιακός πάλι στο εξωτερικό και φυσικά οι απολαβές είναι...
0: Πληρώνονται πολύ περισσότερο οι γιατροί στα νοσοκομεία στο εξωτερικό.
2: Πάρα πολύ περισσότερο.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι είναι πιο ακριβή ζωή αν το πάρουμε έτσι, αλλά η διαφορά είναι τεράστια.
0: Εσείς φύγατε καθόλου από την Ελλάδα?
2: Μα τώρα τα τελευταία χρόνια είναι έξω.
0: Α, είστε έξω.
2: Ναι, εξειδικεύσεις και τέτοια.
0: Μάλιστα. Α, ωραία.
1: Το όνομά του δεν μας έχει πει άνθρωπο, τον έχεις πάρει δάμο.
2: Δημοσθένης Χατζηφόρος.
1: Εσύ το ξέρεις, αγόρι μου. Ο κόσμος να μην το μάθει, μα πει έναν άνθρωπο.
0: Ότι είναι ο Δημοσθένης εδώ.
2: Ο Δημοσθένης.
0: Ο Δημοσθένης που περιμέναμε να είναι ψυχίατρος και είναι ακτινοδιαγνώστης.
1: Αχρέωστος να είναι.
0: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
0: Θα μείνει για λίγο ακόμα.
2: Για λίγο, ναι. Έχω φέρει κάτι.
0: Καλά, καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, η μικρή καθυστέρηση οφείλεται ότι τσάκησα ένα κομμάτι.
1: Μέχρι το μπόρεγο.
0: Ναι. Που καταϊφιάζει κιόλα.
1: Άμα καταϊφιάζει, έπρεπε να με ενημερώσει.
0: Ναι, εδώ είναι. Έξω.
1: Φώναξε μα, ρε φίλε. Δηλαδή, μα έχει εσύ
0: στην δηλαδή, να το έκοψα κρυφά έξω από εδώ. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το. Θα τσακωθεί με τον διαβητολόγο μου τώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι, ρε φίλε, δευτεί αυτό. Να είσαι
0: στην κρατή. Σε ποια περιοχή είσαι τώρα που είσαι, σε ποια. Αλλά, σε, αλλά, όχι, σε ποια. Ήσουν να μου είπε, είχε πάει έξω.
2: Πάει έξω για 5 έτη.
0: Ναι.
2: Από το 17 είμαι σε σύνταξη κανονικά.
0: Ναι, ναι.
2: Από το ΕΣΥ εδώ. Και πήγα έξω πριν 5 χρόνια. Τώρα μένω στο Χαλάνδρη. Συνταξιοδοτήθηκα στην Παμακάριστο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έξω που ήσασταν.
2: Μπολόνια.
1: Α, Ιταλία.
0: Α, ήσασταν στην Μπολόνια. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Μ' αρέσει πολύ η Μπολόνια.
1: Και οι Μπολόνες, να υποθέσω.
0: Όχι, Μπολόνια. Ναι,
1: Μπολόνια σα αρέσει. Μπολόνια δεν σα αρέσει.
0: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Υπάρχουν κι άλλε.
0: Ναι.
1: Κι άλλε συνταγέ. Καλό το γλυκάκι.
0: Είναι απίστευτο. Είναι κοσμικό ρε, αυτό.
2: Είναι το. Από τη γειτονιά μου στο Χαλάνδρη. Ναι.
0: Λοιπόν, παρακολουθείτε αθλητικά.
2: Όλα.
0: Ναι. Περισσότερο ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
2: Περισσότερο ποδόσφαιρο. Έχω και διαρκείες στην ομάδα μου.
0: Η οποία είναι, γιος μου. Η οποία είναι Παναθηναϊκός.
2: Η οποία είναι Παναθηναϊκός.
0: Φαντάζομαι γιατί μας ήρθες με το πράσινο μπλουζάκι.
2: Όχι γι' αυτό.
1: Όχι, εσύ απλά είπα, δεν πες ότι διαφέρεται.
0: Πες μου αγαπημένη σου ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Όχι του Γουέμπλεϊ.
0: Τόσο παλιά πίσω δηλαδή, μάλιστα.
2: Το πρώτο μάτς που είδα σε ηλικία 49 γεννητής, 64 πόσο είναι, 15 ετών, με είχε φέρει ο πατέρας μου συγχωρεμένος και έτυχε να δω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τότε που γίνανε, που νομίζω ότι ήταν στημένο.
0: Και το κάνανε.
1: Άχι, και μέσα, αγουρλήσε.
0: Το κάνανε.
1: Καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελικά και ήταν στημένο.
2: Και αυτό ξέρει.
1: Θα ανοίξουμε του φακέλου του Foreign Office τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα, εντάξει.
2: Ο Μπουλντόζος ο Πανάκης τότε λέγανε, διάβασε εφημερίδες, ο πατέρας μου έφυγε με στολή αστυνομικού.
1: Ήταν τεταλμένη η ατμόσφαιρα, αλλά εντάξει, δεν αποδείχθηκε ποτέ και δεν μπορεί να το ξέρει τώρα αυτό.
0: Αγαπημένο σου παίκτη στον Παναθηναϊκό.
1: Μπορεί και όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, παιδί μου. Μπορεί να είναι και
0: τώρα. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό.
2: Μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τάκης Οικονομόπουλος.
0: Ο Τάκης, ε.
1: Α, τερματοφύλακας.
0: Τερματοφύλακας.
2: Και ο γιος μου έπαιζε τερματοφύλακας.
0: Επαγγελματικά ή.
2: Όχι, επαγγελματικά ήταν μια. Είχε πάει στον Απόλλωνα το 10. Αφού πέρασε τέλειωσε τις σπουδές του στα ΤΕΦΑ Τρικάλων, γυμναστής δηλαδή, ναι. Και έπαιζε μέχρι το 18. Το 10, τελειώνοντας τις σπουδές του, πήγε στον Απόλλωνα.
0: Μάλιστα. Με Αλαμάνο ήταν ο Αλαμάνο στα 10.
1: Όχι,
0: είχε φύγει. Είχε φύγει.
2: Τότε ήταν, ποιο ήταν, τότε που θυμάμαι, ναι. Με προπονητή τον Νίκο τον Καρούλια.
0: Α, με τον Νίκο, ναι. Ωραία.
2: Τάκτε.
0: Από τη σημερινή ομάδα.
2: Σημερινή ομάδα, ο αγαπημένο μου παίκτη.
0: Ναι.
1: Το βάζει, είναι σκεπτικό ο γιατρό.
2: Όχι, επειδή ήταν και καλό παίκτη, βέβαια στα τελειώματά του θα λέω. Μου άρεσε πάρα πολύ τα χρόνια που ήταν στο Παναθηναϊκό. Κάναμε και παρέα ο Φίλιππο Τζούσιτς.
0: Α, ναι. Ωραίος παίκτης, πολύ καλός.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Έχει έρθει ο γιατρός με το σκυλάκι.
1: Ναι, το οποίο είναι πολύ ήσυχο.
0: Ναι, είναι.
1: Το κοιτάζει συνέχεια.
0: Όλοι μιλάνε εκτός από μένα, ναι.
1: Όχι, όχι. Έχει απλώς εδώ, δεν έχει καταβρει το σκυλάκι.
0: Έχει και το air conditioner εδώ, μια
1: χαρά. Άψογα. Πάμε, μικρό διαφημιστικό.

0: 2-10-95-79-2-83-4-5 οι γραμμούλες είναι ανοιχτές για όλους εσάς αυτό το δροσερό μεσημεράκι.
1: Το παφέ μαρχούδι, να μην βγες, το παφέ μαρχούδι.
0: Δεν θέλω να φανταστώ τι γίνεται έξω. Πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμούλα και περιμένει. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Μεταξύ άλλων,
3: χαίρετε, χαίρετε.
2: Η Τέρνα αγόρασε το 10% της ΕΙΔΑΠ. Ναι, πάμε, χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Γιώργος, πάω Κολλανδία, εδώ ήρθα εχθές από τη Θεσσαλονίκη, εδώ όντως είναι δροσερά, πέτυχα στην Κέντα. Ναι. Είχε έρθει ένας καύσωνας τρομερός στην Ευρώπη, αλλά πλέον έχουμε 20 βαθμούς εδώ και είμαστε μια χαρά, λοιπόν.
0: Ωραία. Όντως, γιατί και στην Ολλανδία είχε καύσωνα μέχρι πριν από λίγες μέρες.
3: Μέχρι πριν από λίγες μέρες, ναι, μέχρι το προηγούμενο Σάββατο. Μέχρι την περασμένη Κυριακή. Σιγά σιγά έχει πέσει και τώρα πλέον είμαστε με συννεφιές και 20 και 22 βαθμούς, τα στάνταρτα γνωστά. Τι θα έλεγα, τώρα πηγαίνω στο, θα πάω στο Ζάλμπομερ σε λίγο, είμαι 25 λεπτά από εδώ, θα είμαι στην Απογευματινή προπόνηση να πάω, θα πάω βέβαια με βαριά καρδιά, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν θαύματα για να πάει καλά το έργο φέτος. Πιστεύω ότι ήταν τεράστιο λάθος της ΠΑΕ που έδιωξε το Ρασβάν, τεράστιο, μεγατόνων, γιατί οι κύκλοι μπορούν να κλείνουν, αλλά οι κύκλοι δεν κόβονται στη μέση. Ο κύκλος του Ρασβάν έπρεπε να κλείσει το 23 με το χαμένο τελικό της ΑΕΚ. Ο κύκλος του Ρασβάν έπρεπε να κλείσει πέρσι το 25, ο κύκλος του Ρασβάν δεν έπρεπε να κλείσει φέτος. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι η δομή του ΠΑΟΚ γενικώς δεν μπορεί τόσες ριζικές αλλαγές όλες μαζί. Θα έπρεπε να το κάνουν σιγά σιγά. Αυτό που κάνουν φέτος είναι μια αποστολή αυτοκτονίας. Δεν ξέρω, μπορεί να πάνε καλά τα πράγματα, αλλά αυτό αφού γράζουμε εγώ τουλάχιστον. Και τα βλέπουμε κιόλα και στο πόσο τα ζώα μου αργά είναι στις μεταγραφές. Νομίζω ότι όταν λέγεσαι κολοσσός και μεγιστάνας δεν παζαρεύεις με 100 και 200 χιλιάρικα. Κοιτάξτε τι έκανε ο Μαρινάκης σε δύο πράγματα. Το γήπεδο δεν το κοσκινίζεις τρία χρόνια. Κάνεις μια παρουσίαση και λες 53 χιλιάδες, αυτή είναι η μακέτα, αυτό είναι το πράγμα, αυτό, 250 εκατομμύρια, τελειώσαμε. Τώρα, όχι ΕΑ. Όχι προεδρικά διατάγματα. Αχ, καλέ να μιλήσουμε με το Καφτατζόγλιο. Αχ, ο Αβγενάκης που μας κυνηγάει. Αχ, το ένα, αχ, το άλλο. Κοσκίνισμα εκεί, κοσκίνισμα. 15 χρόνια κοσκίνισμα. Λοιπόν, έτσι γίνονται δουλειές. Και το θέμα του Γιαννούλη, παραδείγματος χάρη. Παρόλο που ο Γιαννούλης τρελαίνεται να έρθει στον ΠΑΟΚ, είναι η πρώτη φορά που παίχτης παρακαλάει κάθε μέρα τον ΠΑΟΚ. Κάτσε, σας παρακαλώ πολύ. Πάρτε με. Λοιπόν, αντί να το εκτιμήσεις αυτό και να πεις ρε Γιαννούλη, χαλάλη σου αγόρι, πάρ τα 5 εκατομμύρια ρε Φράιμπουργκ και μη μας ζαλίζεις άλλο τον έρωτα να πούμε. Πάει ο Ολυμπιακός σε μια μέρα, πάρ τα ρε φίλε 5 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν τα βλέπετε. Μεγιστάνε και τρίχες κατά. Πες ρε φίλε, σαν βίντεο ότι δεν με παίρνει άλλο, δεν έχω άλλο το. Δηλαδή πώς θα γίνει, δεν μπορείς το παραδεχτείς. Να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί. Δηλαδή κακό είναι να συνεργαστείς με το Μιστακίδη που έχει 4 φορές περισσότερες λεπτά από σένα. Κακό είναι, γιατί βάζετε τον εγωισμό σας μπροστά. Εμείς οι οπαδοί πρέπει να αποδεικνύουμε ότι είμαστε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Γιατί δεν πρέπει να το αποδείξετε κι εσείς ως παράγοντες, ρε. Να βάλετε τους εγωισμούς σας στην άκρη και να παλιμπαδίζετε με τόσο πολύ κόσμο. Είμαι πολύ ξενερωμένος. Είμαι για πρώτη φορά μετά από τόσο ώρα, δεν ξέρω αν με έχετε ακούσει, τόσο απογοητευμένο. Δηλαδή, ειδικά η απόλυση Ρασβάν είναι σε μικρογραφία. Όλο ό,τι έγινε φέτος στον ΠΑΟΚ και τα τελευταία δύο χρόνια και το πρωτάθλημα του 24 που ήταν ένα θαύμα, ήταν αυτό που έσωσε λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, καλό θα είναι ο κύριος Ιβάν Σαββίδης να βγει, να μιλήσει με ειλικρίνεια στον κόσμο του ΠΑΟΚ για να τον εκτιμήσουμε και να πούμε ναι φίλε έκανες τόσα πολλά για μας. Λοιπόν, να βάλουμε πλάτη γιατί όσο, και με αυτό τελειώνω, όσο εμείς είμαστε ευγνώμονες στο Σαββίδη για το ότι άλλαξε στάτους στον ΠΑΟΚ και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, άλλο τόσο πρέπει να είναι ευγνώμων και ο Σαββίδης που έδωσε νόημα στη ζωή του με τον ΠΑΟΚ. Άλλο τόσο ευγνώμη πρέπει να είναι ο Σαββίδης που με τον ΠΑΟΚ άνοιξε η ΚΕΚΟ, η πόρτα για να πάρει τα λιμάνια, να πάρει το ένα, να πάρει το άλλο, να πάρει από εδώ σουρωτές, μουρωτές, Μακεδονία, Παλάς, Πορτοκαράς, το ένα το άλλο. Λοιπόν, ας μην παίζουμε με τις εντυπώσεις. Όλοι είμαστε ευγνώμονες στον ΠΑΟΚ κατά ουσίαν και οι οπαδοί και η διοίκηση και ο πρόεδρος. Αυτά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Μια χαρά. Καλά.
2: Μια χαρά. Εξίφουνας.
0: Ναι, ήταν κατηγητικός.
2: Λίγο πολύ αυτά λένε και οι Θεσσαλονικείς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν, ειδικά με τον Γιώργο, δεν ήθελα να το διακόψω τώρα, μην χάσει τον ήρμό του. Κάναμε αυτή την κουβέντα πέρυσι. Mm-hmm. Δεν έβλεπε διχασμό, δεν έβλεπε ζητήματα κτλ. Έβλεπε ότι αυτό ήταν, θα τραβήξει ο ένας τον άλλον πιο μακριά και πιο ψηλά και πιο
2: ήταν
0: πάνω.
2: Ήταν ενωτικός, διότι
0: καλό,
2: δεν περίμενε.
0: Σαν αντίληψη, καλό ένας ενωτικός.
2: Δεν περίμενε ότι θα φτάνανε να διώξουν τον Λουτσέσκο. Να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ το πίστευα.
0: Κοίταξε.
2: Γιατί ο μόνος που θα μπορούσε να κρατήσει τον ΠΑΟΚ σε μια κατάσταση, έστω και στα δύσκολα τα οικονομικά που φαίνεται ότι ξεπροβάλλουν, ήταν αυτός.
0: Φαινόταν ότι δεν είναι τόσο αγαστή πλέον η σχέση τους. Απλά το είπα και όταν συνέβη, για μένα είναι λάθος που έγινε στο timing που έγινε. Με το που τελειώνει η σεζόν, κάντε μια κουβέντα ειλικρινή. Πάρετε αποφάσεις για να μπορεί και ο καθένας να πορευτεί έτσι όπως πρέπει. Και όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται και ο προπονητή μπορεί να κάνει και προεργασία, αλλά και ο Λουτσέσκου να ήταν σε θέση άμεσα να αναζητήσει κάποια ομάδα, αν σέβεσαι τον άνθρωπο που τόσα χρόνια συμπορευτεί και σου έχει προσφέρει τόσα. Νομίζω έτσι του το δείχνει. Τέλος πάντων, ποτέ δεν ξέρουμε.
2: Τραγουδάκι, πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο με

0: Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Χωρίς λέει να είμαι ΠΑΟΚ, ο Γιώργος ήταν σαφής, μπορεί λέει, να διαφωνεί ο κόσμος μαζί του κάποιος τέλος πάντων από αυτούς, αλλά είναι ξεκάθαρο με επιχειρηματολογία και τεκμηρωμένα. Okay. Να κι άλλος λέει, εγώ λέει, δεν συμφωνώ λέει, με τον Σαλονικιό φίλο που είπε ότι είναι λάθος ότι έφυγε ο Λουτσέσκου. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό. Για μένα είναι λάθος το πώς έφυγε και το αν έφυγε ή όχι, μπορεί να το κρίνει οποιοδήποτε. Επίσης λέει, αν συνεργαστούν με Μιστακίδης με Σαββίδη, την κάτσαμε λέει η Ειρήνη, η φίλη μας, η καινούργια φίλη που είναι του ΠΑΟΚ, γιατί την μισέσα, δεν νομίζω ότι.
2: Δεν κατάλαβα γιατί το λες αυτό.
1: Απέναντίες, νομίζω ότι θα γιγαντωνόταν όλο το σκηνικό. Τέλος πάντων, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
2: Γεια χαρά.
3: Γιάννης Αυμενίδη.
2: Γεια σου Γιάννη.
3: Εμένα πάντως δεν μου κάνει εντύπωση καθόλου που διώξανε τον Λουτσέσκο, η διοίκηση του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
3: Και θα του δω γιατί τόσο ξέρει ποδόσφαιρο, τέτοια κάνει. Και σας μιλάει και ένας αεξής ο οποίος ξέρετε πώς βλέπει το Ρουμάνο τεχνικό, έτσι.
2: Ναι.
3: Διότι ο τρόπος είναι πολύ λάθος, τον οποίο έφυγε ο συγκεκριμένος προπονητής. Ότι ήθελε να φύγει, έφυγε, αλλά όπως τον διώχνεις δεν είναι σωστός.
2: Μάλιστα.
3: Μπάς περιπτώσει, εντάξει. Θα ήθελα λίγο να σχολιάσω εγώ την περίπτωση του Κωνσταντέλια, γιατί τώρα βρήκα το χρόνο και τώρα μπορούσα να το πω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρίνει τον συνάνθρωπό του από την καταγωγή του, από τα πολιτικά του πιστεύω, από τα θρησκευτικά του πιστεύω, από το χρώμα στο δέρμα του. Εγώ κρίνω έναν άνθρωπο από τις πράξεις που κάνει, πόσο αγάπη και πόσο σεβασμό δείχνει στον ίδιο τον εαυτό πρώτα και μετά στον συνάνθρωπό του. Εμένα προσωπικά, επειδή τυχάνει να είμαι τυχερός, να το πω έτσι, στη ζωή μου, να έχω ζήσει έτσι το παιδικό τμήμα και το τμήμα των νέων της εθνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, ξέρετε ότι όταν ερχόταν αυτή η κλίση, αυτό το φάξ να το πω έτσι, γιατί την εποχή εκείνη που είχαν τα φάξ, και με φωνάζαν στο γραφείο μέσα και μου λέγανε έλα να σου ανακοινώσουμε κάτι, τη στιγμή εκείνη μπορεί να είχα φάει του σκασμού που λέμε και άδειαζε το στομάχι μου κατευθείαν. Ένιωθα, τώρα θα γελάσουν κάποιοι, αλλά πραγματικά ένιωθα πως νιώθεις την πρώτη φορά που αγαπάς, που ερωτεύεσαι,
2: ναι,
3: αυτό το πράγμα μέσα στο μάχη μου. Ότι θα συναντούσα τα φιλαράκια μου, με τα οποία δεν έρχομαι σε καθημερινή επαφή, για να έχω τη φορά, ξέρετε, που υπάρχει, ναι, στην καθημερινότητα με τους ποδοσφαιριστές. Θα συναντούσα λοιπόν φίλους και συμπαίκτες, με τους οποίους είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Θα κάνουμε τις πλάκες μας, θα περάσουμε έτσι 2 εβδομάδες και θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Αν λοιπόν αυτά, ο Γιάννης ο Κωνσταντίνος είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα, θα κάνουμε τις πλάκες μας, θα περάσουμε έτσι 2 εβδομάδες και θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Αν λοιπόν αυτά,

0: και σε όλα τα αθλήματα να έχουν υγεία. Ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος, ειδικά για τους παίκτες ποδοσφαίρου. Όσοι αυτό το μήνα, μάλλον η ομάδα που θα έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που θα δει το μήνα αυτό ως Ευαγγέλιο και κάνει καλή προετοιμασία, ενδεχομένως και το Μάιο να είναι αυτή που θα καρποθεί κάποιες επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Να είσαι καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, να πω εγώ ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι σε τέσσερις φάσεις θα δοθούν τα εστία του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. 10 ευρώ η γενική είσοδος. Υπάρχει στο site του σταθμού αναλυτικά οι τρόποι που μπορείτε να τα προμηθευτείτε όσοι επιθυμείτε.

0: Τρία μασάκια σήμερα. Ναι. Να τα ξαναπούμε γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον Γιάννη κοντά μας. Είναι το νωρίς Αυστραλία-Αίγυπτος, το οποίο ίσως είναι και το πιο αμφίροπο. Στις 9 αυτό, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή Πράσινο Κροτήρι και στις 4.30 Κολομβία Γκάνα και έτσι ολοκληρώνεται η φάση των 32. Πάμε στους 16 και σφίγγουν τα γάλατα.
1: Θα είμαι μόνο το βράδυ στην Αργεντινή. Έχω υποχρεώσει. Έχω ραντεβού με τον Ιάκωβο 8 η ώρα. Φιβών 128. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς να παρακολουθήσετε αυτή τη συνάντηση.
0: Σε παίξει τα τάβλα, δεν έχει κόντρα.
1: Όχι, ρε, θα μοιράσουμε πανίνι.
0: Τι γίνεται. Τι είναι σε μοιράστε.
1: Να είσαι εκεί να μάθεις.
0: Για το ρωτάω για να μάθει και ο κόσμος που μπορεί να ενδιαφέρεται.
1: Να έρθεις εκεί για να μάθεις.
0: Να μοιράσει.
1: Φιβών 128.
0: Λοιπόν.
1: 8 η ώρα.
0: Και είμαστε και μακριά. Λοιπόν, πάμε.
1: Φιγά,
0: πλάκα κάνω για το διαφημιστικό. Τι είναι, ένα μπραφ. Λοιπόν, πάμε. Μικρό διαφημιστικό για να αποδεχτούμε τον Γιάννη Καρατζαφέρη.

0: γράψεις εσύ. Και το όνομα της κοπέλας δεν είναι και κανένα παράξενο να πούμε. Είναι η μισή Ελλάδα Μαρίες. Τέλος πάντων. Γιάννης Καρατζαφέρης κοντά μας. Τι πήπα στην Πάτρα, μείνε εδώ.
1: Λες να κουβαληθούν καμία τριανταριά Μαρίες.
0: Και να νομίζω ότι επιτέλους ο έρωτάς τους καλεί.
1: Τέλος πάντων.
0: Όλα καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Φίλε, δεν ξέρω, έχω αρχίσει και αντίστοιχο με την πάρτη μου.
1: Γιατί.
0: Συνεχίζω όλο τρία στα τρία, τρία στα τρία προκρίσεις και τέτοια. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Προκρίσεις. Χθες γκολ δώσαμε την Κροατία με την Πορτογαλία. Δεν είχα πει πρόκριση, αλλά θα σας πω ότι τα πιάνουμε.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Τα βασικά ξαναλέω. Μετά εντάξει, λίγο εδώ, λίγο εκεί που τα διανθίζουμε, οκ. Αλλά τα βασικά περνάνε.
1: Για να σε ακούσω.
0: Λοιπόν, χθες και σήμερα. Βλέπω Αίγυπτο.
1: Πρόκριση.
0: Νίκη. 2-7, μια χαρά.
1: Νίκη. Ου, τέλεια.
0: Λοιπόν, Κολομβία. Και απλή νίκη εκεί στο 1-45. Δεν χρειάζεται να το.
1: Ναι.
0: Και Αργεντινή με άσο και over. Με άσο και over Αργεντινή. Αυτά τα τρία δίνουν γύρω στα 5,5 με 6. Με άσο και over 1,5 δίνουν γύρω στα 4,5.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ, Σταύρο. Έλα, τα λέμε. Λοιπόν, για πάμε, ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας διαθέζει κόρνερ, τελικές, οκ. Όλα μπορεί.
1: Σωστό.
0: Τη βάση,
1: σωστό.
0: Λέμε.
1: Κοίταξε, λογικά η Αίγυπτος είναι ένα...
0: Αμφίροπο είναι, εντάξει, αλλά είναι ένα κρίκο όπως...
1: Πιο πάνω. Είναι και αμφίβολος ο Σαλάχ. Δηλαδή, θα τον περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή, αλλάζει η δυναμική τον Φαραώ χωρίς τον Σαλάχ. Έχουν μαρμούς μπροστά. Γενικά πολύ έτσι τρίκι αγώνες για πρόβλεψη. Την Αυστραλία την είδαμε, έχει αμυντική συνοχή, έχει τσαγανό, αλλά επιθετικά είναι αρκετά αδύναμη. Από την άλλη και η Αίγυπτος έχει αντοχές, πιο ποιοτική ομάδα, με αστερίσκο θα γίνει με τον Σαλάχ. Εγώ εδώ θα πήγαινα στο Χ2 με Άντερ 2,5 σε τιμή κοντά στο διπλασιασμό. Βλέπω ένα κλικ παραπάνω Αίγυπτο και λογικά ένα μάτς κλειστό. Τουλάχιστον νομίζω ότι από την πλευρά της Αυστραλίας θα πάει έτσι. Τώρα, έχουμε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Εντάξει, ξεκάθαρα είναι από τα κέφια της παρέας του Μέση. Με έναν Σκαλόνι στον πάγκο που η Αργεντινή εκτός από το κατηγκατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 22 στο Κατάρ, πριν και μετά είχε και δύο Κόπα Αμέρικα κερδισμένα. Πάει να πάρει, αν το πάρει και φέτος, ένα καρέ τρομερό να κάνει η Αργεντινή. Έχει ένα εύκολο μπράκετ, έτσι, δηλαδή αν πάει φυσιολογικά θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά, εκεί όπου θα βρει απέναντι Μεξικό ή Αγγλία, Βραζιλία ή Νορβηγία. Από την άλλη το πράσινο ακροτήρι, η μία από τις τέσσερις ομάδες που ήταν προτάρες σε αυτό το Μουντιάλ, οι άλλες Κουρασάου, Ιορδανία και Ουσμπεκιστάν, αλλά μόνο οι μπλε καρχαρίες κατάφεραν να περάσουν στα νοκάουτ με τρεις οπαλίες, οι δύο λευκές, θυμόμαστε όλοι το Ομπάμα αυτό με την Ισπανία, τελευταία αγωνιστική με την Σαουδική Αραβία την Κουρκουδόνη και ενδιάμεσα ένα 2-2 με την Ουρουγουάη σε ένα μάτς που είχε πολλές αναλλαγές, ήταν θρίλερ. Εντάξει, και ο Βοζίνη ο 40χρονος είναι πολύ καλός, δεν τον αντέξει σήμερα, goalkeeper για το πράσινο ακροτήρι. Να πω απλά, Σταύρο, ότι το πράσινο ακροτήρι στα τρία μάτς που έδωσε στην παρθενική του συμμετοχή στα τελικά ενός Μουντιάλ, δέχτηκε 55 σουτ στην εστία του. Εδώ έχω φτιάξει ένα κόμπο, άσο ημίχρονο, άσο τελικό, over 2,5, δύο τελικές μέση και τέσσερις αποκρούσεις Βοζίνια σε απόδοση 4-40.
0: Α, μια χαρά!
1: Ναι, δεν είναι άσχημο.
0: Καθόλου
1: άσχημο. Τώρα, το Κολομβία Γκάνα, βλέπω και εγώ Κολομβιανούς. Έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ στο τουρνουά η Κολομβία και η Γκάνα αντίστοιχα ένα γκολ παθητικό έχει. Με διαφορά την Κολομβία μπροστά με Χάμες και Λουίς Δίας βρίσκονται με κλειστά μάτια αυτοί οι δύο. Είναι πολύ καλύτερη στην επίθεση και ακόμα δεν έχει πάρει μπρος και ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνης, πρωτοσκόρερ στην Πορτογαλία. Η Γκάνα σκληρή ομάδα. Έχει παράσιμο το 0-0 με την Αγγλία. Της λείπει το ταλέντο. Νομίζω και η Ρώσα βάλει πούλμαν απόψε μπροστά από την εστία του Ασάρε. Έχω πάρει το κόμπο του Άσο Άντερ 3,5 και μία τελική Δίας στο 2,87. Άσος Άντερ 3,5, μία τελική Δίας 2,87 για να πιάσουμε τη μεγαλύτερη απόδοση. Σαν σημεία συμφωνώ για Κολομβία το 90 λεπτό, για Αίγυπτο και αξίζει και η απόδοση, και νομίζω ότι η Αργεντινή θα το κάνει και από ημίχρονο και over 2,5, και ο Μέση έχει και την ευκαιρία να σκοράρει και να βγει πάλι μπροστά στη μάχη εκεί για τον πρώτο σκόρερ.
0: Ωραία, λοιπόν, θέλω να μου πεις πάλι στόπ όταν εσύ προαιρείσαι για να δώσουμε πάλι ένα ακόμα ταξίδι από την Golden Star Ferries.
1: Μου βρήκες για 1η Αυγούστου.
0: Προχώρα, τι είμαι, ταξιδιωτικός πράκτορας, τι έχω δει.
1: Στόπ.
0: Λοιπόν, είναι ο κύριος Βιδάλης Μιχάλης. Μιχάλης Βιδάλης, 582, τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του.
1: Το βιδώσαμε.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχει. Ακούσαμε τον Γιάννη Καρατζαφέρη, ευχαριστώ τον Χάρη Χριστόγλου και τον νέαρχο κυρία Ζόπρο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Γιώργο Πατήρη που δημοσιογραφικά υπόστηριξε την εκπομπή όσο μπορούσε. Από τον Πάπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Κώστα Κιζετζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη από την Ολλανδία. Να είστε όλοι καλά, ευχές για μια υπέροχη Παρασκευή και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και σήμερα θα πάμε με τις μουσικές επιλογές της Ειρήνης, με την οποία Ειρήνη είμαστε συνεργάτες στα site, στο Alter Info και στο showbiztv.gr. Οπότε θα πάμε με τις δικές της επιλογές αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά θα έχουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Αμπέρου και όλα τα καλά, συν το Μουντιάλ που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, η αναμέτρηση Κολομβία-Γκάνα στο 74ο λεπτό, με τους Κολομβιανούς να προηγούνται με 1-0, να έχουν και ένα γκολ από ό,τι πρόλαβα να δω, γιατί το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα, που τους ακυρώθηκε ορθά για offside για το 2-0. Το σκορ άνοιξε στο 14 ο Αρίας και έτσι θα πάμε σε αυτό το match. Λοιπόν, βλέπω πέρα ότι έγιναν και πολύ νωρίς αλλαγές. Είχε αλλαγή στο 8 η Κολομβία. Έφυγε ο Κορδοδά από το παιχνίδι και μπήκε ο Σουάρεθ. Και να δω και κάτι άλλο. Ήθελα να δω και για τον Χάμες, ο οποίος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Γι' αυτό ήταν και στον πάγκο και γενικώς είμαστε σε μια διαδικασία του πρωινού τρεξίματος μεταφορικά στο Big Win Sport FM και στο site. Γενικώς είχε και ωραίο ματσάκι από ό,τι κατάλαβα στο προηγούμενο, που ήταν η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι, που τα χρειάστηκε η Αργεντινή απέναντι στην ομάδα έκπληξη του φετινού Μουντιάλ. Ο Μέση άνοιξε το σκορ στο 29, έφτασε τα 7 γκολ στο παγκόσμιο κύπελο και 20 συνολικά στα Μουντιάλ. Πολύ μεγάλη πορεία του αργεντινού θρύλου, της Αργεντινής και του ποδοσφαίρου. Ισοφάρισαν οι παίχτες του πράσινου ακροτηρίου στο 59 και έτσι το μάτς πήγε στην παράταση. Η Αργεντινή προηγήθηκε ξανά με τον Λισάντορο Μαρτίνες στο 92. Ισοφάρισαν με τον Γκαμπράλ οι τυπικά φιλοξενούμενοι, γιατί ήταν Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Και το τελικό 3-2 έγινε στο 111 με γκολ του Ρομέρο. Και πλέον το ζευγάρι που θα υπάρξει ανάμεσα ως αντίπαλος της Αργεντινής είναι η Αίγυπτος, που κατάφερε στα πέναλτι να επικρατήσει της Αυστραλίας στο μάτς που έγινε νωρίτερα, χθες το βράδυ. Εντάξει, σήμερα είναι μερικές ώρες που μας χωρίζουν. Ουσιαστικά είμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση με το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Τα κατάφερε και η Πορτογαλία του Ρονάλντο. Δεν το είδα, να σας πω την αλήθεια, γιατί χθες είχα μια υποχρέωση πάρα πολύ νωρίς. Έπρεπε να σηκωθώ στις 7 η ώρα να πάω σε μια δουλειά στο κέντρο της Αθήνας και μετά ανηφόρησα προς Κηφισιά μεριά, για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε εκεί πέρα και παράλληλα να δουλέψω και για τα δικά μου. Ξεχνάτε και τον κολοσσό των media που έχω μαζί με την Ειρήνη που σας είπα νωρίτερα. Οπότε, επειδή υπάρχουν και αυτές οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, δεν μπόρεσα να σηκωθώ στις 2, ας πούμε, για να δω το παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία. Αλλά ήταν, από ό,τι είδα στα highlights, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα απολαυστικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε πραγματικά στις λεπτομέρειες. Ίσως το πιο δίκαιο από την άποψη της εικόνας και των δύο ομάδων να ήταν η ισοπαλία και να κρινόταν, ας πούμε, στην παράταση ή στα πέναλτι. Αλλά έτσι πήγε, αυτό είναι το αποτέλεσμα και έτσι πέρασαν οι Πορτογάλοι. Είδα και τις δηλώσεις που έκανε ο Ιμπραήμοβιτς, ότι και καλά η FIFA σπρώχνει τον Κριστιάνο και τα λοιπά και την Πορτογαλία, γιατί έχει πιο πολύ ενδιαφέρον και αυτά. Εντάξει, Ζλάταν είναι αυτός, πάντα ήταν ήδη όριθμος. Αλλά δεν θεωρώ ότι σπρώχθηκε η Πορτογαλία, σύμφωνα με αυτά που είδα στα highlights. Και η φάση, ειδικά με το ακυρωθέν γκολ της Κροατίας στο τέλος,
ορθά ακυρώθηκε. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική ταπεινή άποψη. Λοιπόν, στα υπόλοιπα που είχαμε έτσι λίγο να συζητήσουμε, η Ισπανία με την Αυστρία ήταν παράσταση για ένα ρόλο ουσιαστικά. Καλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δεν έχω δει καν, ενώ έχω δει τα υπόλοιπα επειδή ήταν σε νορμάλ ώρες δικές μας, παρακολούθησα. Είχαμε και το Ελβετία-Αλγερία που πέρασαν οι Ελβετοί χθες τα ξημερώματα και κάπως έτσι διαμορφώθηκε το γκρουπ των 16, τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16 στο παγκόσμιο κύπελο, με την συγκεκριμένη διαδικασία να ξεκινάει σήμερα στις 8 το βράδυ, 8 απόγευμα ας πούμε, με το Καναδάς Μαρόκο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι θα γίνει σε αυτή την αναμέτρηση. Μην ξεχνάμε ότι στο Μαρόκο παίζει και ο Ελκαμπί του Ολυμπιακού. Μετά τα μεσάνυχτα παίζει Παραγουάη-Γαλλία. Δεν θα το δούμε γιατί σηκωνόμαστε 5 η ώρα το πρωί. Αύριο το βράδυ είναι το θέμα τι θα κάνουμε, που παίζει 11 η ώρα το Βραζιλία-Νορβηγία. Θα δούμε μήπως ξεκουραστούμε λιγάκι το μεσημεράκι της Κυριακής και μπορέσουμε να το δούμε μέχρι τη μία. Και μετά, επειδή τη Δευτέρα σηκωνόμαστε λίγο πιο αργά, μπορέσουμε να το δούμε το Βραζιλία-Νορβηγία. Καλά, εντάξει, το Μεξικό-Αγγλία που είναι στις 3 τη Δευτέρα, ποτέ. Θα μάθουμε όταν θα έρθουμε εδώ πέρα τι έγινε, ή στο δρόμο βασικά. Τη Δευτέρα το βράδυ έχει το ντέρμπι της Ιδυρικής Χερσονήσου ανάμεσα στους Πορτογάλους και στους Ισπανούς. Ξημερώματα Τρίτης στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο. Την Τρίτη στις 7, που βέβαια θα είμαι στη δουλειά την άλλη, Αργεντινή Αίγυπτος. Και την Τρίτη στις 11 το βράδυ, που βέβαια έχω ρεπό την Τετάρτη, οπότε ίσως το δω αυτό το μάτς, είναι το Ελβετία με τον νικητή του Κολομβία Γκάνα. Οπότε αυτή είναι η φάση των 16 και σιγά σιγά θα μπούμε και στους προεμιτελικούς από την Πέμπτη. Ωραία πάει η όλη φάση πάντως με το Μουντιάλ. Δηλαδή εγώ είμαι αρκετά ευχαριστημένος από την όλη διαδικασία, ακόμα και αυτό που έγινε τα ξημερώματα και δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν έχω δει λεπτό είναι η αλήθεια από το Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο. Είναι θεαματικό το γεγονός ότι μια ομάδα μικρή ποδοσφαιρικά, γιατί δεν είναι ότι έχει το ταλέντο της άλλοτε Βραζιλίας, γιατί η τωρινή Βραζιλία ακόμα δεν με πείθει εμένα, μπορεί να φτάσει στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Όπα, κεφαλιά των Κολομβιανών μετά από κρούνερ, αλλά εντάξει, δεν ήταν τίποτα το τρόμερο. Δεν με πείθει ότι είναι μια υπερομάδα. Δηλαδή, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ισπανία, που έχει πλούσιο ταλέντο, που μπορεί σε μια στιγμή αδράνειας ή απροσεξίας να διαλύσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Οπότε διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για τους Βραζιλιάνους, παρότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω μεγαλώσει με αυτό το ποδόσφαιρο αλάνας εκείνη τη δεκαετία 90-2000 και έχοντας δει Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, ακόμα και το Σιωβάνι που ήρθε εδώ πέρα και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τον έστειλε. Οπότε δεν μπορώ να το ευχαριστηθώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή η τελευταία Βραζιλία με το Γιόγκα Μπονίτο, Ζόγκα Μπονίτο, όπως το λένε οι φίλοι μας οι Λατινοαμερικάνοι, έχουμε να το δούμε από το 2006. Μετά άρχισε λίγο να εξευρωπαίζεται η Βραζιλία και έχουμε φτάσει τώρα σε μια Βραζιλία που δεν θυμίζει τίποτα αυτό το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, αυτά είναι πράγματα για να έχουμε να συζητάμε, να καταθέτει ο καθένας τη δική του άποψη. Ο καθένας έχει από μία άποψη, άλλωστε το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα και να πούμε τις καλημέρες μας σε όλους τους φίλους. Κάνω και ένα refresh εδώ πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7. Έχει σπάσει ρεκόρ. Έστειλε 4 παρά 10 ο φίλος ο Μάκης. Λίγο ψηλά δεν το έχει το παντελόνι. Όχι ο Μάκης, ο παίχτης της Γκάνας. Το έχει πιο ψηλά και από το Ροντινέι το παντελόνι του. Δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά. Μετά είναι εσώρουχο. Τα δεν είδα ποιος ήταν ο παίχτης.
Οπότε μου έκανε πολύ εντύπωση το πόσο σηκωμένο ήταν το σορτσάκι. Τέλος πάντων, ο φίλος μας ο Μάκης Περιστέρη, μετά που έχει σηκωθεί από τις 4 παρά 10, μπορεί και νωρίτερα βέβαια, εκεί έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλώς σου κούμε, υγεία. Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου, φίλε μου Μάκη. Ο Δημητρός από τα Δελέργια Τυρνάβου μας λέει: Καλημέρα. Καλημέρα μας λέει και ο Θοδωρής Ταξί από αεροδρόμιο. Έχει πάει εκεί πέρα και λογικά περιμένει στη σειρά του για να πάρει κάποια κούρσα και να μπορέσει να κάνει την διαδρομή του. Εντάξει, τώρα που είδα το Θοδωρή και είναι στο αεροδρόμιο, ο άλλος ο αθεόθοδος, ο ταξιτζής, 147 ευρώ από αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας. Ρε φίλε, ο Θεός, δηλαδή τι 147 ευρώ. Και μετά θα παίρνει η μπάλα για τους υπόλοιπους, που είναι σωστοί, που είναι συνεπείς. Το πήγε σχεδόν τρεις φορές πάνω ο τύπος. Και καλά του κάνανε και τον κατήγγειλαν, γιατί δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά 147 ευρώ από αεροδρόμιο κέντρο. Και σκέψου και ρέτα και σε μια ώρα που δεν έχει κίνηση. Που είναι αέρας μέσω της Αττικής Οδού. Τρομερό. Το είδα χτες νομίζω, έτσι πως διάβαζα τα ενημερωτικά site. Και λέω ρε φίλε, 147 ευρώ. Και επειδή χρησιμοποιώ ταξί αρκετά, δηλαδή και πέρα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ταξί θεωρείται ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, απλά είναι με πιο premium, ας το πούμε. Αν θέλετε να κάνεις κάποια διαδρομή ή πιο σύντομη, ή αν θες να πας σε κάποια δουλειά που βιάζεσαι και δεν μπορείς να έχεις μετακινήσει με τα μετρό πάνω κάτω κτλ. Τέλος πάντων, και γούρλωσα τα μάτια μου πραγματικά την ώρα που το είδα, 147 ευρώ από αεροδρόμιο Αθήνα. Τρομερό. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στο Βίκτορα Πέραμα 7, ο φίλος μας εδώ πέρα έχει στείλει. Επόπτης της ασφάλτου έχει στείλει εδώ πέρα: πώς λέγεται ο ηλεκτρολόγος που δεν είναι σίγουρος? Ρε λες, πάγωσε να ξέρεις ο Μπουρνάς. Με κοίταξε στα μάτια, δεν ενθουσιάστηκε. Λοιπόν, και έχει στείλει και κάτι άλλο εδώ πέρα. Άκουσα κάτι για Icardi. Οπα. Άκουσα για Icardi χτες πριν κοιμηθώ. Μπαίνω σήμερα να δω τι έγινε. Τελικά, once a cheater, always a cheater. Δηλαδή, έκανε απάτησε. Τι έκανε πάλι αυτός? Για να δω έτσι τώρα, περιέργεια. Νέο σκάνδαλο για Icardi. Έφυγε από το σπίτι σύντροφός του αφού του ανακάλυψε ερωτικά μηνύματα. Το έχει αυτός λίγο. Λέει ο Icardi τραβάγει ακόμη μια φορά τα αρνητικά φώτα της δημοσιότητας στην Αργεντινή λόγω της προσωπικής του ζωής. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συμπατριώτες του, ο επιθετικός της Γαλατασαράι βιώνει το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη κρίση στη σχέση του με την Τσίνα Σουάρες. Δεν ήξερα καν τι λένε έτσι αυτή. Παρά το και ασχολούμαι με γκόσπι, έχω χάσει λίγο τον Icardi. Συγκεκριμένα η ηθοποιός αποχώρησε από το σπίτι όπου μένουν μαζί, καθώς ανακάλυψε ερωτικά μηνύματα που αντάλλαζε ο ποδοσφαιριστής με άλλη γυναίκα. Μάλιστα, η γνωστή influencer Κατερίνα Οχέδα επιβεβαίωσε δημόσια πως δεχόταν μηνύματα από τον Icardi, ενισχύοντας τα σενάρια περί κρίσης του ζευγαριού. Μάλιστα. Και το διαβάζετε στο sportfm.gr. Θέλω να δω Κατερίνα Οχέδα. Για με. Κατερίνα Οχέδα Icardi. Τι ασχολούμαι τώρα πρωί 6 και 20. Λοιπόν, για να δούμε την Οχέδα. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Icardi έχει με ένα συγκεκριμένο μοτίβο γυναικών, ένα συγκεκριμένο στυλ γυναικών. Πώς είναι η Γουαντανάρα που είναι έτσι πληθωρική, να το χαρακτηρίσω, ξανθιά και τα λοιπά. Το ίδιο πληθωρική είναι και η σύντροφος που έφυγε, και το ίδιο εντυπωσιακή είναι και αυτή η τύπισσα, η influencer. Έχει ένα συγκεκριμένο στυλ γυναικών που του αρέσουν. Όπως εμένα, ας πούμε, μου αρέσουν οι μελαχρινές, έτσι αντίστοιχα και στον Icardi του αρέσουν οι ξανθές οι πληθωρικές. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρωινό αθλητικό gossip σχόλιο στο ραδιόφωνο. Για να μην λέτε ότι δεν ασχολούμαστε με αθλητικά. Απλά το φέρνω προς τη δική μου μεριά για να μην με κράζετε. Λοιπόν, έτοιμα μαθαίνεις από τον επόπτη. Λοιπόν,
Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας, τον Δημήτρη από την ήσυχη Αγία Παρασκευή, που πλέον υπάρχει και νέο μέλος στην οικογένειά τους, εκεί πέρα στο σπίτι στην Αγία Παρασκευή με τη Μαρία, και είναι ο Τζόι. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που λέγαμε για το σκυλί του Τερτέν, το σκυλί του Οβελίξ κτλ. Ένα τέτοιο σκυλάκι πήρε. Δεν θυμάμαι καν τη ράτσα τώρα. Μου την είπε ο Δημήτρης γιατί τον ρώτησα, αλλά επειδή το μυαλό μου είναι θολό από την κούραση, δεν θυμάμαι τη ράτσα του. Άμα μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα στο Messenger ο Δημήτρης. Λοιπόν, ο Μάκης επανέρχεται και μας ενημερώνει, γιατί ουσιαστικά μοιραζόμαστε, πέρα μια παρέα είμαστε. Λέει, Σταύρο μου, 2:30 ξεκίνησα να τρέχω και σε λίγο τελειώνω γυμναστική, λέει. Καλή ξεκούραση, καλή αποθεραπεία, φίλε Μάκη. Λοιπόν, τι λέει Πιτσιρίκος για ποδόσφαιρο, Αλάνα, είσαι δεν είσαι 40-52, εγώ πρόλαβα, Αλάνα, ίσα-ίσα σταμάτα να λες ανοησίες. Είσαι πρώτον, λέει, είσαι Πιτσιρίκος. Φίλε μου, επειδή δεν ξέρεις, και ας έχουμε μια διαφορά 15 ετών περίπου, έχω προλάβει να παίξω σε χωμάτινο γήπεδο, κάτω στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας στην Καλογρέζα. Έχω προλάβει να παίξω σε γήπεδο στη Νέα Ιωνία. Και δεύτερον, τα καλοκαίρια μου, στο Μαραθώνα που πήγαινα διακοπές με τους γονείς μου, έπαιζα στο πάρκινγκ του Τύμβου Μαραθώνα, που ουσιαστικά είναι μία Αλάνα. Οπότε, τα έχω προλάβει. Έχουν γίνει τα γόνατά μου χάλια σε αυτά τα δύο μέρη. Γιατί το άλλο δεν είναι γήπεδο κανονικό, ήταν ένα πάρκινγκ που το χρησιμοποιούσαμε εμείς ως πιτσιρικάδες για να παίξουμε. Αδέσποτο είναι σε εσένα που λες, και απλά η ράτσα του σκυλιού. Μην αρχίζεις και κράζεις εσύ εδώ πέρα. Ουέστι Τεργέ είναι. Ουέστι Τεργέ. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. 175 ευρώ πήρα από αεροδρόμιο για Ακρόπολη, λέει. Ο ίδιος. Δεν ήταν 147. Γιατί 147 νομίζω διάβασα. Λες να είναι κι άλλος. Πάνε φοβερό να είναι κι άλλος. Αθήνα αεροδρόμιο, για να δω. Αθήνα αεροδρόμιο. Για να δω. 175 ευρώ ήταν. Πώς μου έφυγε το 147. Μάλιστα, οκ. Νομίζω ότι ήταν 147. Λοιπόν, για να μην υπάρξει παρεξήγηση, ο Δημήτρης είναι αδέσποτο αυτό που πήρανε στο σπίτι. Ένας άλλος, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, που έστειλε εδώ πέρα για... Όχι, δεν είναι ο ίδιος, που λέει, Σταύρο, μη βάζεις την ίδια κατηγορία τον Ζιοβάνι με τα ιερά τέρατα Ρονάλντο και Ριβάλντο. Εκτίθεσαι. Εσύ εκτίθεσαι, γιατί δεν ξέρεις το τι σημαίνει ο Ζιοβάνι για τη Βραζιλία και την Μπαρτσελόνα. Πέρα από τον Ολυμπιακό που πλέον επέστρεψε στο σπίτι του, γιατί σπίτι του το θεωρεί ο Ζιοβάνι τον Ολυμπιακό, παίζει πάντα με τους παλέμαχους της Βραζιλίας και της Μπαρτσελόνα. Ο Ζιοβάνι μπορεί να ήρθε σε μια αρκετά καλή ποδοσφαιρικά ηλικία στα 27 του χρόνια, αλλά το πώς τον εκτιμούν στο εξωτερικό και στη χώρα του και στην Βαρκελόνη είναι απίστευτο. Και το γεγονός ότι συμμετέχει πάντα στα παιχνίδια των παλεμάχων. Και δεν είναι επειδή είναι fit, είναι επειδή προσέφερε και στη Βραζιλία και στην Μπαρτσελόνα. Απλά ήταν εκείνη η εποχή που δεν χωρούσε στην Μπαρτσελόνα και έψαχνε να βρει και αυτός την ποδοσφαιρική του Ιθάκη. Γιατί το έχει περιγράψει πάρα πολύ ωραία ο Ζιοβάνι, το πώς επέλεξε τον Ολυμπιακό. Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ στο Θεό και είχε ζητήσει τότε στην προσευχή του να μπορέσει να βρει ένα μέρος που θα μπορέσει να βρει την ηρεμία του. Και όπως του ήρθε ήταν η Ελλάδα. Οπότε καλό είναι πριν εκφράσουμε μία άποψη να γνωρίζουμε για αυτή. Γιατί ειδικά για τον Ζιοβάνι που τον λατρεύω και είναι η ποδοσφαιρική μου καψούρα και πολλά πράγματα ποδοσφαιρικά με έκανε να τα δω με άλλο μάτι στα 10-11 χρόνια, ήταν εκείνος. Το πώς θα ρίξει την μπάλα με το στήθος, πώς την κατέβαζε, τις κινήσεις του μέσα στο γήπεδο κτλ. Που προσπαθήσαμε τότε ως πιτσιρικάδες να τις αντιγράψουμε. Και πραγματικά ο Ζιοβάνι είναι μες στην καρδιά μου, και όταν είχε έρθει πέρα πριν από 2 χρόνια, μπορεί και 3 να είναι,
ευλογούσα τη στιγμή που τον είδα. Γιατί ήταν. Επειδή έχει έρθει πολλές φορές, απλά δεν είχε τύχει να τον δω. Λόγω και άλλων υποχρεώσεων που υπάρχουν. Είχε έρθει μια φορά πολύ νωρίς στον Μπάμπη, στο γραφείο του. Και εννοείται πήγα και του ζήτησα φωτογραφία. Περιμένω να έρθει τώρα να είμαστε και οι δύο σε καλύτερη κατάσταση, ειδικά εγώ. Για να βγάλουμε, για να κάνουμε και χαβαλέ. Για να μην υπάρχουν και αυτές τις παρεξηγήσεις που κάποιοι είστε λίγο νευριασμένοι πρωί-πρωί. Να πιείτε γλυκό καφέ. Εμέξω το δικό μου το ξεχάσα έξω. Έχουμε φτάσει τώρα στις καθυστερήσεις. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Κολομβία Γκάνα. Δεν έχει γίνει κάτι έτσι τρομερά αξιόλογο, να σας πω την αλήθεια. Οπότε ετοιμάζονται σιγά-σιγά οι συμπαθείς Λατινοαμερικάνοι, μπορώ να ομολογήσω, να περάσουν στην φάση των 16 του Μουντιάλ. Τώρα είναι αυτοί στην επίθεση, να δούμε μήπως σφραγίσουν ουσιαστικά την πρόκριση στο τέταρτο λεπτό. Μία φάση στην περιοχή μέσα από ο Σέντρα πήγε να επιχειρήσει την κεφαλιά επιθετικός της Κολομβίας, αλλά δεν μπόρεσε και έδιωξε ο τερματοφύλακας της Γκάνας. Και συνεχίζεται έτσι λίγο το παιχνίδι με τις πασούλες από την επίθεση πίσω στην άμυνα και από τα αριστερά της άμυνας πάει προς τα δεξιά και τώρα στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Έτσι με passing game οι Κολομβιανοί προσπαθούν να διασπάσουν το ασφιχτικό pressing, είναι η αλήθεια των Γκανέζων, που προσπαθούν μήπως μπορέσουν και κερδίσουν την μπάλα και διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν έτσι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, το οποίο γίνεται στο Κάνσας. Και μία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Γκάνας, δεν ξέρω αν είναι και offside κιόλας, αλλά έδωσε out στο shoot και πιέζουν και οι Κολομβιανοί τώρα στην περιοχή της Γκάνας και αυτό τους βγήκε σε καλό γιατί κερδίσαν ξανά πάλι την κατοχή και είναι τώρα έξω από την περιοχή ξανά οι Κολομβιανοί, πάνε στα δεξιά, διώχνουν οι Γκανέζοι, ξανά η μπάλα στα πόδια των Κολομβιανών στα δεξιά. Γίνεται έτσι μια γρήγορη εναλλαγή της μπάλας, αλλά πάει στον τερματοφύλακα της Γκάνας η μπάλα. Από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει. Εκτός αν γίνει τώρα καμία τρομερή και φοβερή κίνηση, αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή επανακτούν την μπάλα οι Κολομβιανοί άμεσα και τώρα είναι ξανά πάλι έξω από την περιοχή των Αφρικανών. Στα αριστερά μπήκε μέσα ο επιθετικός της Κολομβίας. Μην περιμένετε να πω ονόματα γιατί δεν βλέπω κιόλας. Δεν φοράω γυαλιά αυτή τη στιγμή. Απλά μπορώ και έχω την δυνατότητα να βλέπω πώς πάει το παιχνίδι. Και είμαστε περίπου 50 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, 50 και 12, και ετοιμάζονται να πανηγυρίσουν. Μια μεγάλη πρόκριση Κολομβιανή. Να δούμε και τι έγινε με το Χάμες, αν έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό και έγινε αλλαγή στο ημίχρονο ή ήταν για λόγους τακτικής. Άλλο ένα σουτ πολύ καλό, αλλά το απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Γκάνας και προσπαθεί τώρα με ένα βολέ να βρει μπροστά τον επιθετικό, αλλά πάλι θα διώξουν οι Κολομβιανοί και λογικά θα πάρουν πάλι την κατοχή της μπάλας και όντως έτσι γίνεται. Στα αριστερά είναι άλλη μία επίθεση που ξεκινάει για τους Κολομβιανούς. Σέντρα σουτ, διώχνει ο Γκανέζος τερματοφύλακας και πάμε να δούμε τι θα γίνει στα τελευταία δευτερόλεπτα. Φάουλ κερδίζουν οι Αφρικανοί και προσπαθούν, μπας και τα καταφέρουν, αλλά δεν, δηλαδή με το που πάνε να κάνουν μια επίθεση κατευθείαν επανακτούν την μπάλα οι Κολομβιανοί. Δεν βλέπω εγώ να αλλάζει το όλο πράγμα, οπότε ετοιμαζόμαστε και ο Κάρλος Κεϊρός, αυτός ο σπουδαίος προπονητής της Γκάνας, που τελειώνεται εδώ πέρα το ταξίδι. Εγώ θεωρώ ότι είναι επιτυχημένο όσο εδώ το ταξίδι της Γκάνας στη διοργάνωση. Κάνουν υπέρ της Κολομβίας ότι έχει τελειώσει και αυτά στο διαιτητή, τρομερό, και περιμένουν να σφυρίξει. Πάει τώρα η μπάλα πίσω στο τερματοφύλακα της Κολομβίας, θα κάνει λογικά έτσι μια μπαλιά μακρινή και θα το σφυρίξει. Όχι, θα δώσει το out, το πλάγιο, και θα υπάρξει επαναφορά της μπάλας από τα δεξιά. Στο κέντρο είναι η μπάλα κοντά στη μεσαία γραμμή και πήραν πάλι την μπάλα Κολομβιανή και προσπαθούν να αναπτυχθούν. Να δούμε αν θα το αφήσει ο διαιτητής. Και το βλέπω, το πάνε και χαλαρά και οι ίδιοι. Δηλαδή δεν πάνε να πιέσουν τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα γιατί ξέρουν ότι τελειώνει το παιχνίδι και υπάρχουν αυτές οι
οι πάσες μεταξύ τους για να το σφυρίξει, αλλά δεν το σφυρίζει ο διαιτητής όπως έχει πει μια ψυχή, σφύριξε το καλέ μου άνθρωπε και τέτοια. Και πάλι μπάλα στα πόδια της Γκάνας, προσπαθούν πάλι να βρουν απελπισμένα το επιθετικό τους, το σέντρεφορ, και επιτέλους έληξε. Πάμε και εμείς σε διάλειμμα για να πιούμε λίγο καφέ με τον Πάνο Μπουρνά, ακούμε τις δύο πρώτες μουσικές επιλογές της Ειρήνης και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε και για το Μουντιάλ και τα υπόλοιπα που θέλετε κι εσείς.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει
4: φύγει.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις μουσικές επιλογές η φίλη Ειρήνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα που έχουν έρθει στο κινητό, γιατί κάποιοι έχουν στείλει και πολύ πιο νωρίς από εδώ πέρα και θα επανέλθουμε στα μηνύματα του υπολογιστή. Ξεκινάμε με την φίλη μας την Αγγελική από την Πάτρα, η οποία γράφει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου Αγγελικούλα, εύχομαι να είσαι καλά. Και πάμε στο Σεντροπέ, όπου μας ακούει ο φίλος μας ο Αναστάσης από το Σεντροπέ, που λέει: καλημέρα Σταύρο μου, καλημέρα παιδιά. Φίλε, το είδα το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι. Ζορίστηκε πολύ η Αργεντινή για πρώτη φορά απέναντι σε μια πολύ μαχητική ομάδα. Αυτό το κρατάμε για τη συνέχεια. Ό,τι πραγματικά τα χρειάστηκε. Εύχομαι όλα καλά, την αγάπη μου. Να είσαι καλά και εσύ, φίλε. Στο Σεντροπέ εκεί πέρα, το μαγευτικό, και στην Γαλλία που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τον καύσωνα αυτές τις μέρες. Βλέπω και τις ανταποκρίσεις που κάνει η Μαρία Δεναξά για το Star εκεί πέρα, και πραγματικά δεν την παλεύουν οι Γάλλοι και δεν το έχουν συνηθίσει οι Κεντροευρωπαίοι όλη αυτή τη ζέστη. Αυτό που έβλεπα στα ρεπορτάζ για το πώς αντιμετωπίζουν στην Γαλλία, στη Γερμανία και σε άλλες περιοχές όπως η Τσεχία όλη αυτή τη ζέστη. Και είναι τρομερό όλο αυτό το πράγμα, ότι δεν έχουν ούτε air condition οι Γερμανοί στα νοσοκομεία τους και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Οπότε το προσπαθούν να το διαχειριστούν. Προσπαθούν και εκεί πέρα οι δημοτικές αρχές με διάφορες αύρες, όπως έχουμε εδώ πέρα για τις διαδηλώσεις. Κάτι αντίστοιχο έχουν και εκεί πέρα στο εξωτερικό, και τώρα τις χρησιμοποιούν για να δροσίζουν τον κόσμο. Τουλάχιστον έχει κάτι χρήσιμο η όλη διαδικασία εκεί πέρα στην αξιοποίηση των οχημάτων αυτών. Πάμε στην φίλη μας την Ειρήνη, που λέει εδώ πέρα: καλημέρα, όλη μέρα από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Οπότε κατάφερε να πάει πάνω η Ειρήνη. Να ευχηθούμε να περάσει όμορφα πάνω στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Έτμοντ που λέει: καλημέρα Σταύρο, είσαι λεβεδιά. Σε ευχαριστώ πολύ Έτμοντ, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα στην Αρετούλα που λέει: καλημέρα Σταύρο, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στην φίλη μας την Αρετή που είναι και αυτή συντονισμένη. Ο φίλος μας ο Φώτης εδώ πέρα: καλημέρα Σταύρο, πάνω σε όλη την παρέα και στη DJ Ειρήνη. Η Ειρήνη δεν ακούει, θα ακούσει μετά. Απλά για να ξέρεις και εσύ, Φώτη. Ο φίλος ο Γιάννης, ο νεοκόρος καλλιτέχνης, λέει πέρα: πολλές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο Σταύρο και πάνω από τη δροσερή και χωρίς αέρα Άνδρο. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πάντα συντονισμένος, πάντα πεινασμένος για αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο, για όμορφη ραδιοφωνική παρεούλα. Γεια σου Γιαννάρα, γεια σου Γιαννάρα, να περάσεις όμορφα. Και όπως μου υπενθυμίζει ο φίλος ο Στέφανος από τον Ψαθόπυργο, λέει: καλημέρα σε όλη την παρέα. 4 Ιουλίου σήμερα κάτι μου θυμίζει. Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, σήκωσέ το. Που έλεγε και ο Γιώργος Ελάχης εδώ πέρα σε αυτήν την συχνότητα που εμείς ήμασταν τότε. Πόσο ήμασταν, 14-15 χρονών, και ζούσαμε πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα όνειρά μας, και δεν ξέρω και πότε θα τα ξαναζήσουμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν η Ελλάδα επικράτησε μέσα στην Πορτογαλία των Πορτογάλων, του Κριστιάνου Ρονάλντο, που τότε έκανε το ξεπέταγμά του. Ήταν πολύ μικρός, αλλά υπήρχε Φίγκο, Ρουί, Κώστα, πόσοι παιχταράδες της Πορτογαλίας, Ντέκο, και παρόλα αυτά η εθνική μας ομάδα κατάφερε να πάρει το Euro, μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και να πανηγυρίσει αυτό το μοναδικό γεγονός που βγήκαμε όλοι στους δρόμους. Θυμάμαι τότε και που έβλεπα κάθε παιχνίδι, να ξέρετε, μέχρι και τι έτρωγα, θυμάμαι, φαντάσου, δηλαδή πόσο έχει γράψει στη συνείδησή μου
αυτό το γεγονός, είτε με τον θείο μου τον Κυριάκο που ήταν δίπλα και εκείνο το καλοκαίρι με είχε πάρει και μαζί του και στην οικοδομή που ήταν σιδεράς ο άνθρωπος και με έπαιρνε μαζί του στο, για να μάθω να δουλεύω από τα πρωινά κτλ. Είτε με τον άντρα της θείας μου της Κατερίνας, με τον θείο μου τον Σαράντο, που είδαμε τον τελικό παρέα εκείνη τη βραδιά και ήταν κάτι μοναδικό. Και προσπαθήσαμε τότε όλοι να γίνουμε Ζαγοράκης, Σεϊταρίδης, Φίσας, Νικολαίδης, Βρίζας, Χαριστέας, όλοι αυτοί οι παιχταράδες, αυτή η φουρνιά παιχτών που άκουσα και προχθές, αν δεν κάνω λάθος, τον Φίσα με τον Ντέμι να συζητούν, δεν θυμάμαι τώρα για ποια ομάδα, με τα ποια παιχνίδι ήταν, το αναφερόμενοι στο Μουντιάλ, το πώς μπορεί μια ομάδα να φτάσει, ότι okay, και εμείς δεν ήμασταν η κορυφαία ομάδα από άποψη ποιότητας, αλλά είχαμε ένα προπονητή που μας εξηγούσε το τι έπρεπε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο και παράλληλα ήμασταν ποδοσφαιριστές που βάλαμε κάτω το εγώ μας. Ήμασταν ποδοσφαιριστές με παραστάσεις, γιατί τότε, να θυμίσω ότι αρκετοί παίχτες άρχισαν να βγαίνουν και στο εξωτερικό. Ας πούμε, ο Δέλλας ήταν στη Ρώμα, ο Νικολαίδης πήρε μετά, ήταν στην Ατλέτικο, ο Γιούρκας έφυγε για Πόρτο. Αρκετοί παίχτες αγωνίστηκαν είτε πριν είτε μετά στο εξωτερικό. Και αναφέρθηκαν σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το ότι μπορεί να έχεις καλούς παίχτες ως μονάδες, αλλά το θέμα είναι να γίνουν ομάδα. Και αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών έγινε ομάδα υπό την καθοδήγηση του Ότο Ρεχάγκελ. Δεν ξεχνάμε ποτέ αυτό τον αρχιτέκτονα και το πώς κατάφερε να τσιγκλίσει ποδοσφαιρικά τους διεθνείς μας και να τους βάλει στο τρυπάκι ότι πρέπει να παίζετε ωραίο ποδόσφαιρο, να παίζετε για την εθνική σας, γιατί έχετε ταλέντο, γιατί είσαστε αυτοί που είσαστε. Και ο Ντέμις και ο Φίσης παραδέχτηκαν ότι ουσιαστικά ξεπατήκωσε λίγο την τακτική του Παναθηναϊκού, πώς έπαιζε εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, έχοντας κι αυτός αρκετούς ποιοτικούς παίχτες και τις πορείες που έκανε στο Champions League το τριφύλι. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντική αυτή η στιγμή. Και τώρα βλέπω εδώ πέρα διάφορους, που βασικά ένας είναι, που σχολιάζουν και έχει γράψει, ας πούμε, το 2004, το έχει κάνει το 204, λες και είναι λεωφορείο, θα περάσει γραμμή από εδώ πέρα στο Φάληρο και θα πάει προς Αγία Παρασκευή. Τυχαία την ανέφερε την Αγία Παρασκευή. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα που ορισμένοι κάθονται πρωί-πρωί με την τζίπλα στο μάτι ενδεχομένως, ή δεν έχουν κοιμηθεί και αντί να πέσουν για ύπνο κάθονται και σχολιάζουν αρνητικά συγκεκριμένα πρόσωπα της εθνικής. Δεν είναι άξια καν σχολιασμού να αναφέρω το τι λένε. Στα δικά μου μάτια, όπως έλεγα πριν για τον Γιωβάνι, αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών δεν έχει κάνει αυτά που θα μπορούσε περισσότερα. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να εμπλέκονται είτε στο σχολιασμό στις εκπομπές, όπως κάνουν τώρα ο Φίσας με τον Ντέμι, είτε στα πεπραγμένα που τώρα έχουν μπει. Ας πούμε, ο Παπαδόπουλος είναι στα αναπτυξιακά και έχει αναλάβει το κομμάτι της οργάνωσης, το πώς πρέπει να παίζουν σε εθνικό επίπεδο οι ακαδημίες σε όλη τη χώρα και να βρίσκουν ταλέντα και στο εξωτερικό. Ή ο Τωροσίδης, ευτυχώς, αρχίζουν και αξιοποιούνται λίγο παραπάνω. Όλο αυτό το πράγμα είναι σημαντικό. Αν σε κάποιους δεν αρέσει, ας κάτσουν εκεί πέρα που είναι και ας απολαύσουν αυτό που θέλουν. Δεν είστε υποχρεωμένοι ούτε να ακούτε, ούτε να βλέπετε, ούτε να ακούτε αυτή την εκπομπή, ούτε να βλέπετε τη δημόσια τηλεόραση, αν δεν σας αρέσει ο Φίσας ή ο Ντέμις. Μπορείτε απλά να βλέπετε τους αγώνες. Να βάζετε mute, αν δεν σας αρέσει, περιγραφή σε ένα match και να βλέπετε μόνοι σας το παιχνίδι, χωρίς να έχετε την περιγραφή, ας πούμε, όσων είναι στο Μουντιάλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπαίνετε σε αυτό το τυπάκι. Λοιπόν, ήταν μεγάλο γεγονός, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, το 2004, ιστορικές στιγμές εκείνη την εποχή, και μετά, ένα χρόνο μετά,
Είχαμε και το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ και μετά και, το, και την πορεία της εθνικής στο μπάσκετ στην Ιαπωνία που πήρε, το, που πήρε τη δεύτερη θέση έχοντας κερδίσει την Μεγάλη Αμερική με Kobe Bryant, πρέπει να ήταν και ο LeBron εκείνη την εποχή αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Είχαμε στιγμές που στα δικά μας, της δικής μου γενιάς, παιδικά μάτια, εφηβικά μάτια, γράψανε. Και είδαμε και αρχίσαμε να βλέπουμε διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Το πώς πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί ουσιαστικά τέτοιες στιγμές εκπαιδεύουν τους φιλάθλους. Έχει να κάνει βέβαια και με το περιβάλλον. Ότι εγώ ήμουνα σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν τοξικό, δεν ήταν με άσχημες συνθήκες σχολιασμού και εκπαιδεύτηκα ως παιδί με διαφορετική νοοτροπία. Αλλά και αυτές οι επιτυχίες συνέβαλαν στο να αγαπήσω τις εθνικές ομάδες. Ακόμα και τώρα που δεν τα πάνε καλά σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε δεν είναι η εθνική μας στο Μουντιάλ. Μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο, και αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν την αγαπάμε την εθνική ή δεν τη στηρίζουμε. Ή δεν λέμε μια καλή κουβέντα για τα παιδιά αυτά που προσπαθούν. Δεν είναι ότι πάνε και κάνουν τη δουλειά τους και λένε εντάξει μωρέ, βγήκε και υποχρέωση σήμερα. Δεν το βλέπουν έτσι. Επειδή δεν έχετε συναναστραφεί ποτέ με αυτά τα παιδιά, να έχετε συζητήσει off the record το πώς νιώθουν, το πώς αισθάνονται ή πώς είναι τώρα ας πούμε που βλέπουν να είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου σε Αμερική, Καναδά, Μεξικό και αυτοί απουσιάζουν ενώ θεωρούν ότι θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι άσχημο για αυτά τα παιδιά και θέλουν στήριξη. Θέλουν και την αγάπη του κόσμου και στη δύσκολη στιγμή φαίνεται το πόσο αγαπάς την εθνική ομάδα. Όχι στις χάρες μόνο. Γιατί okay, η χαρά ήρθε το 4, ήρθε το 10 που πήγαμε στη Νότια Αφρική, ήρθε το 14 που ήμασταν στη Βραζιλία που είναι η τελευταία μεγάλη στιγμή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Έχουμε 12 χρόνια να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά δεν πρέπει να πάψουμε να αγαπάμε την εθνική ομάδα. Γιατί η εθνική ομάδα είναι η ομάδα όλης της χώρας. Και θέλει αγάπη, θέλει νιάξιμο, θέλει στήριξη στο δύσκολο αποτέλεσμα το χειροκρότημα. Και όχι γιούχα. Δεν τους βγήκε το παιχνίδι. Δεν μπορούν να συμβγαίνουν πάντα τα παιχνίδια. Όσοι έχουμε ασχοληθεί και σε ένα τεχνικό επίπεδο με το ποδόσφαιρο, μιλάω για εμένα τουλάχιστον, ξέρουμε ότι δεν σου βγαίνει πάντα. Μπορεί να προσπαθείς να παλεύεις, να υδρώνεις, να ματώνεις, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και να μην σου βγει. Τι να κάνουμε, αυτός είναι ο αθλητισμός. Τι να πει ο Τεντόγουλ, ας πούμε, που τον προηγούμενο χρόνο δεν του έβγαιναν τα άλματά του. Ή ο Καραλής που πέρασε ό,τι πέρασε το παλικάρι και δεν του βγαίναν. Δεν είναι ο αθλητισμός συνέχεια επιτυχία και κοιτάμε την κορυφή και δεν έχουμε ταβάνι. Υπάρχουν και στιγμές που θα είσαι στον πάτο. Και εκεί πέρα είναι το δύσκολο για τον οποιοδήποτε αθλητή ή μια ομάδα να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή τη συνθήκη και να μπορέσει να ξεπεράσει τον ίδιο της τον εαυτό σε αυτό το εμπόδιο για να μπορέσει να επιστρέψει σε κάποια μεγάλη διοργάνωση ή να διεκδικήσει μετάλλια όπως κάνει ξανά με τον Ντόγλου ή ο Καράλης. Είναι σημαντικό όλο αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό. Οπότε να τις αγαπάτε, να τις αγαπάτε τις εθνικές ομάδες, να αγαπάτε τους Έλληνες αθλητές, γιατί προσπαθούν και για τον εαυτό τους τον ίδιο, γιατί το κάνουν με μεράκι αυτό το πράγμα, από πιτσιρίκια. Αυτό γούσταραν, αυτό κάνουν, αυτό προσπαθούν και νιώθουν μεγάλη τιμή που είναι στην εθνική ομάδα. Μπορεί να έρθει, ας πούμε τώρα όπως ο Κωνσταντέλιας αποφάσισε για τους δικούς του προσωπικούς λόγους να μην είναι στην εθνική ομάδα. Να αποδεχθούμε την απόφαση του Κωνσταντέλια. Για όποιον λόγο. Επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους. Εγώ το σέβομαι. Με στεναχωρεί που δεν θα είναι ο Κωνσταντέλιας στην εθνική ομάδα, γιατί είναι ό,τι πιο πλούσιο σε ταλέντο μπορεί να υπάρχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή είναι η απόφασή του. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι άλλες οι προτεραιότητες του. Θα επιστρέψει. Μπορεί να επιστρέψει κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας. Δεν είπε ότι κλείνει το κεφάλαιο εθνική ομάδα για πάντα για εμένα. Είπε ότι αυτή την περίοδο έχει προτεραιότητα η οικογένειά μου. Να σεβαστούμε την απόφαση του Κωνσταντέλια. Μπορεί να νιώθει πίεση. Μην ξεχνάμε ότι είναι 22-23 ετών.
23 ετών. Δεν είναι εύκολο να είσαι 23 ετών και να σηκώνεις βάρη, οποιοδήποτε βάρος. Μπορεί να λέγεται ΠΑΟΚ, μπορεί να λέγεται Εθνική, μπορεί να λέγεται οτιδήποτε. Τα έχουν περιγράψει πάρα πολύ καλά και ο Ντέμις και ο Μπακασέτας την ψυχολογική πίεση που δέχεται ένας ποδοσφαιριστής και γενικότερα αθλητής, όπως και ο Εμμανουήλ Καραλής την πίεση που δεχότανε πέρα από τον μπούλινγκ που έφαγε ως πιτσιρικάς στην κοινωνία από κάποιους που με τους χαρακτηρίσου επειδή έχει γεννηθεί μαύρος, επειδή η μαμά του είναι από την Αφρική αλλά ο μπαμπάς του είναι Έλληνας και κάποιοι το αγνοούσαν αυτό, δεν ξέραν ότι είναι γιος του Χάρη Καράλη, του γυμναστή. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακούμε τις δύο επόμενες μουσικές επιλογές της Ειρήνης και επιστρέφουμε με πρωτοσέλιδα τον καιρό από τη Ματίνα Μπέρου και τα ζώδια. Οπότε στείλτε τα ζώδιά σας όσοι θέλετε να διαβάσουμε το ζώδιό σας εδώ πέρα ζωντανά στον αέρα του Big One Sport FM 94,6.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις μουσικές επιλογές η Ειρήνη. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του φίλου μας του Λέπουρα, από το Ολυμπιακό χωριό, που λέει: καλημέρα φίλε μου Σταύρο, καλημέρα και στον φίλο Πάνο Μπουρνά που θα κεράσει φραπέ γλυκό με γάλα και τρεις τυρόπιτες. Έκανε, λέει, εντάξει. Οκ. Ο Πάνος. Λοιπόν, τι άλλο μήνυμα έχει. Τώρα πρέπει να πάμε πολύ πίσω στα μηνύματα. Ένας λέει εδώ πέρα ήταν τύχη. Αν ήταν τύχη, δεν θα φτάναμε εκεί πέρα. Και τύχη να ήταν. Καλά, δεν το χαρακτήρισε έτσι. Διαφορετικά το χαρακτήρισε. Χρειάζεται και η τύχη στο ποδόσφαιρο. Και η τύχη μερικές φορές πάει με τους. Με αυτούς που διεκδικούν τις πιθανότητες τους, που παλεύουν, που αγωνίζονται, που γενικότερα. Οπότε χρειάζεται και η τύχη. Πόσα μάτς μπορεί να κρυφθούν σε ένα λεπτό ή σε μία φάση. Και αν δεν πίεζε, ας πούμε, στη φάση με την Τσεχία, γιατί μου έστειλε ένας για την Τσεχία και ότι μας έπαιζε μονότερμα η Τσεχία και ήμασταν τέτοιο και αυτά και μπλα μπλα μπλα και μπλα μπλα μπλα. Αν δεν ερχόταν εκείνο το κόρνερ και να έκανε την κεφαλιά ο Δέλλας, δεν θα μπαίνε. Οπότε δεν είναι όλα θέμα τύχης, είναι και θέμα ικανότητας. Το ποιους έχεις. Και τότε είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές, καλές μονάδες και έτσι ήρθε η κατάκτηση του Euro. Οπότε είναι σημαντικό αυτό που λέμε. Αυτά για την εθνική μας ομάδα. Χρόνια πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μακάρι να έρθουν και άλλες επιτυχίες στα επόμενα χρόνια. Γιατί τώρα, ας πούμε, βλέπω ένα, μου έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα και λέει: η εθνική ομάδα έχει πλούσιο ταλέντο. Δεν ξέρω όμως αν ο προπονητής ο Τωρινός μπορεί να τους εμπνεύσει. Ήδη μετράει μια αποτυχία. Η αποτυχία μέσα στο παιχνίδι είναι. Οπότε, να δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Έχουμε τώρα τη φάση του Nations League. Έχουμε το. Πώς το λένε, τα προκριματικά του Euro. Θα ακολουθήσουν. Θα δούμε πώς θα πάει η πορεία της Εθνικής από εδώ και πέρα. Λοιπόν, θα διαβάσουμε τώρα τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Εάν θέλετε να διαβάσουμε και τα ζώδια, στείλτε εδώ πέρα τα μηνύματά σας και τα ζώδια που θέλετε να διαβάσουμε. Αλλιώς θα διαβάσουμε σίγουρα του Ταύρου και τον Υδροχό για το Ρίλο και βλέπουμε τι θα δούμε στα υπόλοιπα ζώδια. Ξεκινάω την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Live Sport, η οποία έχει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο πρώτο σελίδο της με μεγάλα γράμματα. Μέσα Ραστόντερ, όπως υπήρξε η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και Ντεφράι, σπουδαίο φιλικό τεστ σήμερα στις 6 στον Sky για το Παναθηναϊκό κόντρα στον Άγιαξ, με τα δύο νέα πρόσωπα στη διάθεση του Νίστρουπ. Δεδομένου του ντεμπούτο του πρώτου, πιθανόν να παίξει για λίγο και ο Ολλανδός, μετά το μάτς η αποστολή επιστρέφει στην Αθήνα. Ο λάθος συναγερμός για Πελίστρη, πώς λύθηκε η παρεξήγηση. Ζώτα Σίλβα, συν 4, πουλάρει ο Ολυμπιακός για να φέρει άμεσα στην Ελλάδα το Πορτογάλο επιθετικό που είχε πουλήσει στην Νότιχαμ ο Καρντόσο. Για προφορική συμφωνία κάνουν λόγο οι Άγγλοι. Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει τον Ρόκα στην Ολλανδία. Νέα κίνηση για Στάνιτς, Καντιού και Άμραμπατ. Ανακοινώθηκαν Πόποβιτς και Τσομπανίδης. Ποιοι πήγαν στην προετοιμασία, με Φαύριο και ο Μασούρας. Στην Αθήνα, Στρεφέτσα, Καμπελά, Παπακανέλος, Νασιμέντο. Τα πολλαπλά μηνύματα στην ομιλία Μαρινάκη. Μπαμ του Άρη με Αβραμ Γκραντ. Σύμβουλος διοίκησης του Θοδωρή Καρυπίδη, ο διάσημος Ισραηλινός αναλαμβάνει την οργάνωση του Άρη σε όλους τους τομείς. Προπονητής της Τσέλσι, να θυμίσω, μεταξύ άλλων ο Γκραντ. Και δεύτερο τεστ στα SOS Λύση, με Βέστερλο στις 3.30, παρουσία αρκετών οπαδών του σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός κόουτς θέλει παίκτες του να είναι πάντα έτοιμοι για την επόμενη μπάλα. Στο Ζάλτμπομπελ και ο Τάισον. Το άδοξο αντίο του Λούκα Μόντριτς σε ένα τρομερό θρίλερ. Η Πορτογαλία του Ρονάλντο πήρε με ανατροπή 2-1 στο 93 το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ, καθώς το 90-13 ακυρώθηκε το γκολ της Κροατίας. Και τα υπόλοιπα προχθεσινά πλέον αποτελέσματα. Τουλάχιστον 2 άλλα Σαρακασίδης. Η ΑΕΚ έχει στο στόχαστρο και θα αποκτήσει και άλλους σούπερ ταλαντούχους νεαρούς. Ποια κουτάκια παραμένουν κενά στο ρόστερ, τι περιμένει ο Νίκολιτς για τα επόμενα 24 ώρα. 7 χρόνια, 50-55 εκατομμύρια, σπουδαία χορηγική συμφωνία της ΚΑΕ Ολυμπιακός με στοιχηματική εταιρεία, με Ρεάλ, Φενέρ και Ντουμπάι στην έδρα της, στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Ηρακλής πλησιάζει σε deal με Σεωάνε. NBA στη Μινεσότα έκλεισε ο Trey Lyles. Είναι αυτός που ήθελε ο, πώς το λένε, ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό, αλλά ήρθε πρώτα από το NBA. Sport Day, πιο κοντά από ποτέ. Ο Ζώτα Σίλβα απασχολεί για ακόμα μία μεταγραφική περίοδο τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη φορά οι πιθανότητες είναι σαφώς περισσότερες. Καταλήτης, κλειδί ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, καθώς ο Πορτογάλος ζογκλέρ της Νότιχαμ είναι παιδί του νέου διευθυντή ποδοσφαιρικών υποθέσεων της Πειραϊκής ΠΑΕ. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον 27χρονο Άσο που φέτος έπαιξε δανεικός στην Μπεσίκτας. Ρόκα, σύμφωνα με τους Ισπανούς, 29χρονος εξτρέμ ετοιμάζεται να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Με Πόποβιτς και Τζοβανίδη ανακοινώθηκαν οι δύο τερματοφύλακες και ακολούθησαν την αποστολή που βρίσκεται από χθες στην Ολλανδία. Τεστ αλήθειας, μετά το παιχνίδι με τον Νέαντα που θα διεξαχθεί στο Έμερλο η ομάδα του Νίστρου που θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο Άγιαξ δεν είναι Χέλμοντ και γι' αυτό το σημερινό φιλικό στις 6 αναμένεται να δώσει πιο καθαρή εικόνα των δυνατοτήτων του θετινού Παναθηναϊκού. Ο μετέωρος Λιούμπισης στην ΑΕΚ. Τι ισχύει με την Ένωση και τον Αυστροκροάτη μέσω. Παρελθόν ο Γκαροφάλο από τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων. Μπήκε ο Τάισον στην Ολλανδία, βρίσκεται από χθες και ο Βραζιλιάνος του ΠΑΟΚ. Τα νέα κόλπα του Λύση, 6 εβδομάδες εκτός ο Τσάλοφ. Γκραντ όνομα, η ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του άλλοτε προπονητή της Τσέλσι. Ο 79χρονος Ισραηλινός θα είναι σύμβουλος της διοίκησης. Τα υπόλοιπα υπέραψε ο Όλσον, ο Στυλιανός και στελέχος στην ΑΕΛ. Μπάσκετ, η εθνική ανατομία ενός εγκλήματος για την ήττα στη Ρουμανία. Ολυμπιακός κόουτς τη σεζόν ο Μπαρτζόκας. Παναθηναϊκός στα καρδιά του Χέις Ντέιβις. Μουντιάλ Κλοπ για Γερμανία, οριστικά καπούτ ο Νάγκελσμαν που πλήρωσε το μάρμαρο του αποκλεισμού. Κριστιάνο in, Μόντριτς out, αναλυτικά ό,τι έγινε στα γήπεδα της Αμερικής. Και συνεχίζουμε με τον κόκκινο πρωταθλητή. Με θεούς θα γεμίσει το νέο ναό. Λέει εδώ πέρα, το νέο Καρασκάκι θα είναι το σπίτι. Τώρα πρέπει να χτιστεί ο νέος Ολυμπιακός με αποφάσεις που θα αλλάξουν πολλά. Δελήριο και δέος, αποθέωση στα social για το νέο Καραϊσκάκι, γήπεδο αντάξιο της ιστορίας μας, ο Μαρινάκης μας πάει ψηλά, εκτενείς αναφορές και στον διεθνή τύπο, οι Ευρωπαίοι γίγαντες αποκάλυψαν τα σχέδια για το νέο γήπεδο. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα, απαντάει για Στάνιτς Λουντογκόρετς, ο θρύλος ζήτησε από τους Βούλγαρους να τελειώνει του παίχτη, φοράκισε επί δύο τα γκολπόστ και με τη δούλα Πόποβιτς και Τζομπανίδιτς, out η Σάο Πάολο για Ντουάρτε. Τα σήκωσε όλα ο Μπαρτζόκας, ψηφίστηκε κορυφαίος προπονητής στην Ελλάδα. 55 εκατομμύρια για 6 χρόνια ανακοινώθηκε η χορηγία Μαμούθ του Ολυμπιακού της ΚΑΕ με στοιχηματική εταιρεία. Τρίτη πρόταση για τον Καντιού της Λοριάν. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Ο κορμός για δουλειά, η ώρα που θα είναι παρούσα στην Ολλανδία δίπλα στους πρωταθλητές, αναλύει το πώς η ΑΕΚ ταξιδεύει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της και τις επιλογές αναθέσει. Επένδυση στο μέλλον με Γυμνόπουλο. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον 18χρονο Γκάρντ μέχρι το 2030. Φιλικό με τη Φίτεσε στις 15 Ιουλίου για την Ένωση στο ποδόσφαιρο. Και πάμε να δούμε και το φως των σπορ. Ένα λεπτάκι. Μετρούν αντίστροφα, λέει εδώ πέρα. Πυρετώδηση επαφές για Ντουάρτε, Καντιού και Στάνιτς. Επανέρχεται ο Σμαϊλόβιτς. Η έντονη φημολογία για αφήξη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για τέλος καλοκαιριού πάει ο νεαρός Μιλόσεβιτς. Ανακοινώθηκαν οι Πόποβιτς και Τσοπανίδης, περιμένοντας το Μαξίμου. Ο Μαρινάκης άνοιξε δημοσίως στα χαρτιά του για το νέο Καραϊσκάκι, παρουσίασε τα σχέδια και αναμένει την απάντηση της κυβέρνησης. Νέα σενάρια για Ζωσέ Σά, τι έχει στο μυαλό του ο Γιάρεμτσουκ. Στην Ολλανδία από χθες η ερυθρόλευκη για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Ποιοι πήγαν στο. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να το πω αυτό. Προχωράμε. Σημείωσε το αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πω αυτό για αυτή την περιοχή. Θα γίνει Σαρδάμ. Προς Πάρμα ο Στρεφέτσα, προς Αστέρα Τρίπολης ο Παπακανέλος. Φεύγει και ο Καμπελά Νάγκελσμαν ο 8ος. Ο 38χρονος Γερμανός προσθέθηκε στη μεγάλη λίστα προπονητών που έχασαν τη θέση τους λόγω Μουντιάλ. Έντονη φημολογία για τον Κλοπ. Σκληρή κριτική Όλιβερ Καν. Μια κορυφαία ομάδα δεν ψάχνει εθελοντές στα πέναλτι. Ντοπέ 8 την ίση. Παίκτες της Αφρικανικής ομάδας βρέθηκαν θετικοί στην απαγορευμένη ουσία κλενβουτερόλη. Το είπα, μπράβο μου. Που χρησιμοποιείται από bodybuilder. Μάλιστα. Ώρα για υπέρβαση. Η Σάκαρη αντιμετωπίζει σήμερα στις 3.30 την Παολίνη και ψάχνει την πρώτη πρόκριση στις 16 του Γίμπλετον. Καλή επιτυχία να πούμε στην Ελληνίδα αθλήτρια. Δοκιμασία με Άγιαξ για τον Παναθηναϊκό. Προβληματισμός και ερωτήματα. Η ήττα σοκ της Εθνικής Ανδρών από τη Ρουμανία προκάλεσε έντονη απογοήτευση αλλά και αρκετή κριτική για τις επιλογές του Σπανούλη στη δωδεκάδα των παραθύρων, το παράδειγμα του στρατιώτη Παπανικολάου. Και σε αναμένα κάρβουνα, όσο δεν ανακοινώνεται ο Μοντέρο, δεν μένουν ήρεμοι οι φίλοι του Ολυμπιακού. Στο λιμάνι δεν δείχνουν να ανησυχούν πάντως, θεωρώντας βέβαιη τη συμφωνία με τον Δομινικανό. Στην Ισπανία οργιάζουν οι φήμες ότι η Ρεάλ κάνει ό,τι μπορεί για να αρπάξει τον παίκτη. Κόουτς της χρονιάς στη GBL, ο Μπαρτζόκας. Εγώ δεν ανησυχώ πάντως τόσο πολύ. Δηλαδή, βλέποντας και τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό, θεωρώ ότι θα κλείσει ο Μοντέρο. Τώρα, αν γίνει κάνει μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής με τη Ρεάλ, όπως γράφει εδώ πέρα το Φως και οι Ισπανοί, θα είναι τεράστια η ανατροπή. Και πάμε στη Μέτροσπορτ, η οποία έχει σε πρώτο πλάνο τον ΠΑΟΚ, ντεμπούτο Έλου Στόντο. Πρώτη έστω και ανεπίσημη εμφάνιση του μοναδικού μέχρι στιγμής μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Διαθέσιμος ο Χατσίδης που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Τάισον παρών στην Ολλανδία από χθες, μπαίνει στις προπονήσεις και θα αγωνιστεί στα φιλικά της άλλης εβδομάδας. Περιμένει Λαρετζάκη, καθυστερεί το ζήτημα της αποδέσμευσής του από τον Ολυμπιακό. Αναμένεται η ανακοίνωση για Κώστα Αντετοκούμπο και ακολουθούν Μόργαν, Χαραλαμπόπουλος και Μοκόκα. Τι άλλο έχει, αναλαμβάνει SEO ο Αβραάμ Γκραντ, στέλεχος της Τσέλσι του Αβραάμοβιτς και όχι μόνο, σε ηλικία 71 ετών σήμερα. Θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους μας, λέει η ΠΑΕ. Και σουρλί πήρε ο Άρης. Αυτά έχει η Μέτροσπορτ. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων και πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από την Ματίνα Μπέρου.
1: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Μην ξεχάσετε την ομπρέλα σας σήμερα, αν κινείστε στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά, τα Επτάνησα, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και την Αττική, καθώς από το μεσημέρι έως και το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο, φτάνοντας στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα πνέουν έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να ενισχύονται.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από την Ματίνα Μπέρου, την οποία μπορείτε να τη βρείτε και στα social media, στο Instagram κυρίως, όπου διατηρεί λογαριασμό η Ματίνα και ανεβάζει τις προγνώσεις του καιρού, είτε από το κανάλι το Star, από το Δελτίο Ειδήσεων, είτε από τα βίντεο που μιλάει εκείνη αποκλειστικά και δεν είναι σε κάποια από τα δελτία του καναλιού, είτε στο Μετεό με το οποίο συνεργάζεται και ανεβάζει γενικώς προγνώσεις. Και ένα από τα θέματα που ανέβηκαν εχθές το πρωί αφορούσε το φαινόμενο Ελνίνιο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες ημέρες που υπάρχει αυτή έτσι η αναφορά για το συγκεκριμένο φαινόμενο και το πώς έχει η κατάσταση με την υπερθέρμανση των θαλασσών και το πώς αυτές επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες και μπορεί σε λίγους μήνες να έχουμε τα διάφορα φαινόμενα, το να είναι κάποιες περιοχές να έχουν περισσότερη υγρασία ή να είναι περισσότερο ξηρές. Δηλαδή αυτό κάνει το φαινόμενο Ελνίνιο σε μια έτσι πιο σύντομη ανάλυση. Αλλά για περισσότερα μπορείτε να παρακολουθείτε και μέσα από το προφίλ της Ματίνας Μπέρου τις αναλύσεις και τις προγνώσεις που κάνει στο Instagram της. Λοιπόν... Έχουμε εδώ πέρα και τις παραγγελίες για τα ζώδια, οπότε δεν θα σας αφήσω παραπονεμένους. Λοιπόν, σίγουρα είδα κρυό. Είδα Ταύρο, καρκίνο για τη φίλη μας την Αγγελική, το ζώδιο, τοξότη για την Ειρήνη, υδροχό για το Ρίλο και την Ελένη που δεν είναι σήμερα, κανείς από τους δύο, και την γενική πρόβλεψη των ζωδίων. Να δω αν υπάρχει κάτι άλλο στα ζώδια και να δούμε. Λοιπόν, κρυό το είδα, Ταύρο είδα, αυτά έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρόβλεψη των ζωδίων. Δύο ζώδια θα περάσουν στην επίθεση σήμερα 4 Ιουλίου. Αργά το πρωί η Σελήνη περνά στους ηχθείς, ωστόσο μόνο ήρεμο και χαλαρό δεν θα είναι το Σάββατό μας, αφού αργά το μεσημέρι θα κάνει τετράγωνο με τον Άρη στους διδύμους, δημιουργώντας αρκετές εντάσεις και αναστάτωση συναισθηματική, αλλά και του περιβάλλοντός μας. Ενδεχομένως να πούμε πράγματα που κάποιοι θα πάρουν στραβά, ενώ θα βγουν από τα ρούχα τους με λόγια ή επιθετικές συμπεριφορές και το πιο πιθανό είναι μια μικρή αφορμή να ξεσπαθώσουμε και να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ίσως και πιο απότομα από όσο θα θέλαμε ή να φάμε επίθεση και να μας ζητηθούν εξηγήσεις. Τα δύο ζώδια που είναι κοντά στο να τσακωθούν είναι οι ιχθύες και οι δίδυμοι, που και δίκιο να έχουν αν έχουν αναγκαστεί ή θεωρήσουν ότι κατηγορούνται από ανθρώπους στο περιβάλλον τους, κυρίως στο επαγγελματικό, χωρίς να φταίνε, κινδυνεύουν να το χάσουν με τον τρόπο τους, καθώς η σελήνη χτυπά τον πρώτο και δέκατο το οίκο τους αντίστοιχα. Συγγνώμη. Βέβαια, είναι προτιμότερο να ξεσπάσουν εξωτερικεύοντας καταπιεσμένα συναισθήματα και σκέψεις παρά να τα κρατήσουν για τον εαυτό τους και να σκάσουν, αρκεί να γίνει ελεγχόμενα και να μην πληρώσουν την ύφη αυτοί που δεν φταίνε. Καλά το λέει. Καλό είναι να εκφράζεις την έντασή σου, την πίεση που δέχεσαι κτλ. Αλλά να μην την πληρώσουν οι άμαχοι, που λέμε. Είναι κρίμα. Λοιπόν, πάμε στον κρυό. Με τη σύνοδο του Άρη με τον ουρανό να ολοκληρώνεται στον τρίτο σου, ο τρόπος σκέψης και έκφρασής σου θα γίνει αντισυμβατικός και αντιδραστικός, σοκάροντας γνωστούς και συγγενείς. Οι ιδέες σου είναι απελευθερωμένες και οι συζητήσεις θα ξεφύγουν, με αποτέλεσμα να έρθεις σε ανοιχτές αντιπαραθέσεις, θα έχεις ευρύτητα στο πνεύμα, όμως οι άλλοι δύσκολα θα μπορέσουν να αποδεχτούν τις απόψεις σου, γιατί θα προσπαθείς να τις περάσεις με ένταση και νευρικότητα. Το κυριότερο όλων όμως για σήμερα είναι η προσοχή που πρέπει να δείξεις στις μετακινήσεις σου και αν βρίσκεσαι σε κάποιο ταξίδι. Είτε οδηγείς εσύ, είτε άλλος, το πόδι θα ξεχνά πως υπάρχει και το φρένο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται διαρκώς ταχύτητα. Επειδή είναι πιθανό να προκληθεί ένα ατύχημα από βιασύνη και γρηγοράδα ή να προκληθεί ζημιά στο όχημα, οπότε είναι καλό να αποφύγεις τις πολλές μετακινήσεις. Ή να έχεις προσοχή, αν δεν μπορείς να αποφύγεις τις μετακινήσεις, που λέει εδώ πέρα το συμπαθές Astrology. Πάμε στον Ταύρο. Πάμε στον Ταύρο για τον φίλο που ζήτησε. Μιας απίστευτης δυναμικής σύνοδος ολοκληρώνεται σήμερα στο δεύτερό σου μεταξύ του Άρη και του Ουρανού για να φέρει ένταση και αναστάτωση σε συναισθηματικό και οικονομικό επίπεδο. Προκειμένου να αυξήσεις τα εισοδήματά σου, θα είσαι ανυπόμονος, βιαστικός και μπορεί να προκύψουν εχθροπραξίες, κυρίως αν προκύψουν έκτακτα έξοδα εκτός προϋπολογισμού. Είναι πιθανό να αντιδράσεις έντονα για τυχόν λογαριασμούς και οφειλές ή να σκορπίσεις ανεξέλεγκτα τα χρήματά σου, ενώ γενικότερα θα έχεις αυξημένη νευρικότητα. Αν εργάζεσαι με αιχμηρά αντικείμενα, προσοχή στα ατυχήματα, επίσης και στο ρεύμα και τις ηλεκτρικές συσκευές. Στο αισθηματικό τομέα, θα αντιδράσεις σε οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης ή σκηνής ζηλοτυπίας εκ μέρους του συντρόφου σου, με αποτέλεσμα να διαπληκτιστείτε έντονα. Φρόνιμο είναι πάντως να αποφύγεις παρόμοιες συμπεριφορές, γιατί με τη σελήνη στο Σκορπιό θα βγάλεις κακίες και εμπάθειες. Έχει γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, θα γίνει χαμός, όπως έχεις καταλάβει. Πάμε στον καρκίνο. Λοιπόν, ακόμη και αν δεν είχες προγραμματίσει να εκφράσεις μυστικά και αποθυμένα, με τη σύνοδο του Άρη με τον ουρανό στο 12ο σου, σταματημό δεν θα έχεις. Αρκεί μια μικρή σπίθα για να γίνεις μπουρλότο και να κάνεις αποκαλύψεις μυστικών και να βγάλεις την επιφάνεια αποθυμένα χρόνων. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να συμβεί και το αντίθετο, να έρθουν στην επιφάνεια εχθρικές ενέργειες και παρανομίες από μέρους σου και να εκτεθείς. Η ψυχική σου ευαισθησία και το αίσθημα ανησυχίας και άγχους θα σε κάνει απρόσεκτο και θα ξεσπάσεις ακραία, κυρίως αν διαπιστώσεις ότι κάποιοι προσπαθούν να σε μπλέξουν και να σε υπονομεύσουν. Θα έχεις συναισθηματικές συγκρούσεις, θα είσαι παράτολμος, απερίσκεπτος, προκειμένου να απαλλαχθείς από ανθρώπους και καταστάσεις που σε δυσαρεστούν. Στη θετική της έκφραση, αυτή η όψη μπορεί να σε κάνει να νιώσεις έτοιμος να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Και η καρκίνη μέσα στα ζόρια. Πάμε στον επόμενο, τοξότης. Πάμε στον τοξότη για την ειρήνη. Τόσο εσύ, όσο και το τέρι σου σήμερα, θα έχετε νεύρα, ανταγωνισμό και καμία διάθεση συνεργασίας και συνεννόησης, μιας και η σύνοδος του Άρη με τον ουρανό ολοκληρώνεται στον έδωμό σου. Είναι πολύ πιθανό, ύστερα από έντονο καυγά, σπασίματα, ουρλιαχτά και όλα τα συναθή, να έρθει ένας χωρισμός, αν κάποιος από τους δύο δεν προσπαθήσει να κρατήσει τους τόνους χαμηλά. Μία αντιδικία και ένα δικαστήριο θα έχει απρόβλεπτες εξελίξεις, δυνατές αντιπαραθέσεις και έχνος διάθεση συμβιβασμού. Παρόμοια γεγονότα μπορεί να αντιμετωπίσει με συνεργάτες και εντελώς απροειδοποιητά μια συνεργασία να λήξει οριστικά και με το χειρότερο τρόπο. Δύσκολα θα ελέγξεις τον εαυτό σου, πολύ περισσότερο τους άλλους και οι σχέσεις γενικότερα θα κλονιστούν. Αν δεν διατίθεσαι να κάνεις καμία αλλαγή, μην περιμένεις επιτυχία και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Και οι τοξότες μέσα. Ωραία, καλά θα πάει. Πάμε στον υδροχό. Λοιπόν, στον ερωτικό και αισθηματικό τομέα σήμερα προβλέπονται αστραπές και βροντές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τον Άρη να σχηματίζει σύνοδο με τον ουρανό στον πέμπτο σου. Θα είσαι πολύ διεκδικητικός, θα έχεις διάθεση για νέες ερωτικές γνωριμίες και πειραματισμούς, αλλά και γνωριμίες με ανθρώπους που ξεφεύγουν από το κλασικό μοντελάκι που έχεις ως πρότυπο. Εύκολα θα πηγαίνεις από τη μία σχέση στην άλλη, φεύγοντας οριστικά και αμετάκλητα, χωρίς καν μία προειδοποίηση. Ταμπού και προκαταλήψεις δεν σε αγγίζουν. Και μέσα από τις σχέσεις αποζητάς ελευθερία, χώρο και χρόνο για τα δικά σου. Έντονα ξεσπάσματα ενδέχεται να προκύψουν από μεριά στον παιδιό σου, δεν έχουμε, και να γίνεται μεταξύ σας μαλλιά περούκες. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Σε χρόνο μηδέν. Ενώ αν έχεις ροπή προς τον τζόγο, καλό είναι σήμερα να μην ρισκάρεις τουλάχιστον μεγάλα ποσά. Αυτά και για τον υδροχό. Με τρόμαξε το αστραπές και βροντές. Λες και άκουγα πρόγνωση καιρού της Ματίνας Μπέρου είναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Δεν έχει κάτι άλλο από εδώ πέρα. Για τα ζώδια, να δω αν έχεις το κινητό. Όχι. Αυτά ήταν και τα ζώδια. Πάμε σε διάλειμμα γιατί είναι και 30 και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής με το πρόγραμμα της ημέρας και τα υπόλοιπα.

0: Έλα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δες το κουλ.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
13: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
14: Διαλέγω νησί για διακοπές.
13: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
14: Με πλοίο, με έκπτωση από την Novibet.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anneck Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτζά, στην Απάνω.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στις μουσικές επιλογές που ακούτε σήμερα και αύριο θα ακούσετε είναι της Ειρήνης που είμαστε μαζί στα site που τρέχουμε, το Alter Info και το showbiztv.gr και στα υπόλοιπα στην εταιρεία που έχουμε. Λοιπόν, Νικόλα, έκλεισε ο κύκλος των ζωδίων, αλλά υπόσχομαι αύριο να διαβάσω το ζυγό και να μου το θυμίσεις άμα είσαι συντονισμένος, παρακαλώ πάρα πολύ. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα, έχει χάρη να αρπάξει το Μοντέρο η Ρεάλ λόγω Μαρτίνεθ, νέο προπονητής της Βαλένθια πήγε στην Ρεάλ. Ένας άλλος και γέλασα με αυτό, λέει, καλά λέει, τώρα δεν μπορώ να το πω και αυτό. Βλέπω τα ζώδια, λέει, για καλό και για κακό, λέει, γεμίστε το φαρμακείο του σπιτιού μόνο οικονομικά, τσακωμή, ατυχήματα, γενικώς. Να είστε προσεκτικοί, να είστε προσεκτικοί και όπως έχουμε πει, να μην τρέχετε όσοι φεύγετε τώρα με άδειες. Έβλεπα χτες και τις αναχωρήσεις που με εξήχει και απεργία στη Ραφίνα. Δεν ξέρω πόσοι ταλαιπωρηθήκατε κτλ. Και χρειάστηκε να φύγουν κάποιοι από το Λαύριο. Λοιπόν, ο Μιχάλης αναρωτιέται πού είναι ο Ρήλος. Ο Ρήλος είναι σε άδεια και επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Ο Ρήλος, αν δεν κάνω λάθος. Από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Μάλιστα, οκ. Από Δευτέρα ο Ρήλος εδώ πέρα στην παρέα ξανά. Τι άλλο έχει? Πώς βρίσκουμε τη Ματίνα στο Instagram? Ματίνα Μπέρου στα λατινικά. Είναι Ματίνα όπως το ακούς και με B το επίθετό της. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο και πάνω από Παντελή Πετρούπολη. Έχει κλείσει Μπατίστ πρώτος βοηθός του Ζέλικο. Δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Περιμένουμε. Τι άλλο έχει? Τα ζώδια τα διαβάσαμε. Τι άλλο έχει? Η Εθνική λέει έχει πλούσιο τέλος. Αυτό το διαβάσαμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εκεί που μου έστειλε ο Αναστάσης και βέβαια το βρίσκεται και από νωρίς στο sportfm.gr. Λέει εδώ πέρα, έχει ουσιαστικά μια πανηγυρική φωτογραφία του Εμπαπέ με τον Μπαρκολά και μια

Μιλάν με τον. Αχ, κόλλησα τώρα. Με τον Μπαρτέζ. Και λέει 1998 Παραγουάη, Γαλλία. Πρωταθλήτρια η Γαλλία. Από τότε πάλι τώρα το ίδιο ζευγάρι. Α, δούμε άμα θα επαναληφθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή είχαν παίξει οι Γάλλοι με τους Παραγουάνους, μήπως επαναληφθεί αυτό το σενάριο. Εντάξει, είναι το νούμερο ένα φαβορί, όπως έχουν δείξει οι ομάδες. Αλλά η δική μου άποψη είναι ότι έχουμε πολλά να δούμε. Πάρα πολλά να δούμε. Και επιβεβαιώθηκα και σε αυτό που σας είχα πει με τις εκπλήξεις, ότι θα υπάρξουν και εκπλήξεις στο κομμάτι το αγωνιστικό, ότι θα δούμε και ομάδες που δεν τις περιμέναμε. Και είδατε και σήμερα τα ξημερώματα, το πώς πήγε να κάνει τη ζημιά το πράσινο ακροτήρι απέναντι στην Αργεντινή. Η οποία Αργεντινή προηγήθηκε δύο φορές, σοφαρίστηκε από το πράσινο ακροτήρι και κέρδισε στην παράταση την ομάδα από την Καραϊβική, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, Διονύσης λέει: ο Ολυμπιακός φτιάχνει γήπεδο επειδή ζήλεψε τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι μπήκε κάτι τέτοιο στο κομμάτι του Ολυμπιακού. Έτσι, όπως είχε αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια με τα συνεχόμενα sold out στο Καραϊσκάκι, φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ μικρό το γήπεδο του Ολυμπιακού για τα δεδομένα του. Και χρειάζεται ένα μεγαλύτερο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν από τους φίλους του Ολυμπιακού και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Γιατί τα sold out δεν έγιναν μόνο σε ντέρμπι ή σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και σε παιχνίδια με μικρότερες σε εισαγωγικά ομάδες. Γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού εκεί ήταν όλη τη χρονιά. Πρέπει να ήταν 23 sold out, πόσο ήταν την περσινή χρονιά, 23-24 πρέπει να ήταν. Οπότε γι' αυτό το λόγο γίνεται και είναι ένα μεγάλο έργο. Να σας πω την αλήθεια, με εντυπωσίασε πάρα πολύ τα σχέδια του νέου Καραϊσκάκη. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που έχουν σχεδιάσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα γίνει και με την και με αυτό το αστερίσκο που υπάρχει ουσιαστικά, πολύ σημαντικό βέβαια αστερίσκο, είναι μεγάλο αστερί, να το πούμε έτσι, στο κομμάτι του ύψους, του γηπέδου και την άδεια που ζητάει ο Ολυμπιακός από την πολιτεία για να μπορέσει να χτιστεί. Έκανε τη δική του τοποθέτηση ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λέγοντας ότι για άλλα έργα έχουμε δει να γίνεται αυτό το πράγμα. Περιμένουμε να γίνει κάτι αντίστοιχο και για τους φίλους του Ολυμπιακού. Εγώ είμαι της άποψης ότι ό,τι είναι να γίνει, να γίνει και τα λοιπά, και να είναι σε αυτό το κομμάτι που κρίνουν όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι και με το κομμάτι του ύψους του γηπέδου. Αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο και είναι εντυπωσιακά τα πλάνα και το πώς μπορεί να φιλοξενήσει και συναυλίες. Σκεφτείτε τώρα να έχει μια συναυλία με 60.000 κόσμου, γιατί θα είναι και στον αγωνιστικό χώρο κόσμος. Θα είναι εντυπωσιακό. Και είναι και το θετικό ότι θα είναι πάλι κλειστό από πάνω το γήπεδο. Εντυπωσιακό. Και με τα Matrix που θα είναι και με τις οθόνες που θα υπάρχουν ουσιαστικά απ' έξω και θα δημιουργούν όλο αυτό το εντυπωσιακό έξω από το γήπεδο. Το περιβάλλοντα χώρο που θα δημιουργηθεί, που θα φτιαχτεί σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Από ό,τι είδα θα φτιαχτούν και πράγματα που θα μπουν και δέντρα. Καλό είναι να μπουν και δέντρα και να έτσι υπάρχει και μια ανάσα δροσιάς σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο και μακάρι να γίνει, και μακάρι να γίνει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ, να προχωρήσει και αυτή η επιθυμία που υπάρχει στο δικέφαλο του Βορρά στο κομμάτι του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Ετοιμάζεται και το γήπεδο του Παναθηναϊκού και αυτό είναι μια ομορφιά. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να κάνουν όλες οι μεγάλες ομάδες γήπεδο. Να μπορέσει με κάποιον τρόπο, αν μπορεί να βρει και έναν συμπαίχτη αύριο μεθαύριο και ο Θόδωρης Καρυπίδης, και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που είναι και μέσω της UEFA και τα λοιπά, αν υπάρχουν, να μπορέσει και ο Άρης να κάνει μια ανακατασκευή, ας πούμε, του Χαριλάου ή του Βικελίδης, όπως είναι τώρα η ονομασία του, και να αποκτήσουν όλες οι μεγάλες ομάδες. Και γιατί όχι να μην διεκδικήσουμε τα επόμενα χρόνια μια μεγάλη διοργάνωση. Θα έχουμε τη Φιλαδέλφια, γίνεται ο Βοτανικός, θα γίνει το Καραϊσκάκι, θα γίνει η Τούμπα, να κάνει και ο Άρης, και γιατί όχι να μην διοργανώσουμε και εμείς μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Euro ή μια συνδιοργάνωση, ας πούμε, με κάποια χώρα άλλη, το Μουντιάλ. Κάποια στιγμή το επιχειρήσαμε αυτό με τους Τούρκους και με τους Βούλγαρους. Δεν έγινε αυτή η αποδεκτή πρόταση. Μακάρι να γίνει τα επόμενα χρόνια.
Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει εξωτερικά το γήπεδο δεν είναι ωραίο. Είναι φορτωμένο, μπερδεμένο και θυμίζει εμπορικό κέντρο της δεκαετίας του 90. Διαφωνώ, okay. Το κουρασάο είναι στην Καραϊβική. Ναι, το πρασίνο ακροτήριο είναι στην Αφρική. Συγγνώμη. Κλειστή οροφή δεν θα υπάρχει όμως στο νέο Καραϊσκάκι. Ίσως η μόνη παραφωνή, κατά τα άλλα, μακάρι να χτιστεί όπως είδαμε στα σχέδια. Ναι. Εντάξει. Για κάποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ξέρουν εκείνοι για ποιο λόγο έγινε. Λοιπόν, και όταν θα γίνει. Ακόμα το σχέδιο εδώ. Λοιπόν, να δω τι έστειλε εδώ πέρα φίλος μας ο Μιχάλης. Λοιπόν, καλημέρα στα αύριο και πάνω. Το πράσινο ακροτήρι είναι νησί στον Ατλαντικό. Ναι, το διόρθωσα, έκανα τη βλακία αυτή και ευχαριστώ πολύ τους φίλους που έστειλαν. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας, το Δημήτρη από τη Χαβούζα, πρώην τα Αίγετο, που λέει εδώ πέρα καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκυριακό και σε σένα, φίλε μου, καλέ, να είσαι καλά. Την Ειρήνη τη διαβάσαμε που ήθελε το ζώδιο. Κάτι άλλο στα μηνύματα εδώ πέρα στο Messenger δεν έχουμε. Να δω στο Instagram αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Δεν υπάρχει, πέρα από τα χθεσινά που είχα ανταλλάξει. Του Αναστάση το διαβάσαμε. Της Αγγελικής που αποθέωσε την παρουσία της Ματίνας Μπέρου στην εκπομπή μας. Εντάξει, ήταν μια έμπνευση στιγμής και είναι πολύ όμορφο αυτό που το αποδέχθηκε η Ματίνα, την πρότασή μου να υπάρχει μετεωρολογική πρόβλεψη εδώ πέρα. Πέρα από αυτή που έλεγα εγώ μέχρι πρότινος, που ουσιαστικά είναι στο κομμάτι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να υπάρχει και μια ειδικός, μια επιστήμον που θα μεταφέρει σωστά με το κομμάτι. Ένας λέει διαφωνώ με το γκρέμισμα του γηπέδου 22 ετών είναι και το γκρεμίζουν με το έτσι θέλω. Από ό,τι κατάλαβα από την παρουσίαση των σχεδίων, έτσι όπως έγινε η αφαίρεση του στεγάστρου που είναι τώρα, των γύρω-γύρω πραγμάτων κτλ, η βασική υποδομή του Καραϊσκάκη θα παραμείνει. Παρότι τις προηγούμενες μέρες υπήρχε μια πληροφορία ότι θα γκρεμιστεί όλο το Καραϊσκάκι, δεν θα γκρεμιστεί όλο το Καραϊσκάκι. Θα υπάρχει η τωρινή εξέδρα, οι τωρινές εξέδρες, και από πάνω θα χτιστεί μια άλλη. Αυτό κατάλαβα εγώ από την συγκεκριμένη παρουσίαση των σχεδίων. Και αυτό νομίζω είπε και ο Τσανάκας χθες, ότι ουσιαστικά δεν θα υπάρχει γκρέμισμα του γηπέδου, αλλά θα υπάρχει ανακατασκευή, ας το πούμε έτσι. Παρότι μέχρι πρότινος υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι θα γκρεμιστεί το Καραϊσκάκι και θα φτιαχτεί ένα καινούριο γήπεδο. Οπότε δεν υπάρχει γκρέμισμα. Να πούμε καλημέρα και στον Στέλιο που στέλνει εδώ πέρα τα μηνύματά του και αστειεύεται. Καλημέρα, Στέλιο. Τι άλλο έχει, καλημέρα, για να μην έχουμε το φαινόμενο με τους καπνούς από τα καπνογόνα όπως στη Φιλαδέλφια, δεν το κάνουν κλειστό. Δεν ξέρω, αλλά απαγορεύεται κιόλας νομίζω στα κομμάτια αυτά, όχι στο κομμάτι της τιμωρίας της ομάδας, αλλά καθυστερεί το παιχνίδι και αυτά, δηλαδή εντάξει. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό, ακόμα και με τους πυρσούς και με όλα αυτά που κάνουν οι οπαδοί των ομάδων, αλλά καθυστερεί το παιχνίδι και δεν υπάρχει και η ορατότητα πλέον με το VAR. Γιατί ουσιαστικά όταν δεν υπάρχει η προβολή του αγώνα στις οθόνες που έχει ο βαρίστας μαζί με το βοηθό του, ουσιαστικά δεν μπορεί να έχει την εικόνα που θέλει για να είναι σίγουρες οι αποφάσεις. Αυτό είναι ένα μήνυμα που έστειλε ο Γιάννης. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό πάντως. Λοιπόν... τι άλλο έχει. Καλημέρα, λέει η Σταύρακα από κατακίτρινη Λεμεσό Στεφ. Γεια σου, Στεφανάρα. Και στην όμορφη Κύπρο μας, σε όλους τους φίλους που μας ακούτε εκεί πέρα, είτε ραδιοφωνικά είτε ιντερνετικά. Να έχετε μια όμορφη καλημέρα. Άλλο. Τι άλλο έχει. Ο Σπότι θα τους ξελασπώνει τους Αργεντινούς ο παππούς και η Αίγυπτος είναι ομάδα. Με γάμα κεφαλαίο, πώς γίνεται. Okay. Ο παππούς μια χαρά είναι και δεν είναι παππούς. Έχει στείλει και ένας άλλος Γιάννης μήνυμα και λέει το ελληνικό μπάσκετ άργο πεθαίνει, Έλληνες παίχτες δεν βγαίνουν, σε λίγο καιρό η εθνική θα παίζει με naturalizer.
Τώρα είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει γενικώς πρόβλημα. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να στηριχθεί περισσότερο το ελληνικό μπάσκετ και οι Έλληνες αθλητές. Και ο Διαμαντίδης από την Ηρακλή ξεκίνησε και ο Σπανούλης από τη Λάρισα και είχαν το ταλέντο κτλ. Πρέπει να αρχίσουν να επενδύουν και οι ομάδες οι μεγάλες αλλά και οι μικρές στον Έλληνα αθλητή. Δεν γίνεται στο κομμάτι αυτό να επενδύουμε συνέχεια σε ξένους αθλητές στο πλαίσιο του ανταγωνισμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη για να μπορούμε να διεκδικούμε το πρωτάθλημα ή τους τίτλους στο εξωτερικό σε ξένους. Πρέπει να αρχίσουν να στηρίζονται και οι μικρότερες ομάδες τους Έλληνες αθλητές να μπορούν να ξεπετάγονται, να δείχνουν το ταλέντο τους, να παίρνουν μάτς. Είναι κάτι που τόνισε και ο Σπανούλης πριν από λίγο καιρό. Δεν το επανέλαβε τώρα, γιατί αρκετή κριτική έχει δεχθεί ο Σπανούλης τώρα για τις επιλογές του. Εγώ διαφωνώ με αυτό το κομμάτι της κριτικής του Σπανούλη, γιατί προσπαθεί να κάνει μία διαχείριση σε μία περίοδο που είναι και οι αθλητές πάρα πολύ κουρασμένοι. Οκ, εθνική ομάδα είναι, όταν σε καλεί η εθνική ομάδα πρέπει να δίνεις το παρόν, αλλά επειδή ο Σπανούλης ξέρει το πώς έχουν τα δεδομένα και ας πούμε δεν μπορεί να έρθει τώρα αντί το κούμπο να παίξει εδώ πέρα, ο Γιάννης εννοώ, να παίξει. Ο Κώστας, αν δεν κάνω λάθος, και είναι και έξω, και ο Κεφ, ο Παναγιώτης Κεφαλάς, είναι τραυματίας, οπότε δεν μπορεί. Θανάσης και αυτός είναι χωρίς ομάδα τόσο καιρό, δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Ο Άλεξ δεν νομίζω ότι έχει και αυτός ρυθμό, οπότε δεν μπορεί να προσφέρει κάποιος από τους Αντετοκούμπο και δεν μπορείς να τα περιμένεις και όλα από τους συγκεκριμένους. Γενικώς υπάρχει θέμα, υπάρχει πάρα πολύ θέμα στο ελληνικό μπάσκετ. Ευτυχώς που δεν περνάει το θέμα με τους ξένους, να γίνουν από 6-7 και να μεγαλώσει αυτός ο αριθμός. Για μένα καλά κάνει η διοργανώτρια σε αυτό το κομμάτι, αλλά θα πρέπει να στηριχθεί ο Έλληνας αθλητής. Γιατί δεν ξεκίνησε ο οποιοσδήποτε αθλητής απευθείας παίζοντας τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που τώρα θα αρχίσουμε να τους βλέπουμε πιο δυνατούς την επόμενη σεζόν. Δεν βγαίνει με αυτήν την κατάσταση και θα το δούμε τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα που θα προκύψει στην Εθνική. Και εγώ συμφωνώ με τον φίλο ότι υπάρχει πρόβλημα στην Εθνική. Δεν θεωρώ ότι αργοπεθαίνει, αλλά ότι θα κληθούν οι επόμενοι ομοσπονδιακοί προπονητές από το Σπανούλη κτλ. Να διαχειριστούν μια δύσκολη συνθήκη. Και πρέπει άμεσα να δουλέψουν και στην Ομοσπονδία και οι σύλλογοι στο κομμάτι των Ελλήνων αθλητών. Όπως έλεγα πριν για τους Έλληνες αθλητές στο ποδόσφαιρο, με αφορμή τη σημερινή επέτειο που έχουμε με την κατάκτηση του Euro, που ο ΠΑΟΚ ήταν ο πρώτος που στηρίχθηκε στα πιτσιρίκια του, ακολούθησε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τώρα αρχίζει και κάνει δυνατές επενδύσεις σε διοικητικό και στο κομμάτι της τελέχωσης της ομάδας με ταλαντούχα παιδιά, με παίχτες, και η ΑΕΚ προσπαθεί με τις ακαδημίες της στα Σπάτα να επενδύσουν στους Έλληνες αθλητές. Δεν γίνεται διαφορετικά αυτό το πράγμα. Να γίνει ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε αναπτυξιακό επίπεδο, δηλαδή λέω στις ακαδημίες, αυτό εννοώ, να υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Αλλά ας πούμε, μία άσχημη εικόνα για εμένα είναι ότι έχει στο Σαμοντούροφ ένα από τα πλέον ταλαντούχα παιδιά της τελευταίας πενταετίας στο ελληνικό μπάσκετ, που βλέπεις τις δυνατότητές του και δεν αξιοποιήθηκε ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποτέ. Τανούλης στον Ολυμπιακό, αυτά επίσης. Ταλέντα υπάρχουν που διακρίνονται στα μικρότερα κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Και αν είμαι λάθος, μπορεί να με διορθώσει και ο Κεφαλάς που είναι έξω και να έρθει και μέσα για να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά γενικότερα στο από τις εθνικές ελπίδες, ας το πούμε, νέων ανδρών κτλ., το πώς διαχειρίζονται μετά οι σύλλογοι τους παίκτες αυτούς και πώς τους αξιοποιούν και πώς αγωνίζονται και πόσο χρόνο συμμετοχής παίρνουν και όλη αυτή την κατάσταση δεν γίνεται σωστά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και θα υπάρξει πρόβλημα. Όπως αντίστοιχα στο πόλο, βλέπουμε το πόσα ταλαντούχα παιδιά υπάρχουν και στους άνδρες και στις γυναίκες. Γιατί έχουν το know-how στο κομμάτι αυτό, αξιοποιούν κάθε ταλέντο από μικρή ηλικία, παίρνουν χρόνο συμμετοχής στις ομάδες μας
είτε πρόκειται για τη Βουλιαγμένη, τον Εθνικό, την. Ποιες ομάδες, τον Ολυμπιακό, που είναι και η ομάδα που διακρίνεται κυρίως και σε συλλογικό επίπεδο και στους άνδρες και στις γυναίκες, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μία συνέχεια. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, αθλήτρια 16 ετών. 16 ετών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν λέω να έχουμε και στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ 16 χρονών αθλητή. Αλλά να αξιοποιήσουμε το όποιο ταλέντο, να επενδύσουμε σε αυτό, όχι στο κομμάτι της εκμετάλλευσης, αλλά της περαιτέρω εξέλιξής του. Για να μπορέσει να κάνει κάποια βήματα και να μην μείνει πίσω. Έχουν χαθεί πάρα πολλά παιδιά την τελευταία 15 ετία τουλάχιστον, που ενώ είχαν τις προοπτικές να εξελιχθούν, δεν τα καταφέρανε. Και σε σημαντικό ρόλο παίξανε καταλυτική εξέλιξη οι σύλλογοι. Γιατί υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μέχρι πρότινος, και τώρα θα μπουν και οι υπόλοιποι. Και γίνεται η επένδυση σε παίχτες από το εξωτερικό. Γιατί θέλουν τα άμεσα αποτελέσματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τουλάχιστον δώσ' τους χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Με χαμηλότερους αντιπάλους. Αυτή είναι η δική μου διαπίστωση. Λοιπόν, αυτά από το κομμάτι των εθνικών ομάδων. Να είστε όλοι, μα όλοι καλά. Να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα. Ακολουθεί Παναγιώτης Κεφαλάς, με τον οποίο μπορείτε να συζητήσετε και τα θέματα της εθνικής ομάδας, η οποία παίζει αύριο με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα, στα Λιώσια. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6. Γεια σας και χαρά σας.

0: 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλή μέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Winsport FM στους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 10. Φυσικά στην παρέα μας και στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου είναι και ο Πάνος Μπουρνάς. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όσους είστε καθοδόν, όσοι είστε εν πλώ, όσοι είστε εν πτήση. Βέβαια μέχρι ενός σημείου μπορείτε να μας ακούτε, γιατί μας υποχρεώνουν οι πιλότοι να κλείνουμε τα κινητά μας ή τα ραδιοφώνα μας γενικά. Είναι, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, 4 Ιουλίου έχουμε φτάσει πια. Όσοι ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και να γεμίσετε έτσι τις μπαταρίες σας και γενικά να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

Η δράση στο Μουντιάλ συνεχίζεται στο παγκόσμιο κύπελο. Ολοκληρώθηκαν πλέον όλα τα ζευγάρια στη φάση των 16 με συγκλονιστικά παιχνίδια. Ήταν συγκλονιστικό το παιχνίδι ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Αυστραλία. Δύο, έτσι όπως το είδα εγώ, το μάτι το οποίο είδα, γιατί δεν είδα τα άλλα δύο, όπως καταλαβαίνετε, για να είμαστε εδώ στην ώρα μας 8 η ώρα, δεν κατέστη δυνατό να τα παρακολουθήσουμε, τα μάτια τα οποία έγιναν τα ξημερώματα. Ήταν δύο σχεδόν ισοδύναμες ομάδες, θα λέγαμε. Νομίζω το δείχνει και το 1-1, με το οποίο οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί οι Φαραώ αποδείχθηκαν πιο ψύχρεμοι, δεν αστόχησαν σε κάποιο πέναλτι. Αντίθετα, οι Αυστραλοί έδειξαν έτσι περισσότερη νευρικότητα και γι' αυτό είχαν δύο άσχημες εκτελέσεις. Με την Αίγυπτο λοιπόν του Μοχάμεντ Σαλάχ, του συγκινημένου Μοχάμεντ Σαλάχ. Και για να καταλάβετε δηλαδή και το επίτευγμα της συγκεκριμένης ομάδας, ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος με την τεράστια καριέρα την οποία έχει και έχει μπροστά του να προσφέρει κι άλλα στο ποδόσφαιρο, ασχετά αν ενδεχομένως δεν θα είναι στο ίδιο επίπεδο όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνετε όμως ότι το πόσο μεγάλο επίτευγμα κατάφερε να ζήσει μαζί με την εθνική ομάδα της χώρας του ένας βουρκωμένος και συγκινημένος Μοχάμεντ Σαλάχ, που είχε την πολύ ευτυχή συγκυρία, θα λέγαμε, όχι, είχε την τύχη θα λέγαμε, να αγωνιστεί στο υψηλότατο επίπεδο, να αποθεωθεί, να σημειώσει μια σειρά από ρεκόρ σε μια από τις κορυφαίες ομάδες που υπάρχει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Λίβερπουλ. Όμως ήταν εμφανώς συγκινημένος για αυτό το πολύ μεγάλο επίτευγμα με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, η οποία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Η Αργεντινή του Μέση, η οποία τα ζορίστηκε αρκετά από το πράσινο ακροτήρι, αλλά κατάφερε με επικρατώντας 3-2 στην παράταση να προκριθεί στους 16. Και έτσι έχουμε το ζευγάρι Αργεντινή-Αίγυπτος. Η Αργεντινή, η οποία είδε τον Μέση να ανοίγει το σκορ στο 29 και να φτάνει τα 7 γκολ στο Μουντιάλ. Οι παίκτες από το πράσινο ακροτήρι με τον Ντουάρτε ισοφάρισαν. Με τον Λισάντρο Μαρτίνες στο 92 η Αλμπισελέστε πήρε το προβάδισμα, με τους Αφρικανούς να ισοφαρίζουν, αλλά ο Ρομέρο με κεφαλιά στο 111, παρακαλώ, στην παράταση, διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και έτσι η Αλμπισελέστε, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, μέχρι δηλαδή να γίνει ο τελικός για να δούμε ποιος θα είναι ο φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής, παραμένει λοιπόν η ομάδα του Σκαλόνι, η ομάδα του Λιόνελ Μέση, ως παγκόσμια πρωταθλήτρια. Επικράτησε με 3-2 απέναντι στο πράσινο ακροτήρι και έτσι προκρίθηκε στους 16. Νομίζω ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο το πράσινο ακροτήρι θα το μνημονεύουμε για χρόνια, γενικά για την πορεία του, για την απροσδόκητη, θα λέγαμε, ναι, απρόσμενη σίγουρα πορεία την οποία είχε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μια πολύ καλή ομάδα, ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, δηλαδή σαφώς και δεν συγκαταλέγεται το πράσινο ακροτήρι αυτή τη στιγμή στις πιο ταλαντούχες ομάδες οι οποίες παίζουν στο παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο, υπό την έννοια της ομάδας και ο ένας παίζει για τον άλλον, έφτασε εδώ που έφτασε, άξιζε και το πήρε σίγουρα το χειροκρότημα απέναντι σε μια ομάδα με μεγάλου στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και με την ομάδα την Αργεντινή να διαθέτει έναν εκ των κορυφαίων όλων των εποχών. Αργεντινή λοιπόν Αίγυπτος, το ζευγάρι που διαμορφώθηκε από τα χθεσινά αποτελέσματα, και η Κολομβία, η οποία μπορεί να μην εντυπωσίασε απέναντι στην Γκάνα, όμως έκανε τη δουλειά της, επικράτησε με ένα 0 και έτσι πήρε και εκείνη το εισιτήριο για τη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Οπότε έχουμε και λέμε, κυρίες και κύριοι, για τη φάση των 16, με όλα τα ζευγάρια των 16 να έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Είπαμε Αργεντινή-Αίγυπτος, Ελβετία-Κολομβία, Μεξικό-Αγγλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Πορτογαλία-Ισπανία, το ντέρμπι της Ιβηρικής, και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με το Βέλγιο. Να πούμε και τη δική μας καλημέρα στον φίλο μας τον Μάκη, τον πιστό μας ακροατή, ο οποίος δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να μας στέλνει τις ευχές του.

0: Και μιας και παραμένουμε σε περιβάλλον Μουντιάλ, ξεκινάνε κανονικά από σήμερα η φάση των 16, δεν έχει ξεκουράσει. 8 η ώρα Καναδάς, Μαρόκο. Στις 12 η ώρα Παραγουάη, Γαλλία. Και αυτά, με αυτά τα δύο παιχνίδια λοιπόν ανοίγει το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το Καναδάς Μαρόκο, το λέμε ισορροπημένο. Θα έλεγα ένα προβάδισμα το έχει το Μαρόκο με βάση την εικόνα την οποία μας έχει δείξει. Και φυσικά το άλλο μάτς έχει σαφέστατο φαβόρι, το οποίο είναι η Γαλλία. Αλλά η Παραγουάη έδειξε όμως σθένος, έδειξε ψυχικά αποθέματα απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι η Γερμανία. Μάλλον όχι καλή ομάδα, απέναντι σε ένα σύνολο με καλούς παίκτες και ποιοτικούς. Δεν θα το λέγαμε ότι ήταν ο ορισμός της ομάδας, όπως είναι η Γερμανία. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε το πρώτο μας time out και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Winsport FM 94,6.

Όμως καταλάβατε με μεγάλη δυσκολία έκοψα τον Iggy Pop. Δεν κόβεται εύκολα ο Iggy Pop με την έτσι αγγελική φωνή του. Γενικά, εντάξει, δεν τη λες και αγγελική, αλλά είναι πολύ όμορφη η φωνή του Iggy Pop και το πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Λοιπόν, να πούμε τις καλές μέρες μας και σιγά σιγά να πούμε και στα διάφορα άλλα θεματάκια μας. Ο φίλος ο Ανδρέας μας ρωτάει για την σχεδίαση του νέου Καραϊσκάκη, όπως παρουσιάστηκε από τη μακέτα, και αν μας αρέσει γενικά. Γενικά εμένα μου αρέσουν όλα τα καινούργια γήπεδα, οπότε είμαι πάντα υπέρ στο να χτίζονται καινούργια γήπεδα. Εγώ αυτό κρατάω, για να είμαι ειλικρινής, να είναι καινούργια γήπεδα, να είναι λειτουργικά και γενικά έτσι να μας περνάνε στην νέα εποχή. Σε όποιο άθλημα και να είναι έτσι, τα καινούργια γήπεδα τα θέλουμε οπωσδήποτε, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε αρκετά γερασμένα γήπεδα στην Ελλάδα. Θα μου πείτε, δεν είμαστε μόνο εμείς, και στην Ιταλία υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα επίσης, και πολλοί Ιταλοί λένε ότι έχουν πολύ γερασμένα γήπεδα και δεν είναι ευχαριστημένοι. Παιδιά, όσο βλέπετε και χτίζονται καινούργια γήπεδα για να μπορούμε να πηγαίνουμε, να βλέπουμε τους αγώνες μας, να κάνουμε και τη δουλειά μας, να είστε πάντα ευχαριστημένοι. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον φίλο, τον Λεωνίδα, τον φίλο της ΑΕΚ από την Φραγκφούρτη, να σε καλά. Και εδώ ο φίλος ο Παντελής μας κάνει την πρώτη μπασκετική ερώτηση. Τι τρέχει με Μπατίστ? Αυτό που τρέχει με τον Μπατίστ είναι ότι τα ξημερώματα ο κ. Γιανακόπουλος ανακοίνωσε ότι ο Μάικ Μπατίστ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και θα είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου του Ζήλικο Ομπράντοβιτς. Ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος εδώ και πάνω από μία δεκαετία είναι στους πάγκους, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βέβαια, στο NBA, όπου εργάστηκε ως βοηθός, ξεκίνησε ως βοηθός στους Canton Charge, ομάδα της G League δηλαδή, και από το 2016 είναι σε ομάδες του NBA, όπου ξεκίνησε από τους Nets ως προπονητής ατομικής βελτίωσης, και από το 2017 μετακόμισε στους Hornets, πέρασε μετά μια τριετία 18-21 στους Magic, για ένα χρόνο ήταν στην Washington, και στους Wizards το 21-22, 22-23 ήταν στους Rockets, και από το 23 μέχρι φέτος ήταν στους Raptors, και από του χρόνου, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, τη γνωστοποίηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου, ο Μάικ Μπατίστ θα είναι μέλος του τεχνικού team του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, ναι, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα αυτή που πέρασε. Μια κακή ήττα για την εθνική μας ομάδα, η οποία ιτήθηκε από την Ρουμανία 73-66. Μια εθνική η οποία είχε πάρα πολλές απουσίες. Κατέβηκε με σύνθεση ανάγκης, τα λέγαμε. Και παρά το γεγονός ότι έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι και να φτάνει ακόμη και στο σύν 14, είναι εκεί που λέμε ότι τα έκανε μουσκεμα, ότι δεν σεβάστηκε το παιχνίδι. Δηλαδή, να πάρει εντελώς τον έλεγχο μέχρι τη λήξη και στον ανικήσει και με έναν πόντο για να κάνει τη ζωή της πιο εύκολη, θα λέγαμε. Δεν χάθηκε τίποτα με αυτήν την ήττα. Ναι, σαφώς και φέρνει έντονο προβληματισμό, γιατί είναι μια εικόνα, ήταν μια πάρα πολύ μέτρια εικόνα. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το καλό της διάστημα, το οποίο πήρε την διαφορά της, από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι αυτό που λένε άξια της μοίρας της, εφόσον δεν σεβάστηκε το παιχνίδι, εφόσον δεν έπαιξε κανονικό μπάσκετ και ο αντίπαλος παίζει. Άμα ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα συνεχίσει. Έτσι γίνεται στο μπάσκετ. Κακή ήταν λοιπόν για την εθνική. Όπως είπαμε όμως, δεν χρειάζεται πανικό. Σαφώς και δεν χρειάζεται πανικό. Προβληματισμό φυσικά και χρειάζεται και θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει εικόνα το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη και αύριο στις 7.30 στη Σάνελ Αρένα, στην έδρα της ΑΕΚ, να καθαρίσει το μάτς με την Πορτογαλία, έτσι ώστε να πάει στον επόμενο γύρο. Γιατί δεν ξεκαθαρίζει από τώρα η πρόκριση στο παγκόσμιο, να πάει στον επόμενο γύρο με το 4-2 ως ρεκόρ. Γιατί στην επόμενη φάση, όπου προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου από αυτήν την πρώτη φάση, εμείς θα μπλεκτούμε, ας το πούμε σε εισαγωγικά, με τον πρώτο όμιλο. Ο πρώτος όμιλος είναι Ισπανία, είναι Ουκρανία, είναι Γεωργία, είναι και Δανία. Εντάξει, η Δανία δεν έχει νίκη, οπότε έχει αποκλειστεί. Άρα θα παίξουμε με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Η Ισπανία, η οποία έχει το απόλυτο στον άλλο όμιλο, έχει κάνει το 5-0. Η Ουκρανία είναι στο 3-2. Η Γεωργία είναι στο 2-3. Και από εκεί λοιπόν θα αποφασιστεί ποιες ομάδες θα πάρουν την πρόκριση για το παγκόσμιο.

Όσον αφορά την εικόνα των άλλων ομίλων σε αυτή την προκριματική, την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στον τρίτο όμιλο η Τουρκία έχει κάνει το απόλυτο. Είναι στο 5-0, η Σερβία είναι στο 3-2, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι στο 2-3, η Ελβετία στο 0-5. Έχουν πάρει την πρόκριση, έχει ξεκαθαρίσει όμως, όπως γίνεται στον πρώτο όμιλο, αφού είναι στο 0-5 η Δανία και έχουν περάσει ήδη Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Έτσι και στον τρίτο όμιλο, Τουρκία, Σερβία και Βοσνία έχουν πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση, στον επόμενο όμιλο που θα δημιουργηθεί. Στον τέταρτο έχει προκριθεί η Ιταλία με το 4-1, η Λιθουανία με το 3-2 και είναι ανοιχτή μια θέση, αλλά με φαβορή βέβαια την Ισλανδία, η οποία είναι στο 2-3, γιατί η τέταρτη Μεγάλη Βρετανία είναι στο 1-4, οπότε καταλαβαίνετε ότι η Ισλανδία έχει το προβάδισμα. Στον πέμπτο όμιλο, Κροατία, Γερμανία, Ισραήλ έχουν κλείσει ήδη θέση, η Κύπρος που έτσι κάνει τα πρώτα της δειλά βήματα να βρεθεί έτσι στο λίγο πιο ψηλό σκαλί του ευρωπαϊκού μπάσκετ και επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Προς το παρόν δυσκολεύεται προφανώς η ομάδα της Κύπρου, είναι ουραγός του πέμπτου ομίλου, έχει αποκλειστεί και μαθηματικά. Στον έκτο όμιλο, Πολωνία και Ολλανδία. Η Πολωνία η απόλυτη στο 5-0, η Ολλανδία είναι στο 2-3, έχει πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Είναι ανοιχτή η θέση, η τρίτη ανάμεσα σε Λετωνία και Αυστρία. Προβάδισμα έχει η Λετωνία, η οποία είναι στο 2-3, η Αυστρία είναι στο 1-4. Πάμε στον 7ο όμιλο, Φινλανδία, Γαλλία και Ουγγαρία έχουν πάρει την πρόκριση. Φινλανδία, Γαλλία είναι στο 4-1. Ουγγαρία είναι στο 2-3, το Βέλγιο τελευταίο χωρίς νίκη και έχει αποκλειστεί και μαθηματικά. Όλα ανοιχτά, όπως είναι στον δικό μας τον όμιλο, όπου είναι όλα ανοιχτά για την πρόκριση στην επόμενη φάση, είναι και στον 8ο και τελευταίο όμιλο. Εστονία-Σλοβενία στο 3-2, Τσεχία και Σουηδία στο 2-3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χωρών πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικο ποιηθεί. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νομίζω ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Τόνισε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, που ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του. Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπών τα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Τη ζωή του το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπών τα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλικής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε. Ένας φίλος λέει ότι η Λετωνία ανέχανε από τους Ολλανδούς. Θα αποκλειόταν. Όντως, το τέλος νίκησε με ένα μεγάλο τρίποντο. Λέει δύο λεπτά πριν από το τέλος. Το είχε παρακολουθήσει το παιχνίδι ο φίλος, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω αν ήταν για στοιχηματικούς λόγους ή έτσι από περιέργεια. Αλλά πράγματι, ναι, τόσο σε η Λετωνία που στο τέλος. Η Λετωνία, η οποία μπαίνει και εκείνη, προσπαθεί να μπει σε μια νέα εποχή. Γιατί καταλαβαίνετε, ο Λούκα Μπάνκι, ο Ιταλός coach, άφησε μεγάλο έργο στο συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Έγινε μια προσπάθεια να μείνουν με αυτή την νοοτροπία και με αυτή τη φιλοσοφία, μάλλον, για να το θέσουμε πιο σωστά. Με έναν επίσης ξένο προπονητή, τον Σίτου Αλόνσο, κάτι τέτοιο δεν προχώρησε. Και έτσι τα ενία της Λετωνίας έχει πλέον ο Λετωνός Γιάννης Γκαϊλίτης, έτσι λέγεται. Βέβαια, σε αυτά τα παράθυρα δεν είναι διαθέσιμος το μεγάλο αστέρι των Λετωνών, ο Κρίσταψ Πορζίνγκης, και από ό,τι βλέπω στο προηγούμενο μάτς δεν ήταν ούτε και ο παίκτης της Ευρωλίγκας της Dubai BC, για να είμαστε πιο σωστοί, ο Ντάβις Μπέρτανς, αλλά είχε παίκτης, ας πούμε, όπως ο Ριχάρντ Σλόματς, πολύ έμπειρος παίκτης όλα αυτά τα χρόνια, ο Σμιτς επίσης πολύ έμπειρος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΕΦΕΣ, και ο Άρτους Ζάγκαρς, ο οποίος ήταν εκ των κορυφαίων, μάλιστα μαζί με τον Λόματς, ήταν οι δύο κορυφαίοι, είχαν από 21 πόντους ο καθένας, ελεύθερος. Και ο Ζάγκαρς, κάτι ακούγεται ότι τον θέλει αρκετά η Μπανταλώνα, στην ομάδα στην οποία είχε αγωνιστεί και στο παρελθόν.

Ένα φίλο λέει: μήπως μα έκανε καλό ένα αποκλεισμό από τη τελική φάση μου τον μπάσκετ. Όχι, δεν θα μα έκανε καθόλου καλό και δεν θα το ήθελα σε καμία περίπτωση. Εγώ προσωπικά δηλαδή. Θέλω να δω την εθνική σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο απεύχομαι όσο δεν πάει. Θα είναι ντροπή, λέει ο φίλο ο Μιχάλης, να ζητήσουμε από τον Γιάννη να έρθει για να αποκλείσουμε την Ουκρανία. Όχι, δεν θα είναι καθόλου ντροπή εφόσον ο Γιάννη θα είναι υγιή και θα είναι διαθέσιμο. Νομίζω θα κατέβει και δεν θα είναι καθόλου ντροπή. Γιατί να είναι ντροπή, άμα διαθέτει έναν από του. Άμα είσαι δηλαδή τόσο τυχερό και διαθέτει και μπορεί μάλλον να διαθέσει έναν από του κορυφαίου παίκτε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Δεν είναι καθόλου ντροπή να του πει να έρθει να παίξει και αν είναι υγιή, νομίζω ότι θα έρθει και ευχαρίστω να παίξει. Πάντα, όταν είναι να κατέβει να δώσει ένα παιχνίδι, να είσαι έτοιμο να το δώσει με όλα σου τα όπλα. Σε εισαγωγικά τα όπλα, γιατί είναι και επικίνδυνε οι εποχέ οι οποίε ζούμε, οπότε καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε βασικά πώς το λέω. Εννοείται, όποιος είναι διαθέσιμος, το καλύτερο δυνατό ρόστερ να κατεβάσεις και να νικήσεις. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν δείξει πολύ καλή εικόνα παρεπιπτόντος σε αυτά τα. Έχουν δείξει πολύ καλή εικόνα παρεπιπτόντος σε αυτά τα προκριματικά, γιατί παίζει.

0: Ένα φίλο ρωτάει
1: ότι που κολλάει το θέμα Μοντέρο, νομίζω είναι διαδικαστικό το θέμα του Μοντέρο για να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Εδώ και μέρες το ρεπορτάζ, εδώ και μήνες πλέον θα λέγαμε, εδώ και εβδομάδες το ρεπορτάζ είναι γνωστό ότι έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο άφησε να εννοηθεί και κάτι τέτοιο επιβεβαίωσε και ο Πέδρο Μαρτίνεθ, όχι κατονομάζοντας τον Ολυμπιακό, στη συνέντευξη την οποία έδωσε πρόσφατα στην Ισπανία. Ήξερε δηλαδή ότι ο παίκτης εβδομάδες πριν τελειώσει η σεζόν, με την καλύτερη κατάληξη που θα μπορούσε να τελειώσει για τη Βαλένθια με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ήξερε ότι ο παίκτης θα φύγει. Οι παίκτες οι οποίοι τον εξέπληξαν και ενδεχομένως να έπαιξαν και ρόλο στο να αποδεχτεί την πρόταση της Ρεάλ, γιατί εκεί κατάλαβε ότι αυτό το οικοδόμημα το οποίο είχε χτίσει στην Βαλένθια είχε γκρεμιστεί. Ήταν η Μπράνκο Μπαντιό και Μπράξτον Κι, οι οποίοι μία μέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ενημέρωσαν τον Πέδρο Μαρτίνεθ ότι ο Μεν Μπαντιό ότι έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και ο Δε Κι ότι έχει συμφωνήσει με τη Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα, είπε ότι και ένας τρίτος παίκτης, τον οποίο δεν αποκάλυψε, δεν κατονόμασε, ότι είχε εκφράσει την πρόθεση να αποχωρήσει. Οπότε, βλέποντας λοιπόν ότι η ομάδα την οποία είχε χτίσει και πορευόταν τα τελευταία χρόνια δεν θα ήταν ίδια την επόμενη, έτσι, αυτός ήταν ενδεχομένως και ο βασικός λόγος για τον οποίο άφησε την Βαλένθια και ανέλαβε τον πάγκο της, θα αναλάβει τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Άκουσε, λέει ο Iggy Pop, να λες ότι έχει αγγελική φωνή και φόρεσε τισερτ. Ναι, είναι δύο πράγματα τα οποία μπορεί να μην συνάδουν. Το τισερτ δηλαδή με τον Iggy Pop. Αγγελική φωνή, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Εντάξει, αν μας αρέσει αυτό το είδος της μουσικής, όλα σου φαίνονται ιδανικά. Εντάξει, εκείνη την ώρα μου ήρθε να πω ότι έχει αγγελική φωνή. Τι ωραία φωνή για τα δικά μου γούστα, τέλος πάντων.

Και μια και λέμε για Τζιν Μοντέρο, είχαμε και μάτς τα ξημερώματα. Γιατί όπως παίζουμε και εμείς σε προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου, έτσι παίζουν σε όλο τον πλανήτη. Έτσι παίζουν και στη ζώνη της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Δομινικανή Δημοκρατία, Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το παιχνίδι, παρακαλώ. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν με το οριακό 82-81 και αυτό χάρη σε ένα τρίποντα από ό,τι βλέπω εδώ του Τόρι Κρέγκ. 23 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη νίκησαν λοιπόν οι Αμερικανοί την Δομινικανή Δημοκρατία. Ο Τζιν Μοντέρο έκανε ένα άστοχο παιχνίδι, είχε 9 πόντους σε 35 και 44 που αγωνίστηκε με 4 στα 16 σούτ, είχε όμως 6 ασίστ και 4 rebound. Από την άλλη, ή μάλλον κορυφαίος πρωτοσκόρερ των Δομινικανών ήταν ο Ανδρές Φελής της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είχε 24 πόντους με 6 rebound και 6 assist. Και εξακολουθεί εντωμεταξύ ο Φελής να με εκπλήσει στο πόσο καλός rebounder είναι. Το είχαμε διακρίνει εδώ και καιρό ότι είναι καλός rebounder για τον boy του, ξαναλέω. Είχε 6 rebound και σε αυτό το παιχνίδι. Είχε συμπαραστάτη και τον Chris Duarte, τον άλλο του NBA'er, ο οποίος έπαιξε φέτος στην Ουνικάχα Μάλαγα, αλλά δεν έκανε και τόσο καλή σεζόν. Δεν ήταν καλή σεζόν και της Ουνικάχα.

γενικά με 17 πόντους. Είχε επίσης και 7 rebound. Για τους Αμερικανούς, κορυφαίος ήταν ποιος άλλος? Ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος είχε 15 πόντους με 4 στα 15 σουτ, είχε όμως και 13 assist. Σαφέστατα και μιλάμε για τον ηγέτη της συγκεκριμένης ομάδας των Αμερικανών. 13 πόντους και ο Γκέιμπ Γιόρκ, αν τον θυμάστε, είχε περάσει και από την ΑΕΚ παλιότερα. Ο καθοριστικός Τόρι Γκρέγκ είχε 12 πόντους και άλλους 14 πρόσθεσε ο Τέρι Τέιλορ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο έτσι δεκάλεπτο θα λέγαμε της πρώτης ώρας της εκπομπής. Ένας φίλος του Άρη προφανώς αγωνία για το τι γίνεται με τον Αμινουά. Ο Αμινουά ο οποίος υπέγραψε το προηγούμενο καλοκαίρι, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τον Άρη και ήταν ο κορυφαίος θα λέγαμε της ομάδας της Θεσσαλονίκης σε αυτό το πολύ μεγάλο restart το οποίο είχε ξεκινήσει από πέρυσι και από εδώ και στο εξής η ομάδα θα ανεβαίνει επίπεδο και όλοι ελπίζουμε να επιστρέψει στο επίπεδο το οποίο ήταν και με το επίπεδο το οποίο τη συναντήσαμε όταν εμείς μεγαλώναμε. Το ίδιο ευχόμαστε και για τον ΠΑΟΚ βέβαια, έτσι. Δηλαδή μόνο καλό θα κάνει αυτό στο ελληνικό μπάσκετ. Τώρα όσον αφορά με τον Αμινουά, ο Αμινουά ο οποίος στα μέσα της σεζόν ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 29. Αν δεν έχω χάσει κάτι από το ρεπορτάζ, αυτό που ξέραμε είναι ότι βάσει του συμβολέου υπάρχει ένα EuroLeague out που λένε, υπάρχει μια ειδική ρήτρα δηλαδή, αν έρθει η ομάδα της Ευρωλίγκας και του κάνει πρόταση μπορεί να πληρώσει ένα σχετικό buyout νομίζω κοντά στις 250.000 ευρώ και να τον κάνει δικό της, να εξασφαλίσει έτσι την ελευθερία του από τον Άρη και να υπογράψει σε ομάδα αποκλειστικά της Ευρωλίγκας. Ξαναλέω και από ό,τι είδα αυτή η σχετική ρήτρα είναι μέχρι τις 7 Ιουλίου, οπότε το θέμα Νουά καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστεί λίγη υπομονή ακόμα για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι επειδή έχει γίνει και το ραντεβού με τον Σπανούλη και για να μην, και ξαναλέω ότι δεν νομίζω να έχω χάσει κάτι, νομίζω ότι δεν πρέπει να συντρέχει πολύ μεγάλος λόγος ανησυχίας για τον Αμίν Νουά, γιατί ακούστηκε αν θυμάμαι καλά για την Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν, η οποία καταλαβαίνουμε και από τις κινήσεις οι οποίες έχει κάνει μέχρι στιγμής, θα μπει πάρα πολύ δυναμικά στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Είναι αυτό που λένε, ξεχάστε τη Βιλερμπάν που ξέρατε. Δεν θα έχει καμία μα καμία σχέση με την ομάδα η οποία απλώς θα πάλευε να αποφύγει τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Η Βιλερμπάν, η οποία ανακοίνωσε το μεγάλο μπαμ με τον Σουλβέν Φρανσίσκο βέβαια και εχθές ανακοίνωσε και τον Άρμονι Μπρουκς, τον παίκτη ο οποίος τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Αρμάνι Μιλάνο, ένας παίκτης ο οποίος διαθέτει εξαιρετικό σουτ και ανακοίνωσε επίσης, ανακοίνωσε τον, είπαμε, τον Φρανσίσκο και τον Άρμονι Μπρουκς. Καλές κινήσεις έχει κάνει και η Μπεσίκτας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ανακοίνωσε τον παίκτη δηλαδή και επίσημα ο Σκόντι Γουίλμπεκιν, βέβαια. Αυτό ήταν και μια καλή λύση για την τουρκική ομάδα γιατί ο Wilbekin έχει τουρκικό διαβατήριο οπότε θα τη βοηθήσει και στο πρωτάθλημα. Ανακοίνωσε επίσης η τουρκική ομάδα και τον Μαντί Σισοκό, ένας παίκτης ο οποίος είχε αποκτηθεί, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρωλίγκα αλλά τον χρησιμοποίησε στα play-off του Ισπανικού πρωταθλήματος η Real Madrid. Ψηλός είναι λόγω της τραυματισμού του Ταβάρες και του Alex Len. Ήταν έτσι μια λύση για τη frontline ο Μαντί Σισοκό. Τον είχε πάρει από την Τριέστε την Ιταλική. Τον ανακοίνωσε λοιπόν, θα τον δούμε του χρόνου στην Ευρωλίγκα με τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Φίλος ο Άγγελος μας κάνει την ερώτηση του εκατομμυρίου, θα έλεγα, για το αν θα σπάσει το δίπολο των τελικών που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Και φυσικά μιλάει για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός, πλέον οι πιθανότητες αυξάνονται για να σπάσει αυτό το δίπολο. Βέβαια, ακόμα δεν είμαστε, δεν θα έλεγα ότι είμαστε στο 50-50. Δεν είναι πλέον δηλαδή, κακά τα ψέματα, το 95-5 ή το 99-1, όπως θέλετε πείτε το, οι πιθανότητες να δούμε 99% να δούμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αιώνιο ντέρμπι δηλαδή, στους τελικούς, και 1% να δούμε έναν εκ των δύο εκτός και να παίζει με άλλη ομάδα στους τελικούς. Αυτό το κενό, αυτή η απόσταση θα μειωθεί σίγουρα, ότι θα μειωθεί σίγουρα την επόμενη σεζόν, αλλά νομίζω και πάλι τουλάχιστον για του χρόνου, έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος και μακάρι να διαψευστώ κιόλας, γιατί θα είναι και πολύ καλύτερο για το πρωτάθλημά μας. Και του χρόνου νομίζω ότι οι τελικοί θα έχουν τις ίδιες ομάδες, αλλά φυσικά η πορεία τους για τον τελικό, ο δρόμος τους για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος δεν θα είναι καθόλου εύκολος, γιατί δυναμώνει ο Άρης, δυναμώνει ο ΠΑΟΚ, δυνατή θα είναι και η ΑΕΚ την επόμενη σεζόν. Οι ομάδες γενικά κάνουν τις κινήσεις τους και το ελληνικό πρωτάθλημα σιγά σιγά θα αρχίσει να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, και ήδη τα τελευταία χρόνια μπορούμε να πούμε ότι έχει δυσκολέψει κατάτι. Δεν έχει γίνει ισπανικό πρωτάθλημα που μπορεί να χάσει είτε στη Μανέρα είτε στη Σαραγώσα που λέει ο λόγος. Δεν είναι έκπληξη να χάσει ένας από τους δύο αιώνιους κάπου από κάποια άλλη ομάδα, τα μεταξύ τους παιχνίδια εννοώ, έτσι. Αλλά σίγουρα πλέον δεν παίρνουν τις άνετες νίκες που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι κιόλας, όχι πέρυσι, στο πρωτάθλημα το οποίο τελείωσε, θυμίζουμε και τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού, του Κολοσσού, νομίζω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες νίκες για ομάδα τέτοιου ελληνικού, τέτοιου επίπεδου, απέναντι σε ομάδα Ευρωλίγκας μετά από πολλά χρόνια. Νομίζω ήταν πολύ τεράστια νίκη αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποια σημάδια ότι και τα τελευταία χρόνια κάτι γίνεται, έχει ανέβει επίπεδο το ελληνικό μπάσκετ, το ξαναλέμε. Βέβαια, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, παιδιά, καταλαβαίνετε και με τους παίκτες οι οποίοι ακούγονται, τα επιτελεία, τα προπονητικά τα οποία υπάρχουν στις ομάδες πια, τις ομάδες Ευρωλίγκας τουλάχιστον που έχουμε εμείς εδώ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, είναι υψηλωτά το επίπεδο, οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο έστω και να χωθεί, που λένε κάποιος έτσι ανάμεσά τους. Ελπίζουμε, και αυτή είναι η προοπτική βέβαια, έτσι. Η προοπτική είναι κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα χρόνια και όχι στο μακρινό μέλλον. Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε όλοι και στο άμεσο μέλλον να σπάσει αυτό το δίπολο ή τουλάχιστον να βλέπουμε πολλά περισσότερα ντέρμπι, και όχι μόνο να είναι ντέρμπι των αιωνίων, να είναι ντέρμπι και με τις άλλες ομάδες. Να είναι ντέρμπι με τις ομάδες Θεσσαλονίκης, να είναι ντέρμπι με την ΑΕΚ και γενικά να δυσκολεύονται να μην είναι καμία νίκη δεδομένη λόγω της πολύ μεγάλης διαφοράς δυναμικότητας.

αν θα ήθελε ο Μπράντοβιτς τον Χεζόνια. Να, ο Χεζόνια είναι ένας παίκτης ο οποίος χωράει σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας. Αλλά με βάση νομίζω την ποσότητα την οποία έχει στα forward ο Παναθηναϊκός, δύσκολο θα έβλεπα και τον Χεζόνια. Είναι πολύ forward σε αυτό το. Στο ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Οπότε δύσκολα θα βλέπα αγωνιστικά και ποσοτικά, μάλλον όχι αγωνιστικά για να μην το παρεξηγηθούμε. Αγωνιστικά, όχι, ζωή να ξαναλέμε ότι θα έκανε σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας. Δεν το συζητάμε καν αυτό, έτσι. Ποσοτικά είναι το θέμα. Είναι ποσοτικό το θέμα στον Παναθηναϊκό. Αν βλέπουμε μεταγραφικές βόμβες στην Μπαρσελόνα, προσεχώς. Η Μπαρσελόνα καταρχάς πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει τις μεταγραφές της από τα διοικητικά πόστα, να ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι ο general manager. Ακούγονται διάφορα ονόματα και νομίζω ότι έχει κλειδώσει μια θέση του Χολ, νομίζω κάπως έτσι λέγεται ο συγκεκριμένος κύριος. Να βρει προπονητή πρωτίστως και φυσικά μετά να αρχίσει να στελεχώνεται με παίκτες, γιατί έφυγε αρκετός κόσμος, έφυγε πολλής κόσμος από την Μπαρτσελόνα, οπότε πρέπει να γίνει ολική αναδόμηση στη συγκεκριμένη ομάδα. Αν και χθες οι Ισπανοί έγραφαν ότι φαβορεί για την... Για τον Τιμοτέλου Βαβού Καμπαρό, ο οποίος φεύγει από την Μπασκόνια, είναι η Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή, η οποία φαίνεται να του έχει καταθέσει μια πολύ καλή πρόταση. Δύσκολα θα τη ματσάρει τη συγκεκριμένη Μπασκόνια. Και λέμε να τη ματσάρει Μπασκόνια γιατί στην Ισπανία έχουν το λεγόμενο ταντέο, έτσι το λένε. Μπορεί ένας παίκτης να φύγει από ομάδα της Ισπανίας, ωστόσο εκείνη διατηρεί τα δικαιώματά του, που αυτό σημαίνει ότι αν ομάδα από τη χώρα κάνει πρόταση στον παίκτη, περίπου ενός εκατομμύριου λέμε τώρα. Ένα παράδειγμα, λέμε έτσι. Πείτε ότι του κάνει πρόταση ενός εκατομμυρίου. Έχει ένα συγκεκριμένο διάστημα η προηγούμενη του ομάδα, η οποία έχει τα δικαιώματά του, να εσωφαρίσει τη συγκεκριμένη πρόταση και να τον διατηρήσει στο ρόστερ της. Αλλιώς μπορεί να πει: παρετούμε, εγώ δεν δίνω αυτά τα χρήματα, και έτσι ο παίκτης μπορεί να υπογράψει σε άλλη ομάδα.

0: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, προσπαθούμε έτσι να τα κατεργοποιήσουμε και να απαντάμε. Φυσικά έχουμε και την επόμενη ώρα της εκπομπής, οπότε πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε την διακοπή μας, να ακούσουμε το πρωταθλητικό δελτίο της ημέρας από τον Γιώργο Τσανάκα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα και φυσικά να απαντήσουμε σε όσα περισσότερα μηνύματα προλάβουμε, έτσι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 9.
0: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
15: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
14: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσανάκας. Στο επιτελείο του Παναθηναϊκού, άκτορος βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα ενταχθεί ο Μάικ Μπατζίστ, όπως προανήγγειλε ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο 49χρονος Αμερικανός αγωνίστηκε στους Πράσινους από το 2003 μέχρι το 2012 και τη σεζόν 13-14, ενώ από το 2014 εργάζεται ως προπονητής σε ομάδες του NBA. Η Αργεντινή νίκησε 3-2 στην παράταση του Πράσινου Ακροτήρι και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, η οποία επικράτησε 4-2 στα πέναλτι της Αυστραλίας μετά το 1-1 στα 120 λεπτά αγώνα. Η Κολομβία επιβλήθηκε 1-0 της Γκάνας και θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελβετία στην επόμενη φάση. Έντονη φημολογία στην Πορτογαλία πως ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα της Νότιχαμ. Εξελίξει μέσα στο Σαββατοκύριακο και για Ρόκα, Καντιού και Σμαϊλόβιτς. Ανακοινώθηκε για 5 χρόνια ο Κροάτης θερματοφύλακας Πόποβιτς στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας από χθες η αποστολή. Με την αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ στις 6 κλείνει ο Παναθηναϊκός τον πρώτο κύκλο προετοιμασίας επί ελλανδικού εδάφους. Χρόνο συμμετοχής ενδέχεται να πάρουν Ράστοντερ και Ντεφράι, αφοσιωμένους στους πράσινους οπελίστρια όπως τονίζεται από την ομάδα που διαψεύδει τις δηλώσεις ανθρώπου που εμφανίστηκε ως μάνατζερ του παίχτη. Κρίσιμο Σαββατοκύριακο για την υπόθεση απόκτηση χαφ στην ΑΕΚ με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Άρχισαν χθες σε 3 γκρουπ στα Σπάτα τα εργομετρικά τεστ. Μέσα στο διήμερο θα ανακοινωθεί ποιοι θα κοπούν από την προετοιμασία. Παρελθόν ο προπονητής θερματοφυλάκων Μάρκο Γκαρόφαλο. Σε 2 προσθήκες για τη μεσαία γραμμή προσανατολίζεται ο ΠΑΟΚ με το Σάντα Μαρία να παραμένει μία από αυτές. Αισιοδοξία για αίσια κατάληξη στην υπόθεση απόκτηση του Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη. Παρά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στις 3.30 το δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στη Βέστερλο. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν οι εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στον Άρη. Ανακοινώθηκε ποια είναι η δουλειά ο 71χρονος Ισραηλινός παράγοντας Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει ρόλο συμβούλου της διοίκησης σε πολλά θέματα. Επιστροφή στο NBA για τον Trey Lyles, καθώς όπως μεταδίδουν στη ΣΥΠΑ, ο Καναδός πρώην forward της Real Madrid που ενδιέφερε τον Παναθηναϊκό Άκτορ, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Minnesota Timberwolves. Προπονητής χρονιάς 2025-26 στοίχημα GBL και για πέμπτη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ύστερα από σχετική ψηφοφορία ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας. Δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ είναι ο νέος προπονητής της Νότιχαμ. Ο Αυστριακός έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος τεχνικός στην ιστορία του συλλόγου, υπογράφοντας συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Στην άλλη άσυλο του Κριστιάνου Ρονάλντο θα συνεχίσει την καριέρα του Ελληνοαυστραλός προπονητής Άγγελος Ποστέκογλου. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γιώνας Βαλαντσιούνας έχουν δείξει οι Los Angeles Lakers σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αμερική. Σε περίπτωση που ο Λιθουανός έντερ μείνει στο NBA, δεν θα ισχύει η συμφωνία που έχει με τη Ζάλγκυρης Κάουνας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

0: Έθερος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Και επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα με Πάνο Μπουρνά στην ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών και τον Μανώλη Μουσουράκη που είναι στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Πότε θα έχουμε, λέει, νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ? Όταν έρθει η ώρα της. Νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός δεν πολύ βιάζεται. Παιδιά, δεν πρέπει να κάνει ολική αναδόμηση ο Παναθηναϊκός. Μερικά κομμάτια πρέπει να συμπληρώσει στο puzzle. Οπότε, όταν κλείσει ο παίκτης και όταν είναι να ανακοινωθεί ο παίκτης, θα τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Ποιο είναι το κάτι, λέει ένας φίλος που κρατάει κάθε σοβαρό επενδυτή μακριά από το μοναδικό ορφανό μπραντ του ελληνικού μπάσκετ, τον Πανιόνιο, λέει ο φίλος ο Κίμωνας. Νομίζω, παιδιά, ότι το γηπαιδικό παίζει ρόλο. Και επειδή διαβάσαμε χθες το δελτίο τύπου ότι εγκρίθηκε το κονδύλι των 23 εκατομμυρίων ευρώ, αν θυμάμαι καλά, για να ολοκληρωθούν τα έργα στο κλειστό της Αρτάκης, και μακάρι να ολοκληρωθούν, να έχει και το δικό του γήπεδο Πανιόνιος, έτσι να βρει την δική του σταθερότητα, να μπαίνει στη φυσική του έδρα φυσικά, που είναι στη Νέα Σμύρνη. Και όχι, νομίζω και η διοίκηση γενικά όμως του Πανιωνίου κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Καλή δουλειά εννοώ ότι εργάζεται επαγγελματικά με αρκετά χρήματα, και ο Πανιωνίος φέτος, για παράδειγμα, που έπεσε, δεν είχε κάποιο χαμηλό μπάτζετ. Απλά είχε πάρα πολλές αστοχίες επιλογές του, όπως αποδείχθηκε τελικά. Και έτσι, οπότε δεν κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Χρειάστηκε να αλλάξει προπονητές, να αλλάξει παίκτες λόγω των αστοχιών που έγιναν το καλοκαίρι. Γενικά, νομίζω, δεν θα το έλεγα ότι είναι ορφανό το μπραντ, όπως λες, του Πανιωνίου. Ίσα ίσα έχει μια διοίκηση που ρίχνει χρήματα. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη διοίκηση κατάλαβε τα λάθη τα οποία έγιναν την φετινή σεζόν και οδήγησαν στον υποβιβασμό της ομάδας. Άρα πιστεύω ότι ο Πανιώνιος πάρα πολύ σύντομα θα επιστρέψει ξανά στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού πρωταθλήματος, και εκεί θα τον δούμε, και νομίζω ότι θα κρατηθεί και για τα επόμενα χρόνια. Δείχνοντας, βέβαια, και νομίζω θα το δείξει αυτό η διοίκηση, τα λάθη τα οποία θα διορθώσει και εν ώψη της συνέχειας. Ο Πανιώνιος, νομίζω, είναι σε καλά χέρια γενικά, διοικητικά, οπότε έγινε η αστοχία που έγινε. Πιστεύω θα μάθουν από τα λάθη τους και θα τον δούμε ξανά στην ελίτ του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ένας φίλος λέει για το Super Cup που θέλει η Ευρωλίγκα, αν θα έπρεπε να γίνει μεταξύ των κατόχων Ευρωλίγκας και του Euro Cup. Ναι, θα έπρεπε και νομίζω ότι ούτως ή άλλως και ο στόχος αυτός ήταν συν άλλες δύο ομάδες. Το κάνουν τύπου όπως είναι το ισπανικό πρότυπο το Super Cup. Αν δείτε και στο ισπανικό πρωτάθλημα, στο μπάσκετ, τέσσερις ομάδες παίζουν Super Cup, δεν είναι δύο. Δηλαδή ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο ήταν στα ισπανικά πρότυπα. Κανονικά θα έπρεπε να παίξει και ο κάτοχος του EuroCup που είναι η Μπουργκ στην προκειμένη περίπτωση, αλλά κάτι τέτοιο, όπως φαίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες διαραίονται γενικά, θα μας ενημέρωσε η Ευρωλίγκα ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στο Super Cup. Το δεδομένο είναι ότι θα γίνει Super Cup 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Βγήκε μια φήμη, κάποιες πληροφορίες μετέφεραν από την Ιταλία ότι θα γίνει στο Ντουμπάι. Η μια ομάδα η οποία θα είναι οικοδέσποινα, θα συμμετέχει σε αυτό το Super Cup, θα είναι η Dubai BC φυσικά. Θα είναι ο Ολυμπιακός ως κάτοχος, θα είναι η Real ως φιναλίστ της φετινής Ευρωλίγκας και θα είναι η Φενέρμπαχτσε ως η κάτοχος της προηγούμενης Ευρωλίγκας από την φετινή. Και έτσι αυτές οι τέσσερις ομάδες θα είναι στο Super Cup της Ευρωλίγκας.

Για τον Πανιόνιο εννοούσα στην ελίτ του ελληνικού μπάσκετ, στην ελίτ του ελληνικού πρωταθλήματος και όχι στην ελίτ λίγκ. Ναι, έκανε το χιουμοριστικά μας το στείλε ο φίλος. Στην ελίτ του ελληνικού πρωταθλήματος και νομίζω ότι θα γυρίσει πιο δυνατός ο Πανιόνιος. Το πιστεύω δηλαδή, είμαι 1000% σίγουρος. Όπως επίσης ξαναλέμε ότι καλώς εγώ των πραγμάτων μέσα στο 27, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, θα είναι έτοιμο και το κλειστό της Αρτάκης ή το πολύ μέχρι το 28, οπότε ο Πανιόνιος θα είναι έτοιμος να γυρίσει στην φυσική του έδρα και στα φυσικά του χώματα.

0: Έχετε στείλει και διάφορα μηνύματα για τον Μπόγκα, ότι ενδιαφέρει πολύ τον Παναθηναϊκό και τον θέλει πολύ ο Μπράντοβιτς. Ένας παίκτης ο οποίος είχε πάει λίγο ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν, ο Ίζακ Μπόγκα, νομίζω Ίζακ λέγεται, είναι Γερμανός. Αλλά θα ξαναπώ ότι το συγκεκριμένο, όσον αφορά το ταλέντο και την ποιότητά του, είναι ανδιαφεσβήτητη. Και προσωπικά και εμένα μου αρέσει πολύ ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Μπόγκα. Απλά στο δικό μου μυαλό, έτσι όπως το βλέπω εγώ, ποσοτικά μου φαίνεται, όπως ήταν και με το Χεζόνια που λέγαμε, μου φαίνεται πάρα πολύ forward. Δηλαδή νομίζω ότι δύσκολα με τους υπάρχοντες forward τους οποίους έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή παίκτες που μπορούν να παίξουν στο 3 ή μπορούν να κουμπίσουν και στο 4, είναι 4 και μπορούν να κουμπίσουν αντίστοιχα στο 3. Έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και τον Ρογκαβόπουλο και τον Όσμαν και τον Χουάντσο και τον Μίτογλου και τον Χέις Ντέιβις. Δηλαδή έχει ήδη 5 forward, 5 παίκτες για αυτές τις δύο θέσεις. Θα πάρει και έκτο, όπως θα είναι ο Μπόγκα. Νομίζω ότι μαζεύονται πάρα πολύ. Αυτό νομίζω. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το σενάριο. Αν θέλει τόσο πολύ τον Μπόγκα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, νομίζω ότι ένας από αυτούς τους παίκτες θα πρέπει να φύγει. Νομίζω. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι. Τώρα, αν καταφέρει να τους χωρέσει με κάποιον τρόπο. Okay, δεκτό, δεν το συζητάμε. Ο Μπράντοβιτς ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Στα δικά μου τα μάτια, πάντως, εμένα νομίζω ότι μαζεύονται πάρα πολύ forward για αυτές τις δύο θέσεις. Πάντως, να είναι 6, θεωρώ πολλούς. Εδώ μπορεί να έχεις 5 guard σε μια ομάδα και λένε ότι είναι πάρα πολύ. Που με 4 νομίζω είναι ένας ιδανικός αριθμός. Για τη θέση 1, ας πούμε, ή να έχεις 5 guard για δύο θέσεις. Επίσης είναι ένας αρκετά καλός αριθμός. Θα μου πείτε, είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι πολλές υποχρεώσεις. Okay. Αλλά η forward νομίζω ότι είναι μια άλλη εντελώς περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακόμη ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
11: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δες το κουλ.
14: Cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
15: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε. Λέει ένας φίλος στην Τουρκία: γράφουν για συμφωνία Οσμάν Εφές. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι γνωστή τουρκική πρωταπριλιά. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Οι Τούρκοι γενικά γράφουν συνέχεια. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι, όσον αφορά ρεπορταζιακά ή στη φημολογία, τέρατα αξιοπιστίας σε αυτά που γράφουν. Ωστόσο, το θέμα του Οσμάν νομίζω σέρνεται εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Γενικά, αφού το ολοκληρώθηκαν οι τελικοί, λίγο πριν ολοκληρωθούν οι τελικοί και η σεζόν, γενικά οι Τούρκοι επιμένουν για τον Οσμάν. Μάλιστα, πριν από κάνα δεκαήμερο έγραφαν ότι όχι μόνο είναι σε συζητήσεις με την Εφές, οι Τούρκοι πάντα έτσι, ότι μιλά και με τη Φενέρ, αλλά ακόμη και με την Μπεσίκτας για τον επαναπατρισμό του. Ο Τσέντι Οσμάν επιμένουν γενικά, ήρθε νέο σενάριο, ήρθε νέα φημολογία από την Τουρκία, από τον Παναθηναϊκό και νομίζω και στην πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει ο Δημήτρης Κοντός στη Fox Bet, αν δεν κάνω λάθος, ο general manager των Πράσινων, είχε ξεκαθαρίσει ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο και ο Οσμάν, αυτό να κρατάτε, ότι έχει συμβόλαιο. Τώρα, εάν θέλει να το διακόψει ο παίκτης, αν θέλει να το διακόψει ο Παναθηναϊκός, αυτό νομίζω δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ τουλάχιστον για μέχρι τώρα. Τώρα, οι Τούρκοι μπορεί να γράφουν ό,τι θέλουν. Τους ξέρουμε, τους Τούρκους γράφουν αρκετά το τελευταίο διάστημα και γενικά γράφουν διάφορα. Όχι, ξαναλέω, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι όμως το θέμα του Οσμάν, καταλαβαίνετε, ειδικά όταν πρόκειται και για Τούρκο παίκτη, θα επιμένουν πολύ οι Τούρκοι και μπορεί να είναι και μια μορφή πίεσης επίσης αυτό το συγκεκριμένο. Δηλαδή, να μην έχει 100% δώσει αλήθειας ότι μιλάει με την Εφέσο, ότι έχει συμφωνήσει με την Εφέσο Οσμάν, απλά να πιέσουν του στήλου ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ η τουρκική ομάδα να εντάξει το δυναμικό της τον Οσμάν. Ένας φίλος του Ολυμπιακού θα ήθελε να δει τον Ντιάλο στην ομάδα του Πειραιά. Νομίζω ότι είναι λίγο παίκτης που λείπει από τον Ολυμπιακό. Ο Ντιάλο, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, έχει κλείσει ήδη στην Dubai BC, όπως και ο Blossom Game και όπως και ο Κόμπο. Σε όσων γνωρίζαμε, αυτοί οι δύο θα πάνε στην... αυτοί οι τρεις μάλλον θα πάνε στην Dubai BC ή όπως λέγαμε και είχαμε δώσει το παρατσούκλι, Μονακό 2.0 θα γίνει η Dubai BC. Δυνατή ομάδα αναμένεται και την επόμενη σεζόν, δείχνουν γενικά διάθεση, μάλλον τους άνοιξε η όρεξη και τους άρεσε αυτό που είδανε. Άλλωστε έζησαν μια ιστορική χρονιά φέτος στην Αδριατική Λίγκα, την οποία κατέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Dubai BC. Εκμεταλλεύτηκε βέβαια άριστα και τη συγκυρία, την οποία και ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν δεν ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Γενικά είχαν πολλά σκαμπανεβάσματα την φετινή σεζόν και οι δύο αυτοί παραδοσιακοί αντίπαλοι της Σερβίας, παραδοσιακές ομάδες της Σερβίας. Η Dubai BC έδειξε πιο φρέσκια σε αυτό το φινάλε της σεζόν για λεπτομέρειες και ενδεχομένως και για λόγους εμπειρίας και έλλειψη εμπειρίας δεν μπήκε στα play-off της Ευρωλίγκας. Ήταν εξαιρετική η φετινή της σεζόν και όπως δείχνει δηλαδή και οι κινήσεις που έχει κάνει με Πασκουάλ βέβαια έτσι πλέον στον πάγκο για τα επόμενα τρία χρόνια σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα η οποία ήρθε για να μείνει για τα καλά και για να πρωταγωνιστήσει.

Ένας φίλος αναπολύει την Κάχα Λαμποράλ, την καλή Λαμποράλ Κούτσα ή όπως αλλιώς πείτε το, την τωρινή Μπασκόνια δηλαδή, γιατί μας λέει αν ο Κερεχέτα θα ρίξει χρήματα για να φτιάξει ομάδα που να διεκδικεί Ευρωλίγκα όπως είχε κάνει παλιότερα πριν από 15-16 χρόνια, 18 χρόνια το 2008. Δύσκολο το βλέπω ότι θα πέσουν χρήματα, θα πέσουν γιατί θα αυξηθούν και τα έσοδα των ομάδων της Ευρωλίγκας. Περιμένουν να γίνουν τα λεγόμενα franchises οι ομάδες, πώς είναι δηλαδή στο NBA, franchises έτσι θα γίνουν και στην Ευρωλίγκα και έτσι τα έσοδά τους θα αυξηθούν κατά πολύ, θα πάρουν περισσότερα χρήματα οι ομάδες, γιατί θυμίζουμε ότι από τη σεζόν 27-28 αυξάνονται στόχος Ευρωλίγκας, γιατί το έχει ανακοινώσει η ίδια, θέλει διοργάνωση με 24 ομάδες, οπότε κάποιες θα γίνουν σταθερές και θα αυξηθούν οι μέτοχοι και με την προσδοκία να αυξηθούν κατά πολύ και τα έσοδα των ομάδων, θα πέσουν χρήματα στην Ευρωλίγκα. Η Μπασκόνια και ο κύριος Ζωσεάν Κερεχέτα δεν είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι τεινάζουν την μπάγκα στον αέρα για να φτιάξουν ομάδα. Ο Κερεχέτα του αρέσει πάρα πολύ να βρίσκει ταλέντα από τη Λατινική Αμερική. Θυμίζουμε φουρνιές Αργεντινών και Αργεντινών, τις οποίες έχει βρει. Παίκτες ή γενικά παίκτες λαχεία σε μικρή ηλικία, να τους εξελίσσει και από εκεί να τους μοσχοπουλάει. Έχει μια έτσι λίγο πιο, αν και μπασκετικός ο άνθρωπος, έχει μια πιο ποδοσφαιρική νοοτροπία πάνω σε αυτό. Ο Κερχέτα και φυσικά όταν πετυχαίνουν οι φουρνιές, νομίζω ότι στην Μπασκόνια βλέπουμε και πολύ καλές ομάδες. Αλλά δυστυχώς η Μπασκόνια έχει τη μοίρα. Συνήθως, όπως είδαμε φέτος και στην Βαλένθια, γιατί βλέπουμε, παιδιά, άμα δούμε και τα ποσά τα οποία πλέον παίζουν στην Ευρωλίγκα, τα 2 εκατομμύρια ευρώ σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου Ευρωλίγκας τα βρίσκεις πλέον εύκολα. Εδώ, για παράδειγμα, ο Άρμονι Μπρουξ, ο οποίος υπέγραψε στην Βιλερμπάν και ανακοινώθηκε χθες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα παίρνει ετησίως 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τα 2 εκατομμύρια πλέον να τα προσφέρει μια ομάδα ως ετήσιες αποδοχές έναν παίκτη είναι κάτι εύκολο για τις ομάδες αυτές, έτσι. Όχι για εμάς, τους κοινούς θνητούς, έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα πώς λέω τα 2 εκατομμύρια έτσι εύκολα. Για μια ομάδα Ευρωλίγκας είναι πλέον εύκολα ποσά να τα δίνει αυτά τα 2 εκατομμύρια. Η Μπασκόνια δεν είναι τέτοιου στυλ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Η Μπασκόνια δεν θα δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ σε παίκτη. Θα είναι πιο κάτω το ταβάνι της, το χρηματικό της το ταβάνι.

τι γίνεται με τη Μονακό, λέει ένας φίλος στο πρωτάθλημα. Ναι, και χθες και εγώ διάβαζα ότι αποβλήθηκε η Μονακό, μάλλον δεν πήρε άδεια συμμετοχής για το πρωτάθλημα της επόμενης περίοδου, ούτε ακόμη και για την δεύτερη κατηγορία μάλιστα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η απόφαση αυτή. Θα μου πείτε βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί κάτι καινούριο για τη Μονακό, δηλαδή μένουμε στην κατάσταση την οποία γνωρίζουμε, σε αυτή την δύσκολη κατάσταση την οποία βρέθηκε η Μονακό φέτος, οπότε εφόσον δεν παρασχέθηκαν οι απαραίτητες εγγυήσεις στο φάκελο που λένε, δεν κατατέθηκαν οι εγγυήσεις για την επόμενη σεζόν και έτσι η Λίγκα νομίζω μοιραία δεν μπορούσε να δώσει την άδειά της στην Μονακό, δεν μπορούσε να, ούτε καν για την δεύτερη κατηγορία. Ο Μονακό έχει καταθέσει ένσταση βέβαια, ενδεχομένως να το κάνει αυτό για να κερδίσει χρόνο, έτσι ώστε να ετοιμαστεί και να καταθέσει ένα πλήρη φάκελο και να μην έχει πρόβλημα με την συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της επόμενης περίοδου. Γιατί Μονακό θυμίζουμε ότι είχε ανακοινωθεί και από το EuroCup για τα επόμενα 5 χρόνια. Την παρακολουθούμε και την περίπτωση της Μονακό από τον τύπο το γαλλικό και γενικά έτσι του πριγκιπάτου. Αναφέρεται ότι μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρξουν διοικητικές εξελίξεις, θα βρεθεί ένα επενδυτικό σχήμα να πάρει την ομάδα και να την καταφέρει να την κρατήσει στην ελίτ. Και μιλάμε για την πρωταθλήτρια Γαλλίας, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Φέτος κατέκτησε το πρωτάθλημα με τα χίλια όσα προβλήματα τα οποία είχε. Κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα απέναντι στην Παρί. Πάμε να κάνουμε τη διακοπή μας, Πάνο. Φύγαμε. Κάνουμε τη διακοπή μας και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, κατέβηκε όταν άκουσε τον θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλώνησαν την πολυκατοικία, με τη δεύτερη να σπάει πόρτες και τζάμια, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πύρινη καμινάδα. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Στην Κρήτη, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που χαστούκησε έναν 8χρονο και έναν 11χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας στο σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
13: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
14: Διψά για.
13: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ένας φίλος, ο φίλος ο Μάξ από το Ηράκλειο, μας ρωτάει ποιο είναι το depth chart των Heat και τι χρειάζεται για να έχουν ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Αυτό χρειάζεται λίγο ψάξουμε και να μην ειλικρινείς. Με πιάνεις έτσι αδιάβαστο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το κρατάω όμως και να απαντήσουμε σε άλλες εκπομπές. Ενδεχομένως μπορούμε να απαντήσουμε και αύριο με τον Χρήστο Ρομπόλη για το depth chart των Heat, να το ψάξουμε λίγο περισσότερο. Για τον αν ο Σπανούλης είναι επίπεδο εθνικής, προπονητής επίπεδο εθνικής ομάδας, σαφώς. Το πιστεύω ότι είναι. Καταρχάς, οδήγησε την εθνική μας. Έβαλε το λιθαράκι του και εκείνος, έτσι ώστε η εθνική να επιστρέψει στα μετάλλια σε μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι προπονητής ο οποίος έπαιξε με τη Μονακό τελικό Ευρωλίγκας. Δεν έχει την εμπειρία άλλων προπονητών. Βλέπε Μπράντοβιτς, βλέπε Κομεσάρας που είναι σχεδόν στην ίδια ηλικία, που είναι περισσότερα χρόνια προπονητής ο Σάρας, ή Μπαρτζόκας βέβαια. Δεν έχει, μπορεί να μην έχει την εμπειρία στους πάγκους με τους συγκεκριμένους προπονητές και με άλλους ακόμη προπονητές, αλλά είναι ένας ανερχόμενος προπονητής και εξακολουθεί να είναι ανερχόμενος, γιατί πρέπει να περάσουν και κάποια χρόνια στους πάγκους. Είναι όμως ένας προπονητής υψηλού επίπεδου γενικά ο Σπανούλης και κάθε χρόνο τον βλέπουμε να γίνεται και καλύτερος. Ξαναλέμε, ήταν κακή ήττα με τη Ρουμανία, το καταλαβαίνω. Δεν χρειάζονται όμως αφορισμοί. Όπως λέμε, στις νίκες δεν χρειάζεται πανηγυρισμούς και να βγαίνουμε στην Ομόνια είτε στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίζουμε για μια απλή νίκη. Έτσι δεν θα πρέπει να αρχίζουμε και τους αφορισμούς όταν έρχεται μια ήττα κακή. Το ξαναλέμε, ναι, εννοείται, κάκιστη ήττα. Ναι, και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Γενικά η συμπεριφορά της ομάδας, αφορισμούς όταν έρχεται μια ήττα κακή. Το ξαναλέμε, ναι, εννοείται, κάκιστη ήττα. Ναι, και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου.

ούτε Obst βλέπω στην Γερμανία, ούτε καν ο Κράμερ δεν κατέβηκε τη Real, που δεν είχε και χρόνο συμμετοχής αρκετό στην Real. Ο Κράμερ, ο Σρέντερ, ξεχωρίζει σίγουρα, είναι από τα ονόματα που ξεχωρίζουν σίγουρα, και το μοναδικό μάλλον που ξεχωρίζει από την Γερμανία, η οποία ανοίξει το Ισραήλ 92-86, ενώ με το Ισραήλ δεν έπαιξε το μεγάλο του αστέρι, ο NBA-er, ο Ντένι Αβδιγιά. Ο Μάνταρ όμως, ο Γιά Μάνταρ, είχε 31 πόντους στην ήττα του Ισραήλ από την Γερμανία. Ο Μάνταρ, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο Ισραήλ, αναμένεται να κάνει μια κίνηση η οποία θα φέρει τρεκμούς, η αλήθεια είναι, γιατί φέρεται ο νεαρός Ισραηλινός γκάρντ να απορρίπτει την πρόταση ανανέωση από τη Χάπολη Τελαβίβ για να μετακομίσει στην Μακάμπι Τελαβίβ. Αν και είναι δηλωμένος οπαδός της Χάπολη Τελαβίβ, καταλαβαίνετε, υπάρχει ίδιο επίπεδο κόντρα με Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Μακάμπι Χάπολη Τελαβίβ. Οπότε καταλαβαίνετε, αν και ως δηλωμένος οπαδός της Χάπολη φύγει από την Χάπολη και φορέσει τη φανέλα της Μακάμπι, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει του χρόνου στο Ισραήλ.

Λοιπόν, όσον αφορά τις υπόλοιπες κινήσεις στην Ευρωλίγκα, να πούμε ότι χθες ανακοίνωσε και η Μπάγερ Μονάχου τον Ντουέιν Ουάσιγκτον, τον πρώην γκάρντ της Παρτίζαν. Την τελευταία διετία ήταν στην Παρτίζαν, ο Ντουέιν Ουάσιγκτον, και του χρόνου, από του χρόνου θα παίζει για την επόμενη διετία στην Μπάγερ Μονάχου. Νέα σελίδα και στην Μπάγερ Μονάχου. Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς αποτελεί παρελθόν και οι Βαβαροί αποφάσισαν να δώσουν τα κλειδιά της ομάδας στον Άντων Γκαβέλ. Αν θυμάστε, είχε περάσει και από τον Άριο παίκτης, ο Σλοβάκος. Χρόνια βέβαια στην Γερμανία, έχει παίξει μπάσκετ στην Γερμανία ο συγκεκριμένος. Είχε κάνει και τη μεγάλη έκπληξη πριν από μερικά χρόνια που είχε πάρει πρωτάθλημα με την Ούλμ ο Γκαβέλ. Και ήταν στην Μπάμπερκ, αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία διετία. Και από του χρόνου ήταν στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου. Έναν ρούκι προπονητή σε επίπεδο Ευρωλίγκας για τους Βαβαρούς. Ο Κι και εκείνος αποχαιρέτησε την Βαλένθια, οδεύει προς Φενέρ, όπως είπαμε. Η Βαλένθια, η οποία ανακοίνωσε ότι πληρώθηκε και τον Παϊά του Πραντίγια, οπότε και ο Πραντίγια αποτελεί παρελθόν. Λογικά θα περιμένουμε ανακοίνωση από την Ρεάλ Μαδρίτης, και αν σας ξενίζει γενικά μια τέτοια κίνηση του Χάιμε Πραντίγια προς την Βαλένθια, ένας παίκτης τον οποίο τον είχε κυκλώσει η Ρεάλ, γιατί προφανώς όταν μιλάμε για Ρεάλ, όταν μιλάμε και για Μπαρσελόνα ακόμα, είναι σαν τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό. Θέλουν να έχουν τους καλύτερους γηγενείς παίκτες που μπορούν στο ρόστερ τους. Και η Ρεάλ θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Θέλει και τον Ντελαρέα. Αλλά ο Ντελαρέα, ο οποίος επελέγει στο draft, θέλει να δοκιμάσει την τύχη του μπας και βρει κάποιο συμβόλαιο στο NBA. Να κάνει δηλαδή το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Τον έχει κυκλώσει και τον Ντελαρέα. Η Ρεάλ θέλει τον Πραντίγια, και μάλιστα διάβαζα στους Ισπανούς ότι στη Βασίλισσα βλέπουν τον Πραντίγια ως τον νέο Φελίπε Ρέγγες. Δηλαδή βλέπουν έναν παίκτη εξελίξιμο της frontline, έναν ψηλό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί να αποτελέσει μέλος του βασικού κορμού, του ισπανικού βασικού κορμού της Ρεάλ Μαδρίτης για τα επόμενα χρόνια. Οπότε είναι και μια κίνηση την οποία, γι' αυτό άλλωστε, τον χρυσώνουν και με πολλά εκατομμύρια και με πολυετές συμβόλαιο ανά των 5 ετών, 5-6 χρόνια νομίζω του δίνουν συμβόλαιο, 5 χρόνια δεν κάνω λάθος, εναντί κοντά στα 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε η ώρα για μας να πάμε στο τελευταίο μας το time out και να επιστρέψουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Φίλε Μάγκη, για αυτό που λες για τα draft του NBA, νομίζω ότι ο κατάλληλος για μιλήσει είναι ο Χρήστος Δρομπόλης, ο οποίος το ψάχνει λίγο περισσότερο όσον αφορά τα draft του NBA. Οπότε θα πούμε και αύριο περισσότερα. Ένας άλλος φίλος λέει: πολλές εθνικές ομάδες έχουν πέσει αρκετά, όπως η Ιταλία, η Λιθουανία, ακόμη και η Ισπανία, με το που έφυγε η μεγάλη φρουρά. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Παιδιά, γενικά και στον όλα είναι κύκλος. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Και στον αθλητισμό το έχουμε δει και ακόμη και πολύ μεγάλες ομάδες και πολύ μεγάλοι σύλλογοι. Μπορεί περνάνε τις χρυσές τους εποχές. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να έρθει. Και, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος και μεγαλώνουν όλοι. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και η επόμενη φουρνιά. Δεν γίνεται πάντα να βγάζεις χρυσές φουρνιές συνέχεια. Σαφέστατα θα υπάρχουν και φουρνιές οι οποίες μπορεί να σε φρενάρουν λίγο. Αλλά το θέμα είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να ανταπεξέλθεις και να βρεις τις λύσεις, να το εξελίξεις και να, να επιστρέψεις μάλλον στο επίπεδο που είσαι.

Φίλος ο Μιχάλης μας ρωτάει αν ο Γκίλτζους Αλεξάνδερ μπορεί να γίνει ανταλλαγή με άλλη ομάδα. Να πάει σε άλλη ομάδα δηλαδή ο Γκίλτζους Αλεξάνδερ. Το θεωρώ δύσκολο από την άποψη ότι πρέπει να έχει βρει την ιθάκη του που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να έχει βρει το λιμάνι του στην Οκλαχώμα. Αν και δεν έχει θάλασσα η Οκλαχώμα. Λίγο δύσκολο και είναι λίγο. Είναι ερημική η κατάσταση στην Οκλαχώμα. Το λέμε σχηματικά, καταλαβαίνετε. Αν ήμουν στη θέση του, δεν θα πήγαινα πουθενά άλλου. Νομίζω το έχει βρει, είναι ο απόλυτος ηγέτης εκεί. Έχει τα κλειδιά νομίζω του γηπέδου, των αποδυτηρίων, των αυτοκινήτων των υπόλοιπων παικτών. Που λέει ο λόγος δηλαδή. Είναι ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας. Στη θέση του δεν θα έφευγα. Και φέτος δηλαδή έδειξε ότι υπάρχει μια. Υπάρχει μια σταθερή δουλειά η οποία γίνεται για να κρατήσει την ομάδα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο φίλος ο Μάκης λέει πως τελικά ο Βαλανσιούνας δουλεύει τον κόσμο, η Ζαλγκύρης την πάτησε λίγο όπως ο Παναθηναϊκός. Παιδιά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το NBA δυστυχώς δεν έχει ο παίκτης τον τελευταίο λόγο. Τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι ομάδες που έχουν τα συμβόλαια. Ο παίκτης δεν έχει λόγο. Οπότε βλέπετε εδώ γίνονται και ανταλλαγές παικτών οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Κάνουν προπονήσεις εκείνη την ώρα. Είναι ακόμη και στον πάγκο, έχουμε δει. Να είναι στον πάγκο σε εμάς το οποίο είναι σε εξέλιξη και να γίνει ανταλλαγή ο παίκτης. Εκεί κάνουν κουμάντο οι ομάδες για το μέλλον του παίκτη. Τώρα, εάν τα βρούνε μεταξύ τους οι ομάδες ή ο παίκτης με την ομάδα, δηλαδή αν ο παίκτης δηλαδή έχει πάρει την απόφαση ότι θέλει να φύγει και δεν θέλει να συνεχίσει, τότε είναι μια άλλη ιδιαίτερη περίπτωση. Την είδαμε για παράδειγμα και με τον Βεζένκοφ όπως έγινε. Αν ο Βαλανσιούνας θέλει πραγματικά να επιστρέψει στην Ευρώπη, νομίζω ότι μπορεί να το απαιτήσει. Και με την καλή διάθεση από την ομάδα, ξαναλέμε ότι η ομάδα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, και με καλή διάθεση από την ομάδα τότε μπορεί να μείνει ελεύθερος και να επιστρέψει στην Ευρώπη όπου έχει συμφωνήσει με τη Ζάλγκυρης. Τώρα θα το δούμε, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θέλει υπομονή. Εκείνος που φαίνεται να πηγαίνει στο NBA είναι ο Trey Lyles, ένας παίκτης ο οποίος τον είδαμε στην Ευρώπη, τον χάρηκαμε με τη φανέλα της Real στην ρούκι του σεζόν στην Ευρωλίγκα. Έδειξε να προσαρμόζεται πολύ γρήγορα και εύκολα, τον είδαμε, εκπληκτικές εμφανίσεις, αλλά ήθελε να επιστρέψει στο NBA και όπως όλα δείχνουν θα αγωνίζεται του χρόνου στους Minnesota Timberwolves.

Και ο οποίος Βαλαντσιούνας επίσης, επειδή Λιθουανός, θα νομίζουμε όλοι, θα νομίζετε μάλλον όλοι ότι είναι και Λιθουανός, είναι παιδί της Ζάλγκυρης. Όχι, βέβαια, είναι παιδί της Λιέτουβος Ρίτας. Της παλιάς, έτσι. Ρίτας Βίλνιους λέγεται πλέον η ομάδα, Ρίτας Μπισή τέλος πάντων, είναι η ομάδα του Βίλνιους, η μεγάλη αντίπαλος της Ζάλγκυρης, αλλά η ομάδα μπορεί να του προσφέρει αυτή τη στιγμή να παίξει στην Ευρωλίγκα, στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, είναι η Ζάλγκυρης αυτή τη στιγμή και με την οποία έχει συμφωνήσει. Προφανώς και υπάρχει ένα ιδιαίτερο άγχος στις τάξεις της ομάδας του Κάουνας, αλλά δυστυχώς όταν μπλέκεις με τέτοιες περιπτώσεις, μπλέκεις εισαγωγικά με παίκτες οι οποίοι είναι στο NBA, η υπομονή είναι αρετή σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ένας φίλος εδώ τα έχει με το ρόστερ της Αργεντινής. Τους λέει ο Μέση και όλοι οι άλλοι. Χρησιμοποιεί έναν άλλο χαρακτηρισμό, θα το πω έτσι εγώ. Εντάξει, δεν νομίζω, όχι. Έχει παίκτες εξαιρετικούς. Και η Αργεντινή, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι έτσι μια προσωποκεντρική ομάδα, αναπόφευκτα, έτσι δεν γίνεται αλλιώς. Μιλάμε, μπορεί να είναι στα 38-39 του, πόσο είναι ο Μέση, στα 39 του, αλλά μιλάμε για εκ των κορυφαίων που έχει πατήσει ποτέ χορτάρι και έχει κλωτσίσει ποτέ μπάλα. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό να είναι έτσι προσωποκεντρική η ομάδα, όπως είναι και η Πορτογαλία. Αυτά είναι αναπόφευκτα, παιδιά, δεν γίνεται. Μιλάμε, έχουν στο ρόστερ τους τους κορυφαίους παίκτες, από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών και για πολλούς, τους δύο κορυφαίους όλων των εποχών. Για αρκετούς, θα λέγαμε, όχι για πολλούς, για αρκετούς. Ή τουλάχιστον της τωρινής εποχής, για να μην είμαστε απόλυτοι, γιατί δεν μου αρέσουν και εμένα οι συζητήσεις να είναι απόλυτος. Γενικά δεν μπλέκω κι εγώ σε συζητήσεις του λεγόμενου GOAT που έχει πει η συγκεκριμένη ορολογία τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας για τον κορυφαίο όλων των εποχών. Δεν μου αρέσουν οι συγκεκριμένες συζητήσεις, τουλάχιστον όμως για την τελευταία 20ετία αυτοί οι δύο μονοπολούν το ενδιαφέρον και φυσικά είναι οι δύο κορυφαίοι οι οποίοι αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο. Μέχρι να αποσυρθούν θα είναι κορυφαίοι. Αν και υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν την προοπτική να τους ξεπεράσουν. Βλέπετε για παράδειγμα τον Εμπαπέ της Γαλλίας. Και στο μέλλον θα δούμε και άλλους, δεν γίνεται. Θα βγουν κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή λέγανε ότι θα ξαναβγεί η Πελέ, θα ξαναβγεί η Μαραντόνα, να ξαναβγεί George Best, λέγανε στην Αγγλία. Όμως εντάξει, μπορεί να πάρει χρόνια καμιά φορά διαδικασία, αλλά βγαίνουν.

Κάποιο όνομα για μπασκετική ΑΕΚ, να απαντήσουμε και σε ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Λάρα Τζάκης και Χαρλαμπόπουλος, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη. Νομίζω γιατί δεν θα πρέπει να έχουν κλείσει κιόλας. Μπορεί να μην έχουν ολοκληρωθεί τα διαδικαστικά, ας το πούμε. Όσον γνωρίζουμε, ο Χαραλαμπόπουλος τουλάχιστον έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Για τον Λαρετζάκη νομίζω είναι ανοιχτά ακόμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν νομίζω ότι έχει κλείσει στο 100% με τον Άρη. Όταν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις τους με την εθνική ομάδα, νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το θέμα για την ομάδα του Άρη.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας και εκτός από το παγκόσμιο κύπελο, σήμερα έχουμε και φιλικά ελληνικών ομάδων. Έτσι, μην ξεχνιέστε, στις 3 η ώρα ΠΑΟΚ Βέστερλο, είναι το δεύτερο φιλικό που δίνει ο δικέφαλος του Βορρά στην Ολλανδία. Αυτό θα το δείτε ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Open. Και στις 6 παρα 5 με 6 στον Sky, ο Παναθηναϊκός δίνει το δεύτερο επίσης φιλικό του, επίσης επί Ολλανδικού εδάφους, και μάλιστα είναι και η τελευταία του παρουσία στην Ολλανδία, γιατί θα φύγει από εκεί η αποστολή των Πράσινων. Ένα πολύ δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ. Στον πρώτο φιλικό και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έδειξαν κάποια καλά στοιχεία. Ήταν πιο πολύ φιλικό ξεμουδιάσματος που λένε, έτσι να πάρουν λίγο αγωνιστικό ρυθμό, να αρχίζουν να παίρνουν σιγά σιγά και λίγο αγωνιστικό ρυθμό οι παίκτες, ξέχωρα από τις προπονήσεις προετοιμασίας. Υπενθυμίζω λοιπόν, ΠΑΟΚ Βέστερλο στις 3, υβριδική τηλεόραση του Open, και στις 6 παρα 5 από την τηλεόραση του Sky, Παναθηναϊκός Άγιαξ. Και αργότερα ανοίγει το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, καθώς στις 8 ο Καναδάς κοντράρεται με το Μαρόκο. Οπότε μπαίνουμε σιγά σιγά και σε αγωνιστική δράση, βλέπουμε και τις ομάδες μας, θα αρχίσουν και οι άλλες ομάδες να δίνουν τα φιλικά τους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες έφτασε στην Ολλανδία για τη δική του προετοιμασία. Η ΑΕΚ τη Δευτέρα φεύγει επίσης για την Ολλανδία. Πολύ Ολλανδία, το Big Four τουλάχιστον, αρκετή Ολλανδία για το Big Four. Φεύγει και η ΑΕΚ λοιπόν την Δευτέρα για την Ολλανδία, που εκεί θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ θα ανοίξουν το γύρο των δικών τους φιλικών τις επόμενες ημέρες, για να μπαίνουμε έτσι σε ρυθμούς τη σεζόν 26-27 και στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ αργούμε ακόμα, να μπούμε σε 26-27, να περάσει το καλοκαίρι, να στελεχωθούν και οι ομάδες, να ολοκληρωθούν τα ρόστερ, έχουμε τον χρόνο μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μπουρνά, ή Πάνο Μπουρνά, ό,τι προτιμάει. Το Πάνος αρέσει πιο πολύ, σ' αρέσει πιο πολύ το Πάνος. Κρατάω Πάνος, το κλειδώνω. Πάνος Μπουρνάς λοιπόν, το έχουμε κλειδώσει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πρόβλημα να πούν Παναγιώτη Πάνο, το αφήνω ανοιχτό. Ωραία, για να μην μπερδευόμαστε κιόλα. Τελεία. Πάνω στον Μπουρνά, που ήταν στη ρύθμιση των ηχών και των μουσικών επιλογών. Μανώλης Μουσουράκης, που ήταν στην οργάνωση και παραγωγή τη εκπομπή. Από τον Παναγιώτη Κεφαλά, που ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM για τι προηγούμενε 2 ώρε. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί Γιώργος Τσανάκας με αθλητικό δελτίο. Και φυσικά στι 10 η ώρα τα διαμάντια είναι παντοτινά με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
13: Η παραγγελία σας.
12: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσανάκας. Στο επιτελείο του Παναθηναϊκού, άκτορος βοηθός του Ζέλικου Ομπράντοβιτς, θα ενταχθεί ο Μάικ Μπατίστ, όπως προανήγγειλε ο μεγαλομέτοχος ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο 49χρονος Αμερικανός αγωνίστηκε στους Πράσινους από το 2003 μέχρι το 2012 και τη σεζόν 13-14, ενώ από το 2014 εργάζεται ως προπονητής σε ομάδες του NBA. Η Αργεντινή νίκησε 3-2 στην παράταση στο Πράσινο Ακροτήρι και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, η οποία επικράτησε 4-2 στα πέναλτι της Αυστραλίας μετά το 1-1 στα 120 λεπτά αγώνα. Η Κολομβία επιβλήθηκε 1-0 της Γκάνας και θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελβετία στην επόμενη φάση. Έντονη φημολογία στην Πορτογαλία πως ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα της Νότιχαμ. Εξελίξει μέσα στο Σαββατοκύριακο και για Ρόκα, Καντιού και Σμαϊλόβιτς. Ανακοινώθηκε για 5 χρόνια ο Κροάτης τερματοφύλακας Πόποβιτς στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας από χθες η αποστολή. Με την αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ στις 6 κλείνει ο Παναθηναϊκός τον πρώτο κύκλο προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Χρόνο συμμετοχής ενδέχεται να πάρουν Ράστοντερ και Ντεφράι. Αφοσιωμένος Πράσινος ο Πελίστρι, όπως τονίζεται από την ομάδα που διαψεύδει τις δηλώσεις ανθρώπου που εμφανίστηκε ως μάνατζερ του παίχτη. Κρίσιμο Σαββατοκύριακο για την υπόθεση απόκτηση Χαφ την ΑΕΚ με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Άρχισαν χθες σε 3 γκρουπ στα Σπάτα τα εργομετρικά τεστ. Μέσα στο διήμερο θα ανακοινωθεί ποιοι θα κοπούν την προετοιμασία. Παρελθόν ο προπονητής τερματοφυλάκων Μάρκο Γκαρόφαλο. Σε 2 προσθήκες για τη μεσαία γραμμή προσανατολίζεται ο ΠΑΟΚ με τον Σάντα Μαρία να παραμένει μία από αυτές. Αισιοδοξία για αίσια κατάληξη στην υπόθεση απόκτηση του Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη παρά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στις 3:30 το δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στη Βέστερλο. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν οι εξελίξεις για αποχωρήσεις παιχτών στον Άρη. Ανακοινώθηκε και πιάνει δουλειά ο 71 ετών Ισραηλινός παράγοντας Avram Grant, ο οποίος θα έχει ρόλο συμβούλου της διοίκησης σε πολλά θέματα. Επιστροφή στο NBA για τον Trey Lyles, καθώς όπως μεταδίδουν στις ΗΠΑ ο Καναδός πρώην forward της Real Madrid που ενδιέφερε τον Παναθηναϊκό Άκτορ, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Minnesota Timberwolves. Προπονητής χρονιάς 2025-26, στοίχημαν GBL και για 5η φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ύστερα από σχετική ψηφοφορία ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ είναι ο νέος προπονητής της Νότιχαμ. Ο Αυστριακός έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος τεχνικός στην ιστορία του συλλόγου, υπογράφοντας συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Στην άλλη άστρα του Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει την καριέρα του Ελληνοαυστραλός προπονητής Άγγελος Ποστέκογλου. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γιώνας Βαλαντσιούνας έχουν δείξει οι Los Angeles Lakers σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αμερική. Σε περίπτωση που ο Λιθουανός σέντερ μείνει στο NBA, δεν θα ισχύσει η συμφωνία που έχει με τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Τυρακόπουλος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

Πολύ καλημέρα. Είμαστε μαζί εδώ, τα Διαμαντία Παντοτινά. Θα είμαστε μέχρι τις 12 σε ένα παγκόσμιο κύπελο που προχωράει. Ένα παγκόσμιο κύπελο που πήγε να μας δώσει μια πολύ μεγάλη έκπληξη χθες. Αν απέναντι στην Αργεντινή άντεχε και το έστελνε έστω και στα πέναλτι το πράσινο ακροτή το παιχνίδι, δεν έγινε. Πριν από λίγες μέρες πήγε να γίνει και άλλη μεγάλη έκπληξη. Αν το Κονγκό κρατούσε την ιστορία απέναντι στην Αγγλία, δεν έγινε. Και σιγά σιγά προχωράμε λοιπόν, και όλο και λιγότεροι μένουν. Και όλο και περισσότερα ονόματα μένουν, όπως συνήθως συμβαίνει στα παγκόσμια κύπελα. Και έχουμε μπροστά μας πολύ ωραία μάτς και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Και βλέπουμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Σας έχω ένα, αλλά πολύ μεγάλο δώρο σε λίγο. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Προς το παρόν, πάμε, φύγαμε πρώτο τραγούδι. Φύγαμε.

Λοιπόν, έχουμε ένα δώρο για να μην μπερδεύεστε σήμερα. Στο γνωστό τρόπο επικοινωνίας, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, στο μέσο των μηνυμάτων που έρχονται, τα μηνύματα επικοινωνίας, χωρίς να χρεώνεστε και τίποτα. Το δώρο μας είναι από τον κορυφαίο ξενοδοχειακό όμιλο που διαχειρίζεται περισσότερα από 100 ξενοδοχεία σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, το hotelbrain.com, και το δώρο μας σήμερα είναι 4 μέρες, 3 νύχτες δηλαδή, στο ανακαινισμένο και υπέροχο Radisson στην Ερέτρια. Είναι και ένα δώρο που μπορεί κάποιος, και δεν χρειάζεται ούτε ακτοπλοϊκά ούτε αεροπολικά, μπορεί να πάει με το αυτοκίνητό του. Είναι ένα πολύ όμορφο δώρο σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, full inclusive, τα πάντα μέσα, πρωινά και όλα τα υπόλοιπα, για να περάσετε υπέροχα. Ένα πολύ μεγάλο δώρο από το hotelbrain.com και από εμένα προσωπικά εδώ και τον Big Win Sport FM με τα 30 χρόνια του, που όλο αυτό το διάστημα σας έχει δώσει αρκετά δώρα. Λοιπόν, τι χρειάζεται να κάνετε, το είπαμε, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, στην απλή διαδικασία των μηνυμάτων μας εδώ, και φύγαμε. Δεν χρειάζεται να γράψετε τίποτα άλλο σε αυτή την περίπτωση. Κατευθείαν όλα τα μηνύματα θα πάνε για την κλήρωση των 4 ημερών, 3 νύχτες δηλαδή, στο Radisson στην Ερέτρια.

0: υπό τους ήχους και της κλασικής κιθάρας Mac Knopfler και Dire Straits. Έχω τον Πάνο εδώ, τον Πάνο γαλλόφιλο κεφαλά. Παίζει εδώ πέρα γιατί.
1: Λοιπόν, τα μηνύματα.
0: Να μην ταλαιπωρώ τον Πάνο, τον Μπουρνά που δεν σα ανέφερα πριν και συνιστάω συγγνώμη για το τεχνική επιμέλεια.
1: Λοιπόν, τα μηνύματά σα μπορείτε να τα στέλνετε.
0: Αυτό.
1: Θα μπαίνετε στο site του Sport FM, το sportpavlafm.gr. Πάνω δεξιά στην παρούλα που λέει live radio, θα πατάτε εκεί και εκεί θα μπορείτε. Βγαίνει η ειδική φόρμα.
0: Βγαίνει η εκπομπή φόρμα, που είναι τώρα στον
1: ακριβώς,
0: αέρα, η δικιά
1: πατάτε,
0: μου δηλαδή.
1: Πατάτε να ακούσετε ζωντανά και εκεί που λέει messages, μηνύματα δηλαδή, και εκεί που λέει type your message here, εκεί μπορείτε
0: να
1: πληκτρολογήσετε και να γράψετε
0: το όνομα και επώνυμό σα και το τηλέφωνό σα. Όταν θα κάνουμε την κλήρωση, να δώσουμε εδώ το τηλέφωνο στο hotelbrain.com να επικοινωνήσουν απευθεία μαζί σα από το Radisson. Το ταξίδι ισχύει από τι αρχέ Αυγούστου. Και μετά μέχρι και όποτε θέλετε εσείς, μπορεί να θέλετε να πάτε, τέλη Σεπτεμβρίου ας πούμε. Αλλά συνήθως επειδή περισσότεροι κάπου θα θέλετε μέσα στον Αύγουστο, απλώς δεν ισχύει για τις επόμενες 15 μέρες 20 του Ιουλίου, γιατί όπως καταλαβαίνετε γίνεται και ένας κακός χαμός. Μια και σε έχω εδώ πέρα τώρα, για κάτσε λοιπόν τώρα.
1: Για πείτε
0: εδώ.
1: Μου, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ τοποθετήθηκα από την αρχή, είπα Βραζιλία όταν άρχισε το Μουντιάλ, γιατί εξήγησα πολλές φορές το γιατί, λόγω Αντσελότη, δεν με έπεισε στην αρχή και ακόμα δεν με έχει πείσει. Αλλά όταν χρειάστηκε ο Αντσελότη, ας πούμε, την Ιαπωνία, την έκανε τη δουλειά του. Αλλά η ομάδα που με έχει εντυπωσιάσει, διότι έτσι πρέπει να τα βλέπουμε αυτά στα μεγάλα τουρνουά, να βλέπουμε και να κρίνουμε. Είναι η Γαλλία. Θεωρώ ότι έχει και μια ταχύτητα και δύο ταχύτητες να δώσει ακόμα σε κάποιο παιχνίδι της. Αυτό είναι για τους υπόλοιπους ανησυχητικό. Η Ισπανία πάντα μ' άρεσε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτό το τουρνουά, παρά την ισοπαλία με το Καμποβέρντε, το οποίο αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Δεν δέχεται γκολ. Ο Ναϊ Σιμών έκανε και το ρεκόρ του Τζέγκα. Έσπασε το ρεκόρ του Τζέγκα το 90. Και από εκεί πέρα ξεσυζητήσαμε κατά καιρούς όλες αυτές τις μέρες. Κάποιοι λένε την Αγγλία. Τ' αρέσει και εσένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τη συμπαθώ.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Συντορινιακ...
0: Εγώ δεν την πιστεύω. Μακάρι ειλικρινά να με διαψεύσει, αλλά δεν την πιστεύω. Και η Αργεντινή χθες έχω την εντύπωση ότι έδωσε δικαίωμα στην Κολομβία τώρα ότι. Μπορείς να με χτυπήσεις, διότι το χθεσινό της Αργεντινής είναι ότι μέχρι τώρα πήγαινε σβηστά και τα παίρνε τα μάτια.
1: Έβαζε γκολ ο Μέση, το πανηγυρίζαμε και πηγαίναμε όλοι χαλαρά. Η άμυνα της
0: χθες έδειξε ευάλωτη.
1: Και απέναντι σε μια ομάδα.
0: Κολομβία, τα Αργεντινή Κολομβία γενικώς σκοτώνονται και στα ομίλους και στα Κόπα Αμέρικα και στα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, όπως πολύ μεγάλο μάτσο του Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Τεράστιο. Τεράστιο.
0: Ήταν και ο περσινός τελικός στο Nations League. Εκεί ο Νέβες περιόρισε τον Γιαμάλ. Εδώ θα είναι επίσης άλλη μια μεγάλη μάχη αυτή. Και η Πορτογαλία, παρά την κρίνια της πρώτης μέρας, η ισοπαλία με το Κονγκό, που επίσης το Κονγκό δεν ήταν κακή ομάδα.
1: Καθόλου.
0: Είδαμε τι έκανε και στους Άγγλους. Και η Πορτογαλία έχει τους παίκτες, τα χαφ της Πορτογαλίας δηλαδή.
1: Που γενικά σαν να κλείνουν οι ψαλίδες σε μένα μου φαίνεται.
0: Καλά, γενικώς κλείνουν οι ψαλίδες.
1: Στο οπότε παγκόσμιο
0: παίζουμε εσύ τη δικιά σου
1: λοιπόν,
0: τώρα. Πρώτα απ' όλα, Γαλλία πόσο φαβορεί τη βλέπεις?
1: Γαλλία. Η Γαλλία παίζει μέχρι στιγμής με έναν αέρα. Έχει αυτό τον αέρα της. Και παίζει, δεν έχει προβληματιστεί σε κάποιο παιχνίδι.
0: Και έχει πολλούς παίχτες που μπορούν να σου κάνουν ζημιά η Γαλλία. Αυτό είναι το ένα μεγάλο. Αν μπλοκάρεις κάποιον, θα σου πεταχθεί κάποιος άλλος.
1: Δηλαδή, αν προβληματιστεί η Γαλλία, τι γίνεται? Δεν την έχω δει καθόλου σε αυτή τη διοργάνωση να το παθαίνει.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κρατάω πάντα μια πίστη.
0: Να τη δούμε να μένει πίσω στο σκορ και θα
1: λίγο, κάνει. Να
0: Βραζιλία δύο φορές έμεινε πίσω στο σκορ και αντέδρασε.
1: Οι Άγγλοι αντέδρασαν, γι' αυτό σας λέω.
0: Οι
1: ότι,
0: Άγγλοι αντέδρασαν και, λέμε, και καλά τελικά, ναι, πώς πήγε το πράγμα, αλλά κοψοχόλιασαν για πολλή ώρα.
1: Βγάζουν μια προσωπικότητα και οι Άγγλοι, δηλαδή και σε μέτρια παιχνίδια, γι' αυτό έχω αρχίσει να τους πιστεύω λίγο περισσότερο, γιατί τώρα ξεκινάνε τα νοκάουτ. Και έχουν δείξει σε παιχνίδια τα οποία δεν παίζουν καλά ότι παίρνουν το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί στην ουσία στις εθνικές ομάδες, αυτό που συζητούσαμε και εκτός του στούντιο.
0: Καλά, οι εθνικές ομάδες είναι μόνο αποτέλεσμα.
1: Είναι μόνο το αποτέλεσμα. Δεν είναι παίκτες.
0: Και μην πάμε μακριά.
1: Και προπονητές
0: σήμερα,
1: που
0: γιατί
1: ένα χρόνο,
0: από εκεί κάνουν κάθε φορά να ξεκινήσουμε σήμερα τα πάντα για μένα.
1: Ναι.
0: Η 4η Ιουλίου για μας στην Ελλάδα είναι συνδυασμένη. Τώρα θα ανεβάσω πάλι στο Insta και τη φωτογραφία με το κύπελο. Κρατάω το κύπελο του 2004. Εκείνες οι μέρες, οι νύχτες δεν μπορούν να ξεπεραστούν με τίποτα. Ναι, ήταν ένα κακό τουρνουά για τους υπόλοιπους που το βλέπανε. Για εμάς θα είναι πάντα το τουρνουά το δικό μας.
1: Το δικό μας έπος.
0: Και αλίμονα η Ελλάδα πηγαίνει και παίρνει ένα τουρνουά απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους παίζοντας την μπάλα της Ισπανίας, ας πούμε, του 2010, του 2008, ή της Βραζιλίας το 1970. Δεν γίνεται. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να πάρει ένα τέτοιο τουρνουά. Η Ελλάδα πήρε το τουρνουά που ήξερε να κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο εκείνες τις μέρες, αυτό που ήξερε να κάνει. Ή πίσω από την μπάλα, δεν φάγαμε γκολ από στημένες μπάλες. Δεν πήραμε ούτε ένα μάτς στα πέναλτι. Mm-hmm. Έτσι, δεν δεχτήκαμε κανένα γκολ στα νοκάουτ. Συγγνώμη δηλαδή, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο κορδελάκια. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα. Ο Διακογιάννης τη φράση του τη χρησιμοποιώ δεκάδες φορές. Mm-hmm. Το πιο ωραίο παιχνίδι από όλα, όλα τα άλλα είναι σπορ. Είναι στην ανατροπή Bayern Manchester United.
1: Ναι. 99 στην Βαρκελόνη.
0: 142 δευτερόλεπτα, ένα μάτς που δεν το βλέπεις να γυρίζει, γύρισε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο πρέπει να βάλεις το εμείς πάνω από το εγώ και το βάλαμε εκείνη η ομάδα. Έτσι.
1: Και πάνω σε αυτή την κουβέντα που λέμε ότι δεν μπορείς απλά παίζοντας το δικό σου ποδόσφαιρο να πάρεις μια διοργάνωση είτε Euro είτε είναι παγκόσμιο, νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα όλες τις δεκαετίες δηλαδή, που βλέπω εγώ ποδόσφαιρο και μπορεί και πιο παλιά είναι οι Ολλανδοί, οι οποίοι κάθε φορά πάνε να παίξουν το δικό τους ποδόσφαιρο, αλλά το δικό τους ποδόσφαιρο δεν τους έχει φέρει τίτλους. Έχει φέρει μεγάλα παιχνίδια, έχει φέρει μεγάλες νίκες, έχει φέρει διακρίσεις.
0: Πήραν ένα τουρνουά μεγάλο το 88 το Euro.
1: Αλλά μιλάμε για το 88.
0: Παίζοντας το δικό τους ποδόσφαιρο. Παίζοντας το ποδόσφαιρο, Μίχελς στο πάγκο μετά από 13-14 χρόνια.
1: Φτάσαμε 40 χρόνια.
0: Φαμπάστεν, Γκούλιτ, αυτό, Κούμαν, Ράικαρτ πίσω. Ήταν μια ομάδα που έπαιξε το Ολλανδικό ποδόσφαιρο και κέρδισε. Θα συμβεί. Και η Βραζιλία το 70 κέρδισε με το Βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Το 2002 όχι τόσο Βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό δεν είναι ο κανόνας αυτό.
0: Αλλά όποιοι περιμένουν την τωρινή Βραζιλία με τον Αντσελότη στο πάγκο να παίξει την μπάλα που παίζει ο Ζαριζίνιο και ο Ριβελίνο, δεν γίνεται. Και ο Πελέ και ο Τοστάο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται και από πλευράς φύσης και από πλευράς του ότι όλοι οι μικροί έχουν βελτιωθεί.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω ότι έχει κλείσει πλέον η ψαλίδα. Μα είναι και απόλυτα φυσιολογικό, γιατί άμα δούμε τα ρόστερ των εθνικών ομάδων, είναι περισσότερο
0: από
1: αυτούς.
0: Το Κονγκό προχθές είχε στο συνολικό του ρόστερ 7 παίχτες που παίζουν στην Premier League.
1: Premier League.
0: Απομυθοποιεί αυτό, τον παίχτη που είχε απέναντί του.
1: Ακριβώς.
0: Το Ζαΐρ το 1974, το Κονγκό της εποχής, γιατί Κονγκό ήταν
1: ναι.
0: Κονγκό, ήταν βελγικό Κονγκό, Ζαΐρ, μετά έγινε
1: και τώρα λαϊκή
0: δημοκρατία του Κονγκό. Βγαίναν οι παίχτες από το τείχος και κλωτσάγαν την μπάλα γιατί δεν ξέραν τους κανονισμούς. Οι παίχτες που παίζαν στο παγκόσμιο κύπελο. Και που φάγαν τα 9 από την Ιουγκοσλαβία με 3 γκολ που
1: μπορούσαν
0: να
1: πάρουν.
0: Θέλω να σου πω ότι. Και με τη Βραζιλία το 3-0 που χάσανε μετά. Θέλω να σου πω ότι τότε πήγαινε μία Αφρικανική. Γιατί λέει, υπάρχει και τέτοια ότι παλιά είδατε, δεν στέλνατε πολλές Αφρικανικές. Αν μας στέλνανε πολλές Αφρικανικές το 1974, τα 7-0 και τα 9-0 θα ήταν 10 φορές. Με τα χρόνια έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ που οι 9 στις 10 Αφρικανικές περάσανε. Μόνο την Ισία που ήταν κακή ομάδα έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, οκ. Okay. Γενικά όμως και οι Βορειοαφρικανοί, Μαροκινοί, Αλγερινοί, ακόμη και την Ισία, παίζουν στο γαλλικό πρωτάθλημα ως επιτοπλίστων. Δηλαδή γενικά έχουν μια έτσι ευρωπαϊκή κουλτούρα και έναν ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού. Οπότε και οι εκπληκτικές ομάδες οι οποίες έχει η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλες ψαλίδες και είναι αυτό που λέμε ότι τον παίκτη θα δουν μπροστά τους έναν πολύ μεγάλο παίκτη και τον έχουν απομυθοποιήσει σε εισαγωγικά γιατί ουσιαστικά τον έχουν αντιμετωπίσει ήδη 10 φορές.
0: Και για άλλους και στα άλλα πράγματα. Η απογοήτευση μέχρι τώρα, η μεγάλη απογοήτευση από τα ονόματα είναι η Γερμανία. Μέχρι να δούμε την επόμενη. Αλλά από εδώ και πέρα, όποιος και να αποκλειστεί εδώ που φτάσαμε, είναι μέσα στο πλαίσιο του παίζω και αποκλείομαι. Δηλαδή, αλλά η Γερμανία ήταν απογοήτευση.
1: Ναι, η Γερμανία, όχι. Μα
0: και
1: δεν
0: να δούμε, συζητιέται το Κλοπ να αναλάβει εκεί. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα για τους Γερμανούς. Δηλαδή, θέλουν έναν άνθρωπο που τους εμψυχώνει να κάνει. Οι εθνικές ομάδες δεν χρειάζεται τον προπονητή της τακτικής.
1: Γι' αυτό λέει και εκλέκτορας.
0: Και θέλεις όμως κάποιον που θα κάνει τις δύο κινήσεις ή που θα πάει κόντρα σε αυτό που σκέφτονται περισσότεροι. Όπως ο Αντσελότη που άφησε το Κασεμίρο μες στο παιχνίδι. Όλοι βλέποντας το μάτς με την Ιαπωνία λέγαμε εκεί. Αυτός ήθελε τον Κιμαράες πιο μπροστά για να τον θέλει τον Κιμαράες πιο ελεύθερο που έβγαλε τελικά για την πάσα.
1: Οι εθνικές ομάδες θέλουν.
0: Γι' αυτό είναι και πολύ καλός ο Ντεσάν.
1: Αυτό που χαρακτηρίζουν οι Άγγλοι τόσα χρόνια. Δεν λένε coach, λένε manager.
0: Είναι manager.
1: Θέλουν διαχειριστή.
0: Διαλέγεις παίκτες, διαχειρίζεσαι προσωπικότητες.
1: Και κάτι τελευταίο θέλω να πω.
0: Αποδεικνύεται εξαιρετικός επίσης τη διαχείριση των παικτών του. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πήρε πάντως ένα Euro με μια ομάδα που είναι πολύ νεανική και μπορεί να πάει και μακριά. Φαίνεται ότι πηγαίνει μακριά. Θα δούμε το Ισπανία Πορτογαλία είναι πολύ σημαντικό.
1: Ο Ντελαφουέντε.
0: Ο Ντελαφουέντε.
1: Αυτό ήθελα.
0: Ντελαφουέντε, πες μου ειλικρινά, όταν εγώ άκουσα ότι είχα γράψει ένα κομμάτι μόλις ανέλαβε. Και λέω, του δίνουν το ρόλο ακριβώς με τη λογική που το κάνανε και οι Γάλλοι παλιά. Ο προπονητής της κάτω των 17 ή της κάτω των 19 ή της κάτω των 21.
1: Τα ξέρει από 15 χρόνια.
0: Ο Ζακέ έτσι πήρε κάποτε το παγκόσμιο, έτσι δεν τον ήξερε κανένας ο προπονητής και ούτε τον άκουσε κανένας μετά. Ντελαφουέντε αποδεικνύεται ότι αυτή την ομάδα τη ξέρει Πολύ καλά.
1: Και αυτό ήθελα να πω.
0: Και αποδείχθηκε ότι ο Νάγκελσμαν δεν ήξερε τη δικιά του ομάδα.
1: Καθόλου.
0: Γιατί αυτό θέλω να σου καταλήξω στους Γερμανούς.
1: Και ως τελευταίο θέλω να πω ότι η Ισπανία στο τελευταίο παιχνίδι μου έδειξε ότι έχει μπει τσιπάκι Ισπανίας, παίζουμε νοκάουτ. Αυτό μου έδειξε με την γλώσσα του σώματος.
0: Η Ισπανία σε αυτά είναι πολύ καλή.
1: Είναι μανούλες. Αυτό μου έδειξε εμένα.
0: Το Ισπανία-Πορτογαλία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλο μάτς. Mm-hmm. Αλλά για μένα εισάξιο, μη σου πω πιο μεγάλο, είναι το Αργεντινή-Κολομβία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και το Μεξικό-Αγγλία έχει τις ιδιαιτερότητες του. Υψόμετρο, η επιστροφή των Άγγλων στο Αστέκα. Το ότι το Μεξικό μέχρι τώρα πάρει τα μάτς, γιατί τα έχει παίξει εκεί.
1: Έχει τον αέρα του γηπέδου.
0: Όπως θέλει. Τα έχει κερδίσει χωρίς να δεχθεί γκολ. Τώρα εδώ είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που θα παίξει. Αλλά και για την Αγγλία αυτό είναι το πιο δύσκολο μάτς που θα παίξει. Γιατί αν περάσει αυτό το μάτς η Αγγλία και νοητικά, μπορεί να ξεμπλοκάρει.
1: Σαφώς. Μιλάμε, επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος εισαγωγικά. Το Αστέκα, ειδικά. Βγάζει από μόνο του.
0: Πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, πες άλλη μία που στέλνουν τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, θα μπαίνετε στο sportpavlafm.gr, στην παρούλα πάνω δεξιά που λέει Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Θα πατήσετε το play για να ακούσετε την εκπομπή, τα διαμάντια είναι παντοτινά αυτή την ώρα. Και κάτω δεξιά υπάρχει ένα πλαίσιο που λέει να πατήσετε, να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας και εκεί θα στείλετε το ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού προφανώς για να πείτε στην κλήρωση. Από εκεί.
0: Ευχαριστώ τον Πάνο τον Κεφαλά. Λοιπόν, τι διεκδικείτε? Ένα μεγάλο δώρο. Radisson στην Ερέτρια, ανακαινισμένο και υπέροχο ξενοδοχείο. Full inclusive, τα πάντα μέσα. Τρεις νύχτες. Αυτό είναι το μεγάλο μας δώρο. Από το hotelbrain.com.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
3: Στο Telecom Center Athens.
2: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
3: στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

Λοιπόν, το δώρο μας, επαναλαμβάνω, είναι μια προσφορά του ομίλου Hotel Brain, του μεγαλύτερου σε αριθμό καταλυμάτων ξενοδοχειακού ομίλου στην Ελλάδα, με 105 καταλύματα σε περισσότερους από 35 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Για να βρείτε περισσότερα για τα καταλύματα και τους προορισμούς του ομίλου Hotel Brain, κάντε μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.hotelbrain.com για να βρείτε πάρα πολλές επιλογές για κάθε τσέπη, από εξαιρετικά και λουξ και inclusive και σουίτες μέχρι ωραία, μικρά, υπέροχα καταλύματα σε πολλά και διαφορετικά μέρη σε όλη την Ελλάδα. Hotelbrain.com λοιπόν, και το δώρο μας είναι στο Radisson στην Ερέτρια. Είναι και εύκολο οι περισσότεροι από εσάς να πάτε, μπορεί να μετακινηθείτε για την Ερέτρια και για την Εύβοια και με αυτοκίνητο. 4 μέρες, 3 νύχτες all inclusive σε αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο, το Radisson στην Ερέτρια. Μόνο επώνυμο τηλέφωνο στην διαδικασία των απλών μηνυμάτων.

Με τα 32 χρόνια να έχει συμπληρώσει το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, τα 30 χρόνια ο Big Wins Sport FM, ξαναενώνουμε τις δυνάμεις μας και θα σας προσφέρουμε 5 υποτροφίες, δωρεάν υποτροφίες, καλυμμένα όλα τα έξοδα στην κορυφαία σχολή που υπάρχει από το 1994 για εξειδικευμένες σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Από Δευτέρα θα ακούσετε τα σχετικά μηνύματα, θα ακούσετε και το θέμα, το οποίο θα είναι το θέμα που πρέπει να γράψετε οι ενδιαφερόμενοι για την υποτροφία, και θα έχετε και ένα περιθώριο σχεδόν μέχρι τις 17-18 Αυγούστου για να το στείλετε. Μην το αφήνετε πάντως και πηγαίνει και τρέχει και περιμένετε μέχρι τότε, και φυσικά και όλοι όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα έχουν και μια επιπλέον έκπτωση σε περίπτωση που εγγραφούν, εάν δεν είναι ανάμεσα στις 5 υποτροφίες, στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ για την ακαδημαϊκή σεζόν 2026-27. Είναι μια προσφορά και μια συνεργασία του Big Win Sport FM με το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και το Training Hub για την νέα χρονιά. Θα ακούτε εδώ το σποτάκι, θα σας υπενθυμίζει και το θέμα, θα μπείτε αν θέλετε μετά και στο site, ό,τι διευκρινήσεις θέλετε, και θα στείλετε αυτοί που ενδιαφέρεστε για την υποτροφία το μηνυματάκι σας. 5 υποτροφίες θα είναι και θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός Δευτέρα με Τρίτη περίπου και θα τρέξει και για καιρό. Δελτίο και συνεχίζουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χωρών πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές, αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βιάνου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα, σύμφωνα με τους δικούς της, φέρεται να αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλοιπών τα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από την πυροσβεστική για 3 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Και ο καιρός αρχικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπορείς και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε τα διαμάντια είναι παντοτινά. Εδώ είμαστε πάντα. Ο Χρήστος Τρακόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μου ο Πάνος Μπουρνάς. Τα διαμάντια που είναι παντοτινά, που θα σας δώσουν την ευκαιρία τώρα και να πάρετε στα χέρια σας και ένα πολύ ωραίο βιβλίο από τις εκδόσεις Περίπλους. Ένα βιβλίο που είναι ένα δικαστικό θρίλερ, τον συγγραφέα τον Γιώργο Μπακαλόπουλο, στον τίτλο «Τέσσερις μέρες». Το διάβασα, το ολοκλήρωσα μετά από καιρό που μου το είχε στείλει ο άνθρωπος. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που πραγματεύεται μια δίκη σε μια πόλη, την Τσαμαρέστ, όπου ο καινούριος εισαγγελέας έρχεται για να συνδράμει, για να παταχθεί η διαφθορά. Μια πόλη που έχει ξεφύγει, μια πόλη στην οποία ούτε η ελευθερία, ούτε η αξιοκρατία, ούτε η ισονομία υπάρχουν, δέχονται επιθέσεις και θα δώσουν όλοι τον αγώνα, αλλά έχουν μόνο 4 μέρες, ίσως έτσι πιστεύουν όπως μας λέει. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο το κρατάει το ενδιαφέρον και θέλω να σας δώσω 3 αντίτυπα έχω εδώ. Πολύ γρήγορα, τρέχει ο διαγωνισμός κανονικά για το hotelbrain.com. Αν κάποιος θέλει τώρα γρήγορα για το βιβλίο, θα πάω στους 3 πρώτους που θα έχουν στείλει ονοματεπώνυμο, οι πρώτες, και τη λέξη βιβλίο. Αυτό το βιβλίο του Γιώργου Μπακαλόπουλου, το 4 μέρες. Λοιπόν, νομίζω τον έχουμε στη γραμμή μας. Okay. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χρήστο. Καλημέρα.
0: Τι κάνεις αγόρι μου, πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ακούσα αυτόν τον άνθρωπο που έχει γράψει 500 βιβλία.
0: Εντάξει.
1: Να λέει τέτοιες καλές κουβέντες για το βιβλίο σου είναι εξόπιστο.
0: Δεν είναι το ίδιο όμως, γιατί εσύ έχεις γράψει ένα πολύ όμορφο, πραγματικά δικαστικό μυθιστόρημα. Το ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου μου θύμισε πάρα πολύ το βιβλίο. Αν και αλλάζει πάρα πολύ μέσα στην διαδρομή του από το συγκεκριμένο. Αλλά μου θύμισε πολύ έτσι, δικαστικό θρίλερ. Γιατί είναι ένα δικαστικό θρίλερ είναι το βιβλίο. Με ωραίους χαρακτήρες όμως. Με ανατροπές. Πώς σου ήρθε τώρα? Όλο το πράγμα, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι γραμμένο σε μια φανταστική πόλη, όπου όμως αυτά που συμβαίνουν δεν είναι καθόλου φανταστικά.
1: Κύριε Χρήστο, σε κάθε κοινωνία, σε κάθε εποχή, δεν το συγκεκριμενοποιώ ούτε χρονικά ούτε τοπικά, γιατί βλέπουμε γύρω μας ότι οι αρχές διασαλεύονται. Ούτε εξυπηρετείται η αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ισονομία, σιγουρία. Το βλέπει ο καθένας στην εργασία του, ακόμη στο χώρο που κινείται, στο φιλικό, οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Η αφορμή ήταν μια δικαστική υπόθεση, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτήν, που πραγματικά βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν ήταν εισαγγελέας, ο οποίος πρότεξε το στήθος του. Και πράγματι ο κατήγορος, ο οποίος είχε δίκιο, είχε το δίκιο με το μέρος του, αδικαιώθηκε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε έναν, όπως έχετε διαβάσει, έναν εισαγγελέα, ο οποίος έρχεται και ο οποίος είχε δίκιο, είχε το δίκιο με το μέρος του, αδικαιώθηκε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε έναν, όπως έχετε διαβάσει, έναν εισαγγελέα, ο οποίος

0: Ενώ έχεις πολλούς χαρακτήρες και όμως δεν μπερδεύεις την κατάσταση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστό. Είναι πραγματικά πολύ τιμητικό.
0: Ναι, ναι. Γιατί ξέρεις, οι πολλοί χαρακτήρες που πολλοί συγγραφείς πιστεύουν, δεν μπορώ να κρίνω τους συγγραφείς που γράφετε μυθιστόρημα, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Σαν αναγνώστης, έχω διαβάσει πολλά βιβλία, κρίνω. Όπως ο φύλαθος κλείνει τους ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο και μπορεί να μην έχει παίξει. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Έχω λοιπόν διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Έχω δοκιμάσει να γράψω κάτι διαφορετικό από αυτά τα δικά μου που γράφω. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γι' αυτό και όλους σας θαυμάζω. Έχω πει και στο Μέγιο Σαγκλαρόπουλο με τόσα βιβλία που γράφει με διαφορετικούς χαρακτήρες. Του λέω μπράβο, ρε Σιμάγκα, γιατί πρέπει ένα διάστημα να σου τραβήξει όλο το είναι σου ένα βιβλίο για να το φτιάξει έτσι.
1: Τελικόπο και στερήσεις.
0: Πολλοί λοιπόν συγγραφείς βάζουν πολλούς χαρακτήρες θεωρώντας ότι έτσι το πλουταίνουν το βιβλίο, το κάνουν πιο δυνατό, πιο... Και όμως δεν είναι. Εδώ λοιπόν έχω την εντύπωση σαν να έχεις μετρήσει τη δεκαεξάδα σου, για να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά ας πούμε, έχεις, ακόμα και τις αλλαγές σου τις έχεις μετρήσει σωστά, ποιους χρειάζεσαι για να αλλάξουν κάποια στιγμή την πλοκή. Είναι πολύ ωραίο.
1: Αν προσέξατε, ο κάθε χαρακτήρας έχει το αντίβαρο και το αντίπανο δέος.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή προκύπτει ένας άνθρωπος που θα σταθεί στο ύψος της δικαιοσύνης και ο άλλος
0: και ένας που θα προσπαθήσει να τον γκρεμίσει.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό σου είπα, το έχεις κάνει και σαν αθλητικό το. Είναι σαν να είναι δύο ομάδες. Πώς έλεγα πριν εγώ νωρίτερα, ο Γιαμάλ και ο Νέβες, ας πούμε, στο μάτς Ισπανία-Πορτογαλία. Πέρσι ο Νέβες τον έσβησε το Γιαμάλ, να δούμε θα γίνει φέτος. Λοιπόν, Γιώργο μου, Γιώργο, τι έχεις κάνει. Ναι, πες μου, ό,τι θέλεις, ναι.
1: Να ευχαριστήσω τον κύριο Βίτσο και τις εκδόσεις Περίπλειος που με εμπιστεύτηκε.
0: Σαφέστατα, πάντα.
1: Όντας τελείως αγνωστός, γιατί αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα, ότι ο χώρος του βιβλίου είναι πάρα πολύ δύσκολος και είμαι σίγουρος ότι το αντιμετωπίζουν πολλοί συγγραφείς, ναι, οι οποίοι υπάρχουν εξαιρετικές πένες. Εξαιρετικές πένες. Οι οποίοι μένουν στα αρρύτητα απλώς γιατί δεν είχαν την τύχη, την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν το έργο τους, να το δημοσιοποιήσουν. Εμένα ο κύριος Βίτσος και οι εκδόσεις Περίπλειος μου εμπιστεύτηκαν την εσφραγίδα του στο βιβλίο μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και έρχεται από το φθινόπωρο ένα δεύτερο που θα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ένα αστυνομικό αυτή τη φορά.
0: Αλλά το περιμένουμε και αυτό. Είχε κάνει και ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος εδώ μια αναφορά στο δικό σου βιβλίο. Το ξέρεις. Εντάξει,
1: okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ξέρεις. Γιατί και ο Αντώνης επίσης διαβάζει πάρα πολύ και γενικά η εκπομπή του.
1: Εξαιρετική πένα επίσης.
0: Κάνουν πολλές προσφορές με βιβλία. Εγώ να σου πω ότι πάντα αναφέρω τους εκδότες και στα δικά μου βιβλία και σε οποιοδήποτε άλλου βγάζω, γιατί οι εκδότες τραβάνε το ζόρι σε μια δύσκολη εποχή τα βιβλία. Και να σου πω συγχαρητήρια. Να πω ότι από το βιογραφικό σου βλέπω ότι γεννήθηκε στην Αθήνα, η καταγωγή σου είναι από τα Χανιά, έτσι. Αν και δεν το προδίδει το Μπακαλόπουλος, περισσότερο από κάτω από το Ριάκι, από τους δικούς μας.
1: Είναι το έργο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχει σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία, βλέπω εδώ. Έτσι. Άρα λοιπόν, εφόσον έχει σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία, το να δοκιμάσει, αφού γράφει πραγματικά πολύ ωραία, Γιώργο, δοκίμασε να γράψει ένα ιστορικό μυθιστόρημα.
1: Θα το επιχειρήσω.
0: Πάρε ένα ιστορικό γεγονός μεγάλο. Ξανά είχε διαβάσει, ας πούμε, κάποια ξένα που γράψει. Ξένοι έχουν ασχοληθεί μερικές φορές περισσότερο με τα δικά μας πράγματα από ό,τι ασχολούμαστε μερικές φορές και στην Ελλάδα εμείς. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο που λεγόταν The Spartans, οι Σπαρτιάτες, με δύο παιδιά τα οποία χωρίστηκαν στη Γένα και μετά βρέθηκαν αντιμέτωποι σε μια κόντρα Σπαρτιατών και Θηβαίων. Ένα υπέροχο, δεν θυμάμαι τον συγγραφέα αυτή τη στιγμή και χίλια συγγνώμη, αλλά ήταν τόσο ωραίο, τόσο έντονο. Και το κοίτα, ας πούμε, εδώ, από τους ξένους να γράφονται τόσο ωραία πράγματα και λοιπόν. Βλέπω όλο το γράψιμό σου εδώ, νομίζω ότι το έχεις. Και αν έχεις σπουδάσει και ιστορία και αρχαιολογία, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις μια ανασκαφή στις δικές σου έτσι, προτιμήσεις και μνήμες και ό,τι άλλο θέλεις από τις σπουδές σου και να βρεις ένα θέμα και να το φτιάξεις. Νομίζω ότι έτσι το δίνω σαν προτροπή.
1: Θα το επιχειρήσω.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μπακαλόπουλος, 4 μέρες. Όποιοι έχετε προλάβει, έχετε στείλει μηνύματα για το βιβλίο. Θα περάσετε να τα πάρετε εδώ από τον Big Win Sport FM. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε και το δεύτερο βιβλίο σου. Εκδόσεις Περίπλους, Διονύσης Βίτσος, 4 μέρες από τον Γιώργο Μπακαλόπουλο. Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Και να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά στο Sport FM.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά, κύριε Χρήστο.
0: Να είσαι καλά, γόρι μου. Γεια.

0: Πάμε λοιπόν, έλα, έλα. Αφού έκανε τη δύσκολη δουλειά, Παναγιώτη, λοιπόν, πες στους τρεις πρώτους που στείλαν το μήνυμα. Παιδιά, στείλετε αρκετοί. Θα κάνω και άλλους διαγωνισμούς με βιβλία, γιατί βλέπω ότι θέλετε. Αλλά πάμε. Λοιπόν, ο πρώτος έχει πολύ δύσκολο όνομα.
1: Έχει δύσκολο όνομα, ναι. Ταχτεβιρενίδης Νικόλαος.
0: Να πάω το άλλη μια αργά-αργά.
1: Ταχτεβιρενίδης Νικόλαος. Το κινητό τελειώνει. Σε 5.26.
0: Ωραία.
1: Κέρδισε το πρώτο στο βιβλίο. Ο δεύτερος είναι ο κύριος Χάρης Φαρμάκης σε 3.11. Mm-hmm. Εύκολο. Χάρης Φαρμάκης σε 3.11. Και τελευταίος είναι ο κύριος Κώστας Πιστιόλης. Το κινητό τελειώνει σε 5.07.
0: Ωραία. Σου δίνω τα βιβλία αυτά.
1: Ωραία.
0: Τρία.
1: Τα παραλαμβάνω.
0: Γράψτε στο κάθε ένα χαρτάκι το όνομα του νικητή. Mm-hmm. Θα μείνει στη γραμματεία από Δευτέρα να πούμε ότι θα περάσει κάποιος. Θα πάρει και ένα τηλέφωνο, άμα δεν ξέρει ακριβώς τη διεύθυνση ή οτιδήποτε. Το 9578-990 είναι και 91 τα τηλέφωνα της γραμματείας. Θα πάρετε από Δευτέρα οι νικητές οι τρεις. Θα τους πάρουμε και εμείς ένα τηλεφωνάκι αν γίνεται, mm-hmm, τώρα που θα βγείτε έξω με τα παιδιά.
1: Όταν έρθει η γραμματεία, ναι, θα
0: πείτε τους να τους πάρουν ένα τηλέφωνο, έτσι, για να τους ειδοποιήσουν. Τα βιβλία τους είναι εδώ και τους περιμένουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Η εκπομπή κάθε εβδομάδα είναι μια προσφορά της Ιντερβέτεν, ρυθμιστής ΕΕΠ, παίξτε υπεύθυνα, πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να τα πάρετε μέρος στα παιχνίδια της Ιντερβέτεν, όπως και όλων των στοιχηματικών εταιριών. Η Ιντερβέτεν είναι κάθε εβδομάδα μαζί μας με πάρα πολλές επιλογές όλο το διάστημα αυτό τώρα που υπάρχει το παγκόσμιο κύπελο. Ιντερβέτεν λοιπόν μαζί μας σε αυτή την εκπομπή. Τα διαμάντια είναι παντοτινά.

Αυτή είναι η Fleetwood Mac με το Chain. Τα μηνύματά σας συνεχίζουν και έρχονται κανονικά για το ένα δώρο, το μεγάλο μας δώρο από το hotelbrain.com. 4 μέρες, 3 νύχτες δηλαδή, all inclusive στο ανακαινισμένο και υπέροχο Radisson στην Ερέτρια.

αυτό μια στιγμή παραφροσύνη στο podcast που πλέον φτάσαμε στο 91ο επεισόδιο. Αυτή την εβδομάδα το επεισόδιο που είναι στον αέρα από την Πέμπτη πραγματεύεται τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή από πλευράς και διακρίσεων και τίτλων σε συλλογικό επίπεδο και με τα ρεκόρ του να παραμένουν σχεδόν 45 και 50 χρόνια από τότε που τα έκανε με τις ομάδες, άθικτα τον Λάκη Πετρόπουλο, τον άνθρωπο που παραλίγο στο πάγκο της Εθνικής, αν είχε πάρει λίγο νωρίτερα τότε την απόφαση η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και αντικαθιστούσε τον κεντρικούλη παραβούλη Ντάν Γεωργιάδη, αν είχε έρθει νωρίτερα στη θέση του ο Λάκης Πετρόπουλος, θα πηγαίναμε σε εκείνο το μυθικό παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού. Χάσαμε τελικά, παρότι κάλυψε στο τέλος τη διαδρομή ο Λάκης, μείναμε για έναν βαθμό πίσω από τους Ρουμάνους, του αρχηγού τότε Μυρσέα Λουτσέσκου, ο οποίος η ομάδα των Ρουμάνων πήγε στο παγκόσμιο κύπελο του 70 και αντιμετώπισε τη μεγάλη Βραζιλία του Πελέ και τη μεγάλη Αγγλία εκείνης εποχής, του Μπόμπι Μουρ, του Μπόμπι Τσάρλτον, του Γκόρντον Μπάνκς, του Τζεφ Χάρστ. Θα ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή για όλους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές εκείνης της εθνικής ομάδας, ίσως από πλευράς φουρνιάς, ίσως από πλευράς ονομάτων κορυφαία που είχαμε ποτέ, και ας υπάρχει φυσικά η απόλυτη νικήτρια της οποιασδήποτε κόντρας, που είναι η εθνική ομάδα του Euro 2004 που κατέκτησε το τρόπαιο, έτσι. Αλλά η ομάδα του 70, είναι η ομάδα του Σιδέρη, του Δωμάζου, του Παπαϊωάννου, του Κούδα, του Ελευθεράκη, του Καμάρα, του Χάιτα, του Οικονομόπουλου, τρελαίνεσαι μόνο τα ονόματα που λες. Δεν μπόρεσε να πάει σε εκείνο το τουρνουά, γιατί απλούστατα έγιναν λάθη, πολλά λάθη από όλους, και από την ΕΠΟ και από τους ίδιους τους παίκτες, αν θέλετε, στην πορεία εκείνων των προκληματικών με Πορτογαλία και Ρουμανία και Ελβετία, για να πάμε στο Μεξικό. Ένας περνούσε τότε. Ο Λάκης Πετρόπουλος έφυγε στα τέλη του Ιουνίου του 96, 30 χρόνια πριν, τέλος ξαφνικά, και το θέμα ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος που εγώ προσωπικά χρωστάω πάρα πάρα πολλά, και με βοήθησε πολύ όταν ξεκινούσα την καριέρα μου. Ο Λάκης ήταν ένας σούπερ σούπερ στάρ προπονητής, πολύ πιο μπροστά από την εποχή του, με τεράστιες επιτυχίες, και όμως είχε χρόνο να ασχοληθεί με ένα νέο παιδί και να μου πει πολλά πράγματα, να μου μάθει πολλά πράγματα και να με τιμήσει για χρόνια με τη φιλία του, και δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσω ποτέ. Λοιπόν, αυτό το podcast το τελευταίο είναι αφιερωμένο στο μεγάλο Λάκη Πετρόπουλο.

Τώρα, επειδή πλησιάζουμε στο 100ο επεισόδιο, στο μια στιγμή παραχρονισμένη, 100 επεισόδια. Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα επεισόδιο. Μόνο μια εβδομάδα σε αυτά τα δύο χρόνια που ξεκίνησα, τον Αύγουστο του 24, αυτό το podcast που ξεκίνησα και το οποίο το έχει θεραπήσει. Δεν έχουμε βγάλει επεισόδιο. 100 επεισόδια λοιπόν. Και δεν μπορώ να μην σας αποδώσω αυτό με ένα πολύ μεγάλο δώρο και ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό που θα γίνει, θα ξεκινήσει μέσα στην εβδομάδα. Θα γίνει από εδώ, από τον Sport FM, από εμένα, από το Instagram. Στο Instagram, αν θέλετε να με ακολουθήσετε, είναι Κρίστος Σωτηρακόπουλος, με CH. Μπαίνετε, κάνετε ένα follow και θα υπάρχει εκεί ο διαγωνισμός που θα συνεχιστεί εδώ το Σάββατο, το επόμενο, και θα σας πω τι ακριβώς χρειάζεται να κάνετε με βάση τα επεισόδια αυτά, τα 100 επεισόδια και το επόμενο επεισόδιο που έρχεται επίσης. Από την Πέμπτη θα έρθει το επεισόδιο, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο επίσης, το 100ο, και με βάση το 101ο επεισόδιο, 100 συν 1 δηλαδή, όπως λέμε, θα γίνει όλη την εβδομάδα εκεί ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός για δύο πολύ ωραία δώρα για όλους εσάς που παρακολουθείτε και αγκαλιάσατε το podcast. Αυτή είναι η Free με το Wishing Well.

Στα σημερινά παιχνίδια που με ρωτάτε, το Μαρόκο δεν μπορώ να δω πως δεν θα κερδίσει και πολύ εύκολα τον Καναδά, ενώ αύριο, είναι μεσάνυχτα, με το που θα γυρίσει η μέρα, δηλαδή το βράδυ δηλαδή, η Γαλλία παίζει με την Παραγουάη και εκεί η Γαλλία που παίζει σβηστά. Η Γαλλία δεν ζορίζεται και αυτό είναι φοβερό ότι δεν ζορίζεται. Διάβασα και δεν το είχα παρατηρήσει μέσα στην εβδομάδα στο Maverick, τη στήλη που έχουμε στο England365.gr, και πραγματικά δεν το περίμενα, ότι η Γαλλία μέχρι και το προηγούμενο παιχνίδι της ήταν 42η 48 ομάδες σε χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο και σε sprint είναι 34η 35η σε 48. Δηλαδή οι Γάλλοι παίζουν σβηστά και έχουν καθαρίσει μέχρι τώρα τους πάντες. Αυτό από τη μία δείχνει ότι έχουν σίγουρα μία, μην σας πω και δύο ταχύτητες παραπάνω. Από την άλλη, για να δούμε αν κάποια στιγμή κάποιος τους βάλει λίγο δύσκολα. Η Παραγουάη κάποτε τους είχε βάλει πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω πόσοι. Θυμάστε, είναι και 30 χρόνια πίσω. Yeah. Ήταν πρωιμή τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998, του τουρνουά που πήραν οι Γάλλοι τελικά, και είναι και η τελευταία ομάδα που επιβεβαίωσε την έδρα η Γαλλία το 1998. Πάμε τρεις δεκαετίες δηλαδή, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα από τότε που να έχει επιβεβαιώσει την έδρα, να έπαιξε την έδρα της. Προσέξτε, περάσαν από το 98 και μετά και η Γερμανία το 6 στο γήπεδό της και η Βραζιλία το 14 που διαλύθηκε από τη Γερμανία στον ημιτελικό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν χώρες που έκαναν παγκόσμιο κύπελο στο ενδιάμεσο και θα μπορούσαν να το επιβεβαιώσουν. Δεν έγινε. Οι Γάλλοι λοιπόν τότε για να φτάσουν στο τελικό έφτιασαν λίγο αίμα και με την Παραγουάη. Το μάτς είχε γίνει νομίζω στο Φελίξ Μπολάρ στη Λάνς. 1-0 με ένα γκολ του Λορέν Μπλά, ήταν το πρώτο χρυσό γκολ στην ιστορία. Το χρυσό γκολ ήταν, για αυτούς που είστε νεότεροι και δεν το ξέρετε, και καλύτερα μην το γνωρίσετε κιόλας, στην παράταση όποιος πετύχαινε γκολ, περνούσε. Και τελευταίο επίσης ασημένιο γκολ, ασημένιο ήταν στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης πετύχαινες γκολ, το πέτυχε ο Δέλλας στη νίκη μας επί των Τσέχων στον ημιτελικό του Euro 2004. Υπό τους ήχους λοιπόν Iggy Pop, να σας πω ότι εκείνο το μάτς η Γαλλία το κέρδισε. Μετά κέρδισε πολύ δύσκολα την Κροατία στον ημιτελικό. Η Κροατία είχε προηγηθεί με 1-0 με ένα γκολ του Σούκερ από μια καταπληκτική παλιά του Ασάνοβιτς. Και μετά γύρισε το μάτς με δύο φοβερά γκολ του Τουράμ, ο ακραίος μπακ της Γαλλίας, που συνήθως δεν σούταρε, όχι δεν σκόραρε. Σούταρε δύο φορές και σκόραρε και δύο φορές. Μπορεί να κάνω λάθος τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι πως το έχω στο μυαλό μου. Νομίζω ότι σουτάρει μία με το δεξιπόδι και μία με το αριστερό και έχει πετύχει δύο καταπληκτικά τέρματα. Και μετά στον τελικό πια η Γαλλία νίκησε τη Βραζιλία. Τη Βραζιλία που είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από την ιστορία του Ρονάλντο, το φαινόμενο με τις επιληπτικές κρίσεις που είχε πάει στο νοσοκομείο και όλα τα διάφορα υπόλοιπα. Με τα δύο γκολ του Ζιντάν και το τρίτο γκολ του Πετή.

0: μπάλα ήρθε στο Βιεϊρά για το Πετί. Ο Πετί πλασάρει και είναι το 3-0. Ένα επίστευτο γκολ στην αντεπίθεση για τον Πετί. Ο Πετί που κινείται σε τη φάση. Οι Βραζιλιάνοι που διασύρονται από του Γάλλου. Είναι το γκολ λοιπόν για τη Γαλλία που πλέον με αυτό το 3-0 επιβλητικότατα κατακτούν και απολύτως δίκαια τον τίτλο. Εδώ η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με 3-0 στην τρίβη τη Βραζιλία, η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1998.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα,
6: διψά για μπάλα με ένα συνένα.
7: Για δίψα.
6: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο επιτελείο του Παναθηναϊκού Άκτορος, βοηθός του Ζήλικο Μπράντοβιτς, θα ενταχθεί ο Μάικ Μπατίστ, όπως προανήγγειλε ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Επιστρέφει στο NBA για λογαριασμό των Timberwolves ο Τρέι Λάιλς, που απασχόλησε τους πράσινους, νέα σενάρια στην Τουρκία για Τσέντι Όσμαν και Ανατολού Εφές. Πρόταση από την ΑΕΚ για νέο τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές φέρεται να έχει στα χέρια του Ορμπελίν Πινέδα, σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Κρίσιμο Σαββατοκύριακο για την υπόθεση του ΧΑΦ στην Ένωση, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Άρχισαν χθες σε 3 γκρουπ στα Σπάτα τα εργομετρικά τεστ. Εντώνει φημολογία στην Πορτογαλία πως ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα της Νότιγχαμ. Εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και για Ρόκα, Καντιού και Σμαϊλοβίτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους Ερυθρόλευκους στην Ολλανδία. Με την αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ στις 6 κλείνει ο Παναθηναϊκός τον πρώτο κύκλο προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Χρόνο συμμετοχής ενδέχεται να πάρουν Ράστοντερ και Ντεφράι. Αφοσιωμένος στους πράσινους ο Πελίστρι, όπως τονίζεται από την ομάδα που διαψεύδει τις δηλώσεις ανθρώπου που εμφανίστηκε ως μάνατζερ του παίκτη. Η Τετάρτη Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Euro 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών. Ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση με αφορμή τη συμπλήρωση 22 χρόνων από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Εθνική. Σε δύο προσθήκες για τη μεσαία γραμμή προσανατολίζεται ο ΠΑΟΚ, με τον Σάντα Μαρία να παραμένει μία από αυτές. Αισιοδοξία για αίσια κατάληξη στην υπόθεση της απόκτησης του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη παρά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στις 3:30 το δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στη Βέστερλο. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν οι εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στον Άρη. Ανακοινώθηκε και πιάνει δουλειά ο 71 ετών Ισραηλινός παράγοντας Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει ρόλο συμβούλου της διοίκησης σε πολλά θέματα. Η Αργεντινή νίκησε 3-2 στην παράταση το πράσινο ακροτήρι και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, η οποία επικράτησε 4-2 στα πέναλτι της Αυστραλίας μετά το 1-1 στα 120 λεπτά αγώνα. Η Κολομβία επιβλήθηκε 1-0 της Γκάνας και θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελβετία στην επόμενη φάση. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ είναι ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ. Ο Αυστριακός έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος τεχνικός στην ιστορία του συλλόγου, υπογράφοντας συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Στην Αλ Νάσρ του Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει την καριέρα του ο ελληνοαυστραλός προπονητής Άγγελος Ποστεκόγλου. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γιώνας Βαλαντσιούνας έχουν δείξει οι Los Angeles Lakers σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αμερική. Σε περίπτωση που ο Λιθουανός έντερ μείνει στο NBA, δεν θα ισχύσει η συμφωνία που έχει με τις Άλγκυρες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, θυμίζω για το ταξίδι μας από hotelbrain.com. Το ταξίδι είναι για 4 μέρες, 3 νύχτες στο Ράντισον στην Ερέτρια. Αλέξανδρος Καρκαλέτσης, τι κάνεις αγόρι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλά εσύ.
0: Γερός, δυνατός, εντάξει όλα.
1: Όλα, όλα τέλεια.
0: Μπράβο, πλησιάζει ο καιρός. Πότε απολύεσαι?
1: Νοέμβριο.
0: Εντάξει, με πλησιάζει.
1: Λίγο το τέλος έμεινε.
0: Εντάξει. Για πες λοιπόν, έτσι να μιλήσουμε λίγο για... Μάλλον να σου πω κάτι, έχεις και ένα καλεσμένο. Κατευθείαν τον έχουμε και στη γραμμή μας, τον κύριο Μοσχόπουλο. Καλημέρα κύριε Μοσχόπουλε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές του Sport FM.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, είμαστε χαρά, απολαμβάνουμε το Μουντιάλ και το καλοκαιράκι.
0: Τέλεια. Είστε ο υπεύθυνος λοιπόν των ΣΟΚ Ακαδημιών. Σας παραδίδω στον Αλέξανδρο για τις ερωτησούλες μας, για να δούμε πώς κύλησε αυτή η φετινή σεζόν στο ΣΟΚΑ.
1: Λοιπόν, να πούμε και στον κόσμο παραπάνω για να καταλαβαίνει. Πριν ένα μήνα περίπου πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακαδημιών ΣΟΚΑ στο Λουτράκι, με ομάδες από διάφορες πόλεις από όλη την Ελλάδα, οι οποίες είχαν προκριθεί στην τελική φάση και διεκδίκησαν τα Πανελλήνια τρόπαια σε 3 κατηγορίες, K10, K11 και K12. Εγώ, κύριε Μασχόβλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω πιο πολύ, βλέποντας τα παιδιά από ακαδημίες από τόσες πόλεις να αγωνίζονται για τον ίδιο πανελλήνιο στόχο, πιστεύετε ότι το ΣΟΚΑ Youth, το ΣΟΚΑ Ακαδημιών, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τους πιο σημαντικούς αναπτυξιακούς θεσμούς του ελληνικού ποδοσφαίρου, από αυτά που είδατε και στο Λουτράκι και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω ακόμα λιγάκι πιο πίσω εγώ από το Λουτράκι. Να πούμε ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά γίνεται σε πανελλήνιο επίπεδο με ακαδημίες που συμμετέχουν από την Κρήτη μέχρι τη Φλόρινα. Το σημαντικό για το ΣΟΚΑ είναι ότι σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες K12, K11, K10 που δεν υπάρχουν πανελλήνιες εκδηλώσεις, συμμετέχουν οι ομάδες για χρονικό διάστημα περίπου 6-7 μηνών, από τον Οκτώβριο ξεκινάει δηλαδή αυτό το πρωτάθλημα, με συναντήσεις οι οποίες γίνονται κατά τόπους και συναντιούνται ομάδες που έχουν μικρή γεωγραφική απόσταση μεταξύ τους, και αυτό δίνει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα αλληλεπίδρασης των παιδιών και των γονιών και των προπονητών και όλων των εμπλεκομένων, και φτάνει όχι στην κορύφωσή του, αλλά σε μια από τις κορυφές του που είναι το Λουτράκι, ένας πολύ φιλόξενος χώρος για να γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που πλέον συναντιούνται όλοι εκεί, και η Φλόρινα και η Κρήτη, για να ακολουθήσει βέβαια και η τελική φάση που θα γίνει στο Ρέθινο 17-18 Οκτωβρίου, σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες πλέον με συμμετοχές ομάδων από όλο τον κόσμο. Άρα στην αρχική ερώτηση που κάνεις, Αλέξη, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς θεσμούς το ΣΟΚΑ. Είναι μια επανάσταση στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, όχι μόνο για την ύπαρξη και τη δομή που έχει, αλλά κυρίως για τη φιλοσοφία που έχει, για την οτροπία που έχει, να υποστηρίζεται σε αυτές τις ηλικίες με τόσο καθαρό και ξάστερο τρόπο το τι είναι το ποδόσφαιρο σε αυτές τις ηλικίες.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η γνώμη μου λοιπόν, ότι σίγουρα το ΣΟΚΑ είναι μια επανάσταση για το κομμάτι αυτό, και σίγουρα θα καθιερώνεται χρόνο με το χρόνο, και πιστεύω ότι σύντομα θα πρέπει να υιοθετηθεί και από τους οργανισμούς όπως είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ή το Ποδόσφαιρο Σάλας, γιατί είναι ένας τροφοδότης πραγματικός στη βάση του αθλήματος.
1: Επειδή μας ακούνε σίγουρα και αρκετοί γονείς που είναι πιθανό να μην γνωρίζουν τόσο τι είναι το ΣΟΚΑ, τι μήνυμα θα τους δίνετε για να στείλουν σε μια επόμενη διοργάνωση που ίσως συμμετέχει και η Ακαδημία τους, να στείλουν τα παιδιά τους?
2: Θα τους έλεγα ότι αν θέλουν τα παιδιά τους να βρίσκονται σε ένα υγιές περιβάλλον και να μπορούν να κάνουν ταυτόχρονα δύο βασικά πράγματα, να εξελίσσονται στο άθλημα χωρίς αυτό να γίνεται βάρος στην ψυχή τους, να ψάξουν όσο γίνεται πιο σύντομα να βρουν μια Ακαδημία ποδοσφαίρου στην περιοχή τους που συμμετέχει σε αυτά τα πρωταθλήματα, γιατί είναι μια δράση ετήσια που καλύπτει τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια, με πολλές συγκινήσεις, πολλές εκπλήξεις και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και πολύ ωραία συναισθήματα. Τα παιδιά έχουν τα όνειρά τους μέσα σε αυτή τη διαδικασία, και όπως τώρα αυτή την περίοδο παρακολουθούμε το Μουντιάλ που έχει τόσο χρώμα, τόσο συμμετοχή, για τα παιδιά είναι το μικρό τους Μουντιάλ. Είναι το όνειρό τους που γίνεται πραγματικότητα το Σόκα. Οπότε τους προτρέπω να βρουν αθλητικές μονάδες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Ωραία, ωραία. Οπότε θα τα ξαναπούμε, θεωρώ, πάλι και την επόμενη χρονιά που θα είναι και η παγκόσμια τελική φάση στο Ρέθινο, να μιλήσουμε και για εκεί πάλι.
2: 17-18 λοιπόν Οκτωβρίου στο Ρέθινο είναι η παγκόσμια τελική φάση. Θέλω να ξέρω ότι κάθε φορά που τελειώνει η Πανελλήνια αρχίζει ο προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν όλο και περισσότερες αιτήσεις σημαντικών αθλητικών μονάδων ανά την Ελλάδα που θέλουν να συμμετάσχουν και είμαστε πλέον αυτή την περίοδο, έτσι ανάμεσα στο Μουντιάλ και στο καλοκαίρι, σε έναν οργασμό σκέψεων και σχεδιασμού, έτσι ώστε να εμφανιστούμε από τη νέα χρονιά, τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και ποδοσφαιρική χρονιά, να εμφανιστούμε απολύτως έτοιμοι για να τρέξουμε πάλι αυτό το πρωτάθλημα που έχει τόσες συγκινήσεις και τόσο ωραία συναισθήματα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μοσχόπουλε, ευχαριστώ και εσένα Αλέξανδρε. Ήταν πολύ σημαντικό, Ρέθυμνο αυτό το φοβερό, φοβερή οργάνωση εκεί στην λατρεμένη πόλη του Ρεθύμνου και με όλη την υποδομή πλέον του ΣΟΚΑ εκεί να γίνεται και να είναι εξαιρετική όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, μικρό break και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε την συνέχειά μας. Εγώ θα σας θυμίσω τον διαγωνισμό μας που τρέχει. Ο διαγωνισμός είναι από το hotelbrain.com, τον μεγαλύτερο ξενοδοχειακό οργανισμό με διαχείριση καταλυμάτων στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 καταλύματα σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Το δώρο μας σήμερα είναι 4 μέρες, 3 νύχτες στο υπέροχο Radisson, ανακαινισμένο Radisson στην Ερέτρια, είναι full inclusive για τον νικητή. Είναι μια προσφορά λοιπόν του ομίλου Hotel Brain, του μεγαλύτερου σε αριθμό καταλυμάτων ξενοδοχειακού ομίλου στην Ελλάδα, πάνω από 35 προορισμοί και πάνω από 100 καταλύματα. Για να μάθετε περισσότερα για τον όμιλο Hotel Brain, μια επίσκεψη για να δείτε και τι άλλο υπάρχει και τι μπορεί να σας ενδιαφέρει, hotelbrain.com. Έχω Δημήτρη Μανάκο, England365.gr. Τι κάνεις, αγόρι μου?
1: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Πώς πας?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Τι έχουμε, για πες.
1: Λοιπόν, αρχικά να πω ότι έχουμε κείμενο δικό σας αυτή τη στιγμή πάνω.
0: Ναι.
1: Που αφορά την Αγγλία, το έχω διαβάσει, αφορά την Αγγλία και το μάτς με το Μεξικό που έρχεται σήμερα.
0: Εγώ εξακολουθώ και δεν την εμπιστεύω με την Αγγλία, εδώ όλοι σας την εμπιστεύεστε. Ωραία. Να δούμε, ξέρω εγώ. Εγώ δεν θα το αλλάξω άμα δεν δω κάτι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό που είδαμε το Κονγκό, ενώ ακούω το ανάποδο, ότι έβγαλε χαρακτήρα, το γύρισε. Εγώ αυτό που είδαμε το Κονγκό, είδα ότι μια καλύτερη ομάδα από το Κονγκό την Αγγλία θα την μπλοκάρει. Τώρα ο κεφαλάς μου λέγει εδώ πέρα πριν ότι του άρεσε, λέει, η Αγγλία. Εντάξει, και εσένα άρεσε.
1: Έβγαλε φάσεις, αυτό
0: εντάξει,
1: το καταλαβαίνω.
0: Okay, καλά, εντάξει, μπράβο, οκ. Okay, μπράβο.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε. Southgate θα λέτε και θα κλαίτε όλοι σας. Στο έχω πει πριν από 2 χρόνια που εγώ ήμουν από αυτούς που έλεγε ότι το επόμενο βήμα έπρεπε να γίνει με κάποιον. Δεν μπορούσε ο Southgate να την πάει παραπάνω. Αλλά που ξέρω ότι ο Southgate πήγε σε 2 μεγάλες διοργανώσεις στην Αγγλία τελικό. Σε μία στην τετράδα που δεν είχε πάει από το 90 και το 18, το 22, το Γαλλία-Αγγλία για μένα ήταν ένας πρόωρος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου πριν τον φοβερό τελικό Αργεντινή-Γαλλία. Το πέναλ του Κέιν που το στείλε out, θα μπορούσε η Αγγλία να αποκλείσει τη Γαλλία και να ήταν τελικό εκείνη μετά με την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω τέλος πάντων ότι η παρουσία του Southgate σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις ήταν πολύ καλή. Τώρα η Αγγλία ήθελε το κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή το κάτι παραπάνω εγώ δεν το βλέπω από τον Τούχελ. Με όλες τις ενστάσεις, εγώ έχω δεκάδες ενστάσεις σχετικά με το ρόστερ. Όταν κατακτήσει το τουρνουά, θα μπορούσαμε να μας πει ότι κοιτάξτε, εσείς θέλατε άλλους να έρθουν, εγώ το πήρα. Αν δεν το κατακτήσει το τουρνουά, ό,τι έχουμε πει ως ένσταση, δηλαδή ο Πάλμερ δεν είχε μισή ώρα θέση στο μάτς με τον Κονγκό.
1: Ο Πάλμερ σίγουρα, ο Άρνολτ σίγουρα.
0: Ο Άρνολτ σε μάτς, δεν θα τον βάλεις να παίξει άμυνα τον Άρνολτ. Τον Άρνολτ τον άφηνες να σου γυρίσει. Ναι. Χτύπησε 5 κόρνερ η Αγγλία, τα 3 δεν περάσαν τον πρώτο παίχτη.
1: Ναι.
0: Τι συζητάμε λοιπόν.
1: Ναι, ο Άρνολτ σίγουρα και από εκεί πέρα ίσως να μπορούσε.
0: Ένας επιθετικός, ο Κάλβερ Λιούιν ή ο Βέλμπεκ, ναι, να έχεις κάτι διαφορετικό. Ο Τόνι.
1: Ο
0: Μπόουεν επίσης. Έχει πάρει τον Τόνι. Αν δεν τον βάλεις και σε αυτό το μάτς που χάνεις από το Κονγκό. Τι τον έχει φέρει, γιατί κάνει καλή παρέα με τους άλλους στο ξενοδοχείο.
1: Να πω ότι έχει πάρει και τον Watkins, έτσι, και κανένας από τους δύο.
0: Άλλο το Watkins. Ο Watkins είναι μια περίπτωση που δικαίως είναι εκεί, με τη χρονιά που έχει κάνει με τη Βίλα. Δεν τον εμπιστεύεται ολοφάνερα ο Τούχελ, όπως τον εμπιστευόταν ο Southgate στο μάτς με την Ολλανδία, ας πούμε, στον ημιτελικό του Euro 24, και τον δικαίωσε ο Watkins. Απ' την άλλη, ο Watkins δεν μπορεί να μείνει εκεί. Τέλος πάντων. Πάμε. Ναι. Μεξικό-Αγγλία λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια η Αγγλία επιστρέφει στο Αστέκα.
1: Να πω ότι έγινε και ένας, υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα χθες το βράδυ σχετικά με την ώρα που εν τέλει θα...
0: Ναι, λόγω της προειδοποίησης του καιρού, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται μένει στην ώρα του.
1: Μένει στην ώρα του. Είναι 1 ώρα Αγγλίας, 3 ώρα Ελλάδος. Υπήρχε μια σκέψη να το πάμε 6 ώρες νωρίτερα, δηλαδή να ήταν και περίπου 7, είχε υποθεί ότι μπορεί να είναι και 7 η ώρα Αγγλίας, μια πιο λογική ώρα. Με βάση τα καιρικά φαινόμενα, εν τέλει η FIFA δεν το αποφάσισε αυτό. Ακολούθησε τη γραμμή που υπήρχε εξ αρχής, οπότε το μάτς έμεινε κανονικά στην ώρα που θα διεξαχθεί. Είναι 3 η ώρα Ελλάδος. Έτσι. Και υπάρχει και μία, ήταν αυτό που είχαμε συζητήσει και μεσοβδόμαδα μαζί, η αγγλική κυβέρνηση ουσιαστικά προσπαθεί, έχει καταθέσει αίτημα στη Βουλή ώστε να παραμείνουν ανοιχτές οι pub που κλείνουν κανονικά μεσοβδόμαδα 11-12 το βράδυ, κάπου εκεί ότι κλείνουν, να παραμείνουν ανοιχτές για να μπορέσει ο κόσμος να παρακολουθήσει όλο το παιχνίδι, τουλάχιστον μέχρι και τις 4 ώρα Αγγλίας, σε περίπτωση που έχουμε παράταση και πέναλτι.
0: Σωστό.
1: Οπότε,
0: σωστό. Ναι. Έχουμε τίποτα άλλο από μεταγραφές, από αυτά που παίζουν δεξιά-αριστερά, γιατί πάντα ο κόσμος ενδιαφέρεται και γι' αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, να πω αρχικά ότι η Tottenham είναι με διαφορά η πιο κινητική ομάδα στο μεταγραφικό παζάρι μέχρι και τώρα. Πήρε τον Ρόμπερτσον ελεύθερο, πήρε τον Σενέση ελεύθερο, έδωσε 55 εκατομμύρια στην Brighton για τον Φανχέκε, κέρδισε τη Manchester United στο κυνήγι της απόκτησης του Ματέος Φερνάντες από τη West Ham.
0: Ναι, έχει κάνει φοβερές μεταγραφές. Πήρε και τον Τονάλι. Ναι. Εκεί μπαίνει μια άλλη ερώτηση. Έχει αποφασίσει από ό,τι φαίνεται το φαντ το σαουδαραβικό που είχε αγοράσει στη Newcastle, ότι δεν θα τρελαθεί να κάνει επενδύσεις. Είναι φανερό ότι διαλύθηκε σιγά σιγά, διαλύεται η ομάδα που πήρε το Νίκαπ.
1: Ναι. Είχαμε και ένα τέτοιο θέμα.
0: Έφυγε ο Γκόρντον, έφυγε ο Ίσακ πέρσι. Εντάξει, το Ίσακ με 150 εκατομμύρια δεν μπορούσαμε να τον δώσει. Ο Ίσακ, ο Γκόρντον τώρα, ο Τονάλι. Εγώ θεωρώ θα φύγει και ο Γκυμαράες όταν θα γυρίσει από το Μουντιάλ.
1: Ακούγεται ο Γκυμαράες πάρα πολύ για την Arsenal, ναι, αυτό πήγα να πω ακριβώς.
0: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι εκεί που Newcastle λέγαμε τότε που πήρε το τίτλο μετά το 1969, περίμεναν οι οπαδοί της έναν τίτλο, ότι θα επενδύσει να γίνει ανταγωνιστική, φαίνεται ότι η απόφαση είναι ξεκάθαρη, δεν θα πέσουν λεφτά.
1: Ναι.
0: Είναι μια απογοήτευση για τους φίλους του Newcastle, έτσι, αυτό το πράγμα, όπως και να το κάνεις, να το βλέπεις. Απ' την άλλη, τότε να μην αποφασισμένη ξεκάθαρα να μην ξαναζήσει το φετινό εφιάλτη.
1: Αυτό ακριβώς. Έχει αλλάξει ουσιαστικά τα 5 δέκατα τους 5 από τους 11 της ενδεκάδας της δεδομένα με τις 5 μεταγραφές που είπαμε.
0: Και έχει ένα κανονικό προπονητή στον πάγκο.
1: Σίγουρα.
0: Εγώ εξακολουθώ και θεωρώ ότι ο Φρανκ, που ξεκίνησε πολύ καλά τη χρονιά και στην Ευρώπη έκανε επιτυχίες. Κάποια στιγμή έχασε την μπάλα εκεί γύρω στα Χριστούγεννα, όταν επέμεινε σε ένα πράγμα που βλέπω ότι δεν του βγαίνει αγωνιστικά και ουσιαστικά έρθει σε σύγκρουση και με τους παίκτες, γιατί άμα έρθει σε σύγκρουση με τους παίκτες δεν έχει τύχη. Και μετά από εκεί και πέρα ήταν 13 βαθμούς μπροστά από τη West Ham και κινδύνευσε να πέσει στο τέλος.
1: Και κινδύνευσε να πέσει. Ναι. Μεσολάβησε και ο Τούντορ, έτσι, τα 6 μάτς του Τούντορ.
0: Ο Τούντορ ήταν, έχουμε πει για το Τούντορ. Όλος ο κόσμος πρέπει να γνωρίσει τον ατζέντη του Τούντορ. Δηλαδή θα βρίσκει δουλίτσα οπουδήποτε.
1: Νομίζω από την τότε και μετά πάντως δεν έχει ομάδα. Μέχρι και τώρα δηλαδή δεν έχει βρει κάπου. Δεν έχει γράψει κάπου.
0: Πάλι καλά. Λοιπόν, θέλω να σου πω επίσης ότι ξέρω τότε να πραγματικά ξεχωρίζει στο παζάρι μέχρι τώρα, γιατί παίρνει και παίκτες ξεκάθαρα χρήσιμους. Άλλαξε προπονητή και παίρνει και ένα πολύ καλό προπονητή, Νότιχαμ.
1: Ο Γκλάσνερ, ναι, εννοείται, ο Γκλάσνερ. Εντάξει, γενικότερα ήταν μια απόφαση που πολλοί δεν περίμεναν από τη στιγμή που ο Περέιρα πέρσι, από τη στιγμή που ανέλαβε, δεν τα πήγε άσχημα. Εξασφάλισε άνετα την παραμονή, έφτασε μέχρι και τον ημιτελικό του Europa League με την Aston Villa. Η ομάδα έδειξε σημάδια βελτίωσης, αλλά τουλάχιστον σύμφωνα με όσα γράφουν αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, από τη στιγμή που ο Γκλάσνερ ήταν διαθέσιμος και αποχώρησε...
0: Αυτή είναι η ερώτηση. Έχεις έναν προπονητή για αυτό το επίπεδο, πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Ο Γκλάσνερ δηλαδή για ομάδες που δεν είναι η Arsenal, δεν είναι η City, δεν είναι η Liverpool που ψάχνει προπονητή. Ο Γκλάσνερ όμως για οποια... ούτε United, και United θα τον συζήταγε για τον Γκλάσνερ, ξέρεις, σε περίπτωση που δεν είχε βγει το στοίχημα Κάρι. Αλλά για την Νότιχαμ αυτή τη στιγμή νομίζω ήταν μονόδρομος. Ένας άνθρωπος που πήρε ένα Conference League, ένας άνθρωπος που είχε πάρει το Europa League με την Άιντραχτ, ένας άνθρωπος που φτιάξε μια πολύ ανταγωνιστική Crystal Palace, πήρε το κύπελο με την Palace, τον βλέπεις μπροστά σου και είναι σαν να σου φωνάζει, δώσε μου αυτή την ευκαιρία, κατάλαβες. Ναι, άλλως δεν ήταν ωραίος ο τρόπος που έγινε με τον Περέιρα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, αν ισχύουν αυτά που γράφονται, ότι συνέβη
0: ναι.
1: με
0: ένα... Τέλος πάντων. Αλλά αυτό, ναι. να σου πω κάτι πολύ απλά. Κάθε ομάδα σκέφτεται, βλέπει μπροστά της ποιον, τι μπορεί να κάνει. Και εδώ ήταν μια ξεκάθαρη ευκαιρία. Ο Γκλάσνερ ήταν διαθέσιμος. Δεν βρίσκεις τέτοιους προπονητές διαθέσιμους εύκολα, που να έχουν ήδη δουλέψει στην Αγγλία.
1: Και νομίζω ότι αλλάζει και η στόχευση της Νότιχαμ για την επόμενη χρονιά. Δεν πιστεύω ότι με την άφηξη Γκλάσνερ ο στόχος θα είναι η παραμονή στην
0: κατηγορία. Όχι βέβαια, γιατί και το ρόστερ της είναι πολύ καλύτερο από να κινδυνεύει, μην το συζητάμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τι άλλο έχουμε ένα τελευταίο έτσι για να κλείσουμε?
1: Με τα γραφικά να πω και δύο πράγματα που βγήκαν χθες για την Arsenal. Γράφτηκε και στο Sky Sports κάτι, διαψεύστηκε μετά. Υπήρχαν δημοσιεύματα από την Τουρκία ότι ο Έντεγκαρτ εν μέσω Μουντιάλ έχει συμφωνήσει με τη Γαλατά Σαράι.
0: Ναι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει.
1: Και ότι η Γαλατά θα κατέθεται πρόταση περίπου 40 εκατομμυρίων στην Arsenal για να τον πάρει. Αυτό διαψεύστηκε.
0: Ναι.
1: Και την ίδια στιγμή τρέχει η υπόθεση του Τροσάρ. Ακούγεται πάρα πολύ επίσης από την Τουρκία ότι ο ίδιος έχει πει ναι στην Μπεσίκτας και ότι η Μπεσίκτας με ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια θα διαπραγματευτεί με την Arsenal για να τον πάρει. Είναι μια υπόθεση που έχουμε ξαναπεί και πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες ότι συνδέεται
0: με το περίπτωση του Τζόλι. Αν πάρει τα 20-25 εκατομμύρια την Μπεσίκτας θα δώσει και το κάτι παραπάνω και θα τον
1: μπορεί
0: πάρει
1: να,
0: από την
1: Μπεσίκτας. Μπορεί να προκύψει αυτό.
0: Και ναι, θα κάνει ουσιαστικά το like for like. Ίδια περίπαλλαγή. Λοιπόν, σε αφήνουμε γιατί θα πάμε για δελτίο. Δημήτρης Μανάκος, england365.gr. Μπείτε γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα στο site.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Συνεχίζουμε. 17, Stevie Nicks. Αυτό είναι από τις solo καταστάσεις της τραγουδίστριας φωνής των Fleetwood Mac. Και τώρα έχω Άλκη Τσαβράρα για να μιλήσουμε για το πολύ δύσκολο μάτς των 16 που περιμένει τη Γερμανία. Α, συγγνώμη. Έχει αποκλειστεί η Γερμανία, ε. Καλημέρα, κύριε. Τον έχουμε. Α, τον χάσαμε. Μόλις άκουσα ότι η Γερμανία παίζει στους 16, σου λέει κάτι έχασα.

0: Γερμανία, παιδιά, που το ζήτημά της δεν ήταν. Μπορεί να αποκλειστείς, μπορεί να χάσεις, μπορεί να παίξεις, μπορεί να σου πάει ένα παιχνίδι, να μην σου πάει ένα παιχνίδι. Η Γερμανία έχει πάψει. Το 18 λέγαμε όταν αποκλείστηκε από τη Κορέα στη Ρωσία. Εντάξει, το επόμενο δεν μπορεί να είναι. Στο επόμενο τουρνουά θα πάει καλά. Ήταν χειρότερη το 22 στο Κατάρ από ό,τι ήταν το 18. Το 24 στο Euro έγινε και στη Γερμανία και μια σχετικά νεανική ομάδα και η εικόνα της ήταν καλή και αν θέλετε για μένα σε εκείνο το μάτς αδικήθηκε και στο μάτς με την Ισπανία, αυτή είναι η δικιά μου άποψη, με το χέρι του Κουκουρέγια που δεν δόθηκε. Λέγαμε εντάξει, στο Μουντιάλ εδώ θα το παλέψει, θα είναι ανταγωνιστική. Δεν ήξερα, εγώ δεν την πίστευα θα πάει μακριά, όπως εξακολουθώ και δεν πιστεύω την Αγγλία, αλλά δεν περίμενα και αυτό το να μην βγάλει καμία ψυχή στο γήπεδο. Α, έχουμε Αλκή. Έλα ρε Αλκή.
1: Καλημέρα.
0: Ήθελα να σου κάνω πλάκα πριν, λέω παίζει στους 16 Γερμανία, λέω μετά όχι, αποκλείστηκε και μετά...
1: Δερμπάρα με Γαλλία.
0: Αυτό. Ρε σίγα.
1: Το πιο safe στοίχημα ήταν να αποκλειστεί η Γερμανία στη φάση των 16.
0: Στους 16 από τη Γαλλία, αλλά δεν έφτασε ποτέ.
1: Που βέβαια, εντάξει,
0: και λέω το 24 ρε παιδί μου, στο Euro, ναι. Η εικόνα της ήταν παραπάνω από συμπαθητική. Έλεγες τώρα 2 χρόνια ακόμα θα δουλευτεί,
1: ναι, θα βελτιωθεί.
0: Με απογοήτευσε πολύ και ο Νάγκελσμαν.
1: Βέβαια, εννοείται, τρελές ευθύνες. Τρομερές ευθύνες, βέβαια. Υπήρχαν πάρα πολλά παρατράγουδα γύρω από την τακτική που ακολούθησε, γύρω από αυτά που επέβαλε στην Ομοσπονδία να συμβούν στα παρελκόμενα. Ο Ματέος δεν είναι καταρχάς κανένας

0: Εδώ κάθε και παρακολουθεί 5 δεύτερα στην κάθε εφαρμογή. Δεν μπορεί να κάθε να ακούσει 5 λεπτά σημαντικές οδηγίες για μια εθνική ομάδα. Πες του το από κοντά, ρε παιδί μου. Πες του το από κοντά. Κάτι χάθηκε στην πορεία για τον Άγγλισμαν. Στα 28 του ήταν ο νεότερος coach στην κατηγορία με πρωτοποριακές ιδέες. 10 χρόνια μετά τον βλέπουμε να έχει μείνει με τις αιμονές του, να έχει κάνει εκείνο, να έχει κάνει το άλλο. Αιμονές είχε και ο Κλοπ, αιμονές είχε και ο Τούχελ. Πάρα πολλές αιμονές είχε ο Τούχελ. Άλλαξε. Και έγινε πιο ευέλικτος, ειδικά ο Τούχελ.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ ο Τούχελ σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και πλέον είναι εκεί που είναι και πάει να κάνει μεγάλα πράγματα όπως πάει να κάνει μεγάλα πράγματα. Ο Τούχελ στις περισσότερες συνεντεύξεις που χαμογελάει πλέον. Δεν το έκανε ποτέ αυτό. Ναι. Και δίνει λιγότερο περιθώριο στους παίχτες από ό,τι δίνει τώρα, γιατί κατάλαβε ότι με το μονόπλευρο στυλ του στρατηγού δεν πάω πουθενά. Χρειάζομαι δίπλα μου και την έμεινα των Σταρ και να είμαι λίγο πιο κοντά στις Ντίβες κτλ. Όπως και να έχει, ο Νάγκλισμαν πήρε μια ωραία αποζημίωση 6,7 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τους βοηθούς του. Είχε πάρει και άλλα 25 εκατομμύρια με την Μπάγερ Μονάχου. Αν μένα πορεύεται έτσι στο γίγνεσθε της προπονητικής, καλώς. Αλλά επιτυχίες δεν θα έχει. Έχει χάσει πάρα πολλούς πόντους σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσε όντως να πάει τώρα απόψε στην φάση των 16 να παίξει με τη Γαλλία. Που εδώ που τα λέμε, Χρήστο, έχεις δει και ξέρεις πολύ καλά τις μεγάλες οργανώσεις, εννοείται. Είναι δύο βαριές φανέλες.
1: Ναι, και δεν ξέρεις πώς θα κυλήσει ένα παιχνίδι βέβαια, σε ένα τέτοιο μάτς, βέβαια.
0: Αλλιώς θα μπει μέσα ο Εμπαπέ σήμερα έχοντας αντίπαλο τη Γερμανία και αλλιώς θα μπει μέσα έχοντας αντίπαλο την Παραγουάη. Αλλιώς θα αντιμετωπίσει ενδεχομένως και ο Ντεσάμ την όλη κατάσταση.
1: Σωστό, πολύ
0: μπορεί
1: σωστό.
0: Να εκλεγεί, μπορεί να πέσει θύμα έκπληξης η Γαλλία απόψε. Ναι, να χάνει 1-0 από το 10-15. Θα έρθει 3-1-4-1. Αλλιώς να μπεις μέσα με την Γερμανία και να χάσεις.
1: Και να βρεθείς 1-0 πίσω στο σκορ.
0: Βεβαίως, αυτό. Λόγω φανέλας, λόγω μουντιά, λόγω διοργάνωσης, λόγω. Αυτό. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Πάρα πολύ. Ο Νόιερ εννοείται πως ολοκλήρωσε την καριέρα του στην εθνική ομάδα. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν όρθωσαν ανάστημα. Η όλη φασαρία με τα πέναλτι στην Παραγουάη θύμισε τσίρκο. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι εθνική Γερμανία σε αυτά. Οι περισσότεροι γυρίζουν και λένε ότι είναι παιδιά μεταναστών οι οποίοι είναι Τούρκοι, είναι Πακιστανοί, είναι Αφγανοί, είναι Κωσοβάροι, είναι Κούρδοι και δεν έχουν το γίγνεσθε της εθνικής Γερμανίας. Μεγάλη κουβέντα. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως και εγώ, έχω μεγαλώσει εκεί πέρα. Ναι, εγώ δεν σωστά. Καταλαβαίνω την γερμανική νοοτροπία εκεί πέρα. Δεν θέλω... μα,
1: εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, okay. εντάξει.
0: Το ζήτημα είναι ένα. Αγωνιστικό, οργανωτικό και τι πρέπει να δείξει αυτή η εθνική ομάδα. Είναι πλέον η τρίτη σερή διοργάνωση που δεν πάει
1: τρίτη
0: μακριά.
1: Η τρίτη σερή σε παγκόσμιο κύπελο για σε την Γερμανία κύπελο, ναι. Το λες και δεν το πιστεύεις. Δηλαδή η τελευταία νίκη της Γερμανίας σε μάτς που είχε σημασία σε παγκόσμιο κύπελο, να έχει σημασία το μάτς ενώ, αλλά είναι ο τελικός του 2014.
0: Η τελευταία φορά που κρατάει και το 0 στην άμυνα σε μάτς Μουντιάλ.
1: Και η τελευταία δηλαδή, φορά που κρατάει το 0, εντάξει, οκ.
0: Είναι αδιανόητο, δηλαδή έφερες γκολ κατά του Κουρασάο.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως έχασες τις προάλλες από την Ιαπωνία, όπως με ένα γκολ του Κρός τις προάλλες πέρασες με το ζόρι, το γκολ φάουλ εκεί το
1: ναι, ναι.
0: άκρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, και εγώ λέω, θα έρθει ο Κλοπ βεβαίως. Νούμερο 1, 2, 3, 4, 5 αυτή τη στιγμή προπονητής στον κόσμο. Σε συλλογικό επίπεδο, έτσι. Σε συλλογικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Σε θέμα εθνικής ομάδας δεν έχει δείξει κάτι ο Κλοπ, γιατί δεν έχει υπάρξει ποτέ όμως ο
1: Ολυμπιακός. Όχι, γιατί ακριβώς είναι διαφορετικό το πράγμα να είσαι προπονητής εθνικής ομάδας.
0: Ακριβώς.
1: Με διαφορετικό το να είσαι ο Ντεσάν αποδεικνύεται ένας εξαιρετικός προπονητής εθνικής ομάδας. Διαχειρίστηκε τα πάνω των Γάλλων και τα κάτω των Γάλλων. Αλλά σε συλλογικό επίπεδο, άμα δεις, εντάξει, με τη Γιουβέντους. Ήταν σημαντικά αυτά που έκανε γιατί την ανέλαβε χαμηλά όταν έπεσε. Και τη Μονακό που την πήγε έναν τελικό το 2004 στο Champions League, καθόλου αμεληταίο. Αλλά ως προπονητής εθνικής ομάδας έχει κάνει το όνομά του, ας το πούμε έτσι. Ο Κλοπ είναι άλλο. Θέλει να δουλεύει, ήταν ολοφάνερο ότι ήθελε να δουλεύει και στην Dortmund και στην Liverpool καθημερινά με τους παίκτες. Τους βελτίωνε τους παίκτες. Τώρα εδώ δεν είναι το ίδιο. Έτσι.
0: Καθημερινά και είδε

0: πόσο καιρό του χρειάστηκε.
1: Βεβαίως.
0: Από Mainz σε Dortmund και από Dortmund σε Liverpool, όπου ήταν καθημερινά με τους παίκτες του αυτούς, πολύ
1: σωστό,
0: μεγάλη κλάση,
1: σωστό,
0: έτσι.
1: Σωστό.
0: Και χρειάστηκε κάθε μέρα κουβέντα και αυτός και ο Μπούβατς, μέχρι να τους φέρει στα νερά του. Δεν φαντάζομαι τώρα στην εθνική. Και να τονίσω βέβαια το σημαντικό. Δεν είναι μάγος ο άνθρωπος, οι παίκτες είναι ίδιοι.
1: Ναι,
0: θα έχει μεγάλη διαφορά αν παίζει ο Ουντάφ ή ο Χάβερτς. Θα έχει μεγάλη διαφορά αν παίζει ο Βόλτεμάτε στην κορυφή. Θα έχει μεγάλη διαφορά αν παίζει ο Λέβελινγκ με τον Σανέ. Ναι, θα έχει μεγάλη διαφορά αν παίξει ο Λέβελινγκ αντί του Σανέ. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν πρέπει να πάει ο Κίμιχ στο κέντρο, αφού το βλέπεις ότι δεν τραβάει. Δεν είναι ο Παύλοβιτς έτοιμος να τραβήξει ολόκληρο κέντρο στην εθνική Γερμανία.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ χίλιες φορές θα προτιμούσα έναν Γέρεμι στο κέντρο φέτος παρά έναν Παύλοβιτς, ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος.
1: Ναι.
0: Θα τον είχα από δίπλα, αλλά θες έναν ο οποίος είναι Μπούχβαλτ, ο οποίος είναι Γέρεμις, ο οποίος είναι τέτοιο. Θα μου πεις βέβαια δεν υπάρχουν τέτοια εξάρια πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Okay, αλλά θες κάτι, θες εμπειρία, θες leader. Δεν είχε leader η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Δεν είχε leader. Ο Νόιερ ήταν εκεί γιατί κακός ήταν εκεί και έπρεπε να τελειώσει έτσι την καριέρα του. Ο Κίμιχ είναι κάτι σαν ηγέτης, ναι, okay, αυτός είναι, αυτός υπάρχει. Κάνει ό,τι μπορεί, αλλά παίζει λάθος θέση. Και η πολυδιαφημισμένη άμυνα του Nations League, εκεί που θα πήγε καλά η Γερμανία, δεν τράβηξε στην καμία των περιπτώσεων. Εγώ λέω ακόμα και ένα τελευταίο, ακόμα και ο Σλότερμπεκ σε αυτήν την εθνική Γερμανίας ήταν σημαντικός. Και στην άμυνα και στο τελευταίο πέναλτι που θα εκτελούσε με την παραγωγή, γιατί
1: συμφωνώ,
0: δεν θα ήταν ο Τάκη πέρα,
1: συμφωνώ,
0: θα ήταν ο Σλότερμπεκ. Ακόμα πιο ίσως άστοχο παράδειγμα, αλλά δεν πειράζει, το αναφέρω και εγώ. Ο Καρλ έκανε μία χρονιά που έγινε ψιλογνωστό στο ευρύ κοινό. Θα ήταν κάτι το αναπάντεχο. Θα ήταν ο Μουσιάλα της προηγούμενης τετραετίας.
1: Ναι, γιατί
0: θα
1: αυτό ήταν
0: ότι
1: άτυχος που και ο Νάγκελσμαν και η ομάδα που τον έχασε. Ναι, σωστό.
0: Θα μου πεις ολόκληρη η Γερμανία θα περιμένει τον Σλότρεπε και τον Καρλ. Εντάξει, δυστυχώς οι επιλογές δεν είναι πάρα πολλές πλέον.
1: Σωστό.
0: Και εκεί που λες ότι έχω αυτούς. Εδώ ο Βόλτεμαντ δεν τα λέγαμε και τους άλλους. Έκανε μια decent σεζόν ας πούμε στην Premier League και έπαιξε
1: και,
0: μισή ώρα ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Anyway.
1: Λοιπόν,
0: ωραία,
1: με βοηθάς, ωραία ματσάκια. Mm-hmm. Τι βλέπεις εσύ έτσι πέρα γρήγορα για να πάμε να με βοηθήσει την κλήρωση.
0: Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει στο Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Αυτό το βλέπω γκολ και από τους δύο, ωραίο μάτς ανοιχτό,
0: ναι,
1: όπως ήταν το περσινό παιχνίδι του, ο τελικός του Nations. Ανοιχτό μάτς, ωραίο μάτς, να πέφτουν κορμιά. Εδώ αυτή τη φορά νομίζω ότι θα σπάσει το Σιμών το 0 που έχει στην άμυνα. Δεν μπορώ να δω την Πορτογαλία να μη σκοράρει.
0: Πολύ και δυνατή η Ισπανία, πολύ σταθερή.
1: Και πολύ δυνατή και υπάρχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον δίδυμο ζευγάρι Νέβες Γιαμάλ από τα άκρα. Αλλά όχι μόνο, δηλαδή.
0: Όχι μόνο,
1: ο Λαρθάμπαλ άρχισε να βελτιώνεται, έφαγε πολύ κράξιμο από όλους. Τον αναφέραμε και εμείς ότι την είχε ακουμπήσει την μπάλα στα πρώτα 30 λεπτά στο πρώτο μάτς.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Με
0: σωστά.
1: Το Καβουβέρντε. Μετά όμως το Παλικαράκι.
0: Τρομερός,
1: κάνει πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Τίποτα. Ο πιο αθόρυβος κορυφαίος παίκτης του τουρνουά.
1: Μα ναι, ακριβώς.
0: Το Αγγλία-Μεξικό πάρα πολύ δυνατό.
1: 0-0-1-1 με πολύ το υψόμετρο, πολύ αυτό, πολύ συντήρηση πρώτου ημιώρου για να μπορέσει να αντέξει το υψόμετρο και να αρχίσει. Γιατί άμα αρχίσει και τρέχει στην αρχή, δεν έχει ανάσει καθόλου. Η άλλη, ο Αγκύρε, ξέρει πάντα να τραβήξει χειρόφρενο. Νομίζω ότι είναι ένα μάτς πάρα πολύ που θα ακροβατήσει πολύ ωραία.
0: Βραζιλία-Νορβηγία δεν το βλέπω πολύ σίγουρο για τους Βραζιλιάνους.
1: Ναι, όχι, αλλά μέχρι τώρα έχουν ήδη δύο φορές αντιδράσει ενώ είναι πίσω στο σκορ.
0: Ναι, εσύ. ΗΠΑ-Βέλγιο, ΗΠΑ ψηφίζω.
1: Νομίζω ναι. Το Βέλγιο έκανε μια μεγάλη ανατροπή με τη Σενεγάλη, αλλά είχε αφέλεια η Σενεγάλη πάρα πολύ. Συν ότι το ένα γκολ μπορεί να πεις ότι είναι και φάουλ, άστο στην άκρη. Το άλλο, η αλήθεια είναι στο 120 κάτι. Εγώ λέω πολλές φορές ο διαιτητής με το πνεύμα του παιχνιδιού, άστος να πάνε στα πέναλτι και να τα βρούνε μετά.
0: Όχι, κανένα πέναλτι. Εντάξει, δηλαδή τι δίνει. Το ψηρίζουμε, Τα μαλλιά του Αλνού του Κροάτη, η τρίχα του, εντάξει, δηλαδή.
1: Αυτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια κληροσούλα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Φύγαμε για να δώσουμε αυτό το τετραήμερο με το hotelbrain.com στο Radisson στην Ερέτρια. Τρεις νύχτες, τέσσερις μέρες, all inclusive, όπου μου πεις να σταματήσω, σταματάω και εκεί δίνουμε και το δώρο μας.
0: Πάμε στο παιδό.
1: Στο παιδό, λοιπόν. Με τηλέφωνο που τελειώνει 006, ο κύριος Βασίλης Γερμανάκος. Ήρθε το μήνυμα πολύ νωρίς μάλιστα στην εκπομπή, στις 10 και 32 λεπτά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Είναι γερμανόφιλος.
1: Α, έλατε. Είχε και ένας διατηρητής, ο Μάκης ο Γερμανάκος, τον θυμάσαι. Θα τον θυμάσαι, τον πρόλαβες νομίζω επαγγελματικά. Λοιπόν, κύριε Γερμανάκο, συγχαρητήρια. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και μετά με το hotelbrain.com θα επικοινωνήσετε για τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πολύ, Άλκη μου. Να είσαι καλά.
0: Καλώς όλοι.
1: Πολλά φιλάκια. Πολλά φιλάκια. Yeah, yeah.

David Bowie, Let's Dance. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θεματάκι στο england365.gr που δεν είναι δικό μας, προλαβαίνω. Είναι του Μπάλα 24, το έχει γράψει ένα παιδί και αυτό, μια κοπέλα που έχει βγει από το κέντρο αστικού ρεπορτάζ, είναι χρόνια πλέον στο χώρο, η Σοφία Τζούβελη. Ωραίο θέμα για τη μέρα που άλλαξε γενικώς το αγγλικό ποδόσφαιρο, που αν θέλετε έπαψε να είναι εσωστρεφές και άρχισε να γίνεται πιο εξωστρεφές. Συζητάμε για την μεταγραφή δύο παγκόσμιων πρωταθλητών της Αργεντινής, του Αρντίλες, του Όσι Αρντίλες και του Βίλια, το καλοκαίρι του 1978 στην Τότεναμ. Μόλις τρεις εβδομάδες πριν είχαν πάρει το παγκόσμιο κύπελο με την Αργεντινή, στο παγκόσμιο κύπελο που είχε γίνει στην χώρα της Αργεντινής με το μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Μάριο Κέμπες. Αρντίλες και Βίλια πήγαν στην Αγγλία. Τότε ήταν ακόμα μια φάση στην οποία για χρόνια στην Αγγλία δεν επιτρεπόταν να έρθει να παίξει ξένος παίκτης, εκτός εάν είχε πολλά χρόνια να μένει ήδη στην χώρα.

Το κείμενο το βρίσκεται στο england365.gr και σας παραπέμπει στο Μπάλε 24, ένα πολύ όμορφο κομμάτι της Σοφίας Τζούβελη για αυτή τη μέρα που πραγματικά η εκείνη μεταγραφή ήταν ένα σοκ για την εποχή. Ο Κιθ Μπάρκινσον ήταν ο προπονητής της τότε, να βλέπω τη φωτογραφία τώρα που φωτογραφίζεται με τον Αρδίλες και τον Βία. Κιθ Μπάρκινσον, ο οποίος την επανέφερε την τότε, τότε να μην είχε πέσει. Ανέβηκε, αυτό που πήγε να πάθει φέτος. Ανέβηκε, έκανε μετά τη μεταγραφή αυτή. Βοήθησαν πολύ οι δυο τους με τα κύπελα που κατέκτησε τότε, το 81 και το 82. Έγινε ο πόλεμος των Φόκλαντς. Υπήρχε γενικότερα μια αντιπάθεια στην Βρετανία για τους Αργεντινούς. Οι φίλοι της τότε πάντως τον υποστήριξαν τον Αρντίλες και την επιλογή του να μην δεχθεί να γυρίσει μέσα στον πόλεμο να παίξει για την Τότεναμ. Πήγε δανεικό στην Παρίσι Σεζερμέν. Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία. Με 40 χρόνια μετά να ξαναγίνεται αυτή η συζήτηση λόγω όλων των γεγονότων. Και να που η Τότεναμ κάνει φοβερές μεταγραφές φέτος το καλοκαίρι και αυτό το κομματάκι γίνεται επίκαιρο. Λοιπόν, ήμασταν μαζί από τις 10. Ο Χριστρακόπουλος με τα διαμάντια που είναι παντοτινά. Να σας πω ότι από Δευτέρα Τρίτη θα ξεκινήσει και ο διαγωνισμός. Θα τον ακούτε εδώ στον bwinSport FM. Οι 5 υποτροφίες που ο bwinSport FM για τα 30 χρόνια του σε συνεργασία με το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ που τα 32 χρόνια σας δίνουν, σας προσφέρουν σε εσάς όποιος ενδιαφέρεστε να σπουδάσετε media, sports media στην κορυφαία σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. 5 υποτροφίες δωρεάν φοίτησης θα είναι διαθέσιμες με το κομμάτι και με το θέμα το οποίο θα το ακούσετε από Δευτέρα Τρίτη και θα υπάρχει και στο site του Sport FM και στο england365.gr και στο traininghub.edu.gr, το site της σχολής, όλα, και θα έχετε και ένα διάστημα αρκετό μέχρι τις 15 Αυγούστου για να στείλετε τα κείμενά σας. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες. Πάνος Μπουρνάς τα μαζί μου στην τεχνική επιμέλεια. Πάνο μου, ευχαριστώ πολύ. Ο Πάνος και ο Μανούλης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εμείς θα ξαναπούμε ακριβώς σε μία εβδομάδα εδώ το επόμενο Σάββατο. Τα λέμε και κάθε μέρα άλλωστε το πρωί στην εκπομπή των παιδιών, στον Βάιο και στο Μιχάλη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

αριστερόγραφο. Μπείτε στην παρέα μας. Ήταν πολύ δυνατή η εβδομάδα. Όλη η εβδομάδα πήγε σούπερ στα betting tips. Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Το βρίσκεται στο Telegram για να σας έρχεται απευθείας η πρότασή μας κάθε μέρα μέσω της Novbet στο τηλέφωνο σας. Βάζετε το όνομά μου ελληνικά, Χρήστος Σωτηρακόπουλος, betting tips. Αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή του Telegram, είναι αυτό. Και μπαίνετε εντελώς δωρεάν στην παρέα μας. Θα είναι δωρεάν όλο το διάστημα αυτό και μετά το Μουντιάλ, γιατί δεν θα σταματήσει να είναι αυτό το συγκεκριμένο σέρβις δωρεάν. Και μάλιστα, όταν ξαναρχίσουν οι Αγγλίες από τις 10 Αυγούστου και μετά, θα έχετε και το δικό μου αυτό που στέλνω. Παναλαμβάνω, τις τελευταίες μέρες πήγαμε σούπερ, ό,τι δώσαμε. Ειδικά εκείνο το Αλβετία-Αλγερία το 2-0 ήταν σπαθιά καταπίνω. Θα αρχίσουμε να σας δίνουμε και τις προτάσεις Δημήτρης Μανάκος και των υπολείπων παιδιών του England365.gr μέσω αυτού του ίδιου σέρβις. Θα την παραλαμβάνετε κατευθείαν την πρόταση και για τις διάφορες κατηγορίες της Αγγλίας. Συνεπώς μπείτε και κάνετε την εγγραφή σας στο Betting Tips Χρήστος Σωτηρακόπουλος εντελώς δωρεάν στο Telegram. Λοιπόν, ήταν μαζί μας η Interveten και αυτή την εβδομάδα παίξτε υπεύθυνα, πρέπει να είστε άνω των 21 για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια. Με Free UMA κλείνουμε. Is Need Midnight. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Plus.
3: Mm-hmm. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόταση από την ΑΕΚ για νέο τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές φέρεται να έχει στα χέρια του Ορμπελίν Πινέδα σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Κρίσιμο Σαββατοκύριακο για την υπόθεση του ΧΑΒ στην Ένωση, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Άρχισαν χθες σε τρία γκρουπ στα Σπάτα τα εργομετρικά τεστ. Δυνατό τεστ για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο φιλικό, με το οποίο το τριφύλι κλείνει το πρώτο κύκλο προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Χρόνο συμμετοχής ενδέχεται να πάρουν Ράστοντερ και Ντεφράι. Σέντρα στις 6, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Έντονη φημολογία στην Πορτογαλία πως ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα της Νότιχαμ Φόρεστ. Εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και για Ρόκα, Καντιού και Σμαϊλοβίτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους Ερυθρόλευκους στην Ολλανδία. Στο επιτελείο του Παναθηναϊκού άκτορος βοηθός του Ζέλικο Μπράντοβιτς θα ενταχθεί ο Μάικ Μπατίστ, όπως προανήγγειλε ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Επιστρέφει στο NBA για λογαριασμό των Timberwolves ο Τρέι Λάιλς, που απασχόλησε τους πράσινους. Νέα σενάρια στην Τουρκία για Τσέντι Όσμαν και Ανατολού Εφές. Δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται με τη Βέστερλο. Σέντρα στις 3.30 με κάλυψη από την υβριδική τηλεόραση του Open και ενημέρωση από Bwin Sport FM. Αισιοδοξία στον δικέφαλο του Βορρά για την απόκτηση του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη παραμένει ψηλά στη λίστα ο Γάλλος χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία. Η 4η Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Euro 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών. Ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο. Το μήνυμα του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, με αφορμή τη συμπλήρωση 22 χρόνων από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από την Εθνική. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν οι εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στον Άρη. Ανακοινώθηκε και πιάνει δουλειά ο 71 ετών Ισραηλινός παράγοντας Avraham Grant, ο οποίος θα έχει ρόλο συμβούλου της διοίκησης σε πολλά θέματα. Η Αργεντινή νίκησε 3-2 στην παράταση το πράσινο ακροτήρι και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλλου που θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, η οποία επικράτησε 4-2 στα πέναλτι της Αυστραλίας μετά το 1-1 στα 120 λεπτά αγώνα. Η Κολομβία επιβλήθηκε 1-0 της Γκάνας και θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελβετία στην επόμενη φάση. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ είναι ο νέος προπονητής της Νότιχαμ Φόρεστ. Ο Αυστριακός έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος τεχνικός στην ιστορία του συλλόγου, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Στην Αλ Νάσρ του Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλληνο-Αυστραλός προπονητής Άγγελος Ποστεκόγλου. Ο Τσάβι Πασκουάλ ψηφίστηκε ομόφωνα ως νέος πρόεδρος της Ένωσης Προπονητών Ευρωλίγκας, με τον Σέτζιο Σκαριόλο να εκλέγεται στη θέση του αντιπροέδρου μετά τη λήξη της θητείας των Δημήτρη Ιτούδη και Γιάννη Σφερόπουλου, που μέχρι πρότινος κατήχαν τα συγκεκριμένα πόστα αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Γιώργος Τσανάκας, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα πάμε μαζί ως τις 2, είναι η εκπομπή Reporter. Έχουμε μαζί Νίκο Αθανασίου από την Ολλανδία. Το κάνω με, γιατί εγώ με τον Γιώργο τον Τζανάκα που είναι δίπλα μου. Είμαστε στο στούντιο, είμαστε βολεμένοι, έχουμε ωραίο air condition. Αλλά ο άνθρωπος, ο άλλος, Γιώργο μου.
1: Γιατί είναι χαρά, Ολλανδία, κύριος. Καλά, εντάξει, θα περνάει.
0: Εγώ δεν θα. Εντάξει, ναι, ωραία, περνάει. Ξέρω εγώ τώρα, εγώ έχω βαρεθεί. Αυτός του αρέσει ακόμα. Νίκο.
1: Νικόλα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα, φίλοι μου, καλημέρα. Μια χαρά είμαι, εσείς.
0: Έτσι, είδες, είδες. Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Μάρκος,
0: μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
2: Κοίταξε να δεις. Αν εξαιρέσω ότι μου λείπει πάρα πολύ το παιδί μου.
0: Αυτό δεν γίνεται, ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, αν τον είχα εδώ καμία εβδομάδα, θα καθόμουν άλλη μια εβδομάδα σε συγκεκριμένη πόλη.
0: Α, το ακούω αυτό.
1: Και η συγκεκριμένη πόλη κιόλας.
0: Εγώ το ακούω αυτό, γιατί είπα πριν ότι δεν θα πήγαινα, τον έχω βαρεθεί. Αλλά με το γιο μια εβδομάδα πήγαινα, εύκολα.
2: Είναι ωραία. Η πόλη αυτή εδώ, η συγκεκριμένη, πώς έχω πάει, ξέρω εγώ, 14. Μπορεί να είναι και η πιο ωραία πόλη που έχουμε πάει. Γιατί είναι μια πόλη καταπράσινη, μαζεμένη, δεν είναι κάτι τεράστιο, με κέντρο, με επιλογές να φας, να ψωνίσεις. Να πας να τρέξεις, να παίξεις, ό,τι... Είναι, ρε παιδί μου...
0: Αρμενήσεις.
2: Ασωστό και αυτό. Έτσι, μέσα.
0: Χαλαρότητα δηλαδή.
2: Είναι, θα έρθουν εδώ οι ρεπόρτερ της ΣΑΕΚ. Πότε έρχεται, τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, ναι.
1: Ναι,
2: τα αφήσαμε τα γήπεδα σε πολύ καλή κατάσταση, τα ψιλομαγαρίσαμε λίγο χθες το ένα.
0: Ανάτα.
2: Γιατί παίξαμε λίγο μπαλίτσα. Ψιλομαγαρίστηκε το ένα, αλλά είναι
0: δηλαδή, συγγνώμη, γιατί παίξαμε, γιατί παίζανε. Προπόντες κάνανε, σίγουρα θα παίξανε.
2: Όχι, όχι, παίξαμε, έγινε ένα ωραίο δίτερμα οικογενειακό, κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποια άτομα του staff. Οπότε το αφήνουμε σε πολύ καλή...
0: Επειδή είμαστε Ολλανδία, staff και τέτοια... Εννοείς το team.
2: Staff, με αλφα, με αλφα. Όχι με γιου. Όχι με γιου, με αλφα.
1: Δεν είναι σκαμμένο μόνο, Νικόλα.
0: Θα τα δούμε αυτά, παιδιά. Θα τα δούμε αυτά, Θα τα δούμε αυτά, θα πάμε εκεί και θα τα δούμε και θα πετάξουμε τις μπηχτές μας αν χρειάζεται.
1: Πολύ νωρίς και γίνει το πρωτάθλημα, παιδιά.
0: Όχι, Παλαγία. Λοιπόν, θα πάμε μαζί, παιδιά. Ναι, Δευτέρα φεύγει. Σήμερα έρχεται ο coach. Το μεσημεράκι πετάει από Βαρκελόνη, από ό,τι ξέρω. Και κατευθύνεται για να προετοιμαστεί, γιατί τώρα έχουμε και ανοίξαμε κι άλλο θέμα. Θέλουμε και προμονητή να το φυλάκω. Δεν μας φτάνουν οι παίχτες που ψάχνουμε.
2: Τέλος γιατί, πάνω. Τι έγινε.
0: Γιατί για προσωπικούς λόγους ο Γκαρούφαλο μας χαιρέτησε. Και δυστυχώς είναι απώλεια αυτή για μένα. Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ. Ναι, όπως είδες.
1: Αν δεις και την εικόνα του 300.
0: Αυτό πήγα να πω. Αν συγκρίνεις το φετινό 300 με τον περσινό.
1: Μέρα με την
0: κάτι έγινε. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, είχαμε και το Μουντιάλ, είδαμε την Αργεντινή να...
3: 3-2.
0: Ναι, το ξέρω, αυτό είδαμε, είπαμε. Είδαμε μέχρι το πρώτο μήχρονο και την Κολομβία, αδερφέ μου, αφού με κράτησε η Αργεντινή, οπότε μετά λέω, δες και λίγο εδώ. Ευτυχώς δεν άλλαξε κάτι με την Κολομβία. Με την Αργεντινή, εντάξει, νομίζω ότι δίκαια πέρασε, μεν.
1: Τα χρειάστηκε, δε.
0: Δεν έχει καλή εικόνα, δε.
1: Ναι.
0: Πολλά λένε για το Μέση, για αυτά, για αυτά, αλλά καλή εικόνα δεν έχει.
1: Παιδιά, παίζει σε τρομερά χαμηλά
0: τέμπο.
2: Ναι. Τόσο από τη Γαλλία και την Ισπανία που να έχει καλή εικόνα.
1: Νομίζω η Γαλλία ειδικά ξεχωρίζει.
0: Κοίταξε, η Γαλλία μόνο και η Ισπανία έχει μέτρια. Και είναι καλύτερη από Αργεντινή, μπλα μπλα μπλα, αλλά όχι, ξέρεις τι, τρελό.
2: Όχι, normal.
1: Παιδιά, αυτοί που μου αρέσουν εμένα πολύ είναι οι Μαροκινοί.
0: Οι Μαροκινοί, αυτό που είχα να πω. Ωραία. Το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλό. Δεν το περίμενα τόσο καλό. Περίμενα θα είναι καλό, αλλά όχι τόσο καλό. Αυτά. Και οι Άγγλοι είναι σχετικά καλοί. Με την Γκάνα είχαν προβληματική εικόνα. Στα υπόλοιπα μάτς δείχνουν κυριαρχία, να το πω έτσι. Χωρίς όμως να μπορούν να μπουν στην ίδια εξίσωση με Γαλλία, ας πούμε, και Αργεντινή, εγώ θα πω ακόμα.
2: Μεγάλο.
1: Είναι Άγγλοι, παιδιά, όμως. Μπορεί να το λύσουν κάποια στιγμή οι Άγγλοι. Από μόνοι
0: του. Μην, Παναγία μου.
2: Μεγάλο respect στο Κάπο Βέρντε, στο πράσινο ακροτήρι.
0: Βέβαια.
2: Αδιανόητο αυτό που έχει κάνει χθες.
0: Στην πατρίδα δηλαδή, του τεράστιου Ντανιέλο.
2: Μπράβο. Και του Γκάρι Ροντρίγκες που έπαιξε στον ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό. Παιδιά, αυτό που έχει κάνει. Άλλο τώρα πάει το μάτι στην παράταση, βάζουν το αδιανόητο γκολ. Έχουν ένα τερματοφύλακα 40 χρόνων που έχει πιάσει, ξέρω εγώ, 4-5 τελικές του Μέση. Το ότι τελειώνει το παιχνίδι στο 120 και πολιορκεί την παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Τελειώνει στην περιοχή σου,
2: έχει κλείσει μέσα στην περιοχή.
0: Μα αρέσει, δηλαδή, να σου πω κάτι.
2: Τι άλλο να κάνουν.
0: Το βλέπαμε κάτι φίλους τώρα στη Φιλαδέλφια. Έφευγα και τελικά ήταν κάτι φίλοι μου, εννοείται εκεί και το βλέπανε σε ένα μαγαζί που μαζευόμαστε. Του κάθισα και εγώ να το δω. Και έλεγε ένας φίλος που είναι οπαδός, απλό οπαδός, έτσι. Για το να βάλει γκολ, μου λέει Αργεντινή, θα πάω να λυπήσω πάλι. Και γίνονται αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δίνουν μπάλα, δίνουν χώρο.
0: Ναι, αυτόματα. Δηλαδή λες και υπάρχει ένα τσιπάκι και του έλεγε τώρα κάτσε πίσω, θα το φάμε, ξέρω εγώ. Και το τρώγε.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλο πάντων. Πάμε σε ένα break σύντομα και θα ξεκινήσουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού γνήσιοι φιλόξενοι άνθρωποι. Ο Νίκος θα μου στέλνετε και ερωτήσεις σε παιδιά για να τους μεταφέρω στον Νίκο, γιατί θα χρειαστεί να μείνει την πρώτη ώρα μαζί μας. Έχει και ταξίδι. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός τον Άγιαξ, αλλά θα σας τα πει όλα ο Νίκος από την Ολλανδία, ο Θανασίου. Πάμε σε break, Νίαρχη, και επιστρέφουμε. Α, Νίαρχος Κυριαζόπουλος, τα μαγικά κουμπάκια, να τα πούμε κι αυτά. Να τα λέμε κι αυτά. Κρίμα είναι δηλαδή.
4: Δευτερεύοντα.
1: Τον κατάλαβε ο κόσμος.
0: Δευτερεύοντα δεν καθόλου, Νίαρχη. Άμα θες, πατάς ένα τάκ και δεν ακούγόμαστε ποτέ. Οπότε. Και έχουμε βέβαια κεφάλα και μουσουράκι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Είναι μια διάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Μια διάδα που σε προσελκύει να κάτσει απ' έξω αντί να μπει μέσα. Πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
12: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
13: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
12: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
14: Για μένα.
15: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
14: Τότε δεν στο κουλ.
15: Στην πόλη, αποκλείεται.
14: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6, 19 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε ως τις 2, είπαμε. Έχουμε Νίκο Αθανασίου και ξεκινάμε ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γιατί έχει και φιλικό σήμερα. Μπαίνει και στις τελευταίες μέρες, ώρες βασικού σταδίου προετοιμασίας. Και καλή χρονιά.
1: Και καλό φιλικό.
0: Ναι. Νίκο.
2: Το καλύτερο.
0: Έτσι.
2: Το θεωρητικά πιο δύσκολο.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού εδώ στο Appleton της Ολλανδίας ολοκληρώθηκαν χθες το πρωί με έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Αυτή η προετοιμασία των Jacob Nistrup, όχι μόνο επειδή είναι ένας νέος προπονητής και είναι η πρώτη του προετοιμασία, η πρώτη εντύπωση, οι πρώτες προπονήσεις, αλλά επειδή σε κάθε προπόνηση, σε κάθε φάση, σε κάθε άσκηση ήταν ξεκάθαρη η φλόγα που έχει μέσα του για το ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος, παρότι Σκανδιναβός, παρότι Δανός, πολύ παθιασμένος με τη δουλειά του, πολύ της λεπτομέρειας, βάζοντας ένταση στη φωνή του, διδάσκοντας πράγματα σε καθημερινή βάση και ρίχνοντας βάρος πάρα πολύ στο τακτικό κομμάτι, ιδιαίτερα στην επίθεση του Παναθηναϊκού, που ο άνθρωπος το είχε διαπιστώσει από τα πρώτα ραντεβού που είχε κάνει πριν αναλάβει και το είπε κιόλας και στην επίσημη παρουσίασή του, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με όσα ο ίδιος είχε διακρίνει, είχε να κάνει με την επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού και μια προετοιμασία η οποία, όσον αφορά τα φιλικά και τη συνολική της έτσι ζωή, ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 ώρα Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός παίζει το δεύτερο του φιλικό κόντρα στον Άγιαξ. Υπενθυμίζω ότι μεσούς της εβδομάδας οι πράσινοι είχαν επικρατήσει επί της Χέλμοντ Σπορ με 4-0 στο πιο δυνατό φιλικό στη φετινή προετοιμασία, απέναντι στην Ολλανδική ομάδα, η οποία θα έχει στον πάγκο τον Μίτσελ. Νομίζω κάνανε επίσημο ντεμπούτο, δεν έχει παίξει άλλο φιλικό Άγιαξ. Μίτσελ, ο μέχρι πρότινος τεχνικός στη Τζιρόνα, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί, με εξαίρεση τη φετινή σεζόν που έπεσαν σε ένα τρελό πρωτάθλημα βέβαια. Έτσι, υποβιβάστηκε η Τζιρόνα νομίζω με 42 πόντους. Και η Ευρώπη από τον υποβιβασμό είχε διαφορά 6-7 βαθμούς.
0: Ναι, 6-7, δεν είχε παραπάνω.
2: Ναι, ήταν φοβερό, φοβερό.
1: Και μέχρι 2-3 αγωνιστές πριν το τέλος ήταν 8-9 ομάδες για να πέσουν. Ήταν πάρα πολύ.
2: Μπράβο, μπράβο. Έγινε χαμός πραγματικά φέτος. Έγινε πραγματικά χαμός φέτος στη Λα Λίγκα. Ένα φιλικό στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα μετρήσει δυνάμεις. Είναι ακόμα αρχή, έτσι, αλλά σίγουρα είναι το πιο δύσκολο, γιατί ακολουθεί στις 11 του μήνα εκείνο το φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο και στις 15 ο Παναθηναϊκός θα παίξει στη Βιέννη με την Rapid. Προφανώς ο Νίστρου περιμένει να δει την ίδια διάθεση και τις ίδιες βασικές αρχές να είναι ξεκάθαρες, όπως τα ξεκάθαρες και στο φιλικό με την Χέλμοντ. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ αυτό θα ξεχωρίσω από τις 2 εβδομάδες περίπου που είμαστε εδώ. Το γεγονός ότι από την πρώτη προπόνηση και στο ένα φιλικό που έχουμε δει μέχρι σήμερα, αλλά σε κάθε προπόνηση ήταν εκεί οι βασικές αρχές, ήταν εκεί οι κεντρικές ιδέες και το τι πρέπει να κάνει η ομάδα με την μπάλα, τι πρέπει να κάνει η ομάδα χωρίς την μπάλα, τι πρέπει να κάνει στα transitions. Δούλεψε αρκετά και στις στατικές φάσεις και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο πότε, έτσι, και κατά πόσο θα είναι άρτια εκτελεσμένες αυτές οι ιδέες. Γιατί, okay, εδώ που βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς, είναι σημαντικό να υπάρχουν ιδέες ξεκάθαρες, ειδικά σε μια ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Αλλά το πιο σημαντικό μέσα στη χρονιά είναι αυτές οι ιδέες να σε φέρουν στο ζητούμενο, που είναι οι νίκες, τα αποτελέσματα και οι τίτλοι. Έτσι. Θα δούμε αν θα παίξει σήμερα ο Ράστοντερ και ο Ντεφράι. Είναι καθαρά στο θέμα του, στο χέρι, συγγνώμη, του προπονητή. Ένα ενδιαφέρον έχει το πώς θα μοιράσει το χρόνο, δηλαδή αν θα επιλέξει με αυτούς τους 11, ξέρω εγώ, που έχει στο μυαλό του περισσότερο από κάποιους άλλους, να τους δώσει 60 λεπτά ή αν θα μοιράσει το χρόνο συμμετοχής όπως το έκανε στο πρώτο φιλικό, όπου ο Παναθηναϊκός είχε δύο διαφορετικές, σχεδόν διαφορετικές ενδεκάδες από ημίχρονο σε ημίχρονο. Και όσον αφορά τώρα τα μεταγραφικά, ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση όπου έχει φορτσάρει, έχει γκαζώσει, έχει ρίξει όλο το βάρος στο θέμα του αριστερού μπακ, γιατί εκεί πέρα από το ποιοτικό έλλειμμα υπάρχει ποιοτικό έλλειμμα όσον αφορά το να υπάρχουν δύο διαθέσιμες λύσεις και να υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός. Δεν λέω ότι ο Κυριακόπουλος δεν είναι ποιοτικός, μην παρεξηγηθώ σε καμία περίπτωση, και ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλον αριστερό μπακ. Δηλαδή φέτος στην προετοιμασία στις ασκήσεις και στο φιλικό είδαμε τον Μπινιάρη.
0: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Μπινιάρη, αυτό το παιδί των 16 χρονών.
2: Ναι, το παιδί των 16 χρονών που είναι.
0: Από το Αίγιο που είναι.
2: Δεν ξέρω από πού έρχεται την καταγωγή του.
0: Πήγαμε να τον πάρουμε αυτό, να ξέρεις.
2: το παιδί δεν υπάρχει.
0: Ναι, πήγαμε να τον πάρουμε αυτόν, γι' αυτό το λέω. Τον ήθελε ο Γουχού, τον είχε σημειώσει. Ναι. Ο Παναθηναϊκός βέβαια πολύ ξέξυπνα κινήθηκε. Από ότι μου μετέφεραν από εκεί, από το Αίγιο, δεν το ξέρω από ΑΕΚ. Και κινήθηκε πολύ γρήγορα ο Παναθηναϊκός και του κάνει το επαγγελματικό συμβόλαιο. Αλλά ήταν μαζί με τον Σαρακασίδη, αυτό και ο Σαρακασίδης, δύο που του είδαν και για να του έχουν και για πρώτη ομάδα.
2: Ναι.
0: Όπως ο Σαρακασίδη που αποκαλύψαμε τόσο πολύ στο Sport FM, για πρώτη ομάδα τον θέλει, όχι για να παίζει. Προσέξτε, γιατί.
2: Να είναι τρίτος,
0: Θα είναι το τέταρτος, παιδί μου. Ξέρεις πόσο παίζουν αυτοί.
1: Προφανέστατα
0: θα πηγαίνει κάποια δεκαετία. Μπράβο. Είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό λέμε, γιατί ακούγονται και πράγματα τα οποία. Τέλος πάντων, αυτά τα πούμε μετά. Για πες.
2: Ναι. Εντάξει, ο Μπινιάρης έχει κλέψει τις εντυπώσεις εδώ και με την ωριμότητά του, με την τεχνική του κατάρτιση, με την ποδοσφαιρική του ευθεία, μα πάνω απ' όλα με τη σωματοδομή του. Δηλαδή το βλέπεις το παιδί. Και λες αγόρι μου εσύ τι έτρωγες μικρός, δηλαδή πώς γίνεται να έχεις αυτό το σώμα 16 χρονών. Και τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω κάτι, το έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες. Δεν λέω ότι είναι παίχτης που μπορεί να τον βάλεις βασικό. Λέω όμως ότι είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να διεκδικήσει χρόνο μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Όπως φανταστική προετοιμασία έκανε και ο γείτονας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Αυτά τα δύο παιδιά, ο Μπινιάρης από τους πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού. Οπότε όλο το βάρος έχει πέσει στο αριστερό μπακ. Μόνο με ανατροπή σημαντική θα φορέσει τα πράσινα ο Κρίστιανσεν. Πού θα πρέπει να έχουμε ανατροπή? Στο να κάνει πίσω η Λέστερ, στο ότι ζητά αυτή τη στιγμή μόνο να πουλήσει τον παίχτη και όχι να τον δανείσει, όπως θέλει ο Παναθηναϊκός. Αν αυτό δεν αλλάξει, οι πράσινοι θα ενεργοποιήσουν μια άλλη περίπτωση που έχουν στα σκαριά και θα ολοκληρώσουν αυτή τη μεταγραφή για να κλείσει αυτό το κενό και μετά το τριφύλι θα κινηθεί για ένα κεντρικό αμυντικό που πάντα έχουμε στο μυαλό μας τον Φαν Ντρόγκελεν της Samsung Sport και για ένα κεντρικό χαφ.
1: Κάτι βγήκε, Νίκο, και είπε κιόλας και ο πρόεδρός της, Αλή. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Κάτι βγήκε και είπε.
2: Όχι, για πες.
1: Για το... Κάτσε να τις βρω τις δηλώσεις, αλλά έλεγε μπορεί τέτοιες μεταγραφές να γίνουν και τις τελευταίες ημέρες και τέτοια. Άρχισε να το γυρίζει λίγο τώρα.
2: Άρχισε να το γυρίζει γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πολύ ορθά έπραξη, απομακρυνθήκε.
1: Ναι, λέει είναι πολύτιμος παίχτης μας. Λάβαμε προτάσεις από Παναθηναϊκό και Τραμπζονσπορ. Μερικές φορές οι μεταγραφές μπορεί να κλείσουν για την τελευταία στιγμή.
2: Έτσι. Μπράβο κύριε Γιάννη. Αυτό ήταν το ρεζουμέ. Μοιάζει πάρα πολύ ο παίχτης. Ο παίχτης έχει συμφωνήσει ουσιαστικά με τον Παναθηναϊκό. Αλλά το πρόβλημα έχει να κάνει με τους Τούρκους. Ωραία δήλωση. Νομίζω δείχνει έτσι μια πιο διαλλακτική στάση, το κρατάμε και κεντρικό χαφ θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω αυτές οι δύο μεταγραφές, αν δεν γίνει κάτι άμεσα με τη Samsung Sport, θα μας έτσι κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον μέχρι, μπορεί να πάμε και μέχρι το τέλος του μήνα, μπορεί να πάμε και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Γενικά, παιδιά, μην ξεχνάμε κάτι. Ο Παναθηναϊκός, χάρη στη δουλειά του Στέφανου Κοτσόλη και τα χρήματα που διαθέτει η διοίκηση, γιατί αυτά τα πράγματα πάνε μαζί, δεν μπορεί το ένα μόνο να ισχύει ή μόνο το άλλο. Έχει κάνει ήδη 5 μεταγραφές, μία ανανέωση δανεισμού του Τσάβες, μία αγορά του Ζαρουρή από τη Λανς, έτσι, που ήταν υποχρεωτική από την περσινή συμφωνία των δύο ομάδων.
0: Ναι, που συμπλήρωσε τις συμμετοχές,
2: όχι συμμετοχές. Έπρεπε να βγει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη.
0: Α, ναι, μπράβο, το
2: θυμάμαι. Έπρεπε να βγει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, οπότε είναι καλά. Εάν θα πάρει και τον αριστερό μπακ θα έχει κάνει 8, και για τα υπόλοιπα, ξαναλέω, πάνω απ' όλα αν τη ζητά ο προπονητής και πότε το ζητά. Αλλά στα υπόλοιπα είναι καλά. Μπορεί για παράδειγμα να περιμένει να ολοκληρωθεί και το Μουντιάλ και να αρχίζει η αγορά να γίνεται πιο ζωντανή, πιο ενεργή, να αρχίζουν να κόβονται παίχτες, να αρχίζουν άλλοι παίχτες, ξέρω εγώ, να μην υπολογίζονται, να ένας ποδοσφαιριστής κάτι, ξέρω εγώ, να συμβεί, να αλλάξει κάτι και να είναι διαθέσιμο στην αγορά. Πάντα προκύπτουν ευκαιρίες τον Αύγουστο και ο προπονητής, το ξαναλέω, ο προπονητής δεν είναι δική μου άποψη αυτή. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος μέχρι στιγμής, χρησιμοποιώ συγκεκριμένες λέξεις, από τους κεντρικούς χαφ που διαθέτει. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει παίχτη ή δεν πρέπει να πάρει παίχτη εκεί. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μιλάω και λέω τι ισχύει μέχρι και σήμερα.
0: Πολύ σωστά. Πάμε σε break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Να δώσουμε χρόνο και άλλο στον Παναθηναϊκό, επιτρέψτε μας, γιατί είναι από μακριά, ξαναλέω. Να κάνουμε τις ερωτήσεις και να αποδεσβέψουμε τον Νίκο να μπορέσει να ταξιδέψει για το παιχνίδι με τον Άγιαξ.

0: Sport FM 94,6.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
10: Διαλέγω νησί για διακοπές.
9: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
10: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, στη συνέχεια θα έχουμε λίγο Νίκο Αθανασίου, γιατί πρέπει να πάμε και μετά υπόλοιπα ρεπορτάζ. Θες να ξεκινήσεις, Γιώργο?
1: Ξεκινήσω.
0: Πάμε.
1: Εντάξει, γιατί...
0: το ίδιο. Τον έχουμε.
1: Ναι. Δεν θα ξεκινήσω.
0: Δεν θα ξεκινήσεις.
1: Θα βάλουμε
0: λοιπόν,
1: μια πράξη.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, για να τελειώσει να
2: φύγει. Εδώ είμαι, κατά λάθος πάτησα ένα κουμπί.
0: Ωραίο ήταν το κουμπί.
2: Θα μάθαρε εδώ που είμαστε.
0: Λοιπόν, το ξέρω. Πες μας λοιπόν, Νικό μου, αρχίζω την ανάκριση, όπως καταλαβαίνεις.
2: Ναι, για πάμε.
0: Πες μας αν παίζει ο Ουνάη με τα φεγγάρια του. Τι να παίζει, δηλαδή, μάλλον να παίζει για εσάς, αλλά...
2: Να παίζει με τα φεγγάρια του είναι πιο πιθανό από το να παίζει για να ξεκινήσει το μάλλον. Για να μην πω να παίζει με τίποτα άλλο, δηλαδή με τίποτα ήλιους. Παιδιά, δηλαδή το έχουμε εξηγήσει, εντάξει, θα το εξηγήσω όμορφα και ωραία.
0: Ναι, ναι, δεν Ουναή... ακούμε συνέχεια όλοι, γι' αυτό. Ας το πάρουμε έτσι.
2: Ωραία, σωστά. Ο Ουνάη πέρυσι, έχοντας παίξει ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό και έχοντας φτιάξει και πάλι το όνομά του μέσα από το συλλογικό ποδόσφαιρο, γιατί στη Μαρσέη δεν ήταν καλός τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει καταφέρει να γίνει σημαντικός. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να τον αποκτήσει μέχρι τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Ο παίκτης ποτέ μέσα στο καλοκαίρι, μα πραγματικά ποτέ, δεν έδειξε διάθεση να συμφωνήσει. Αυτό το οποίο έλεγε είναι ότι εγώ περιμένω πρόταση από ομάδα που παίζει σε top πρωτάθλημα. Ήρθε αυτή η πρόταση, τον πήρε η Τζιρόνα, έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, γιατί ξαναλέω, μπορεί η Τζιρόνα να υποβιβάστηκε, αλλά έχει μαζέψει, αν θυμάμαι καλά, 42 βαθμούς. Ήταν μια κανονική ομάδα. Δεν ήταν κανένα σκορποχώρη που τελείωσε το πρωτάθλημα με 10 πόντους και δεν μπορούσαν να αλλάξουν δεύτερη πάσα. Και τώρα είναι ο Ουνάη βασικός στο Μουντιάλ, στην εθνική ομάδα του Μαρόκο, το οποίο εγώ βλέπω να κάνει και άλλα πράγματα φέτος.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Πώς αυτός ο ποδοσφαιριστής, ρε παιδιά, θα πει, α, τι ωραία σεζόν που έκανα, γιατί να μην ξαναπάω πίσω σε αυτό το θεάρεστο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι ομάδες μας είναι μια χαρά ομάδες, όλες. Με τα γήπεδά τους, με τα προπονητικά τους, με τα λεφτά τους, με τον υπέροχο κόσμο της κάθε μία. Λοιπόν, το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν τον βλέπουν, δεν το βλέπουν. Μόνο κατά ανάγκη έρχονται εδώ. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, παιδιά, λέει ο φανατικός Παναθηναϊκός, σήμερα έχω χάσει την πίστη μου στην ομάδα. Ό,τι και να γίνει, το πολύ να βγούμε δεύτερη, δεν υπάρχει ούτε σε αυτή η ομάδα να πάρει πρωτάθλημα. Δεν σε καταλαβαίνω. Φίλο μου, πες εσύ, Νίκο μου, απλά να πω μετά εγώ ένα παράδειγμα να το θυμίσω. Ναι. Πες.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί στον κόσμο να υπάρχει σκεπτικισμός, προβληματισμός, απογοήτευση. Όχι για αυτά που γίνονται φέτος το καλοκαίρι, γιατί αυτά που γίνονται φέτος το καλοκαίρι με εξαιρέσει είναι απόλυτα normal, φυσιολογικά και με μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική κατεύθυνση. Αλλά όταν έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια. Εγώ την καταλαβαίνω αυτή την, πώς να πω, τη στάση απέναντι στα πράγματα. Από την άλλη όμως, αν στη ζωή δεν έχουμε μία ελπίδα, δεν βλέπουμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά, θα πέσουμε σε ποδοσφαιρική κατάθλιψη. Γιατί άλλη κατάθλιψη είναι πολύ πιο σοβαρή και πολύ πιο σημαντική, γι' αυτό δεν την αναφέρω μονάχη της ως λέξη. Έτσι. Τώρα αν ο φίλος το βλέπει έτσι, okay, δεν μπορώ εγώ να το αλλάξω αυτό το πράγμα. Πες και εσύ, Γιώργο, μέλα.
0: Ναι, εγώ θέλω να πω στο φίλο ότι μην τα βλέπει έτσι ακριβώς. Γιατί η ΑΕΚ πριν ένα χρόνο, ακριβώς τέτοια εποχή, είχε αποτύχει σε όλα της και ήταν τέταρτο φαβορή. Μακράν θα βγαίνει τέταρτη, δεν θα βλέπε καν το χάρτη, το ποδόσφαιρο και δεν κάνουμε και πολλές μεταγραφές. Και πήγαμε τέτοια εποχή στην Ολλανδία μόνο με τον Ρέλβας και τον Κουτέσα. Και παίζαμε τότε. Τελειώναμε τότε το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ήρθε και ο Πενεράης μόνο.
1: Και είχε ξεκινάει προγραμματικά.
0: Ναι, και δεν είχαμε φόρ επί της ουσίας. Για να τα θυμίσω στον κόσμο. Και η ΑΕΚ αυτή. Φέτος το καλοκαίρι πηγαίνει πιο αργά από όλους για βασικό στάδιο προετοιμασίας, όντας πρωταθλήτρια, έχοντας κλειδώσει League Phase Europa League.
1: Με λίγες μεταγραφές.
0: Με λίγες μεταγραφές για ανάγκη. Πώς αλλάζει το έργο, το λέω. Και πώς πολύ εύκολα με 3, 4, 5 κινήσεις και αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας λόγω προπονητή, αλλάζει και όλη η κατάσταση. Οπότε, αδερφέ, γι' αυτό το λέω εγώ, να το έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου, δεν είναι ότι γίνεται συνέχεια αυτό που αναφέρω, αλλά δεν είναι και ότι δεν γίνεται και ποτέ. Νίκο, πιστεύω, λέει ο Γιώργος από το Μαϊάμι. Γεια σου, Γιώργο. Νίκο, πιστεύω ότι φέτος θα πάμε καλά. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι εδώ. Uh-huh. Τώρα που τελείωσε η προετοιμασία, τι σου άρεσε περισσότερο, είδες κάτι που σου δίνει αισιοδοξία?
2: Είπα και πριν να το ξαναπώ ότι αυτό το οποίο μου δίνει αισιοδοξία, χωρίς να μπορώ να μιλήσω με σιγουριά, γιατί δεν το κάνω ποτέ, δεν, ούτε θετικά ούτε αρνητικά.
0: Μα για το σήμερα μιλάμε, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Μιλάς για το τώρα. Αυτό έχω δει.
2: Για το τώρα μιλάω.
0: Σε δύο μήνες δεν μπορεί να είσαι ο Νοστράδαμος.
2: Βλέπω έναν προπονητή που, ξαναλέω, έχει φλόγα μέσα του. Βλέπω έναν προπονητή που έχει βασικές αρχές, ένα συγκεκριμένο μοντέλο παιχνιδιού, απόλυτα συμβατό σε ομάδα πρωταθλητισμού, είτε αυτή λέγεται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Βλέπω έναν μεταγραφικό σχεδιασμό να έχει τρέξει μέσα σε ένα εξαιρετικό timing. Βλέπω παίχτες που έρχονται με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε γήπεδο. Δεν μπορώ να προδικάσω καμία κατάσταση και επίσης αυτό το οποίο βλέπω εγώ 10 μέρες θα ακολουθήσουν προπονήσεις άλλες 2-3 εβδομάδες και προπονήσεις μιας ολόκληρης χρονιάς. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν ο προπονητής είναι μεταδοτικός, θα πρέπει να δούμε πώς διαχειρίζεται τα αποδυτήρια, πώς διαχειρίζεται τους παίκτες, πόσους ακόμα παίκτες θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα, ωραίο να το κρατήσουμε. Πρέπει να δούμε διάφορα πράγματα. Στο τώρα, ναι, μπορώ να πω ρε παιδί μου ότι μία ελπίδα εδώ δημιουργήθηκε, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι. Ήρεμα, σεμνά. Και ταπεινά.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει και μέσα στο ζώο των Παναθηναϊκών πολύ πίεση κατευθείαν, έτσι. Με το
2: καλύτερο. Τρία στα τρία πρέπει να κάνει.
0: Ναι, έχει να κάνει ένα τρία στα τρία. Έχει κάνει καλά πράγματα στην Ευρώπη Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια και έχει ένα τέτοιο να πει, παιδί μου, ότι θα το κάνει και αυτό, ξέρεις. Να
1: μας ειλικρινείς.
0: Αλλά δεν είναι κάθε μέρα το Γιάννιο αφενός. Αφετέρου δεν είναι. Όχι το Γιάννιο, συγγνώμη, δεν είναι κάθε μέρα εύκολη και ο δρόμος εύκολος. Και δεν είναι και πάντα εύκολο να ξεκινάς τόσο νωρίς και να έχεις διάρκεια, συνέχεια, συνέπεια.
2: Ξέρεις με το χειρότερο ρε Γιώργο, να μην υπάρχει σωσίδιο.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι,
2: αυτό
0: είναι
2: χειρότερο.
0: Το ξέρω, το όνειρο πέρυσι.
2: Και μπαίνεις να παίξεις τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν. Γιατί είναι στόχος για κάθε ομάδα που μπαίνει στα καλοκαιρινά προκριματικά να μπει στον όμιλο.
0: Και σε διαλύει άμα δεν είναι. Εγώ θυμάμαι
2: ναι,
0: το βέβαια, χρόνο που η ΑΕΚ έμεινε εκτός από την ΟΑΕ.
2: Μην το συζητάμε τώρα.
1: Και παιδιά, και είναι παιχνίδια πολύ λεπτομέρειων αυτά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη ΑΕΚ με τους Κύπριους που έπαιζαν
0: τον Άρη Λεμεσού.
1: Που είναι στη Φιλαδέλφια το μάτς, είναι παράταση. Και έχει και
0: το
1: δοκάρι.
0: Έχει το δοκάρι και βγαίνει ο Γιώβιτς
1: στην κόντρα. Πάει να σπάσει ο άλλος και κάνει την κόντρα τον γκολ. Δηλαδή, είναι και λεπτομέρειες όλα.
0: Εκεί σε αυτή το παιχνίδι, ναι. Βέβαια έπρεπε να γίνει 3-0 στο 90 λεπτό δυστυχώς.
1: Αλλά καταλαβαίνεις κάτι. Δηλαδή μπορεί να σου πάει αυτό το δοκάρι και μέσα και να πεις.
0: Και να πεις και τίποτα. Ο Ζαγαρίτης

0: Εγώ να πω κάτι. Θα απαντήσω στην ερώτηση ότι όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα που αναφέρει την χωρητικότητα πρώτον και δεύτερον. Εγώ ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική, το να τις βγάλουμε έξω να δούμε ποιος την έχει μεγαλύτερη τη χωρητικότητα. Αυτά τα πράγματα δεν ξέρω αν ισχύουν σε άλλες χώρες. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, κομπλεξικός ποδοσφαιρικά δεν ήμουν ποτέ, δεν θα γίνω. Μακάρι όλες οι ομάδες να φτιάξουν τα γήπεδα που ονειρεύονται, να φτιάξουν τα προπονητικά που ονειρεύονται και να έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο 4-5, να φτιάξει ο Άρης, να φτιάξει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ έφτιαξε πρόσφατα, ο Ολυμπιακός να κάνει αυτό το οποίο παρουσίασε, ο Παναθηναϊκός να μπει στο Βοτανικό, ο Άρης να κάνει γήπεδο, οι μικρές ομάδες να κάνουν, μικρότερες ομάδες, συγγνώμη, να κάνουν ακόμα μεγαλύτερα γήπεδα, να έχουμε προπονητικά όμορφα, λειτουργικά. Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θα μπω ποτέ στη διαδικασία να πω «Α, ο Ολυμπιακός έχει 5.000 παραπάνω» και να πω «Α, εγώ την έχω ως Παναθηναϊκός 10.000 παραπάνω τη χωρητικότητα από την ΑΕΚ».
1: Και τι έγινε δηλαδή.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα του Θεού, ούτε στο δημοτικό ρε γαμώτο. Και υπάρχει αυτό, υπάρχει έξω.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Υπάρχει. Εντάξει. Ας λέμε, εγώ αυτό που λέω είναι ότι να μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο, πάντα ένα καινούριο γήπεδο. Δίνει μια άλλη δυναμική. Δεν φαίνεται από μόνο του τίτλους. Δεν παίζουν μπάλα τα τσιμέντα. Εντάξει. Όμως δίνουν μια τεράστια δυναμική. Αυξάνουν τα έσοδα. Φτιάχνουν την περαιτέρω ατμόσφαιρα. Σε αλλάζουν επίπεδο οικονομικά. Έτσι. Και όσον αφορά στο θέμα των υποδομών. Το αν ο διπλανός σου, ο απέναντί σου έχει ένα γήπεδο 50.000. Ο άλλος έχει ένα γήπεδο 30.000. Και άλλος έχει 25.000. Να είσαι εσύ ο πιο μάγκας, λέω εγώ, για να βγάζεις περισσότερα έσοδα στον χρόνο. Σωστά. Από τον αντίπαλό σου.
2: Κάλε και ομαδάρα να το γεμίσεις. Μπράβο, και να είναι το 52.000 άδειο. Αν μπορείς.
1: Έτσι
2: μπορείς.
0: Τα γήπεδα, έτσι τα γήπεδα, ναι, τα γήπεδα, γιατί θα, να είμαστε ακριβείς, τα γήπεδα δεν κρίνονται από το ποιο είναι πιο μεγάλο. Κρίνονται από το ποιο γήπεδο είναι αυτό το οποίο σου φέρνει και γεννά τα μεγαλύτερα έσοδα. Εκείνη η δουλειά. Μπορείς να έχεις ένα γήπεδο 30.000, 40.000 και να βγάζεις 10 εκατομμύρια παραπάνω από τον αντίπαλό σου. Ότι είσαι μάγκας.
2: Έτσι.
0: Με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος αυτό που λέει ο Γιώργος, φτιάξω μαδάρα να το έχεις στίγκα, τις σουίτες σου, τα εμπορικά σου, τα μουσεία σου, τα εστιατόρια σου.
1: Παιδιά, σκεφτείτε, σκεφτείτε κάτι άλλο. Παναθηναϊκός στον μπάσκετ τώρα που έφτιαξε το γήπεδο, το ΑΚΑ, το έκανε καινούριο. Έχει πόσα έσοδα, έτσι. Πόσα έσοδα τώρα μιλάμε. Τα ακριβήνουν ναι, μεν και τα εισιτήρια σου όλα. Εντάξει, okay, νόμος είναι αυτό. Αλλά να, φτιάχνει και ο Ολυμπιακός τώρα. Και πολλές φορές και ο ένας τραβάει τον άλλον. Τι να κάνουμε, έτσι πάει.
2: Και εμείς τραβάμε την πρίζα και πάμε σε ένα διαφημιστικό break, έτσι, ένα σύντομο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
18: Στο Telecom Center Athens.

0: Friends. Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είσαι, Νικόλα.
1: Εδώ είμαι, φίλε.
0: Ωραία. Καταρχάς, να σου πω ότι σε χαιρετά ένα Κώστας Ολυμπιακός. Γεια σου, Νικόλα, λέει, είναι από τη Σαλαμίνα. Γιατί σοβαρή ερώτηση λέει: αν ξέρεις κανένα σπίτι να νοικιάζεται Σαλαμίνα, να του στείλει φίλε στα Instagram και σε αυτά που διαθέτει, να σε ενημερώσει. Δηλαδή, εμείς τα κάνουμε εδώ τώρα.
1: Σπιτόγατος.
0: Ναι, κάτι, να έχει τέλος πάντων εμάς, δεν είμαι θα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας βοηθήσουμε σε αυτό.
1: Για εξωτερική κατοικία εκεί που παραθερίζω, νομίζω μπορώ να το βοηθήσω. Ας μου στείλει στα social. Δεν είναι δουλειά τώρα, δεν θα την κάνουμε.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Τι τραβάμε. Και εδώ στο Άπελτορ να μάθει, έχει ωραία σπίτια, του προτείνω.
0: Έτσι. Λοιπόν, είναι ο Παναθηναϊκός Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ό,τι είναι και η Αγγλία λέει για το Μουντιάλ. Ένας φίλος. Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Τι έγινε?
0: Είναι λέει ο Παναθηναϊκός για το ελληνικό πρωτάθλημα, ό,τι η Αγγλία για το Μουντιάλ και καλά. Αθανασίου, Πελής τρυπολογίζεται
1: δεν
0: ή όχι?
1: Δεν έχει πάρει 20 Μουντιάλ η Αγγλία. Έλα το, ή τα θέλει.
0: Έλα το, είναι σωστό και αυτό. Μπορεί ο Νίστρουπ να τον κάνει να έχει και τελειώματα? Ο Αθανασίου, ο Πελής τρυπολογίζεται ή όχι? Μπορεί ο Νίστρουπ να τον κάνει να έχει και τελειώματα?
1: Θα απαντήσω στο δεύτερο ερώτημα. Οι προπονητές δεν είναι θαυματοποιοί. Δηλαδή ο Νίστρουπ δεν μπορεί να με δει εμένα και να με κάνει να βγάλω μαλλιά. Δεν γίνεται, έτσι, ρε παιδί μου. Θα πορευτώ μέχρι το τέλος ζωής μου με αυτά που έχω. Ο Πελίστρη και τα τελειώματά του. Δεν είσαι ξαφνικά στην Ελλάδα δύο χρόνια και δεν έχει καλά τελειώματα. Επειδή μας βοηθούν πάρα πολύ οι πλατφόρμες και συγκεκριμένα το White Scout που έχει και βίντεο, εντάξει, σε αντίθεση με την Όπτα, δεν το λέω για να πω ποια είναι καλύτερη και χειρότερη, καθημερινά έχει τα δικά της, απλά η Όπτα δεν έχει τα βίντεο. Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τον Πελίστρη, νομίζω ήμασταν με τον Νικολογιάννη κάπου, και έχουμε βάλει και έχουμε 120 τελειώματα. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις από τα 120 τελειώματα ότι αυτό το παιδί έχει πολλά καλά στο παιχνίδι του, δεν έχει όμως τελειώματα. Τα οποία τελειώματα δεν βελτιώθηκαν όσο βρίσκεται εδώ. Το αν θα βελτιωθούν, έχουμε δει πολλές φορές ποδοσφαιριστές που δεν έχουν αυτή την τεχνική ικανότητα, με ψυχολογία, με αυτοπεποίθηση, με τις ομάδες να λειτουργούν καλά και να τους βοηθούν και οι ίδιοι να είναι στα πάνω τους, να κάνουν χρονιές υπερβατικές σε σχέση με τα κανονικά τους τελειώματα, να το πω έτσι. Θυμάμαι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών να έχουν κάνει και 10 και 15 γκολ στη χρονιά και μετά να γυρίζουν πάλι πίσω στα 2, στα 3, στα 4 και στα 5. Για το πρώτο ερώτημα, επιστρέφει 10 Ιουλίου και ενσωματώνεται μαζί, ενσωματώνεται στην υπόλοιπη αποστολή, στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Τον υπολογίζει, θέλει να τον δει και βλέπουμε.
2: Νίκο, δεν έπαιξε καθόλου Μουντιάλ, έτσι?
1: Πώς να παίξει, ρε Γιώργο, όλη τη χρονιά ήταν έξω.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: ναι.
1: Και ο Μπιέλσα, okay, δεν ξέρω, έγιναν μαναφούκιανς τελείως. Αλλά δεν είναι παλαβός κι αυτός, ήταν βασικός ο Πελίστρη.
2: Εντάξει, μέχρι, είναι παλαβός.
1: Πρόπερς. Εντάξει, okay, έχει μια τρέλα ωραία δική του. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει πριν δύο χρόνια 6,5 εκατομμύρια ευρώ για το 50%. Να βρεθεί ομάδα τώρα να δώσει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για το 50% του Πελίστρη, λογικά δεν υπάρχει. Εκτός και αν έρθει κάποιος σύλλογος από το Σάουντι ή από το Κατάρ. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Μακάρι για τον Παναθηναϊκό να έρθει μια πρόταση να τον καλύπτει και να πάει να πάρει και ένα παίκτη ο οποίος θα ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που θέλει να κάνει ο προπονητής. Τώρα αν μείνει, ξαναλέω, δεν υπάρχει πρόταση. Βγήκε και ένας ατζέντης χθες που δεν εκπροσωπεί τον ποδοσφαιριστή και έθεσε θέμα αποχώρησης και το ξεκαθάρισε αυτό άμεσα η Πράσινη. Δεν ξέρω τώρα αυτός γιατί βγήκε το είπε και που αποσκοπεί. Θα δούμε πώς θα πάει, να πάρει χρόνο στα φιλικά και βλέπουμε για τον Πελίστρη.
0: Καλά να περάσεις, Νικό μου, καλό μάτς να δεις.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου, καλό δρόμο να έχουμε,
0: καλό δρόμο,
1: είμαστε λίγο μακριά.
0: Καλό δρόμο να
1: καλή επιστροφή.
2: Καλή επιστροφή εννοείται.
0: Και από πάμε Δευτέρα, αργά γιατί βιαζόμαστε.
1: Έτσι, και από Δευτέρα Γιωργάρα μου, σας
0: ναι, θα τα πούμε από κοντά,
1: κάθε μέρα. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Έτσι,
1: Γιωργάρα,
0: έτσι, έτσι.
1: Καλή συνέχεια και σου δύο Γιωργάρη.
0: Φιλιά σε όλους, φιλιά σε όλους. Γιατί είναι και όλα τα αγόρια μας εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: παστρατιά.
0: Παστρατιά. Έτσι.
1: Άντε, τσάου, τσάου.
0: Φιλιά. Λοιπόν, και με αυτή την πασούλα.
2: Είναι ο αντίπας πάνω, να ξέρεις, Σολομόναχος.
0: Μόνο ο αντίπας έχει πάει.
2: Αν έχω καταλάβει καλά, είναι μόνος του αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες θα πάνε μερικά κομμάτια. Αλλά ο Ηρακλής την πρώτη μέρα.
0: Ηρακλάρα, ζωάρα.
2: Η ζωή του όλη αυτά. Δώσε το ευρωπαϊκά μάτσα εκτός έδρας και προετοιμασίες. Και προετοιμασίες. Τίποτα άλλο τη χρονιά να μην κάνει.
0: Εγώ δεν μπορώ άλλο προετοιμασίες. Ειλικρινά τους θαυμάζω και αυτούς και τον Τζιλάρα που θα πάει πάλι. Δεν μπορώ. Δεν φτάνει. Μετά από 17. Πολλές, πολλές. Καταρχάς βγαίνουν και τα χρόνια μας έτσι. Παραμνήμα. Απά και κανένας άλλος. Μια χαρά, παιδιά, έχουμε εξαιρετικά στο ρεπορτάζ. Εξαιρετική δουλειά κάνουν. Είμαστε και μαθουσάλες να μην συνέχεια σε όλα εμείς. Μόνο βαγάδες. Για πάμε, Νίκο μου. Γιώργο μου, συγγνώμη.
2: Λοιπόν.
0: Κόλλησε στον Αθανασίου.
2: Ναι, να το πιάσουμε τώρα μια. Μέχρι το break, γιατί φουλάρει στα μεταγραφικά Ολυμπιακός. Εντάξει, έχει κάνει 5 κινήσεις μέχρι τώρα συμπληρωματικές κάποιες από αυτές. Δηλαδή, ο δεύτερος και ο τέταρτος τερματοφυλάκας που πήρε. Έχει πάρει το Μαφέο που είναι για βασικό, θα πάρει και άλλο δεξί μπακ. Έχει πάρει το Φορτούνι. Αλλά χρειάζεται και άλλες κινήσεις. Είναι δεδομένο αυτό. Έχει πάρει και τον Κάρμο, εννοείται. Αλλά χρειάζεται δεδομένα και άλλες κινήσεις για να δουλέψει ο προπονητής όσο δυνατόν με το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ. Γιατί σε ένα μήνα από τώρα. Ξεκινάνε τα προκριματικά. 3-4 Αυγούστου, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Όχι, ναι, 4-5 είναι. 4-5.
0: Ένα μήνα, 4 έχουμε
2: σημαίνει. Ναι. Σε ένα μήνα ακριβώς τα προκριματικά. Οπότε πρέπει να αρχίσει να δουλεύει ο προπονητής και με τους καινούριους παίχτες. Αυτό που προκύπτει τώρα και από την Πορτογαλία είναι ότι. Και με τις τελευταίες πληροφορίες ότι ο Ζώτα Σίλβα έχει μιλήσει απευθείας με τον Καρντόσο. Τον ήξερα από την Κιμαράς. Εντάξει, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί την τετραετία του. Έλεγα για πάρα
0: πολλούς παίχτες. Είναι αυτό το αγόρι, ο Ζώτα Σίλβα.
2: Εξτρεμάκι, ναι. Δεξιά παίζει κυρίως. Και αριστερά, εντάξει, okay, μικρή διαφορά κάνει αυτό. Ο Καρντόσο, τρομερή δουλειά στην Γκυμαράς. Πολλούς παίκτες βρήκε και αγόρασε με λίγα χρήματα, όπως ο Ζώτα Σίλβα, όπως ο Ρέλβας, το είπα και χθες. Και τον πούλησε μετά τριπλάσια τιμή. Δηλαδή πρέπει να τον είχε πάρει 600-700 χιλιάρια και τον πούλησε
0: 3-3.
2: Ναι. Είχε ένα πλεόνασμα. Σαν πρόεδρος ομάδας, ως πρόεδρος ομάδας, 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δηλαδή,
2: τι να λέμε τώρα. Για μια ομάδα όπως η Κιμαράς, τρεις από τις τέσσερις χρονιές του βγήκε Ευρώπη, πήρε ένα League Cup, όλα καλά. Φαίνεται πως ο Ζώτα Σίλβα έχει έρθει σε επαφή μαζί του. Όχι φαίνεται, έχει έρθει σε επαφή μαζί του. Και είναι θέμα χρόνου, όπως όλα δείχνουν, να γίνει μεταγραφή του. Να δούμε από την Ότσχαμ πως θα έρθει ως δανεικός ή αν θα έρθει με κανονική μεταγραφή. Και μαζί πάει ο Ολυμπιακός πακέτο να τελειώσει και του Ζώδη Ρόκα από την Τζιρόνα. Γιατί έτσι θα κλείσει ο Ολυμπιακός με τους δύο παίκτες από τώρα, νομίζω, για τα εξτρέμ του. Θα δούμε βέβαια, όλο και κάποιος μπορεί να αποχωρήσει. Δηλαδή, ειδικά ο Αντρέ Λουίς δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο. Γιατί έχει αγορά. Μπορεί να μην έπαιξε πολύ στον Ολυμπιακό με τις εμφανίσεις που είχε κάνει βέβαια στη Ρίο Άβε. Έχει αγορά και Premier League έχει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει από Σαχτάρ που κλασικά κάνει το πεδομάζωμα του Βραζιλιάνου Σαχτάρ. Θα τα δούμε αυτά συνέχεια. Εγώ κρατάω πάντα μια πισινή. Δεν γνωρίζω κάτι, αλλά. Πολλά γράφονται για το Ροντινέι στη Βραζιλία. Μήπως θέλει το παιδί να γυρίσει. Δεν το βλέπω και είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σωματικά. Θα πρέπει αυτό να το κρατήσουμε. Τώρα, εκεί που ο Ολυμπιακός φουλάρει, μετά από τους δύο μεσοεπιθετικούς, είναι για τον Καντιού. Τον ΟΑ Καντιού της Λοριάν. Πιέζουν πλέον τη Λοριάν πάρα πολύ με νέα πρόταση για να κλείσει άλλη μια θέση στα χαφ που άφησε. Μετά την αποχώρησή του να σημαίνει το πάει δανεικό στην Ρίο Άβε. Ο Καντιού είναι ένας τελείως διαφορετικός χαφ που θέλει ο προπονητής αυτά τα στοιχεία του. Θέλει έναν χαφ με περισσότερο όγκο, με περισσότερο ύψος, έναν λίγο κατά κάποιο τρόπο εμπόρα, αλλά και καλύτερο με την μπάλα στα πόδια. Θέλει να δώσει ύψος λίγο στην ομάδα, γιατί και πέρυσι δεν ήταν υψηλότερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Σε αυτό το στυλ, όχι ότι είναι πιο μπαλάτος, ήταν και το προφίλ του Άμραμπατ που το κοίταξε ο Ολυμπιακός. Από ό,τι αντιλήφθηκα λίγο που το έψαξα, μπορεί να έχει μάνατζερ κανονικά ο Άμραμπατ, αλλά αυτός που κάνει διαπραγματεύσεις είναι ο αδερφός του. Τροβερά πράγματα, δεν το ήξερα.
0: Δηλαδή, γενικά έχουν μια απίθανη σχέση τα αδέρφια. Απίθανη όμως.
2: Αυτός τον είχε πάει και στην Τουρκία, στη Φενέρ.
0: Σωστά.
2: Θα πρέπει να τη δούμε αυτή την περίπτωση, γιατί νομίζω θα καθυστερήσει και δεν ξέρω τι θα γίνει με την λόγω περίπτωση.
0: Ναι, έχει το Μουντιάλ.
2: Έχει το Μουντιάλ και έχει πει ο ίδιος ότι εγώ θα αποφασίσω μετά. Okay, ακούω τις προτάσεις. Έχει από τον Ολυμπιακό, έχει από την Πέτης, αλλά μέχρι εκεί. Για τον Στάνης δεν έχουμε τίποτα νεότερο. Το θέμα έχει παγώσει. Με τη Λιντογκόρη τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Είναι πολύ δύσκολος ο πρόεδρος, παιδιά, να το ξέρετε. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, σαν τότε τίποτα. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σχεδόν στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσό. Από εκεί που πήγαινε να τα βρει με τη Λιντογκόρη και εκεί έτσι φάνηκε. Μετά άρχισε μία πρόεδρος. Με τις δόσεις θέλω το 50% και θέλω τα υπόλοιπα σε δύο δόσεις. Μετά, αφού δεν τα βρίσκουμε στις δόσεις, θέλω παραπάνω χρήματα. Μετά το ένα, μετά το άλλο. Έχει παγώσει αυτή η μεταγραφή. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε, επειδή πολλοί το λένε, ότι ο Ζώτα Σίλβα, που είναι εξτρέμ, παιδιά. Έχει παίξει όλη την καριέρα 6 μάσου πρωτοφόρ. Δεν θα τον πάρει ο προπονητής ξαφνικά τώρα να τον κάνει δεκάρι. Και φυσικά για τα στόπερ, γιατί επίκειται για τον Ολυμπιακό να πάρει αριστερό μπακ. να πάρει στόπερ και να πάρει και σεντερφόρ. Για τον αριστερό μπακ, πάντα κοιτάζει ο Ολυμπιακός διακριτικά την περίπτωση του Γιαννούλη, χωρίς να ασχολείται παραπάνω. Υπάρχει η περίπτωση του Μαρτίν, ένα παίκτη νομίζω που έχει γραφτεί σίγουρα και για τον Παναθηναϊκό παλιότερα, μπορεί και για την ΑΕΚ, δεν είμαι σίγουρο. Ο αριστερό μπακ τη Τζένο, ο Άρων Μαρτίν. Είχε γραφτεί σίγουρα και για τον Παναθηναϊκό, μπορεί και για την ΑΕΚ. Ένα καλό αριστερό μπακ. Υπάρχει το σέντερφορ που θα πάρει σίγουρα ο Ολυμπιακός, ένα σέντερφορ, και ο Σμαϊλόβιτς παραμένει το νούμερο ένα στη λίστα του Ολυμπιακού, χωρίς να έχει γίνει προς το παρόν κάποια επιπλέον κίνηση, για να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα διάβαζα, μπήκε και η Μαρσέγη στο κόλπο. Έχει μπει η Μαρσέγη, Λιόνι, Σέλτικ, Παναγία στα μάτια εκεί πέρα. Και η τιμή, όσο περισσότερο μπαίνουν,
0: τόσο πάντα, πιο πάλι πάει.
2: Πάντα ανεβαίνει.
0: Break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε ρεπορτάζάκι και θα έχουμε όλη την ώρα μετά και τον χρόνο να απαντάμε στα ερωτήματά σας.
3: Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
17: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόταση από την ΑΕΚ για νέο τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές φέρεται να έχει στα χέρια του Ορμπελίν Πινέδα σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Κρίσιμο Σαββατοκύριακο για την υπόθεση του ΧΑΦ στην Ένωση με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο Μαρκο Νικολίτς. Δυνατό τεστ για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τον Άγιαξ, το φιλικό με το οποίο κλείνει ο πρώτος κύκλος προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Χρόνο συμμετοχής ενδέχεται να πάρουν Ράστοντερ και Ντεφράι. Σέντρα στις 6, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Φουλάρουν για αριστερό μπακ και πράσινη την πρόταση του Τριφυλιού για τον Φαντρόγγελεν, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport. Στην τελική ευθεία, οι μεταγραφές των Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ και του Ζόελ Ρόκα από την Τζιρόνα στον Ολυμπιακό και πιθανότατα να υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Ανοιχτές για τους ερυθρόλευκους οι υποθέσεις των Καντιού και Σμαϊλόβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους Πειραιώτες στην Ολλανδία. Στο επιτελείο του Παναθηναϊκού, άκτορος βοηθός του Ζήλικο Μπράντοβιτς θα ενταχθεί ο Μάικ Μπατίστ, όπως προανήγγειλε ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Επιστρέφει στο NBA για λογαριασμό των Timberwolves ο Τρέι Λάιλς, που απασχόλησε τους πράσινους, νέα σενάρια στην Τουρκία για Τσέντι Όσμαν και Ανατολού Εφές. Δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία για τον ΠΑΟΚ, που κοντράρεται με τη Βέστερλο, σέντρα στις 3.30 με κάλυψη από την υβριδική τηλεόραση του Open, ενημέρωση από BwinΣΠΟΡ FM. Αισιοδοξία στον δικέφαλο για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη, παραμένει ψηλά στη λίστα ο Γάλλος χαφ Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Η 4η Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Euro 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών, ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο, το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, με αφορμή τη συμπλήρωση 22 χρόνων από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από την Εθνική. Ολοταχώς για sold out οδεύει το αυριανό μάτς της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πορτογαλία στη Sanel Arena για την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια, όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν οι εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στον Άρη. Ανακοινώθηκε και πιάνει δουλειά ο 71 ετών Ισραηλινός παράγοντας Avram Grant, ο οποίος θα έχει ρόλο συμβούλου της διοίκησης σε πολλά θέματα. Την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Χρήσαν Τουγκέζου ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ, ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την Κηφισιά, καθώς επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον 23χρονο στόπερ Γιοντε Λουίς. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ιταλίδα νούμερο 17 στον κόσμο Τζασμίν Παολίνη για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Πρώτο σερβίς, όχι πριν τις 3:20, τηλεοπτικά από Nova Sport Start. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Ορελιέν Τσουαμενί. Ο διεθνής μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αισθάνεται ενοχλήσεις των Μυρό και τέθηκε εκτός των πλάνων του Didier Deschamps για το μάτς των Μπλε με την Παραγουάη στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετακομίζει οριστικά στο NBA ο Σέρχιο Ντελαρέα. Η Βαλένθια αποχαιρέτησε τον 20χρονο γκάρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών έναντι 16 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Dallas Mavericks, που τον επέλεξαν στο νούμερο 25 στον πρώτο γύρο του draft. Επόμενη ενημέρωση από τον BwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Γιώργος Τσανάκας και Γιώργος Τσακίρης.
3: BwinΣΠΟΡ FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τη μία, πήγαν από 10, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί. Θα πάμε μαζί ως τις 2, το έχουμε πει. Ολοκληρώσαμε και με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ολοκληρώσαμε, εννοούμε εδώ στη διαδικασία της αναφοράς του κ. Τσανάκ από το ρεπορτάζ. Εννοείται ότι μέσα από τις ερωτήσεις σας απαντήσουμε σε όλα όσα ρωτάτε. Για την ΑΕΚ έχετε διαπιστώσει ότι τις τελευταίες ώρες ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με τον Πινέδα ξανά μετά από μια εκπομπή που έγινε εκεί στο Μεξικό. Πολύ ωραίο, να το δείτε κιόλας. Μην διαβάζετε μόνο. Υπάρχει το βιντεάκι στο X, έτσι δεν το λένε πλέον, το Twitter. Λοιπόν, το
1: σοκαρισμένοι βάζαν κάτι emoji εδώ πάνω, είδες, σου λέει είδες, τι γίνεται. Θα μας πάρουν τον παίχτη.
0: Είναι πολύ θεατράλε η φάση. Μπείτε να το δείτε, έχει πολύ έτσι, διασκέδαση να το πω για μένα. Προφανέστατα και η αναφορά γίνεται για το ότι η ΑΕΚ θέλει να διατηρήσει το ρόστερ της και του έχει προτείνει επέκταση συμβολέου για 3 χρόνια. Αυτό δεν έχει γίνει επί της ουσίας, ενώ ότι θα γίνει μόλις γυρίσει ο παίχτης, μια κουβέντα στο ότι αυτό σκεφτόμαστε, αυτό θέλουμε και τη βάση των οικονομικών δεδομένων σαν σκέψη, επαναλαμβάνω, την έχουμε κάνει και την έχουμε αναφέρει εδώ στον πήγον Sport FM 94,6 όταν έγινε, όπως και είχαμε πει. Παρά το γεγονός ότι λέγανε πολλοί ότι μέχρι το Μάιο θα έχει τελειώσει Ιούνιο το αργότερο η ανανέωση του με την ΑΕΚ, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει το θέμα του πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αγώνων του Μουντιάλ. Και αυτό επιβεβαιώθηκε απόλυτα σαν ρεπορτάζ, όπως και το αντιλήφθησαν επιτέλους και οι ίδιοι οι Μεξικάνοι που είχαν φτάσει να γράφουν ότι η Μοντερέι ψάχνει σχολείο, αμάξι και σπίτι για τα παιδιά του Πινέδα και για τον Πινέδα. Θα ρίσκει ο Πινέδα είναι από το. Τον Γκουαντάναμο και δεν ξέρει που είναι το Μεξικό και δεν ξέρει να βρει αυτός. Ή δεν έχει άτομα να το βρουν από την οικογένειά του, λες και η γυναίκα του δεν είναι από εκεί, λες και αυτός δεν είναι από εκεί, ο αδερφός του, οι γονείς του. Τέλος πάντων όμως πρέπει να βάζουν σάλτσα ή. Και hot chili, να το πω έτσι, Μεξικανοί, προκειμένου να είναι πιστευτό αυτό.
1: Αυτό.
0: Ναι, είναι στο αίμα του, είναι οι άνθρωποι. Γι' αυτό έχουν και πολύ ωραίες σαπουνόπελες που αρέσουν τις κυρίες, τις πιο μεγάλες από εμάς. Μόλις γυρίσει από το Μουντιάλ θα τα πούμε. Με τον Πινέδα, έτσι. Και πάμε παρακάτω. Και είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι, βέβαια, εννοείται του αγωνιστικού σχεδιασμού για μένα, για την ΑΕΚ. Ένα κομμάτι το οποίο απογειώνει και την υποχρέωση της ΑΕΚ να μην λαθέψει στην απόκτηση μέσου αυτού που κινείται τώρα, για να το παντρέψω και λίγο. Η ΑΕΚ θέλει να τελειώσει το θέμα του εκλεκτού για τη μεσαία γραμμή, το όνομα του οποίου δεν έχει διαρρεύσει ακόμα και ο οποίος. Και με τον οποίο μάλλον αφού έχει φτάσει σε συμφωνία με τον ίδιο προσπαθεί να φτάσει και συμφωνία με το κλαμπ. Εκεί βρισκόμαστε. Γι' αυτό σας έλεγα και την Πέμπτη και την Παρασκευή ότι δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι θα έχει σήμερα ή χθες ή τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα δεδομένα deal ΑΕΚ. Όταν βρίσκεσαι στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τον πρώτο σου στόχο, προφανέστατα επειδή δεν μιλάμε για μια αγορά που θα φτάσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί μια διαφορά να υπάρχει στις 200-300.000 ευρώ. Εδώ μιλάμε για μια αγορά που μοιάζει να φτάνει πάνω από τα 4,5 με 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και η ΑΕΚ βέβαια δεν θέλει να είναι πάνω από τα 5, θέλει να είναι κάτω από τα 5. Γίνεται η κουβέντα. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία το τελευταίο. Τις τελευταίες 30 ώρες από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που. Τα κομμάτια του πάντλ του ρεπορτάζ. Δεν αποκλείεται, επειδή όταν μιλάμε για μια φάση διαπραγμάτευση, μπορεί και σε 10 λεπτά να τελειώσει ένα θέμα. Μπορεί να πάρει όμως και τις 4 μέρες. Και ανάλογα και την διαθεσιμότητα και την ανάγκη του άλλου κλαμπ να πουλήσει άμεσα, ας πούμε, και να μιλάει ανοιχτά για την παραχώρηση του παίχτη του. Οπότε όλα αυτά καταλαβαίνετε, είναι διαφορές που κάνουν λεπτομέρεια. Μπορεί ένα mail, ένα μέσα, θα έχω ξαναπεί, ένα τηλεφώνημα, μια καλύτερη επαφή, μια πίεση από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και το περιβάλλον του να φέρουν ένα πιο άμεσο αποτέλεσμα. Μπορεί όμως και αν το κλαμπ δεν καίγεται, και επειδή είμαστε μόλις στις 4 Ιουλίου και μπορεί εμείς να θέλουμε να γίνει η μεταγραφή του ΧΑΦ, αυτό δεν αλλάζει ότι εκείνοι θα θέλουν να επιδιώξουν να πάρουν το καλύτερο δυνατό από τον deal που θα κάνουν. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν το αποτέλεσμα. Είναι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του ότι επειδή ας πούμε η ΑΕΚ έχει έναν τον εκλεκτό που το δουλεύει και τώρα είναι στη φάση της πρότασης, δεν υπάρχει τίποτα πίσω της, δεν θα είναι έτοιμη και θα πάμε πάλι στην αρχή της διαδικασίας να ψάξουμε να βρούμε. Όχι, η λίστα είναι έτοιμη με τους παίκτες που θέλει η ΑΕΚ, ό,τι αφορά και τα χαφ και τον στόπερ που απομένουν οι δύο θέσεις που θέλει η ΑΕΚ για να ολοκληρώσει την καταρχάς αγωνιστική της προσέγγιση παύλα σχεδιασμού για τη νέα σεζόν. Υπάρχει και δεύτερη και τρίτη περίπτωση που έχει η ΑΕΚ στη λίστα της, αλλά τώρα κάνει focus και είναι και λογικό σε αυτό που θέλει να πάρει. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με τον δεύτερο ή τον τρίτο στη λίστα ακόμα, αφού δουλεύει τον πρώτο δεύτερό της, ανάλογα θα δούμε όταν προκύψει το όνομα. Είχαμε την εξέλιξη που για μένα είναι ένα προβληματάκι, το οποίο όμως δεν είναι τόσο τεράστιο για να το συζητάμε και παραπάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι του. Μισό λεπτό, παιδιά, σας πω κάτι, γιατί μιας και έλεγα για τον Μέσο και μου έχει στείλει από χθες, μάλλον είναι ο ίδιος ο φίλος, για τον Όργαρντ της Arsenal. Αδερφέ μου, αυτός έχει γραφτεί από ένα προφίλ στο Twitter, το οποίο είναι πολύ ωραίο τύπος. Εμένα μου αρέσει αυτός, μου το στέλνουν καμιά φορά, το βλέπω. Γράφει αυτό το όνομα και πάλι κάποιοι δημοσιογράφοι, παύλα, όχι δεν είναι ρεπορτερ όλοι ΑΕΚ, καμία σχέση, άσχετοι που θέλουν να το παίζουν ότι γνωρίζουν πράγματα και είναι insiders και παπαριές. Και γράφουν το όνομα αυτό επειδή το γράφει ο άλλος και μετά τους κλεντάει αυτός. Λέει, παιδιά, εγώ κάνω πλάκα και εσείς πάτε και τα γράφετε δημόσια. Έτσι γράφτηκε και του Νόργκαρντ. Σε αυτό το λογαριασμό γράφτηκε. Μην παίρνετε ότι τρολ βρίσκεται και το περνάτε. Ο παίκτης ανήκει στην Arsenal, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν υπολογίζεται εμένα από ό,τι είδα. Στον ίδιο βαθμό υπολογίζονται οι υπόλοιποι. Τον θέλει Crystal Palace. Υπάρχουν κρούσεις από μια-δυο ομάδες από την Premier League. Θα υπάρξει προφανώς και από Δανία ή από άλλες χώρες. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει να έχει κάνει κάποια κίνηση ΑΕΚ προς την Arsenal. Γι' αυτό το λέω. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε και με τρόλ, έτσι. Πάλι τα ίδια, ρε.
2: Όταν τελειώσει.
0: Παιδιά, όποιος θέλει να και τσαντίζεται με τα σύντομα break, να έρθει εδώ να βρει τον Ιέρχο Κυριαζόπουλο. Break και επιστρέφω με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ μας εμπιστεύσαμε. Έλεγα λοιπόν για αυτά τα θέματα. Όπως και λέγα για τον Πινέδα, να πω ότι έχει βγει στο Σόι Φούτμπολ ένα ρεπορτάζ που αναφέρει ότι η Τσίβας είναι διαθέσιμη να δώσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ σε δόσεις. Βέβαια, θυμίζω εδώ ότι η ρήτρα αυτή των 8 εκατομμυρίων ευρώ για την ΑΕΚ είναι άμεσα καταβλητέα. Μπαμ, κασεράκι, όλο το ποσό. Είναι ανέφικτο να συμβεί αυτό από κάποια ομάδα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό και αναφέρει και μέσα στο κομμάτι μεταξύ άλλων ότι είναι πολύ δύσκολο για πραγματεύσει με την ΑΕΚ. Και δεν θα είναι εύκολο να τον αποκτήσει, αλλά αυτό που θέλει να κάνει είναι να μοιράσει σε αυτή τη ρήτρα τα ποσά, να τα δώσει 3-3-2, ξέρω εγώ, να τα δώσει 4-4, να τα δώσει 2-2-2-2-2, τέσσερις δόσεις. Αυτό θέλει να κάνει, να επιδιώκει να κάνει η Τσίβας, για να μην τον πάρει η Μοντερέ, να τον γυρίσει στο σπίτι του, να το πω έτσι. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, η ΑΕΚ αυτό που κοιτάει, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, η προτεραιότητα της είναι να τον ανανεώσει και μόνο. Μετά θα δούμε τι θα κάνει. Γι' αυτό και λέω θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει τελειώσει το Μουντιάλ και να δούμε τι, πού, πώς, πότε και γιατί. Τι άλλο είχαμε τώρα. Πού ήμουνα. Σαν πως θυμάμαι. Τέλος πάντων, έχετε στείλει του κόσμου τα μηνύματα. Οπότε θα τα πούμε από τα μηνύματά σας, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα μηνύματά σας για πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάρε μήνυμα, Τζόρτζ, για αρχή. Και εμείς θα πάρουμε μετά εκεί, τις και μισή.
1: Λοιπόν, μας λέγατε, λέει, το γήπεδο θα μοιάζει απ' έξω με το Σαν Μαμές. Εσύ βλέπεις κάτι τέτοιο? Πάλι γυμνό φαίνεται. Όσον αφορά το εσωτερικό, είναι ακόμη χειρότερο. Κυματισές εξέδρες πολύ άσχημες. Τι λέτε, ρε παιδιά? Αλήθεια τώρα. Καταρχάς, γνώμη είναι αυτή, okay, το καθενός, αλλά ποιο είπε ότι θα μοιάζει το γήπεδο απ' έξω σαν το Σαν Μαμές? Μέσα λέγαμε επειδή θα είναι διόροφο, ότι μπορεί να μοιάζει το Σαν Μαμές, και περισσότερο μέσα μοιάζει σαν το Νταλούζ, νομίζω είναι κιόλας που έχει. Πραγματικά μακάρι αυτό το σχέδιο όλο να προχωρήσει και σύντομα. Και παιδιά, άμα δεν σας αρέσει, τι να σου πω, πραγματικά μπορείς και να μην πάτε. Καλησπέρα, Σανά. Καλή και φέτος οι εξτρέμ μας θα ασκήσουν τα δίχτυα. Ο Ρο καλή 2 γκολ. Ο Ζώτα γυρολόγος. Ωραία. Ο Ζέλσον 3 γκολ, ο Ροντινέη 4. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γιώργος Μαρούς 7. Γιώργο Μαρούς 7. Του Ζέλσον ξέχασες και τα γκολ στο Champions League. Δεν μετράνε εκεί. Ξέχασε του Φορτούνη να τα βάλεις τα 12-13 πόσα και γκολ. Στη Σαουδική Αραβία πρώτο σκόρε που βγήκε. Από τους πρώτους σκόρε και πρώτους assist. Αλλά οκ. Okay. Καθίστε, παιδιά, να δούμε. Το θέμα είναι οι παίκτες που θα έρθουν να εξυπηρετούν τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή. Αν είναι συμβατή με τον τρόπο παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, τότε όλα καλά θα πάνε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιώργο, γιατί κρατάμε έναν coach που δεν μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις? Παραδείγματος χάρη, λέει, ρόστερ και έχει μόνο ένα πλάνο παιχνιδιού, γιατί είναι βολικός. Ο προπονητής, σε φίλοι μου, που λες ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις, πήρε ευρωπαϊκό και double την επόμενη χρονιά. Επειδή δεν πήρε μια χρονιά κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το ρόστερ ή ότι θα αλλάξει το πλάνο παιχνιδιού του. Για μένα οι περισσότεροι προπονητές και οι πιο σοβαροί προπονητές δεν αλλάζουν το πλάνο τους, τον τρόπο παιχνιδιού τους. Το ότι μπορεί κάποια στιγμή μέσα στα μάτς να αλλάξουν κάτι και να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, ναι. Αλλά δεν μπορεί ένας προπονητής να παίζει όλη τη ζωή 4-1-1 που παίζει ο Μεντιλίμπαρ και ξαφνικά να του γυρίσει 3-5-2. Ή επειδή σε κάποιους δεν αρέσει το παιχνίδι που παίζει, να το αλλάξει τελείως. Αυτός είναι ο προπονητής, αυτά κάνει. Και όταν έχει και τους παίχτες που εξυπηρετούν πράγματα από αυτά που θέλει να κάνει, τότε βλέπουμε πώς γίνονται. Είδατε τη χρονιά του Conference που ο Ολυμπιακός είχε αρκετούς παίχτες μπαλάτους μέσα και πάλι έπαιξε το παιχνίδι του, αλλά ήταν και πιο μπαλάτο το παιχνίδι. Δηλαδή είχε μέσα Όρτα, είχε μέσα Ποντένσε, είχε μέσα Φορτούνη. Δηλαδή, τι θα μου πείτε για τις σέντρες? Το ευρωπαϊκό με σέντρα ήρθε, παιδιά, μέσα από μια σέντρα. Τη δεύτερη χρονιά που είχε παίχτες που του βγήκανε με ένταση, όπως ο Κοστούλας, για παράδειγμα, όπως ο Τσικίνιο, είδατε ότι τα πήγε εξαιρετικά. Στην Ελλάδα πήρε double και στην Ευρώπη τα πήγε μια χαρά. Λοιπόν, σαν σήμερα, λέει, το 61, ο Ολυμπιακός έπαιρνε μια ιστορική νίκη απέναντι στη Βραζιλία και Σάντος, όπου αγωνιζόταν θρυλικός Πελέ, Ολυμπιακός Σάντος, λέει 2-1. Δεν το είχα δει ότι είναι σαν σήμερα, φίλε μου, που μου το λες αυτό. Πραγματικά δεν το είχα δει. Αν υπήρχε περίπτωση, λέει, δεξί μπακ να πάμε με τη νέα μεταγραφή, είναι ένα μικρό από την Ακαδημία, Να το δούμε, παιδιά. Έχει πάει ο Σιόζος πάνω. Είναι ένα παιδί 17 χρονών ταλαντούχος. Από τα καλύτερα, από τους καλύτερους παίχτες της Ακαδημίας, πραγματικά. Μακάρι το παιδί να δείξει και να αποδείξει ότι μπορεί να μείνει. Γιατί είδατε ο προπονητής ότι όταν πήρε τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη. Πήρε πέντε παιδιά τότε. Τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη, τον Μπακούλα, τον Παπακανέλο και τον Κουτσίδη. Οι δύο που ήταν πιο μπροστά και δείξαν ότι μπορούν να σταθούν, όχι απλά παίξαν, ήταν και βασικοί και αντικατάστατοι. Και έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να φτάσει ο Ολυμπιακός στο ντάμπλ τον προηγούμενο χρόνο. Δεν έχει προβλήματα ο προπονητής. Μπορεί να παίξει ένα 17 χρονών. Ο Κοστούλας όταν έπαιξε την περίμενα του προβλήματος στο Βόλο ήταν 16. Μπορεί να παίξει ένα παιδί 16 χρονών, μπορεί να παίξει ένα 35-36. Αρκεί να του κάνει τη δουλειά. Αν ο Καντιού είναι 8, 6 8 είναι περισσότερο 6, αλλά έχει και στοιχεία 8. Μπορεί να μεταφέρει την μπάλα. Δηλαδή καλά, έχει πολλές φορές καλό οδήγημα της μπάλας. Για να το πω έτσι απλά και να το περιγράψω. Είναι καλός παίκτης ο Καντιού. Και έκανε τον μπαμ πραγματικά στην πρώτη του χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Νωρίτερα έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Αν βλέπω Τσιμίκα, όχι παιδιά, δεν βλέπω Τσιμίκα. Δεν βλέπω. Και δεν νομίζω ότι και ο ίδιος θέλει να γυρίσει Ελλάδα. Που θεωρώ πολύ δύσκολο να θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Να στην Ελλάδα. Τι γίνεται με Ποντένσε, δεν γίνεται κάτι παιδιά με τον Ποντένσε. Δεν νομίζω πως ο Ποντένσε θα είναι στο ρόστερο του Ολυμπιακού της νέας σεζόν. Θεωρούσε ότι ο Φορτούνης είναι για πλάγια ή πίσω από το φορ. Για πλάγια. Και όχι πίσω από το φορ. Πίσω από το φορ ο προπονητής θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό δεν έπαιξε ο Γιαζίτσι ποτέ. Ο Γιαζίτσι, παιδιά, έπαιξε σε ένα μάτς δεκάρι. Με την άξη Φιλαδέλφεια, όταν μπήκε αλλαγή, έπαιξε κανένα 20 λεπτό. Γιατί ήταν και πολλές καθυστερήσεις. Εκεί έπαιξε, ήταν το μοναδικό μάτς που έπαιξε σαν δεκάρι, σαν δεύτερο φορ. Κατά τα άλλα, μόνο εξτρεμπέζι. Και ειδικά για το Φορτούνη, το είδατε και στη χρονιά του Conference, δεν χρειάζεται να το παλαμβάνουμε συνέχεια. Το Φορτούνη έπαιζε δεξί εξτρέμ, στο φτερό έπαιζε. Αν υπάρχει περίπτωση, λέει, να φύγει ο Αντρέ Λουίζ. Παιδιά, ανάλογα τι προτάσεις θα έρθουν, θα σε εξετάσει ο Ολυμπιακός. Δεν θα το θεωρήσω απίθανο να έρθουν μεγάλες προτάσεις και να μην την κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Εκτός και αν τον δούμε, παιδιά, στην προετοιμασία να πετάει. Μακάρι να το δούμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης ο Αντρέ Λουίζ. Και η σωματοδομή που έχει είναι εντυπωσιακή. Αν μιλάμε, λέει, για σήκωμα ορόφων, λέει, στο υπάρχον στάδιο, ή γκρέμισμα και χτίσαμε την αρχή. Παιδιά, όχι, δεν είναι γκρέμισμα. Δεν θα γίνει για πι το κήπεδο. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή, δεν θα γίνει για πι. Ένα σκελετό από τον Γιώργο Κρασιάκη θα μείνει και θα χτιστεί από πάνω. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε το γήπεδο, ας πούμε, γι' αυτό θα πάρει ύψο. Γιατί δεν υπάρχει χώρο στο σημείο που βρίσκεται τώρα ο Γιώργο Κρασιάκη, γιατί πέρα δρόμο από πίσω, ο οποίο είναι ηλεκτρικό, έχει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να επεκταθεί σε όγκο. Οπότε πρέπει να ψηλώσει. Γι' αυτό θα γίνει ή να γίνει διόρφο, να έχει και πάνω διάζωμα τέλος πάντων και δεύτερο διάζωμα. Και θα είναι μια κατασκευή που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικά πάντα, θα κουμπώσει πάνω στην παλιά. Λοιπόν, ο Ζώτα λέει έρχεται για εξτρέμ, ο Ρόκα είναι παιχτάκι της σειράς. Okay. Δεν νοείται να παίρνει δύο εξτρέμ αρχές Ιούλη. Πες να δουλεύει κάτι άλλο αντί του Ρόκα. Διαφωνώ ότι ο Ρόκα είναι παιχτάκι της σειράς. Επίσης, παιδιά, δηλαδή. Για να το καταλάβω αυτό. Αν ο Ολυμπιακός έχει σήμερα 4 το μήνα, 6 μεθαύριο, τη Δευτέρα, έχει τους δύο εξτρέμ που θέλει να πάρει στην προετοιμασία, είναι κακό. Να πάρει τους δύο εξτρέμ του που θέλει αρχές Ιουλίου. Αντί να λέμε πάλι καλά που θα να πάρει τόσο νωρίς παίχτες και να φτιάξει την ομάδα, θα λέμε γιατί να πάρει τόσο νωρίς παίχτες. Μετά θα λέτε, έχουμε φτάσει 15 Αυγούστου και δεν έχουμε παίχτες. Και πότε θα πάρουμε. Λοιπόν. Τι μέσο όρο λέει, η ηλικία έχει η 11 μας, λέει πλάς 31 δυστυχώς. Πλάς 31 δυστυχώς δεν το βλέπω. Γιατί πλάς 31 δυστυχώς. Ο Ελκαμπή είναι άνω των 30, που θα είναι στους βασικούς. Θα είναι βασικός ο Ελκαμπή, είναι 33. Αλλά μια χαρά να παίζει. Ο Ζέλσον πιθανόν να είναι βασικός στα 31 του. Κοιτάζω άλλο να δω, άλλον παίχτη. Τσίκη είναι 30, δεν είναι πάνω από 30. Ο Γκαρθία δεν θα είναι βασικός. Ο Ροντινέδη δεν νομίζω πως θα είναι βασικός. Παιδιά, δεν βλέπω κάποιον άλλον πάνω το 30 ή πάνω από 31. Πώς προέκυψε αυτό το 31 απλά στο μέσο όρο ηλικίας. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Λοιπόν, κι άλλο να μείνουμε, λέει ένας φίλος, αν ήρθε υπέρβαρος ο Κλέιτον. Δεν ξέρω, αν έχουν βγει ζυγαριές ή κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Επειδή κυκλοφόρησαν κάποιες εικόνες. Ένα βιντεάκι ήταν τώρα. Ένα κανονικό βιντεάκι ήταν. Γιατί αν ήταν υπέρβαρος, δηλαδή ήταν 15 κιλά πάνω, ο παίχτης που κανένας επαγγελματίας δεν γυρίζει 10 και 15 κιλά πάνω, δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν θα ήθελε να τον προστατεύσει τον παίχτη, θα τον έβγαζε κοινή θεά. Σκέφτεται το πιο απλό, λέγω. Πάμε break, πολιτικό δελτίο, γυρίζουμε να συνεχίσουμε με ΑΕΚ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαχωριστικό διάζωμα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του κτήματος Νάσιουτζικ στην Παλαινή. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοθρασκευτική έκταση κοντά στον οικισμό Βασιλικά στην Κέρκυρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πύχες και ενέργειες δυνάμεις. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Τραγική κατάληξη για το τροχείο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λαϊκή Αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, καθώς μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Ψηφίζεται την Τετάρτη στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη που αφορά την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκου σε συνέντευξή του, το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και πιστωτικές κάρτες για ποσά μέχρι 100.000 ευρώ, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπορείς και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε και τα μηνύματα τσάικ. Που δόξα τον Πανάγαθο. Με γεμίσατε δύο-τρεις σελίδες πάλι. Λοιπόν, τσάκ αγορίνα μου γλυκιά. Ναι, αδερφέ μου, φώναξε να πάρουν back, stopper, half και τέρμα. Δεύτερο και να φύγει ο Γιούμπι. Ελέως αργούν. Για μένα δεν αργούν. Αλλά οκ, okay, αυτό είναι το καθένας. Το κρίνει όπως θέλει. Μακάρι να μπορούσαν και θα ήθελαν και εκείνοι, φαντάζομαι, να το τελειώσουν όλο τον αγωνιστικό σχεδιασμό μέχρι προχθές, προκειμένου να είναι έτοιμοι και να αράζουν κιόλας και να ασχολούνται μόνο με λεπτομέρειες μετά. Ποιος θα φύγει, ποιος, αν χρειάζεται κάτι, αν μπορούμε να πουλήσουμε κανέναν. Συμφωνώ στο να πάρουν back, stopper και half θα πάρουν σίγουρα, αδερφέ μου. Τερματοφύλακα δεύτερο τι να πάρουν, δηλαδή καλύτερο του Πρινιόλη εννοείς. Δεν καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται δεύτερο καλύτερο τερματοφύλακα. Για και καλά, άμα κάνει να πουλήσει, εγώ θα έλεγα τον Πρινιόλη και να πήγαινε σε μια καλύτερη περίπτωση και πιο νέα πίσω από το 300. Θέλω να δω τι γίνει με τον Καρούφαλο, γιατί ήταν μεγάλη, είναι μεγάλη απώλεια για μένα. Αν κρίνω και από αυτά που έχει δηλώσει και ο 300 και αυτά που είδε στο χορτάρι του 300 συγκριτικά την προηγούμενη χρονιά. Μια μέρα με τη νύχτα, έτσι, η διαφορά. Τσακίρι, τόσο πολύ σε ενοχλεί που οι τρεις άλλοι θα έχουν μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα γήπεδα. Γιατί να με ενοχλεί, άκουσε να λέω κάτι τέτοιο. Μακάρι να φτιάξουν όλοι μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα γήπεδα. Γιατί να με ενοχλεί, τι με ενδιαφέρει. Πρέπει να γίνουν αυτά. Μακάρι να γίνουν. Και θέλω να πάρει και το ύψος Ολυμπιακός προσωπικά. Μήπως αργότερα το Καλκιάκ το εκμεταλλευτεί αυτό. Με έναν δεδικασμένο, ζητήσει και αυτή και πάρει 5-6 μέτρα και το κάνει 40, ξέρω εγώ, και βγάλει και τα πλέξιγκλας. Μακάρι να γίνει το Ολυμπιακό. Γιατί να με ενοχλεί όμως, μάν. Εγώ ήθελα απλά να γίνει στην Φιλαδέλφεια 20 χρόνια που ήμασταν ξεσπιτωμένοι. Θα θέλω για... Εγώ το ξαναπεί τότε, παιδιά, όταν πέραγα τα χρόνια. Χάθηκαν άνθρωποι. Εγώ ήθελα να πάω με τον πατέρα μου, τον έχασα. Αδέρφια, φίλοι, κολλητοί. Και δεν μπορώ να δω το γήπεδο. Και από τότε έχω πει να μην συμβεί σε κανέναν αυτό πάλι. Σε κανέναν. Είναι τραγικό να μην έχει ομάδα το γήπεδο της για 20 χρόνια. Η ΑΕΚ έχει επιστρέψει 5 χρόνια στη Φιλαδέλφεια και έχει πάρει 4 χρόνια, συγγνώμη, του χρόνου ο πέμπτος. 4 σεζόν παίζει στη Φιλαδέλφεια. Έχει πάρει 2 πρωταθλήματα, έχει χάσει ένα στο 90. Ένα στο 90 και ένα που έχασε εύκολα από τον Ολυμπιακό στον Ντάμπι τη χρονιά του με την Λίμπαν. Που ήταν και η μοναδική που προσπάθησε να το διεκδικήσει έτσι τότε, θυμίζω. Ναι, ναι. Μέχρι το Μάρτιο δηλαδή. Μετά, με Φλεβάρι, τέλειο Φλεβάρι.
1: Μέχρι να τελειώσει η κανονική διάρκεια.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, σκεφτείτε αυτή την 20ετία πόσο διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν για την ΑΕΚ, ας πούμε. Όχι ότι θα έπαιρνε πάλι, σας λέω εγώ, 2-4 χρόνια, ας πούμε. Αλλά σίγουρα θα έχει πάρει κάποια παραπάνω και σίγουρα θα έχει γλιτώσει και έναν υποβάσμο για μένα.
1: Καλά.
0: Με το γήπεδό της. Τέλος πάντων. Τσακ ισχύει για Λιβάη αντί Γιούμπι και Πόνς επιστροφή που λένε στο Facebook. Όχι, αδερφέ μου, δεν ισχύει. Πάλι τα ίδια λάθη, Τσακ. Έδιωξε ο Μποτρίνι, Πάλι Μποτρίνι έγινε τώρα ο Νίκολιτς. Μάλιστα. Τον Ιταλό τερματοφύλακα που ανέστησε τον Θωμά. Γιατί δεν γνωρίζω να τον έδιωξε, γνωρίζω ότι έχει για προσωπικούς λόγους του φεύγει. Αν τον έδιωξε, λάθος. Αλλά γιατί να το βάζουμε έτσι, αούα το λέμε. Δεν είδαμε να έχει κανένα πρόβλημα με τη συνεργασία του μέχρι στιγμής και όλο το διάστημα του προηγούμενου coach. Πάμε, έχουμε έναν πολύ μεγάλο λάτρι. Δεν ξέρω αν είσαι άκεση τώρα, αν είσαι άλλη ομάδα και τρολάρι. Αλλά έχουμε ένα πολύ μεγάλο λάτρι εντός αϊκών τη λέξη του Νίκολιτς εδώ, έτσι. Τσακ είναι κατάσταση αυτή. Μου έρχεται ο άλλος 2 μήνες διακοπές Ήμπιζα. Δεν πήγε μόνο Ήμπιζα, είχε πάει και Μύκονο, άμα θες να σου πω.
1: Βέλιγραδ,
0: μα έχει σπίτι εκεί.
1: Και
0: δεν έχει κλείσει παίχτες που θέλαμε από Γενάρη. Καταρχάς, ο προπονητής δεν κλείνει παίχτες, εφόσον έχει στην ομάδα σου μια συγκεκριμένη δομή. Διευθυντής ποδοσφαίρου είναι ο κ. Ριμπάλτα. Έχουν άριστη συνεργασία, έχει ζητήσει αυτά που θέλει να ζητήσει ο coach. Τα πάμε, φυλάκια. Φυλάκια στα μουτράκια που λέει και η μάνα μου. Τσακ, εγώ είδα τον Ασούρ της Αιγύπτου, 28 χρόνων, παίζει στην Αλαχλή, 4 εκατομμύρια γράφει το transfer market. Καλά, εντάξει, ας το transfer market. Καλά, τέλος πάντων, και παίζει στη θέση του Τούκου. Ωραία. Μπορώ να σου πω κάτι, μπράβο που τον είδες. Και εγώ τον είδα, μ' αρέσει. Ξέρεις πώς μ' αρέσουν εμένα να σου πω. Είδα τον Μπέρκ και πήγα να βάλω τα κλάματα πάλι στα χάφη που θέλουμε παίχτη σαν τον Μπέρκ, ας πούμε. Ναι, γιατί για μένα λιγούς, τέτοιο παίχτη θέλουμε. Να είχα τον Μπέρκ με τον Πινέδα και τον Μαρίν. Και να ερχόντουσαν όποιοι ερχόντουσαν και να του έλεγαν: δεν σα τη δίνουμε την μπάλα να παίξετε. Είναι δική μου. Κάπω έτσι το λέω. Τσακ παλικάρι μου, ο Νίκολιτς άφησε ξεκρέμα στην ομάδα πέρυσι, μάλιστα, διότι δεν πήρε αποτυχία χαφ τον Γκρούγιτς. Ο Γκρούγιτς ήταν τελευταία ευκαιρία, τελευταία μέρα ευκαιρία. Δεν τον πήρε μέρα, ημερών τέλο πάντων. Δεν τον πήρε για να λύσει το πρόβλημά του. Το Μαρίν πήρε για να λύσει το πρόβλημά του και το λύσε. Άρα δεν άφησε την ομάδα ξεκρέμαστη. Πάμε παρακάτω.
1: Μαρίν ήταν πίσω και καλύτερη με γραφή τη Άγκ.
0: Ναι. Μαζί με τον Έλβας, σίγουρα η καλύτερη.
1: 100, τι ήταν.
0: Και μετά αυτή λέει ο coach, όπως κατέβασε την ομάδα στο Βαγέκας και έκανε αυτή τη διαχείριση και έρθει το 3-0. Εν μέρη συμφωνώ σε αυτό, έχει ευθύνη μεγάλη ο Νίκολης. Για μένα θα έπρεπε να πάει πιο συντηρητικά από την αρχή του παιχνιδιού. Ωστόσο, αν βάλει ένα από τα 2-3 γκολ που έπρεπε να βάλει η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, Μοιάζει το τέταρτο του Γιώβιτ, τα δύο τέταρτα, το ένα με τον Κοϊτά που γλίστησε και έπεσε και το άλλο με τον Κοϊτά που το έβγαλε και την κεφαλιά που το έβγαλε με τα κροδάχτυλα ο άλλο. Ένα από τα τέσσερα να βάζε, θα είχαμε άλλη κουβέντα τώρα, έτσι. Γιατί έτσι το ποδόσφαιρο, το είπε και πριν ο Γιώργο, λεπτομέρειε είναι. Που είπαμε για τον Άρη Λεμεσού, πήγε δοκάρι μπάλα και στην κόντρα το τέλειωσε ο Γιώβιτ. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά, τι να κάνουμε. Απ' την άλλη, συμφωνώ, έπρεπε να πα λίγο πιο διαχείριση στο παιχνίδι, να πα ένα 4-3-2-1 που είχε πει με την Φιωρεντίνα, όπως και πάει με τη Σάμσουσπορ, να δει τους Ισπανούς τι ρόλο βαράνε, να μην τους δώσει, να μην πει ότι εγώ θα τους διαλύσω και εδώ μέσα. Έκανε όντως αυτό που ήθελε, τους πάτησε δηλαδή σε κάποια φάση, ένα 15 λεπτό μετά το πρώτο σοκ που έπαθε η ΑΕΚ, αλλά δεν υπήρχε λόγος να γίνει έτσι. Ρε Τσακίρια στην Αργεντινή. Καλά τα είπαμε αυτά. Τραωρέ, Χουάν και Βλάχοβιτς, πιθανότητες 0-0-0. Τσακ, 20 χρόνια δεν έχουμε μπακ κανονικά μπακ όμως. Όχι 20 χρόνια αδερφέ μου, ο Γκάλο μια χαρά κανονικό μπακ ήταν και ο Ντίντακ ήταν κανονικό μπακ. Και ο Λόπες την πρώτη χρονιά ήταν κανονικό μπακ. Καλά για το Χατζησαφή δεν το συζητάω ότι είναι κανονικό μπακ. Ο Ρώτα είναι κανονικό μπακ. Πάμε παρακάτω. Και τρία χρόνια παίζουμε χωρίς χάφ να ξέρει μπάλα. Έλα μου. Τρία χρόνια παίζουμε χωρίς χάφ να ξέρει μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα ο Πινέδα.
1: Άσχετη.
0: Φίλε, είσαι επικίνδυνος. Ειλικρινά σου το λέω ποδοσφαιρικά και δεν σου το λέω. Μην πείτε μετά ηρωνικό, επιθετικό. Είσαι επικίνδυνος.
1: Άσχετη.
0: Φίλε, είσαι επικίνδυνος. Ειλικρινά σου το λέω ποδοσφαιρικά και δεν σου το λέω. Μην πείτε μετά ηρωνικό, επιθετικό. Είσαι

0: Τσάκ έχει κάψει τον Ελίασον ο προπονητής. Πάει να κάψει και το άλογο το Κουτέσα γιατί τρώει κολλήματα και δεν παίζει με εξτρέμ. Άκουσες, ο Ντέμις λέει δεν παίζαμε μπάλα, αρχαίο ποδόσφαιρο. Καθένας έχει την άποψή του, φίλε, τη σεβόμαστε. Δεν το άκουσα να λέει έτσι ο Ντέμις. Βιάζει λίγο τα λεγόμενά του για να εξυπηρετήσει το σκοπό της, του σχόλιου που γράφεις. Ο Ελίασον δεν τον έχει κάψει, ρε φίλε, ο κότς μας. Συγγνώμη κιόλας, αλλά ο Ελίασον από την δευτερότερη χρονιά του με τον Αλμέιδα, όχι λόγω Αλμέιδα, αλλά λόγω του κεφαλιού του, δεν υπάρχει στο χάρτη. Ο Κουτέσα τον εκμεταλλεύτηκε όπως και όσο έπρεπε ο κότς για μένα. Τσάκο Γιόνσον δεν του έκανε, συνεχίζει ο λάτρης του Νικόλιτ, σου λέω αυτός. Ο Γιόνσον δεν του έκανε και το έκανε ο Γκρούγιτς, απίστευτα πράγματα. Απλά ο Γιόνσον μίλησε με ψυχή ότι στην ομάδα να σκίζονται και δεν άρεσε. Έφαγε και Ελίας ο Κουτέσα. Δεν έφαγε κανένα Κουτέσα. Ο Ελίασον δεν τον έφαγε. Ξέρεις πόσες συμμετοχές έχει ο Ελίασον με την ΑΕΚ φέτος. Έχει γράψει πάνω από 20. Δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε μία ευκαιρία που πήρε. Για τον Γιόνσον συμφωνώ ότι θα έπρεπε να του είχε δώσει περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι έδωσε ο Γκρούγιτς για παράδειγμα. Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα όμως. Ήταν λάθος του για μένα. Αλλά δεν του άρεσε. Ήθελε κάτι άλλο. Ήθελε κάτι διαφορετικό. Θα του πνίξουμε. Όλοι οι προπονητές έχουν ένα κόλλημα. Όλοι.
1: Και στο τέλος της χρονιάς δικαιώθηκε.
0: Ναι, δικαιώθηκε. Βέβαια και δικαιώθηκε. Καλησπέρα, Μουτζαχεντζίν Γιάννης από Λευκάδα Καλυθέα. Εδώ θέλω και καιρό να σας πω ένα μπράβο που έχετε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Βοηθάτε να πέσει τοξικότητα. Καλά να περνάτε. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Τσακ παίρνει τον Πιερέσο προετοιμασία για να τον έχει έτοιμο για πώληση. Εγώ σου λέω μπορεί να μείνει. Να δούμε αν θα τον πάρει και τι θα κάνει όταν θα βγει από σαλόνι για να τα πούμε. Τσακ, ποιος είναι υπεύθυνος για τον Τζάπρα που έφυγε από την ομάδα? Ο Αμανατίδης, ρόλο βαράει. Ποιος ο Αμανατίδης? Λοιπόν, ο Τσάπρας δεν υπάρχει υπεύθυνος. Είχε έρθει για ένα μισό χρόνο σχεδόν μόνο μόλις της Ακαδημίας. Από τη Λιβαδιά ήταν το παιδί. Δεν είχε να κάνει με την ΑΕΚ τόσα χρόνια. Μην τρώτε παπά. Δείτε, μπείτε μέσα και θα δείτε στο Google. Πατήστε Τσάπρας και θα δείτε πόσο καιρό ήταν στην ΑΕΚ. Δεν είναι εδώ ότι έπαιξε και τον είχαμε 5 χρόνια και λέμε α, δεν μας κάνει αυτός ο παίχτης. Ένα χρόνο τον είδαμε επί της ουσίας. Δεν μπορούσε να βγάλει συμπέρασμα πίσω σε ένα χρόνο. Και ήθελε μετά να γυρίσει πίσω. Τσακ, για όνομα του Θεού, ο Γούχου πουλάει στην αγάπη του τον Μπάοκ, τον καλύτερο μας ψηλικά παίχτη, δεν τον πουλάει. Μάθε λίγο τι έχει γίνει με την Κυψέλη και με τη μητέρα του και με αυτόν και γιατί θέλει να πάει εκεί και πόσα λεφτά ίσως του δίνουν και γιατί δεν θέλει να υπογράψει εδώ και μήνες συμβόλαιο με την ΑΕΚ, που είναι πολύ καλός παίχτης μεν, αλλά με πολύ κακό μυαλό. Και μάθε και τι έχει κάνει και στην Εθνική και γιατί έμεινε εκτός από συγκεκριμένα παιχνίδια. Να μαθαίνετε πριν λέτε, παιδιά. Μισό ρεπορτάζ δεν είναι. Αλλά εγώ δεν θα μιλήσω παραπάνω γιατί το παιδί δεν φταίει τίποτα επειδή εσείς έχετε προβλήματα. Ας πάει όπου θέλει το παιδί και να έχει την υγεία του και να βάλει μια λόγια με. Εγώ αυτό θα πω μόνο. Πεχτάρα πάντως είναι όντως. Και τον πρώτο σκόρερ Αργυρίου τον κόβει από την πρώτη ομάδα. Ο Γουχού τον κόβει από την πρώτη ομάδα τον. Με τι, δηλαδή του είπε του Νίκολη, μην τον πάρει.
1: Παρέμβαση. Σε όλο το.
0: Ε, παιδιά. Λοιπόν, Τσακ διώχνει τον Γαρόφαλο. Ο δεν είναι Γαρίφαλο. Σιγά μην ο Γαρίφαλο. Διώχνει τον Γαρόφαλο, φέρνει δικό του όλου του Σιτ, τον χαλάει ο Τόνι και ο Ζήκο που αγαπάνε την ΑΕΚ. Ε. Δηλαδή τι αφαίρει τον Τόνι και τον Ζήκο προπονητική τερματοφυλάκων. Τι εννοείς, τι τον χαλάει ο Τόνι και ο Ζήκος. Άμα δεν αποκλείται να σάκεις τώρα, θέλεις να κάνεις χαβαλέ. Τσακ το Ιούμπι, τι τον κρατάει, ούτε να χορέψει, δεν ξέρεις ευχές, θα έλα Παναγία μου. Παρεπιπτόντως να πω ότι εξαιρετικά χορέψεις ευχές. Έπειτα τον κρατάει γιατί δεν έχει έρθει πρόταση για να τον δώσει. Τον έχει βγάλει στη βιτρίνα και δεν έχει έρθει πρόταση. Κύριε Τσακίρη, χαίρετε για σου, Insider, εσύ μ' αρέσει τώρα γιατί το πας και θα μας πείτε γιατί πραγματικά έφυγε ο Γκαρόφαλο. Έχει σχέση με την αγορά του πιτσιρικά. Ξέρεις κανένα προπονητή των φυλάκων, δηλαδή να εναντιώνεται σε απόκτηση 15χρονου στα 16. Ότι τι, γιατί τον πήρατε, εγώ δεν το θέλω. Έλα ρε μαν, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Τι συνωμοσίες βγάζει το μυαλό σου. Τσάκα, δεν πάρει παιχταράδες, είδες τι έπαθε ο Ολυμπιακός πέρσι με πεντάρες και εξάρες. Καλύτερα να αποκλειστούμε να κάνουμε back to back. Να σου πω τώρα. Ο Ολυμπιακός το πήγε μια χαρά για μένα στο Champions League. Δεν θα έφαγε μια εξάρα από την Μπάρτσα και εκεί εντάξει δεν θα πρέπει να αποβληθεί νομίζω ποιος ήταν ο Έσσα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά και τα τέσσερα που έφαγε από την Ρεάλ υποτίθεται που μου λες γιατί πεντάρα που έφαγε.
1: Δεν έφαγε.
0: Α, έτσι αγώ το λες. Τέλος πάντων. Πήρε 11 βαθμούς, δεν πήρε. Πόσο πήρε.
1: 11 βαθμούς.
0: Μια χαρά πήρε ο Ολυμπιακός. Και με ένα ρόστερ πολύ μαζεμένο, πολύ συγκεκριμένο και μπράβο για μένα στον Μεντιλίμπαρ γιατί καλά το έκανε αυτό. Έτσι πρέπει για να έχει καλά τα αποδητηριά του. Δεν πολλά τα λεφτά για να μην μπει εκεί. Αλλά και να αποκλειστούμε, αδερφέ, θα πάμε στο League Face του Europa. Δεν θα πάμε στο Cafe Bar, Ομόνια, σπίτι μας, για να κάνουμε back to back απλά. Τσακ, σε πάω, συνέχισε έτσι. Και εγώ, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Τσακ, γίνονται παζάρια σε παίχτες που έχουμε ανάγκη. Όταν αγοράζει καράβια, κάνει και εκεί παζάρια. Προφανέστατα όλοι. Τι νομίζεις, πάνε και το παίρνουμε την πρώτη τιμή. Έτσι, τα έχεις στο μυαλό σου.

0: Εκεί και αν κάνουν παζάρια, αδερφέ μου, οι εφοπλιστές. Εκεί και αν δαγκώνουν. Θα μας πάει τσουλού έτσι για να γίνουμε ρόμπα όπως ο Ολυμπιακός πέρσι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχετε στο μυαλό σας ότι έγινε ρόμπα ο Ολυμπιακός πέρσι. Ειλικρινά, προσπαθώ να καταλάβω γιατί.
1: Δηλαδή, άμα πάρουν οι
0: που δεν είμαι και. Σε λίγο θα με παρουσιάσετε και σαν φίλο του Ολυμπιακού που λέω ότι. Φίλα προσκύμενο ότι. Πώς πήγε χάλια. Δηλαδή. Μα μακάρι να πάρουμε 10 βαθμούς εμείς του χρόνου. Μακάρι. Το κλειδόν τώρα. Μπορεί να φέρει ένα χαρτί να υπογράψει. Να φάμε. Πώς έφεγε από τον Μπάρτσα. 6. Να φάμε 6 γκολ από τον Μπάρτσα, αλλά τέλος πάντων που πιαν φάμε. Αλλά να πάρουμε 10 βαθμούς εμείς. Το κλειδόν σε ένα χαρτί. Σας παρακαλώ να το υπογράψω. Παιδιά, δεν είμαστε καλά τώρα ακόμα με αυτά που διαβάζω, έτσι. Τσάκ, ενδιαφέρεται η Άγια τον Νόργκαρντ που δεν υπολογίζεται από την Arsenal. Το είπα πριν. Να το ξαναπώ άλλη μία, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην ήταν εδώ και να μην άκουγε. Δεν υπάρχει καμία κρούση προς τον παίχτη αυτόν. Δεν ξέρω αν θα προκύψει ενδιαφέρον. Πώς γράφτηκε. Γράφτηκε από ένα τρολ στο
1: Twitter.
0: Twitter, το οποίο το κάνει συχνά και μετά αυτοί που το παίρνουν και το αναδημοσιεύουν. Δεν θα πω όνομα. Το έχει κάνει τρεις φορές ένα συγκεκριμένο που έχει καλή σχέση με την πιάτσα των ατζέντιδων. Ονοείτο. Και ανεβάζει μετά και του λέει: καλά, ρε, πάλι έβαλες αυτόν που έγραψα από το μυαλό μου. Τι θα γίνει, θα σταματήσεις. Αυτό κάνει. Και αυτό εσείς μου το φέρνετε εδώ να σας πω αν παίζει ή όχι. Και άλλα τόσα ονόματα που μου έχετε πει. Δεν μπορώ να. Και δεν είναι και δυνατό να επιβεβαιώνεται και να ρωτάμε και συνέχεια την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό για 60 ονόματα που θα γραφτούν στο Twitter, παιδιά, έτσι. Και δεν είναι και δυνατόν να μου πείτε, άμα του βρεθεί ένα, α το 61 βρήκε τον ένα. Μπράβο του.
1: Συγχαρητήρια.
0: Προφανέστατα, άμα γράψει 70 χαφ, ένα μπορεί και να έχει παίξει κιόλα. Αν έχω άποψη για το πιτσιρικά τερματοφύλακα που πήραμε και τι γίνεται με τον πρώτο σκόρερ K17 Αργυρίου, νομίζω. Ναι, πρώτο σκόρερ έτσι είναι. Και K17. Πρώτο σκόρερ στην ιστορία τη K17 του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έκανε το ρεκόρ με τα 29 γκολ που σημείωσε. Γεια σου, φίλε μου από τη Γερμανία.
1: Το πιτσιρικά που ρώτησε πάντω και εγώ είχα ακούσει πολύ καλά.
0: Πολύ καλά λόγια έχω ακούσει. Πρέπει να το δούμε. Τον είχα δει ελάχιστα για λίγα λεπτά γιατί το βλέπε στην τηλεόραση ο κολλητό μου. Ένα μάτσο Ολυμπιακού Β με Πανιόνιο Super League 2. Τον είδα και τον πρόσεξα και λέγα αυτό είναι πολύ μικρό. Ναι, μέχρι εκεί. Ναι. Δεν είναι κάτι να παρακολουθήσω όπως καταλαβαίνετε. Ειλικρινείς πρέπει να είμαστε. Έχω ακούσει και διαβάσει και βλέπω και τις αντιδράσεις και καταλαβαίνω ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πάρα πολύ καλά στοιχεία για να τα εξελίξει και να τον κάνει και να τον έχει τερματοφύλακα SI που λέει ο λόγος. Ή να τον πουλήσει ή οτιδήποτε. Πώς το κάνει με τον Τζολάκη Ολυμπιακός αργότερα και ποιον πότε τον έβαλε 20. Πώς, δεν θυμάμαι πόσο άρχισε να παίζει.
1: Ο Τζολάκη ουσιαστικά εκεί που άρχισε να παίζει ήταν ναι. Ο τελικός με την ΑΕΚ με τα περσινά ρόστερ στο κύπελο, θυμάσαι.
0: Α, ναι, ναι, μπράβο, στο Βόλο εκεί.
1: Ναι.
0: Τσάκα, αριστερό μπακ και ένα δεξιό μπακ να παλεύει με ρότα, δεν θα μας βγει και φέτος. Τάσος και συμφωνώ, το έχω πει. Η ΑΕΚ θα πάει θα με Πενεράιζ και πήγε και ρότα Γεωργιέφ μέχρι τώρα. Έτσι συζητάμε μέχρι τώρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση στο αριστερό άκρο της άμυνας και στο δεξιά άκρο της άμυνας θα χρειαζόταν ένα ακόμα σαν το ρότα ή τέλος πάντων. Να μπορεί να διεκδικεί τη θέση του βασικού με το ρότα. Καλησπέρα, διοίκηση. ΑΕΚ έχει δείξει μέχρι τώρα πως για κάθε στέλεχος που φεύγει έρχεται ένα καλύτερο. Εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες, μόνο ΑΕΚ. Σωστά το λες. Και μπράβο στους ανθρώπους της ιδιοκτησίας. Γιατί ξέρουν ότι πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Ποια κατάχρηση χρόνου είναι η ΑΕΚ, ρε φίλε, από. Πώς γίνεται μονόλογος. Όλη η πρώτη ώρα ήταν Παναθηναϊκός καταρχάς. Μέχρι και 12:50. Ναι. Μετά έχουμε κάνει Ολυμπιακό, μετά ΑΕΚ, πριν με το Ολυμπιακό και τώρα ΑΕΚ. Πώς έχω καλή δηλαδή, ρε παιδιά. Για όνομα του. Λοιπόν, και ένα τελευταίο εδώ που λέει Τσάκ, γνωρίζει ποια είναι η πρόθεση για στόπερ. Θέλουν παίχτη που θα είναι βασικότατο και θα είναι δίδυμο μαζί με Ρέλβας ή θέλουν παίχτη που θα είναι πίσω ιεραρχικά και από το Βίντα. Αδερφέ μου, αυτό που θέλουν είναι έναν αντιμουκουντή. Κοινό για βασικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει τη φανέλα του βασικού από τον Μουκουντή εύκολα. Ειδικά με τι χρονιέ που κάνει και ειδικά με τη χρονιά που έκανε πέρσι. Και μιλάμε και για τον αρχηγό Τσάκ, το ξεχνάμε λίγο. Ο Μούκου είναι αρχηγός της ΑΕΚ και εντός αγωνιστικών χώρων και στα αποδυτήρια. Οπότε αυτό σας λέω ότι φαντάζομαι ότι. Όχι φαντάζομαι, γνωρίζω ότι θέλει να πάρει εισάξιο και να είναι πρωτοδεύτερος. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να δώσει μάχη με Ρέλβας και με Μουκουντή. Έτσι.
1: Γιώργη, βάλε στο μυαλό σου και ο κόσμος βασικά στο μυαλό σου να βάλουν ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν σίγουρα Europa του χρόνου.
0: Ναι.
1: Έχουν μίνιμουμ 50 παιχνίδια σεζόν.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει link face κύπελο.
0: Σωστά.
1: Μίνιμουμ 50 παιχνίδια.
0: Είναι μίνιμουμ 50. Και αν μπορεί να παίξει το μητάι που μου λέει ένας φίλος μου, στα 8 εκατομμύρια ευρώ με 10 τον κοστολογεί η ομάδα στην οποία βρίσκεται στην Αραβία. Στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Πες μου εσύ τώρα αν μπορεί να παίξει το μητάι. Μη λέτε βλακίες, οι βαθμοί έχουν πάντα σχέση με ποιους παίζεις. Από τους 11 βαθμούς του Ολυμπιακού, οι 7 ήταν με τέσσερις με τις πιο αδύναμες ομάδες και τρεις με το χειρότερο Άγιαξ όλων των εποχών. Τι πάνε να πει αυτό, δεν είναι 11. Τι έγραψε δηλαδή. Να τους σβήσουμε. Να τους σβήσουμε. Δηλαδή, για να μην γράψουμε 11, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε 11. Αούα. Δεν είναι έτσι, Ρωμάν.
1: Πήρε τρεις που πήρε στη Λεβερκούζεν. Τέλος.
0: Εγώ επαναλαμβάνω, αδερφέ μου, δώσε μου ένα χαρτί να υπογράψει το 11. Δεν είπα πώς, με ποιους παίχτες, με ποιες ομάδες αντιπάλους, δεν με ενδιαφέρει. Ένα χαρτί να υπογράψω την 11 και ας φάω έξω από την Μπαρσελόνα. Αυτό είπα. Γιατί αυτό μου γράφει ο φίλος. Στο δικό σου μήνα το καταλαβαίνω. Εμείς δεν θα έχουμε τόσο εύκολο ίσως αντίπαλο. Αλλά εύκολο. Θα έχουμε μία από το τέταρτο, δεν θα έχουμε.
1: Δύο από το κάθε γκρουπ έχει.
0: Δύο από το κάθε γκρουπ. Θα έχουμε κι εμείς. Ας το κάνουμε κι εμείς τότε. Πάρε και σε ένα τετράλεπτο για να φύγουμε. Ορίστε.
1: Λοιπόν. Πώς πας, λέει, για ελληνοποίηση, λέει, με δεύτερο τέρμα τερματοφύλακα ξένο, λέει, κάνω λάθος. Αν και αν θα ασχοληθεί ξανά με τον Αλμύρα Ολυμπιακός. Είχε στείλει ο Ολυμπιακός ένα άτομο, είχε δει τον Αλμύρα από κοντά. Δεν, είναι καλή πάστα ποδοσφαιριστή ο Αλμύρας. Εμένα μου αρέσει σαν παίκτης. Εντάξει, δεν μπορεί να μπει τώρα να παίξει το Ολυμπιακό κατευθείαν. Αλλά είναι καλός παίκτης. Τώρα αν θα ασχοληθεί ξανά θα το δούμε. Κανένα Έλληνα θα πάρει ο Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι τουλάχιστον έναν ακόμα θα πάρει πάντως. Γιώργο λέει για σχολεία σε αυτό που κάνει ο πρόεδρος, λέει, στη Forest με τους coach, ακουμπά σε ένα βαθμό και εμάς, λέει, στο κύριο. Γιατί? Γιατί, ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα πούλησε τον Άντερσον σε City 135 εκατομμύρια ευρώ. Ακουμπάει αυτό, όπως λέτε, στο κύριο ή στα οικονομικά τον Ολυμπιακό. Δεν σημαίνει ότι. Ναι, και πέρυσι άλλαξε τρεις προπονητές, τέσσερις πόσους άλλαξε, τελικά σώθηκε. Δεν θέλησε να χτίσει την ομάδα με τον Βίτορ Περέιρα. Δεν θα τον κακίσω σε αυτό. Την τελείωσε την ομάδα ο Περέιρα και μπράβο του. Αλλά τώρα πήρε προπονητάρα. Τώρα έτσι μπροστά στον Περέιρα, τι να συζητάμε τώρα. Ο Γκλάσνερ μιλάμε τώρα για τρομερό προπονητή. Είδατε τι έκανε στην Κρυσταλ Πάλας τα τελευταία χρόνια.
0: Και τον κάνει το δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο παίχτη προπονητή στην Πρέμιερ Λιγκ, μάθανε.
1: Ναι.
0: Κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Παραπάνω, λίγο πάνω από τα 10. Μιλάμε τώρα για φοβερό χρήμα. Φοβερό χρήμα. Σανάκα, λέει, έχεις πέσει στο γήπεδο της ΑΕΚ, το κάτω διάζωμα είναι πολύ αποπνικτικό. Λέει, νιώθω σε πλακώνει πάνω κερκίδα. Έχω πάει δύο φορές, παιδιά.
0: Ναι, αλλά ναι, δεν... είναι σφιχτό κάτω, αλλά δεν είναι τόσο μόνο.
1: Δεν νομίζω, μου φαίνεται και λίγο υπερβολικό. Το γήπεδο, αν το δεις από μέσα, από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Είναι φοβικό το, παιδιά. Μπορεί να έχει.
1: Είναι, παιδιά, είναι και το γήπεδο και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, ειδικά. Αυτά τα γήπεδα είναι κλουβιά. Δεν είναι. Τη ΣΑΚ είναι το. Έχει καγκελάκι σαν τη Ριζούπολη, ξέρω εγώ, που λέει ο λόγος. Δηλαδή είναι πολύ κοντά με το τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω πάντως.
0: Ο φίλος που σου λέει εδώ για το League Face του Europa, τι παίζει με εσάς και αν είναι ίδια με την ΑΕΚ. Όχι, ο Ολυμπιακός και αν αποκλειστεί από το Champions League, πάει απευθείας. Τέλειωσε. Δεν δίνει άλλο αγώνα.
1: Ναι.
0: Αυτό ούτε εμείς δίνουμε βέβαια.
1: Όχι.
0: Να το λέω στην προγραμματική διαδικασία πώς είναι. Παίζει το μάτσο με το Champions League, χάνει 4 Αυγούστου, ξέρω εγώ. Δεν μπήκε.
1: League Face Europa. Γιατί να έρθει, λέει, μεγάλη πρόσκληση για τον Αντρέα Λουίς, τι έδειξε πέρυσι. Γιατί, παιδιά, στο πρώτο εξάμηνο και είχε 1,5 χρόνο στην Πορτογαλία, στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, ξαναλέω, που έκανε παπάδες, έκανε τρομερά πράγματα, τρομερή δουλειά. Γι' αυτό. Δεν σημαίνει ένας παίκτης ότι αν σε 5 μήνες θα δώσει τον Ολυμπιακό, που είναι εδώ στον Ολυμπιακό, έπαιξε 300 λεπτά, έπαιξε 305 λεπτά, ότι έχασε την αξία του. Θα μειωθεί λίγο η αξία του, επειδή δεν έπαιξε, αλλά δεν θα πάει από τα 18 εκατομμύρια που ήθελε, ξέρω εγώ, ο Άβαν τον πουλήσει στα 8. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν κολλάει, λέει, του Ρόκα, λέει ένα φίλο, γκρινιάζουμε καθυστερήσει. Όταν κλείνει ο Ρόκα, το λέμε παιχτάκι τη σειρά. Θα τον γκρινιάζουμε για τι καμπύλε του γηπέδου. Εντάξει, παιδιά. Πρέπει να γκρινιάξουμε για κάτι πάντα, δεν γίνεται.
0: Πες μας. Φίλε, μου λέτε ένα γύρο πολιτικό. Τσακίρ επιμένει ότι πήγε καλά ο Ολυμπιακό, λέει πέρσι στο Champions League. Δεν αλλάζει καλύτερα, πάει για να γίνει πολιτικό. Τι, παιδιά, συγγνώμη, αν έχει μία μπιπ ο Ολυμπιακό στο Champions League πέρσι, θα με την πάφω.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Αν έχει, και αν έχει, δεν παίζει με το μόνο σου.
1: Καλά, και πάω πήγε να περάσει, 9 βαθμούς πήρε.
0: Γι' αυτό λέω, δεν παίζει μόνος.
1: Ναι.
0: Αλλά άντε, τι είναι αυτό.
1: Δηλαδή, αν με ρωτήσει εμένα κάποιος, αν έκανε η ΑΕΚ καλή, τέτοια, πώς το λένε, καλή πορεία πέρυσι στο κόνος, θα πω όχι, χάλια ήταν.
0: Όχι, δεν έκανε. Πήρε 8
1: βλακίες.
0: Είναι χαζομάρα να. Δεν μπορώ, ειλικρινά τι περίμενα. Δηλαδή, περίμενε, φίλε. Να πάρει διπλό στο Λονδίνο έπρεπε δηλαδή. Για να καταλάβω. Με την άσκηση να πέφτει τελικό.
1: Πολύ κάνανε καλή πορεία. Και ο Παναγιώτη και ο Παου περάσανε. Μια χαρά πορεία έκανε. Δηλαδή, τι να πει τώρα.
0: Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρεί ότι είναι πολιτική. Πολιτική γιατί είναι. Δεν συμπαθώ τον Ολυμπιακό. Καθόλου. Αλλά τι θα πω, ότι έξω είναι νύχτα. Είναι νύχτα έξω.
1: Έχει συννεφιά τώρα. Οπότε μπερδευτεί κανείς.
0: Λοιπόν, αυτό ήτανε. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Μείνετε εδώ στο Πηγούς Πόρε 4,6. Μανώλης Μουσουράκης ασχοληθεί με Ρουφιανιά Νίαρχου Κυριαζόπουλου. Ήμασταν ο Γιώργος Τσανάκας και ο Γιώργος Τσακίδης. Γιώργα μου, θα συνεχίσεις εδώ ή θα πας να ρέξεις? Έχεις δουλειά?
1: Έχω λίγο ακόμα. Λιγάκι.
0: Επαγγελματίας ο άνθρωπος.
1: Δύο ρίτσες και μετά ξεκούραση.
0: Καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ. Big Win Sport FM 94,6.
1: Για χαρά.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
6: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
7: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
6: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Έτοιμη να κάνει πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων στην ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα, φέρεται να είναι η Τσίβα, σύμφωνα με τους Μεξικανούς που αναφέρουν ότι ο διεθνής μέσος έχει στα χέρια του πρόταση από την Ένωση για νέο τριετέ συμβόλαιο. Σε προχωρημένο στάδιο, οι διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα ο Μάρκο Νικολίτς. Δυνατό τεστ για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο φιλικό με το οποίο κλείνει ο πρώτος κύκλος προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Χρόνο συμμετοχής ενδέχεται να πάρουν Ράστοντερ και Ντεφράι. Σέντρα στις 6, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Φουλάρουν για αριστερό μπακ και πράσινη την πρόταση του Τριφυλιού για τον Φαν Ντρόγκελεν, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές των Ζώτα Σίλβα από την Ότιγχαμ και του Ζόελ Ρόκα από την Τζιρόνα στον Ολυμπιακό και πιθανότατα να υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Ανοιχτές για τους ερυθρόλευκους οι υποθέσεις των Καντιού και Σμαϊλοβίτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην Ολλανδία. Δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται με τη Βέστερλο. Σέντρα στις 3.30 με κάλυψη από την υβριδική τηλεόραση του Open. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Αισιοδοξία στον δικέφαλο του Βορρά για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη παραμένει ψηλά στη λίστα ο Γάλλος χαφ Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Στο επιτελείο του Παναθηναϊκού άκτορος βοηθός του Ζέλικο Μπράντοβιτς θα ενταχθεί ο Μάικ Μπατίστ όπως προανήγγειλε ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Δημήτρης Γιανακόπουλος. Νέα σενάρια στην Τουρκία για Τσέντι Όσμαν και Ανατολού Εφές επιστρέφει στο NBA για λογαριασμό των Timberwolves ο Τρέι Λάιλς που απασχόλησε τους πράσινους. Η Τετάρτη Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Euro 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών. Ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο, το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, με αφορμή την συμπλήρωση 22 χρόνων από την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου από την Εθνική. Ολοταχώς για sold out οδεύει το αυριανό μάτς της Εθνικής με την Πορτογαλία στην Sanel Arena για την πρώτη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια, όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν οι εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στον Άρη. Ανακοινώθηκε και πιάνει δουλειά ο 71 ετών Ισραηλινός παράγοντας Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει ρόλο συμβούλου της διοίκησης σε πολλά θέματα. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ιταλίδα νούμερο 17 στον κόσμο Τζασμίν Παολίνη για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 3 παρά 20, τηλεοπτικά από Nova Sports Star. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Ορελιέν Τσουαμενί, ο διεθνής μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, αισθάνεται ενοχλήσεις στον μυρό και τέθηκε εκτός των πλάνων του Didier Deschamps για το μάτς των μπλε με την Παραγουάη στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Μετακομίζει οριστικά στο NBA ο Σέρχιο Ντελαρέα. Η Βαλένθια αποχαιρέτησε τον 20χρονο γκάρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών έναντι 16 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Dallas Mavericks, που τον επέλεξαν στο νούμερο 25 στον πρώτο γύρο του draft. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Μεσημεράκι Σαββάτου. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 4. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Να ρυθμίζει ήχους, να βάζει μουσικούλες. Να μας κάνει παρέα όπως παρέα οργανώνει την παραγωγή μας κάνει και ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα σημαδιακή για όλους μας, 4 του Ιουλίου.

Ποιοτικός νέαρχος, ο οποίος μου θύμισε ότι υπάρχει και ταινία γεννημένος την 4η Ιουλίου. Πόσοι να γεννήθηκαν εκείνη τη μέρα, ή πόσοι να συνελήφθησαν εκείνη τη μέρα. Από χαρά, πολύ μεγάλη χαρά στα μέρη μας, τα οποία, η οποία χαρά κρατάει όσα χρόνια και αν περάσουν θα κρατάει. Αναφερόμαστε φυσικά στο μεγάλο έπος της εθνικής μας, η οποία σαν σήμερα το ολοκλήρωσε αυτό το έπος και κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. 22 χρόνια, 22 χρόνια, δηλαδή αν ένα παιδάκι γεννιόταν εκείνη τη μέρα σήμερα, αν ήταν και ξέρετε, επιμελής στις σπουδές του, μπορεί ακόμα και να είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο.

Μάλιστα έχει βγάλει και ένα εξαιρετικό βιντεάκι η Εθνική μας στα social της Εθνικής, όπου, ξέρετε, πλέον σε εποχή AI είναι πολύ εύκολα τα πράγματα να τα τροποποιήσεις. Τα έχει τροποποιήσει λιγάκι λοιπόν η Εθνική τι θα συνέβαινε εάν, και έχει κάποιες χαρακτηριστικές φάσεις, π.χ. Την πολύ ωραία τρίπλα λόμπα του Ζαγοράκη πάνω από τον Λίζα Ραζό, την έκανε να μην είναι πετυχημένη, το άλλαξε λίγο το έργο και έτσι άλλαξε και την ιστορία. Θα συνέβαινε δηλαδή να είναι σήμερα η 4η Ιουλίου μια θεωρητικά αδιάφορη μέρα για το έθνος μας, αλλά τελικά ποδοσφαιρικά, αθλητικά και όχι μόνο, τα πράγματα έγιναν διαφορετικά, έγιναν με ό,τι ο καθένας μπορεί να το συνδυάσει και το έχει στο μυαλό του, φοβερά και τρομερά, και έτσι το πανηγυρίζουμε μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, έχουμε πραγματάκια σήμερα να συζητήσουμε και να πούμε και για τα χθεσινά του Παγκόσμιου Κυπέλλου, κυρίως όμως για ό,τι ξεδιπλώνεται από εδώ και πέρα. Είναι και μια μέρα με φιλικά, πάλι για τον Παναθηναϊκό, πάλι για τον ΠΑΟΚ, εξάλλου είναι και δύο ομάδες που μπαίνουν πιο γρήγορα από όλες στη δράση. Θυμίζω 23 του Ιούλη, που τι έχουμε να έρχεται τότε. Γενέθλια Νίκου Γκάλη. Σωστά. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Βέστερλο στις 3.30, βεβαίως θα έχουμε ενημέρωση και από εδώ. Στις 6 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στο Έρμελο, ολοκληρώνοντας έτσι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Παναθηναϊκός γυρνάει στη βάση του. Να, η κόρη μου γεννήθηκε το 4 και φέτος τελείωσε νηπιαγωγός. Έτσι. Γρήγορα, γρήγορα. Καλή. Όχι σταδιοδρομία, καριέρα ευχόμαστε. Να αγαπάει τα παιδάκια, θα τα αγαπάει για να έχει πάει σε αυτή τη σχολή.

Ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες το βραδάκι, τα ξημερώματα και αυτή η νοκάουτ φάση, πρώτη νοκάουτ φάση αυτού του διευρυμένου παγκοσμίου κυπέλλου. Πλέον έχουμε δει, έχουμε παρακολουθήσει έστω τα highlights, δεν γίνεται να τα βλέπουμε όλα, από 88 παιχνίδια παρακαλώ, 88, αδιανόητο νούμερο, έχοντας στο μυαλό ότι ακόμα βρισκόμαστε στα μισά από άποψη φάσεων, 88, απομένουν άλλα 16 μέχρι τα 104, μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

0: Έχουν διαμορφωθεί πάρα πολύ ωραία ζευγαράκια στους 16. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα ζευγάρια τα οποία τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο προσφέρονται για πολύ δυνατές μονομαχίες. Μερικά είναι και πολύ αμφίροπα. Αρκετά, όχι μερικά, αρκετά είναι πολύ αμφίροπα. Θα τα πιάσουμε όλα, θα τα συζητήσουμε. Βλέπω εδώ και κάποια σχετικά μηνυματάκια. Πρώτα ένα break που θέλει ο Νέαρχος και επιστρέφουμε.
1: Winsport FM 94,6.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
14: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα αρκετά μηνυματάκια ποδοσφαιρικά. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε. Ωστόσο, θα βάλουμε μια μικρή ανατελεία, διότι έχουμε Παναγιώτη Κεφαλάκη καυτό. Μπαίνει σε κάθε εκπομπή, διότι έχει τις ειδήσεις πρώτος. Τις μπασκετικές και όχι μόνο.
1: Ναι, έχουμε είδηση. Καλησπέρα, καταρχάς. Γιατί έχουμε πει καλημέρα μέχρι στιγμής, να πούμε και ένα καλησπέρα. Γιατί
0: και το βράδυ. Νωρίτερα. Και το βράδυ. Πάρε ένα τηλέφωνο απλά για να καληνυχτήσεις.
1: Λοιπόν, έχουμε είδηση επί του πιεστηρίου, μπασκετική είδηση επί του πιεστηρίου και έχει να κάνει με την Παρτίζαν. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε ότι ο Ίζακ Μπόγκα, ο Γερμανός forward, μένει ελεύθερος από την Παρτίζαν γιατί θα γίνει χρήση της οψιών ύψους 700.000 ευρώ και ότι ο παίκτης θα μετακομίσει σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας. Αυτό αναφέρει επιλέξη η ανακοίνωση της Παρτίζαν. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Ίζακ Μπόγκα το τελευταίο διάστημα παίζει πάρα πολύ ψηλά στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λέγεται ότι είναι ψηλά στην λίστα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι άλλωστε και ένας παίκτης ο οποίος μετακόμισε στην Παρτίζαν για χάρη του Μπράντοβιτς. Ο Ίζακ Μπόγκα.
0: Και ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Σε αυτό που παίζει. Ναι.
1: Κρατάμε αυτό, όπως κρατάμε όμως και τα δημοσιεύματα και από Ισπανία τα τελευταία 24 ώρα που κάνουν λόγο ότι μπαίνει πάρα πολύ δυναμικά στην απόκτησή του την Μπαρτσελώνα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν έχει ακουστεί, αν έχει συνδεθεί μόνο για Παναθηναϊκό, μόνο με Παναθηναϊκό, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες.
1: Τα τελευταία 24 ώρα, ναι, παίζει πάρα πολύ δυνατά η Μπαρτσελώνα για τον Ίζακ Μπόγκα και άλλες ομάδες ενδιαφέρονται σίγουρα, αλλά αφενός μας δίνει διάφορες ειδήσεις η ανακοίνωση Παρτίζαν ότι ο Μπόγκα φεύγει και ότι θα πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας. Άρα αυτό σημαίνει ότι επειδή είχαν ακουστεί επίσης ότι ο Μπόγκα σκέφτεται αυτό το καλοκαίρι να επιστρέψει στο NBA. Mm-hmm. Για να μας λέει λοιπόν η ανακοίνωση ότι θα πληρωθεί η ρήτρα των 700.000 ευρώ που είναι για ρήτρα ομάδα Ευρωλίγκας, γιατί για NBA ήταν 900.000 ευρώ που είχε ορίσει η Παρτίζαν. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Μπόγκα μένει στην Ευρώπη, μένει στην Ευρωλίγκα, μένει να δούμε σε ποια ομάδα θα καταλήξει τελικά ο Γερμανός.
0: Έχει έρθει ερώτημα για σένα.
1: Οπα.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσουμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν φήμες, λέει, ότι ο Μοντέρο κλείνει Ρεάλ. Αν γνωρίζουμε κάτι.
1: Όχι,
0: τελειωμένο,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Εξ όσων γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ και από τον Νίκο Ζέρβα, είναι τελειωμένο του Μοντέρο στον Ολυμπιακό.
0: Okay. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
1: Αυτά, καλά,
0: εδώ είμαστε. Ό,τι χρειαστεί, κρατάμε την είδηση που μας μετέφερε. Και αυτό που πολύ σωστά υπογράμμισε και ο Παναγιώτης έχει να κάνει με το ότι δεν αφορά απλά μια ενημέρωση της Παρτίζαν, αφορά μια ανακοίνωση. Οπότε είναι και πολύ επίσημο το επίπεδο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στη Ρόζα. Κάρα, φίλε Μάνο, καλησπέρα. Η δικιά μου κόρη βαφτίστηκε 4 Ιουλίου 2004, σε ηλικία 6 μηνών και σήμερα έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Αυτά για τα όσα συζητούσαμε νωρίτερα, με το τι θα μπορούσε να έχει τελειώσει ένα παιδάκι που γεννιόταν ή τέλος πάντων είχε γεννηθεί εκείνη την περίοδο που η Ελλάδα κατακτούσε το ευρωπαϊκό, σαν σήμερα. Θυμίζω η κατάκτηση. Την καλησπέρα μου και στη Ρούλα, να δώσουμε στοιχηματικές προτάσεις οπωσδήποτε. Θα δώσουμε. Την καλησπέρα μου και στο Μάκη. Όποιος Μάκης μας λέει για το χθεσινό Αργεντινή πράσινο κροτήρι. Καταρχάς, μας λέει και εκείνος για τα όσα ζήσαμε το 4. Αξέχαστο και ανεπανάληπτο αυτό που ζήσαμε. Υπόδειγμα ομοιογένειας και φυσικής κατάστασης χθες στο πράσινο κροτήρι. Και ας είμαι Αργεντινή, πολύ ηρωικό το πράσινο κροτήρι. Και όχι απλά ήταν ηρωικό, όχι απλά έπαιξε με αυταπάρνηση που λέμε. Δεν έπαιξε ταμπουράκι. Έπαιξε και αρκετά επιθετικά, ειδικά προς το φινάλε και στην παράταση τα τελευταία λεπτά. Πολιόρκησε την Αργεντινή, δηλαδή την είχε κλείσει το καβούκι της. Όχι μόνο αντέδρασε δύο φορές και μάλιστα το δεύτερο τέρμα με γκολάρα του Καμπράλ, όχι του Τζοβάνε που έπαιζε στον Ολυμπιακό, του αριστερού μπακ που μετακόμισε φέτος από την Μπενφίκα στην Τραμζονσπορ, 7 εκατομμύρια και έχει και τα δύο πόδια. Φάνηκε εξάλλου, παρότι αριστερό μπακ έβαλε γκολάρα αυτό το φαλτσαρέστο σουτ που έπιασε για το 2-2 και το πανηγύρισε τρέχοντας και στην κερκίδα για να βρει την σύντροφό του. Μάλιστα, κάποιοι από εκεί του έλεγαν γύρνα πίσω, θα φας χάρτα. Τέλος πάντων, όχι απλά απάντησε δύο φορές το πράσινο ακροτήρι, αλλά μέχρι τέλους, αυτό που είπαμε, προσπαθούσε να βρει ακόμα ένα γκολ. Έπαιζε πολύ τορμηρά και πολύ επιθετικά. Εν τέλει αποκλείστηκε αίτητο. Κράτησε στο 0 την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Ισπανία. Ταλαιπώρησε μέχρι το φινάλε την πρωταθλήτρια κόσμου και κάπου εκεί ολοκληρώθηκε η πορεία του στο παγκόσμιο κύπελλο.

Δεν γινόταν να με σκοράρει και ο Μέση. 7ο γκολ, 20ο συνολικά. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ποιος το είχε δει. Είχε παίξει αρκετά, είχε γίνει και αυτό αρκετά viral με τον μάγο εκείνον που και καλά έκανε τα ξόρκια για τον Harry Kane να μην σκοράρει. Είχε κάνει την πρόβλεψη, την εκτίμηση, ό,τι θέλετε πείτε, όπως θέλετε πείτε το, ότι θα περάσει τελικά το πράσινο ακροτήρι. Λίγο του έμεινε, πολύ κοντά έφτασε. Του έφυγε μια ρίζα φαίνεται στην εξούση, αλλά πολύ κοντά έφτασε για να πέσει μέσα σε αυτό. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Η Αργεντινή, η οποία θα παίξει με αντίπαλο την Αίγυπτο για πρώτη φορά, η Αίγυπτος στους 16, απέκλεισε στα πέναλτι την Αυστραλία. Και η Κολομβία, η οποία πήρε την πρόκριση με το φτωχό βάση εικόνας και βάση ευκαιριών που είχε, 1-0 επί της Γκάνας, αντίπαλος η Ελβετία. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι ότι διαμορφώνονται πολύ ενδιαφέροντα ζευγαράκια, πραγματικά, και πάρα πολλά είναι ισορροπημένα. Ενδέχεται να έχουμε και εκπλήξεις. Έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο που δεν υπάρχουν αυτό που λέμε τα πολλά outsider. Έχουν αποκλειστεί τα περισσότερα. Πολλοί έκαναν λόγο ότι το παγκόσμιο κύπελλο εν πωλής ξεκίνησε στην προηγούμενη φάση, ήταν knockout, λόγω και της διευρυμένης μορφής που είχε φέτος. Άλλους άρεσε, άλλους δεν άρεσε. Εγώ καταλαβαίνω το ότι καταρχάς πολλοί τσινούσαν με την ώρα, δηλαδή χάσαμε αρκετά σημαντικά παιχνίδια λόγω ώρας ή χάσαμε πολλές ώρες ύπνου για αυτούς που κατάφεραν να δουν αρκετά εξ αυτών. Πλέον όμως είναι και λιγότερα τα παιχνίδια, οπότε θα έχουμε μια μεγαλύτερη ευχέρεια να ξενυχτάμε και να απολαμβάνουμε. Το βασικό είναι ότι έχουν μείνει οι καλές ομάδες μέσα ή τουλάχιστον οι περισσότερες εξ αυτών. Είχαμε και κάποιες εκπλήξεις, είχαμε και την Γερμανία να βγαίνει off, είχαμε και την Ολλανδία, βέβαια πέρασε το Μαρόκο στη θέση της, που μια χαρά ομάδα είναι. Τέλος πάντων, έχουμε πολύ ωραία ζευγαράκια. Ποια είναι αυτά? Σήμερα, σε περίπου 5,5 ώρες από τώρα, Καναδάς Μαρόκο, ωραιότατο. Και αφού μου λέει και η Ρούλα να κάνουμε καμιά πρόβλεψη, επειδή εντάξει, στο άλλο το Παραγουάι, η Γαλλία δεν χώρουν και πολλές προβλέψεις. Με ρωτάει ένας φίλος αν βλέπω έκπληξη αυτό το ζευγάρι. Δεν βλέπω. Πιο πολύ στεναχωριέμαι εισαγωγικά, εντάξει, δεν το παίρνω και κατά καρδά, που δεν πέρασε η Γερμανία, όχι επειδή είμαι φίλος της Γερμανίας. Ωστόσο, θεωρητικά θα είχαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συναπάντημα, θα παίζανε και δύο αρκετά ανοιχτά. Οκ, okay, πέρασε η Παραγουάη. Δεν θα άξιζε κιόλας να περάσει η Γερμανία, εδώ που τα λέμε. Οπότε έχουμε αυτό το Παραγουάη-Γαλλία στις 12 το βράδυ απόψε. Το άλλο ματς, όπως είπαμε, Καναδάς-Μαρόκο στις 8. Και αυτό που πήγα να πω ήταν ότι ξεκινάει νομίζω αυτό το παιχνίδι από γκολ-γκολ. Θα έχουμε γκολάκια, να βάλουμε και λίγο over μέσα, να βάλουμε και κορνεράκια. Μια χαρά βγαίνει αυτό πάνω από 5-6. Ο νικητής αυτών των δύο ζευγαριών, οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών θα ανταμώσουν στους 8. Απ' την ίδια πλευρά του μονοπατιού έχουμε το Ιβηρικό Ντέρμπι, Πορτογαλία-Ισπανία, και ο νικητής θα παίξει με τον αντίστοιχο του Αμερική-Βέλγιο.

Θα τα πιάσουμε πιο αναλυτικά μετά τα ζευγαράκια. Τώρα δεν έχω και πολύ χρόνο. Θα πάμε και σε break σε λίγο. Υπάρχουν και ειδησούλες για μερικά εξ αυτών. Για παράδειγμα, στο Μεξικό, Αγγλία. Έχουμε διάφορα πραγματάκια που μπορούμε να συζητήσουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
10: Huh?
11: Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Ήτανε
0: Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπηγούνι Σπορ FM 94,6 με Νέρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή και να σκάει συνεχώς μέσα όταν προκύπτουν ειδήσεις. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Λέγαμε για το μπράκετ, το διαμορφωμένο πλέον στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καναδάς Μαρόκο, σήμερα στις 8. Το βραδάκι, 12 η ώρα. Παραγουάη, Γαλλία. Μια Γαλλία η οποία κατά γενική ομολογία είναι το φαβορί του φετινού Παγκόσμιου Κυπέλλου. Μια ομάδα που όταν αποφασίσει να πατήσει γκάζι το κάνει περίφημα. Από την ίδια πλευρά του ταμπλό, όπως λέγαμε νωρίτερα, έχουμε το Ιβυρικό Τερμπάκι, Πορτογαλία-Ισπανία, ο νικητής με το αντίστοιχο του Αμερική-Βέλγιο, για μια Αμερική που Ποτσετίνο χαριτολογώντας και λίγο είπε γιατί όχι, γιατί να μην πάμε εμείς να το πάρουμε. Υπήρξαν μάτς που έδειξαν ότι η Αμερική μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα, όχι σε όλα εν τέλει, αλλά ναι, έχει δείξει μια πολύ πολύ καλή εικόνα, μια πολύ πιστική εικόνα, τουλάχιστον για να προχωρήσει. Τώρα αν θα φτάσει μέχρι τέλους και κάνει κάτι το οποίο φάνταζε αδιανόητο και με τη στήριξη του κόσμου, έτσι, όσο στηρίζει ο κόσμος στην Αμερική, ενώ βάσει φωνής, βάσει προσέλευσης, μια χαρά και όλα τα γήπεδα είναι γεμάτα. Απέναντι σε ένα Βέλγιο το οποίο τελικά μας χάρισε με αυτή την επική πρόκριση, καταρχάς ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια, αν όχι το πιο ωραίο του φετινού Μουντιάλ, το 3-2 επί της Σενεγάλης, και ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο πήρε αυτή την πρόκριση να του κάνει καλό. Γενικά η κατάσταση στα ενδότερα φάνηκε και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σενεγάλη δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, με τους τσακωμούς των παικτών, αλλά ενδεχομένως μια τέτοια πρόκριση να ατσάλωσε λίγο πνευματικά. Τα δύο τελευταία ζευγάρια που σας είπα, Πορτογαλία, Ισπανία και Αμερική, Βέλγιο, ανταμώνουν στους 8. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και το άλλο παιχνίδι. Το άλλο παιχνίδι ενώ η άλλη πλευρά του μπράκετ, Βραζιλία-Νορβηγία. Ο νικητής με τον αντίστοιχο του Μεξικό-Αγγλία, όπου είχαμε ζητηματάκια που λέγαμε και νωρίτερα. Καταρχάς με το τι ώρα θα γίνει το παιχνίδι. Και αυτό και το άλλο, και το Βραζιλία-Νορβηγία, για διαφορετικούς λόγους, για διαφορετικές καιρικές συνθήκες, υπήρξε μια σχετική ανησυχία για την ώρα διεξαγωγής, το αν θα αλλάξει δηλαδή. Καταρχάς το Μεξικό-Αγγλία λόγω καταιγίδων και το Βραζιλία-Νορβηγία λόγω κάψουνα. Καταιγίδες στο Μεξικό, κάψουνα στη Νέα Υόρκη. Πάντως σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν αυτή τη στιγμή ή της FIFA, τουλάχιστον το Μεξικό-Αγγλία δεν θα αλλάξει ώρα. Και πιθανότητα αυτό να ισχύσει και για το άλλο παιχνίδι, το Βραζιλία-Νορβηγία. Οπότε αν δεν αλλάξει κάτι, που όπως φαίνεται δεν θα αλλάξει, αύριο Βραζιλία-Νορβηγία στις 11 και Κυριακή προς Δευτέρα στις 3 τα ξημερώματα, Μεξικό-Αγγλία. Που αν άλλαζε ώρα αυτό το παιχνίδι θα το πήγαιναν 12 ώρα το μεσημέρι, ώρα Μεξικού. 12 ώρα το μεσημέρι, δηλαδή θα πρέπει να ξυπνήσουν οι παίκτες από τις 7, ξέρω εγώ, από τις 8. Και να παίζουν και με νταλαλιό, έτσι.

Εν τω μεταξύ είχαν βγει μια σειρά από δημοσιεύματα τις προηγούμενες μέρες, τα οποία έκαναν λόγο ότι η Αγγλία θα πήγαινε λίγο ικοκρινητό στο Μεξικό, να μην ξέρει κανείς που θα κατοικοεδρεύει, που θα μένει, σε ποιο ξενοδοχείο θα είναι η αποστολή. Και αυτό διότι οι Μεξικάνοι έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα φασαριόζοι. Δεν ήταν και τόσο πετυχημένη αυτή η προσπάθεια. Έφτασαν τελικά. Οι Μεξικανοί οπαδοί έμαθαν, γνώριζαν, δεν ξέρω. Πάντως εκεί ήταν όταν έφτασε η αποστολή, στο ξενοδοχείο που θα έμενε. Και όπως μπορείτε να δείτε και στο site, στο sportpavlefm.gr, έτυχαν πολύ μεγάλων αποδοκιμασιών. Εκεί κάποια απαντούσαν με κάποιες χειρονομίες.

Αλλά ναι, όπως και περισσότεροι νομίζω το έχουν στο μυαλό τους αυτό, θα είναι πάρα πολύ αμφιρόπο παιχνίδι. Από τη μία η Αγγλία χωρίς να θέλει βγάζει μια προσωπικότητα. Με Μπέλιγχαμ, με Κέιν να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το θέμα είναι αν αρκούν αυτοί οι δύο. Πρέπει λίγο να ανέβουν και οι υπόλοιποι. Απέναντι σε ένα Μεξικό το οποίο, οκ, ούτε αυτό θέλει, αλλά και αυτό έχει μια εικόνα συνοχής.

Αργεντινή, Αίγυπτος. Και Ελβετία, Κολομβία. Αυτά είναι τα ζευγαριά που ολοκληρώνουν το bracket. Τα δύο τελευταία ζευγαριά θα παίξουν μεταξύ τους οι νικητές τους στη φάση των 8. Κολομβία, Μαδάρα. Το πιο πιθανό συναπάντημα είναι αυτό ανάμεσα σε Αργεντινή και Κολομβία, και όπως τα είχαμε πει και προημερών για εκείνο το ζήτημα, για την πιθανή τους μάχη θέλω να πω, η Κολομβία θυμίζω είχε βάλει δύσκολα και στα προκριματικά της ζώνης για το παγκόσμιο κύπελλο στην Αργεντινή, μία νίκη, μία ισοπαλία, αλλά γενικά η εικόνα που βγάζει σε αυτό το τουρνουά είναι εξαιρετικότατη απέναντι σε μια Αργεντινή που τα περιμένει τα περισσότερα από τον Μέση. Θέλω να πω ότι βλέπω πολύ πρόκριση Κολομβίας.

Άντε να αποκλειστεί, λέει το Μεξικό, ο φίλος ο Γιάννης, και σε καμιά δεκαριά μέρες να πάει στην προετοιμασία. Νομίζω λίγο παραπάνω θα χρειαστεί να ξεκουραστεί. Ο Πινέδα, για τον οποίο υπήρξε δημοσίευμα πριν από λίγη ώρα, το μετέφερε και ο Γιώργος Τσακίρης.

σύμφωνα με το οποίο η Τσίβας ετοιμάζεται να δώσει 8 εκατομμύρια δολάρια για να κάνει δικό της τον Πινέδα. Εδώ πέρα βέβαια χρειάζεται να θυμίσουμε κάποιους σημαντικότατους αστερίσκους που υπάρχουν στην υπόθεση. Καταρχάς, αυτά τα 8 εκατομμύρια δολάρια ισοδυναμούν σε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ, κάτι λιγότερο, 6,9 για την ακρίβεια. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα του εκεί, του Μεξικό, δεν προτίθεται η Τσίβας να τα κατάθεσει ντούκου που λέμε. Καταρχάς, δεν είναι και το ποσό που απαιτείται για τη ρήτρα. Αφενός, αφετέρου, δεν προτίθεται βάσει αυτού του δημοσιεύματος να τα καταθέσει όπως ορίζει η ρήτρα της ΑΕΚ σε περίπτωση ενδιαφέροντος ομάδας από την Αμερική ντούκου. Οπότε, εν πωλής, απλά εκδηλώνεται μια πρόθεση της Τσίβας να συζητήσει την αγορά του Πινέδα αρκετά υψηλά.

την καλησπέρα μας και στο Διονύση. Παραλίες Υπήρου, ο Διονυσάρας. Αυτά είναι. Ελπίζω μόνο για διακοπούλες να μην τα συνδυάζεις με δουλίτσα. Και φάει, ναι, και φάει όπως λέει ο Νέρχος.

Λοιπόν, θα έχουμε σαφώς ενημέρωση από το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο, το οποίο ξεκινάει σε περίπου 45 λεπτάκια. Εγώ να σας πω απλώς την είναι δεκάδα που θα κατεβάσει ο Αλέσιο Λύσης σε αυτό το δεύτερο φιλικό. Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο. Έχουμε λοιπόν ντεμπούτο του Ισπανού στόπερ με τα ασπρόμαυρα. Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Σαρίς, Ζαφίρης, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος και Μύθου. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαν. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Και αυτές είναι οι τόσοτερους.
4: Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Και αυτές

0: κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.

Την καλησπέρα μου και στο Δημήτρη από Νέα Φιλαδέλφια. Για τον Πινέδα λέει το μετέφερε ο Τσάκ. Όντως όνομα Χαβ δεν είπε και έχουμε πάθει στερητικό. Όταν είναι να βγει παιδιά το όνομα, θα βγει. Είτε το πει κάποιος είτε το πει. Που δεν το γνωρίζουν και οι ρεπόρτερ για να μην το λένε. Δεν είναι ότι σας το κρατούν κρυφό και μας το κρατούν κρυφό. Αλλά είτε το πουν είτε δεν το πουν. Αν είναι να κλείσει, θα κλείσει και τότε θα κάνουμε και το σκάουτικ μας. Τι παίκτη είναι, από ό,τι λέγεται. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση αυτή που έχει κυκλώσει και προσπαθεί να ολοκληρώσει η ΑΕΚ, οπότε όλα θα φανούν. Εγώ καταλαβαίνω βέβαια, εντάξει, καλοκαιράκι είναι, θέλουμε να περνάει και λίγο η ώρα, ειδικά αν είμαστε παραλία εκεί. Παλιά με εφημερίδα, πλέον με κινητό στο χέρι να διαβάζουμε νέα.

μιας και είμαστε σε κίτρινο μαύρο φόντο, να σας πω και ένα δημοσίευμα που μου μετέφερε νωρίτερα ο Παναγιώτης για τον Λιβάγια. Όχι πως συνδέεται, θέλω να πω, δεν είναι, το έχουν ξεκαθαρίσει και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Μια περίπτωση που συνδέεται με το ρεπορτάζ για επιστροφή, επειδή ξέρω ότι αρκετοί, όχι όλοι, αρκετοί τον λιγουρεύονται. Ήταν να πάει σήμερα να επιστρέψει στις προπονήσεις της Χάιντουκ. Μετά όλη αυτή την φασαρία που έχει προκύψει, τη διαμάχη με τον προπονητή, τα είχαν βρει υποτίθεται. Ήταν να επιστρέψει σήμερα, ωστόσο δεν παρέστη στην προπόνηση και το τονίζουν κιόλας αυτό οι Κροάτες, το ότι αναμενόταν κανονικά να δώσει το παρόν, δεν το έδωσε, οπότε εξετάζεται τι θα συμβεί με το μέλλον του.

Την καλησπέρα μου και στον Νίκο από την Καλλιθέα. Να σταματήσω να κάνω παρέα με τον Γιώργο. Το Μάρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βασικά γίνεται από την πλευρά του, νομίζω. Αρκετά μουσούρι κατά καιρούς.

Θα έχουμε σε λίγο και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Να τα πούμε και για το φιλικό. Οκ, okay, κρατάμε το ντεμπούτο, το ανεπίσημο το ντεμπούτο του Ελιστόντο. Εξάλλου αυτά τα φιλικά το επαναλαμβάνουμε πολλά και σκουράζουμε κι εμείς. Κουράζεστε κι εσείς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Το ότι δεν προσφέρονται για κάτι περισσότερο από. Να δεις κάποια πραγματάκια για νέους παίκτες μέχρι εκεί. Τώρα να βγάλεις συμπεράσματα πόσο μάλλον από τα πρώτα φιλικά για το πώς θα παίζει και πώς θα πάει μια χρονιά ολόκληρη για μια ομάδα. Μόνο τα αρνητικά, αν θέλετε, μπορείτε να, και μπορούμε να κρατήσουμε για το πώς χρειάζεται να τα διορθώσει κάποια ομάδα. Τώρα, τα θετικά είναι πάρα πολύ νωρίς και συνήθως το επίπεδο των αντιπάλων δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Συνήθως, τα τελευταία χρόνια οι ομάδες δίνουν αρκετά δυνατά φιλικά, ειδικά σήμερα το Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ είναι πάρα πολύ.

να, αν θέλετε, κάποια πρώτα συμπεράσματα που βγάλαμε από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν, αυτό το 4-1. Αλλά ξαναλέω, όχι για να. Πιο πολύ για να κάνουμε συζήτηση, όχι για να στεκόμαστε μετά από ένα πρώτο φιλικό, είναι ότι ο Αλέση θέλει η ομάδα του να πιέζει, να ασκεί το pressing. Το είδαμε να ασκείται σε αρκετές περιπτώσεις. Εκφραζόμενο κυρίως από τον Ζαφίρη, ήταν μέσα στα 2-3 από τα γκολ του ΠΑΟΚ με αυτόν τον τρόπο, με το pressing που έκανε. Αλλά έχουμε καιρό για περισσότερα.

Ένας φίλος ή φίλη λέει ότι όλος ο πλανήτης σήμερα είναι Κάπο Βέρντε. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν είναι σκοπτικό το ύφος, αν είναι ηρωνικό ή το εννοεί ο φίλος. Πάντως, αξιολογικό είναι όταν ένα outsider, και μάλιστα τέτοιου επίπεδου outsider, φτάνει τόσο κοντά στην πρόκριση απέναντι στον παγκόσμιο πρωταθλητή, στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, όταν έχει κάνει δύσκολη τη ζωή της πρωταθλήτριας Ευρώπης που ήταν η Ισπανία. Λογικό είναι να πέφτουν τα φώτα λίγο παραπάνω. Και δεν είναι ότι πήγε να το κάνει, να αποκλείσει την Αργεντινή με κλεφτοπόλεμο. Έπαιξε μπάλα, ειδικά προς το φινάλε. Δεν τα κατάφερε, οκ. Okay. Μένει ως μια πολύ ωραία ιστορία που μας χαρίζει αυτή η διευρυμένη μορφή που έχει πλέον το παγκόσμιο κύπελο. Και αν θέλετε, ωραία έκατσε. Θέλω να πω ότι και τέτοιες ωραίες ιστορίες είχαμε από αυτό το παγκόσμιο κύπελο το διευρυμένο, και πλέον είμαστε σε μια φάση που έχουν μείνει δυνατοί να δούμε δυνατά ζευγαρώματα, να δούμε δυνατές μάχες.

Να πούμε ότι για το βράδυ, για το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη, δεν θα αγωνιστεί όπως φαίνεται ο Τσουαμενί λόγω μυϊκού, οπότε στη θέση του θα είναι ο Κονέ της Ρώμα. Το ίδιο θα συμβεί όπως φαίνεται και με τον Πακετά αύριο απέναντι στην Νορβηγία. Δεν θα καταφέρει να δώσει το παρόν. Τώρα το κατά πόσο είναι σημαντική η απουσία του Πακετά είναι ενδεικτικό και της ένδυας που υπάρχει στην Βραζιλία στο χώρο του κέντρου. Δεν έχει κάνει κάτι τόσο σπουδαίο. Ωστόσο, ο Πακετά εννοώ, ωστόσο με την έλλειψη δημιουργικών χαφ που έχει η Βραζιλία, με την έλλειψη δημιουργία συνολικά που υπάρχει σε αυτή την ομάδα, ακόμα και η απουσία του Πακετά φαντάζει σημαντική ή τουλάχιστον αξιόλογη για να την αναφέρει κάποιος.

Νωρίτερα ακούσατε και Γιώργο Τσανάκα για Ολυμπιακό και Γιώργο Τσακίρη για και Νίκο Αθανασίου για Παναθηναϊκό. Τα ρεπορτάζ είναι πάνω, αναρτημένα στο site. Μπορείτε να τα ακούσετε ή θυμηθείτε. Απλώς ένα δημοσίευμα που έχει προκύψει αφορά τον Φαντρόγγελεν. Δεν είναι ακριβώς δημοσίευμα, είναι δηλώσεις επίσημες του Προέδρου της Samsung Sport, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι τόσο ο Παναθηναϊκός που μας ενδιαφέρει, είναι προκειμένο, όσο και η Tramsun Sport είναι δύο ομάδες που έχουν καταθέσει πρόταση και μάλιστα αναμένουμε νέα από τον ατζέντη του, όπως δήλωσε, και αυτό το έβαλε και στη σύγκριση με το ενδιαφέρον της Γαλατά, το οποίο εξήγησε δεν έχει εκφραστεί σε πρόταση. Εξήγησε δε, συμπληρώνοντας, ότι αφού ο Παναθηναϊκός και η Tramsun Sport είναι οι μόνες ομάδες που έχουν καταθέσει προτάσεις για τον παίκτη της ομάδας του, εξού και τους έχει δώσει δυνατότητα να μιλήσουν και με τον ίδιο τον παίκτη. Το κρατάμε, είναι μια περίπτωση που υπάρχει εξάλλου στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εμείς προς το παρόν πάμε για αθλητικό δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ελουστόνδο που κάνει ντεμπούτο με τους Τσιφτσί, Κένι, Μιχαηλίδη, Τέιλορ, Σαρή, Ζαφίρη, Ζίβκοβιτς, Μπέρδο, Κωνσταντέλια και Μύθου αποτελούν την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο φιλικό απέναντι στη Βέστερλο. Σέντρα στις 3.30 με κάλυψη από την υβριδική τηλεόραση του Open και ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Δυνατό τεστ για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο φιλικό με το οποίο κλείνει ο πρώτος κύκλος προετοιμασίας στην Ολλανδία. Σέντρα στις 6, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Bwin Sport FM. Φουλάρουν για αριστερό μπακ πράσινη την πρόταση του Τριφυλιού για τον Φαν Ντρόγκελεν, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport. Έτοιμη να κάνει πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων στην ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα, φέρεται να είναι η τσίβα σύμφωνα με τους Μεξικανούς, που αναφέρουν ότι ο διεθνής μέσος έχει στα χέρια του πρόταση από την Ένωση για νέο τριετές συμβόλαιο. Σε προχωρημένο στάδιο, οι διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα ο Μαρκό Νικολίτς. Στην τελική ευθεία, οι μεταγραφές των Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ και του Ζωέλ Ρόκα από την Τζιρόνα στον Ολυμπιακό και πιθανότατα να υπάρξουν εξελίξεις στις επόμενες ημέρες. Ανοιχτές για τους ερυθρόλευκους οι υποθέσεις των Καντιού και Σμαϊλοβίτς. Ήρθα σε έναν ευρωπαϊκό γίγαντα, δήλωσε ο Μπάλσα Πόποβιτς στην κάμερα της ΠΑΕ. Στο επιτελείο του Παναθηναϊκού άκτορος, βοηθός του Ζέλικο Μπράντοβιτς, θα ενταχθεί ο Μάικ Μπατίστ, όπως προανήγγειλε ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Δημήτρης Γιανακόπουλος. Νέα σενάρια στην Τουρκία για Τσέντι Όσμαν και Ανατολού Εφές, επιστρέφει στο NBA για λογαριασμό των Τίμπεργουλφς ο Τρέι Λάιλς που απασχόλησε τους πράσινους. Η 4η Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Euro 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών, ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο. Το μήνυμα του Πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, με αφορμή τη συμπλήρωση 22 χρόνων από την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου από την Εθνική. Ολοταχώς για sold out, το δεύει το αυριανό μάτς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία στη Σαν Ελ Αρένα για την πρώτη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια, όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν οι εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στον Άρη. Ανακοινώθηκε και πιάνει δουλειά ο 71 ετών Ισραηλινός παράγοντας Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει ρόλο συμβούλου της διοίκησης σε πολλά θέματα. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ιταλίδα νούμερο 17 στον κόσμο Τζασμίν Παολίνη για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Πρώτο σερβί στις 4 τηλεοπτικά από Nova Sports Start. Τέλος και επίσημα, ο Ιζακ Μπόγκα από την Παρτίζαν, η οποία ανακοίνωσε ότι θα πληρωθεί η ρήτρα ύψους 700.000 ευρώ και πως ο παίκτης θα μετακομίσει σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας που δεν κατονομάζει. Ο Γερμανός forward είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού άκτορ, ενώ σύμφωνα με τους Ισπανούς έχει κρούσει από Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Ορελιέν Τσουαμενί. Ο διεθνής μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αισθάνεται ενοχλήσεις στον Μυρό και τέθηκε εκτός των πλάνων του Ντιτιέ Ντεσάν για το μάτς των μπλε με την Παραγουάη στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6. Παρ' όλα μέχρι και τις 4.30 ώρα ξεκινάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το φιλικό. Θα έχουμε ενημέρωση. Με έναν Γιαζόπουλο εδώ πέρα, στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Τον Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Για να δω κάποια μηνυματάκια. Μανώλη, κολλητή μου, μισούν τόσο πολύ το Μέση που προσπαθούν να τον μειώσουν λέγοντας ότι το Μουντιάλ είναι σαν τον Euro, απλά με Βραζιλία Αργεντινή. Επίσης, λένε ότι το Μουντιάλ 22 ήταν στημένο. Λοιπόν, παρακάμπτουμε το τελευταίο. Ναι, εντάξει, υπήρχε άποψη το ότι τουλάχιστον από τη μία πλευρά του ταμπλό διαμορφώνεται ένα μονοπάτι που παραπέμπει αρκετά σε Euro, αλλά εν τέλει με τις εκπλήξεις που είχαμε, δηλαδή και Παραγουάη πέρασε, η Γερμανία, το Μαρόκο άφησε εκτός την Ολλανδία, η Αμερική άφησε εκτός τη Βοσνία, αυτό δεν ήταν έκπληξη. Ωστόσο διαμορφώθηκε ένα bracket εν τέλει που περισσότερες είναι οι άλλες, δηλαδή έχουμε Παραγουάη, έχουμε Καναδά, έχουμε Μαρόκο, έχουμε Αμερική, αυτές έχουμε. Οι μισές δηλαδή είναι μη ευρωπαϊκές ομάδες από την πλευρά του ταμπλό που λέγαμε ότι θα θύμιζε πιο πολύ Euro αν περνούσαν τα φαβορί. Από την άλλη πλευρά ενδέχεται να δούμε Βραζιλία-Αργεντινή. Ενδέχεται λέω, εγώ σας έχω ξαναπεί, βλέπω πάρα πολύ Κολομβία. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το δεύτερο φιλικό του ΠΑΟΚ και εμείς έχουμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να μας μεταφέρει και την ενδεκάδα και τα πρώτα στοιχεία για αυτή τη φιλική αναμέτρηση. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους εδώ από την Ολλανδία, από το Ζαλτμπόμελ, όπου συνεχίζει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με αρκετό αεράκι, με συννεφιά, με τον ΠΑΟΚ να έχει πιο πολλούς παρόντες σε σχέση και με τις απουσίες του στο προηγούμενο παιχνίδι. Για παράδειγμα, παίζει και ο Μιχαηλίδης, παίζει και ο Ελουστόντο. Διαθέσιμος είναι στην πορεία και ο Γερεμέγεφ, όχι ο Παυλένκα, όχι ο Μεϊτέ, όχι ο Ντεσπότοφ, όχι ο Τσάλοφ που τραυματίστηκε. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, μια εντεκάδα που θα έλεγα ότι έχει αρκετούς παίχτες που μπορεί να θεωρηθούν βασικοί. Ο Τσιφτσής είναι στο τέρμα, με Μιχαηλίδη Ελουστόντο στα στόπερ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Τέιλορ, ο Ζαφίρης έχει παρτενέρ τον Σαρί, στα χαφ, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, δεξιά του αρχηγός ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Μπέρδος και στην κορυφή της επίθεσης ο Ανέστης Μύθου. Μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει σήμερα σε δύο ενδεκάδες, δεν θα μοιράσει 2-45 λεπτά ο προπονητής. Κάποιοι ποδοσφαιριστές θα πάρουν παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Σε γενικές γραμμές δείχνει να μπαίνει πιο καλά σε ένα πλάνο προετοιμασίας για τα παιχνίδια. Αργότερα θα δούμε να έρχονται τον πάγκο Κουγκεσασβίλη, Λίρατζης, Μπαταούλας, Κωσίδης, Κοτάς, Γκόμες, Θημιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Πέλκας, Μπάλντε, Ντούγκα, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και ο γκολκίπερ ο Μοναστηρλής. Αυτή είναι η πρώτη 11 για την ελληνική ομάδα και η λογική του φιλικού παιχνιδιού. Και από την άλλη η ένατη ομάδα του Βελγίου, η Βέστερλο, με τις δικές της επιλογές, νομίζω δεν έχει. Έχει πάρα πολλές εθνικότητες, Ιάπωνες, Γερμανοί, Τούρκοι, Μαροκινοί, έχει αρκετούς νεαρούς παίκτες, επαναλαμβάνω, η ένατη ομάδα του Βελγίου ή της Βέστερλο, την οποία σήμερα αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο φιλικό, μετά και από το 4-1 κόντρα στη Μπέβερεν την προηγούμενη Τετάρτη. Ο ΠΑΟΚ που θα έχει άλλα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ Λάρνακας εδώ στο Ζαλτμπόμελ και το άλλο Σάββατο με την Τβέντε, ένα διπλό παιχνίδι 2-90 λεπτά κόντρα στην Ολλανδική ομάδα που επίσης παίζει στην Ευρώπη και στα προκριματικά του Europa League.
0: Ωραία Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μετάδοση κιόλας. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο οποίος θα μεταδώσει το παιχνίδι τηλεοπτικά, μπορείτε να το δείτε από την υβριδική του Open, αλλά το παιχνίδι υπάρχει και στο επίσημο κανάλι του Open στο YouTube, οπότε μπαίνετε, το βλέπετε και βεβαίως σας ενημερώνουμε και εμείς από εδώ.

Λοιπόν, είχαμε νεότερα σήμερα και σε μεταγραφικό επίπεδο και από άλλες ομάδες ελληνικές. Μία εξ αυτών ήταν η Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιόντε Λουίς, 22χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Αριστεροπόδαρος. Ψηλό παιδί, 1,86. Μεταγραφή με προοπτική για το μέλλον κιόλας, ολοκλήρωσε και ο Αστέρας. Πάρα πολύ δραστήριος ο Αστέρας. Έκανε δικό του τον Χρύσανθο Γκέζο. Γκέζος, ο οποίος φέτος είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν με την Ελάσσιρου. Εντάξει, θεωρητικά θα έχει πιο δευτερεύοντα ρόλο. Εξάλλου έχει αποκτήσει βασικό παίκτη, θεωρητικά πάντα βασικό, για την θέση ο Αστέρας, τον Ισπανό, τον Μέντες. Ενώ έκανε γνωστή και την ολοκλήρωση συνεργασίας του με τον Αλάκμπε, αρκετά χρόνια στον Αστέρο Αλάκμπε.

0: Γνωρίζουμε ότι ο Ηρακλής προσπαθεί να κάνει το μπαμ με τον Insigne. Νωρίτερα με ενημέρωσε ο Παναγιώτης Κεφαλάς για ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία που κάνει λόγο για μπάσιμο, όπως θέλετε πείτε το, τη Σαμπτόρια, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ιταλίας, στη Serie B. Είναι η Σαμπτόρια. Ο Insigne, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Πεσκάρα της τρίτης κατηγορίας, ψάχνει κάτι καλύτερο από μια τρίτη κατηγορία. Προσπαθεί να κάνει την έκπληξη ο Ηρακλής μέσω ματσάρι, να τον φέρει η Ελλάδα. Μια ιστορία που κρατάει αρκετό καιρό. Okay. Ευνόητος ο λόγος. Έχει αρκετές προτάσεις και ας έχουν περάσει τα χρόνια. Ένας Ηρακλής ο οποίος έχει αποκτήσει ήδη τον Αθανασιάδη και τον Τσιτότα για το τέρμα. Έχει πάρει τον Ρομπνιζέτ. Είναι βελγό Σενεγαλέζος αριστερός μπακ. Τον Σόρια, ο γνωστός μας, για το ολόκληρο της άμυνας. Έχει πάρει και τον Καϊμπουέ, έναν Γάλλο χαφ. Χθες ανακοίνωσε για τα χαφ και τον Σουρλί, ενώ ένα όνομα που ακούστηκε επίσης χθες για τον χώρο των χαφ στον Ηρακλή είναι ο Σεωάνε. Μπορεί να σας λέει κάτι το όνομα, κατά καιρούς έχει ακουστεί για διάφορες ελληνικές ομάδες. Πριν από λίγα χρόνια είχε ακουστεί, είχε συνδεθεί και με την ΑΕΚ τον Δεκέμβριο του 2021, δεν είχε προχωρήσει τότε. Πολύ δυναμικά κινείται και ο Ηρακλής, είναι λογικό. Ομάδες όπως ο Ηρακλής, η Καλαμάτα που επίσης έχει κάνει πολλές κινήσεις, ομάδες δηλαδή που προέρχονται από την δεύτερη κατηγορία, να χρειάζονται και πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Πάμε να ακούσουμε κάτι και σιγά σιγά να πάμε και προς το φιλικό του ΠΑΟΚ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι full.
8: Τότε δε στο cool.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ένας προπονητής που είχε συνδεθεί με τον Ηρακλή πριν από περίπου ένα χρόνο, μιας και λέγαμε για Ηρακλή νωρίτερα, να το συνδέσω κάπως, ήταν ο Παύλος Δερμιτζάκης. Πέρσι στον Πανιόνιο δεν κατάφερε να ανεβάσει κατηγορία τους νέους Σμυρνιώτες. Συνεχίζει αλλού και μάλιστα φαίνεται πως θα μετακομίσει αρκετά μακριά. Ινδία μεριά, στην Ινδία, στην ομάδα που λέγεται Μπαντζάμπ, η οποία μάλιστα είχε Έλληνα προπονητή τώρα, τον Παναγιώτη Δηλιμπέρη. Απομακρύνθηκε ο Παναγιώτης Δηλιμπέρης. Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών και βάσει ρεπορτάζ είναι πολύ πιθανό να τον διαδεχθεί επίσης Έλληνας με πλούσιο βιογραφικό, ο Παύλος Δερμιτζάκης.

Μεγάλος νέαρχος Κυριαζόπουλος, σαφώς θα είχε δίκιο. Ναι, και ο Παναγιώτης Τελιμπέρης έχει περάσει από Ηρακλείο ως προποδοσφαιριστής. Πήγα να τα συνδυάσω. Προποδοσφαιριστής. Λοιπόν, ως ποδοσφαιριστής. Και για αρκετό καιρό, από το 98 μέχρι το 2006. 8 χρόνια.

Η Πάντζαμπ, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση και στο πλην 3 από την κορυφή. Γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι βλέπω και διαβάζω, με αφορμή τώρα και την παρουσία του Μουτουσαμί στο παγκόσμιο κύπελλο, τώρα που κολλάει Μουτουσαμί, ο Μουτουσαμί έχει μητέρα από το Κονγκό, ο παίκτης του Ατρομήτου, έτσι, ο Χαυτοατρομήτου, έχει μητέρα από το Κονγκό, ο πατέρας του είναι από την Γουαδελούπη, ωστόσο οι ρίζες του πατέρα του κρατούν από την Ινδία. Και λόγω αυτών των ριζών, καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, όπου η παρουσία του Κονγκό ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες, στην Ινδία ασχολούνται συνεχώς με Μουτουσαμί, συνεχώς όμως. Δηλαδή, αν γουγκλάρει κάποιος το όνομά του ή το πατήσει καλύτερα στο X, εκεί εμφανίζονται περισσότερο τα δημοσιεύματα και τα χτυπήματα. Κάθε μέρα υπάρχει κάτι για Μουτουσαμί, για την πορεία που διάγει με το Κονγκό. Οπότε το ψάξα και εγώ λίγο τι ποδόσφαιρο έχουν εκεί στην Ινδία. Δεν ακούγαμε και πολλά. Ήθελα να δω αν είναι η ιδέα μας ή όντως έχουν κάτι καλό από ποδοσφαιρικής άποψης. Λίγα πράγματα έχουν. Παρόλο το ότι είναι μια χώρα τεράστια, 1,5 δις σε πληθυσμό, δεν έχουν κάτι το πολύ αξιόλογο. Χωρίς βεβαίως να υπονοώ κάτι για τους προπονητές μας που πηγαίνουν εκεί. Πάντως είναι πιο πολλοί ασχολούνται με κρίκετ, με χόκι επιχόρτου, με αυτά τα αθλήματα.

Λοιπόν, το όνομα του Σμαϊλόβιτς διατηρείται, συνεχίζει να διατηρείται ψηλά για τον Ολυμπιακό, για τα στόπερ, για τον δεξιό στόπερ, για τον δεξιοπόδαρο στόπερ. Μια περίπτωση, αν δεν προχωρήσει, αν δεν τελεσφορήσει του Σμαϊλόβιτς, είναι εκείνη την Ντουάρτε. Ωστόσο, βάσει ενός δημοσιεύματος τώρα που διαβάζω, δεν παίζει μόνος του Ολυμπιακός για τον Ντουάρτε, που ξαναλέω είναι δεύτερος ή τουλάχιστον πιο κάτω στην ιεραρχία σε σχέση με τον Σμαϊλόβιτς. Πάντως δεν παίζει μόνος του. Οι Ισπανοί συνδέουν και τη Λακορούνια με τον Ντουάρτε. Ντουάρτε, θυμίζω, μια γεμάτη σεζόν με τη Χετάφε, έμεινε ελεύθερος.

Και σύμφωνα με τη μάρκα, η Λαθογρουνία, η οποία ανέβηκε κατηγορία σε αυτή την προσπάθειά της, θέλει να ενισχύσει το ρόστερ, θέλει να ενισχύσει και την άμυνα. Και μια περίπτωση που εξετάζει σοβαρά είναι εκείνη του Ντομίνκος Ντουάρτε.

0: Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Μπάλσα Πόποβιτς ως τερματοφύλακας πλέον του Ολυμπιακού. Δήλωσε ενθουσιασμένος. Χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ευρωπαϊκό γίγαντα. Υπογράμμισε ότι έχει μεγάλη ανακούφιση που ολοκληρώθηκε αυτή η μεταγραφή. Ενώ χαρακτήρισε και τον εαυτό του ως έναν μοντέρνου τύπου πορτιέρε, θαραλέο, αποφασιστικό. Λοιπόν, με το τραγουδάκι Break, για να προλάβουμε και τη σέντρα στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 παρεούλα μέχρι και τις 4 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Παναγιώτη Κεφαλάνο οργανώνει την παραγωγή, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τη Σέντρα στο φιλικό του ΠΑΟΚ, δεύτερο στην Ολλανδία, με βασικό Ελουστόντο. Να πάρουμε και μια τζούριτσα από το νέο στόπερ του ΠΑΟΚ. Βλέπω τους παίκτες των δύο ομάδων σιγά σιγά να μπαίνουν, πάω και Βέστερλο. Θυμίζω το παιχνίδι τηλεοπτικά από την Ευρυδική του Open. Το βλέπετε αν θέλετε και από το κανάλι του Open στο YouTube και θα σας ενημερώνουμε εμείς συγκεκριμένα ο συνάδελφος, ο Σταύρος Σουντουλίδης, διότι ο Δημήτρης Ρουμπατζόγλου το περιγράφει για τον Open.

0: Λοιπόν, εδώ και λίγα δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει η δεύτερη φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. ΠΑΟΚ Βέστερλο, παιχνίδι που παρακολουθεί ο συνάδελφος Σταύρος Σουντουλίδης, ο οποίος θα μας βοηθήσει και θα μας ενημερώσει για τα πρώτα στοιχεία. Γεια σου, Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα από το Ζαλτμπούμελ, από την Ολλανδία, εδώ που έχει ξεκινήσει περίπου δύο λεπτά ο δεύτερος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του ΠΑΟΚ κόντρα στην Βέστερλο, με ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, και αυτό έχει να κάνει με την πολύ μεγαλύτερη παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ, είτε από την γειτονική Γερμανία, είτε από την Ολλανδία και το Βέλγιο ενδεχομένως έχουν έρθει κάποιοι. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι το Σαββατοκύριακο βοηθάει, δεν υπάρχει εργασία για τους περισσότερους, οπότε βρήκαν το χρόνο και τον τρόπο για να έρθουν και να παρακολουθήσουν, επαναλαμβάνω, τη δεύτερη φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο βασικό διάστημα της καλοκαιρινής προετοιμασίας τους. Οι ασπρόμαυροι που προετοιμάζονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Ζαλτμπούμελ, μια περιοχή κοντά στο Ντεπός. Δίπλα ακριβώς, ίσως να ακούσατε και τις φωνές του Αλέσιο Λύση, είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι και για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, το πρώτο κόντρα σε μια άλλη βελγική ομάδα, την Beveren, πριν από τρεις ημέρες, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1, αλλά ασφαλώς η δυναμικότητα των δύο ομάδων είναι πολύ διαφορετική. Μιλάμε για μια ομάδα, τη Βέστερλο, η οποία πέρσι τερμάτισε στην ένατη θέση του βελγικού πρωταθλήματος, ενώ η Beveren μόλις φέτος ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία. Να πούμε την ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Αντώνης Τιφτής. Η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Κένι Μιχαηλίδη Ελουστόν, το οποίος κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός. Είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Κένι είναι στο δεξιό άκρο της άμυνας. Οι δύο εσωτερικοί χάφοι είναι ο Χρήστος Ζαφίρης και δίπλα του είναι ο Γιάννης Σταρής. Έχει ξεκινήσει ο νεαρός που ανέβηκε από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, αποκτήθηκε πέρσι από την Μόντενα. Και είναι οι δύο εσωτερικοί μέση. Η τριάδα μπροστά αποτελείται από τον Ζίβκοβιτς, τον Κωνσταντέλια και τον νεαρό τον Μπέρδο. Με τον ΠΑΟΚ να είναι τώρα στην επίθεση. Τον Ζίβκοβιτς θα προσπαθεί να βρει τον Κένι, αλλά η μπάλα δεν θα φτάσει στον Άγγλο δεξιό ΠΑΚ. Κόβει ο Σαρής μια προσπάθεια να βγει στην κόντρα η βελγική ομάδα. Λέγαμε για τον Μπέρδο, ο οποίος τώρα προσπαθεί να δώσει βοήθεια και στήριγμα στον Μύθου, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης, και με τον Ανέστη Μύθου ολοκληρώνεται η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ το φιλικό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, απέναντι σε μια πολύ καλύτερη ομάδα, όπου ο Αλέσιο Λύση θα έχει την ευκαιρία, Μανώλη, να βγάλει πολύ πιο χρήσιμα και ασφαλής, θα έλεγα, συμπεράσματα σε σχέση με το πρώτο φιλικό που έγινε την περασμένη Τετάρτη.
0: Σταύρο, μιας και είσαι δίπλα, πώς το ζει το παιχνίδι ο Λύση, τι τύπου προπονητής είναι, φωνακλάς?
1: Α, ναι, είναι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το διάστημα της προετοιμασίας. Γιατί παρακολουθώντας τον Ρασβάλ Λουτσέσκου τα προηγούμενα χρόνια, βλέπαμε έναν προπονητή ο οποίος ήξερε πολύ περισσότερο και καλύτερα την ομάδα του. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο διαφέρουν οι δύο προπονητές. Ο Λύση δεν ξέρει, ακόμη μαθαίνει τον ΠΑΟΚ, ακόμη μαθαίνει τους ποδοσφαιριστές του, είναι όρθιος στη μεγαλύτερη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης και δίνει οδηγίες συγκεκριμένες, πράγματα που θέλει να κάνουν οι ποδοσφαιριστές του στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ που πιέζει, αλλά η Βέστερλο καταφέρνει να σπάσει αυτό το πρες του ΠΑΟΚ ψηλά, το βάζει στο παιχνίδι του αυτό ο Ιταλός προπονητής, με αρκετά κλεψίματα, ένα τώρα από τον Μπέρδο που παίρνει και τα μπράβο από τον Ιταλό προπονητή. Ο Ζαφίρης αλλάζει με τον Κωνσταντέλια, από τον οποίο ζητάει να τρέξει ο Ιταλός προπονητής, στη σέντρα από τον Κωνσταντέλια για τον Μπέρδο αριστερά. Ο Μπέρδος, ο οποίος έχει πατήσει περιοχή, αλλάζει με τον Ζαφίρη. Να δούμε αυτή την επιθετική προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Ο Μπέρδος, ο οποίος θα κάνει το λάθος, θα προσπαθήσει να κλέψει και πάλι να επανακτήσει την μπάλα, και το κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ, ο οποίος κάνει την σέντρα μέσα στην περιοχή. Το σούτ από τον Ζίβκοβιτς, η απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Βέστερλο, η πρώτη καλή στιγμή του ΠΑΟΚ με το αριστερό του Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε το σούτ μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα από τα χέρια του Βέλγου τερματοφύλακα κατέληξε κόρνερ.
0: Ωραία, Σταύρο, θα επανέλθουμε. ΠΑΟΚ Βέστρελο στο 8 λεπτό χωρίς σκορ. Είχε μόλις και την πρώτη του τελική ο δικέφαλος του Βορρά.

Σε λίγο θα έχουμε και τη μάχη της Μαρία Σακαρία απέναντι στην Παολίνη. Τζασμίν Παολίνη. Μια μάχη για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Όποια προκριθεί θα περάσει στους 16. Τι σημαίνει αυτό για τη Σακαρία? Ιστορική πρόκριση. Θα είναι για πρώτη φορά στην καριέρα της σε ό,τι αφορά το Wimbledon. Nova Sports Start, για όποιον θέλει να το δει.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις του Morgan Rogers, του χάφτη της Αστον Βίλα. Έχουν ξεφύγει φέτος και φέτος νούμερα και αριθμοί. Κυρίως για τα χαφ που δίνονται στην Αγγλία. Κυρίως για τα χαφ που παίρνει ή θέλει να πάρει τότε να, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή και ο Άντερσον πήγε με πόσα πήγε, 110 κάτι εκατομμύρια στην City. Η Τότεναμ πήρε τον ήδη τον Ματέος Φερνάντες με 110 κάτι. Ναι, κόμπιασα λίγο επειδή με την άκρη του ματιού βλέπω τον Σάρι του ΠΑΟΚ να αποχωρεί υποβασταζόμενος. Θα πάμε σε λίγο Ολλανδία να δούμε τι έχει ο Σάρις.

Ναι, λοιπόν, λέγαμε ότι τότε να με έχει πάρει τον Ματέο Φερνάντες εκεί στα 100 εκατομμύρια περίπου. Θέλει να πάρει και τον άλλη με 110 κάτι εκατομμύρια. Και σε όλο αυτό το τόρο εκατομμυρίων και χωρών εκατομμυρίων που υπάρχει, γενικά αλλά και ειδικά για τα ΧΑΒ, ρωτήθηκε ο Ματέος Ρότζερς, ο Μόργαν Ρότζερς, που λέει ο Ματέος, ο Μόργαν Ρότζερς, και για εκείνον δίνονται πολλά εκατομμύρια και είπε: δεν καταλαβαίνω όλο αυτόν τον τόρο, δεν νομίζω να τα αξίζω όλα αυτά τα εκατομμύρια.

Ωραία τοποθέτηση. Πάντως ναι, κινείται πολύ το πράγμα. Ειδικά για περίοδο Μοντιάλ κινείται και έχει κινηθεί αρκετά το πράγμα με τα γραφικά, ευρωπαϊκά, αλλά ειδικά και στην Τότεναμ που παρουσιάζεται αποφασισμένη να γυρίσει το κουμπί. Πολύ δυνατές οι κινήσεις που έχει κάνει και για τα χαφ. Έχει πάρει, όπως είπαμε, τον Φερνάντες. Ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον Άλλη πίσω στην άμυνα. Πολύ έξυπνη αυτή η μεταγραφή που έχει κάνει και για τα χαφ. Έχει πάρει, όπως είπαμε, τον Φερνάντες. Ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον Άλλη πίσω στην άμυνα. Πολύ

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Ολλανδία να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Είχαμε ένα πρόοπτο με τον Σαρή. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ντουλίδης που παρακολουθεί το φιλικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Βέστερλο. Έλα, Σταυρό.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Zalt Bommel, εδώ που είναι σε εξέλιξη το πρώτο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Ο ΠΑΟΚ που από το 10ο λεπτό έχει χάσει τον νεαρό του Γιάννη το Σαρή, ο οποίος χτύπησε στο γόνατο σε μια σύγκρουση με με ποδοσφαιριστή της βελγικής ομάδας.
0: Και φάνηκε να κολλάει λίγο το πόδι, κάτω.
1: Ναι. Και ο ίδιος έδειχνε πριν από λίγο αρκετά προβληματισμένος, ενώ τώρα ο Κωνσταντέλιας προσπαθεί να βρει τον μύθο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Στη θέση του Σαρή να πούμε ότι έχει περάσει ο Κώστας Θημιάνης και είναι παρτενέρ του Σαφίρη στην μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ μετά από αυτή την αλλαγή έχει χάσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Η Βέστερλο από εκεί που δεν είχε απειλήσει αυτά τα πρώτα 10 λεπτά την εστία του Αντώνη Τσιφτσή είναι πολύ περισσότερο μπροστά και προς την εστία του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Τώρα είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Οι Βέλγοι προσπαθούν να περάσουν και τον Μιχαηλίδη θα διώξει ο Ελουστόντο την προσπάθεια αυτή του Βέλγου ποδοσφαιριστή να μπει και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Να μείνουμε λίγο περισσότερο στον Σαρή και να πούμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε την εκτίμηση από το ιατρικό team του ΠΑΟΚ, να περάσει λίγο οι πρώτες στιγμές αυτές που είναι αρκετά ζεστό και το πόδι του ποδοσφαιριστή, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση και η πρώτη εκτίμηση, να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος στο ξεκίνημα της μετάδοσής μας και της σύνδεσής μας την πρώτη είπαμε ότι ανέβηκε φέτος από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, αποκτήθηκε πέρσι από την Μόντενα και στην προετοιμασία θα έλεγα ότι πήγαινε στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, έτσι την πρώτη εβδομάδα που κλείνει σήμερα, πήγαινε αρκετά καλά και γι' αυτό τον ξεκίνησε μάλιστα ο Αλέσιο Λύση στο σημερινό δεύτερο φιλικό του ΠΑΟΚ, στο αρχικό σχήμα της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ μετράει ήδη μια απώλεια, καθώς τραυματίστηκε στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι ο Τσάλοφ και θα μείνει για περίπου 1-1,5 μήνα εκτός δράσης με την ρήκτη έξω μίσκου. Και τώρα έχει και τον τραυματισμό αυτόν του Σαρή.
0: Οκ, Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε σε λιγάκι, 17ο λεπτό. ΠΑΟΚ Βέστερλο χωρίς σκορ. Βέβαια, επισκιάζεται όλο αυτό το αγωνιστικό από τον τραυματισμό του Σαρή. Κρίμα. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Μου λέει και ο νέαρχος, το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη για τον τρίτο γύρο του Wimbledon έχει μεταφερθεί στο Nova 6. Καταλαβαίνετε, αλλάζει και. Ναι, στις 4. Αυτό θεωρητικά είναι σε 10 λεπτάκια. Εντάξει, στην πράξη πηγαίνει λίγο πιο μετά στο τένις, ανάλογα και το πώς έχει ολοκληρωθεί και πότε το προηγούμενο παιχνίδι στο κόρτ. Στο Nova 6, λοιπόν, το παιχνίδι. Θα το παρακολουθήσετε παρέα με τον Άρες Βεστά που ακολουθεί. Για όσους δεν ήταν πριν μαζί μας στην παρέουλα, θυμίζω την είδηση που μας μετέφερε και ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε, όχι απλά ενημέρωση, ανακοίνωσε το ότι ο Μπόνκα ενεργοποίησε τη ρήτρα του και πάει σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας. Θυμίζουμε ότι έχει συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό και με την Μπαρτσελόνα, αλλά και με τον Παναθηναϊκό και με τη Ρεάλ, όπως συμπληρώνει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

Για έναν Παναθηναϊκό που χθες το βράδυ ξημερώματα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπάτιστ, Μάικ Μπάτιστ. Πόσα και πόσα έχει ζήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού με τον Μάικ Μπάτιστ. Πάρα πολύ τίτλοι και σε EuroLeague και σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο, τα πάντα. Εντάξει, το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει για την επόμενη μέρα, όταν έρθει αυτή, στην, μετά ο Μπράντοβιτς εποχή, αλλά έχουμε καιρό μέχρι τότε. Πάντως, κατά καιρούς και ο ίδιος ο Μπατίστ το έχει δηλώσει, το έχει υπογραμμίσει ότι κάποια μέρα θέλει να προπονήσει τον Παναθηναϊκό.

Μιας και είμαστε σε μπασκετικό περιβάλλον, αύριο έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής απέναντι στην Πορτογαλία στην Σανέλ Αρένα, που αναμένεται να είναι κατάμεστη. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το sold out πριν από λίγες ώρες, ωστόσο από μένα γύρω στα 1000 εισιτήρια. Το παιχνίδι είναι στις 7.30 την Παρασκευή, την Πέμπτη ιτήθηκε η Ελλάδα από την Ρουμανία. Έκανε λίγο πιο δύσκολη τη ζωή της. Μαθηματικά μπορεί να της κοστίσει, αλλά μόνο μαθηματικά. Είναι ένα τρελό σενάριο. Πρέπει να χάσει με κάμια 50 πόντους για να συμβεί αυτό. Δεν θα συμβεί. Ωστόσο, θέλει να συνδυάσει την επιστροφή της στην Σανέλ Αρένα με μια νίκη επί της Πορτογαλίας μπροστά, όπως φαίνεται, και σε πολύ κόσμο. Όχι, όπως φαίνεται, μπροστά σε πολύ κόσμο, αλλά απομένουν κάποια εισιτήρια. Οπότε, όποιος θέλει να πάει να παρακολουθήσει την Ελλάδα, να πάει το πρωί το μπανάκι του και μετά να πάει προς Λιώσια μεριά, απομένουν ακόμα κάποια εισιτηριάκια.

Για φινάλε να δούμε λίγο τις αποδόσεις των ομάδων για κατάκτηση στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχει διαφοροποιηθεί και πολύ η κατάσταση. Δηλαδή, οκ, η Γαλλία είναι το φαβορί. Περίπου στο 2,90. Δεν νομίζω να πολύ αξίζει. Ειδικά σε μόνο στοίχημα. Τώρα, αν το συνδυάσει κάποιος με κάποια άλλα πραγματάκια, ενδεχομένως να... Είναι καλό. Λοιπόν, Αργεντινή δεύτερη στο 5,50 περίπου. Ισπανία τρίτο φαβορί στο 7. Αγγλία στο 12,5. Ανεβαίνουμε δηλαδή σε διψήφια νούμερα. Βραζιλία πολύ κοντά στο 13. Πορτογαλία 13,5. Κολομβία, η δικιά μας Κολομβία εδώ στο 20. Αξίζει. Πέφτει βέβαια η απόδοση. Δηλαδή το πρωί ήταν στο 21 που το κοιτάγα. Καθόλου τυχαία. Λοιπόν, Μεξικό στο 25. Ενώ καθόλου τυχαία το κοίταγα. Μαρόκο στο 30. Νορβηγία 32. Είπα μετά. Βέλγιο. Τελευταία είναι η Παραγουάη. Με απόδοση 3,50. Και αυτό διότι έχει να αντιμετωπίσει το μεγάλο φαβορί που λέγεται η Γαλλία.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να εκδηλώνει επιθέσεις. Τώρα έχει και ένα κόρνερ εν συνεχεία, μια κάθε του Ζεύκοβιτς. Βρήκε το Ζαφύρι, όμως η προσπάθεια του Έλληνα χαφ κατέληξε out.

Λοιπόν, hydration break και στο φιλικό του ΠΑΟΚ. Πάνε να δροσιστούν οι παίκτες των δύο ομάδων. Στο 24 ΠΑΟΚ Βέστερλο 0-0. Πάμε να δροσιστούμε κι εμείς. Θα σας αφήσουμε στα χεράκια του Άρη του Ασβεστά. Πρώτα Παναγιώτης Κεφαλάς, αθλητικό δελτίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Παναγιώτη και τον Νέαρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μάνολης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Εμείς τα λέμε όχι αύριο, από εβδομάδα καθημερινά. Τρίτη βασικά, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 12 η ώρα από εκεί. Λοιπόν, τα λέμε ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
6: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
7: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για...
6: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
12: Η παραγγελία σας.
11: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε εξέλιξη, ΠΑΟΚ Βέστερλο 0-0. Περίπου στο 30 λεπτό, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του δικεφάλου του Βορρά επί Ολλανδικού εδάφους. Αναγκαστική αλλαγή στο 10 ο Σαρίς λόγω τραυματισμού, τη θέση του πήρε ο Θημιάνης. Δυνατό τεστ για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τον Άγιαξ, το φιλικό με το οποίο κλείνει ο πρώτος κύκλος προετοιμασίας στην Ολλανδία. Σέντρα στις 6, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Bwin Sport FM. Φουλάρουν για αριστερό μπακ και πράσινη την προσφορά του τριφυλιού για τον Φαντρόγγελεν, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport. Έτοιμη να κάνει πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων στην ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα, φέρεται να είναι η Τσίβα, σύμφωνα με τους Μεξικανούς, που αναφέρουν ότι ο διεθνής μέσος έχει πρόταση από την Ένωση για νέο τριετές συμβόλαιο. Σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ, σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα ο Μαρκό Νικολίτς. Στην τελική ευθεία μεταγραφές των Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ και του Ζόελ Ρόκα από την Τζιρόνα στον Ολυμπιακό και πιθανότατα να υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Ανοιχτές για τους Ερυθρόλευκους οι υποθέσεις των Καντιού και Σμαϊλοβίτς. Ήρθα σε έναν ευρωπαϊκό γίγαντα, δήλωσε ο Μπάλσα Πόποβιτς στην κάμερα της ΠΑΕ. Στο επιτελείο του Παναθηναϊκού, άκτορος βοηθός του Ζέλικο Μπράντοβιτς θα ενταχθεί ο Μάικ Μπατίστ, όπως προανήγγειλε ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Νέα σενάρια στην Τουρκία για Τσέντι Όσμαν και Ανατολού Εφές. Επιστρέφει στο NBA για λογαριασμό των Τίμπεργουλφς ο Τρέι Λάιλς, που απασχόλησε τους πράσινους. Η 4η Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Euro 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών, ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτσι, με αφορμή τη συμπλήρωση 22 χρόνων από την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου από την Εθνική. Ολοταχώς για sold out οδεύει το αυριανό μάτς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία στη Σαν Ελ Αρένα για την πρώτη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια, όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Άβραμ Γκραντ, προκειμένου να πιάσει δουλειά για λογαριασμό του Άριο, που θα έχει τον ρόλο του συμβούλου της διοίκησης. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν οι εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ιταλίδα νούμερο 17 στον κόσμο, Τζασμίν Παολίνη, για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Πρώτο σερβί σε λίγα λεπτά, τηλεοπτικά από Nova Sports 6. Τέλος και επίσημα, ο Ιζακ Μπόγκα από την Παρτίζαν, η οποία ανακοίνωσε ότι θα πληρωθεί η ρήτρα ύψους 700.000 ευρώ και πως ο παίκτης θα μετακομίσει σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας που δεν κατονομάζει. Ο Γερμανός forward βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ενώ σύμφωνα με τους Ισπανούς έχει κρούσει και από Real Barcelona. Συναγερμός στη Φενέρμπαχτσε με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Όπως αποκάλυψε ο τύπος της Σερβίας, ο 25χρονος forward φέρεται να βρίσκεται ένα βήμα από τους Mavericks, οι οποίοι πρόσφατα απέκτησαν τα δικαιώματά τους στο NBA από τους Grizzlies. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Ορελιέν Τσουαμενί. Ο διεθνός μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αισθάνεται ενοχλήσεις στον μυρό και τέθηκε εκτός των πλάνων του Didier Deschamps για το match των μπλε με την Παραγουάη στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.
0: bwin Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 7 δηλαδή.

Περιορισμένη η αθλητική δραστηριότητα. Βέβαια, έχουμε το Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκε η φάση των 32. Θα ασχοληθούμε αρκετά με αυτό αργότερα. Έχουμε φιλικά παιχνίδια όμως που διεξάγονται. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Βέστερλο στην Ολλανδία. Ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια δυνατή βελγική ομάδα. 0-0 είναι στο 401-400 λεπτό. Θα πάμε σε λίγο εκεί να μάθουμε πώς εξελίσσεται το φιλικό αυτό παιχνίδι.

0: Είναι το δεύτερο φιλικό αυτό που δίνει ο ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Είχε παίξει και με την Μπέβερεν, την είχε νικήσει 4-1. Αυτό τώρα είναι το δεύτερο. Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, να δούμε πώς διαμορφώνεται σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ και όλες οι ομάδες που δίνουν φιλικά αυτόν τον καιρό. Λέω να πάμε μια βόλτα εκεί, να δούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και πώς εξελίσσονται τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Εκεί βρίσκεται και το παρακολουθεί ο Σταύρος Σουντουλίδης. Γεια σου Σταύρο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το Βέστερλο και από το προπονητικό κέντρο της Νίβο Σπάρτα, όπου είναι σε εξέλιξη η φιλική αναμέτρηση, η δεύτερη φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού έδαφος κόντρα στην Μπέβερεν, μια δεύτερη ομάδα από το Βέλγιο, η οποία είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο φιλικό που δίνουν οι ασπρόμαυροι. Δεν υπάρχει σκόρ, είμαστε στο 0-0, με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει κάποιες ευκαιρίες με τον Ζιβκοβιτς και τον Ζαφίρη, αλλά και τον Αλέσιο Νίση να έχει προχωρήσει ήδη σε 5 αλλαγές. Η μία πολύ νωρίς, το 12ο λεπτό, ήταν αναγκαστική λόγω του τραυματισμού του Γιάννη Σαρή, στη θέση που πέρασε ο Κώστας Τουμιάνης στο παιχνίδι, ενώ πριν από περίπου 5 λεπτά άφησαν τον αγωνιστικό χώρο 4 ποδοσφαιριστές, πιο συγκεκριμένα αποχώρησε ο Ζίβκοβιτς, ο Ζαφίρης, ο Λιφτόντο και ο Μιχαηλίδης, και στις θέσεις των συγκεκριμένων 4 ποδοσφαιριστών πέρασαν ο Κωσίδης, ο Μπαταούλας, ο Χασίδης και ο Τσοπούρογλου. Αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο για τον ΠΑΟΚ είναι 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές και 2 μόλις ξένοι, οι 2 μπακ του, ο Κένι και ο Τέιλορ. Οι υπόλοιποι 9 είναι Έλληνες και από τους 9 οι 7 είναι παιδιά που προέρχονται από τις ασπρόμαυρες ακαδημίες, με εξαίρεση δηλαδή τον Θημιάνη και τον Τουτσί. Οι υπόλοιποι 7 είναι από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, είναι αρκετά τα παιδιά που έχουν ανέβει σε αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Ζαλτ Μπόμελ της Ολλανδίας. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει σκορ, με τον ΠΑΟΚ να είναι τώρα στην επίθεση με τον Κωνσταντέλια να κερδίζει φάουλ από την πίεση που δέχτηκε από τους ποδοσφαιριστές της βελγικής ομάδας. Μία Βέστερλο η οποία τερμάτισε πέρσι στην 1η θέση της βαθμολογίας του βελγικού πρωταθλήματος σε ό,τι αφορά την δυναμική της, η καλύτερη ως ομάδα σε σχέση με την Μπέβερεν, την οποία αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ την περασμένη φιλικό και από δικέφαλος του Βορρά. Τώρα έχουμε την εκτέλεση του φάουλ από τα αριστερά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει πάρει και το περιδραχιόνιο του αρχηγού μετά την αποχώρηση του Ζίβκοβιτς. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Κωνσταντέλια, πάλι μέσα στη μεγάλη περιοχή, η κεφαλιά από τον Μπαταούλα, το σουτ από τον Χατζίδη, νέα προσπάθεια από τον Θημιάνη αυτή τη φορά. Πέρασε η φάση, ο ΠΑΟΚ που άγγιξε τον γκολ έχει και την κατοχή της μπάλας, καθώς αυτή κατέληξε πλάγια out υπέρ της ομάδας του Αλέσιο Λύση.
0: Μάλιστα, ωραία Σταύρο, θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Πάντα το 0-0 στο φιλικό αυτό παιχνίδι στην Ολλανδία, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Βέστερλο. Αυτή την ώρα παίζει και η Μαρία Σάκαρη, είναι στον τρίτο γύρο του Wimbledon, παίζει για την πρόκρισή της στους 16. Αντίπαλός της είναι η Τζασμίν Παολίνη, η Ιταλίδα, νούμερο 13 στο ταμπλό. Στο πρώτο σετ είμαστε, 2-0 προηγείται η Παολίνη, έχει πάρει τα δύο πρώτα games. Το παρακολουθούμε και αυτό και σας ενημερώνουμε. Ακούμε κάτι πολύ σύντομα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, καθυστερήσεις παίζουμε στο καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. 3-0 η Παολίνη την Σάκαρη, πήρε και το τρίτο game στο πρώτο σετ. Είμαστε εκεί. Τι μου στέλνετε εδώ? Άρη, οι οπαδοί που ξυλοκόψαν ανήλικο κορίτσι στην Εύβοια εμπλέκονται στη δολοφονία Λυκερίδη. Θα συνεκδικαστούν οι δύο υποθέσεις? Όχι φίλε μου, δεν συνεκδικάζονται οι υποθέσεις όταν είναι διαφορετικές. Δεν συνεκδικάζονται. Κάθε μία είναι τελείως ξεχωριστή. Λοιπόν, όλες οι ομάδες όσο προχωρούν η απόδοσή τους πέφτει. Εκτός από την Αγγλία, ξεκίνησε με 7,5-8 πριν την έναρξη και τώρα είναι περίπου 12. Χρήστος από την Ουαλία μου το στέλνει αυτό. Καλή εκπομπή, Άρη. Να σε καλά, φίλε μου. Λοιπόν, γιατί έδιωξε τον Καρούφαλο ο Νίκολιτ στον Ατρόμητο και σε εμάς έκανε καλή δουλειά? Δεν ξέρω, φίλε μου. Θα αντικατασταθεί. Πάντως, μπορεί να μην έκανε καλή δουλειά αυτή τη φορά. Ξέρω εγώ. Να μην ικανοποίησε τον Νίκολιτ. Ο προπονητής φτιάχνει το επιτελείο του όπως θέλει. Ειδικά αν είσαι προπονητής που με την πρώτη σου χρονιά πήρες πρωτάθλημα. Εκεί έχεις μια μεγαλύτερη άνεση να περάσεις αυτά που θέλεις.

Άρη, τι βλέπεις να μας φεύγει ο Πινέδα? Δεν βλέπω πολύ κινητικότητα στις μεταγραφές. Με ένας Ζούμπκοφ είμαστε. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει και τις λιγότερες ανάγκες βέβαια σε σχέση με τους άλλους και έχει και τον περισσότερο χρόνο από όλους. Έχει αυτά τα δύο πλεονεκτήματα. Γι' αυτό και δεν παρατηρείς κινητικότητα. Βέβαια, κινητικότητα μπορεί να υπάρχει πάρα πολύ έντονη. Απλά εμείς να μην την βλέπουμε. Να γίνεται κάτω από το ραντάρ, όπως λέμε κατά το γνωστό κλισέ. Για το αν θα φύγει ο Πινέδα, εντάξει, δεν είναι δύσκολο να φύγει ο Πινέδα. Φέρνει την πρόταση που φέρνει τα λεφτά που προβλέπει η ρήτρα του. 7-8 εκατομμύρια είναι, πόσο είναι, 8 νομίζω. 8 ντούκου. Λοιπόν, για να πάει στην πατρίδα του, έτσι, στο Μεξικό είναι αυτά τα 8 ντούκου. Για την Αμερική, όχι για την Ευρώπη. Λοιπόν, όποιος έρθει και τα σκάει, τον πήρε. Τέλος, δεν έχει τίποτα άλλο. Όποιος μπορεί να τα δώσει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αν θα ανανεώσει με την ΑΕΚ, θα το δούμε. Προφανέστατα μετά το Μουντιάλ. Ακόμα ο Πινέδα παίζει Μουντιάλ. Οπότε δεν μπορεί να γίνει κάτι τώρα, έτσι κι αλλιώς.

0: Καθόλου καλά δεν τα πηγαίνει η Μαρία Σάκαρη στο πρώτο σετ στο Wimbledon, στον τρίτο γύρο. 4-0 είναι τα games στο πρώτο σετ. Το μάτς, να πούμε ότι διεξάγεται παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι είναι ο πρωθυπουργός παρών στο κόρτ και παρακολουθεί την προσπάθεια της Μαρία Σάκαρη. Λοιπόν, 0-0 το πρώτο ημίχρονο, τα πρώτα 45 λεπτά στο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου μεταδίδει το παιχνίδι για λογαριασμό του Open. Τον έχουμε όμως στην παρέα μας, έτσι να μας πει πώς είδε το πρώτο 45 λεπτό, πώς είδε τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άρη, καλησπέρα. Εδώ από το Zaltbommel της Ολλανδίας. Δεν έχουμε δει γκολ σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Ιδιαίτερες οι συνθήκες με τις αλλαγές όπως γίνονται. Ξεκίνησε μια δεκάδα αρκετά δυνατή ποιοτικά, αλλά ο προπονητής είχε προγραμματίσει γρήγορα να αλλάξει παίχτες που δεν έχουν πάρει πολλές προπονήσεις. Δηλαδή έβγαλε γρήγορα στο 30 και τον Μιχαηλίδη και τον Ελουστόντο και τον Ζιβκοβιτς, που προφανώς θα είναι βασικοί από νωρίς για τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς το κακό είναι για τον ΠΑΟΚ ότι τραυματίστηκε ο Σαρίς στα πρώτα 10 λεπτά, ο υψηλός όμως χαφ, ένα χτύπημα στο γόνατο και βγήκε γρήγορα έξω για να μπει ο Θημιάνης. Ο ΠΑΟΚ έχει 11 τελικές σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, όχι πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Είναι κάποια σούτα από το ύψος περιοχής, έχουν κοντράρει, έχει 4 αποκρούσεις ο αντίπαλος θερματοφύλακας. Επαναλαμβάνω, όχι πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την ομάδα του Λύση, που σίγουρα έχει παρατηρήσει πράγματα που τον ενόχλησαν, φαίνεται, με διάφορες κινήσεις και αποφάσεις παικτών του. Έχουν φύγει στα αποδυτήρια. Είπαμε ότι μοιράζει πολύ ιδιαίτερα τον χρόνο συμμετοχής σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ και ο Τσιφτσής που είναι στο τέρμα, αλλά σίγουρα δεν έχει την παραγωγή και την ποιότητα στις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο παιχνίδι με την Μπέβερεν. Είναι πιο δυνατή η Βέστερλο από την συγκεκριμένη ομάδα, την Βέστερλο, που τερμάτισε ένατη πέρυσι στο πρωτάθλημα σε σχέση με την Μπέβερεν, η οποία είναι νεοφώτιστη. 0-0, δεν θα παίξει ο Τάισο, δεν θα παίξει ο Μεϊτέπ, δεν θα παίξει ο Παυλένκα, ο Ντεσπότοφ, ναι. Οι μόνιμες απουσίες για τον ΠΑΟΚ, που από πλευράς μεταγραφών είναι γνωστό ότι έχει μόνο τον Ελουστόντο, που σήμερα τον είδαμε για ένα 30 λεπτό.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει Δημήτρη, θα τα πούμε και μετά το μάτσα, μα είναι.
1: Να είσαι καλά, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ. Ακούσατε το Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ο Γιάννης Αρής, ένας νεαρός του ΠΑΟΚ, είχε ένα τραυματισμό και εκεί γύρω στο 10ο λεπτό δεν μπορούσε να συνεχίσει στο μάτς. Χρειάστηκε μάλιστα να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το γήπεδο. Λοιπόν, και μένει να δούμε τώρα την κατάστασή του, αν αυτός ο τραυματισμός είναι σοβαρός ή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.

Πάντως γούρι δεν μπορείς να πεις ότι έχει φέρει στην Μαρία Σάκαρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι παρόν στο γήπεδο, στο Wimbledon. 5-0 στο πρώτο σετ προηγείται η Παολίνη της Σάκαρη. Να δούμε αν θα ολοκληρώσει την επικράτηση της, απόλυτη επικράτηση στο πρώτο σετ με ένα 6-0. Ούτε game δεν έχει πάρει η Μαρία μέχρι στιγμής. Θυμίζομαστε στον τρίτο γύρο. Αν πάει στους 16, η Μαρία καταφέρει και αλλάξει πρόσωπο εντελώς στη συνέχεια και το γυρίσει, θα προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στους 16 του Wimbledon. Στον τρίτο γύρο έχει φτάσει και άλλες φορές. Στους 16 δεν έχει πάει.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 4:30. Πάμε στο διάλειμμά μας. Σύντομο θα είναι και θα επανέλθει.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
13: Διαλέγω νησί για διακοπές.
12: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
13: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

Πήρε ένα game στο πρώτο σετ η Μαρία Σάκαρη. Το έχασε βέβαια το σετ, το έχασε 6-1. Λοιπόν, θα ξεκινήσει όπου είναι το δεύτερο σετ.

Θυμίζω έχουμε σε εξέλιξη το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Τίποτα ιδιαίτερο στο πρώτο ημίχρονο, 0-0.

Λοιπόν, τι μου στέλνετε εδώ. Άρη έπαιξε να το σηκώσει η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι μου κόλλησε, λέει. Αδερφέ μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ δυνατές. Πιστεύω θα, σίγουρα θα πάνε στην οκτάδα. Τώρα παίζουν με το Βέλγιο. Θεωρώ ότι το έχουν το Βέλγιο. Τουλάχιστον με ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι καλύτερη ομάδα από το Βέλγιο. Έχουν παίξει, έχουν πάρα πολύ καλή εικόνα, εξαιρετική εικόνα μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, μετά το Βέλγιο με ποιον παίζουν? Για να δω, το 6 με το 5. Α, με Ισπανία ή Πορτογαλία. Εντάξει. Στα προημιτελικά κάπου εκεί θα τελειώσει η ιστορία τους στο φετινό Μουντιάλ, λογικά, έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω στην οκτάδα το Βέλγιο είναι ένα εμπόδιο το οποίο μπορούν να το ξεπεράσουν.

Άρη ο Γκατσίνοβιτς θα μείνει τελικά. Νομίζω από ό,τι έχω ακούσει και εγώ, όσο ξέρω, έχει συμφωνήσει να ανανεώσει, ναι. Να μείνει στην ΑΕΚ.

Εδώ και 2-2,5 λεπτά έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Δεν έχει αλλάξει κάτι βεβαίως, 0-0 είναι.

Πιο μετά, στις 6 συγκεκριμένα, δίνει πάρα πολύ δυνατό φιλικό μάτσο ο Παναθηναϊκός. Αντίπαλος του θα είναι ο Άγιαξ. Στο Έρμελο θα γίνει το παιχνίδι, στην Ολλανδία. Στις 6 λοιπόν η Σέντρα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Πάρα πολύ δυνατό τεστ για τους πράσινους. Θα μεταδοθεί βεβαίως από εμάς, έτσι, από τον Big Wings Sport FM, και τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Ο Παναθηναϊκός που έχει δώσει ένα φιλικό με ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ολλανδία, την Helmond Sport, την είχε νικήσει 4-0. Με τον Άγιαξ θα ολοκληρώσει αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Μετά θα επιστρέψει στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός.

το επόμενο φιλικό του Παναθηναϊκού είναι στις 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο, στο γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με αντίπαλο την Grasshoppers, την ελβετική. Μετά θα πάει στη Βιέννη να παίξει με την Rapid στις 15 Ιουλίου. Και με αυτά τα φιλικά, Ajax, Grasshoppers, Rapid, θα ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, γιατί μετά έρχονται τα επίσημα προκριματικά, Conference League, 23 Ιουλίου θυμίζω, σε λιγότερο από 20 μέρες πλέον, 23 Ιουλίου κοντρα στην Πάξη, 23 και 30 είναι τα δύο παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού στο Conference League.

0: στέλνει εδώ ο φίλος και λέει δύσκολα χωρίς Μπάλογκαν η Αμερική με το Βέλγιο. Πράγματι, είναι μια πάρα πολύ, πολύ μεγάλη απώλεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα, δεν θα αγωνιστεί κόντρα στο Βέλγιο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτείων είναι μέχρι στιγμής εξαιρετική, τρομερή. Και το Βέλγιο είναι ένας αντίπαλος το οποίο είναι ένα εμπόδιο το οποίο μπορεί να το ξεπεράσει. Να το ξεπεράσουν οι Αμερικανοί. Θα το δούμε βέβαια όλα αυτά στην πράξη. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Ολλανδία. Παίζουμε εδώ και 7-8 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Πάμε στο Σταύρο Σουντουλίδη να μας πει πώς εξελίσσονται μέχρι στιγμής τα πράγματα. Σταύρο.
1: Καλησπέρα σας και πάλι από το Zaltbommel της Ολλανδίας, όπου έχει ξεκινήσει, όπως είπε και η Άρη, εδώ και 7-8 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Βέστερλο. Δεν υπάρχει σκορ, 0-0, με τον ΠΑΟΚ να είναι η ομάδα που έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή της, αλλά την Βέστερλο να είναι αυτή η οποία είχε την ευκαιρία. Κωνσταντέλια τώρα τον γκολ. Το γκολ σε live μετάδοση από τον Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν η πίεση του Κένι που έφερε την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Αυτή από τον Μύθου στρώθηκε στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος βρήκε δίκτυα με το δυνατό σουτ. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ στο 54ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, παίρνει κεφάλι στο σκορ, ανοίγει το σκορ καλύτερα, να είμαστε πιο σωστοί, με τον αρχηγό του, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος σκοράρει, πετυχαίνει το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο, όπως λέγαμε πριν από λίγο, να είναι η ομάδα που δέχτηκε την πρώτη φάση του δευτέρου μέρους με τη Βέστερλο να απειλεί και πιο συγκεκριμένα με τον Ιάπωνα, τον Σάιτο, ο οποίος έκανε ένα σουτ μέσα στη μεγάλη περιοχή αναγκάζοντας τον Γκεσασβίλη, ο οποίος έχει περάσει, να οριζοντευθεί και να βγάλει αυτό το σουτ, να παραχωρήσει το κόρνερ, με δύο ακόμη αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση να έχει κινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ πέρασε ο Μπάλντε στη θέση του Μπέρδου, ναι, και ο Γκουεσασβίλη, ο οποίος πέρασε αντί του Αντώνη Τσιφτσί. Υπάρχει μια διακοπή του αγώνα γιατί έχει πέσει στο χορτάρι ένας ποδοσφαιριστής της Βέστερλο. Έχει μπει και το ιατρικό team της βελγικής ομάδας. Πέσει στο χορτάρι ένας ποδοσφαιριστής της Βέστερλο. Έχει μπει και το ιατρικό team της βελγικής ομάδας.

0: του αρχηγού του, έχει πάρει κεφάλι στο σκορ, προηγείται 1-0 και θα τα πούμε και σε λίγο στην επόμενη σύνδεση μας.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ τον Σταύρο Σουντουλίδη. Αυτά μέχρι στιγμής, 1-0 με τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Βέστερλο.

Ο φίλος με ρωτάει εδώ για το Γιώβιτς, αν θα ανανεώσει. Νομίζω υπάρχει πολύ καλή διάθεση για τις δύο πλευρές για να συμβεί αυτό. Το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό. Λοιπόν, άρα επειδή κανένας δεν ασχολείται με το θέμα, μήπως τουλάχιστον εσύ μπορείς να μάθεις πότε θα δεήσει η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ να βγάλει απόφαση για την προσφυγή της ΑΕΚ, λες για την καταγγελία που έχει κάνει κατά του αρχιδιαιτητή, κατά του Λανουά. Ναι, πολύ καλό το ερώτημά σου. Η Επιτροπή Διοντολογίας είναι ένα πειθαρχικό όργανο το οποίο... τι να πω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Υπάρχει μια μυστικοπάθεια. Δεν τους αρέσει να ανακοινώνουν πράγματα. Δεν ανακοινώνουν ούτε τις αποφάσεις τους. Τις αποφάσεις τις μαθαίνουμε ψάχνοντας, ρωτώντας τους εμπλεκόμενους. Να ανακοινωθούν αποφάσεις δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρουμε ούτε πότε δικάζει. Πολλές φορές μαθαίνουμε μια απόφαση όταν πηγαίνει στην Επιτροπή Εφέσεων σε δεύτερο βαθμό. Έτσι μαθαίνουμε μια απόφαση που έχει βγάλει. Είναι η Επιτροπή, τους αρέσει να παίζουν έτσι αυτό το κρυφτούλι. Τους καλύπτει ο κανονισμός, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ όλες οι επιτροπές ανακοινώνουν πινάκια, εκδικάσεις, αποφάσεις, κλήσεις, τα πάντα όλα. Η Επιτροπή Διοντολογίας δεν το κάνει. Λοιπόν, πάντως μην ανησυχείς, θα μάθουμε όταν υπάρξει κάτι

για τους 10 οπαδούς του Παναθηναϊκού, λέει, που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για 8 κακουργήματα, θα πεις κάτι? Τώρα που σου λες το μήνυμα, αδερφέ μου, το αναφέρω κι εγώ. Γιατί μια προχθεσινή είδηση δεν την αναφέρεις έτσι στο ξεκάρφωτο. Λοιπόν, πρέπει να σου δοθεί μια αφορμή για να την αναφέρεις δύο μέρες μετά. Λοιπόν, τώρα που σου λες το μήνυμα όμως, θα το πούμε. Γενικώς υπήρξε αυτή την εβδομάδα πολύ έντονη κινητικότητα από τις αρχές, από την αστυνομία, με ομάδες οπαδών και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που στην πραγματικότητα ναι, ήταν οπαδοί ομάδων και έχουν στην πλάτη τους ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την οπαδική βία, αλλά κατά βάση πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε διάφορα, με διάφορα, διάφορες παράνομες πράξεις, όπως εκβιασμούς, έτσι, διακίνηση ναρκωτικών και διάφορα άλλα. Λοιπόν, καλό είναι αυτά να γίνονται, έτσι, να εξαρθρώνονται που και που τέτοιες ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν και το ποδόσφαιρο, στιγματίζουν το ποδόσφαιρο με τις πράξεις τους και τον αθλητισμό γενικότερα, ενώ η σκοπή τους στην πραγματικότητα είναι τελείως άλλη.

Δεν τη βλέπω τη Μαρία τη Σάκαρη. Μου φαίνεται ότι το Wimbledon σήμερα θα τελειώσει για εκείνη. Θυμίζω ότι έχει χάσει το πρώτο σετ 6-1 και στο δεύτερο σετ είναι ήδη 3-0 για την Παολίνη, την Ιταλίδα. Δεν εξελίσσεται καθόλου καλά ούτε το δεύτερο σετ όπως και το πρώτο. Η Παολίνη είναι νούμερο 13 στο ταμπλό, να πούμε, στο Wimbledon. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και αυτό το σετ.

0: Πάμε πάλι στην Ολλανδία, στον Σταύρο Σουντουλίδη, να μας πει τι έχει γίνει. Σταύρο.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προβάδισμα 2 γκολ, προηγείται 2-0 της Βέστερλο, με σκόρερ τον Κώστα Θημιάνη, ένα εντυπωσιακό γκολ με αριστερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε τα δίχτυα της βελγικής ομάδας. Έτσι λοιπόν με το Θημιάνη, ο οποίος λίγο αργότερα έδωσε την θέση του τον Καμαρά, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Έχουμε λοιπόν και άλλες αλλαγές από τον Αλέσιο Λίτσι. Δοκιμάζει πράγματα, δοκιμάζει πρόσωπα. Θέλει να δει ποδοσφαιριστές πώς θα αντιδρούν σε φάση αγώνα, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ότι στην προπόνηση. Πέρασε στο παιχνίδι ο Γερεμέγεφ αντί του Μύθου, ο Πέλκας αντί του Κωνσταντέλια, ο Λίραντς αντί του Κένι και όπως είπαμε ο Καμαρά αντί του Θημιάνη. Αυτές είναι οι τελευταίες αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση, ενώ στο παιχνίδι πέρασε και ο Γκόμες από ό,τι βλέπω, άρα εκτός είναι και ο Τέιλορ. Οι αλλαγές που ολοκληρώθηκαν, θα έλεγα, από τον Ιταλό τεχνικό του ΠΑΟΚ. Ίσως δούμε κάποια στιγμή τον νεαρό Μοναστηρλή, είναι ο μοναδικός που βρίσκεται στον πάγκο και δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Ίσως παίξει, γιατί στο προηγούμενο φιλικό με την Πέβερεν είχε αγωνιστεί και αυτός και οι τρεις θερματοφυλακές δηλαδή του ΠΑΟΚ. Πρεσάρουν τώρα οι Βέλγοι και κλέβουν την μπάλα από τον Τσοπούρογλου, ενδεχομένως να γίνει και φάουλ, το σουτ, η μπάλα κοντράρει, ο Γκουγκεσασβίλη διώχνει, η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δεκάρι και καταλήγει μετά από περιπέτεια στην αγκαλιά του Γεωργιανού τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Η ευκαιρία λοιπόν από την Βέστερλο, αν και θεωρώ ότι η φάση ξεκίνησε με ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον Τσοπούρογλου, το οποίο δεν καταλογίστηκε από τον διαιτητή. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 της Βέστερλο σε αυτό το δεύτερο φιλικό παιχνίδι, ενώ έχουμε μπει στην τελική ευθεία του στο τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Ζαλμπόμελ.
0: Ωραία Σταύρο, τα λέμε πάλι σε λίγο, 67ο λεπτό. Στην Ολλανδία, στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο, 2-0 ο ΠΑΟΚ, Κωνσταντέλια, Στιμιάνης, οι σκόρες.

0: παλεύει η Μαρία Σάκαρη να πάρει ένα game και στο δεύτερο σετ. 4-0 είναι τα game στο δεύτερο σετ. Πολύ φοβάμαι ότι όταν θα επιστρέψουμε από το διάλειμμά μας, θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως, το μάτς θα έχει τελειώσει με 2-0 σετ. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε τώρα, θα πάμε στο διάλειμμά μας, σύντομο θα είναι και θα επανέλθουμε.
1: Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0, 73ο λεπτό. Είμαστε 74ο. Κωνσταντέλιας και Θημιάνη στα τα γκολ. Έχει μπει μόλις τώρα, πετυχαίνει και τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ στο 74. Θα πάμε σε λίγο στο Σταύρο Σουντουλίδη να μας τα πει. Λοιπόν, στο Wimbledon η Μαρία Σάκαρη παλεύει να μείνει στο μάτς. 5-1 χάνει στο δεύτερο σετ. 5-1 είναι τα games. Είναι κοντά στο να το χάσει και αυτό, βέβαια, και πολύ μακριά από το να ισοφαρίσει.

0: Εν τω μεταξύ πάμε στην Ολλανδία, στον Σταύρο Σουτουλίδη, να μας πει για το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Σταύρο.
1: Από το 74ο λεπτό, Άρη, κύριε και κύριοι, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-0 της Βέστερλο, με σκόρερ το Ματί Καμαρά, ένα γκολ που έχει την προσωπική σφραγίδα και υπογραφή του Αφρικανού μέσου του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκλεισε πολύ ψηλά την μπάλα και την έκανε δική του έξω από την μεγάλη περιοχή της Βέστερλο. Έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον τερματοφύλακα της βελγικής ομάδας. Την μπάλα πέρασε μέσα από τα χέρια του. Ουσιαστικά δεν είδε την μπάλα ο τερματοφύλακας της Βέστερλο. Την είδε να καταλήγει στα δίχτυα της ομάδας του για το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Ένα γκολ που όσοι είχαν παρακολουθήσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι κοντά στην Μπέβερν, θύμισε αυτό που είχε πετύχει το ένα από τα δύο ο Χρήστος Ζαφύρης, με κλέψιμο της μπάλας αρκετά ψηλά. Είναι πράγματα τα οποία ζητάει και θέλει να βάλει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ αυτό το high press πολύ ψηλά ο Αλέσιο Λύση, ενώ τώρα ο Καμαρά μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει το σουτ του Χατζίδη, μπάλα κοντράρι, ο ΠΑΟΚ που αφήνει καλές εντυπώσεις και στο δεύτερο φιλικό του με μια πολύ πιο ποιοτική, επαναλαμβάνω, ομάδα σε σχέση με την Μπέβερεν, τη Βέστερλο, η οποία όμως είναι πίσω στο σκορ με 3-0, με τον ΠΑΟΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να είναι η ομάδα που πιέζει και έχει τις προϋποθέσεις για να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή. Πριν από λίγο ο Πέλκας, αν είχε πιο γρήγορη αντίδραση, θα έβγαζε τον Μπάλντε και τον Γερεμέγε φάτσα με τον γκολ. Δεν το έκανε. Πέρασε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Λίρατζης τώρα κάνει την παράλληλη σέντρα, αλλά δεν βρίσκει κάποιο συμπαίκτη του, βρίσκει η μπάλα σε αντίπαλο, με την Βέστερλο να ξεκινάει την επίθεσή της και να κερδίζει την κατοχή της μπάλας και ένα φάουλ το οποίο υποδεικνύει ο διαιτητής της φιλικής αναμέτρησης εδώ στο Ζαρτ Μόμελ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-0 της Βέστερλο και θα έχουμε τις τελευταίες αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση. Υπήρχαν στον πάγκο τελικά και πλην του Μοναστηρίου κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που θα απομείνει. Ο Κοτάς είναι και ο Ντούγκα, οι δύο ποδοσφαιριστές που θα περάσουν σε λίγο στο παιχνίδι.
0: Ωραία Σταύρο, θα τα πούμε πάλι σε λίγο. 3-0 ο ΠΑΟΚ την Βέστερλο στο 77-78. Είμαστε τώρα.

Παίρνει και άλλο game η Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο σετ. 5-2 είναι τώρα. Θυμίζω έχει χάσει το πρώτο σετ 6-1.

0: Τι θα γίνει με τις εκλογές της Λίγκας, με ρωτάει εδώ ο φίλος μου. Πολύ ωραίο ερώτημα. Τι να γίνει, αδερφέ. Μοιρασμένοι είναι, μοιρασμένοι, διχασμένοι, όπως θες πες τους. Τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ. Οι μισοί δεν θέλουν Μαρινάκι, θέλουν Αλαφούζο. Οι άλλοι μισοί θέλουν Αλαφούζο, δεν θέλουν Μαρινάκι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. 7-7 είναι. Απολύτως μοιρασμένες οι ΠΑΕ. Εντάξει, θα σας τα πω τα σενάρια, ποια είναι. Έτσι. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή για να προκύψει πρόεδρος, δηλαδή να πάψει να υπάρχει αυτό το 7-7 και να γίνει κάτι διαφορετικό. Εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει και τέταρτο γκολ, γι' αυτό πάμε ξανά στον Σταύρο Σουντουλίδη.
1: 4-0 για τον ΠΑΟΚ, 4 γκολ την Τετάρτη κόντρα στην Πέμπρεν, 4 γκολ και τώρα κόντρα στην Βέστερλο, με σκόρερ και πάλι το Μαντί Καμαρά, ένα ακόμη προσωπικό γκολ, ένα γκολ που φέρει την υπογραφή του Αφρικανού μέσου του δικεφάλου του Βορρά, ένα πανέμορφο γκολ το οποίο πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο ο Καμαρά, πέφτοντας το χορτάρι και χαμογελώντας προς τους συμπαίκτες του. Δύο γκολ την περασμένη Τετάρτη ο Ζαφίρης, στον ίδιο πάνω κάτω ρόλο εντός του αγωνιστικού χώρου που έχει σήμερα και ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος επίσης έχει σκοράρει τα δύο τελευταία γκολ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αρχικά με τον Κωνσταντέλια, ακολούθησε το πολύ όμορφο γκολ από τον Κώστα Τιμιάνη και μετά ανέλαβε δράση ο Μαντί Καμαρά με δύο γκολ. Έχει βάλει την δική του, θα έλεγα, σφραγίδα στην φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κοντά στη Βέστερλο. ΠΑΟΚ Βέστερλο 4-0, έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο της φιλικής αναμέτρησης εδώ στο Ζαρ Μπόμεν.
0: Ωραία, Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Προς το παρόν 4-0 ο ΠΑΟΚ την Βέστερλο. Τελείωσε η διαδρομή της Μαρία Σάκαρη στο Wimbledon, αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο, δεν κατάφερε να πάει στους 16. 2-0 σετ, νικήτρια η Τζασμίν Παολίνη, η Ιταλίδα. 6-1 το πρώτο σετ, 6-2 τα games στο δεύτερο σετ. 6-1-6-2, 2-0 η Παολίνη στην επόμενη φάση του Wimbledon και η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει στη βάση της.

Λοιπόν, στο νόμισμα λέει θα κρυθεί ο πρόεδρος της Λίγκας. Δεν γίνεται αυτό, φίλε μου. Δεν μπορεί να κρυθεί στο νόμισμα. Πρέπει να προκύψει πρόεδρος. Λοιπόν, ποια ομάδα εφιάλτης σε εισαγωγικά θα βγάλει πρόεδρο στη Λίγκα? Θα τη στιγμή που ο Πάκο έκανε κολοτούμπα και πήγε στον μπλοκ Αλαφούζου, δεν δίνει ένα μικρό προβάδισμα του προέδρου του Παναθηναϊκού? Αν ήταν έτσι, θα είχε βγει από τον από προχθές που έκαναν τις εκλογές. Την εβδομάδα τώρα που μας πέρασε. Δεν υπάρχει προβάδισμα σε κανέναν. 7-7 είναι. Λοιπόν, τώρα για να προκύψει πρόεδρος στην Super League στις 14 Ιουλίου που γίνονται οι επαναληπτικές εκλογές, 14 Ιουλίου σε 10 μέρες, θα πρέπει κάποια ΠΑΕ να αλλάξει την ψήφο της, να πάει είτε από εδώ είτε από εκεί, να γίνει δηλαδή το 7-7 να γίνει 8-6. Μια άλλη πιθανότητα, μια άλλη περίπτωση είναι να μην προκύψει πάλι πρόεδρος, να έρθει πάλι 7-7 και να πάμε ξανά σε επαναληπτικές εκλογές, σε τρίτη διαδικασία δηλαδή. Μια άλλη πιθανότητα, μια άλλη περίπτωση, άλλο σενάριο ας πούμε, είναι να αποσυρθεί ο ένας από τους δύο. Ένα άλλο σενάριο είναι να πάρει θέση η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι το 15ο μέλος της Super League. Συνήθως αυτές τις διαδικασίες δεν παίρνει θέση. Ψηφίζει Λευκό. Λευκό ψήφισε τώρα, την εβδομάδα που μας πέρασε. Εντάξει. Βέβαια, την προηγούμενη φορά στο θέμα της αναδιάρθρωσης πήρε κανονικότατα θέση και ψήφισε. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, σε εκλογές δεν ήθιστε, είναι η αλήθεια, αλλά γενικώς δεν ήθιστε. Θα είναι έκπληξη μεγάλη δηλαδή να πάρει θέση η ΕΠΟ σε αυτό και να διαμορφώσει το αποτέλεσμα. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Θέλετε και άλλο σενάριο, και άλλο, σας πω, έχω πει 5-6. Να αποσυρθούν και οι δύο και να προκύψει ένα τρίτο πρόσωπο, ένας άλλος, ο οποίος να είναι πιο κοινής αποδοχής ας πούμε, και να το ψηφίσουν όλοι. Θα δούμε. Ανοιχτά είναι όλα αυτά. Στις 14 Ιουλίου θα μάθουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Αν έχουμε ισοπαλία, ρωτάει ο φίλος μου εδώ, και στις επαναληπτικές, στην Super League, τότε τι γίνεται, παραμένει πρόεδρος ο Μαρινάκης? Όχι, ο Μαρινάκης δεν μπορεί να παραμείνει πρόεδρος, έληξε, έχει τελειώσει η θητεία του. Ο Μαρινάκης, για να συνεχίσει να είναι πρόεδρος στη Super League, πρέπει να επανεκλεγεί. Λοιπόν, μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Αν έχουμε πάλι ισοπαλία στις επαναληπτικές, ξανά μανά εκλογές. Για τρίτη φορά. Τρίτη διαδικασία. Έτσι γίνεται. Μέχρι να προκύψει πρόεδρος. Εκλογές μέχρι κάποιος να κερδίσει.

0: Σας έχω ήδη πει ότι στις 6 ώρα ο Παναθηναϊκός δίνει ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι. Αντίπαλός του ο Άγιαξ. Έτσι, πιο δυνατό δεν γίνεται, δηλαδή. Στις 6 ώρα είναι η Σέντρα. Θα το μεταδώσουμε βεβαίως εδώ ζωντανά. Τηλεοπτικά μπορείτε να το δείτε από την τηλεόραση του Sky. Σε περίπου 40 λεπτά θα ξεκινήσει το μάτς αυτό, που είναι το τελευταίο για τον Παναθηναϊκό στην Ολλανδία, πρέπει να πούμε. Θα πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη, γιατί πρέπει να έχει μάθει ποια θα είναι η αρχική εντεκάδα του Παναθηναϊκού σε αυτό το φιλικό μάτς. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άρη μου, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά. Η εντεκάδα είναι εντεκάδα βασικών σήμερα. Τερματοφύλακας ο Πένια, δεξιά ο Καλάμπια, αριστερά ο Κυριακόπουλος, έγκαστο με τον Μπα το κέντρο της άμυνας, το Καμαρά με τον Τζέριν, τα δύο χαμπ μπροστά του ο Γιάκους, δεξιά ο Ζαωρία, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή της επίθεσης ο Τετέ. Είναι η εντεκάδα πάνω κάτω που δοκίμασε χθες. Απλά είχε βάλει τον Κάτρε του Τουμπά,
0: ναι,
1: για ένα διάστημα της τοπόνησης. Και στο δεύτερο μήχρονο θα παίξουν και άλλοι παίκτες.
0: Καλά, βέβαια,
1: είναι
0: έτσι
1: το,
0: γίνεται.
1: Είναι το πιο δυνατό φιλικό. Να πούμε ότι εδώ συγκεντρώνεται σιγά σιγά κόσμος στο Έρμελο, σε ένα ωραίο γηπεδάκι. Θα έχει και αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού, πάνω από 100, γιατί έχουν πάρει και στήρια από το μέσο του γηπέδου. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός επιστρέφει μετά το φιλικό απευθείας στην Ελλάδα, που θα συνεχίσει την προετοιμασία του. Και θα δώσει το επόμενο φιλικό στην Ελλάδα, το μοναδικό μάλλον φιλικό μέχρι το πρώτο μάτι να την πάξει, στη Λεωφόρο 11 του μήνα, το άλλο Σάββατο με την Κλασικόπερς.
0: Ναι, και έχει και με τη Ραπίδα, αλλά έξω αυτό, στη Βιέννη.
1: Με τη Ραπίδα, στις 15 του μήνα στη Βιέννη. Ναι, θα είναι τελική η πρόβα του Νεράλ, ενώ στο αγώνα με την Πάξη.
0: Πλησιάζει ο καιρός, 19 μέρες το...
1: Τι, φτάσαμε,
0: πάει.
1: Εδώ που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, όχι εδώ, γιατί από το Άπελντον φύγαμε και ήρθαμε στο Έρμελο.
0: Ναι.
1: Θα έρθει η ΑΕΚ τη Δευτέρα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Στο ίδιο ακριβώς το πολιτικό κέντρο. Πάει ο Παναθηναϊκός, πάει η ΑΕΚ.
0: Ωραία, φίλε.
1: Μου.
0: Τα ξαναλέμε αν χρειαστεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, γεια.
0: Καλή συνέχεια στον Τάσο Νικολογιάννη. Τον ακούσατε. Τους 11 που θα παραταχθούν στο φιλικό αυτό μάτς του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ.

Ο Μπάμπης από την Κέρκυρα ρωτάει, είναι τόσο σημαντικό το αξίωμα του Προέδρου της Super League ή απλά για επίδειξη δύναμης? Ωραίο ερώτημα είναι αυτό. Δεν απαντάτε έτσι απλά. Κοίτα, στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό. Σημαντική είναι η ΕΠΟ, έτσι, η ανώτατη αρχή στο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, στο power game, σε αυτό το παιχνίδι εξουσίας που έχουμε στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρό μας, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σημαντικό είναι να κατέχεις την προεδρία της Super League, να εκπροσωπείς τη Λίγκα, την ελληνική Λίγκα, το μεγάλο πρωτάθλημα της χώρας. Είναι λάθος βέβαια να ασκείς προσωπική ή προσωπική πολιτική ή πολιτική για την ομάδα σου. Όπως είχε γίνει και στην περίπτωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, γι' αυτό και του είχαν κάνει και την πρόταση Μομφής πριν από 2,5 χρόνια, θυμίζω, για αυτό το λόγο. Το σημαντικό για τον πρόεδρο της Λίγκας είναι ότι συμμετέχει στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Είναι εξ οφίτσιο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Συμμετέχει και στην Εκτελεστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, οπότε αυτό του δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, να έχει φωνή και στην ΕΠΟ. Αν και επαναλαμβάνω, η φωνή πρέπει να περιορίζεται στα της Λίγκας και όχι στα της ομάδας του Προέδρου της Λίγκας.

Ολοκληρώθηκε το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο 4-0. Το τελικό αποτέλεσμα. Σε λίγο θα πάμε πάλι στον Σταύρο Σουντουλίδη. Να κάνουμε έτσι τον απολογισμό.

Ο Κωνσταντέλιας άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ στο 54. Ο Θημιάνης έκανε το 2-0 10 λεπτά αργότερα. Δύο γκολ ο Μαντί Καμαρά στο 74 και στο 78, δύο προσωπικά τέρματα, και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 4-0. 4-0 κόντρα στην Βέστερλο. Θυμίζω 4-1 είχε νικήσει και στο πρώτο του φιλικό ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπέβερεν.

Ο Διονύσης λέει: πήραμε ένα γιούρο παίζοντας αντιποδόσφαιρο. Λέει: πόσα τρένα περνάγανε και όμως με μια φάση εμείς βάζαμε γκολ. Έλα, βρε Διονύση, τώρα τι επανέρχεσαι σε αυτή τη συζήτηση. Τι θα πει αντιποδόσφαιρο. Έπαιζε ένα αμυντικού έτσι, προσανατολισμού ποδόσφαιρο η εθνική ομάδα. Ήταν τρομερή πίσω. Λοιπόν, και κατάφερνε έτσι με ωραίες αντεπιθέσεις που έφτιαχνε. Είμαστε και με στημένες φάσεις. Κόρνερ και τα λοιπά. Να σκοράρει και να προχωράει. Λοιπόν. Ξέρεις, εκείνη την εποχή πολλοί τα λέγανε αυτά. Με τον καιρό όλοι αναγνώρισαν ότι δεν έχει σημασία πώς ακριβώς, με τι ακριβώς τρόπο έφτασες εκεί που έφτασες. Σημασία έχει ότι έφτασες και ότι κανένας δεν μπόρεσε να την σταματήσει εκείνη την εθνική.

0: Σαν σήμερα η εθνική μας ομάδα πήρε το Euro 4 Ιουλίου του 2004, πριν από 22 χρόνια ακριβώς. Θα κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό, αλλά θα την κάνουμε μετά το διάλειμμά μας. Πολιτικό δελτίο έχουμε τώρα, όχι, ε? Ωραία. Πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Που έχει στο λαιμό.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-0 την Βέστερλο σε φιλικό παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Κωνσταντέλιας, Θημιάνης και δύο γκολ Καμαρά, οι σκόρερς του ΠΑΟΚ, θα πάμε κιόλας σε λίγο εκεί. Θυμίζω επίσης ότι στις 6 σε 25 λεπτά από τώρα ο Παναθηναϊκός δίνει πάρα πολύ δυνατό φιλικό μάτς κόντρα στον Άγιαξ.

Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 22 χρόνια, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μας έβγαλε στους δρόμους. Στιγμές πραγματικά που θα μείνουν χαραγμένες, δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Δεν θα επαναληφθούν κιόλας, βέβαια. Κατά πάσα πιθανότητα δηλαδή. Είναι ένα επίτευγμα το οποίο δεν επαναλαμβάνεται αυτό. Τρομερή στιγμή, ιστορική. Σαν σήμερα συνέβη. Έχει κάνει και μια δήλωση ο Μάκης Γκαγκάτσης με αφορμή την σημερινή επέτειο

Ο Μάκης Γκαγάτσης μιλάει για μια παρακαταθήκη αξιών από εκείνη την ομάδα, ενότητα, ομαδικότητα, προσήλωση στο κοινό στόχο. Και λέει ότι οφείλουμε αυτές τις αξίες να τις ενσωματώσουμε δομικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να αποτελούν τον οδηγό μας. Να πω στο Μάκη Γκαγκάτση ότι αν είναι να τις ενσωματώσουμε δομικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο 22 χρόνια μετά, άστα να πάνε. Αυτές τις αξίες που λες, οι οποίες πράγματι υπήρξαν τότε, η ενότητα, η ομαδικότητα, η προσήλωση στο στόχο, θα έπρεπε να ενσωματωθούν στο ποδόσφαιρό μας την επόμενη μέρα. 5 Ιουλίου, 4 Ιουλίου κατάκτηση, 5 Ιουλίου έπρεπε να ενσωματωθούν. Δυστυχώς πέρασε τελείως ανεκμετάλλευτο όλο αυτό. Αυτό το επίτευγμα, το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει πραγματικά δρόμους τρομερούς για το ποδόσφαιρό μας. Δεν συνέβη το παραμικρό. Ίσα ίσα θα έλεγε κανείς ότι τα επόμενα χρόνια μάλλον χειροτέρευσε η κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τι άλλο λέει. Ας συνεχίσουμε το έργο τους, λέει, χτίζοντας πάνω στις ίδιες αρχές. Ναι, εντάξει. Στην ομαδικότητα και όχι στη διχόνοια, στον ειλικρινή σεβασμό μεταξύ μας και όχι στην τοξικότητα και στην αρμονική και αποτελεσματική συνύπαρξη όλων μας με το βλέμμα στραμμένο στο ομαδικό συμφέρον αντί του ατομικού. Λοιπόν, σωστά είναι όλα αυτά. Εντάξει.

Άρη, πότε λες να έχουμε νέα με τον Χαφ στην ομάδα μας? Μάλλον την ΑΕΚ εννοείς, φίλε μου. Η ΑΕΚ είναι αυτή που οι οπαδοί της περιμένουν να ακούσουν για τον Χαφ. Από μέρα σε μέρα. Από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, όσοι γκρινιάζουν για το αντιποδόσφαιρο που έπαιξε η εθνική μας, ας δούμε το διπλό λεωφορείο που κατέβασε ο Κούμαν με την Ολλανδία φέτος, να μάθουν τι εστί αντιποδόσφαιρο. Και πολλοί ξεχνούν ότι η εθνική μας είχε έναν από τους μεγαλύτερους προπονητές στην ιστορία του αθλήματος. Ίσως ο Ρεχάγκελ να είναι στους top 10. Εντάξει, τρομερός προπονητής, δεν το συζητάμε. Έβγαλε από τους διεθνείς μας τον καλύτερό του σε αυτό και κάτι παραπάνω.

0: Άρη, πες μας τι βλέπεις για Καναδά, Μαρόκο, να πάμε ταμείο. Έχουμε έξοδα. Αδερφέ μου, θα σου συμβούλευα να περιορίσεις τα έξοδα σου και να μην βασίζεσαι στο στοίχημα. Γιατί από εκεί που θες να καλύψεις τα έξοδα, τα έξοδά σου μπορεί να καταστραφείς τελείως. Οπότε, να προσέχεις τι παίζεις, πόσα παίζεις. Εντάξει, τι βλέπω. Μαρόκο βλέπω. Αυτό. Δεν μπορώ να σου πω αν βλέπω over, αν βλέπω under, πόσα goal, αν βλέπω goal-goal. Για την πρόκριση πάντως, στην οκτάδα βλέπω Μαρόκο σε αυτό το ζευγάρι. Είναι καλύτερη ομάδα. Είναι μάλλον η πιο ευρωπαϊκή από τις αφρικανικές ομάδες, το Μαρόκο. Είναι πάρα πολύ δυνατό και νομίζω ότι σε αυτό το ζευγάρι είναι ξεκάθαρο φαβορί. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως και ακούγατε και σε όλη τη διάρκεια του φιλικού του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο, τον Σταύρο Σουντουλίδη, να μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν εκεί. 4-0 νίκησε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο του φιλικό. Στο δεύτερο ημίχρονο όλα τα γκολ, 0-0 ήταν το πρώτο. Πάμε στο Δημήτρη Τζομπατζόγλου να μας πει πώς είδε τον ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο μάτς, το δεύτερο φιλικό παιχνίδι στην προετοιμασία. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να σημειώσουμε από αυτό το παιχνίδι. Δημήτρη.
1: Γεια σου Άρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι σε όλους, εδώ από το Ζαλτ Μπόμελ. Δεύτερο παιχνίδι, δεύτερη τεσσάρα για τον ΠΑΟΚ, σε μια καλύτερη ομάδα της Βέστερλο σε σχέση με την Μπέβερεν. Ήταν πολύ αποτελεσματικός ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε μεγάλη ευστοχία στις τελικές του προσπάθειες. Σε γενικές γραμμές όλο το παιχνίδι είχε τον έλεγχο, έκανε το παιχνίδι του. Μόνο όταν έμεινε με 10 για λίγο, όταν τραυματίστηκε ο Σαρίς, κάπου χάθηκε ο έλεγχος και πιέστηκε. Οι αντίπαλοι είχαν μία-δύο, ας πούμε, καλές στιγμές. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Κολλής είπε ότι μετά το διάλειμμα του πρώτου ημιχρόνου, όταν είχαμε το cooling break, ανεβάσαμε απόδοση, ανεβάσαμε εντάσεις, βρεθήκαμε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε πολλές αλλαγές, έδωσε όμως και χρόνο παραπάνω σε παίκτες όπως ο Κένι, ο Τέιλορ, ο Μύθο, ο Κωνσταντέλιας, που σίγουρα προορίζονται για βασική στα πρώτα μάτς. Νομίζω ότι από τα επόμενα κάτι θα γίνει και με Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Ζιφκοβιτς, ώστε να διαμορφώνεται σιγά σιγά ένας κορμός για τον ΠΑΟΚ εν όψη των αγώνων 23 και 30 Ιουλίου. Υπάρχει μια φρεσκάδα, βγαίνουν φάσεις μέσα από πρέσικ και κλεψίματα. Τα χαφ του ΠΑΟΚ αρκετά παραγωγικά και σήμερα, 2 γκολ ο Καμαρά όπως το προηγούμενο έβαλε ο Ζαφύρης, γκολ ο Κωνσταντέλιας, ένα γκολ και ο Θημιάνης που έπαιζε στα χαφ. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος που είναι εδώ το χάρηκε και σήμερα, φίλοι του ΠΑΟΚ από πολλές περιοχές στην Γερμανία, με τον προπονητή να λέγεται τα γραφές που είναι το μεγάλο θέμα, εννοείται για τον ΠΑΟΚ αφού έχει πολλά κενά να καλύψει, ότι δεν ανησυχώ, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όσα κάνουμε, στη δουλειά που κάνουμε όλοι μαζί με τον αθλητικό και τεχνικό διευθυντή.
0: Μάλιστα.
1: Με τα γραφικά για τον ΠΑΟΚ, όπου ο Χατζηδιάκος πρέπει να έρθει, ας πούμε ότι είναι η σειρά η δική του, μετά τον Ελουστόντο και τον Τάισον, και ο ΠΑΟΚ μετά να δώσει το βάρος κυρίως στα χαφ. Εκεί είναι το άγχος, εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί είναι η μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης ως δυνατόν πιο γρήγορα. Έχει δύο ή τρεις περιπτώσεις με το Σάντα Μαρία της Βαλένθια να είναι από νωρίς ένας εκλεκτός, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Ναι. Για αυτό το παιδί, το Σαρί, Δημήτρη, έχουμε τίποτα νεότερο?
1: Έχει ένα χτύπημα πίσω από το γόνατο.
0: Ναι.
1: Σε μια κόντρα, πρέπει να περάσουν ώρες, να κάνει εξετάσεις. Υπάρχει μια ανησυχία. Ήταν σίγουρα η χειρότερη στιγμή του απογεύματος. Ξεκάθαρα, νωρίς ο τραυματισμός για έναν παίκτη που δεν ξεκίνησε τυχαία βασικός, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την ατυχία σε μια κόντρα νωρίς το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ωραία. Εντάξει φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ας καλά, ρε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, ακούσατε το σχολείο του, πώς είδε τον ΠΑΟΚ σε αυτό το φιλικό μάτς με την Βέστερλο. 4-0 θυμίζω.

Λοιπόν, περιμένουμε σε 10-12 λεπτά να ξεκινήσει το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Πάρα πολύ δυνατό τεστ για τους πράσινους, το τελευταίο τους. Μετά επιστρέφουν στην Αθήνα, όπου έχουν άλλα φιλικά να δώσουν. Για την ακρίβεια, στην Αθήνα έχουν ένα στη Λεωφόρο με την Grasshoppers, και μετά θα παίξουν με τη Rapid έξω όμως, στη Βιέννη θα γίνει εκείνο το φιλικό, και μετά ξεκινούν τα επίσημα για τον Παναθηναϊκό, έτσι, υποχρεώσεις του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Αλεξάνδρα, θα το δω αυτό που με ρωτάς. Βασικά, με ρωτάς αν υπάρχει δυνατότητα στα 12 να ακούσεις Sport FM από το ραδιόφωνο και όχι από το διαδίκτυο. Φεύγω για εργοτάξιο σε νησί, μου λέει η Αλεξάνδρα. Θα το δω, Αλεξάνδρα μου. Δεν ξέρω ποια είναι η συχνότητα από το, για να το ακούσεις ραδιοφωνικά. Διαδικτυακά εννοείται, βέβαια.

0: Θυμίζω ότι απόψε στις 8 ξεκινάει η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καναδάς Μαρόκο είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι, νωρίς μάλιστα 8 η ώρα. Το μάτς αυτό για την πρόκριση στα προημιτελικά. Πάμε πλέον σε πολύ δυνατές αναμετρήσεις. Και η φάση των 32 είχε πολύ δυνατά παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Αρκετά γκολ, πάνω από 3 ακόμα κάτι μέσο όρο τα γκολ. Είχε ανατροπές, είχε μεγάλους να δυσκολεύονται πολύ από μικρούς, από μικρότερες εθνικές. Ήταν μια πολύ εντυπωσιακή διαδικασία, είναι η αλήθεια. Το Καναδάς Μαρόκο δεν είναι το μοναδικό που μπορεί κανείς να δει απόψε. Για τη φάση των 16 έχουμε και συνέχεια. Στις 12 ακριβώς, τα μεσάνυχτα, παίζει η Παραγουάη με τη Γαλλία. Άλλο πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Γαλλία φαβορεί ασφαλώς, αλλά και η Παραγουάη δεν είναι λίγη, όπως έχουμε δει. Λοιπόν, αυτά είναι τα απόψινά. Και μετά έχουμε αύριο στις 11 το βράδυ το Βραζιλία Νορβηγία. Και αυτό το περιμένουμε να δούμε τον Χάλαντ απέναντι στη Βραζιλία. Δεν θα είναι αυτό το μάτς πολύ δυνατό, θεωρώ. Λοιπόν, λέω να πάμε να κάνουμε τώρα το διάλειμμά μας και να επιστρέψουμε για να πάμε σιγά σιγά ξανά στην Ολλανδία. Αυτή τη φορά για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον μεγάλο Άγιαξ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.

0: Αμέ!
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
0: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Σε λίγο θα ξεκινήσει το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, το οποίο εννοείται ότι θα το ακούσετε ζωντανά από την συχνότητα του Big Win Sport FM εδώ στους 94,6. Και βεβαίως, όποιος θέλει να το χαζέψει κιόλας, μπορεί να το δει στην τηλεόραση του Sky.

Ο Δημήτρης στέλνει εδώ μήνυμα για την Αλεξάνδρα που ρώταγε προηγουμένως να δοκιμάσει, λέει, στους 102,4 για τα 12. Να ακούσει Sport FM 102,4 διαφορετικά από το site, διαδικτυακά.

0: Ακούσαμε νωρίτερα τον Τάσο Νικολογιάννη να μας λέει για τους 11 που θα ξεκινήσουν στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σίγκασον, Τουμπά, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Γιάγκουσιτς και Τετέι. Βεβαίως εννοείται, φιλικό παιχνίδι είναι, πολλές αλλαγές θα έχει. Συνηθίζουν οι προπονητές να αλλάζουν ολόκληρη την ομάδα μέσα στη διάρκεια των φιλικών αγώνων. Αυτό είναι το δεύτερο και τελευταίο φιλικό που δίνει σε αυτήν την φάση της προετοιμασίας του ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία. Θα έρθει στην Αθήνα, θα παίξει με την Grasshoppers στη Λεωφόρο. Μετά θα πάει στη Βιέννη να παίξει με την Rapid. Και μετά βεβαίως ξέρουμε όλοι ότι έχει τα μάτς με την Πάξη. 23 και 30 Ιουλίου είναι τα δύο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Μια μακρά διαδικασία με τρεις προκριματικούς, δύσκολη διαδικασία για τις ομάδες μέσα στο καλοκαίρι, που πολλές φορές υπάρχουν και εκπλήξεις. Θέλει δηλαδή πολλή συγκέντρωση από ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, οι οποίες δίνουν αυτά τα μάτς χωρίς να είναι έτοιμες, χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμες, χωρίς να είναι διαμορφωμένο το ρόστερ. Γι' αυτό και η δυσκολία, ας πούμε, είναι πάντα αυξημένη. Λοιπόν, λέω να πάμε εκεί, γιατί σε λίγο, σε δευτερόλεπτα νομίζω πλέον, θα ξεκινήσει το φιλικό παιχνίδι. Πάλι παρέα μας ξανά είναι ο Τάσος Νικολογιάννης. Τάσο μου.
1: Γεια σου Άρη μου, γεια σου Άρη μου. Σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο στο Έρμελο, θα αρχίσει λίγο το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει παραταχθεί στο γήπεδο, με την εντεκάδα που είπαμε και πριν, να την επαναλάβουμε. Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σίγκασον, Τουμπά, στα χάφο Καμαρά με τον Τζέρι, δεξιά ο Ζαρουρέ, Στρέο Αντίνο και ο Γιάγκουσιτς πίσω από τον Τετέι. Ο Άγιαξ θα παίξει με τους Παές, Βούνταλ, Μπόουμαν, Μπας, Ρώσα, Γκλουκ, Ρετζίρ, Στόιρ, Μπερκχάους, Ποναντού και Γκοτς. Είναι η δεκάδα του Άγιαξ και έχουμε τώρα ενός λεπτού σιγή. Το λόγο θα το μάθουμε.
0: Ωραία, παίρνω εγώ λίγο το μικρόφωνο. Τάσο, ένα λεπτό σιγή. Ποιος ξέρει τώρα γιατί. Στο Μουντιάλ κάνανε ένα λεπτό σιγή για τα θύματα στη Βενεζουέλα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι για αυτό το λόγο ή για κάτι άλλο, θα το μάθουμε. Λοιπόν, άμεσο μετά θα ξεκινήσει. Είναι πολύ δυνατό παιχνίδι αυτό για τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως απέναντι σε μια παραδοσιακή δύναμη. Ξέρετε, πολλές φορές στο πλαίσιο της προετοιμασίας οι ομάδες παίζουν και με. Ας πούμε, το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού ήταν με ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Τώρα μπαίνει στη διαδικασία να δώσει ένα τεστ το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικά δυνατό για τους πράσινους. Ακούσατε την εντεκάδα που θα κατεβάσει ο Νίστρουπ. Εννοείται ότι σε επίπεδο ρόστερ ο Παναθηναϊκός θα διαφοροποιηθεί, καθώς θα αποκτηθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Αυτές οι εντεκάδες που βλέπουμε τώρα στα φιλικά δεν θα είναι και οι τελικές εντεκάδες που θα βλέπουμε και μέσα στη σεζόν. Αυτό είναι βέβαιο και ισχύει για όλες τις ομάδες. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Λοιπόν, το λόγο δεν το ξέρω, με συγχωρέστε, θα το πιστεύω το μάθουμε μετά το παιχνίδι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του αγώνα με τον Άγιαξ να είναι στη σέντρα και να δούμε πώς θα εξελιχθεί το σημερινό παιχνίδι, που σίγουρα είναι το πιο δυνατό φιλικό. Για κάποιες φωνές που ακούτε και που περνάνε, καταλαβαίνετε ότι είμαστε μέσα στην εξέδρα, γιατί το γήπεδο δεν έχει δημοσιογραφικά, μην περιμένετε. Έχει μια πολύ μικρή κερκίδα και γύρω γύρω ο κόσμος είναι όρθιος και παρακολουθεί το παιχνίδι. Στη μικρή κερκίδα υπάρχουν πολλά παιδάκια. Έχουμε την έναξη του αγώνα τώρα. Μπάλα θα φτάσει πίσω στον ΠΑΕΣ, ο οποίος θα γεμίσει εκεί όπου πάει η μπάλα. Είναι ο Κυριακόπουλος για τον Τετέι, ο Τετέι για τον Αντίνο, ο Αντίνο πίσω για τον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος πίσω για τον Τουμπά, Τουμπά για τον Μπένια. Ο Μπένια προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Είναι καλά μαρκαρισμένοι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα κάνει τη μακρινή παλιά για τον Τετέι, όμως δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Δεν είναι πολύ δυνατή η πάσα. Και έχουμε το build-up από την πλευρά του Άγιαξ με τον Μπας, να δίνει δεξιά στο Bowman, πάλι πας πίσω στον Παές, εκτός αριστερά στον Βούνταλ. Ο Βούνταλ κλείνεται από το Ζαρουρί και τελικά ο Παναγικός θα κρίσει την μπάλα με τον Τσένι, ο Τσένι ο Τετέι. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Τετέι, δεν τα καταφέρνει, τελικά η μπάλα όχι, δεν φτάνει στον Αντίνο και ο Άγιαξ με τον Στόικ τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση από δεξιά. Ενώ έχουμε τα καπνογόνα που έχουν ανάψει φίλοι του Παναναϊκού που βρίσκονται εδώ και τραγουδάνε υπέρ της ομάδας τους και για λίγο οι φίλοι του Άγιαξ είναι. Για λίγο θα διακοπεί το παιχνίδι λόγω των καπνογόνων. Να δώσω το μικρόφωνο λίγο στον Νίκο Αθανασίου να μας κάνει ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι σήμερα.
2: Δίνει το μικρόφωνο ο Τάσος για να πω ότι περιγράφει σε συνθήκες ελληνικού παιδότοπου. Έτσι. Είμαστε ανάμεσα σε τουλάχιστον 20, 30, 40 παιδάκια τα οποία σε κάθε φάση...
0: Και είναι κρίμα και τώρα αυτά τα 30-40 παιδάκια να αναπνέουν αυτό το πράγμα το οποίο το βλέπουμε από την τηλεόραση. Είναι, είναι αποπνικτικό βλέποντας το από την τηλεόραση, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι εκεί.
2: Ναι, είναι μακριά από τα παιδάκια αυτό. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, οι φανατικοί οπαδοί του Άγιαξ κάθονται από εδώ καμιά... 50 μέτρα μακριά, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και εδώ. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί σε φιλικό παιχνίδι είναι ανάγκη τώρα να ανάβει αυτό το στρόμπο, νομίζω λέγεται.
0: Και μιλάμε για πολύ πράγμα τώρα, έτσι. Έχει σκεπάσει όλο το...
2: Κοίταξε, δεν ξέρω πώς φαίνεται την τηλεόραση. Εμείς εδώ που το βλέπουμε, φαντάζομαι είμαστε στη γωνία του τέρματος, ας πούμε, του... Λογικά, κάτσε να δω πώς είναι τώρα οι κάμερες στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης. Έχει το γούστο του. Αλλά δεν βρίσκω το νόημα να σου πω την άλλη. Να ανάψεις τώρα στρόμπο 4 Ιουλίου ροζ σε ένα φιλικό παιχνίδι του Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο περιμένουμε σήμερα να δούμε στο σημερινό φιλικό από τον Παναθηναϊκό είναι να καταθέτει κάποια πράγματα από την αγωνιστική ταυτότητα του Μίστρου απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, σε μια ομάδα σαφώς ανώτερη ποιοτικά. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Όχι μόνο σε σχέση με τη Χέλμοντα, αλλά και σε σχέση και με τα υπόλοιπα φιλικά που θα δώσω ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, το παιχνίδι και πάλι ξεκίνησε και δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος έχει τη δύσκολη αποστολή να μεταδώσει εδώ στον παιδότοπο.
1: Λοιπόν, άρχισε και πάλι το παιχνίδι. Ο Άγιαξ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Τελικά όμως η μπάλα φτάνει στα πόδια του Πένια. Τρίκ το προστέρατο λεπτό του αγώνα. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει παίξει μπάλα, γιατί είχαμε αυτά τα καπνογόνα από τους φίλους του Άγιαξ που έχουν ανάψει. Κυριακόπουλος τώρα προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Αντίνο. Κόβεται ο Αντίνο και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με ένα φάουλ, γιατί επέμενε και ο Αντίνο και τελικά κέρδισε το φάουλ από τον Ρώσα, το δεξιό μπακ του Άγιαξ. Κυριακόπουλος για τον θα μπει από αριστερά, θα κάνει τη σέντρα, απομακρύνουν όμως όπως οι παίκτες του Άγιαξ το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Κυριακόπουλο. Μπάλα στον Αντίνο μέσα στην περιοχή. Ο Αντίνο έξω για τον Καμαρά. Η σέντα του Καμαρά που μακρύνει η παίξη στο Άγιαξ. Μπάλα φτάνει εκεί που είναι ο Τουμπά. Ο Τουμπά πίσω για τον Ίγκασον. Ίγκασον για τον Καλάμπρια. Πίσω για να αποφύγουν το pressing των παικτών του Άγιαξ για τον Πένια. Πένια για το Τουμπά. Τουμπά Τσέριν. Παναθηναϊκός προσπαθεί να σπάσει το παίξι του Άγιαξ. Πένια. Η μπαλιά του Τουμπά αλλάζει πλευρά πολύ ωραία για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια μπροστά για τον Ζαρουρί. Όμως τον προλαβαίνουν με δική του Άγιαξ. Τη δίνουν πίσω την μπάλα. Τετέι. Πρεσάρει εκεί το τερματοφύλακα τον Παές που με πολύ ωραία ενέργεια ρισκαδόρικη τον περνάει, αλλά διώχνει την μπάλα πλάγιο. Ωραία το πρεσκεδό του Τετέι. Για λίγο δεν ακούμπησε την μπάλα για να δημιουργήσει καταστάσεις. Ήταν μπροστά μετά η εστία. Ίγκασον για το Τουμπά. Ο Ίγκασον δεξί στόπερ σήμερα του Τουμπά αριστερό στόπερ. Παναθηναϊκός έχει την κατοχή αυτή τη στιγμή. Ίγκασον, αλλά είναι και καλά κλεισμένος. Ο Άγιαξ το δικό του μισό. Ο Πένια, ωραία η πάσα του για τον Καλάμπρια, πολύ ωραία η πάσα του εκεί. Για να δούμε τελικά ποιος θα κερδίσει στη μονομαχία. Παίξε στο Άγιαξ και στη μονομαχία. Ο Μπάς με τον Τετέι. Ωραία θα βγει ο Άγιαξ μπροστά τώρα, αλλά θα κλείσει ο Κυριακόπουλος.
2: θα δώσει την μπάλα για το Ζαρουρί. Από δεξιά ωραίο Ζαρουρί θα βγει, για να δούμε. Ο Ζαρουρί ψάχνει τον Τετέ, καθυστερεί. Τελικά προς τα έξω το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία από τον Αντίνο. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Στο έκτο λεπτό ήταν μια πολύ ωραία χτισμένη προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Από δεξιά βγήκε ο Ζαρουρί. Έκανε τη σέντρα. Ο Αντίνος συνέκλεινε όπως έπρεπε, όπως θέλει ο προπονητής. Το σουτ που έκανε έφυγε λίγο out. Και τώρα ο Άγιαξ προσπαθεί να χτίσει την επίθεσή του με τον Μπούμαν. Πίσω όμως για τον Παέζη, το Παναθηναϊκός πρεσάρει σωστά. Αυτός για τον Μπάς. Ο Μπάς για τον Βούνταλ. Ο Βούνταλ για τον Μπάς. Ο Μπάς για τον Ρέγκυρ. Ο Ρέγκυρ από αριστερά εκεί, για να δούμε και πάλι. Αυτός θα πάρει την μπάλα στα πόδια του. Την μπάλα φτάνει στον Μπάς. Μπροστά πίσω η μπάλα, οι παίκτες του Άγιαξ αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους. Να πω ότι στην αρχική εντεκάδα μας είχαν δώσει τον κότς. Βλέπω να παίζει ο Νάθ, το νούμερο 19. Κάτι θα έχει συμβεί και γι' αυτό παίζει ο Νάθ αντί του κότς. Το νούμερο 19. Λοιπόν, από δεξιά προσπαθεί να βγει ο Άγιαξ, ο Παναθηναϊκός τρεσάρει και αναγκάζει τον Άγιαξ να αλλάζει την μπάλα στο δικό του μισό. 7 προς 8 λεπτό του αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να χάνει την πρώτη πολύ καλή ευκαιρία με τον Αντίνο στο 6 λεπτό του αγώνα από πάσα του Ζαωρή από δεξιά. Τώρα πρεσάρει ο Νάρ, θα προσπαθήσει να φύγει από τον Καλάμπρια, πολύ γρήγορος, η πάσα του εκεί που συγκλίνω του Μπα, κόβει ο Καμαρά προς τα πίσω γιατί πρεσάρει τώρα ο Άγιαξ, Ίγκασον και τελικά το πρέσινγκ από τον Νάρ και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο χώρο της αμυνάς του. Δεξιά ζητάει την μπάλα ο Καλάμπρια και θα τη δώσουν για να συστήσει το παιχνίδι. 8 λεπτό του αγώνα, Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-0, με την ευκαιρία του Αντίνου στο 6 λεπτό. Συνεφιασμένος εδώ καιρός να πούμε. Πολύ καλές συνθήκες για παιχνίδι. 10-20 βαθμοί. Κυριακόπουλος τώρα από αριστερά. Ο Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Όλα αυτά στο χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Τουμπά αλλάζει πλευρά για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια με το κεφάλι, με τη μία όμως εκεί που πάει η μπάλα δεν είναι σωστή πάσα του. Την παίρνει ο Μπάς, τη δίνει στο Ρεγκύρο. Ο Ρεγκύρη πάσα του, κάθετη όμως έχουν κλείσει πολύ καλά οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού, κεντρική αμυντική, και έτσι δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Ο Πένια Κυριακόπουλος, Κυριακόπουλος Γιάκουσιτς, ο Γιάκουσιτς πίσω για τον Τσέριν, Τσέριν για τον Τουμπά, ο Τουμπά για τον Πένια, ο Τσέριν που παίζει μαζί με τον Καμαρά, Καλάμπρια, Καλάμπρια. Για το Ζαωρί, πολύ ωραίο το 1-2, πολύ ωραία συνεργασία και ωραία θα βγει ο Τετέ από δεξιά από την πάσα του Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια από δεξιά με δύο αντιπάλους κλείνεται, θα δώσει τελικά στον ο Τετέ, συγγνώμη, στον Καλάμπρια. Υπάρχει το Καλάμπρια για τον Αντίνο, το σούτο Αντίνο, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, τρομερή πάσα του Καλάμπρια. Πραγματικά αυτή η φάση είναι αυτή η φάση που θέλει να βλέπει ο Νίστρουπ, τρομερή ανάπτυξη από δεξιά, η κάθετη πάσα του Καλάμπρια στον Αντίνο που είχε συγκλίνει. Ο Αντίνο έχει χάσει εδώ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε να το βάλει τον γκολ, αλλά ήταν όλη η προσπάθεια πάρα πολύ ωραία χτισμένη. Από δεξιά με Καλάμπρια, Ζαρουρί, Τετέι και στο τέλος τον Αντίνο. Δύο ευκαιρίες από τον Αντίνο μέχρι τώρα. Μπάλα στα αριστερά και της άμυνας στο Άγιαξ, ο Παναθηναϊκός πρεσάρι. Ο Παές για τον Μπούμαν. Ο Μπούμαν για τον Ρώσα. Ο Ρώσα κλείνεται και πάλι για τον Μπούμαν. Τρισάρι Γιάκουσιτς, Παές. Όπως όπως τελικά βρίσκει αριστερά τον Βούνταλ. Βούνταλ για τον Γκλοκ. Ο Γκλοκ παίρνει μέτρα και δίνει αριστερά για τον Νάς. Ο Νάς για να δούμε θα κάνει τη... Προσπαθεί να αποφύγει τον Καλάμπρια. Η σέντρα, η κεφαλιά μέσα στην περιοχή τελικά απομακρύνει η παίκτη του Παναθηναϊκού, ο Ίγκασον. Ο Άγιαξ επιμένει όμως με τον Μπάς για τον Γκυρ. Γκυρ, η πάσα του βγαίνει μέσα στην περιοχή, γίνονται εκεί διάφορες κόντρες. Τελικά επιμένει ο Άγιαξ με τον Γκυρ, ενώ υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Καλάμπρια, έχει πέσει κάτω. Έχουμε τραυματισμό, έχει σηκωθεί ο Τσάπρας, ένα πρόπτο για τον Παναθηναϊκό στο 10ο προς το 10ο λεπτό του αγώνα μάλλον δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ας δούμε τώρα τι τραυματισμός είναι αυτός. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι, να μην τον αφήσει για καιρό εκτός. Πάντως στην προηγούμενη φάση, στην προσπάθεια μαρκάρει τον αντίπαλο, έπεσε κάτω. Δεν πρόσεξε αν ήταν μυϊκός ή όχι, όπως έπεφτε. Συμβαίνουν αυτές τις προετοιμασίες. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα δεκαπενθήμερο εδώ πάρα πολύ δυνατών προπονήσεων, ειδικά την πρώτη εβδομάδα. Είναι απόλυτα λογικό οι παίκτες σιγά σιγά να βγάζουν κάποιους μικροτραυματισμούς. Το ιδανικό είναι να τους αποφύγεις όλους, γι' αυτό όμως υπάρχουν αρκετοί παίκτες στο ρόστερ. Και στην προκειμένη περίπτωση ο Τσάπρος, ο οποίος έχει σηκωθεί και κάνει ζέσταμα για να πάρει τη θέση του Καλάμπρια, ο οποίος θα αποχωρήσει πολύ νωρίς στο παιχνίδι, γιατί επαναλαμβάνω είχε αυτόν τον τραυματισμό, πιθανό δεν θα τον αφήσει να συνεχίσει. Για να δούμε όμως για το αν αυτό θα συμβεί. Στα αυτά τα πρώτα 10 λεπτά πάντως πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει καλά. Μοιάζει πολύ το είσοδο στο παιχνίδι με την είσοδο στο προηγούμενο παιχνίδι. Και σε εκείνο το παιχνίδι είχε σημειώσει 2 γκολ. Βέβαια δεν συγκρίνονται οι ομάδες. Άλλο είχε Ελμαρσφόρτ, ομάδα Β' Εθνικής, άλλο Άγιαξ. Στην προκειμένη επίπεδο στα κόρυδα της σημείωσε, αλλά ήταν πολύ μεγάλες φάσεις και του Αντίνο από την σέντα του Ζαωρή, στο 6ο λεπτό του Ζαωρή, και στο 1ο λεπτό από πολύ ωραία κτισμένη προσπάθεια του Παναθηναϊκού από δεξιά, η πάσα του Καλάμπρια στον Αντίνο, αυτός μέσα στην περιοχή, η κάθετη πάσα του Καλάμπρια στον Αντίνο, μέσα στην περιοχή. Το πλασέ του δεν ήταν καλό και έτσι έφυγε η μπάλα out.
0: Πάντως Τάσο, δεν πρέπει να είναι κάποιος τραυματισμός, κάτι μυϊκό, κάτι σαν να έχει χάσει τις ανάσες του. Σαν να δείχνει το στόμα του, το λαιμό του.
2: Την κοιλιακή χώρα βλέπω, πιάνει το στομάκι του, πάνει, ναι, και εγώ αυτό βλέπω. Okay.
0: Δεν πρέπει να χτύπησε δηλαδή κάπου, κάτι,
2: όχι,
0: άλλο είναι.
2: Όχι. Όντως. Έχει το χέρι του στο στομάχι του.
0: Ναι,
2: αγωνιά,
0: ναι.
2: Λέει πηγαίνοντας έξω ότι δέχτηκε μια αγωνιά. Έτσι βλέπω. Τώρα τέλος πάντων θα το δούμε στην πορεία. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα. Εντάξει, φιλικά παιχνίδια είναι. Το θέμα να είναι καλά στη συνέχεια. Οπότε Τσάπρας δεξιά πλέον στον Παναθηναϊκό. Και τώρα ο Άγιαξ προσπαθεί να βγει μπροστά. Η κάθετη πάσα, ο Ίγκασον, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, για τον Άγιαξ, με τον Βούνταλ, ο οποίος θα βγει από αριστερά στο 14ο λεπτό του αγώνα. Περνάει μπροστά μας ο Καλάμπρια και δείχνει σε έναν από τους φυσικοθεραπευτές του Παναθηναϊκού, εκεί μπροστά στο στομάχι του, ότι κάτι έχει, κάτι τέλος πάντων, μάλλον χτύπημα πρέπει να είναι, θα δούμε. Πάντως τον βλέπω καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Ο δεξιάτερος προσπαθεί να βγει ο Άγιαξ. Θα γίνουν εκεί πάσεις έξω από την περιοχή. Ο Καμαρά, μαρκάρι. Προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Παίξουν το Άγιαξ, ο Τουμπά από μακρύνιο προσώπος. Με τον Γκλοκ, ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος, στο νούμερο 10 του Άγιαξ. Τώρα την μπάλα την έχει ο Μπάς, στο χώρο της άμυνας των Ολλανδών, για τον Μπούμαν. Από δεξιά η πάσα. Δεν έχει καμία τύχη. Θα βγει ο Πένια. Έχει καλύψει βέβαια και ο Ίγκασον και ο Τουμπά. Και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός από το 10ο λεπτό παίζει με μια αναγκαστική αλλαγή, ο Τσάπρας στη θέση του Καλάμπρια, όμως πρέπει να πούμε ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι μυϊκό, κάτι σοβαρό, θα το δούμε μετά το παιχνίδι. Εστιάστηκε κάποιες ενοχλήσεις έντονες στην κοιλιακή χώρα. Λοιπόν, Τσάπρας για τον Γιάγκουσις. Ο Γιάγκουσις εκεί μαρκάρεται, ωραία για τον Τσάπρα. Τσάπρας πολύ ωραία πάσα για τον Τετέο, θα φύγει μόνος του. Για να δούμε μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Το σουτ και το γκολ. Είναι το 0-1 για τον Παναθηναϊκό με μια καταπληκτική κάθετη πάσα του Τσάπρα. Και εδώ ο Τετέι μπροστά κάνει τις τούμπες του. Πραγματικά τρομερή πάσα του Τσάπρα. Ήταν όλα τα λεφτά αυτή κάθετη του Τσάπρα. Η μπάλα έφτασε στον Τετέι. Έφυγε μόνος του μπροστά. Το πλασέ και το Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-1 στο 15ο λεπτό του αγώνα. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο τέταρτο έχει βγάλει τρεις φάσεις όπως ακριβώς θέλει ο προπονητής. Αυτά που έχουμε δει να δουλεύει στους προπονήσεις, δηλαδή και στην φάση του πρώτου, του έκτου λεπτού, από τη σέντα του Ζαωρή και το σούτ του Αντίνο που έφυγε λίγο out, και στη φάση του ένατου λεπτού που ο Καλάμπρη έδωσε την πάσα την κάθετη στον Αντίνο, και τώρα πάλι κάθετη πάσα, παίζει πολύ κάθετο ο Παναθηναϊκός με συγκεκριμένες κινήσεις στον παίκτο του και ο Τετέι βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα. Θα μπορούσε να τη σπάσει την μπάλα αριστερά του που ήταν ο Γιάνκουσιτς. Θα έπαιρνε με την μπάλα στα δίχτυα. Προτίμησε όμως να πλασάει και καλά έκανε. Επιθετικός είναι και την έστειλε στα δίχτυα και έκανε το 0-1. Ο Τετέι, ο οποίος να πούμε ότι έχει βάλει γκολ και στο πρώτο παιχνίδι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του Τετέι. Τώρα ο Καμαρά στα χαφ μαρκάρι. Μπάλα όμως θα φτάσει στους παίκτες του Άγιαξ με τον Βούνταλ για τον Μπάς. Ο Μπάς φεύγει μπάλα πλάγιο. Νίστρο που βεβαίως είναι υπέρ του Παναθηναϊκού είναι το πλάγιο. Θα σταθώ και πάλι στην πολύ ωραία κάθετη του Τσάπρα. Προηγουμένως όμως πρέπει να πω ότι ανάλογη η κάθετη του Γαλάμπρια είναι μια κίνηση που δουλεύει με τα μπακ και τους επιθετικούς ο προπονητής να κινούνται στο όριο του offside και στις δύο περιπτώσεις έγιναν φάσεις. Στη δεύτερη μπήκε γκολ. Τώρα αλλαγή πλευράς για το παιχνίδι του Άγιαξ με τον Νάς από αριστερά. Ο Νάς με τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας τελικά το πλάγιο που κερδίζει ο Άγιαξ. Το πλάγιο που θα εκτελέσει ο Βούνταλ. Ο Βούνταλ για τον Γκλοκ. Ωραίο Τσέριν. Κλέβει την μπάλα. Πρέσινγκ ο Παναθηναϊκός. Τσέριν να εισάγει τον Κυριακόπουλο. Και πάλι ο Παναθηναϊκός με ωραίες προϋποθέσεις. Αποδίδει το πρέσινγκ. Η σέρα του Κυριακόπουλου όμως δεν είναι τόσο καλή. Δεν βρίσκει τον Τετέι. Όμως ήταν καλές προϋποθέσεις και αυτή η επίθεση. Τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να επιστρέψει γιατί ο Νάς έχει πάρει την μπάλα και προσπαθεί να επιτεθεί απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Όμως εκεί που είναι ο Ζαρουρί πολύ ωραία γυρνάει και δίνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Τετέι. Τετέι πίσω για τον Ίγκασον. Ίγκασον αριστερά για τον Τουμπά. Βρισκόμαστε στο 17 προς 18 λεπτό του αγώνα. Να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι από τον Νίκο Αθανασίου.
3: Γεια σου Παλιτάσο, καλησπέρα και Παριάρη. Νομίζω είναι πολύ ενθαρρυντικό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Έχει κάνει τρεις κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Για να δούμε λίγο τη φάση με τον Γιάνκουσιτς, ο οποίος παίζει κάθετα τον Τετέι. Ο Τετέι εκτελεί, η μπάλα κοντράρει και οι αμυντικοί του Άγιαξ απομακρύνουν με τον Αντίνο να πιέζει και τον τερματοφύλακα του Άγιαξ να διώχνει την μπάλα στο μεσαίο τρίτο του γηπέδου. Έλεγα λοιπόν ότι το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι είναι ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Τρεις κλασικές ευκαιρίες, ένα πολύ όμορφο γκολ, παιχνίδι και κυκλοφορία της μπάλας μέσα από την πίεση που ασκεί ψηλά ο Άγιαξ και ο Παναθηναϊκός καταφέρνει, βρίσκει τις λύσεις, βρίσκει τις σωστές επιλογές και μπορεί και εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η τελευταία γραμμή άμυνας του Άγιαξ είναι πολύ ψηλά στο γήπεδο, έτσι με κάθετες πάσες έχει δημιουργήσει αρκετά ρήγματα. Στις δύο πρώτες μεγάλες ευκαιρίες ο Αντίνο δεν κατάφερε να σκοράρει, το πέτυχε όμως τον κόλο Τετέι, απόλυτα φυσιολογικό αυτό το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, αλλά ξαναλέω, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, αυτή την εποχή δεν έχουν σημασία τα αποτελέσματα, έτσι, αξία έχει η εικόνα και σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλή. Ξαναδίνω το μικρόφωνο στον Τάσο Νικολογιάννη.
2: Λοιπόν, να δώσουμε συνέχεια στο
0: Τάσο, να πω ότι ο καλός μας φίλος και συνάδελφος Διονύσης Δεσίλας που μεταδίδει το μάτς, το περιγράφει για τον Sky, είπε ότι ο Καλάμπρια βγήκε για προληπτικούς λόγους, έχει δεχτεί ένα χτύπημα στο θώρακα.
2: Αυτό, έτσι, αυτό που βλέπαμε και εμείς. Ναι. Πέρασε μπροστά μας με πρόβλημα εκεί στο θώρακα. Έπιανε το θώρακα και εμένα δεν μου φάνηκε ότι είναι κάτι. Μπράβο,
0: ναι.
2: Εντάξει, και ο Διονύσης έχει την εικόνα από τον πάγκο και την καλύτερη εικόνα εκείνος. Ναι. Οπότε είμαστε ok, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον Καλάμπρια. Ξέρεις αυτό, Άρη, σε αυτές τις προετοιμασίες. Τα μυϊκά είναι αυτά που πρέπει να αποφεύγεις. Αν είναι τώρα μικροενοχλήσεις, τώρα μπορεί να χτύπημα, δεν είναι κάτι. Λοιπόν,
0: και στην προετοιμασία είναι και εύκολα τα μυϊκά να τα πάθεις.
2: Μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό εγώ φοβήθηκα ότι είναι μυϊκό, αλλά ευτυχώς όλα καλά. Λοιπόν, Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Ίγκασον. Βρισκόμαστε στο 20 λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1 με τον γκολ που έχει πετύχει ο Τετέι από πολύ ωραία κάθε πάσα του Τσάπρα. Το 15ο λεπτό του αγώνα. Πρέπει να πω ότι σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά βγαίνουν στο γήπεδο πράγματα που δουλεύει ο προπονητής. Εμάς αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει στα φιλικά παιχνίδια. Τώρα και πάλι ο Τετέι στην επίθεση. Σπρώχνεται εκεί, περνάει. Όχι. Εδώ θα μπορούσε να πλασάρει και πάλι στην πλάτη της άμυνας. Ο Τετέι έφυγε με τη δύναμη και την ταχύτητά του. Χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αν δεν κάνω λάθος, η πάσα είναι του Κυριακόπουλου. Η κάθετη πάσα από την προς τον Τετέι απέναντι από τον τερματοφύλακα πρόλαβε, βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα και έτσι χάθηκε άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά
3: αυτό που συμφωνήσω απόλυτα με τον Νίκο, δεν παίζουν τα σκορ ρόλο. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι να δούμε κάποια πράγματα που ο προπονητής δουλεύει, αν τα βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό πάλι το pressing εδώ ψηλά, ο Τετέ για τον Γιάγκους, ο Γιάγκους κόβεται τελικά το out. Εδώ το pressing που δουλεύει ο Νίστρουπ, απέδωσε ψηλά, ο Τσέριν έκλειψε την μπάλα, ο Τετέ την έδωσε στο Γιάγκους, ο Γιάγκους κλείστηκε τελευταία στιγμή, ακούμψε την μπάλα πάνω του και έφυγε out. Ήταν έτοιμος να σουτάρει και να σκοράρει. Παναθηναϊκός πάντως είναι πολύ καλές εντυπώσεις που αφήνει με έναν πολύ καλό αντίπαλο σήμερα, ενώ τον Άγιαξ και όχι με τη Χέλμοντ Σπορτ, είναι διαφορετικό. Διαφορετικό επίπεδο ομάδες. Ο Άγιαξ ο οποίος θα παίξει σε τον Παναθηναϊκό στο Conference League, πρέπει να το πούμε αυτό. Παίζει ένα προκριματικό, νομίζω πιο μετά στο τρίτο προκριματικό μπαίνει. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο δεύτερο προκριματικό. Ο Αντίνο εδώ τώρα πρεσάρει. Φεύγουν να το πέσουν οι παίκτες του Άγιαξ και ο Γκλοπ θα δώσει αριστερά για τον, πιθανότητα για τον Άσ, ναι, θα δώσει. Έχει μπροστά του τον Τσάπρα. Για να δούμε ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας με τον Νάς, η σέντρα του, ο Τσάπρας πολύ ωραία. Το corner για τον Άγιαξ, ο Τσάπρας ο οποίος έδωσε και την κάθετη προηγουμένως στον Τετέι, ο οποίος σκόραρε και άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Το corner αυτό που εκτελείται, θα εκτελεστεί μάλλον, παίκτης του Παναθηναϊκού παραταγμένη μπροστά από τον Πένια. Για να δούμε, κεφαλιά του Τετέι, εκεί που κυριαρχεί στον αέρα, θα διώξει την μπάλα, κανένας κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι και στα στημένα δουλεύει πάρα πολύ ο Νίστρουπ, και στα αμυντικά στημένα και στα επιθετικά, με το συνεργάτη του που έχει έρθει ειδικά για αυτό το λόγο. Ο Άγιαξ τώρα έχει την μπάλα. Ο Μπάς για τον Νάς. Ο Νάς και πάλι για τον Μπάς. Αυτός στον Ρεγκύρ. Ο Ρεγκύρ δεξιά για τον Μπούμαν. Ο Μπούμαν πιο δεξιά για τον Ρώσα. Ο Άγιαξ προσπαθεί τώρα να επιτεθεί από δεξιά με τον Αντίνο να συγκλίνει. Να μείνεται και αυτός. Τελικά να κερδίσει την μπάλα με την επιμονή του Αργεντίνος και να κερδίσει και το πλάγιο. Πολύ μαχητικός Αντίνο, αυτό το ξέραμε από πέρσι. Η φετινή του διαφορά είναι ότι είναι πολύ καλός και στο επιθετικό κομμάτι. Φαίνεται ότι έχει προσαρμοστεί. Φαίνεται ότι ο προπονητής του τον αξιοποιεί. Βρέθηκε δύο φορές θα μπορούσε να σκοράρει. Το γκολ δεν μπήκε, αλλά όταν βρίσκεσαι σε φάση για γκολ, κάποια στιγμή το γκολ θα έρθει. Το θέμα είναι να βρίσκεσαι εκεί. Κυριακόπουλος αυτό το πλάγιο. Για τον Αντίνο. Ο Αντίνο για τον Ίγκασον. Παναθηναϊκός αλλάζει πλευρά. Όχι, ο Ίγκασον στα δεξί στόπερ θα βρει τι έχει, τις επιλογές του. Καμαρά Ίγκασον, χωρίς να βιάζει το Παναθηναϊκός τώρα. Παναθηναϊκός, αυτό που μπορώ να περιγράψω για τα πρώτα 15 λεπτά είναι ότι σαν να κοιμίζει τον αντίπαλο και κάνει μία πάσα και μία συνεργασία που βγαίνει ξαφνικά μπροστά στην επίθεση. Τώρα εδώ, πολύ ωραία κίνηση από τον Ζαωρή. Ο Ζαωρή για τον Γιάγκους, έγινε φάουλ, δίνει το πλεονέκτημα, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτής. Ο Τσάπρας, η σέντα του Τσάπρα δεν περνάει, ξανά Τσάπρας για τον Ζαωρή, το σούτ του Ζαωρή, τάκλιν από τους παίκτες του Άγιαξ, η μπάλα θα βγει, out, να εκτυπήσει τον Τσάπρα, έγινε μπροστά μας, εκτυπήσει τον Τσάπρα που διαμαρτύρεται, η μπάλα έφυγε, out. Αυτό ακριβώς κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα, γίνονται κάποιες κινήσεις στην πλάτη της άμυνας του Άγιαξ και ξαφνικά γίνεται μια κάθετη και γίνεται ευκαιρία. Δηλαδή κοιμίζει τον αντίπαλο και ξαφνικά ψάχνει με υπομονή την κατάλληλη συνεργασία ή την κατάλληλη πάσα για να βγει μπροστά. Και φυσικά περσάρει και προσπαθεί να κλέψει την μπάλα τώρα όπως σε αυτή τη φάση εδώ από τους παίκτες του Άγιαξ. Ο οποίος τώρα προσπαθεί να χτίσει και πάλι την επίθεσή του με τον Μπάς, το κεντρικό αμυντικό να δίνει για τον, να προσπαθεί να βρει κάποιον. Δεν μπορεί να βρει κανένα γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει καλά τους χώρους. Ο Μπούμαν δεξιά για τον Ρώσα. Ο Ρώσα για τον Μπάς. Ο Μπάς για τον Νάς. Ο Νάς έχει μπροστά τον Τζάπρα. Αυτός πιο πίσω για τον Βούντελ. Όλα αυτά από αριστερά όπως επιτίθεται ο Άγιαξ. Βρισκόμαστε στο 25 λεπτό του αγώνα. Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-1 με τον πολύ ωραίο γκολ του Τετέι. Μπάς αλλάζει παιχνίδι, πάει δεξιά η μπάλα. Τώρα μπας και από εκεί βρει χώρο στον άξονα προσπαθεί ο Άγιαξ να βγάλει. Επίσης ωραία πάσα αριστερά για τον Νάς και μπροστά τον Τζάπρα. Η πάσα του Νάς και πάλι σέντρα. Ο Τουμπά απομακρύνει. Του που πάει η μπάλα είναι ο Αντίνο. Κλείνεται από δύο, κερδίζει το φάουλ. Ο Αντίνο έχει γυρίσει για να καλύψει τον Κυριακόπουλο και με τη μαχητικότητά του κερδίζει το φάουλ. Ενώ εδώ μπροστά μας βλέπω έχουν σηκωθεί για ζέσταμα ο Ραστόντερ, ο οποίος πιθανότατα να κάνει και το ντεμπούτο του σήμερα, ο Λάβδας, ο Σιώπης και ο Παντελίδης, στο δεύτερο μήχρο να τους δούμε πιθανότατα. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι, 25-26 λεπτό του αγώνα, ο Πένια ψάχνει να βρει κάποιο διαθέσιμο παίκτη, αν δεν βρει κάποιο διαθέσιμο θα κάνει τη μεγάλη πάσα, όχι θα δει στο Τουμπά, αριστερά του Τουμπά θα κάνει τη μεγάλη πάσα, ρυψοκίνδυνα περνάει, Τσάπρας για τους Ζαωρί, ο Ζαωρί, ωραία η προσφύση, η κάθετη του Ζαωρί, αυτό που σας λέγαμε για τον Τετέι, ο Τετέι ωραία θα αποφύγει από δεξιά, θα κάνει τη σέντρα στην άλλη πλευρά εκεί που όπως το corner από τον Ρώσα είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός βρίσκει πάντα ανοιχτούς χώρους και περνάει την κατάλληλη πάσα για να δημιουργήσει καταστάσεις. Προκειμένου περίπτωση ο Τετέι έφυγε από δεξιά, έκανε τη σέντρα ο Ρώσα πρώτο Αντίνο που ήταν, αν πέναγε μπάλα θα πετύχαινε τον γκολ. Βρισκόμαστε στο 26-27 λεπτό του αγώνα. Τσέριν σε αυτό το κόρνερ, να θυμίσω ότι ο Τσέριν και ο Γιάνγκουτς έχουν αναλάβει να εκτελούν τα στημένα. Και στο πονείς γίνεται αυτό. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός πέτυχε από δύο στημένες φάσεις γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Τσέριν σε αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ο Τσέριν το εκτελεί. Η μπάλα φτάνει στον Τετέι. Δεν πιάνει καλά. Ήταν υπό την πίεση του. Το αμυντικού του Άγιαξ δεν έπιασε κατά τον Πλασέρ, το Ρώσα και έτσι η μπάλα έφυγε out, δεν μπορούσε να βγει μια φάση σε αυτό το Ισπανικό. Πήγε καλά η μπάλα στον Τετέι, αλλά εκεί ήταν καλά κλεισμένος. Το μάρκαρε τόσο ώστε να χάσει την ισορροπία του Τετέι και να μην μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Και τώρα προσπαθεί ο Άγιαξ να χτίσει επίθεση, γιατί και ο Άγιαξ μπιλντά προσπαθεί να κάνει, αλλά είναι δύσκολο. Τώρα ο Γιάνγκουτς εδώ βλέπει ότι χάνει την μπάλα, βλέπει ότι προωθείται ο παίκτης και κάνει το φάουλ. Ο Κροάτης μέσα στους οποίους το πιστεύει πάρα πολύ ο προπονητής, το δίνει σήμερα θέση βασικού στη θέση του, στη θέση 10. Και αυτός έχει έτσι, βοηθήσει πάρα πολύ στο να έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Μπάς με την μπάλα στο χώρο της άμυνας του Άγιαξ. Για τον Μπόμα, για αυτός για τον Ρώσα. Την παλιά του Ρώσα ο Ίγκασον με το κεφάλι για τον Τζέριν. Ο Τζέριν χάνει την μπάλα με φάουλ εκεί, βεβαίως, το δίνει ο διαιτής. Ο Άγιαξ, ο οποίος έχει νέο προπονητή από φέτος, τον Μίτσελ, ο οποίος έφυγε από την Τιρόνα και ήρθε στον Άγιαξ, που δεν τα κατάφερε πέρσι, ήταν πέμπτος στη βαθμολογία, δεν τα πήγε καλά, πήγε στο χώρο, στο κόφερενς και γι' αυτό, μάλιστα στο κόφερενς, βγήκε σε ένα παιχνίδι όπου κέρδισε την Ουτρέχτη με 4-3 στα πέναλτι. Και αυτός ήταν ο λόγος που άλλαξε και προπονητή και προσπαθεί ο Μίτσελ να περάσει τη δική του ταυτότητα στην ομάδα στον Άγιαξ. Ο Πένια αριστερά για τον Τουμπά, 28-21 το λεπτό του αγώνα. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλο για τον Αντίνο, ωραία αφήνει πίσω να περάσει πάρα για τον Τσέριν. Πολύ ωραία ο Τσέριν, ανοίγει το παιχνίδι για τον Τετέι. Ο Τετέι δεν πέφτει κάτω με τίποτα, ο Τετέι πραγματικά τώρα έπεσε, αλλά με φάουλ. Ο Ζαωρί από δεξιά, το σούτ του Ζαωρί, κόρνερ από τους παίκτες του Άγιαξ. Ο Τετέι πραγματικά είναι θορυκτός σήμερα, κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και δεν είναι μόνο το γκολ, είναι ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να το μαρκάρουν οι παίκτες του Άγιαξ και σπάει και σωστά την μπάλα και νομίζω ότι είναι ο κύριος άξονας των επιθέσεων του Παναθηναϊκού. Ο Γιάνγκουτς θα χτυπήσει το κόρνερ, κοιτάει προς τον πάγκο, παίρνει κάποιες αντιολές από τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για τις στιγμένες φάσεις. Βρισκόμαστε, πλησιάζουμε στο ημίωρο. Ο Γιάνγκουτς εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά, όχι, απομακρύνει παίκτες του Άγιαξ. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τσέριν, από αριστερά ο Τσέριν, για να δούμε και καλά κλεισμένος από δύο παίκτες του Άγιαξ. Τελικά ο Τετέι, ναι, έξω από την περιοχή, το σούτ του Τετέι, μπάλα φτάνει στο Γιάνγκουτς. Ο Γιάνγκουτς έπρεπε να σουτάρει εδώ, δεν σουτάρει. Ωραία ο Ίγκασον, τρομερή φάση και γκολ. Τρομερό τακουνάκι από τον Ίγκασον, πραγματικά μαγικό τακουνάκι από τον Ίγκασον, ο Γιάνγκουτς στον Ζαρουρί και το 0-2 για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κανένα offside, ήταν στην ευθεία μας η φάση, πραγματικά μαγικό το τακουνάκι από τον Ίγκασον. Στο 30 λεπτό του αγώνα ο Παναθηναϊκός παίρνει αυτό που το αξίζει, κάνει μια σπουδαία εμφάνιση μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Γιάνγκουτς βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα, θέλησε να σιγουρέψει τον γκολ και καλά έκανε, εδώ στην μπάλα στον Ζαρουρί, ο οποίος έκανε το 0-2. Σχόλιο από τον Νίκο Αθανασίου.
4: Είναι ένα εντυπωσιακό ημίωρο αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός εδώ
3: κόντρα στον Άγιαξ. Ένα ημίωρο στο οποίο η ομάδα του Νίστρουπ έχει καταφέρει να επικρατήσει τη μάχη της μεσαίας γραμμής, να σπά με άνεση την πίεση ψηλά των Ολλανδών, να τους δημιουργεί προβλήματα στην πλάτη της άμυνας, να βγάζει επιθετικές μεταβάσεις, να βρίσκει λύσεις απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Το δεύτερο γκολ είναι ένα πραγματικά καταπληκτικό γκολ, το οποίο οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό το 1-2 που έπαιξε ο Γιάγκουσιτς με τον Ίγκαρσον. Νομίζω ότι θα πρέπει να βγάλουμε λίγο το καπέλο στον Κουράτη, που αντί να εκτελέσει, έσπασε την μπάλα, σιγούρευσε τον γκολ στον Ζαρουρί για να κάνει ο Παναθηναϊκός το 2-0. Και εγώ το μόνο που έχω να πω και να προσθέσω επιπλέον είναι να τους στήσουμε να μην τους ματιάσουμε. Έτσι, γιατί πραγματικά αυτό το πρώτο ημίωρο του Παναθηναϊκού εδώ στο Έρμελο έχει βγει από τις κρυφές επιθυμίες του Νίστρου. Δηλαδή, αν τον ρωτούσες τι θα ήθελες να δεις από την ομάδα σου στο πρώτο φιλικό με δυνατό αντίπαλο για 30 λεπτά, νομίζω αυτό θα μας περιέγραφε. Με τον Ανδρέα Τετέη να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Είναι ένας άλυτος γρίφος για την άμυνα του Άγιαξ, ο οποίος καταγράφει την πρώτη του τελική στο παιχνίδι με ένα εντελώς άστοχο σούτ από τα 20-25 μέτρα από τα αριστερά της μεγάλης περιοχής. Και επαναφέρω το μικρόφωνο στον Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος μέχρι στιγμής στις μεταδόσεις του, αντικαθιστώντας τον Διονύση Δεσίλα, έχει γράψει 4 γκολ στα πρώτα ημίχρονα, και νομίζω ότι τα γούρια θα πρέπει να τηρηθούν και συνέχεια της σεζόν.
0: Να το καθιερώσουμε λοιπόν.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βρισκόμαστε στο 22ο-34ο λεπτό του αγώνα. Ο Γιάκος προσπαθεί εδώ, χάνει την μπάλα με τάκλιν, την κερδίζει και η μπάλα φτάσει στους παίκτες του Άγιαξ. Θα βγουν στην επίθεση. Το σούτ που θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος από τον Ποναντού, είναι το σούτ. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, έχει κάνει ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίωρο, 22ο-33ο λεπτό του αγώνα. Ενώ μπροστά μας εδώ συνεχίζονται οι παίκτες που θα παίξουν πιθανότητα στο δεύτερο ημίωρο να κάνουν ζέσταμα. Τώρα έχει σηκωθεί ο Τσιριβέλη, ο Κοντούρης και ο Κάτρης. Τσάπρας, Ζαρουρί, σε ένα πολύ ωραίο χτίσιμο. Αυτό είναι το build-up που έχουν μάθει. Μπάλα φτάνει στον Αντίνο, βεβαίως δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά έφυγαν από το pressing του Άγιαξ τώρα με δύο πάσες. Και τι έχουμε, έχει πέσει κάτω. Να δούμε τώρα ποιος φίλος του Παναθηναϊκού είναι. Νομίζω ότι είναι ο Ζαουρί, αλλά δεν είμαι και πολύ βεβαίως. Νομίζω ότι είναι ο Ζαουρί. Θα σηκωθεί, ναι, ναι. Δεν έχει κάτι. Θα σηκωθεί και θα θέσει συνέχεια στο παιχνίδι από τους παίκτες του Άγιαξ που είχαν την μπάλα στα πόδια τους. Μπούμα δεξιά για τον Ρώσα και πάλι προσπαθεί να βγει μπροστά ο Άγιαξ, αλλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού κλείνουν καλά τους χώρους και πρεσάνουν σωστά στην κατάλληλη στιγμή για να μην αφήσουν κενό. Τώρα η πάσα και πάλι εκεί που είναι ο Καμαρά και θα κόψει έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, το αμυντικό χάφ του Παναθηναϊκού, είναι αποκτηθής παίκτης των Πρασίνων. Ο Παέσο, ο τερματοφύλακας, θα δώσει την μπάλα στον Μπάς. Ο Μπάς προσπαθεί να βρει κάποιον παίκτο, Καμαρά τον κόβει. Κόβει την μπάσα του και τελικά το πλάγιο υπέρ του Άγιαξ. 35 λεπτό του αγώνα, ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-2 με τα γκολ του Τετέ και του Ζαρουρί. Ο Τετέ, ο οποίος πρεσάρει τον τερματοφύλακα του Άγιαξ, τον Παέσο, ο οποίος θα δώσει δεξιά για τον Ρώσα. Από δεξιά, και από ό,τι βλέπω έχει σηκωθεί μπροστά μου και ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, πιθανότατα θα παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ο οποίος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Πραγματικά έχει τρεις εξαιρετικούς θερματοφυλάκες ο Παναθηναϊκός, και τον Τσάβες και τον Μπένια και τον Κότσαρη. Αριστερά ο Νάς. Ο Νάς, ο Ίγκασον, τελικά τι έχουμε, το out. Ο Ίγκασον, ο οποίος είναι καταπληκτικός σήμερα και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι όταν πραγματικά υπάρχει μια ομάδα που έχει ένα πλάνο, μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος, και οι παίκτες ακολουθούν αυτό το πλάνο και έχουν σωστές τοποθετήσεις, θα παίξουν και το καλύτερο που μπορούν. Το τακουνάκι που έκανε προηγουμένως ήταν όλα τα λεφτά. Φυσικά η δουλειά του δεν έκανε τακουνάκι, είναι ένα κόβι, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι είναι πάρα πολύ καλός. Ο Πένια τώρα περνάει μια πάσα πραγματικά πολύ ωραία για τον Ζάπρε, βέβαια χάνει τον κοντρολεκέ, αλλά πραγματικά την πέρασε ανάμεσα τους παίκτες. Το Άγιαξ απαστήρα όμως θα βγει ο Βούνταλ, θα κάνει τη σέντρα για να δούμε επικίνδυνη στιγμή για τον
2: για τον Παναθηναϊκό, το σουτ, τάκλιν, πάλι ο Ίγκερσον, περνάει αυτός ο κίνδυνος, ήταν ο πρώτος κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά εκεί με το Ζαρορί πρεσάρουν και οι δύο τους παίκτες του Άγιαξ που αναγκάζονται και γυρνάει πίσω την μπάλα στον Ρεγκύρ. Ο Ρεγκύρ για τον Γκλοκ. Ο Γκλοκ, η πάσα δεξιά θα βγει ο Μπερκχάους, η σέντρα, ο Τουμπά θα απομακρύνει με το κεφάλι και πάλι έξω την περιοχή με τον Μπάς. Ο Μπάς προσπαθεί να βρει δεξιά, αλλά ο Κυριακόπουλος πολύ ωραία θα προλάβει και θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο, το πλάγιο για τον Άγιαξ. Βρισκόμαστε στο 36ο προς 37ο λεπτό του αγώνα. Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ του Τετέ και του Ζαρουρί. Νομίζω στο πρώτο 35 λεπτό δεν πρέπει να έχει παράπονα ο Νίστρουα τους παίκτες του. Κάνουν αυτά που θέλει. Τώρα για να δούμε στη φάση αυτή. Ο Τσάπερας θα κόψει για τον Ζαωρί. Κάνει λάθος κοντρόλ. Θα βγει ο Πένια και θα μπλοκάρει την μπάλα πρώτου να σκεδωθεί συνέχεια στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Με τον Πένια να βρίσκει με τα χέρια τον Τσάπρα δεξιά. Ο Τσάπρας η πάσα του για τον Γιάκουσιτς που έχει κάνει την κίνηση και θα κερδίσει και το πλάγιο. Σε αυτή τη φάση για να σπάσει τον build-up με ένα διαφορετικό τρόπο του Άγιαξ, το pressing του Άγιαξ ο Παναθηναϊκός με build-up. Το πλάγιο. Ο Τσάπρας βλέπει την κίνηση του Τετέι. Τετέι ο οποίος θα κάνει φάουλ όπως λέει υποδεικνύει ο βοηθός. Έχει τραβήξει τη φανέλα τον Μπάς και οθεί συνέχεια με τον Στόιρ. Ο Στόιρ δεξιά για τον Ρώσα. Ο Ρώσα έχει μπροστά τον Αντίνο. Θα πρεσάρει ο Παναθηναϊκός, θα κλέψει και πάλι μπάλα Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς, ωραία, με ωραία προσπίση αποφύγει τον αντίπαλό του. Και εδώ στον Καμαρά. Η κάθετη πάσα, η δυνατή του Καμαρά θα τρέξει Αντίνο να την προλάβει. Είναι λίγο δύσκολο εκεί. Την κλέβει την μπάλα. Χρεώνει με φάουλ τον Αντίνο ο διαιτητής. Εντάξει, στο όριο ήταν, μπορεί και να ήταν φάουλ, όμως εδώ πρέσαρε, έτρεξε. Πρέπει να τον έχει βρει κιόλας. Άμα τον έχει βρει είναι φάουλ, οπότε σωστά το δίνει ο διαιτητής. Έχει πέσει κάτω ο παίκτης του Άκης. Το που μπορούμε να πούμε για το, αυτά τα 36-37 λεπτά, ο Παναθηναϊκός κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Να φανταστούμε ότι η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη και παίζει τόσο καλά. Σίγουρα θα έρθουν και κάποια φιλικά που δεν θα έχει την ίδια εικόνα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι περίοδο προετοιμασίας. Αυτό που μας νοιάζει και πρέπει να βλέπουμε είναι και τα στοιχεία που βάζει ο προπονητής στην ομάδα και νομίζω τα στοιχεία αυτά είναι φανερά σήμερα. Το pressing και το πολύ κάθετο ποδόσφαιρο. Έτσι. Από τον άξονα και από τα back. Για να δούμε τώρα. Αριστερά θα βγει ο Νάς με τον Τσάπρα. Ο Νάς θα δώσει πίσω για τον Βούνταλ. Βούνταλ για τον Ρεγκύρ. Ο Ρεγκύρ έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει γυρίσει για τον Μπούμα δεξιά για τον Μπερχάους. Μπερχάους τα κουνάκι ωραίο. Εκεί όμως το σουτ. Ο Πένια μπλοκάρει την μπάλα. Την έλεγχε τη φάση. Δεν είχε κανένα κίνδυνο για τη φάση αυτή. Και ο Πένια θα δώσει τώρα την άλλη πλευρά την μπάλα με τα χέρια για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς ωραία τρίπλα πάει να κάνει. Τελικά όμως του κλέβουν την μπάλα. Έχει πάντως ωραία έμπνευση εδώ. Και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από την πίεση που κάνει αμέσως ο Αντίνο και ο Γιάκουσιτς. Αναγκάζει τους παίκτες του Άγια να βάλουν την μπάλα σε πλάγιο. Αυτό που λέμε επανάκτηση. Μπάλας, αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός και αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος. Τώρα ο Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς για τον Καμαρά. Ο Καμαρά με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει την μπάλα του Μπα, στον οποίο γίνεται το φάουλ, το οποίο θα εκτελεστεί 201 προς 40 λεπτό του αγώνα. Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ του Τετέι και του Ζαουρί και εξαιρετική εμφάνιση των Πρασίνων. Δεν υπάρχει παίκτης που να πούμε ότι έχει στερήσει. Να πούμε ότι από το 12ο λεπτό ο Τσάπρας έχει πάρει την θέση του Καλάμπρια, αλλά όπως μου είπε και ο Άρης, το είπε και ο Διονύσης στη μετάδοση στο Sky, για προληπτικούς λόγους βγήκε για ένα χτύπημα στο θώρακα, οπότε δεν είναι κάτι ενισχυτικό και συνεχίζουμε. Τώρα η μπάλα έχει βγει πλάγιο από δεξιά για τον Άγιαξ. Προσπαθούν οι παίκτες του Άγιαξ να βγουν στην επίθεση. Θα κάνει το φάουλ ο Κυριακόπουλος για να κόψει αυτή την επίθεση στο χώρο. Έξυπνο φάουλ για να μην βγουν οι παίκτες του Άγιαξ με ευνοϊκές συνθήκες στην επίθεση. Και τώρα χτίζει ο Άγιαξ από πίσω με τον Μπάς. Ο Μπάς αριστερά για τον Βούνταλ. Ο Βούνταλ για τον Νάς. Ο Νάς έχει μπροστά τον Τζάπρα. Ο Νάς για τον Μπάς. Ο Μπάς δεξιά
3: για τον Μπούμαν. Μπούμαν για τον Ρώσα. Ο Ρώσα μπροστά τον Αντίνο. Με τον Μπερχάουτ προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Πένια. Και σε αυτή τη φάση είδαμε πολύ καλή αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Κλείνουν τους χώρους, δεν αφήνουν ελεύθερο χώρο για τους παίκτες του Άγιαξ. Ο Πένια σημαδεύει το Τετέι. Σε αυτή τη φάση ο Τετέι η κεφαλιά του δεν βρίσκει συμπαίκτη του, βρίσκει αντίπαλο. Οι παίκτες του Άγιαξ τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Ρεγκίρ. Αριστερά για τον Βούνταλ. Ο Βούνταλ για τον Νάς. Ο Νάς για τον Γκλοκ. Ο Γκλοκ για τον Ρεγκίρ. Όλα αυτά παριστερά όπως επιτίθεται. Ο Άγιαξ με τον Γκλοκ τώρα. Έχει μπροστά τον Καμαρά. Για τον Στόιρ. Πάσα κάθετα παίζει ο Άγιαξ εδώ. Από δεξιά προσπαθεί να βγει με τον Ρώσα. Η σέντρα του Ρώσα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει και πάλι ο Ίγκασον απομακρύνει. Ο Τετέ δεν κερδίζει την μπάλα και ζήσει και πάλι ο Άγιαξ τον Ρεγκίρ. Ο Ρεγκίρ αριστερά για τον Βούνταλ. Ο Βούνταλ με τον Νάς. Ο Νάς και πάλι για τον Ρεγκίρ. Ρεγκίρ προς τα πίσω τώρα, οι παίκτες του Άγιαξ τη βλέπουν ότι περσάνουν καλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να χάσω την μπάλα σε επικίνδυνο σημείο. Ρεγκίρ. Γκλοκ. Γκλοκ αριστερά για τον Νάς. Ο Νάς η κάθε πάσα. Ο Ίγκασον προσπαθεί να κόψει. Παναθηναϊκός ανεβάζει λίγο τα μέτρα του για να κλέψει την μπάλα. Όμως πολύ ωραία ενέργεια του Στόιρ εδώ. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Καμαρά. Και το φάουλ που είναι από αριστερά προς το επιτίθεται το Άγιαξ. Στη συγκεκριμένη στιγμή ο Γκλοκ ο οποίος δείχνει καλά στοιχεία. Πολύ καλά στοιχεία. Ο Άγιαξ θα εκτελέσει αυτό το φάουλ 3 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τον Γκλοκ εκτελεστή. Θα πάρει λίγα μεταφόρα το τείχος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Πένια που δείχνει στους παίκτες που θα στήσουν το τείχος, λέει από τον Τουμπά να φύγει από εκεί ο προπονητής των στημένων βάσεων και να πάει στην περιοχή, και έφυγε ο Τουμπά από το τείχος γιατί υπολογίζει ότι θα γίνει σέντρα. Η σέντρα όντως θα γίνει, η κεφαλιά και το γκολ. Το γκολ από τον Κοναντού σε αυτό το στημένο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα από το κεφάλι του Κοναντού, κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έχουμε το Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2 από το φάουλ του Γκλοκ, την κεφαλιά του Κοναντού. Έχουμε το Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2 με βάση την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός αδικείται, είναι η πρώτη φάση που κάνει ο Άγιαξ. Σε αυτή την φάση ο Παναθηναϊκός είχε πολύ περισσότερες φάσεις. Ξαναλέω όμως, το αποτέλεσμα στα φιλικά δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο η εικόνα των ομάδων και η εικόνα του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο είναι εξαιρετική. Ο Πένια, η παλιά του Πένια είναι δυνατή, δεν κάνει κίνηση ο Τετέι. Βρισκόμαστε ένα λεπτό πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τον Άγιαξ να μειώνει το σκορ με την κεφαλιά του Κόναντου από την εκθέση φάουλ του Γκλοκ. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πρεσάρει, μπάλα φτάνει στον Στόιρ, το φάουλ του Κυριακόπουλου. Ο Στόιρ αλλάζει πλευρά για τον Νάς. Ο Νάς από αριστερά είναι μπροστά τον Τζάμπρα. Ο Άγιαξ τα τελευταία η κεφαλιά δεν την παίρνει, την κεφαλιά Κοναντού. Ο Πένια μπλοκάρει την μπάλα στα τελευταία λεπτά. Ο Άγιαξ πιέζει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι λογικό να αντιδράσει. Κυριακόπουλος για τον Τετέι, πέφτει κάτω το φάουλ το οποίο θα δώσει ο διαιτής σε αυτό το μαρκάρισμα που γίνεται από πίσω και θα φτάσουμε και σιγά σιγά και στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το Παναθηναϊκό προηγείται 2-1 με τα γκολ των Τετέι και Ζαρουρί και τον γκολ του Κοναντού τώρα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με κεφαλιά αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή από στη μένη φέση από εκτέλεση φάουλ. Μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έχουμε το Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2. Αυτό το φάουλ το οποίο κάνει κίνηση στο Ζαρουρί, ο Τουμπά δεν ρισκάρει αυτή την πάσα. Προτιμά να δώσει πίσω στον Πένια. Ο Πένια για τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον πάλι πίσω για τον Πένια. Ο Πένια πάλι για τον Ίγκασον. Σε αυτό το πρέσι ο Πένια για τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον πάλι πίσω για τον Πένια. Ο Πένια πάλι για τον Ίγκασον.

0: που πολύ σωστά είπε ο Νίκος προηγουμένως, θα μπορούσε να σκοράρει, όμως προτίμησε να σιγουρέψει τον γκολ και την έδωσε στον Ζαωρή που σκόραρε. Πανακός κυριαρχεί σε αυτά τα πρώτα, στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα φάουλ που κέρδισε ο Άγιαξ από αριστερά, εκεί δεν λειτουργήσε καλά η άμυνα του Πανακού. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό σημείο που δεν λειτουργεί καλά. Ήταν καλή κεφαλιά του, του Κοναντού και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Τώρα να δούμε από δεξιά πως βγαίνει ο Άγιαξ με τον Ρώσα. Ο Ρώσα αλλάζει την πλευρά για τον Νάς. Ο Νάς έχει μπροστά τον Τζάπρα. Ο Ίγκασον όμως απομακρύνει, καλύπτει τον το Τζάπρα. Εδώ έχουμε Τετέι τη διεκδίκηση της μπάλας στον αέρα. Θα αφήσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τους παίκτες του Άγιαξ αυτά τα τελευταία λεπτά να είναι καλύτεροι και να γίνεται κάτι για τον Κοναντού. Κοναντού με τον Νίκαστο και τον Τουμπά, το σούτ του Κοναντού, η μπάλα out. Πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Άγιαξ, επαναλαμβάνω στα τελευταία λεπτά. Ο Άγιαξ έχει ανεβάσει την αποδοσή του. Εδώ έγινε στην πλάτη της άμυνας μία πάσα. Ο σκόρερ του Άγιαξ βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού και τώρα έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2, θα επιστρέψουμε σε 15 περίπου λεπτά.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Νικολογιάννη. Και τον Νίκο Αθανασίου βεβαίως που είναι δίπλα του. 2-1 προηγείται ο Παναθηναϊκός του Άγιαξ στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που γίνεται στην Ολλανδία. Στο 15 ο Τετέι, στο 30 ο Ζαρουρί, το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, μείωσε στο 43 ο Άγιαξ με τον Κοναντού. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν. Ακούτε και τον σχολιασμό γενικότερα. Είναι καλός ο Παναθηναϊκός. Ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή αυτό που είναι στην πραγματικότητα το ζητούμενο.

Επειδή έχει περάσει ένα ημίχρονο και ακόμα κάποιοι έχετε την απορία, να το πω ακόμη μια φορά. Το φιλικό του Παναθηναϊκού μεταδίδεται τηλεοπτικά στην τηλεόραση του Sky. Στο ελεύθερο Sky, έτσι, ούτε υβριδικά ούτε τίποτα. Στον Sky κανονικά το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Εκεί μπορείτε να το δείτε και βεβαίως εδώ εμείς στους 94,6 το μεταδίδουμε ζωντανά. Το ίδιο θα γίνει και στο δεύτερο ημίχρονο.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη συνέχεια. Την θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM θα αναλάβει ο Νίκος Ράλης, θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες και εννοείται με το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1, θυμίζω. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι στις 8 ξεκινάει η φάση.

0: μέταξη των 16 στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Καναδάς Μαρόκο, το πρώτο παιχνίδι, 8 η ώρα, σε 65 λεπτά περίπου, η Σέντρα σε αυτήν την αναμέτρηση, και έχει μάτς και τα μεσάνυχτα. Επίσης, σας θυμίζω, το Παραγουάι, Γαλλία. Εμείς ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα, στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, και εδώ και λίγη ώρα είναι ο Γιώργος Γιαννίσης. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Αύριο το μεσημεράκι πάλι εδώ παρέα θα είμαστε. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Big Wings Pro FM 94,6 και ο Γιάννης εδώ πέρα θα φάει ξύλο, δεν υπάρχει περίπτωση, μέχρι τις 10 θα τον βρω κάπου μπόσικο. Επίτηδες μου τα βάζει αυτά, να μην συνέλθουμε ποτέ. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, με κύριο Γιάννηση, όπως προανέφερα, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, όσες προλάβουμε να παίξουμε. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Είμαστε στο ημίχρονο, στο δυνατό τεστ του Παναθηναϊκού, τελευταίο στην Ολλανδία, κόντρα στον Άγιαξ. 2-1 οι πράσινοι προηγούνται με τα γκολ από Τετέι και Ζαρουρί. Μείωσαν οι Ολλανδοί λίγο πριν το φινάλε του πρώτου 45 λεπτού. Θα ασχοληθούμε με το φιλικό του Παναθηναϊκού. Θα έχουμε και σχόλια μετά. Έχει Μουντιάλ και νωρίς ματσάρα. Πρεμιέρα για τη φάση των 16 στις 8 Καναδάς Μαρόκο. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και το βράδυ έχει ένα ωραιότατο Γαλλία Παραγουάη. Να θυμηθούμε εκείνο το αλυσμόνητο του 1998. Σιγά μην το θυμάσαι. Το θυμάσαι, τι να θυμάσαι. Πόσο χρόνο ήσουν το 1998? Ναι. Γεννιώσουν το 98. Θα σου πετάξω το μπουκάλι. Να ξέρεις, δεν την γλιτώνει σήμερα. Λοράν Μπλάν στην παράταση, θυμίζω. Έτσι. Πέρασε η Γαλλία τότε από τη φάση των 16 απέναντι σε μια Παραγουάη, η οποία βέβαια Παραγουάη τότε δεν. Και η φετινή είναι καλή, σκληροτράχηλη ομάδα, αλλά τότε μιλάμε για μια μεγάλη Παραγουάη. Μια τρομερή ομάδα με Γκαμάρα, Τσιλαβέρ μέσα και δεν συμμαζεύεται.

Να σας πω, επειδή το ρώτησα τώρα μέσα και το ψάξαμε λίγο, αν έχει προκύψει κάτι, γιατί πριν λίγο κι εγώ έπιασα. Αν έχουμε κάποια οριστική εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τις ώρες έναρξης των αυριανών αγώνων, που είναι και τα δύο ντερμπάρες, το Βραζιλία-Νορβηγία και το Μεξικό-Αγγλία. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Έχουμε μείνει στο ότι το Μεξικό-Αγγλία θα γίνει 3 το ξημέρωμα, Δευτέρας, και το Βραζιλία-Νορβηγία θα ξεκινήσει 11. Χθες, έτσι όπως τα μετέφεραν και τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, λόγω του καύσωνα στη Νέα Υόρκη και των καταιγίδων στο Μεξικό, το θεωρούσαμε και λίγο δεδομένο ότι θα αλλάξουν οι ώρες. Για την ώρα δεν έχουν αλλάξει οι ώρες. Ειδικά το μάτς της Αγγλίας έλεγαν ότι θα πάει πολύ νωρίτερα. Να ξεκινήσει δηλαδή 9 η ώρα Ελλάδας, δηλαδή 12 το μεσημέρι στο Μεξικό. Και το Βραζιλία-Νορβηγία, προκειμένου να μην πέσει και ακριβώς πάνω στο φινάλε της Αγγλίας, που μπορεί να πάει και παράταση, υπήρχε σκέψη να πάει για 12 τα μεσάνυχτα. Για την ώρα δεν έχουν αλλάξει ώρες. Είμαστε εδώ στο ψάξιμο, περιμένουμε τα επίσημα, τα οριστικά, και θα ενημερώσουμε, γιατί και τα δύο είναι πολύ σπουδαία παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι μαζί με το Ισπανία-Πορτογαλία της Δευτέρας, είναι έτσι τα πιο δυνατά μάτς της φάσης των 16. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα και εγώ για τον Έντεγκαρντ, ότι ακούγεται πολύ έντονα ότι θα φύγει από την Άρσεναλ και διάφοροι τον στέλνουν προς Γαλατά. Τι να σου πω. Δεν κάνω κανένα μπούλινγκ στο Γιάννηση. Είναι υπό την προστασία των Λερών. Αυτό είναι μπούλινγκ από μόνο του. Δηλαδή, αν τον έχουν. Τι πράγμα. Τι. Α. Και αυτοί σε κυνηγάνε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην σε κυνηγάει.

0: Νωρίτερα είχαμε και το φιλικό του ΠΑΟΚ, επίσης δεύτερο φιλικό για τον δικέφαλο του Βορρά στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν και ζορίστηκε λίγο στο πρώτο ημίχρονο, τώρα δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, το έχουμε πει, το λέμε πάντα αυτό, τα καλοκαίρια. Έκοψε τα ρήφα, μια τεσσάρα στη Βέστερλο και στο δεύτερο φιλικό, δηλαδή έδειξε πραγματάκια, βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ, το κρατάμε αυτό γιατί... Θυμίζω πως τελείωσε τη σεζόν πέρυσι ο δικέφαλος του Βορρά. Έχει ομορφιά στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει μεταγραφές. Δηλαδή, περιμένουμε με ενδιαφέρον την ενίσχυση του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Αν έρθουν και οι μεταγραφές, θα δούμε από εκεί και πέρα τι παραπάνω μπορούμε να δούμε από την ομάδα του Λύση. Δεν ξέρω ρε Νίκο, υπάρχει μια φημολογία, Νίκο, από την Κυψέλη για τους System. Μια φημολογία εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες να συμβεί αυτό. Εγώ πήγα και τους είδα, μου πέρασε. Τώρα τι να πω, μου πέρασε. Έτσι και ανακοινωθούν, πάλι θα μπω στην ίδια διαδικασία να περιμένω πώς και πώς. Αφού έβλεπα τα βίντεο τώρα από το Παρίσι που έχουν πάει και έχουν κάνει δύο. Νομίζω η δεύτερη είναι απόψε. Έχουν κάνει ήδη την πρώτη και έγινε πανικός και έλεγα τι ωραία θα ήταν να ακολουθούσα και εγώ από πίσω. Εντάξει, παιδιά, ασύλληπτο. Όσοι καταφέρετε και πάτε να τους δείτε στο εξωτερικό, θα το διαπιστώσετε και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έρθουν στην Ελλάδα, να μπορέσει και πολύ περισσότερο κόσμο να δει αυτό το live. Υπάρχει μια φημολογία, ξαναλέω εδώ και μήνες, ότι γίνονται προσπάθειες να κατέβουν προς τα μέρη μας. Στα social media ειδικά τον τελευταίο καιρό αυτό έχει φουντώσει. Επίσης να πω κάτι, μιας και το αναφέρεις φίλε Νίκο, δεν μπορώ αυτή την μπούρδα ότι επειδή είχαν έρθει το 99-98 όποτε ήταν στη συναυλία με τους Slayer και τους πέταξαν μπουκάλια, ότι το κρατάνε μανιάτικο και γι' αυτό δεν έρχονται. Δεν ισχύει αυτό. Ούτε κατά διάνοια. Στη Στοχόλμη, αδερφέ, με τους σκληροπυρηνικούς Σκανδιναβούς. Άστο. Άστο, δεν περιγράφεται. Άστο. Τι προβλέψεις να κάνω, ρε φίλε, τώρα για το δεύτερο ημίχρονο του Άγιαξ Παναθηναϊκός. Θα παίξουν τώρα οι δεύτερες και τρίτες ομάδες. Δεν έχει προβλέψεις τώρα σε αυτά τα πράγματα. Για τα άλλα δύο, παιδιά, εγώ Μαρόκο βλέπω και Γαλλία. Ξεκάθαρα, δηλαδή. Το Καναδάς Μαρόκο είναι πιο αμφίροπο. Υπάρχει βέβαια διαφορά ποιότητας. Το Μαρόκο είναι μια καλύτερη ομάδα. Καναδάς είναι διοργανώτρια, αλλά δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί να πάει κι άλλο παρακάτω. Τώρα το Παραγουάη, Γαλλία, δεν βλέπω πώς η Γαλλία μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή, έτσι όπως τη βλέπω τη δουλειά, πάμε για ένα Ισπανία-Γαλλία στον ημιτελικό. Και όποιος περάσει από εκεί έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το τρόπαιο. Πώς μου φαίνεται μέχρι τώρα το Μουντιάλ, μέτριο. Μέτριο. Το προηγούμενο αγωνιστικά ήταν καλύτερο. Έχει κάποια καλά παιχνίδια, έχει τις στιγμές του όπως και όλα τα Μουντιάλ, αλλά εντάξει δεν τρίβουμε για τα μάτια μας. Προσωπική μου. Εγώ τουλάχιστον δεν τρίβω για τα μάτια μου. Ειδικά οι παίκτες που έρχονται από πολύ βαριά σεζόν εδώ στην Ευρώπη, είναι βαριά τα πόδια. Λοιπόν, πάμε, έχουμε Τάσο Νικολογιάννη, θα έχουμε σε λιγάκι, τον έχουμε τώρα, πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη, δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Έλα Τάσο, καλησπέρα.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Γεια σου Νίκο.
0: Καλησπέρα,
1: λοιπόν, ο Άγιαξ κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Είναι κάποια παιδιά τα οποία έρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας και βέβαια έχει μείνει και ο Νάς από το πρώτο ημίχρονο. Οι άλλοι όμως είναι πολλά παιδιά που έχουν μπει αλλαγή, έχουν γίνει 10 αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Θα σε βοηθήσω και εγώ Τάσο τώρα με τα ονόματα και αυτά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Γιατί ναι. Τώρα ναι, βλέπω πολλά πιτσιρίκια όντως.
1: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός είχε κάνει τις αλλαγές του. Η 11 στο δεύτερο ημίχρονο είναι ο Κότσαρης που περιμέναμε να παίξει. Γιατί έκανε το θέμα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τσάπρας που αντικατέστησε στο Καλάμπρια, που επιβεβαιώθηκε αυτό που είπε και ο Διονύσης στην αρχή. Ότι δεν έχει κάτι, προληπτικά για στομαχικές διαταραχές βγήκε. Ο Τσάπας δεξιά κάθεση του Μπα στο κέντρο της άμυνας. Ο Κυριακόπουλος παραμένει αριστερά. Στα χαφ έχουμε τον Τζιριβέγια και τον Καμαρά. Μπροστά τους έχουμε τον Κοντούρη. Δεξιά στην κορυφή της επίθεσης παραμένει ο Τετέι, αριστερά παραμένει ο Αντίνο και δεξιά έχει πάει ο Γιάκουσιτς. Οπότε αυτή είναι η αλλαγή. Τώρα από αριστερά βγαίνει ο Παναγιώτης με τον Κυριακόπουλο. Η σέντα του Κυριακόπουλου απομακρύνουν οι παίκτες του Άγιαξ και θα βγουν στην επίθεση. Από αριστερά ο Τσάπρας θα κόψει τον Νάς, ο οποίος έχει παραμείνει στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, το αριστερό εξτρέμ. Ο Ρέβεσον, ο Αμούρ, ο Μουζουγκού, ο Αμπντάλα, ο Κλάσεν παίζουν στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αζανέ, ο Καρίζο και ο Νάς. Ο κότς αριστερά, δεξιά για τον Κάτρι. Ο Κάτρις απομακρύνει για τον Κοντούρη. Κοντούρη για τον Τσιριβέγια. Η ωραία πάσα του Τσιριβέγια δεν θα προλάβει ο Αντίνο, θα απομακρύνει ο τερματοφύλακας ο Ρέβερσον της του Άγιαξ. Εκεί περσάουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και κερδίζει το πλάγιο ο Κυριακόπουλος. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, 35 λεπτό μπορούμε να πούμε. Πραγματικά ήταν κυρίαρχος, έβγαλε ωραίες συνεργασίες, πέτυχε πολύ ωραία διαγκόλ και δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος του πρώτου ημίχρονου από μια δράνεια εκεί στην άμυνα από μια στημένη φάση που okay, μπορεί να συμβεί. Τώρα ο Καμαρά για τον Τετέι. Ο Τετέι που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και εδώ κόβεται με φάουλ στην άμυνα του Άγιαξ στο πρώτο ημίχρονο, ήταν εκ των κορυφαίων παικτών του Παναθηναϊκού, πέτυχε και ένα γκολ. Ο Αντίνο θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, για να δούμε. Όχι, θα πάει ο Τσιριβέγια. Τσιριβέγια, 47 λεπτό του αγώνα. Τσιριβέγια θα πάρει λίγα μέτρα φόρα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σηκώνει το χέρι του για να δείξει την κομπίνα. Τσιριβέγια στο κέντρο της άμυνας, στην καρδιά της άμυνας, δεν παίζει μπάλα, Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Γιάγκους, η παλιά του Γιάγκους για τον Αντίνο, προσπαθεί και να περάσει από αριστερά, τελικά η μπάλα θα φύγει πλάγιο, δεν θα τα καταφέρει ο Σαντίνο. Αντίνο που και αυτός ήταν εξαιρετικός στο πρωτομέχρο, θα μπορούσε να σκοράρει, έχασε δύο καλές ευκαιρίες και δεν μπόρεσε να βάλει γκολ, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει ότι συμμετείχε και πάλι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Κοντούρης εδώ θα κάνει το φάουλ και οδηγεί συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ βλέπω και τον Ραστόντερ μπροστά μας. Τον λέω Ραστόντερ γιατί έτσι λέγεται, δεν λέγεται Ραστόντερ, λέγεται Ραστόντερ, έτσι να συνεχίσουμε να τον λέμε. Μπροστά μας βλέπω και τον Ραστόντερ και τον Παντελή και τον Ταμπόρδα που υπολογίζω ότι γύρω στο 60-65 θα μπουν στο παιχνίδι, κάπου εκεί. Για να βγει ο Τετέι, να βγει ο Αντίνο, παίκτες που παίζουν από το πρώτο ημίχρονο και πιθανότατα και ο Γιάγκους. Λοιπόν, τώρα ο Άγιαξ προσπαθεί να χτίσει τη δική του επίθεση με τον Μουδιγκού, ο οποίος θα κάνει την πάσα για τον Νάς. Ο Νάς από αριστερά έχει μπροστά του τον Τζάπρα. Ο Νάς την κλείνει προς τα έξω η μπάλα. Έχει γυρίσει και έχει κόψει ο Κοντούρης, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Πολύ ωραία παρέμβαση εδώ του Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος κέρδισε το φάουλ έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είδε ότι πάει να δημιουργηθεί κίνδυνος και δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι. Τουμπά. Ο Τουμπά, ο οποίος παρέμεινε στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Και πάλι Τουμπά με τον Πένια, με τον Κότσαρη, συγγνώμη, αλλάζουν την μπάλα. Ο Κότσαρης για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο για τον Καμαρά. Κοντούρης για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο για τον Αντίνο. Τρομερό build-up του Παναθηναϊκού. Εξαιρετικό σεμιναριακό επίπεδο. Το λέω αυτό διότι εδώ ακριβώς έγινε αυτό που δουλεύει ο προπονητής στην προπόνηση. Τώρα από δεξιά. Γιάκουσιτς. Συγκλίνουμε στην περιοχή. Κοντούρης. Η παλιά του περνάει για τον Τσιριβέγια. Προηγουμένως πραγματικά ο Άγιαξ πρέσαρε και ο τρόπος που έφυγε από το πρέσβη του Άγιαξ ο Παναθηναϊκός ήταν ιδανικός. Τουμπά για τον Κάτρι. Κάτρις για τον Κοντούρη. Ο Κάτρις δεξιά για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Γιάκουσιτς. Καμαρά για τον Τουμπά. Ο Τουμπά. Πάσα του, πολύ φιλόδοξη, δεν κάνει και την κίνηση ο Κυριακόπουλος και έτσι περνάει αυτή η φάση. Αλλά προηγουμένως νομίζω πρέπει να σταθούμε στην πολύ ωραία ανάπτυξη των παιχτών του Παναθηναϊκού με τον τρόπο που βγήκαν στην, βγήκαν από το pressing του Άγιαξ. Τώρα ο Άγιαξ προσπαθεί να κάνει το ίδιο που έκανε ο Παναθηναϊκός, που πρεσάρει με τα στόπερ του, με τα δύο στόπερ που έχουν αλλάξει. Ο Καρίς, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, που πήγε στον Άγιαξ, ήταν τα δύο μεγάλα ονόματα, ο Καρίς και ο Αντίνο. Ο Καρίς πήγε στον Άγιαξ, ο Αντίνο ήρθε στον Παναθηναϊκό. Τώρα η κάθετη βγαίνει, ο Κότσαρης παίζει ψηλά έξω από την περιοχή του και εδώ σαν κάτι σαν λίμπερο, ουσιαστικά σώνει τον Παναθηναϊκό, γιατί και βγει η μπάλα στην πλάτη της άμυνας. Καμαρά ωραία για τον Κάτρη, Κάτρης για τον Κότσαρη και ο Κότσαρης για τον Τουμπά. Βρισκόμαστε στο 51ο προς 52ο λεπτό του αγώνα. Αντίνο, η πάσα για τον Κυριακόπουλο. Πιστεύω ότι ο Κυριακόπουλο θα βρει σε παίκτη του Άγιαξ που θα προσπαθήσουν τώρα να βγουν από την άμυνά τους. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, με τον τρόπο πρεσάρει ο Παναθηναϊκός, και όντως ο Κυριακόπουλος τετέ το σουτ, μπάλα απομακρύνεται, ο Αντίνο μέσα στην περιοχή και έχουμε, τι έχουμε, corner out.
0: Τάσο, βάλε μία άνω τελεία, θα επιστρέψω αμέσως σε εσένα. Πάμε κατευθείαν στον Γιώργο Τσανάκα. Έχουμε εξέλιξη που αφορά τον Σμαϊλόβιτς και τον Ολυμπιακό. Έλα, Γιώργο.
2: Γεια σας, Νίκο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δεν θα με συγχωρήσετε τώρα γιατί λίγο
0: θα σας. Ναι, βεβαίως, πάμε.
2: Επειδή χαίνεται έξω. Λοιπόν, έχει γραφτεί πριν από λίγο στη Σουηδία ότι ο Σμαϊλόβιτς έκλεισε τον Ολυμπιακό με 5-1 εκατομμύρια ευρώ. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι ισχύει. Το deal έχει ολοκληρωθεί ανάμεσα στο Ολυμπιακό και στη Σάντερφιόρντ για τον Σουηδό στόπερ. 5-1 εκατομμύρια. Και υπάρχει και μια πληροφορία, αν επιβεβαίω, ότι το ξαναλέω, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό ακόμα και αύριο να βρεθεί στην Ολλανδία για να σωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Θα πρέπει ασφαλώς, καταλαβαίνεις Νίκο, να τελειώσει με υπογραφές, ιατρικά και όλα τα διαδικαστικά, αλλά πλέον είναι θέμα χρόνου ώστε να αποτελέσει και επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού ο Σμαϊλόβιτς.
0: Ο νούμερο ένα στόχος για το κέντρο της άμυνας, έτσι.
2: Βέβαια, ναι. Ακριβώς. Ο νούμερο ένα στόχος για τη θέση του δεξιοπόδαρου στόπερ.
0: Σωστά.
2: Τόσο και ο Ολυμπιακός έκανε ένα παιχνίδι τακτική, αλλά βλέπουμε ότι με το που ανέβασε την προσφορά του, έχοντας σύμμαχο και τον παίκτη που έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Ολυμπιακό εδώ και πολύ καιρό, κλείνει και αυτή την περίπτωση. Οπότε κλείνει επί της ουσίας, Νίκο, και η τετράδα της άμυνάς του με ένα πολύ μεγάλο upgrade, έτσι. Mm-hmm. Και με τον Κάρμο, με την επιστροφή του Κάρμου και φυσικά με τον Σμαϊλόβιτς.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν, ο Σμαϊλόβιτς είναι πρώτον πυλών του Ολυμπιακού. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ από Σουηδία ότι ο παίκτης έχει κλείσει πλέον στους Ερυθρόλευκους. Επιστρέφουμε στον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 54-55 λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με 2-1 επί του Άγιαξ. Με ένα εκπληκτικό, πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, πρώτο 35 λεπτό με τα γκολ του Τετέι και του Ζαρουρί. Και τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Τσάπρας προσπαθεί να προωθήσει το παιχνίδι. Κόβεται πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τον Νάς. Την παρέμβαση του Νάς που παίζει στο αριστερό άκρο της επίθεσης του Άγιαξ. Το πλάγιο του Τσάπρα για τον Κάτρι. Όλα αυτά στο χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Κάτρι για τον Τουμπά. Τουμπά, νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε αρκετές αλλαγές γιατί βλέπω και άλλους παίκτες να έχουν σηκωθεί. Ο Καμαρά πολύ ωραία βρίσκει το Γιάκουσης. Ο Γιάκουσης αυτός για τον Τσάπρα. Όλα αυτά από δεξιά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Ο Γιώργος παίζει για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια πολύ ωραία για τον Τσάπρα. Η σέντα του Τσάπρα πολύ ωραία επίθεση κτισμένη από τον Παναθηναϊκό. Η σέντα του Τσάπρα όμως ο Ρέβεσον, ο τερματοφύλακας του Άγιαξ, μπλόκαρε την μπάλα. Η επίθεση του Άγιαξ δεν έχει καμία τύχη. Η μπάλα φτάνει στον Κότσαρη, ο οποίος θα δώσει για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Κοντούρη, ο Κοντούρης πίσω για τον Κάτρη. 55 προς 56 λεπτό του αγώνα. Κάτρης. Κάτρης για τον Τουμπά. Τουμπά πίσω για τον Κότσαρη. Ο Κότσαρης η πάσα του ωραία δεξιά για τον Τσάπρα με τα πόδια. Τσάπρας προσπαθεί να βρει δεξιά τον Γιάκουρης, δεν τα καταφέρνει. Τελικά ο Κοντούρης με τη μαχητικότητα προσπαθεί και την πάρα την ξαναχάνει και ο Άγιαξ την επίθεση. Με τον Αζανό, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Κοντούρη, ο Κότσαρης για τον Γιάκουτς, όμως θα χάσει με την κεφαλιά, αλλά στη συνέχεια θα γίνει φάουλ στο Κοντούρη, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, ο Σωτήρης Κοντούρης, σε όλους τους χώρους. Γι' αυτό το φάουλ θα δοθεί για τον Παναθηναϊκό. με τον Κάτρι να δώσει συνέχεια στον 56ο λεπτό του αγώνα. Επαναλαμβάνω, το πρώτο ημίχρονο Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2. Νομίζω το πρώτο 35 λεπτό είναι αυτό που θα ήθελε να βλέπει ο Νίστρωπος τον Παναθηναϊκό στη διάρκεια της σεζόν. Κάτρις για τον Κότσαρη. Κότσαρης ψάχνει να βρει κάποιον συμπέκτη του, θα κάνει την μεγάλη για τον Κυριακόπουλο, πολύ φιλόδοξη. Δεν τα καταφέρνει, πάλι θα φύγει πλάγιο για τον Άγιαξ, το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί. Θα οθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Καρίζο, ο Άγιαξ προσπαθεί να βγει, ο Καμαρά κόβει ωραία. Κυριακόπουλος μπροστά πίσω για τον Κότσαρη. Κότσαρης έχει τον Κάτι μπροστά του, θα τη δώσει την μπάλα. Ο Άγιαξ με τον Αζανό πρεσάρε, αλλά ο Κάτις ανέβει. Θα πάρει λίγα μέτρα. Γιάγκος στη Ριβέγια, πολύ ωραία της πάνε την μπάλα δεξιά τον Τζάπρα. Αυτές οι συνεργασίες. Και τώρα ο Γιάγκος, ωραία κίνηση. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό, τον αποφεύγει. Φεύγει την πίεση ο Παναθηναϊκός. Κοντούρης, Τσάπρας, Γιάγκουσης. Κάτρης, Καμαρά. Καμαρά για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, την παρέμβαση των παικτών του Άγιαξ. Βρισκόμαστε στο 57ο λεπτό του αγώνα. Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Κότσαρο, όλα αυτά στο χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού και πάλι Τουμπά. Του λέει ο Τσιριβέγια που να δώσει την μπάλα, τη δίνει στον Καμαρά και αυτό ο Τσιριβέγια είναι το τριγωνάκι και αυτό που ήθελε ο Τσιριβέγια. Πολύ έξω να περιμένει και βλέπει το πρέσκι, δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης για τον Κότσαρη, passing game από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Κοντούρης είναι αυτός που θα αναλάβει να σπάσει το πρέσκι. Πολύ ωραία πάσα του για τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς ωραία θα βρει τον, όχι δεν θα το βρει τον Τζάπρα, όμως η μπάλα θα πάει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης μαρκάρεται από πίσω, δεν θα δοθεί τίποτα. Περίεργο, το βλέπω να έχει χτυπήσει κιόλας. Τώρα το δίνει το φάουλ, δεν ξέρω τι περίμενε. Είναι καθαρό φάουλ γιατί έχει την μπάλα, μαρκάρεται από πίσω. Θα δοθεί αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Το φάουλ πάνω στον Κοντούρη. Βρισκόμαστε στο 58 προς 51 το λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός με αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως εξακολουθεί και έχει την κυριαρχία. Μπορούμε να πούμε ότι ένα διάστημα που δεν ήταν, δεν έχει την κυριαρχία, ήταν στο 35-45, λογικό. Γιατί πρέσαρει πάρα πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, λογικό, είμαστε στην προετοιμασία. Αυτό το pressing θέλει ο προπονητής όσο περνάει ο καιρός να αυξάνεται όλο και περισσότερο. Το φάουλ. Το φάουλ που θα εκτελέσει ο Γιάγκουσιτς το εκτελεί. Φιλόδοξο πολύ, η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια. Βρισκόμαστε στο 51ο προς 60 λεπτό του αγώνα. Το σχόλιο από τον Νίκο Αθανασίου.
3: Λοιπόν, βλέπουμε ένα τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει ρυθμό, ισορροπία, τα πατήματά του μετά από τις πολλές αλλαγές, απόλυτα φυσιολογικές την εποχή αλλαγές στο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, έχει την μπάλα στα δικά του τα πόδια και προσπαθεί να διασπάσει με συνδυαστικό ποδόσφαιρο την άμυνα του Άγιαξ για να βρει και ένα τρίτο γκολ. Είναι το δεύτερο φιλικό που ένα δεκάρι, να το πω έτσι, χρησιμοποιείται στα άκρα. Ήταν ο Ταμπόρντα που σε ένα διάστημα του φιλικού με τη Χέλμοντ έπαιξε δεξιά. Τώρα βλέπουμε στο δεξί φτερό τον Γιάγκουσιτς με τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός του Νίστρου, ο δεξιός εξτρέμ μέχρι στιγμής κινείται εσωτερικά. Σαν δεύτερος επιθετικός κοντά στον Ανδρέα Τετέι, ήρθε με τον Ταμπόρδα κοντά στη Χέλμον και σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιάγκουσιτς παίζει στους συγκεκριμένους χώρους. Βέβαια, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα, η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας δεν αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με τον ίδιο τρόπο να αναπτυχθεί, με τον ίδιο τρόπο πιέζει, όλα αυτά πάντα με την μπάλα κάτω, πάντα με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ακόμα και όταν ο αντίπαλος φτάνει να πιέζει μέχρι τον τερματοφύλακα. Είδαμε 3-4 φορές τον Κωνσταντίνο Κότσαρη να έχει την ηρεμία που θέλει ο προπονητής και να βρίσκει τις λύσεις στο pressing του αντιπάλου. Έλα Τάσο.
1: Παναθηναϊκός στην επίθεση τώρα με τον Καμαρά για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τον Αντίνο. Ενώ είναι έτοιμες οι αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Θα γίνουν 4 αλλαγές. Τσιριβέγια πάσα του για τον Κυριακόπουλο. Είναι δυνατή. Όχι, θα την προλάβει ο Κυριακόπουλος στη σέντρα. Εκεί που πάει η μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά. Όπου είναι ο Τσάπρος θα δώσει για τον Κάτρι. Ο Κάτρι σε τον Τουμπά. Βρισκόμαστε στο 61ο λεπτό του αγώνα. Ο Τσιριβέγια προσπαθεί να βγει. Και να δώσω αριστερά για τον Αντίνο Αντίνο η σέντρα, τίποτα, η μπάλα είναι ο Τσάπρα στο σούτ, το σούτ από τον Τσάπρα, όχι μπάλα κόρνερ. Πολύ ωραία επίθεση και αυτή για τον Παναθηναϊκό και τώρα θα έχουμε τις αλλαγές στον αναλογό. Σιώπης, Ταμπόρδα, Παντελίδης και Ραστόντερ. Είναι αυτοί που θα μπουν στο παιχνίδι. Ξαναλέω, μην σας κάνει εντύπωση πως λέμε το όνομα του επιθετικού. Είναι, εκεί τονίζεται, είναι Ραστόντερ και όχι Ραστόντερ. Έτσι. Οπότε πάμε να δούμε τώρα ποιοι θα αποχωρήσουν. Πιθανότητα εκτελεστεί το κόρνερ πρώτα και μετά. Για να δούμε ποια είναι η απόφαση. Αν θα γίνουν αλλαγές τώρα ή θα γίνουν μετά το κόρνερ οι αλλαγές. Να δούμε. Όχι. Βγαίνει ο Τετέι, μπαίνει ο Ραστόντερ. Η πρώτη αλλαγή είναι αυτή. Θα βγει ο Αντίνο και θα μπει ο Ταμπόρδα. Η δεύτερη αλλαγή είναι αυτή. Η τρίτη αλλαγή να δούμε ποια θα είναι. Πιστεύω θα βγει και ο Γιάνκουσιτς, αλλά το δούμε αυτό. Ο Καμαρά βγαίνει και μπαίνει ο Σιώπης. Ο Καμαρά και μπαίνει ο Σιώπης. Και στη θέση, ο Παντελίδης θα μπει στη θέση του. Λογικά Γιάνκουσιτς, αλλά για να το δούμε. Για να το δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Α, ναι, ναι. Ο Γιάνκος θα φύγει. Είναι αυτός που εκτελεί, πάει να εκτελεί στο κόρνο και του λέει τώρα να φύγει για να μπει στη θέση του ο Παντελίδης. Τέσσερις αλλαγές του Παναθηναϊκού στο 62. Περίπου εκεί που περιμέναμε δηλαδή ότι θα γίνουν οι αλλαγές με το Σιώπη στη θέση του Καμαρά, του Ταμπόρδα στη θέση του Αντίνο, τον Παντελίδη στη θέση του Γιάνκος και τον Ραστόντερ στη θέση του Τετέι. Για να δούμε και το νέο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Το κόρνερ. Η κεφαλιά. Δεν την πιάνει την κεφαλιά, προσπαθεί ο Κάτρης. Το φάουλ. Υπέρ του Άγιαξ αυτή την αντεπίθεση που επιχείρησε. Να δούμε τα μπόρτα εκτέλεσε το κόρνερ. Τα μπόρτα ο οποίος θα πάει. Να δούμε τώρα που θα παίξει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα είναι η διάταξη. Ραστόντερ. Παντελίδης αριστερά. Παντελίδης αριστερά. Τα μπόρτα δεξιά. Ραστόντερ. Και έχουμε Τσιριβέγια, Κοντούρη και Σιώπη. Παντελίδης αριστερά που τώρα μαρκάρει τον αντίπαλό του. Ο Καρίτς ο οποίος φεύγει, του γίνεται φάουλ εκεί, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο Αργεντίνος εξτρέμ του Άγιαξ. Θα πάρει και πάλι την μπάλα ο Καρίτσο, το έχει για τον Κλάσεν. Προσπαθούν εδώ από δεξιά οι παίκτες του Άγιαξ να κάνουν δύσκολη την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Τσιριβέγια, ωραία για τον Κυριακόπουλο, φεύγει το pressing. Εδώ έχουμε φάουλ, το οποίο δεν ξέρουμε, έχουν πέσει και δύο παίκτες κάτω. Ο Ραστόντερ έχει χτυπήσει, όχι σηκώνεται. Και θα συνεχιστεί το παιχνίδι σε αυτή τη δική της μπάλας. Το λάθος κοντρόλ του Λάς. Και έτσι το πλάγιο που κερδίζει ο Παναθηναϊκός με τον Τζάπρα, το Ταμπόρδα μπροστά του. Ο Ταμπόρδα που έχει πάρει τη θέση του Γιάνκους και παίζει δεξί, εξτρέμ. Τσάπρας στο πλάγιο. Ψάχνει να βρει κάποιος συμπαίκτης, δεν βρίσκει κανέναν. Και θα δώσει για τον Ραστόντερ. Αυτός προσπαθεί να δώσει την μπάλα στο συμπαίκτη, αλλά παίρνει εκεί την μπάλα ο Κλάσεν. Κλέβει ο Παντελίδης, πολύ ωραία και είναι offside όμως γιατί επιχείρησε την... τον γκολ το έβαλε ο Παντελίδης, έχουμε πει εκεί μέσα στην περιοχή δεν πιάνεται, αλλά στην πάσα του Ραστόντερ δεν έχω εδώ εικόνα, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά λογικά πρέπει να είναι offside γιατί αμέσως ο βοηθός σήκωσε τη σημαία στην πάσα του Ραστόντερ, έφυγε μόνο στον Παντελίδη, σκόρα αλλά δεν μετράει τον γκολ, επαναλαμβάνω, είχε υποδειχθεί σε θέση offside. Και τώρα ο Άγιαξ προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Αμόρ. Προς τα πίσω η μπάλα στον Ρέβερσον και η κεντρική αμυντική του Άγιαξ μπλοκάρονται και έχουμε το pressing του Παναθηναϊκού Κοντούρης. Ο Κοντούρης δεξιά για τον Ραστόντερ. Όχι, πολύ μεγάλη απόκριση. Ο Ραστόντερ θα γινόταν σκόρερ με τη μία. Όμως ο Ρέβερσον έκανε μια εκπληκτική απόκριση στο 65ο λεπτό του αγώνα. Από pressing έγινε αυτή η φάση. Ο Κοντούρης έκλεψε την μπάλα. Η μπάλα πήγε στον Ραστόντερ το πλασέ ο τερματοφύλακας, ο Ρέβεσον, απέκρουσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το κόρνερ. Δεν έχει πρόβλημα ο Ρέβεσον, εκεί θα μπλοκάρει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία αυτή, θα γινόταν το 1-3. Ο Άγιαξ τώρα προσπαθεί, δυσκολεύεται και πάλι να βγάλει την μπάλα από την άμυνά του. Γιατί θα περσάρει και περσάρει εδώ. Και επιμένει ο Παναθηναϊκός, φτάνει εκεί στο τερματοφύλακα το pressing, πολύ ψηλά, σε όλο το γήπεδο. Τώρα όμως ο Άγιαξ πάει το pressing και για να δούμε στην φάση της άμυνας του Παναθηναϊκού τι γίνεται. Η κάθετη πάσα, ο Κάτρης λέει του Κότσαρη να βγει, συνεννοούνται πολύ ωραία μεταξύ τους οι δύο Έλληνες. Και έτσι πέρασε αυτός ο κίνδυνος, καλές επιστροφές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Η μπάλα από τον Κότσαρη στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ζιριβέγη, όλα αυτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Κότσαρη. Κότσαρης. Πολύ ωραία βρίσκεται ο Ταμπόρδα. Αυτός όμως δεν κάνει καλή πάσα και τώρα θα προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Έχει δοθεί offside όμως. Εδώ είναι η πάσα που χρειάζεται να είναι να τη σπάσει σωστά. Ο Ταμπόρδα δεν την ασπάσει σωστά και γι' αυτό οι παίκτες του Άγιαξ βγήκαν στην επίθεση. Ήταν όμως ο σέντερφορ του Άγιαξ σε θέση offside και γι' αυτό το λόγο ο Αζανό και γι' αυτό το λόγο δεν δόθηκε συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα έχουμε κάποιες αλλαγές από τους παίκτες από τον Άγιαξ. Θα βγει από τον Νάς, αν δεν κάνω λάθος, από το παιχνίδι. Και θα μπει, θα σας πω σε πολύ λίγο ποιος θα μπει. Μικρή σημασία έχει, απλά για να είμαστε σωστοί. Θα μπει ο κύριος Μουζουγκού. Ο κύριος Μουζουγκού θα μπει στο παιχνίδι. Λοιπόν, από δεξιά προσπαθεί να βγει ο Παναθηναϊκός με τον Ραστότερ. Κόβεται από τον Μουζουγκού που μόλις μπήκε και το πλάγιο θα δοθεί τώρα για τον Άγιαξ. 68 λεπτό του παιχνιδιού. Τσάπρας με το κεφάλι διώχνει την μπάλα από αυτό το πλάγιο για τον Άγιαξ. Όλα αυτά στο χώρο της άμυνας του Άγιαξ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Θα δώσει προς τα πίσω την μπάλα γιατί βλέπει όλους τους παίκτες του να είναι καλά μαρκαρισμένοι. Ο Ρέβεσον πίσω είχε μια εκπληκτική απόκριση προηγουμένως σε τέτα τέτ του Ραστόντερ. Προσπαθεί ο Άγιαξ να βγει στην επίθεση. Η μπάλα θα φτάσει στον Αμόρ από δεξιά. Καρίζο είναι κοντά του, δεν θα τη δώσει την μπάλα στον Καρίζο, θα γυρίσει πάλι στον Ρέβεσον και προσπαθεί από την άλλη πλευρά να σπάσει στο πρέσβη του Παναθηναϊκού Άγιαξ. Τελικά ο Τσάπρας θα κερδίσει την μπάλα, θα τη χάσει όμως και αυτός με τη σειρά του. Ο Κοντούρης πρεσάρει και η μπάλα φεύγει. Out, όμως και σε αυτή τη φάση ο Παναθηναϊκός πρέσβη σωστά. Ο Παναθηναϊκός πνίγει τον αντίπαλο με τον τρόπο που πρεσάρει, δεν παίρνει ανάσα ο αντίπαλος, δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα. Φυσικά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος σε αυτή τη περίπτωση μια μεγάλη πάστα να σερβίρει στην πλάτη της άμυνας. Γι' αυτό και ο Κότσαρης, όπως και ο Πένιας στο πρώτο μήχρονο, παίζει έξω από την περιοχή του για να είναι ο παραπάνω αμυντικός αν χρειαστεί να βγει και να απομακρύνει το κίνδυνο. Το πλάγιο τώρα είναι για τον Άγιαξ στο 70 λεπτό του αγώνα. Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2 με μοναδική πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο μήχρονο του Ραστότερ που απέξε ο Ρέβερσον. Σιώπης από μεγακρινόν επέκτης του Άγιαξ. Προς τα πίσω η μπάλα πρεσάρει ο Παναθηναϊκός με τον Παντελίδη σε ρόλο αριστερού εξτρέμ. Τελικά θα αναγκαστούν οι παίκτες του Άγιαξ να βγάλουν την μπάλα πλάγιο. Ωραίο το πρέσκι του Παύλου Παντελίδη, ο οποίος τώρα εκεί με τον Κυριακόπουλο να δούμε θα πάρει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος στο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Κάνει κίνηση και ο Κοντούρης. Δεν πάει μπάλα καλά. Όχι, κόρνερ. Μάλλον κόρνερ έχουμε. Όχι, πλάγιο. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Στο 71ο λεπτό του αγώνα. Και έχουμε νέα αλλαγή τώρα. Για τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά θα βγει ο Κυριακόπουλος και θα μπει ο Μπινιάρης. αυτή η αλλαγή θα γίνει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Ο Μπινιάρης στη θέση του Κυριακόπουλου. Και έχει μείνει ο Λάδας, ο οποίος θα μπει σε λίγο. Το πλάγιο. Προς τα πίσω η πάσα. Εκεί που απομακρύνουν οι παίκτες του Άγιαξ, προσπαθούν να απομακρύνουν. Τελικά τι έχουμε, έχουμε νέο πλάγιο. Πάλι για τον Παναθηναϊκό, αλλά φτάσει στο αριστερό άκρο της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Το δεξιά άκρο της άμυνας του Άγιαξ. Το πλάγιο όμως αυτή τη φορά, μετά την εκτέλεση, θα βρει σε παίκτη του Παναθηναϊκού και θα φύγει έξω, είναι υπέρ του Άγιαξ. Σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό, είναι ο χώρος της άμυνας του Άγιαξ. Ξέρει μπάλα, θα γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Ο Κάτς θα κάνει το λάθος και για να δούμε ο Κότσα, έτσι είναι αυτό που σας λέγαμε, παίζει ψηλά, διορθώνει το λάθος του παίκτη του και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Ο Κάτς εδώ έκανε λάθος κοντρόλ, θα έφυγε ο αντίπαλός του μόνος του στην επίθεση, ο Κλάσεν, αλλά τελικά ο Κότσαρης βγήκε και διόρθωσε το λάθος του Κάτρη. Ο Τσάπρας και πάλι σε πλάγιο στο 72ο λεπτό, έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, δεύτερο μήχρονο, καταλαβαίνετε έχουν γίνει πολλές αλλαγές και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός όμως διατηρεί την εικόνα του, διατηρεί τη συνοχή του, φυσικά δεν έχει την επιθετικότητα που έχει στο πρώτο μήχρονο, δεν έχει τη συνοχή που έχει στο πρώτο μήχρονο, λογικό, έχουν γίνει τόσες αλλαγές και από την άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε το ίδιο. Ο Άγιαξ βέβαια στο πρώτο μήχρονο για 30 λεπτά είχε μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, στο τελευταίο δεκάλεπτο έπαιξε καλύτερα και πέτυχε τον γκολ. Τώρα έχουμε από δεξιά τον Καρίζο με τον Μπινιάρη, πολύ μεγάλο έτσι το... τώρα δούμε ο Ραστόντερ εκεί. Πρεσάρει, κερδίζει προς το παρόν την μπάλα από τον Ρέβερσον, ο οποίος προσπαθεί να τη βγάλει. Και βγαίνει ο Άγιαξ μπροστά, ο Σιώπης. Ωραία βγαίνει τώρα ο Άγιαξ, ο Σαδίο Ταμπόρδα, κερδίζει την μπάλα Ταμπόρδα. Με προσωπική ενέργεια θα δώσει για τον Σιώπη, ο Σιώπης αριστερά για τον Παντελίδη. Παντελίδης για τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης ο αριστερά, πολύ ωραία για τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης θα επιτεθεί. Ωραία βγάζει τον αντίπαλό, τον νεαρό Μπινιάρης. Η σέντρα και η κεφαλιά γκολ. Τρομερό γκολ. Από το Ταμπόρδα, αλλά όλα τα λεφτά είναι η ενέργεια του νεαρού Μπινιάρη, ο οποίος άφησε άγαλμα τον αντίπαλο αμυντικό. Πραγματικά αυτό το παιδί αξίζει πάρα πολλά, το λέμε τόσο καιρό, ότι σε αυτό το παιδί ο Παναθηναϊκός πρέπει να επενδύσει. Η τεχνική του κατάρτιση στη συγκεκριμένη στιγμή φάνηκε ότι έκανε τη διαφορά, έκανε τη άδεια στον αντίπαλό του, έκανε τη σέντρα και φυσικά ποιος άλλος, ο Ταμπόρδα, ο οποίος έχει πολύ καλή σχέση με τα δίχτυα. Με κεφαλιά μέσα την περιοχή έστειλε την μπάλα εκεί που έπρεπε στα δίχτυα. Ο νεαρός Μπινιάρης όμως πραγματικά είναι ένα παιδί που ξεχωρίζει και που θα πρέπει να το τονίσουμε.
4: Πάρα πολύ όμορφο γκολ, τόσο σε δημιουργία όσο και σε εκτέλεση, από τον νεαρό Μπινιάρη η assist με το αριστερό που δεν είναι το καλό του πόδι, Τάσο, έτσι, διεξοπόδαρος είναι το πόδι. Δεν έχει και ένα πάρα πολύ καλό αριστερό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η μπάλα συστημένη στο κεφάλι του Ταμπόρδα, ο οποίος, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού με το κεφάλι. Όλα τα υπόλοιπα ήταν τελειώματα με το πόδι. Είναι μια επιβεβαίωση της ανωτερότητας του Παναθηναϊκού και στο δεύτερο ημίχρονο. Παρά το γεγονός ότι οι πράσινοι αγωνίζονται με μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το πρώτο, βλέπουμε τις ίδιες βασικές αρχές, την ίδια αγωνιστική ταυτότητα. Μια ομάδα προσπαθεί να παίξει με την μπάλα κάτω, να χτίσει το παιχνίδι της πάσα-πάσα, να πρεσάρει ψηλά, να μπορέσει να βγάλει με υπομονή συνδυασμού στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου μέσα από σωστές τοποθετήσεις. Και νομίζω, Τάσο, ότι αυτό το τρίτο γκολ του Ταμπόρδα είναι η επιβράβευση του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική του εικόνα από το 55 και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία με το Ράστοντερ 10 λεπτά νωρίτερα. Και νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, στον ίδιο ρυθμό, θα βρει και τέταρτο γκολ. Ξαναλέω όμως, μην παρεξηγηθώ, αυτή την εποχή τα αποτελέσματα είναι το τελευταίο πράγμα που έχει αξία. Είναι πολύ πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι μόλις το δεύτερο του φιλικό, και μακάρι αυτό να συνεχιστεί, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, η διάρκεια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι στο δεύτερο του φιλικό απέναντι στον Άγιαξ βγάζει αυτή την αγωνιστική εικόνα. Έλα, Τάσο.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βρισκόμαστε στο 75ο λεπτό του αγώνα. Από το 74ο στο 74ο λεπτό του αγώνα, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3-1, αλλά θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Μικρή σημασία έχει το σκορ. Η μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος που έχει του Παναθηναϊκού, η φιλοσοφία του Νίστρουπ και το γεγονός ότι οι παίκτες αυτή τη φιλοσοφία την έχουν αφομοιώσει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Τώρα εδώ φυσικά ο Μπινιάς δεν έχει ταχύτητα του Καρίζου, λογικό είναι. Το παιδί είναι χαφ, όμως προσπαθεί να τον κόψει, δεν τα καταφέρνει, θα μπει με σοκαρίζο, θα δούμε, θα γίνει το σουτ, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ανταποκρίθηκε ο Πιτσιρικάς όμως. Είχε ένα πάρα πολύ γρήγορο απέναντι, αντίπαλο απέναντί του. Δεν είναι η θέση του αριστερό μπακ. Προσπάθησε να τον κόψει. Τον καθυστέρησε όσο χρειαζόταν για να κάνει την μπάλα έξω και τελικά το σουτ να βρει σε σώματα των αμυντικών του Παναθηναϊκού. Και ο Καρίζο, ο οποίος τώρα θα εκτελέσει από το κόρνερ στο 76ο λεπτό. Καρίζο στην εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά, νέα κεφαλιά. Όχι, είναι offside και να μέτραγε. Ο Κότσαρης όμως ήταν εκεί. Η μπάλα πήγαινε out. Τη βρήκε. Θα έφευγε corner, αλλά ήταν offside. Το σήκωσε αμέσως το offside. Ο Λάδας θα μπει τώρα. Τελευταία αλλαγή. Ποιος θα βγει. Για να δούμε. Όχι. Νομίζω θα βγει ο Τουμπά, βεβαίως. Ο Τουμπά και κάποιες οδηγίες του Νίστρουπ στο Τζιριβέγια και του προπονητή του Στυμπένο Φάσον στο Κοντούρι. Έτσι. Του Μπα βγαίνει, μπαίνει ο Λάδας και κλείνουν πιστεύω οι αλλαγές του Παναθηναϊκού. Στο 73ο λεπτό του αγώνα. Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει απειληθεί μέχρι τώρα. Και έχει απειλήσει εκτός από τον γκολ με την με το πλασέ του Ραστόντερ. Βινιάρης για το Ταμπόρδα. Ταμπόρδα με το Σιώπη. Τσάπρας. Και γίνεται το φάουλ που κάνει ο Ταμπόρδας στον αντίπαλό του για να δοθεί συνέχεια στον παιχνίδι στο Μουζουκού. Για τους παίκτες του Άγιαξ που επαναλαμβάνω δυσκολεύεται πάρα πολύ να βγουν από το πρέσιγκ των παίκτων του Παναθηναϊκού όποιοι και αν είναι απέναντί τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή βλέπουμε το πρέσιγκ που βλέπουμε στο πρέσιγκ και στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ γλιστράει ο Κάτρης, η Σέντρα και ο Τσάπρας εκεί που χρειαζόταν. Η μπάλα έφυγε corner. Επικίνδυνη επίθεση αυτή, γλίστησε και ο Κάτρης, οπότε εκεί ήταν η καλύτερη προποθέση για τον Άγιαξ. Το κόρνερ που θα εκτελεστεί στο 78ο λεπτό του αγώνα από δεξιά. Το κόρνερ, ο Κότσαρης μπλοκάρει, βγαίνει, μαζεύει την μπάλα με τεράστια εμπιστοσύνη στα χέρια του Κωνσταντίνος Κότσαρης. Ξαναλέω, ένας εξαιρετικός θερματοφύλακας, ο Παναθηναϊκός έχει την ευλογία να έχει τρεις εξαιρετικούς θερματοφύλακες και τον Μπένια και τον Τζάβες και τον Κότσαρη. Ο Λάδας τώρα μπήκε στο παιχνίδι. Η πάσα του για τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ με πλάτη παίζει. Τον αντίπαλό του τον τραβάει. Το φάουλ δεν δίνεται. Αριστερά η μπάλα για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης προσπαθεί και να αποφύγει τον αντίπαλό του. Θα δώσει αριστερά στον Μπινιάρη. Μπινιάρης βλέπετε ο Παντελίδης είναι offside. Περιμένει λίγο ο Παντελίδης από αριστερά. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του, θα δώσει το Τσιριβέγια. Τσιριβέγια πίσω για τον Κάτρη. Κάτρης και πάλι για τον Τσιριβέγια, όπως επιτείται ο Παναθηναϊκός από αριστερά. Τσιριβέγια, ωραία για τον Σιώπη, ωραία προσφύση του Μανώλη Σιώπη για τον Λάβδα. Ο Λάβδας θα δει τον Ταμπόρδα και πάλι Λάβδας με ρίσκο εκεί του Ταμπόρδα, γιατί τελικά την κερδίζει την μπάλα ο Κάτρης. Κάτρης Λάβδας και τροάμυνας, παιδιά από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, πάρα πολύ σημαντικό. Ταμπόρδα αριστερά για τον Μπινιάρη, άλλο ένα παιδί από τις Ακαδημίες. Το ματιάσαμε το παιδί, δεν έκανε τόσο καλό κοντρόλ. Την πρόλαβε όμως την μπάλα και θα δώσει τώρα για τον Τσιριβέγια. Η σέντα του Τσιριβέγια θα απομακρύνουν οι παίκτες του Άγιαξ. Λάβδας, Κάτρης, Μπινιάρης, Κότσαρης και ο Κότσαρης πρόκειται από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Ανεξάρτητα το παιδί έχει κάνει μια καριέρα εκείνη στα 28, στα 29 τώρα. Η παλιά για τον Κάτρη, κατακουνάκι του Σιώπη για τον Τσιριβέγια, Τσιριβέγια για τον Κοντούρη. Κοντούρης, εξαιρετικός και ο Σωτήρης Κοντούρης και σήμερα παντού είναι στο γήπεδο. Κάτρης και πάλι Κοντούρης, Τσιριβέγια. Βλέπουμε και πολλά νέα παιδιά, βλέπουμε και τον Κοντούρη μέσα. Λάβδας θα ανέβει, θα πάρει μέτρα με την μπάλα. Πήγε να κάνει μια κάθετη για τον Τσάπρα, κόπηκε όμως σωστή η σκέψη του. Βρισκόμαστε στο 80 λεπτό του αγώνα, 10 λεπτά έχουν μείνει. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-3 με τα γκολ του Τετέι, του Ζαρουρί και του Ταμπόρδα. Να πω ότι ο Τετέι και ο Ταμπόρδα είχαν σκοράρει και στο παιχνίδι με την Χέλμοντ Σπορτ. Σιώπης, ο Σιώπης για τον Κάτρη, ο Κάτρης αριστερά για τον Μπινιάρη, ο Μπινιάρης για τον Παντελίδη. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Τζιριβέγια, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο νεαρός Μινιάρης, που επαναλαμβάνω έχει μια πολύ καλή ενέργεια, εξαιρετική ενέργεια στη φάση του τρίτου γκολ και έδωσε ασίστ, πάρε βάλει στα πόρτα με εκπληκτική σέντρα, αλλά η ενέργεια που έκανε πριν για αποφύγη των αντιπαλών πραγματικά δείξε την υψηλή τεχνική του. Σιώπης. Σιώπης για τον Κάτρι. Κάτρις για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης για τον Παντελίδη. Παντελίδης φεύγει από αριστερά. Θα μπει στην περιοχή ο Πάλος Παντελίδης. Η σέντρα του Παντελίδη απομακρύνεται τελευταία στιγμή. Πάλι όταν μπορεί να πήγε εκεί να βάλει γκολ. Και το φάουλ που κάνει ο Μπινιάρης που θα δεχτεί κίτρινη κάρτα. Όμως είναι ένα φάουλ το οποίο πολύ σωστά το έκανε. Γιατί ο Άγιαξ θα έβγαινε στην επίθεση και με καλές τους υποθέσεις. Οπότε εδώ δέχεται την κίτρινη κάρτα ο νεαρός χαφ που παίζει και σήμερα μπακ του Παναθηναϊκού. Ο 21ο προς το 22ο λεπτό του αγώνα. Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-3. Ο Τσάπερς εκεί βάζει το σώμα του καλά, πολύ καλά και κερδίζει το πλάγιο και ο Τσάπερς εξαιρετικός σήμερα. Λάδας. Λάδας για τον Κότσαρη. Κότσαρης για τον Κάτρι. Κάτρις πίσω παρακεντρευμένα λίγο για τον Κότσαρη και πάλι Κάτρις για τον Μπινιάρη που σπάει το πρέσικ με τον Ραστόντερ. Καταπληκτική. Ο Τσιριβέγια κάνει κάτι πολύ φιλόδοξο. Προσπαθεί να κρεμάσει τον αντίπαλο του Μαθούλα. Ήταν καταπληκτική το πώς έβγαλε την πλάτη ο Ραστόντερ. Προηγουμένως εδώ μπέρδεμα μεταξύ Τσάπρα και Ταμπόρδα. Όμως το διόρθωσε το λάθος Ταμπόρδα Τσάπρας και δίνει για τον Λάβδα. Λάβδας για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης πίσω για να αποφύγει το πέσκι των παιχτών του Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και πάει για τη λήξη για να τη διατηρήσει και την νίκη και ό,τι βγάλει στην επίθεση. Η παλιά του τώρα του Σιώπη δεν είναι καλή. Εδώ Λάβδας όμως πολύ ωραία, πολύ ψύχρεμα με την ταχύτητά του βοηθάει. Χάνει ο Κοντούρης όμως τώρα την μπάλα. Νέος κίνδυνος. Καρίζομαι στην περιοχή το σουτ. Μπάλα out. Εκπληκτική ενέργεια του Καρίζο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άγιαξ. Εδώ όμως είναι το λάθος που έγινε στο build-up. Στο τρίτο Κοντούρης προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα παραπάνω. Εντάξει, φιλικά είναι να τα βλέπει ο προπονητής, να συνοείται με τους παίκτες για να αποφεύγονται. Ήταν όμως πολύ ωραία η ενέργεια του Καρίζο από δεξιά. Το πλασέ που έκανε, μπάλα έφυγε λίγο out. Είναι η μοναδική ευκαιρία του Άγιαξ στο δεύτερο ημίχρονο και η μοναδική ευκαιρία του Άγιαξ σε όλο το παιχνίδι, αν ξέρουμε το γκολ που έχει μπει από στη Μένη. Τα σύννεφα είναι απειλητικά, πιστεύω ότι σε λίγο θα ρίξει πολύ βροχή, μάλλον θα την γλιτώσουμε, ας ελπίσουμε, αλλά έχει μαυρίσει ο ουρανός. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Ο Άγιαξ τώρα είναι με αλλαγή πλευράς προς τα δεξιά με τον Καρίς, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Ο Μπινιάς και εδώ τον κόβει. Πολύ ωραία θα δώσει πίσω με ψυχραιμία στον Κάτρι. Ο Κάτρι δεν πρέπει να καθυστερήσει. Με ψυχραιμία δίνει στο Σιώπη. Σιώπη σε εστράγει τον Τζιριβέγια. Το passing game του Παναθηναϊκού είναι εξαιρετικό γιατί είναι εξαιρετικές οι τοποθετήσεις των παικτών. Και οι τοποθετήσεις των παικτών είναι εξαιρετικές γιατί αυτό δουλεύει ο προπονητής στις προπονήσεις. Κάτρις. Κάτρις για και πάλι πίσω για τον Κότσαρη. Ο Άγιαξ δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα στα πόδια του. Γιατί ο Παναθηναϊκός αμέσως κλέβει. Ο Κότσαρης θα δώσει για τον Σιώπη. Σιώπης και πάλι για τον Κότσαρη. Η μεγάλη πάσα του Κότσαρη για τον Μπινιάρη. Τρομερό κοντρόλ του νεαρού. Από ψηλά η μπάλα και όμως την κοντρολάρει. Τη χάνει βέβαια στη συνέχεια από τον Καρίζο. Ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Τσιριβέγια είναι εκεί όμως για να κάνει αυτό που πρέπει. Να κλέψει την μπάλα από τον Καρίζο και να τη δώσει πίσω στον Σιώπη στον Κότσαρη. Αλλά προηγουμένως ο τρόπος που κατέβασε την μπάλα ο Μπινιάρης δείχνει ότι το παιδί, θα το ξαναπώ, είναι πολύ όριμο για την ηλικία του. Είναι 17 χρονών παιδί και βλέπουμε ότι κάνει πόσα, αλλά προηγουμένως ο τρόπος που κατέβασε την μπάλα ο Μπινιάρης δείχνει ότι το παιδί, θα το ξαναπώ, είναι πολύ όριμο για την ηλικία του. Είναι 17

0: δεξιά για τον Καρίζο που έχει μπροστά τον Πινιάρη. Η πάσα του Καρίζου στην πλάτη της άμεσα κριτική πάσα του Καρίζου από αριστερά όπως γίνει ο Άγιαξ. Για να δούμε τώρα, ο Τσάπρας απομακρύνει, ο Κότσαλης θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Λάβδας παρενέβη εκεί, πρώτου Κλάσεν και έτσι πέρασε αυτός ο κίνδυνος. Ο Κότσαλης εδώ έχει χτυπήσει. Δεν είναι κάτι σοβαρό όμως, θα σηκωθεί και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Πάμε προς το τέλος, 86ο προς 87ο λεπτό του αγώνα. Θα δει συνέχεια στο παιχνίδι. Πιάνει λίγο τον αφιένα του Κότσαλης, αλλά δεν νομίζω να έχει κάτι. Τώρα θα εκτελεστεί, όχι, θα δοθεί συνέχεια. Δεξιά για τον Λάβδα. Ο Λάβδας θα κάνει μεγάλη. Εκεί που πάει η μπάλα θα την κερδίσουν οι παίκτες του Άγιαξ. Θα βγουν τώρα στην επίθεση. Με τον Καρίζο πάλι από αριστερά με τον Πινιάρη. Τον περνάει στην ταχύτητα. Εντάξει, ο Καρίζος είναι εκπληκτικός φαίκτης. Ο Κοντούρης εδώ βάζει πολύ ωραία το σώμα του. Θα κερδίσει την μπάλα. Θα γίνει το λάθος εκεί. Το σουτ. Την μπάλα δοκάρι και έξω. Το σουτ από τον Κλάσεν, αν δεν κάνω λάθος. Μπάλα έφυγε έξω δίπλα από το δοκάρι. Την σημάδεψε την εξωτερική, το εξωτερικό σημείο του δοκαριού. Στο 87ο λεπτό του αγώνα αυτό το σουτ, που όμως δεν είχε φυσική κατάληξη για τον Άγιαξ. Παναθηναϊκός συνεχίζει να κάνει χτίσιμο της επίθεσης πάσα-πάσα. Κάτρις, Τσιριβέγια, Τσιριβέγια το Κοντούρι. Ο Κοντούρις ωραία για το Τσιριβέγια. Αυτοί δύο βρίσκονται πάρα πολύ ωραία. Τσιριβέγια, για να δούμε τώρα, βρίσκει, κάνει κίνηση ο Κοντούρις. Εκεί μπερδεύονται όμως με τον Παντελίδη. Αν δεν έβρισκε την μπάλα ο Παντελίδης θα πήγαινε στον Πινιάρη που έγινε μόνο στα παριστερά. Καρίζω. Με τον Ουαζανό, Κλάσεν, Ουαζανό, ο Καρίζο θα κάνει την κίνηση, όμως είναι offside, έχει τραβηχτεί άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ραστόντερ εκεί πρεσάρει. Ο Τσάπρας εδώ με τάκλιν θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο πρώτου Κλάσεν που βρέθηκε μπροστά του. Πλησιάζουμε προς το τέλος του αγώνα, βρισκόμαστε στο 81ο λεπτό του αγώνα Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-3. Εδώ Σιώπης με τον Κάτρι απομακρύνουν όπως ο Κάτρις. Δεν πήρε το παραμικρό ρίσκο. Ο Μπινιάρης την αφήνει έξω να την πάλαγε στον Κότσαρη που το έχει φωνάξει. Και νομίζω φτάνουμε στο τέλος του αγώνα. Σιγά σιγά θα πάμε και στο σχόλιο. Να δούμε το σχόλιο πρώτα από τον Νίκο και συνέχεια παίρνω εγώ το μικρόφωνο για το ειδικό μου σχόλιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Το σχόλιο τώρα που βαδίζει το φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ προς την ολοκλήρωσή του, έτσι κι αλλιώς ό,τι και να συμβεί στα επόμενα 5 λεπτά είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν και αυτό που δεν αλλάζει είναι πάρα πολύ καλή εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός για τα δεδομένα της εποχής στο μεγαλύτερο διάστημα του Παναθηναϊκού. Ωραία, του παιχνιδιού. Μια ομάδα που έδειξε και πάλι ξεκάθαρες βασικές αρχές και τις ιδέες του προπονητή να αποτυπώνονται ανεξάρτητα. Για να δούμε το γλώσσο της φάση για τον Άγιαξ από δεξιά η μπάλα γυρίζει. Ο Καρίτσο όμως βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα πάνω στη φάση ο Κάτρης και διώχνει σε πλάγια. Τον έχει πατήσει κιόλας ο Αργεντινός εξτρέμ με τις τάπες. Ο Διδής δεν το έχει δει. Έλεγα λοιπόν ότι ανεξάρτητα από το πώς θα λεωθεί το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση για τα δεδομένα της εποχής. Έχει σκοράρει 3 γκολ, έχει χάσει ακόμα 3-4 κλασικές ευκαιρίες, έχει βγάλει πράγματα στο χορτάρι από αυτά που δουλεύει ο προπονητής, έχει καταφέρει να γεννήσει μέσα από το παιχνίδι του διαφορετικούς πρωταγωνιστές όπως ο Τετέι, όπως ο Κοντούρης, όπως ο Ταμπόρδα, όπως ο Γιάγκουσης, ο Ζαρουρί και δείχνει, έτσι για να μην λέμε μεγάλα λόγια, ότι είναι σε καλό δρόμο. Ότι βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο αρκετά από τα πράγματα που δουλεύει ο προπονητής. Προφανέστατα αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η διάρκεια. Προφανέστατα έχει ακόμα δρόμο μπροστά το Παναθηναϊκός, ακόμα δύο φιλικά με την Grasshopper και με τη Rapid Viennese για να μπορέσει τα καλά του διαστήματα, τα σημερινά, να τα αυξήσει, να βάλει περισσότερη ομαδική ποιότητα στις κινήσεις του και να παρουσιαστεί πανέτοιμος εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων του στα προκριματικά του Conference. Ξαναδίνω το μικρόφωνο στον Τάσο.
0: Μετά το σχόλιο του Νίκου, πάμε στο τέλος να κάνω και εγώ το δικό μου σχόλιο σε λίγο με τη λήξη του αγώνα. Νομίζω δεν θα κρατήσει. Μπορεί και να λήξει το παιχνίδι τώρα. Περιμένει να κάνει το ελεύθερο ο Κότσαρης. Ζητάει από τους συμπαίκτες να φύγουν.

0: Όμως θα γεμίσει τώρα, δεν υπάρχει κανένα λόγο να κάνει και στο 91 χτίσουμε το παιχνίδι πίσω ο Παναθηναϊκός να προηγείται και 3-1 κιόλας. Νίκη γόητρου, δεν νομίζω ότι αυτό μετράει σήμερα. Ξαναλέω αυτό που είπε και ο Νίκος, ότι μετράει η εικόνα της ομάδας. Τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Τζάπρα εκεί να προσπαθεί να μαρκάρει τον αντίπαλό του. Βγαίνει ο Λάβδας με την ταχύτητά του και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Λάβδας Κάτρης, ένα κέντρο άμυνας από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Και Μπινιάρης αριστερό μπακ. Μπινιάρης που δεν είναι θέση στο αριστερό μπακ, αλλά θα αυτή χρησιμοποιείται από τον προπονητή του σε όλη τη διάρκεια του της προετοιμασίας. Και το κόρνερ που ο Σιώπης παραχώρησε. Ένα κόρνερ 92ο λεπτό του αγώνα. Το κόρνερ αυτό από τον Άγιαξ μέσα στην περιοχή, κεφαλιά του Κάτρη. Έχει γίνει φάουλ στο Παντελίδη, αλλά ο Κάτρης κυριάξε και τώρα έχουμε τη λήξη του αγώνα Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-3. Να κάνω κι εγώ ένα σύντομο σχόλιο. Παναθηναϊκός νομίζω ότι είχε μια εξαιρετική εμφάνιση συνολικά σε όλο το παιχνίδι. Νομίζω ότι όμως κυρίως στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνισή του. Προηγήθηκε στο σκορ. Με 2-0 θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Ήταν εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο έβγαινε στην επίθεση, ο τρόπος που έπεσε συνδυαστικά με κάθε στην άμυνα του Άγιαξ. Το πρώτο γκολ από τον Τετέι που έφυγε μόνος στο αποκάλυπτο του Τσάπρα. Το δεύτερο γκολ από το ακουνάκι του Ίγκασον και ασίστ του Γιάνκος στο Ζαρουρί. Παναθηναϊκός δέχτηκε ένα γκολ από μια στιγμένη φάση, αλλά ουσιαστικά κυριάρχησε και στο δεύτερο ημίχρονο. Πέτυχε και το τρίτο γκολ από εξαιρετική ενέργεια του Μπινιάρα από αριστερά κεφαλιά του Ταμπόρδα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να σταθούμε συνολικά στην εικόνα του αγώνα. Τα στοιχεία που βάζει ο Νίστρουπ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, πρώτο το pressing, το είδαμε σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα. Δεύτερον το χτίσιμο του παιχνιδιού από την άμυνα, πάσα-πάσα και μάλιστα ανάμεσα στις γραμμές. Ένα χτίσιμο παιχνιδιού που πραγματικά ήταν εντυπωσιακό κάποιες στιγμές. Με ποιο τρόπο οι παίκτες του Παναθηναϊκού έφευγαν από τον πρέσινγκ των αντιπάλων. Φυσικά οι σκόρ ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάποιο παίκτη ότι δεν πήγε καλά. Για άλλη μια φορά φάνηκε ότι ο νεαρός Μπινιάρης είναι ένα παιδί που έχει και παρόν και μέλλον. Ο Παναθηναϊκός πιστεύει πολύ σε αυτόν. Πιστεύω θα το δούμε σε κάποια παιχνίδια τη φετινή σεζόν. Πιστεύω όμως ότι ακόμα πιο έτοιμο σαν τη νέα σεζόν, ένα παιδί όμως το οποίο έχει την παίζει με την οριμότητα ενός 25χρονου, είναι μόλις 17 και μάλιστα δεν παίζει στη θέση του, παίζει στη θέση αριστερού μπακ. Η ενέργεια που κάνει στο πρώτο, στο τρίτο γκολ δείχνει την τεχνική του και γενικά ήταν πάρα πολύ καλό νέο το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε με Κάτρη, με Λάβδο στο κέντρο της άμυνας, με τον Μπινιάρη αριστερό μπακ. Έχει το παρόν, έχει όμως και το μέλλον. Η προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός για την Ακαδημία που από πέρσι έχει ξεκινήσει με την αναμόρφωση της Ακαδημίας με τον Τάκη Φίσα και τον Θόδωρο Ελευθεριάδη, τα παιδιά που θα προωθηθούν στην πρώτη ομάδα, τα παιδιά που ξέρει να βγάζει ο Νίστρουπ και από την Κοπεχάγη και που είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, που και αυτά τα παιδιά παίρνουν ευκαιρίες και που ολοκληρώσαμε με τόσα παιδιά από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού ένα φιλικό, το τελευταίο φιλικό επιλανδικό. Ο Δάφος ο Παναθηναϊκός νομίζω και γυρνάει στην Ελλάδα δίνοντας στον κόσμο ότι αλλάζει ταυτότητα, ότι μάλλον όχι αλλάζει, αποκτάει μια ταυτότητα ενός ορθολογικού ποδοσφαίρου. Βήμα-βήμα όμως, φιλικά παιχνίδια είναι προετοιμασία, τα περισσότερα θα φανούν στα επίσημα παιχνίδια, όμως πήραμε μια πρώτη γεύση και νομίζω θα συμφωνήσω και αυτό που είπε ο Νίκος πριν, ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Αυτά από το Έρμελο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Να σε καλά. Καλή επιστροφή εύχομαι και σε σένα και στον Νίκο Αθανασίου και τον Διονύση Δεσίλα και σε όλους τους συναδέλφους που ήταν στην όλες αυτές τις ημέρες στην Ολλανδία και παρακολούθησαν από κοντά την προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Φιλική τριάρα λοιπόν απέναντι στον Άγιαξ, 3-1. Ακούσαμε και τα σχόλια από τον Νίκο Αθανασίου και τον Τάσο Νικολογιάννη. Θα ακούσουμε περισσότερα μετά τις 8 για το μάτς αυτό του Παναθηναϊκού, πριν επιστρέψει η αποστολή στην Ελλάδα. Και ενώ είμαστε πια δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η φάση των 16 του Μουντιάλ. Θυμίζω, Καναδάς Μαρόκο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Να σου πω κάτι. 11 Νοεμβρίου είναι. Ε, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στο Φλόιντ. Δεν αργεί, τι, ξέρεις πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Γιατί ένα Paradise Lost τώρα να σου πω το ήθελα. Αλλά συνήθως έρχονται φθινόπωρο χειμώνα, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και άλλα σχόλια για την φιλική τριάρα του Παναθηναϊκού στον Άγιαξ και κυρίως για την εικόνα της ομάδας του Νίστρουπ. Νίκος Παγκάκης, έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Φίλα από την Ολλανδία, τελείωσε πριν από λίγο το παιχνίδι. Κοίτα, θα κρατήσω την πολύ καλή εικόνα που βγάλε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, γιατί ακόμα είναι νωρίς. Φυσικά κέρδισε τριάρα, μια νίκη πρεστίζια που του Άγιαξ ποτέ δεν είναι κακή, έτσι τον επιτένεση. Όμως περισσότερο και από αυτό το κομμάτι, νομίζω θα σταθώ σε ένα σημαντικότερο κομμάτι. Το γεγονός ότι έχει μια κεντρική φιλοσοφία και ένα στοίχημα, ένας coach που θέλει να το περάσει πολύ γρήγορα τους παίκτες για να πάνε πανέτοιμοι στα προκριματικά. Και αυτό που είδαμε είναι ότι μέρος αυτής της φιλοσοφίας που μπολιάζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού και θέλει να βάλει στο DNA τους, αρχίζει να βγαίνει στο γήπεδο. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο στοίχημα που μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση. Είδαμε και κάθε το ποδόσφαιρο. Είδαμε διάθεση να πρεστάρει ψηλά η ομάδα και να βγάλει εντάσεις. Και μάλιστα νομίζω ότι έχει ένα σαφώς βελτιωμένο pressing με βάση αυτά που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια. Είδαμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκει τρεις φορές τα δίκτυα έχοντας ποικιλία στο σκοράρισμα και παρά το γεγονός ότι άλλαξε και σύνθεση ο coach, αλλά για μένα δεν μετράει το σκορ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Για μένα αυτό που μετράει είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση αρχίζει και παίρνει κάποια καλά στοιχεία τόσο στην ένταση, στο build-up, στο κομμάτι του pressing που θέλει να περάσει ο Νίστρουπ και στην γρήγορη κυκλοφορία χωρίς φλιαρία που θέλει να περάσει στους παίκτες του. Ακόμα μην ξεχνάμε ότι λείπουν και τέσσερα κομμάτια του puzzle με τα γραφικά τα οποία θα έρθουν να προσδιώσουν και άλλη ποιότητα και να αυξήσουν τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Ωστόσο για μένα και για τα παιδιά μας εδώ όλες αυτές τις μέρες, το γεγονός ότι βλέπουμε τον coach να βγάζει μια ενέργεια, ένα μοντέρνο προπονητή, να βγάζει θετικά ωραία πράγματα, χωρίς όμως να ανεβάζω την μπάλα ψηλά. Έτσι, πραγματικά δεν το λέω για εφετζίδικα, για να πούμε ως το σύνδεσμο στα η προετοιμασία είναι εξαιρετική. Βλέπουμε κάτι διαφορετικό ρε παιδιά στην προετοιμασία. Ελπίζω να βγει σε καλό στο Παναθηναϊκό και ελπίζω όλα όσα δίδαξε και θα διδάξει ο coach να αρχίσει να αφομοιώνεται στο βαθμό που τα είδαμε σήμερα, γιατί έχει και βαθύτερο ρόστερο Παναθηναϊκό πλέον, αλλά και καλύτερες μονάδες και περισσότερες λύσεις ακόμα και στην επίθεση. Οπότε το γεγονός ότι κέρδισε 2-2 λέει πολλά και τίποτα. Το γεγονός όμως ότι βλέπουμε στοιχεία του Νίστρουπ να εφαρμόζονται λέει πάρα πολλά και είναι νομίζω το πρώτο σημαντικό σκαλοπάτι ενώπιση της δύσκολης σεζόν που έρχεται.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή και σε σένα. Νίκος Παγκάκης από την Ολλανδία με το δικό του σχόλιο. Να θυμίσω ότι το επόμενο φιλικό του Παναθηναϊκού είναι σε μία εβδομάδα στο γήπεδο της Λεωφόρου, όπου φαντάζομαι θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, με την Grasshopper στις 9 το βράδυ. Και το τελευταίο φιλικό πριν τα επίσημα ευρωπαϊκά μάτς με την Πάξη από την Ουγγαρία είναι στις 15 Ιουλίου, 7 ώρα Ελλάδας, με τη Rapid Viennis στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Θα ακούσουμε λίγα ακόμη σχόλια και θα ακούσουμε και από Αποστόλη Λιβάνιο κάποια στιγμή να μας πει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο που είναι στο 0-0 στο 7ο λεπτό. Ελκαμπή πάλι είναι στον πάγκο για τους Μαροκινούς. Πρεμιέρα, θυμίζω, της φάσης των 16. Έχουν πια σοβαρέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Και το άλλο ματσάκι που έχουμε σήμερα, παύλα αύριο, γιατί ξεκινάει μεσάνυχτα, είναι το Παραγουάη-Γαλλία. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι το ξημέρωμα. Κοιμηθούμε και λίγο. Να μας έχει φάει λίγο το ξενύχτη. Και χθες με το. Ήθελα να δω και Κολομβία μετά. Και δεν μπορούσα να το κλείσω γιατί πιέζαν την Γκανέζη στο τέλος. Και ξενυχτήσαμε πάλι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε σχόλια. Βαγγέλης Νερατζιάς. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
2: Τι έγινε, Νικόλα.
0: Καλά.
2: Λες τον πόνο σου και εσύ,
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι. Πολύ ξενύχτη. Πολύ ξενύχτη, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Εν τω μεταξύ, είναι σαν κάτι σειρές στο Netflix που αφήνεις ένα μισάωρο και την άλλη μέρα περιμένεις την επανάσταση.
0: Ναι, μπράβο. Τι έχουμε πάθει. Τελειώνει όμως τώρα, λίγα μάτς είναι πια ξημερώματα.
2: Μέχρι... Ναι, τα πιο πολλά είναι normal.
0: Ναι, θα μπουν όλο μεσημέρι θα τα βλέπουν εκεί τα παιχνίδια. Μέρα μεσημέρι.
2: Το κακό είναι για τους ποδοσφαιριστές, φίλε. Γιατί στο τελικό του 94 που έγινε εκεί η Βραζιλία, η Ιταλία, οι συνθήκες ήταν αφόρητες.
0: Λιοπύρη, το θυμάμαι.
2: Ναι, γιατί όμως έπρεπε όμως να μεταδοθεί στον περισσότερο πλανήτη, ας πούμε, στο μεγαλύτερο κομμάτι σε εκείνη την ώρα. Οι συνθήκες ήταν απάνθρωπες.
0: Φαντάζομαι
2: και το
0: ίδιο θα γίνει πάνω κάτω και τώρα, Βαγγελή. Γιατί και εκεί την ημέρα έχει πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή σήμερα το Παραγουάη-Γαλλία λένε ότι θα έχει 38-39 βαθμούς Κελσίου. Είναι πολύ ζώρικο. Τέλος πάντων.
2: Πασέριτος, ναι.
0: Πάμε στα δικά μας.
2: Πάμε στα δικά μας, πάμε στο Παναθηναϊκό. Κοίταξε φίλε, αυτό που εγώ κρατάω περισσότερο δεν είναι το αποτέλεσμα στο φιλικό με τον Άγιαξ, είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι και πέρα από το τελευταίο 15 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, όπου ήταν ο Άγιαξ αυτός που έκανε κουμάντο στο μάτι, σε όλο το μεγαλύτερο άλλο κομμάτι του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που κινούσε τα νήματα. Mm-hmm. Ήταν η ομάδα που είχε τα περισσότερα τρεξίματα, ήταν η ομάδα που κυκλοφορούσε περισσότερο την μπάλα, που αναδιαστήματα είχε πολύ δυνατό επιθετικό pressing στην άμυνα του αντιπάλου και θυμάμαι τουλάχιστον 5-6 φορές να κερδίζει την μπάλα στα όρια της περιοχής του Άγιαξ. Ήταν η ομάδα που φυσικά βρήκε 3 γκολ και γενικά που έπεισε πιο πολύ με την εικόνα της και υπάρχουν κάποια πλέον χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού που φαίνεται ότι είναι πράγματα τα οποία είναι δουλεμένα στην προετοιμασία που γίνεται με τον Ίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που παίζει με πολύ ταχύτητα πλέον. Το παιχνίδι δεν καθυστερεί καθόλου. Ενώ ένα πράγμα το οποίο έχω εντοπίσει, ας πούμε, από τα πρώτα δύο αυτά φιλικά είναι ότι σε σχέση με τον Παναθηναϊκό της προηγούμενης διετίας υπάρχει και πολλή κίνηση στο χώρο χωρίς την μπάλα. Mm-hmm. Που για μένα αυτό είναι πολύ βασικό συστατικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, γιατί έτσι γεννιούνται οι φάσεις και ευκαιρίες. Όταν μια ομάδα είναι στατική, περιορίζεται πάρα πολύ και η πολυφωνία, ας πούμε, σε μια προσπάθεια στην επίθεση ώστε να κάνει πράγματα περισσότερα και να διαταράξει και τις αμυντικές ισορροπίες του αντιπάλου. Σίγουρα είμαστε σε μια περίοδο που δεν μπορείς να πεις ότι βγάζεις ασφαλή συμπεράσματα, όμως νομίζω ότι αυτά τα δύο παιχνίδια που είδαμε στις τελευταίες ημέρες του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία δείχνουν ότι αυτά που περιμέναμε και αυτά που ακούσαμε ότι γίνονται πράξεις ό,τι αφορά τον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Κρατάμε ασφαλώς το γεγονός ότι είναι μια ομάδα πλέον που έχει πάρα πολύ το ελληνικό στοιχείο και ποιοτικό ελληνικό στοιχείο ο Παναθηναϊκός και για μένα είναι σημαντικό αυτό πάντα. Και νομίζω ότι αν θα γίνουν και οι απαραίτητες προσθήκες που περιμένει ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο κέντρο, μπορεί να είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα τη νέα σεζόν που πέρα από τη φανέλα να μην θυμίζει τίποτα άλλο σε σχέση με το τρόπο παιχνιδιού αλλά και το υλικό που θα υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αισιόδοξα, μετρημένα αισιόδοξα και ασφαλώς είναι θετικό το πρόσημο από το φιλικό του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άγιαξ.
0: Ωραία. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, Νικό.
0: Να είσαι καλά, Καλό, καλό ξημέρωμα. Ορίστε, μπερδεύτηκα κι εγώ με το ξημέρωμα, με το Μουντιάλ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, σιγά, έχω κάνει και χειρότερα, Βαλεντίνα μου. 0-0 πάντα το μάτς του Καναδά με το Μαρόκο στο 12ο λεπτό. Ισορροπημένο, όπως έχω προλάβει να δω στο ξεκίνημά του το παιχνίδι. Α, μάλιστα, μου λέει εδώ ο Κώστας Μιαούλης που το βλέπει πιο αναλυτικά ότι ο Καναδάς τους έχει πετάξει στα σκοινιά τους Μαροκινούς και Ινφαντίνο στο γήπεδο. Πάμε να μας τα πει ο Αποστόλης Λιβάνιος που το γράφει για το site του Big Win Sport FM. Χαίρετε, κύριε.
3: Γεια σου, Νικό. Από το Χιούστον της Αττικής, λοιπόν.
0: Το Χιούστον της Αττικής έχει ζέστη.
3: Έχει ζέστη, έχει και υγρασία. Λοιπόν, στο 10ο λεπτό είναι η αναμέτρηση του Καναδά με το Μαρόκο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι όπως τα λέει ο Κώστας, έχει μπει πολύ καλύτερα ο Καναδάς. Στο ξεκίνημα λίγο είχε την κατοχή της μπάλα στο Μαρόκο, αλλά συνέχεια ο Καναδάς ανέβασε ένταση, πιέζοντας ψηλά, έγινε το αφεντικό της αναμέτρησης και έχει και δύο καλές στιγμές έως τώρα. Στο 5ο λεπτό απειλήσε με τον Ντέιβιντ, στον οποίο είπε όχι ο Μπούνου, κάνοντας γρήγορα την έξοδο, διαβάζοντας τη φάση και με αυτόν τον τρόπο έκλεισε τον αντίπαλο επιθετικό και του είπε όχι, ενώ στο 10ο λεπτό είχε ευκαιρία ο Λασέγγε, ο οποίος βγήκε φάτσα με τον τερματοφύλακα του Μαρόκου μετά από κάθετη του Αχμέτ και πάλι όμως είπε όχι ο Μπούνο, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως ένας από τους καλύτερους goalkeeper της διοργάνωσης. Στο 0-0 λοιπόν είναι το μάτς του Καναδά με το Μαρόκο. Είμαστε πλέον στο 13ο λεπτό.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Αποστόλη Λιβάνιο. Τα λέμε και στην πορεία του παιχνιδιού.

Να πω ότι έχουν ανέβει τα highlights, όλα τα goal, όλες οι φάσεις από το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Ένα παιχνίδι το οποίο μετέδωσε η τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, βλέπω εδώ τίποτα, ισορροπία. Το Μαρόκο προσπαθεί να ισορροπήσει βασικά στο παιχνίδι, γιατί τα τελευταία λεπτά ήταν ασφυκτική η πίεση από πλευράς Καναδά. Έχουμε φτάσει τώρα στο 14. Λοιπόν, να σας πω ότι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου μου είπε ότι κάποια στιγμή θα βγάλουμε τα ρεπορτάζ πλην Παναθηναϊκού. Θα έχουμε και δεσίλα βέβαια κάποια στιγμή, οπότε θα μάθουμε και 2-3 πραγματάκια από τα εξωαγωνιστικά. Μπορεί να έχουμε και κάνα μεταγραφικό. Αυτό που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες είναι ότι το βάρος πλέον στον Παναθηναϊκό έχει πέσει στην απόκτηση αριστερού μπακ. Και από εκεί και πέρα να οκτάρει και συνεχίζει να κλείνει τα κενά στο ρόστερ το Τριφύλι. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εκεί όπου ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Τσανάκα, ο Σμαϊλόβιτς θα πρέπει να θεωρείται παίκτη του Ολυμπιακού. Τελειώνει η μεταγραφή του. Θα έχουμε ρεπορτάζ από ΑΕΚ και θα έχουμε και ΠΑΟΚ. Ο οποίος νωρίτερα είχε και αυτό στο φιλικό του με τη Βέστερλο, την οποία νίκησε με σκορ 4-0. Να δούμε τι γίνεται εκεί με τον Σαρή, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από το φιλικό του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του παίκτη.

Θυμάμαι, λέει, αρχές 2000 βγαίναμε βράδυ, πήγαινε η ώρα 7-8, ξεκίναγα δουλειά και δεν έτρεχε μία. Έκατσα να δω πάλι Αργεντινή χθες και νιώθω ότι θέλω καμιά εβδομάδα για να ισιώσω. Τι πήγε λάθος, ρε γαμότο. Τι πήγε λάθος, ρε φίλε. Το έγραψες, οι πρώτες σου λέξεις. Αρχές 2000. Έχουμε 2026. Δεν πήγε τίποτα λάθος. Απλά περνάνε τα χρόνια και δεν έχεις ήδη αντοχές. Όλοι το ίδιο έχουμε πάθει. Λοιπόν. Στο Μουντιάλ, εντωμεταξύ εκείνο, αρχές 2000, το 2002, ήταν οι ώρες πολύ πιο ανθρώπινες. Ήταν πρωί και μεσημέρι. Δηλαδή, ο τελικός της Βραζιλίας με τη Γερμανία είχε ξεκινήσει, νομίζω, 1-2 το μεσημέρι, κάτι τέτοιο. Είχε παιχνίδια πολύ νωρίς το πρωί. 9, 8, μια χαρά ώρες δηλαδή. Τώρα, αυτό εδώ, το φετινό, είναι. Εντάξει. Τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια δεν θα το ξανά. Γιατί τα επόμενα Μουντιάλ θα γίνουν σε πιο κοντινές μας χώρες, οπότε δεν θα έχουμε αυτή την τεράστια διαφορά ώρας. Αλλά θα το έχουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Να, ορίστε, για παράδειγμα. Θα μας φάει το ξενύχτη πάλι εκεί πέρα. Το σχολίασα και εγώ με συναδέλφους. Συμφωνώ πάρα πολύ ότι η φανέλα αυτή που έπαιξε ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν είναι η φανέλα η επίσημη που θα φοράει στα παιχνίδια του τα επίσημα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία. Είδα και σχόλια δηλαδή και στα social media για τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, η Team USA στο MotoBasket K17, θα παρακολουθούμε και αυτά, τι να κάνουμε. Διέλυσαν την Αυστραλία με 114-65 και προκρίθηκαν στον τελικό. Εκεί περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ Τουρκίας και Σερβίας για το τρόπαιο. Ο πιτσιρικάς αυτός, ο Τζόακιμ Μπούμτσε της Μπαρτσελώνα, θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι ο κορυφαίος. Είχε 23 πόντους και 14 rebound.

Για τον Γιαννούλη που ρωτάει εδώ η φίλη μου η Έφη, δεν έχουμε νεότερα. Είναι ένα θέμα το οποίο σύμφωνα και με τους Γερμανούς δεν θα τελειώσει γρήγορα. Θα τραβήξει αρκετό καιρό. Περιμένουμε. Ο ΠΑΟΚ το παλεύει ακόμα. Τουλάχιστον εκεί είχα μείνει εγώ χθες με βάση το ρεπορτάζ. Αλλά είναι μια περίπτωση, ξαναλέω, που θα τραβήξει αρκετά. Δηλαδή, όποιος θέλει το Γιαννούλη θα πρέπει να κάνει υπομονή.

Πρέπει να έχει ένα πρόβλημα ο Σαϊμπάρη. Εδώ από σε μια φάση ψιλοανύποπτη. Και δεν αποκλείεται να τον τραβάει από πίσω, ναι. Δεν αποκλείεται να μπει ο Ελκαμπή. Έχει πέσει κάτω τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για το Μαρόκο. Δεν έχω εικόνα από τον Πάγκο, αλλά δεν υπάρχει άλλος. Ο Ελκαμπή θα είναι αυτός ο οποίος θα μπει στο παιχνίδι αν ο Σαϊμπάρη δεν μπορεί να συνεχίσει. Ναι, έχεις δίκιο, φίλε, που λες για τα καλά του Μουντιάλ, για τα γήπεδα που με εξαίρεση ένα παιχνίδι στο ξεκίνημά του, όλα τα υπόλοιπα μάτς διεξάγονται σε γεμάτα γήπεδα και με πολύ ωραίο κοινό. Λοιπόν, ο Σαϊμπάρη δεν μπορεί να συνεχίσει. Απογοητευμένος. Α, δεν είναι ο. Όχι, δεν είναι ο Ελκαμπή. Καλά, δεν βλέπω, ρε παιδιά. Για βοηθήστε ή τη παραγωγή. Κώστα μου, εσύ που φοράς και τα γυαλιά σου τώρα. Αυτά τα υπέροχα του διανοούμενου. Λοιπόν, Σαϊμπάρη απογοητευμένος φεύγει από το γήπεδο, χειροκροτεί τον κόσμο. Ο Ραχίμι θα μπει, όχι ο Ελκαμπή. Ο Ραχίμι θα μπει στο παιχνίδι στη θέση του Σαϊμπάρη. Πλήγμα για το Μαρόκο, όλα αυτά στο 22ο λεπτό και ενώ παραμένει το 0-0. Πράγματι λοιπόν, τα γήπεδα είναι γεμάτα και είναι και πολύ ωραίο το κοινό, δηλαδή δημιουργούν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Υπήρχαν φόβοι για άδεια γήπεδα και χαμηλή προσέλευση, ακριβώς γιατί τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι εντελώς διαφορετική. Τα γήπεδα είναι γεμάτα, το κλίμα είναι πολύ όμορφο και τελικά υπάρχει κόσμος που κάνει, ρε παιδί μου. Δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί που πηγαίνουν στο γήπεδο είναι, πώς το λένε, άνετοι οικονομικά. Θα κάνουν το τέτοιο τους παξιμάδι που λέμε για να πάνε να ζήσουν μια premium εμπειρία. Αυτό είναι. Είναι μια premium εμπειρία το Μουντιάλ πλέον. Είναι μια ακριβή αλλά ολοκληρωμένη εμπειρία με κοινό που δίνει χρώμα και το δίνει αυτό το χρώμα και χωρίς ενοχλητικούς θορύβους. Δηλαδή δεν γεμίζουν τα γήπεδα και έχουμε. Όπου οι βουβουζέλες ακόμα νιώθω ότι τρυπάνε τα αυτιά μου του 2010. Είναι μια, ξαναλέω, premium εμπειρία. Σαν να πηγαίνει σε μια συναυλία, ξέρω εγώ, ενός superstar. Και ακόμη πιο ακριβό, ή σε ένα μεγάλο event τύπου τελικού Champions League. Πληρώνεις πολλά, αλλά τουλάχιστον βλέπεις ότι η οργάνωση και η ατμόσφαιρα είναι σε ένα επίπεδο που δικαιολογεί όσο γίνεται το κόστος. Γιατί ξαναλέω, τα εστία είναι ακριβά, είναι πανάκριβα. Αυτό δεν είναι, πώς το λένε, υποκειμενικό, αντικειμενικό, είναι κάτι το υποκειμενικό, είναι μια πραγματικότητα, ότι είναι πολύ ακριβά τα εστία. Λοιπόν, ξαναλέω, ο Σαϊμπάρη είναι εκτός. Για το Μαρόκο, πολύ μεγάλη απουσία, πλήγμα. Έχει μπει στη θέση του Ραχίμι. Ο Καναδάς πιέζει, έχει την πρωτοβουλία στο ξεκίνημα του αγώνα. Στο 23 έχουμε φτάσει. Παραμένει το 0-0.

Διαβάζω εδώ στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Βασικά, όχι απλά θα το διαβάσω, αλλά θα δω ποιο το έχει γράψει για να τον δώσω κανονικά στον αέρα τώρα. Περίμενε. Μισό λεπτό. Γιάννη, μην γελάς καθόλου. Μην γελάς. Τώρα εγώ διαφτάζω. Ο Λουκάς Χατζής. Λοιπόν, ο Λουκάς Χατζής λοιπόν έχει γράψει στο site του Big Wings Sport FM για τον Λιονέλ Μέση του hot dog. Ο Σαγόνιας έφαγε 66 hot dog και αναδείχθηκε πρωταθλητής για 18η φορά. Τι λες ρε. Ο Τζόι λέει Τέσναντ, ο οποίος διευρύνει τον μύθο του, 42 χρονών άνθρωπος, έτσι, 42 χρονών Αμερικανός, κατέκτησε λέει για 18η φορά τον τίτλο του πρωταθλητής στο Nathan's Hot Dog Eating Contest. Και έφαγε 66 hot dog, 16 περισσότερα από τον δεύτερο Pat Bertoletti. Έχει κάνει ρεπορτάζ τώρα, έχει αστεία. Το κείμενο είναι τεράστιο. Πήρε λέει τη ζώνη του πρωταθλητή για 18η φορά, παρά το γεγονός πως έμεινε μακριά από το απόλυτο ρεκόρ που κατέχει ο ίδιος όταν το 21 είχε φάει 76 hot dog. Ενδεικτικό της τρέλας που επικρατεί στις ΗΠΑ για τον εν λόγω διαγωνισμό είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος παρακολουθεί κάθε χρόνο τις προσπάθειες των αθλητών, με το τηλεοπτικό δίκτυο ESPN να προβάλλει το event σε όλη τη χώρα. Άκου τώρα να δεις. Άκου τώρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Μιαούλης έτρωγε γύρω στα 80. Για πλάκα. Να του κάνουμε τα εισιτήρια να πάει στην Αμερική να πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Για πλάκα όμως.

Αδερφέ, αυτό που λες για το ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα του λαού έχει αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Περιμέναμε το φετινό Μουντιάλ για να το διαπιστώσουμε. Το ποδόσφαιρο ήταν το άθλημα του λαού. Τώρα είναι το άθλημα της μεσαίας τάξης και της άνω τάξης σε κάποιες περιπτώσεις. Των corporate boxes που λένε και στο χωριό μου, των hospitality seats και των τουριστών που μπορούν να πληρώσουν 150-300 λίρες για να πάνε να δουν ένα παιχνίδι στην Premier League ή στο Champions League, στο εξωτερικό. Έχει αλλάξει πολλά χρόνια όμως, δεν είναι κάτι καινούριο και αυτό απλά μεγαλώνει, έτσι. Δεν είναι, σε καμία περίπτωση δεν είναι πια το άθλημα του λαού. Δυστυχώς.

0: Απλά τουλάχιστον έτσι όπως έχουμε καταλήξει να είμαστε σε σχέση με το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον όταν πληρώνεις ακριβά, να αξίζει η εμπειρία. Δηλαδή αυτό εγώ λέω πάντα. Να πας στο γήπεδο, να δεις μπάλα, να ζεις την ατμόσφαιρα, να γουστάρεις το γήπεδο, όχι να σκάσεις ένα σκάσμο λεφτά για να βρεθείς σε τραγικά γήπεδα, με κακές συνθήκες και να αναρωτιέσαι γιατί πλήρωσες. Αν είναι να το κάνεις ακριβό δηλαδή, να το κάνεις σωστά, να αξίζει τα λεφτά του. Να δώσει εμπειρία, να δώσει ποιότητα, να γουστάρει ο άλλος να πάει στο γήπεδο. Είναι ό,τι και με τις διακοπές δηλαδή. Να πληρώσεις ακριβά να πας κάπου διακοπές, αλλά να αξίζει τα λεφτά αυτού που θα πληρώσεις και όχι να πληρώνεις αέρα κοπανιστό. Όπως συμβαίνει σε κάποια, ας πούμε, έτσι, μέρη δικά μας, ελληνικά, κάτι νησιά, ας πούμε, που πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου και μένεις σε κάτι δωμάτια τραγικά ή πας και τρως έξω ένα φαγητό που δεν το τρώνε ούτε στη φυλακή. Τι θέλεις, κύριε? Διάλειμμα, μπασκετικό? Μην κάνεις μπασκετικό τέτοιο. Δεν έχουμε μπάσκετ τώρα. Μόνο ποδόσφαιρο έχουμε. Ας το μπάσκετ. Πάμε και ερχόμαστε για ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Κοίτα να δεις, φίλε Άγγελε, από το Εγάλαιο. Λέει και ο λαός τι κάνει γι' αυτό. Τίποτα. Του φταίνει ο παδί. Για την ακρίβεια στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Στο εξωτερικό, Γερμανοί, Άγγλοι, κυρίως Γερμανοί και Άγγλοι, αλλά και άλλοι, Ολλανδοί, ας πούμε, οι Βέλγοι, οι Γάλλοι, αντιδρούν. Αντιδρούν και πολύ έντονα. Ειδικά στη Γερμανία αντιδρούν πάρα πολύ έντονα για την ακρίβεια στα εισιτήρια των ποδοσφαιρικών αγώνων. Έχουν μια άλλη κουλτούρα. Οπότε δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν.

0: Για πάμε να μας πούμε, Αποστόλης Λιβάνιος. Θα μπει κανένα γκολ πριν τελειώσει το ημίχρονο. Έλα, Αποστόλη.
1: Πιο δύσκολο πλέον.
0: Πιο δύσκολο,
1: μετά το, ναι, μετά το διάλειμμα το περίφημο hydration.
0: Τους κόβει το ρυθμό τελείως.
1: Ναι, τους κόβει το ρυθμό. Έχει, έδωσαν και εντάξει, τις όποιες οδηγίες οι δύο προπονητές. Έχει ισορροπήσει το μάτς το Μαρόκο. Έχει και ένα σουτ κάπως βιαστικό από τον Ραχίμι που δεν θέλησε να μπει στην περιοχή και αποέκρουσε ο τερματοφύλακας ο Κρεπό του Καναδά. Είναι πιο ισορροπημένο το μάτς, δεν είναι τόσο ανοιχτό όσο ήταν πριν. Είμαστε πλέον στο 33ο λεπτό. Είχε ξεκινήσει καλύτερα ο Καναδάς έχοντας και δύο καλές στιγμές με τον Ντέβιτ στο 5 και τον Ούλου Ασέγη στο 10ο λεπτό, ο οποίος σταμάτησε ο Μπουνού, ο τερματοφύλακας του Μαρόκο. Ακολούθησε και μια αναγκαστική αλλαγή για το Μαρόκο. Μπήκε ο Ραχίμι αντί του Ζαϊμπάρη. Ο προπονητής του Μαρόκου δεν επέλεξε ούτε τώρα τον Ελκαμπή, τον φόρτο Ολυμπιακού, να τον χρησιμοποιήσει στο μάτς. Και το παιχνίδι είναι λοιπόν στο 33ο λεπτό, είναι στο 0-0.
0: Ωραία, Αποστόλη, τα λέμε και στην συνέχεια. 0-0 το μάτς, το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 16. Φίλε Φώτη από την Πετρούπολη, ναι, είναι με διαφορά η καλύτερη συναυλία που έχω πάει. Sorry κιόλας. Γιατί ήταν ο συνδυασμός πραγμάτων, δεν ήταν μόνο το live σαν live. Ήταν καταπληκτική πάνω στη σκηνή, όλο το πακέτο, φώτα, ήχος, ενέργεια, τα πάντα. Ήταν και το κοινό. Εγώ αν έχω ξαναδεί, 65.000 κόσμο είχε στην Strawberry Arena, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο Κόλμης, εκεί που είχε παίξει εθνική πρόσφατα με τη Σουηδία. Ενώ ξαναδεί, δεν το λέω τώρα για να κράξω κάποιον που το κάνει, αλλά είναι στοιχείο των τελευταίων ετών, της σύγχρονης εποχής. Είχε 65.000 κόσμο και πρέπει να είδα 15-20 κινητά. Δηλαδή έχω βίντεο, έχω αποδεικτικά στοιχεία. Δεν τραβούσε κανένας βίντεο, ρε. Όλοι το ζούσανε κανονικά. Ήταν, ο κόσμος το ζει τελείως διαφορετικά αυτό το πράγμα. Σκανδιναβοί, φαντάζομαι, είναι, και επειδή είναι και πολύ είναι το στυλ τους, ας πούμε, είναι η μουσική τους, το ζούσανε σαν μπαλ. Και στην εξέδρα. Γύρισα κάποια στιγμή να δω την εξέδρα και δεν είχε κινητά από την εξέδρα, δεν τραβούσε κανένας. Όλοι χορεύανε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ρεπορτάζ. Πάμε στο Γιώργο Τσανάκα, τον ακούσαμε και νωρίτερα. Μας μετέφερε την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ από έξω που έλεγε ότι ο Σμαϊλόβιτς κλείνει στον Ολυμπιακό. Εκεί πάει το πράγμα, τελειώνει η μεταγραφή του. Πάμε να μας τα πει αναλυτικά ο Γιώργος Τσανάκας. Χαίρετε και πάλι, κύριε.
2: Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Τελειωμένη υπόθεση είναι η μεταγραφή. Ανέβηκε ο Ολυμπιακός στα χρήματα που ήθελε η ομάδα του. Έγιναν διαπραγματεύσεις, κύλησαν ταχύτατα.
0: Ένα ποσό δηλαδή περίπου?
2: 5 δεδομένα.
0: Ναι.
2: Με τα μπόνους τουλάχιστον 6.
0: Okay.
2: Ο παίχτης τις επόμενες ώρες θα είναι στην Ολλανδία. Αν δεν είναι, μπορεί να είναι και τα ξημερώματα. Δηλαδή πολύ σύντομα θα μεταβεί απευθείας στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ήταν συμφωνημένα με τον ποδοσφαιριστή, ο Ολυμπιακός είχε δώσει τα χέρια ήδη εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα πλέον τα έδωσε και με την ομάδα του. Είναι ποσό ρεκόρ για τις άντρες. Η προηγούμενη κίνηση ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ η κίνηση ρεκόρ. Τώρα ο Ολυμπιακός νίκησε τον ανταγωνισμό. Πάρα πολλές ομάδες. Μαρσέιγ, Λιόν, Σέλτικ, τρεις από αυτές. Είχε και από Ρωσία, είχε και από άλλες ομάδες. Αλλά σου αναφέρω τρεις που είναι και μεγάλες ομάδες επίσης ευρωπαϊκές. Με γερά πορτοφόλια. Ειδικά η Μαρσέιγ και η Σέλτικ. Αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να το προσπάσει τη θετική απάντηση. Έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο upgrade κατά την άποψή μου στην αμυντική του γραμμή. Έχει κρατήσει δύο πάρα πολύ καλούς στόπερ, όπως ο Ρέτσο και ο Πιρόλα. Έχει φέρει πίσω τον Κάρμου, αλλάζει τον Μπιανκόν. Και αλλάζει και τον Μπελογερόπουλο με τον Σμαϊλόβιτς. Σίγουρα μιλάμε τώρα για ένα πολύ μεγάλο upgrade στην αμυντική γραμμή. Μιλάμε για μια τετράδα πάρα πολύ καλή. Το καλό είναι με τον Σμαϊλόβιτς ότι μπορεί να είναι δεξιοπόδαρος, μπορεί να παίξει και αριστερά. Είναι πάρα πολύ καλός και με το αριστερό. Είναι φοβερό αυτό και γι' αυτό δεν συνηθίζεται.
0: Ναι, συνήθως για εξτρέμ το άκουσα αυτό.
2: Ναι.
0: Περίεργο.
2: Έχει εξήγηση αυτή. Θα την κρατήσω για τις επόμενες ημέρες. Δεν την πω.
0: Εντάξει. Για να έχεις και πραγματάκια να συζητάμε.
2: Να δίνουμε και δύο-τρία ώρα πραγματάκια.
0: Λίγα, Γιώργο.
2: Αν και να ξέρεις, εντάξει, αυτές οι επόμενες ημέρες θα είναι πολύ γεμάτες. Επειδή εντάξει, καταλαβαίνεις, έχει γίνει πολύ γρήγορο όλο αυτό. Δεν έχω καταφέρει να επιβεβαιώσω 100%. Αλλά νομίζω πως δεν είναι τυχαίο μέσα σε τρεις μέρες που έχει αναλάβει ο Καρντόσο. Πάει ο Ολυμπιακός να κλείσει τρεις μεταγραφές. Δείγμα και της εμπειρίας που έχει σε αυτό το κομμάτι. Και το πόσο καλά διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι, γιατί γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός. Έκλεισε άμεσα τον Σμαϊλόβιτς. Πάει να κλείσει τον Ζώτα Σίλβα, με τον οποίο έχει άριστη σχέση. Mm-hmm. Πριν τον πουλήσει εκεί Μαρά στην Νότια.
0: Αυτός είναι εξτρέμ, έτσι.
2: Εξτρέμ.
0: Και παίζει κυρίως δεξιά-αριστερά.
2: Κοίτα, και στις δύο πλευρές παίζει.
0: Okay.
2: Άντε, θα σου πω, σου δώσω ένα κλικ παραπάνω για δεξιά. Αλλά μπορεί να παίξει με την ίδια ευκολία και στις δύο θέσεις. Mm-hmm. Εννοώ και δεξιά και αριστερά. Θεωρητικά νομίζω πως θα υπολογίζεται για δεξιά. Γιατί για αριστερά ο Ολυμπιακός πάει να πάρει και τον Ρόκα. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό νομίζω αν ο Ολυμπιακός πάρει δύο εξτρέμ. Έχει ο μήνας 4, έτσι. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός 6-7 Ιουλίου έχει κλείσει και δύο εξτρέμ. Και έχει κλείσει το κενό στα στόπερ. Έχει πάρει το ένα δεξί μπακ που θέλει. Πάει να πάρει χαφ. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μπάσιμο καιρό τώρα και για τον Καντιού. Μιλάμε για πολύ γρήγορες κινήσεις και όπως έπρεπε. Γιατί ο Ολυμπιακός μήπως ένα μήνα από τώρα να παίξει το πρώτο που παίξει τα προκριματικά. Σίγουρα δείχνει νομίζω πολλά και για τη διάθεση του Ολυμπιακού, για τις προθέσεις, αλλά και το γεγονός ότι κατάλαβε κάποια λάθη που είχε κάνει την περασμένη σεζόν, και την προηγούμενη, οι παίρνουν μεταγραφές, δεν βγήκανε. Το γεγονός, Νίκο, ότι πάει ο Ολυμπιακός και παίρνει ουσιαστικά τον τέταρτο στόπερ στην ιεραρχία και δίνει 5 εκατομμύρια ευρώ μίνιμουμ. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι σύνηθες να βλέπουμε να έρχεται ένας παίχτης για backup, αλλά που θεωρούν δεδομένα στο Ολυμπιακός θα παίξει και βασικός κιόλας. Mm-hmm. Να δίνεις 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι νομίζω μια κίνηση που δείχνει τις διαθέσεις και τις προθέσεις της ομάδας για να επιστρέψει στην κορυφή. Άλλωστε που είναι το βασικό μέλημα και φυσικά να μπει και στη Elite Race Champions League. Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί εντάξει, οι μεταγραφές ότι είναι λίγο, εγώ το λέω συνέχεια, είναι λίγο κάτι δυναμικό, δηλαδή αλλάζουν πολλές φορές τα δεδομένα και πολλές φορές, ξέρεις, λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει και για τον Καντιού τώρα, αλλά μπορεί είτε να προκύψει κάποιος άλλος χαφ, που αυτός είναι ο χαφ που ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά να πάρει σύντομα, ή μπορεί να προκύψει κάποιο άλλο όνομα για μια άλλη θέση, για center for, για παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι αρκετά τα ανοιχτά ζητήματα, αλλά εφόσον ο Ολυμπιακός προχωρήσει τις δύο υποθέσεις των εξτρέμ, εγώ σου λέω και τη μία από τις δύο, έτσι, αλλά τις δύο υποθέσεις των εξτρέμ που προχωρήσει την υπόθεση του Καντιού, θα έχει βγάλει ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου τα 3/4 του σχεδιασμού, τα 3/4 των μεταγραφών, κάτι που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον προπονητή. Να δουλέψει δηλαδή με τους περισσότερους όπως ποδοσφαιριστές που θα έχει. Μετά μπορεί να γίνει κάποιες πινελιές και μπορεί να υπάρχει λίγο παραπάνω χρόνο.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όταν έχει μεταγραφές, ξέρουμε ότι μέχρι το παραένα όλοι κάτι μπορεί να προκύψει.
2: Βέβαια. Mm. Μέχρι 30-31 Αυγούστου. Καμιά φορά και μέχρι μία.
0: Και Σεπτέμβρη. Θα μπει Σεπτέμβρη, άστο.
2: Ναι. 100%.
0: Μάλιστα. Βλέπω εδώ οι Νορβηγοί γράφουν, δεν το είχα δει, ότι είναι με διαφορά η μεγαλύτερη η μεταγραφή στην ιστορία της Sandefjord. Η δεύτερη ήταν μόλις 2,7 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή.
2: Ναι, τρία σου παγώ, δεν ήξερα ακριβώς.
0: Ναι, τόσο.
2: Ήταν πέρυσι, πριν ένα χρόνο.
0: Ο Σιγκούρνταρσον πήγε στην Go Ahead Eagles. Αυτός ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή. Το γράφουν οι Νορβηγοί, έτσι, στην Expressen.
2: Βλέπεις ότι διπλασίασε σχεδόν τη μεγαλύτερη μεταγραφή, την πιο ακριβή μεταγραφή, μέσα ένα χρόνο. Και πολλοί λέγανε, δεν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός να πέφτει στο Sandefjord. Εντάξει, διαπραγματεύσει, έτσι είναι. Κάνεις και λίγο πίσω, μπορεί να κάνεις κάποια κίνηση στρατηγικής που λέμε. Γιατί πάντα δεν μπορείς. Τώρα, η Sandefjord ξεκίνησε από τις 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δεν μπορείς κατευθείαν να πεις, είναι ο στόχος μου, δίνω 6,5 και φύγαμε.
0: Ναι.
2: Γίνονται τέτοιες κινήσεις. Επειδή ο κόσμος σίγουρα θα ρωτάει, mm-hmm. και ρωτάει συνέχεια για το Στάνιτς, είναι μια περίπτωση που αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει κατά κάποιο τρόπο παγώσει, παραμένει ανοιχτή παρόλα αυτά, Είναι δύσκολη διαπραγμάτευση κυρίως με τον Ιωτικής Λουδοκόρετς. Είναι ένας άνθρωπος πολύ δύσκολος. Mm-hmm. Και εκεί που ο Ολυμπιακός πολλές φορές ήταν, ειδικά την τελευταία ήταν πάρα πολύ κοντά και φαινόταν ότι θα έφταναν σε συμφωνία και θα ήταν ίσως και θέμα χρόνου να έρθει ο Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Τελικά όλα αυτά άλλαξαν. Μία μπορεί να αλλάξουν, ξέρεις, αυτά με τις δόσεις. Μία μπορεί να αλλάξει πάλι το ποσό. Μία μπορεί να... γιατί ξεκίνησε η κουβέντα στα 10 εκατομμύρια από την Λουδοκόρετς, έπεσε στα 8, ο Ολυμπιακός να πλήσει στα 8, ξανανέβηκαν οι Βούλγαροι. Είναι μια περίεργη υπόθεση. Σήμερα έχει και ένα φιλικό. Ο Λουδοκόρετς έπαιξε βασικός, πάντως να πούμε ο Στάνιτς. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Συμβόλαιο έχει με την ομάδα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και μπορεί, που λέει ο λόγος, αύριο, άμα δεν γίνει μεταγραφή, να μείνει εκεί. Mm-hmm. Ή να υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που θα προκύψει. Είναι πάρα πολύ ενεργός ο Ολυμπιακός, Νίκο, σε πολλά μέτωπα και με την έλευση του Καρντόσο, νομίζω παίρνει ακόμη ένα μεγαλύτερο μπουστάρισμα και με την επικείμενη έλευση και του Κορδόν, νομίζω θα αρχίσουμε να βλέπουμε και περισσότερα πράγματα και στις αποδεσμεύσεις.
0: Ναι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ακριβώς την προηγούμενη φορά που ήταν, Νίκο, ο Ολυμπιακός είχε παίχτες που υφολόγιζε και φύγαν, όπως ήταν ο Μπα, για παράδειγμα. Ο Σισε ήταν πάρα πολλοί παίχτες που κατάφερε να βρει άκρη σε μερικούς κιόλας και με χρηματικά ποσά για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είχε και κάποια έσοδα. Με άλλους έλυσε τα συμβόλαια, τους είχε εξασφαλίσει κάποια ομάδα για να συγκρίσει την καριέρα τους μόλις τους συμβόλαια. Mm. Έχει πολύ μεγάλη ατζέντα ο Κορδόν και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Καταλαβαίνουμε, ας πούμε, και ένα παίχτη που έφερε ο ίδιος, που είχε κάνει σκάουτινγκ, τον Ορτέγκα, είναι ένας παίχτης που είναι να αποχωρήσουν τον Ολυμπιακό. Περιμένει ο Ολυμπιακός προτάσεις. Νομίζω στα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρήσει. Εκεί είναι το ποσό. Στα 6 κάπου εκεί, άντε να κατέβει και λίγο. Αλλά είναι ένας παίχτης που έχει καλή σχέση. Αντιλαμβάνωσε ότι ίσως να μπορεί να του βρει μια άκρη. Mm-hmm. Και είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε. Ο Ταρέμι δεν αποκλείεται να αποχωρήσει. Αν έρθει κάτι καλό. Ο Κλέιτον το ίδιο. Έχουμε, Νίκο, δρόμο
0: έχει
2: πολύ.
0: Έχει ακόμα πολύ.
2: Γιατί το ξέρει και εσύ ο προπονητής, τώρα έχει πάει με 24-25 παίχτες στην προετοιμασία. Αλλά γιατί δείχνει με πώς θέλει να δουλέψει. Θα πάει και ο Μασούρα, θα πάει και ο Σμαρέλης, θα γίνουν 26-27 παίχτες. Πάνω από 26 παίχτες δεν θέλει με τίποτα. Ναι. Ούτε ξένους πάλι, να μην είναι παραπάνω. Φέτος θα είναι ένας παραπάνω, έτσι βέβαια. Θα είναι, νομίζω, που πέρασε η αλλαγή, θα είναι 6 αντί για 5, μη κοινοτική. Mm-hmm. Αλλά και πάλι δεν θέλει να έχει 7. Θέλει να έχει 6. Κατάλαβες από τον χρόνο. Θέλει να έχει αυτό που λέμε ότι 18 ξένους, 17 ξένους, 8 Έλληνες. Mm-hmm. Όπως είναι για τη λίστα της UEFA. Οι Έλληνες, οι 8 που είναι οι 4 και 4, καταλαβαίνεις, αυτοί που είναι από το κλαμπ και αυτοί που έχουν μεγαλώσει σε εισαγωγικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σύνδεσαι 17 ξένους, μέσα στους οποίους θα είναι και οι 5 ή 6 μη κοινοτικοί. Έχει δουλειά ακόμα πολύ ο Ολυμπιακός, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικά τα τελευταία βήματα και το πώς κινείται η ομάδα, γιατί καλύπτει ένα-ένα τα κενά που προκύπτουν ώστε να διευκολύνει τη ζωή του προπονητή.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Εδώ είμαστε για ό,τι άλλο προκύψει. Γιώργος Ανάγκας με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Να πω ότι... Α, το βρήκα, ωραία. Έχει ένα φιλικό υπάξει αυτή την ώρα με την Όσιγεκ. Έψαχνα να βρω αν υπάρχει κάπου ενημέρωση να το χαζεύω έτσι λίγο live. Κάτι βρήκα εδώ πέρα, κάτι κροατικά, ουγγρικά, δεν ξέρω τι είναι. Στο 0-0 είναι, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ξεκίνησε στις 8. Πάξει, θυμίζω, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο conference.

5 λεπτά ακόμη θα παίξουμε στο Houston. 6 λεπτά καθυστερήσει έχει δώσει ο ρέφερ. Έχουμε παίξει ήδη το 1. Καναδάς Μαρόκο πάντα στο 0-0. Έχει πέσει πάρα πολύ ο ρυθμός. Ειδικά μετά την διακοπή για ενυδάτωση. Μας έχει διαλύσει αυτή. Και εντάξει, κάπου είναι απαραίτητη. Γιατί είπαμε και προηγουμένως σε κάποια παιχνίδια, σε κάποιες πόλεις, η ζέστη είναι αφόρητη. Για παράδειγμα, το βράδυ, θα το δείτε αυτό. Όλες οι προβλέψεις κάνουν λόγο στο Γαλλία-Παραγουάη για 38-39 βαθμούς Κελσίου. Εκεί εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά τώρα υπάρχουν και κάτι παιχνίδια σε πόλεις όπου βρέχει, ας πούμε, έχει 20 βαθμούς δροσούλα, όπου καταλαβαίνεις ότι εντάξει, δεν το κάνουμε για να ενυδατωθούν οι παίκτες, το κάνουμε για να δείξουμε το χορηγό. Λοιπόν, αλλά κόβει εντελώς το ρυθμό. Δηλαδή, και εδώ τώρα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Να δω λίγο ένα μπασκετάκι αν έχει. Παίζει και εθνική αύριο, να θυμίσω. Έχουμε τον μπάσκετ αύριο με την Πορτογαλία. Εντάξει, η λογική λέει ότι η εθνική θα κερδίσει την Πορτογαλία. Δεν είναι σοβαρή, πρέπει να είναι απλά για να κερδίσει τους Πορτογάλους, οι οποίοι βέβαια προχθές έβγαλαν το λάδι των Μαυροβούνιων, οι οποίοι μπήκαν δυνατά, πήραν με διαφορά, ωστόσο οι Πορτογάλοι επέστρεψαν και το πάλεψαν το παιχνίδι. Οπότε η εθνική πρέπει να είναι σοβαρή για να μην έχουμε τίποτα σοκαριστικά πράγματα αύριο στα Λιώσια. 7.30 ώρα, Ελλάδα-Πορτογαλία, τελευταίο μάτς για αυτή την προκριματική φάση και πάμε μετά σε μια δεύτερη προκριματική φάση, εκεί όπου η εθνική μετά την ήττα στη Ρουμανία έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό της, γιατί στον δεύτερο προκριματικό, στη δεύτερη φάση αν θέλετε, θα έχει σαφώς πιο δύσκολους αντιπάλους και θα κουβαλάει δύο ήττες από την πρώτη φάση. Και πάλι όμως, λέω εγώ, και πάλι όμως, αν εξαιρέσουμε τα μάτς με τους Ισπανούς, αν είμαστε σοβαροί και αν είναι και όλη η ομάδα, γιατί μάλλον κατά εκεί πάει το πράγμα, στα παιχνίδια της δεύτερης φάσης να είναι οι περισσότεροι οι βασικοί παίκτες, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα να πάθουμε καμιά νύλα και να μην είμαστε του χρόνου στα γήπεδα του Κατάρ. Ηχολήπτη, τι έβαλες ρε σκύλε? Κέρασμα το ακατεύω Αθήνα. Για ποιο λέει τώρα, για Maiden ή για το προηγούμενο? Μάλλον για Maiden.

Λοιπόν, γράφει ο Ντόνατας Ουρμπόνας, πολύ έγκυρος δημοσιογράφος, ότι ο Ισακ Μπόγκα βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό, έπειτα από μία από τις πιο ανταγωνιστικές μάχες του φετινού μεταγραφικού παζαριού της EuroLeague, σύμφωνα με πηγές, αναφέρει ο δημοσιογράφος. Η αναμενόμενη πολυετή συμφωνία θα περιλαμβάνει και ρήτρα για το NBA για κάθε off-season. Μάλιστα, τα γράφει αυτά ο Ουρμπόνας, σε λίγο περισσότερα και στο site του Big Win Sport FM 94,6. Ο τίτλος στο Basket News, basketnews.com, είναι ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε την κούρσα για τον Ισακ Μπόγκα.

0: Ο άλλος βάζει δύο και η Βαλεντίνα μου βγάζει το Λιβάνιο, δηλαδή για όνομα. Αποστόλης Λιβάνιος, ημίχρονο στο Καναδάς Μαρόκο.
1: Δεν άλλαξε κάτι, Νίκο, σχέση με τελευταία φορά που μιλήσαμε. Στο 0-0 το μάτς. Στο 0-0 πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Πάνω κάτω, όπως τα είχαμε αναφέρει και νωρίτερα, τον Καναδά να κυριαρχεί στο πρώτο μισό του αγώνα, έχοντας και δύο καλές φάσεις, μία στο 5, μία στο 10, με David και ο Λοσέγη. Από εκεί και πέρα, μετά το διάλειμμα, το hydration break, δεν κουνήθηκε φίλο που λέμε. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο 35 έδειξε η στατιστική υπηρεσία τα expected goals, όπου εντάξει δεν είναι ότι μιλάμε για Ευαγγέλιο, αλλά είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Καναδάς είχε 0,46 σε αυτό το διάστημα και το Μαρόκο είχε 0,02.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Hydration break, αλλά...
0: Όχι,
1: σειρασία στο μάτι.
0: Το είπα και εγώ ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό το παιχνίδι για το πόσο χάλασε το ρυθμό.
1: Ναι.
0: Πάνω εκεί που άρχισε κάτι να γίνεται, φραπ, τέλος.
1: Ναι, άλλο μάτς.
0: Άλλο μάτς. Ωραία. Ευχαριστώ, κυρία.
1: Θα τα πούμε
0: και μετά για το δεύτερο ημίχρονο.

Όταν μπαίνει Dio, για κάποιον λόγο δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μου πάει καρδιά, δεν να πω τίποτα. Ναι. Επειδή δεν το κάνεις, τι να σου πετάξω τώρα, τι να σου ρίξω τώρα. Ο άλλος λέει εδώ θα σε

Έχεις κάνει 2-2 και καφέ και ποτό θα σε κεράσει. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε Γιώργη Πετρίδια περισσότερα σε σχέση με αυτό που έβγαλε ο Ουρμπόνας, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει την κούρσα για τον Μπόγκα. Τώρα ή πριν τις 9, μετά τις 9 θα έχουμε μαντάτα.

0: Λοιπόν, τον έχουμε. Γιώργος Πετρίδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε, κύριε.
1: Γεια σου, Νίκο Γασπαρίς.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά. Σε βγάλαμε γιατί έσκασε τώρα αυτό πριν από λίγο από Ουρμπόνας. Να μας πεις και εσύ τι πληροφορίες έχεις.
1: Καταρχάς, θα μου δίνει σημαντική μέρα σήμερα γιατί επιβεβαιώθηκε η επιστροφή του Μάικ Μπατίστα. Έτσι είναι πολύ
0: σωστά,
1: σημαντική μέρα για τον
0: ολόκληρο
1: του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να το πούμε γι' αυτό, γιατί εντάξει, μην τα παραβλέπουμε όλα. Mm-hmm. Και όπως να το κάνουμε, ένα παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό και εντάξει, είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Παίρνει έναν άνθρωπο που ήταν προπονητής, βοηθός προπονητής σε ομάδα NBA. Δεν είναι μικρό πράγμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα για τον Μπόγκα. Κοίταξε, αυτό το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο κοντά στον Γερμανό forward. Mm. Καταρχάς θα πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Παναθηναϊκού, από αυτού βγήκε νωρίτερα από την Παρτίζα, ότι κλήρωσε κάποια ομάδα το buyout. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Θυμίζω ότι είχε ένα buyout της τάξης των 700.000 ευρώ ο Μπόγκα με την Παρτίζα. Παναθηναϊκός δεν είχε προβεί σε κάποια τέτοια κίνηση. Τώρα είναι δεδομένο ο Παναθηναϊκός στην κούρσα και την απόκτησή του. Στα σύν, στα θετικά είναι ότι υπάρχει σχέση με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Μάλιστα και ο Ζότς το πρωί σε κάποιες δηλώσεις του είπε μακάρι να γίνει, δηλαδή να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός τον Γερμανό. Αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένο όσο τουλάχιστον φαίνεται από την πλευρά των Λιθουανών. Σίγουρα πάντως ο Παναθηναϊκός είναι στο παιχνίδι και θέλει τον Μπόγκα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο ίδιος περιμένει κάτι από NBA. Έτσι, νομίζω το λέει κιόλας άλλωστε αυτό και στο δημοσίευμα του Ουρμπονάς.
0: Και μάλιστα λέει ότι σε κάθε off-season θα έχει και την επιλογή
1: NBA out.
0: Ναι, NBA out, ναι.
1: Ναι. Είναι ένα παιδί που θέλει να δοκιμάσει τέλος πάντων.
0: Γιώργο, πόσο χρονών είναι?
1: 26,
0: οκ. Okay.
1: Ναι, σε πολύ καλή ηλικία. Και έχει και μετά από μια πολύ καλή σεζόν με την Παρτίζαν, παρότι η ομάδα δεν πήγε καλά, παρότι η σεζόν δεν πήγε πολύ καλά, ο ίδιος έκανε μια πολύ καλή σεζόν, μια πολύ καλή σεζόν. Τον θέλουν πάρα πολλές ομάδες επίσης, αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Θέλει η Ρεάλ. Μάλιστα οι Ισπανοί νωρίτερα έλεγαν ότι εκείνοι είναι σε θέση ισχύως για τον Μπόγκα. Τον θέλει η Μπαρσελόνα, τον θέλει η Φενέρ. Νωρίτερα στη σεζόν του καλοκαίρι είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν δηλαδή πολλές ομάδες που είναι στο κυνήγι του Μπόγκα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό και το μεγάλο σύν του Παναθηναϊκού στην περίπτωση του Γερμανού είναι ο Μπράντοβιτς. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο και η σχέση που έχει ο Μπόγκα με τον Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Ας περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι και το συνολικό project της ομάδας, ο ρόλος που του έχουν υποσχεθεί.
1: Σίγουρα.
0: Ότι τον έχουν, είναι πιο πιστικά από τις άλλες ομάδες της EuroLeague.
1: Από αυτή την άποψη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Περιμένουμε τώρα, εντάξει, είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής. Είδες και τι έγινε και με τον Λάιλς, ας πούμε, που
0: ναι. Το έχουν στείλει και διάφοροι φίλοι αυτό ήδη βασικά.
1: Ναι, τον είχε πανακοστήσει, το Λάιλς όμως περίμενε NBA, βρήκε συμβόλαιο στο NBA. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει λίγο σε αυτό να είμαστε προσεκτικοί και να περιμένουμε να δούμε, ξέρεις, να πέσουν υπογραφές που λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα ο Πανακός είναι δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης του Μόγκα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι έχει το πλεονέκτημα του Μπράντοβιτς, έτσι.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Αν προκύψει οτιδήποτε άλλο, ακούσαμε Γιώργο Πετρίδη για την περίπτωση του Μπόγκα. Σε λιγάκι και στο site του Big Wings Sport FM 94,6 να ακούσετε αναλυτικά το ρεπορτάζ. Διάλειμμα, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM λίγο μετά τις 9 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Στην απόκτηση του ΣΑΚ, Μπόγκα πλησιάζει ο Παναθηναϊκός ΑΚ, σύμφωνα με τον Λιθουανό ρεπόρτερ Ντονάτα Σουρμπόνα, με τους πράσινους να βρίσκονται σε καλό δρόμο για να συμφωνήσουν με τον Γερμανό Forward. Θα προσαρμόσω τη φιλοσοφία μου στις ανάγκες του Παναθηναϊκού, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς μέσω της Νόβα, στο περιθώριο του Head Coaches Congress που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Κλείδωσε η μεταγραφή του Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς στον Ολυμπιακό, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Express, το κόστος της αγοράς του Σουηδού Στόπερ από τη Σάντεφιορντ μπορεί να φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ, πιθανή αύξηση του ακόμα και αύριο στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Στην τελική ευθεία, η περίπτωση των Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ και του Ζωέλ Ροκά από τη Τζιρόνα. Παναθηναϊκός ευλίσκεται 3-1 του Άγιεξ στο Έρμελο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στα τρέματα για τους πράσινους. Η Τετέι Ζαρουρί και τα Μπόρδα το τεμπούτο του με το τριφύλλο έκανε ο Ραστόντερ. Φουλάρουν για αριστερό μπακ πράσινη την προσφορά του τριφυλιού για τον Φαντρόγκελεν, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Αμσουσπορ. Ο Πάοκ συνέτριψε 4-0 τη Βέσσελο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία του Ιρλανδικού εδάφου. Σκόρες για τους Θεσσαλονικείς, Καμαρά με δύο γκολ, Κωνσταντέλιας και Θημιάνης. Χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό. Αθλητικός και τεχνικός διευθυντής δουλεύουν πολύ σκληρά. Το σχόλιο του τεχνικού του δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση, σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Σαρίς που τραυματίστηκε στο γόνατο. Έτοιμη να κάνει πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων στην Άγια τον Ορμπελίν Πινέδα, φαίνεται να είναι η Τσίβα, σύμφωνα με τους Μεξικάνους που αναφέρουν ότι ο διεθνής μέσος έχει πρόταση από την Ένωση για νέο τριετές συμβόλαιο σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις για τον Χαφ. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα ο Μάρκο Νικολίτς. Η 4η Ιουλίου είναι μια μέρα περηφάνεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Euro 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών, ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο. Το μήνυμα του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, με αφορμή τη συμπλήρωση 22 ετών από την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου από την Εθνική. Ο Ροταχός για sold out το δεύτερο αυριανό μάτς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία στην Άνελ Αρένα για την πρώτη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1000 εισιτήρια, όπως ενημέρωσε η ΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλλου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραντ προκειμένου να πιάσει τη δουλειά για λογαριασμό του Άρη, όπου θα έχει ρόλο του συμβούλου της διοίκησης. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στους κίτρινους. Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ανακοίνωσε ο Αστέρας ΑΕΚ, ο πρώην κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το 2029. Εκτός συνέχεια από το Wimbledon έμεινε η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε 2-0 από την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη για τον τρίτο γύρο του Βρετανικού Grand Slam. Καναδάς Μαρόκο 0-0 στο ημίχρονο στο μάτσο που ανοίγει την αυλαία της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 12 τα μεσάνυχτα η Γαλλία κοντράται με την Παραγουάη μετά τους και των δύο αγώνων από Ερδιο Σπορ. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Οριελέν Τσουαμενί, ο διεθνής μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αισθάνεται ενοχλής στον Μυρό και τέθηκε εκτός των πλάνων του Ντιντιέ Ντεσάν για το μάτσο των μπλε με την Παραγουάη στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο,
1: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα, τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο.
1: Μετά παίζει και το χάλτο της Ιταλίας.
0: Α, αυτό δεν απίσω.
3: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαμε.
4: Αλλή μόνο κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, πήγουν σπορ FM 94,6. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 με Γίγαντα Γιώργο Γιαννή στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Καναδάς Μαρόκο 0-0 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και θα πάμε ξανά στην Ολλανδία να ακούσουμε σχόλιο και νέα, αν έχει, από τον Διονύση Δεσίλα. Μετά το φιλικό του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άγιαξ, την εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι στον Έαντα. Έλα Διονύση, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω μια χαρά, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, μια χαρά εσύ?
1: Καλά, ναι, εντάξει, ήταν μια... Θεωρητικά το φιλικό με τον Άγιαξ είναι το πιο απαιτητικό φιλικό από όλα όσα θα δούμε και το καλοκαίρι, από μένα όλα δύο. Ο Παναθηναϊκός είχε παίξει με την Apple, με την Helmond γενικής 4-0, μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Τώρα έπαιξε με τον Άγιαξ, άλλο επίπεδο προφανώς. Νίκησε 3-1. Το σημαντικό όμως πέρα από την νίκη είναι ότι βλέπουμε κάποιες αρχές ποδοσφαίρου που θέλει να περάσει ο Νίστρος στην ομάδα που βγαίνουν στο γήπεδο, που δουλεύουν τις προπόνησεις και βγαίνουν στο γήπεδο. Ήταν καλύτερος Παναθηναϊκός του Άγιαξ, αν εξαιρέσουμε το διάστημα 30 με 45 και μετά το 80, σε όλο το υπόλοιπο διάστημα ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε, έβαλε 3 γκολ και ωραία γκολ είτε σε δημιουργία και σε εκτέλεση, κυρίως σε δημιουργία, είτε σε... έβαλε ωραία γκολ, δεν δέχτηκε φάσεις, πολλές, λίγες φάσεις από τον Άγιαξ και είδαμε τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει ο Νίστρουπ να περάσει την ομάδα του σε αρκετές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο Νίστρουπ θέλει να, όταν πρεσάρει ο αντίπαλος, να σπάσει το pressing με τον τρόπο το δικό του, με κάτω την μπάλα, με κινήσεις, κάποιες στοχευμένες κινήσεις στο χώρο. Τα είδαμε αυτά. Mm-hmm. Όταν πρέσαρε ο Άγιαξ, ο Παναθηναϊκός περισσότερες φορές δεν πανικοβλήθηκε, δεν σήκωσε την μπάλα, μια-δύο φορές το έκανε, βγήκε στο transition, βγήκε έσπασε το pressing του και βγήκε μπροστά στην κόντρα με σωστό τρόπο. Έπαιξε ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είχε ταχύτητα στις μεταβιβάσεις του και αρκετές κινήσεις στο χώρο, χωρίς την μπάλα δηλαδή. Είχε pressing ψηλά όποτε χρειαζόταν. Γενικά ήταν μια καλή εμφάνιση και επαναλαμβάνω, το ζητούμενο δεν είναι, τι δουλεύει ο προπονητής και τι βλέπεις. Δεν είναι δηλαδή κάνω μια καλή εμφάνιση η οποία είναι μακριά από το πλάνο του προπονητή. Αυτά που είδαμε είναι πάνω στο πλάνο του προπονητή, γιατί τα βλέπουμε καθημερινά στις προπονήσεις. Τα βλέπαμε γιατί τελειώνει η προετοιμασία, το βασικό στάδιο δηλαδή, εδώ στην Ολλανδία.
0: Αύριο επιστρέφει η αποστολή, Διονύση?
1: Απόψε τώρα.
0: Α, απόψε, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι. Οπότε ήταν ένα καλό δείγμα για την εποχή. Νομίζω δείχνει μένα σε ένα καλό δρόμο Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε και στην πορεία. Έχουμε πει τα φιλικά είναι για τους προπονητές, για να σχεδιάζουν, να δοκιμάζουν, να βγάζουν συμπεράσματα και να δουλεύουν με την ομάδα τους εν ώψη συνέχειας. Μ' άρεσε ο Ραστόντες στο τεμπούτο του.
0: Παραλίγο να βάλει και γκολ.
1: Παραλίγο να βάλει και γκολ. Μια ώρα έπρεπε να πλέκασε εκεί. Έπαιξε πολύ με πλάτη.
0: Να πω ότι βάζει γκολ το Μαρόκο την ίδια στιγμή. Συνέχισε.
1: Okay.
0: Ο Ουναΐ έχει βάλει τον γκολ.
1: Ουναΐ το έβαλε.
0: Μάλιστα. 1-0 το Μαρόκο με γκολ του Ουναΐ.
1: Ρε τον Ουναΐ.
0: Και πολύ ωραίο γκολ. Σουτάρα.
1: Έλεγα λοιπόν ότι έπαιξε πολύ με πλάτη. Και όσο έπαιξε με πλάτη, το έπαιξε με επιτυχία. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνει αυτό. Έχει αυτή την κίνηση. Θα μπορούσε να βάλει και ένα γκολ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Γιάνγκουσιτς. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Τσέριν. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Τσιριφέγια. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποιος παίκτης Παναθηναϊκού που υστέρησε. Θα λέω κάποια πρόσωπα, ο Ταμπόρδα που τα πήγε, που έτσι ξεχώρισαν. Ο Μπινιάρης, που είχε αγωνίσει ως αριστερός μπακ αλλαγή και είχε αυτή τη σέντρα στον Πολύ Ταμπόρδα. Είδαμε ωραίους συνδυασμούς. Είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο γκολ κρίθηκε την μπάλα του Παναθηναϊκού στην περιοχή με το Τακουνάκι και του Ίγκερσον στο Γιάνγκουσιτς. Και το τρίτο γκολ ήταν καλό σε δημιουργία. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετά ικανοποιημένος ο Νίστρουπ. Τώρα υπάρχει ρεπό, την τρίτη επιστροφή της προπόνησης, για να δουλέψει ο Παναθηναϊκός πλέον από την Αθήνα. Να δει τα επόμενα δύο φιλικά τα οποία έχει 11 του μήνα με Grasshopper στη Λεωφόρο, 15 του μήνα με τη Rapid στη Βιέννη. Και μετά να δει τα παιχνίδια με την Μπάξη για τα προγραμματικά του Conference League.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Εύχομαι να είσαι καλά. Καλό ταξίδι. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα και με το δικό του σχόλιο. Η αποστολή του Παναθηναϊκού επιστρέφει Μη γελάς. Επιστρέφει απόψε από την Ολλανδία. Δύο μέρες ξεκούραση. Από Τρίτη ξανά προπονήσεις. Λοιπόν, από φάουλ, συρτό, ωραίο σου του Ναΐ. 1-0 το Μαρόκο κόντρα στον Καναδά. Περισσότερα σε λίγο από Αποστόλη Λιβάνιο. Στο 52 βρισκόμαστε.

0: Για πάμε στον κύριο Λιβάνιο. Έλα, Αποστολή.
1: Ιδανικά ξεκινάει το δεύτερο μέρος, Νίκο, στο μάτς ανάμεσα στον Καναδά και στο Μαρόκο. Το Μαρόκο ανοίγει το σκορ στο 50 λεπτό με τον Ναΐ, τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος πλάσαρε από τα όρια της περιοχής έπειτα από κομπίνα σε φάουλ που εκτέλεσε ο Χακίμη από τα δεξιά. Τροφοδότησε τον άσο της Τζιρόν, ο οποίος με ωραίο γλυκό πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κρεπό, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Και στο 50 το Μαρόκο στην πρώτη ουσιαστικά φάση στο μάτς ανοίγει το σκορ και έχουμε πλέον άλλα δεδομένα στο Χιούστον. 1-0 το Μαρόκο στο 50 λεπτό.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αποστόλη Λιβάνιο. Το γκολ του Ουναΐ λοιπόν αλλάζει τα δεδομένα στο πρώτο μάτς της φάσης των 16 του Μουντιάλ. 1-0 το Μαρόκο παίρνει κεφάλι στο σκορ με το 10ο γκολ του Ουναΐ με την εθνική του ομάδα σε 55 συμμετοχές. Το 22 10 Γενάρη έκανε το ντεμπούτο του.

Να πω σε σχέση με τις ώρες των αυριανών παιχνιδιών στο Μουντιάλ, τα λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι δεν έχει αλλάξει ακόμη τίποτα από τη FIFA και δεν ξέρω αν τελικά θα αλλάξει. Όλα δείχνουν ότι πάμε για σέντρα στο Βραζιλία-Νορβηγία αύριο στις 11 το βράδυ και μετά στις 3 το ξημέρωμα της Δευτέρας πια το μάτς Μεξικό-Αγγλία. Τώρα, αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες ή αύριο το πρωί δουν τον καιρό και τα αλλάξουν, θα φανεί. Λοιπόν, Καναδάς-Μαρόκο 0-1 και δεν έχουμε προβλήματα στο Χιούστον. Θυμίζομαι τον γκολ του Ουναΐ, σε λιγάκι θα το μπορείτε να το δείτε και στο site του Big Win Sport FM 94,6 θα ανέβει.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ, η οποία προετοιμάζεται σιγά σιγά για να ξεκινήσει και εκείνη το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για τη νέα σεζόν. Ο Γιώργος Σακύρης μας μεταφέρει τα τελευταία νέα. Χαίρετε, κύριε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά το είπες όμως, ωραίες λέξεις χρησιμοποιήσεις, σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά, τι από.
1: Δηλαδή τώρα βάζουμε λίγο μια παντόφλα, να... έτσι είμαστε.
0: Αυτό, ναι.
1: Δεν έχουμε γεννήσει.
0: Χαλαρά.
1: Από αύριο.
0: Ναι.
1: Αύριο απόγευμα θα βάλουμε λίγο μέσα στα πράγματά μας περισσότερα.
0: Δευτέρα πρωί φεύγει, έτσι?
1: Ναι, Δευτέρα πρωί αναχωρεί για Ολλανδία για το Apeldoorn. Εκεί θα γίνει και η πρώτη προπόνηση, σας το είχα πει. Επέστρεψε, ή τουλάχιστον, επειδή δεν είμαι και στις αποσκευές του ανθρώπου, ήταν να επιστρέψει σήμερα προγραμματισμένο από τη Βαρκελόνη, θα πετούσε για να φτάσει στην Αθήνα ο Μάρκο Νίκολιτς, ήταν στην Ίμπιζα θυμίζω, και έφυγε από τη Βαρκελόνη, πέταξε για Αθήνα. Το μεσημέρι αναμενόταν να έχει έρθει στην βάση του, να το πούμε έτσι, προκειμένου και αυτός να προετοιμαστεί και να φύγει τη Δευτέρα, που εκεί θα ξεκινήσει η δουλειά για ΑΕΚ, γιατί σας πάτε, είχαν απλά χωριστεί σε γκρουπ οι παίχτες για να περάσουν τα κλασικά αιματολογικά και τις κλασικές εργομετρικές, ας πούμε, εξετάσεις, mm-hmm, πριν από το βασικό στάδιο προετοιμασίας, όπως συμβαίνει πάντα στις ομάδες. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει ένα διπλό βασικό στάδιο προετοιμασίας, έτσι θα πάει, θα κάνει ένα off 4 ημερών, όπου ο καθένας θα δίνει ελεύθερος να πάει όπου θέλει από το Apeldoorn, και να γυρίσει σε αυτό μετά από 4 μέρες για να τελειώσει και τυπικά, να το πω έτσι, στις 2 Αυγούστου το βασικό στάδιο προετοιμασίας της Ένωσης, να επιστρέψει στην Αθήνα στη βάση της για 4 μέρες, θα είναι να ξεκουραστούν οι κοιτινόμαυροι και έπειτα θα ξεκινήσουν τη δουλειά επί της ουσίας, να το πω, διότι 12 Αυγούστου έχει το μάτσο Μπαγκρίτιο για το Super Cup απέναντι στον Όφη για να διεκδικήσει το πρώτο τρόπο, να το πούμε έτσι, τη σεζόν. Και μετά βέβαια να κάνει focus, γιατί αυτό θα είναι η πρόβα generale για τα play-off του Champions League. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τα αρέστα της για να μπει στο League Phase. Αν δεν το καταφέρει ο Μηγέννητο, θα πω εδώ εγώ, θα πάει απευθείας στους ομίλους του Europa League. Mm-hmm. Χωρίς προβλήματα, με όλους τους να είναι διαθέσιμους, περιμένουμε απλά να βγει και αποστολή, όπως καταλαβαίνεις, από το Σαββατοκύριακο, να μάθουμε και τον αντικαταστάτη του Γκαρόφαλο.
0: Mm-hmm, σωστά.
1: Του προπονητή θεματοφυλάκων, ο οποίος σύμφωνα με αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι για προσωπικούς λόγους η απόφαση του να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, ενώ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αυτό πρέπει να το πούμε, να τον αναγνωρίσουμε, και γι' αυτό και γίνεται και ζήτημα συζήτηση, να το πούμε έτσι.
0: Μα ναι, ήταν χαρακτηριστική η περσινή χρονιά στο κομμάτι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ακριβώς, δεν χρειάζεται παρά να δει κανείς στους 300 της σεζόν, ναι, ναι, και ναι, της επόμενης. Σίγουρα πρέπει να το κάνεις, να το αναγνωρίζεις, γιατί θα είναι και άδικο για τον άνθρωπο. Δεν έχει κανένα, ναι, συγκεκριμένο κομμάτι δουλειάς το οποίο έφερε αποτέλεσμα. Mm-hmm. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε τον αντικαταστάτη του, ο οποίος θα είναι επιλογή καθαρά του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος εδώ και καιρό έχει τσεκάρει τις περιπτώσεις που είναι και έχει καταλήξει τον εκλεκτό του εντός εικόνα, να το πούμε έτσι, δεν μιλάμε για παίκτη. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω.
0: Φαντάζομαι θα ήταν κάτι που
1: το
0: ήξερε, ναι, ο Νίκολιτς, το είχαν συζητήσει,
1: ναι,
0: καιρό.
1: Ναι, εμείς ευνηδιαστήκαμε λίγο παραπάνω.
0: Θα ήταν προετοιμασμένοι στην ΑΕΚ, δεν μπορεί να μην ήταν, ναι.
1: Έτσι ακριβώς, εκείνοι το ήξεραν περισσότερο. Κοίτα, αν μιλάμε και όντως για προσωπικούς λόγους,
0: ναι,
1: προφανώς το ξέρουμε περισσότερο καιρό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ πολύ περισσότερο καιρό από εμείς. Και είναι και λογικό πάντα, δηλαδή δεν είναι δυνατόν εμείς να το γνωρίζουμε πριν από αυτούς. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να μας πάνε. Θα είχαμε πολύ προσωπική σε επίπεδο συγγενικού βαθμού σχέσεις με τον προπονητή των θεματοφυλάκων Τσάκη τον Ιτά. Και να δούμε βέβαια και την αποστολή, όπως καταλαβαίνεις, αν θα προκύψει κάποια είδηση. Και κυρίως για πρόσωπα που είτε είναι στην άσφαλη στη ΣΑΕΚ, είτε είναι δεδομένο ότι δεν τα υπολογίζει σε πρώτο βαθμό ο coach. Λέμε Πάολο Φερνάντης, ας πούμε, πιερός αυτήν την κατηγορία. Αν θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία ή ο Γιούμπης, ο Ελίασον, έχουμε ερωτηματικά. Ξέρουμε ένα-δύο πραγματάκια, αλλά περιμένουμε να το δούμε επισήμως, όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Mm-hmm. Αυτά για το κομμάτι της προετοιμασίας. Σήμερα είχαμε όμως και ζητηματάκια που προέκυψαν στο ρεπορτάζ, είτε είχε να κάνει με τον Πινέδα, είτε είχε να κάνει με τον Γιώβιτς.
0: Καιρό είχα να δω προσωπικά δημοσίευμα στο Μεξικό για ενδιαφέρον ομάδα για τον Πινέδα.
1: Το είδαμε διπλό. Εντάξει, επειδή παίζει και το αύριο, δεν παίζει με την Αγγλία.
0: Ξημερώματα Δευτέρα, 3 ώρα.
1: Ναι, ξημερώματα Δευτέρα. Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε λίγο το Σαββατοκύριακο να πούμε κάτι, γιατί από Δευτέρα θα ασχολούμαστε μόνο με την εθνική.
0: Σωστά.
1: Είτε θετικά, είτε αρνητικά, οπότε γι' αυτό ίσως. Καταρχάς να πω ότι το πρώτο κομμάτι που αφορά το βίντεο και το, την εκπομπή στην οποία υπόθηκε ότι ο παίχτης, ο Πινέδα δηλαδή, είναι σε ανοιχτή διαπραγματεύση με την ΑΕΚ για να παρατείνει τη συνεργασία του μαζί της και εντάξει παραμένει το ενδιαφέρον της Μοντερέι, αλλά αυτός θέλει αυτό και ότι η αποφάση θα πάρει μετά το Μουντιάλ, να πούμε ότι είναι μια σωστή βάση συζήτηση, να το πούμε έτσι. Αλλά τα περισσότερα από αυτά που είχαν να κάνουν με το ότι ο Πινέδα έλεγε πως να τελειώσω το Μουντιάλ και μετά και είναι ανοιχτό στο να σκεφτεί την επόμενη μέρα της καριέρας του και ότι παρουσιάστηκε και λίγο έτσι θεατράδε να το πω από τον Μεδίνα ως ακόμη και ελεύθερος, να το πω έτσι. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία όπως μου μετέφερε ο Μάριο Βιγιαρεάλ, γιατί το ρωτήσαμε πως αντιλαμβάνεσαι, τον Ατζέντη, για να ξέρει ο κόσμος Πινέδα, εδώ τους στο Μεξικό λέει αρέσκονται να επινοούν πράγματα και καταστάσεις, οπότε και εμείς σε αυτό θα μείνουμε.
0: Νομίζω πια το έχουμε διαπιστώσει αυτό όλοι τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι. Ευτυχώς είναι και ο Σάντζες στον ΠΑΟΚ και το καταλαβαίνουν και εκεί.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Γιατί το είχαμε μόνο εμείς αυτό το προνόμιο. Θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα περίπου, 1,5, η Μοντερέι έψαχνε σχολείο, σπίτι και αυτοκίνητο. Για τον παίχτη που είχε κλείσει δεδομένα στη Μοντερέι. Τέλος πάντων, ναι, είναι λίγο υπερβολική. Ο Βιγιαρεάλ για να μεταφέρει και το ρεπορτάζ στον κόσμο, γιατί αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτό που μου γνωστοποίησε είναι ότι όπως πριν έλεγε από το Μουντιάλ ότι θα τελειώσουν όλα μετά το Μουντιάλ και τότε θα δούμε και αφού ηρεμήσουμε τα πράγματα, συνεχίζει το ίδιο να λέει με βασικό δεδομένο κριτήριο όπως έλεγε και τότε και πρωτεύουσα επιλογή την ανανέωση της συμφωνίας με την ΑΕΚ. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη ας πούμε, και του Πινέδα και της πλευράς του Πινέδα και του περιβάλλοντος του Πινέδα. Οπότε αυτό που κρατάμε δεν πάει να πει αυτό τι θα γίνει. Αν δεν γίνει, έπειτα θα πάμε και στη συζήτηση το τι θα επιλέξει να κάνει η ΑΕΚ. Δηλαδή να τον διατηρήσει ο ρόστερ της δίχως να πληρώσει, ας πούμε, δίχως να πάρει λεφτά και για ένα χρόνο τον αξιοποιήσει, ας πούμε, και να φύγει μετά ως ελεύθερος, αν δεν ανανεώσει και επαναλαμβάνουμε την ΑΕΚ, έτσι. Ή αν θα επιδιώξει να δεχθεί την όποια κρούση παύλα πρόταση μπορεί να της έρθει, είτε από το Μεξικό είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα για τον ποδοσφαιριστή της, και εφόσον και αυτός είναι ενίοτε. Είναι άλλη κουβέντα βέβαια, αυτή είναι πολύ πιο υποθετική, απλά το λέω για τον κόσμο, γιατί γράφτηκε σήμερα μετά για την Τζίβα στο Μεξικό και ότι έχει μια διάθεση να πληρώσει ένα ποσό της ρήτρας και θέλει να δει για ξέρω τη σπάση και 8 εκατομμύρια δολάρια που είναι κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου εκεί είναι.
1: Το οποίο θα το σπάσει κιόλας σε 2-3 δόσεις αν γίνεται. Αυτό το σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει καν στο χάρτη. Για να αποκτήσεις τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από το Μεξικό πρέπει να καταβάλεις άμεσα και χωρίς δόσεις 8 εκατομμύρια ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της ΑΕΚ. Διαφορετικά δεν τον παίρνεις ο παίχτη. Εκτός αν συνενέσει η ΑΕΚ. Πώς θα μπορούσε να συνενέσει η ΑΕΚ σε αυτό το ενδεχόμενο, αν επαναλαμβάνω δεν ανανέωνε ο ποδοσφαιριστής και συνενούσαν οι φίλοι του αγωνιστικού σχεδιασμού στο να παραχωρηθεί ο παίχτη για να μην το χάσουμε και ελεύθερο. Μόνο έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για τον... και εννοείται ότι δεν υπάρχει ούτε πρόταση ούτε κρούση ούτε τίποτα από την Τζίβας για τον Πινέδα στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, όπως δεν υπήρχε και από τη Μοντερέι και επιβεβαιώνεται και αυτό. Έπειτα είχαμε ένα δημοσίευμα για τον Γιώβιτς, όπως θα είδες.
0: Σωστά.
1: Στην Τουρκία για την Trabzonspor. Και εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά, πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή το να θέλει να προσεγγίσει τον Γιώβιτς η ομάδα από την Τραπεζούντα, εγώ το καταλαβαίνω, έχει κάνει εξαιρετική χρονιά, είναι και το βιογραφικό τέτοιο που όπως αντιλαμβάνεσαι. Επιτρέπει και επιβάλλει να ενδιαφέρονται ομάδες και από άλλα πρωταθλήματα. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να υποθυμίσουμε και να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο πάλι το πρώην του ρεπορτάζ ότι για να αποκτήσει κάποιος από την ΑΕΚ τον Γιώβιτς που δεν τον δίνει αλλά θέλει να του επεκτείνει τη συνεργασία του όπως θυμάσαι, κάτι που προς τιμή τους οι Τούρκοι το αναφέρουν, θα πρέπει να καταβάλουν μια ρήτρα.
0: Ναι.
1: Η ρήτρα είναι κοντά στα 12 εκατομμύρια.
0: Σημαντική η ρήτρα, ναι. Και σημαντική.
1: Έτσι. 12 εκατομμύρια. Αν θέλουν οι Τούρκοι και έχουν το μαρούλι, μπορούν να το καταθέσουν άμεσα στον τραπεζικό λογαριασμό επίσης της ΑΕΚ και να πάρουν το Γιώβιτς αύριο. Όχι χθες. Όχι αύριο, μάλλον χθες. Πιο σωστά να το πω.
0: Ναι.
1: Όποτε καταβάλουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορεί να πει τίποτα η ΑΕΚ. Αλλά 12 ακόμα κάτι είναι. Αλλά αυτό είναι το δεδομένο το οποίο δεν καταλαβαίνει γιατί μάλλον δεν το ξέραμε στην Τουρκία. Δεν το αναφέρουν. Τι είπα να πει, έχω προσέγγισα να σου το Γιώβιτς. Να ήθελα να φύγει ως πώς. Έχει συμβόλαιο, θυμίζω, έτσι. Μπορεί να συζητάμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία του μαζί του εμείς ΑΕΚ μέχρι το 29, αλλά ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 με την ΑΕΚ, έχοντας αυτή τη ρήτρα υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι. Οπότε τελειώνει εδώ και όποια κουβέντα. Νομίζω ότι ο ΚΕ προφανώς το έψαξε, έμαθε για αυτή τη ρήτρα γράψη του σπόρα. Αυτό το στοιχείο του ρεπορτάζ δεν πρέπει να ξέρουν στην Τουρκία και πήγανε παρακάτω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σε ό,τι αφορά τον Γιώβιτς, περιμένουμε την επιστροφή του και την αναχώρηση για την Ολλανδία, να τελειώνουμε και με αυτήν την υπόθεση, αν θα μπορέσει δηλαδή ο μάνατζερ του, αυτά είναι λεπτομέρειες δηλαδή, ναι. Είτε θετικά είτε αρνητικά, εγώ λέω θετικά, γιατί οι ενδείξεις είναι αυτές, απλά μέχρι και σήμερα που μιλάμε, συμφωνία, μέχρι και σήμερα το πρωί τουλάχιστον, συμφωνία για την ανανέωση της εργασίας των δύο πλευρών δεν υπήρχε.
0: Πολύ ξεκάθαρο. Μάλιστα. Ναι.
1: Σε αντίθεση, για παράδειγμα, σε πληροφορικό επίπεδο με τον Μπίγιο που υπήρχε. Που είμαστε σε μια επαφή τέτοια που έχουμε συμφωνήσει. Μένουν δεν έχουν μπει υπογραφές δε. Ή τουλάχιστον εγώ ήξερα ότι μέχρι χθες δεν είχαν μπει τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το τρόπιο βλέπουν στην Καβάλα.
1: Στην Καβάλα. Mm. Μετά από αυτό που έγινε και στην Κατερίνη και στην Καρδίτσα.
0: Χαμός γίνεται στην Καβάλα. Πολύ σκοτεινό.
1: Στην Κατερίνη αυτό δεν υπάρχει τώρα.
0: Στην Κατερίνη ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο βέβαια να πω.
1: Ναι, για εμάς που ξέρουμε.
0: Γιατί ξέρω κι εγώ ότι στην Κατερίνη έχει πολύ.
1: Ναι, για εμάς που ξέρουμε. Γι' αυτό στο λέω. Εμένα μου στέλνανε μηνύματα και άσχετα.
0: Δεν το πίστευαν.
1: Και μου λένε ρε φίλε 68 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Τι λέω,
0: ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ ενεργό πυρήνα εκεί στη οπαδού Σάκη.
1: Έχει πολλά σοβαρά τον άνθρωπο, τον Χαρισόπουλο, το πούμε και αυτά γιατί είναι κρίμα, γιατί το οργανώνει ένας άνθρωπος. Με τα καλά και τα κακά κάποιους. Έχει φτιάξει ένα πράγμα το οποίο είναι μυθικό για μένα. Γιατί να έχει στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Ξαναλέω 68 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και να έχει τόσο λαό. Εντάξει, δεν είναι συνήθες φαινόμενο και δεν υπάρχει άλλη ομάδα να το έχει από την Αθήνα αυτό το πράγμα. Και στην Καβάλα έχει πανικό. Είναι πάρα πολύ έντονο το κίτρινο μαύρο στοιχείο. Εντάξει, διαχρονικά δεν είναι τώρα μόνο. Εγώ του θυμίζω ότι παλιά είχε ανοίξει μπουτίκ της ΑΕΚ εκεί. Επιντέμη Νικολαίδη Προεδρία, σου θυμίζω. Και τα εγγένεια είχαν 4.500 κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα δηλαδή. Για Βόρεια Ελλάδα, ξαναλέω έτσι. Είναι πολύ έντονο το κίτρινο μαύρο στοιχείο στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά γιατί εκφράζει και άλλες. Πατρίδες να το πω έτσι που έχουν τοποθετηθεί και εκεί, έτσι είχαν μοιραστεί όπως ξέρουμε πολύ χαρά σε όλη την Ελλάδα στο προσφυγικό κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις κάτι, και για το ΧΑΦ, όπως θα είχαμε πει και όπως θα λέμε σε όλους λίγους παρελθόν 4,6 από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα στην εκπομπή του Reporter, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση, περιμένουμε να δούμε αν θα καταλήξει συμφωνία για τον εκλεκτό που το όνομα του δεν έχει διαρρεύσει, γιατί έχει τη δυνατότητα και τη ικανότητα να το κάνει αυτό η Μάλτα. Περιμένουμε λοιπόν την ανοιχτή διαπραγμάτευση, την εξέλιξή της και την κατάληξή της, να το πω έτσι, γιατί η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση στην ομάδα, την οποία είναι για αγορά, μιλάμε έτσι. Mm-hmm. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, δεν μιλάμε για αγορά του 1-2-3 εκατομμυρίων ευρώ, άρα θα τελειώσει εύκολα. Μιλάμε για προφανώς στα 4,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ, με την ΑΕΚ να μην θέλει να δώσει πάνω από 5, την ομάδα να θέλει πάνω από 5, και εκεί είμαστε σε μια συζήτηση να δούμε αν θα καταλήξει συμφωνία. Με θετικές ενδείξεις μεν, όχι deal ακόμα δε. Αυτό μπορεί να γίνει σε 2 ώρες, 3, μπορεί να γίνει σε 3-4 μέρες. Εδώ είμαστε για να το μεταφέρουμε όταν γίνει πάντως.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά. Ακούσαμε το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Έχουμε διακοπή για ενυδάτωση στο Καναδά Μαρόκο. Πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Ουναή και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Το ζήτησε ο φίλος και εδώ ο Γιαννίσης, επειδή του έχει τάξει καφέ, ποτό κτλ. Πας και κεράσει και κανένα φαΐ, το έβαλε.

0: Λοιπόν, θα ξαναπάμε στην πολύ Ολλανδία φέτος. Πάρα πολύ Ολλανδία. Όλοι στην Ολλανδία είναι. Θα ξαναπάμε εκεί και αυτή τη φορά θα συνδεθούμε με τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για την προετοιμασία του Ολυμπιακού και για να μας πει κιόλας ότι αύριο οριστικά πια θα υποδεχθούν εκεί στο προπονητικό τον Σμαϊλόβιτς. Επιβεβαιώνεται πια ότι ο παίκτης πηγαίνει αύριο για να ενσωματωθεί στην αποστολή, για να γίνουν και τα διαδικαστικά και να ανακοινωθεί ο παίκτης να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Φυσικά και ισχύει και επιβεβαιώθηκε και το, όπως είχε πει και πριν ο Γιώργος στο ρεπορτάζ, στον αέρα του Big Win Sport FM. Είναι μια μεγάλη μεταγραφή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να φτιάξει μια πολύ δυνατή τετράδα στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αριστερά θα είναι ο Πιρόλα μαζί με τον Κάρμο και δεξιά ο Ρέτσος με τον Σμαϊλόβιτς. Νομίζω ότι σε σχέση, όχι νομίζω, μη βέβαιο, σε σχέση με την αμπευσινή ας πούμε τετράδα που υπήρχε στο κέντρο της άμυνας, είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει ανέβει επίπεδο και έχει περισσότερες λύσεις, γιατί θυμίζω ότι ο Πιανκόν ήταν φιλότιμος, προσπάθησε, βοήθησε. Αλλά ήταν ο Μπιανκόν τρίτος αμυντικός. Τώρα υπάρχει και ο Κάρμο και ο Σμαϊλόβιτς, οπότε...
0: Είναι σίγουρα upgrade, Ηρακλή, στα χαρτιά τουλάχιστον.
1: Μεγάλη αναβάθμιση. Είναι πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Δεν συζητιέται. Και είναι ένα deal που έγραψαν ήδη αρχικά, που βγήκε από την Νορβηγία, ότι μιλάμε για 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά νομίζω ότι μπορεί να φτάσει και τα 6,5 σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα θα το... Αυτό εντάξει, εγώ δεν έχω κόλλημα με τα χρήματα, το ξέρουν οι ακροατές, δηλαδή από τις βραδινές εκπομπές. Το εγώ τους θέλω να είναι καλοί παίκτες. Τώρα αν θα έρθει ελεύθερος ή αν θα έρθει με μεταγραφή, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ξανακινήθηκε για τον Σμαϊλόβιτς και τελικά τον απέκτησε και είναι στα σύν, γιατί γεμίζει πολύ το... Ότι γεμίζει, έκλεισε ουσιαστικά η τετράδα της άμυνας. Είναι πολύ βασικό να κλείνουν τα κομμάτια του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι έχει προκριματικά. Θα γίνουν και άλλες φυσικά κινήσεις. Αυτό που στα πόνταρα πολύ, δηλαδή ότι ο επόμενος θα είναι ο Ζώτα.
0: Είναι τόσο προχωρημένο.
1: Έτσι πιστεύω, εντάξει, ναι. Ότι είναι μια περίπτωση την οποία την εξετάζει πολύ ο Ολυμπιακός, και το σημαντικό σε σχέση με προηγούμενες χρονιές που είχε ακουστεί το όνομα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή είναι ότι θέλει πολύ και ο ίδιος να έρθει. Τώρα, στα υπόλοιπα θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες στη λίστα, υπάρχουν παίκτες που έχουν ακουστεί, που έχουν κάνει πολλές επαφές ο Ολυμπιακός, όπως ο Ρόκα, αλλά όταν δεν ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι και τόσο ψηλά στη λίστα ως πάντως εξτρέμ.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, Ηρακλή.
1: Κατά τα άλλα, προετοιμασία ουσιαστικά σήμερα έχει ξεκινήσει, γιατί χθες ήρθε εδώ ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, που πολύ ευστοχάπησε ότι όλη η Ολλανδία είναι... Δηλαδή αν ήταν και η ΑΕΚ που θα πάει και η ΑΕΚ στην Ολλανδία, φτιάχναμε play-off την παλιά μορφή.
0: Σωστό. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, εύκολα, δεν γινόταν.
0: Βέβαια, ναι, ένα μίνι τουρνουά εκεί πέρα, ότι πρέπει να δίναμε και ένα κύπελλο, ένα πρωτάθλημα, κάτι, ένα τίτλο.
1: Ναι. Λοιπόν, όμως το λέω, μπορούσαμε πάντως.
0: Ναι, βέβαια. Δεν ξαναγίνει αυτό τώρα. Είναι όλοι πραγματικά έτσι. Όλοι εκεί γύρω.
1: Καλά, μια ώρα διαφορά είναι.
0: Αυτό λέω, εκεί γύρω είναι κοντά όλοι. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, εντάξει, okay.
1: Παλιά βέβαια, για να αποκαλύψουμε για την ηλικία μας, γιατί οι δεν το ξέρουν. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Δεκαετία 80 και νομίζω και αρχές 90 πρέπει να ήταν τελευταίο, ήταν ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός, το οποίο είχε διακοπεί λόγω επεισοδίων στο καλοκαίρι.
0: Okay.
1: Γινόντουσαν φιλικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή μπορεί να ακούγεται τώρα σε κάποιους ότι τι λένε αστεί, αλλά υπήρχαν φιλικά. Εγώ έχω πάει, σου λέω στο ΑΚΑ τώρα 1990 ήταν ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-2, είχε σοβαρήσει ο Τσαλουχίδης.
0: Φιλικό τώρα αυτό, ε.
1: Φιλικό καλοκαιρινό. Και πέθανε κάτι δακρυγόνο, ήταν το πρώτο δακρυγόνο που είχα φάσει στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτά δεν είναι. Κάναμε την μικρή παρένθεση όσον αφορά το... τα φιλικά που έλεγε πριν.
0: Κάτσε, το έχω. Λοιπόν, 9 Αυγούστου 1993 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Όχι, ο ΑΚΑ ήταν αυτό που λέω.
0: Α, αυτό είναι το τελευταίο φιλικό πάντως μεταξύ των δύο. Κάτσε να βρω και στο ΑΚΑ. Είδες. Το 93, έχει κι άλλο δηλαδή. Το 89, το 89. Το 89. Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-2 στο ΑΚΑ.
1: Ναι, σταμάτησε αυτό στο
0: 23 Αυγούστου. Πω, πω, τι λες τώρα. Τι λες τώρα.
1: Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία με διπλή προπόνηση πρωί και απόγευμα. Το πρωί είναι αυτό που λέγαμε παλαιότερα και στα θέματα ότι τους έβγαλε το λάδι. Πραγματικά ήταν σε πολύ υψηλές εντάσεις. Η προπόνηση έκανε αρκετές ασκήσεις. Κυρίως, ας πούμε, αυτό που αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαρ για το pressing. Να σπάσουν το pressing τώρα του αντιπάλου, για να τα λέμε ωραία, αλλά και οι άλλοι παίκτες για να μπορέσουν να πρεσάρουν και να κλέψουν μπάλες. Δηλαδή νομίζω ότι η πρωινή προπόνηση άγγιξε τις 2 ώρες για να καταλάβει ο κόσμος το πόσο πολύ τους...
0: επειδή δεν το συγκράτησα, ήταν μία η προπόνηση σήμερα, είπες?
1: Δύο.
0: Α, έκανε δύο τελικά. Okay.
1: Ναι, σου είπα και το πρωί. Αλλά και το απόγευμα.
0: Okay.
1: Δηλαδή το πρωί ήταν με πολύ τρομερή ένταση και η απογευματινή ουσιαστικά ήταν 4 εναντίον 2 και 4 εναντίον 2 για την κατοχή της μπάλας, επίθεση εναντίον άμυνα σε μισό γήπεδο. Και στο τέλος υπήρχε και παιχνίδι 10 εναντίον 10 με τερματοφύλακες.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο το πρόγραμμα έχει μία προπόνηση πρωινή. Και αυτά πάντως δεν μην με ρωτήσεις, ξέρεις, τώρα από μια προπόνηση αν κάποιοι ξεχωρίζουν ή είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε αυτά τα πράγματα, θα τα πούμε στην πορεία γιατί έχει γίνει και ο Sport FM είναι και στο πρώτο στάδιο, είναι και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, οπότε θα έχουμε πολύ χρόνο για να τα...
0: Ο Ελκαμπή θα καθυστερήσει πάντως να έρθει η Ηρακλή, γιατί το Μαρόκο έβαλε και δεύτερο γκολ, 2-0.
1: 2-0.
0: Μάλιστα. Στο 82.
1: Καμπή. Τώρα.
0: Δεν παίζει βέβαια. Δεν παίζει βέβαια. Αυτό είναι το.
1: Δεν έχει σημασία. Λένε είναι διεθνής. Μετά με το που.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Δεν ψηλαγίνεται. Δεν είναι. Και τελικό. Αλλά είναι δεδομένο μετά θα πάρει και άδεια. Δηλαδή δεν έχει με τίποτα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και θα δούμε τώρα. Θα δούμε πότε θα σταματήσουν οι υποχρεώσεις. Θα απολογίσουμε εκεί περίπου 15-16 μέρες. Τόσο είναι η άδεια που πρέπει να πάρει
0: ο
1: ποδοσφαιριστής.
0: Ωραία.
1: Και θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
0: Έγινε, Ηρακλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ηρακλής Αντύπας από Ολλανδία στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. 2-0 το Μαρόκο. Θα μας πει περισσότερο από όλη τη Λιβάνιο σε δευτερόλεπτα. Εντάξει, τελειώνει η ιστορία. Δεν έχω προλάβει να δω καν ποιος το έχει βάλει. Πάλι ο Ναΐ. Απίστευτο. Πάμε στον Αποστολή Λιβάνιο. Αποστολή.
2: Λοιπόν, δεύτερο γκολ για το Μαρόκο στο 22ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Ουναΐ, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Το Μαρόκο έβγαλε εξαιρετική κόντρα. Πάτησε περιοχή με τον Μπραχήμ Ντίας, ο οποίος έκανε της μια κοφτή δρίμπλα. Και στη συνέχεια έστρωσε στον Ουναΐ, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ νίκησε ξανά τον Κρεπό, κάνοντας το 2-0. Και πλέον είναι αγκαλιά με την νίκη και την πρόκριση η ομάδα του Μαρόκου, το οποίο Μαρόκο θα αντιμετωπίσει Γαλλία ή Παραγουάη στον επόμενο γύρο, εφόσον δεν αλλάξει κάτι στα επόμενα 7 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις στο παιχνίδι στο Χιούστον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη. Αν αλλάξει κάτι, εδώ είμαστε. 2-0 το Μαρόκο με το δεύτερο γκολ του Ναΐ, ο οποίος γίνεται ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την εθνική του ομάδα. 11ο γκολ για τον πρώην χαφ του Παναθηναϊκού και νυν της Τζιρόνα. Με το όνομά του να παίζει πολύ δυνατά για διάφορες ομάδες και για μεγάλες ομάδες. Το φετινό καλοκαίρι και μετά από αυτή την εμφάνιση σήμερα πιστεύω θα έχουμε νέα. Λοιπόν, ο Καναδάς πιέζει τώρα να ξαναμπεί στο παιχνίδι, δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι και γενικά νομίζω ότι οι Μαροκινοί μετά το πρώτο 25 λεπτο μισάωρο που ο Καναδάς ήταν καλύτερος, πίεζε αφόρητα για να ανοίξει το σκορ, ισορρόπησαν και το ελέγχουν το παιχνίδι και μετά το πρώτο γκολ του Ουναΐ δεν έχουν κινδυνεύσει σοβαρά, βρίσκουν τώρα και το δεύτερο και νομίζω ότι τελειώνει η ιστορία, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το παιχνίδι. Πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Νωρίτερα το μεσημέρι είχε φιλικό και ο ΠΑΟΚ, έπαιξε με τη Βέστερλο, έριξε μια τεσάρα ξεγυρισμένη. Πάμε να συζητήσουμε για την εικόνα του δικεφάλου του Βορρά και αν έχουμε νεότερα από τα μεταγραφικά, προσθήκες, αποχωρήσεις, θα μας τα πει αναλυτικά ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου που είναι φυσικά στην Ολλανδία. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο. Καλά ακούστηκε αυτό το έριξε, μια τεσσάρα. Κοίταξε, πραγματικά πιστεύω, ναι, φιλικά, καλοκαιριού, υποδέστηρια, αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός πάνε κέρδισε τον Άγιαξ. Έχει μεγάλη ανάγκη ο ΠΑΟΚ από το οτιδήποτε δημιουργεί μια θετική άβρα. Mm. Έχει μεγάλη ανάγκη. Mm. Για πάρα πολλούς.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
3: Για κάθε τι που μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Ακόμα, ο κάθε ποδοσφαιριστής ατομικά. Ο προπονητής φυσικά. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται και ξεκίνησαν ονομάτως με τον Βιερίνια. Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ που φυσικά έχει ανησυχία γιατί είναι ένα νέο ξεκίνημα και γιατί βεβαίως το ρόστερ χρειάζεται ενίσχυση σημαντική. Μπαίνει αυτή η ομάδα όπως είναι τώρα με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές αλλά και με ποδοσφαιριστές όλο το ρόστερ που νιώθει ότι γίνεται μια επανεκκίνηση, έχει την ευκαιρία να δείξει πράγματα σε ένα νέο προπονητή. Παίχτες οι οποίοι μπορεί να ήταν σίγουροι για το προηγούμενο, θετικά ή αρνητικά, και να μην κατέβαλαν την καλύτερη προσπάθεια. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα ποδοσφαιριστές, π.χ. ο Καμαρά, να αντιλαμβάνεται και την ευθύνη και την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στο νέο ξεκίνημα. Και με νέο προπονητή και σε μια θέση που ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλές λύσεις. Την ευθύνη αυτή και την ευκαιρία τη σηκώνει, να τα αποκρίνεται. Έχει πολλά τέτοια ο ΠΑΟΚ που βγάζει φρεσκάδα, είναι αρκετά γρήγορος, πρεσάρει καλά. Η ατομική ευθύνη τονώνεται ακόμα και από το ότι ξέρω εγώ στην άμυνα πλέον παίζει man to man θεστημένα. Mm-hmm. Άλλαξε. Καλά πάει. Έχει πετύχει και πάλι αρκετά γκολ με εντυπωσιακά τελειώματα στο δεύτερο ημίχρονο. Δυστυχώς τραυματίστηκε ο Σαρίς πολύ νωρίς. Ένας νεαρός στα χάφ που και εκείνος θα μπορούσε και θα μπορεί να κερδίσει πράγματα τώρα στο ξεκίνημα.
0: Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι νεότερο για αυτόν.
3: Όχι, πρέπει να περάσει. Τη Δευτέρα θα πάει να κάνει εξετάσεις. Χτύπησε πίσω από το γόνατο.
0: Ναι.
3: Okay, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται προσοχή. Mm-hmm. Και υπάρχει ανησυχία. Ευχαριστημένος ο προπονητής από όλα. Κάτι το οποίο χρειάζεται προσοχή. Mm-hmm. Και υπάρχει ανησυχία. Ευχαριστημένος ο προπονητής

0: είσαι πάρα πολύ. Είδα σαν να κουράστηκε να περιμένει ο Χατζηδιάκος κάποια στιγμή. Και πήγε στη Δανία. Και φέτος...
1: Εκεί τώρα, Δημήτρη, έχω μπερδευτεί λίγο, γιατί σε άκουγα χθες το πρωί, νομίζω, που έλεγες ότι, ότι πάει καλά, ρε παιδί μου, του Χατζηδιάκου. Νομίζω, διόρθωσε μου αν κάνω λάθος. Και μετά βλέπω μια κολυσιεργία, μια καθυστέρηση, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω πώς εξηγείται, τι γίνεται, γιατί υπάρχει, ας πούμε, και δεν τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Καταρχάς, είναι σεβαστό να βγαίνει από τον ΠΑΟΚ ότι θέλουν να προσέξουν πάρα πολύ κάθε επιλογή, να τσεκάρουν, να ζυγίσουν τα χαρακτηριστικά, το χαρακτήρα, τα πάντα. Εδώ όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο Χατζηδιάκος είναι τσεκαρισμένος, είναι ελεγμένος, είναι...
1: Το ξέρουμε.
0: Και σε όλες οι εισηγήσεις. Τι μένει? Το οικονομικό. Διαπραγμάτευση, το οικονομικό σκέλος. Εκεί δεν έχει γίνει αντιληπτό γιατί υπήρχε μια καθυστέρηση. Από χθες, βεβαίως το τονίζουμε, επιτέλους, ο ΠΑΟΚ έκανε μερικές αποφασιστικές κινήσεις και τα έχει βρει με τον Έλληνα στόπερ. Λίγο πολύ είναι γνωστό ότι θέλει και η Κοπεχάγη και ας πούμε ότι πλέον είναι σε μια τελική ευθεία. Αλλά με καθυστέρηση, που δεν το σηκώνει η περίοδος. Με τόσα πολλά κενά και για ένα παίχτη που παραλαμβάνω έχει θετικές εισηγήσεις από όλους τους ποδοσφαιρανθρώπους να μην γίνονται κάποια πράγματα λίγο πιο γρήγορα, αφού θα γίνουν. Θα γίνουν. Και με του Σάντα Μαρία του ΧΑΦ, γιατί στα στόπερ και στα ΧΑΦ είχε πάω τεράστια ανάγκη ενίσχυσης και αριθμητική και ποιοτική. Και του Σάντα Μαρία γίνονται καλά βήματα του ΧΑΦ της Βαλένθια, του Γάλλου. Και έχει από εκεί πέρα αρκετές ακόμη και εξτρέμ, πέρα τον Τάισον, τον οποίο περιμένουμε να ξεκινήσει από αύριο, από τη Δευτέρα. Και ΦΟΡ που έχει δύο επιλογές, πέρα του Γιακουμάκη που δεν φαίνεται να προχωράει. Και βεβαίως πάντα η περίπτωση του Γιαννούλη. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Οι όποιες καθυστερήσεις από την αλλαγή προπονητή, από την ανάλαψη καθηκόντων του Μάτους, του Βιερίνια που πρέπει να ασχοληθούν, μπορεί κάποια πράγματα να τα καθυστέρησαν. Η ευθύνη και η ανεπομονησία, η ανάγκη του ΠΑΟΚ να τρέξει δεν μειώνεται από το ότι στα φιλικά παρουσιάζεται καλός, φρέσκος, δυνατός και αρκετά αποτελεσματικός. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Αύριο ρεπό.
1: Επόμενο φιλικό.
0: Παραλαμβάνω, κάθε τραυματισμός είναι μεγάλη πληγή. Μεγάλη πληγή, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα και τώρα σήμερα που ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Βέστερλο, δεν είχε Παβλένκα, δεν είχε Μεϊτέ, δεν είχε Ντεσπότοβ, δεν είχε Σορετήρε, δεν είχε Τσάλοφ. Πάλι πολλοί κόσμος που από προβλήματα απουσιάζει. Και σήμερα προκύπτει δυστυχώς αυτό και με τον νεαρό Σαρή.
1: Δημήτρη, επόμενο φιλικό ποιο είναι τώρα?
0: Την Τρίτη με την ΑΕΚ Λάρνακας.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Είναι το επόμενο παιχνίδι, το πρώτο τελευταίο. Αν και πλάκα πλάκα το άλλο Σάββατο έχουμε το φαινόμενο να παίζει ο ΠΑΟΚ δύο φορές με την Τβέντε. 90 λεπτά.
1: Δύο φορές με την Τβέντε. Α, okay.
0: Ναι, και όμως, ναι. Στις 2 και στις 5.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Θα βγουν δύο εντεκάδες, ή δύο δεκατετράδες, ξέρω εγώ, για να πάρουν πολύ χρόνο όλοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τζορμπατζόγου. Κλείσαμε με Ολλανδία. Έχουμε κάνει συνδέσεις σήμερα με Ολλανδία. Όλη η Ολλανδία. Όλη η Ολλανδία. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό, πραγματικά. Αν είχε συμβεί αυτό το πράγμα ταυτόχρονα, δηλαδή όλοι οι μεγάλοι να είναι στην ίδια περίπου περιοχή και να προετοιμάζονται για την νέα σεζόν.

Λοιπόν, με τον σπουδαίο Ουναΐ, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουναΐ, ο οποίος έχει πετύχει τα δύο γκολ, το Μαρόκο έχει κλειδώσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Είμαστε πια στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα οκτώ συνολικά. Προσπαθεί ο Καναδάς να βάλει ένα γκολ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει και δεν πρέπει να αλλάξει, αν θέλετε, για τη γνώμη μου. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν έχουμε δει και τίποτα τρομερό από πλευράς Καναδά. Είναι η πρώτη από τις τρεις διοργανώτριες που θα χαιρετήσει σιγά σιγά. Ας ελπίσουμε μεθαύριο, λέω εγώ τώρα, να χαιρετήσει και η δεύτερη, αν

0: Είναι πολύ δύσκολο το μάτς, Κώστα Μιαόλη, με έβλεψε έτσι. Με κοιτάς. Μεξικό, Αγγλία.
1: Αντικειμενικά.
0: Αντικειμενικά θα χάσουμε.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω.
0: Για πες.
1: Πέρα από το σημερινό μάτς,
0: ναι.
1: Επειδή το πρόσεξα πάρα πολύ καλά και με την Ολλανδία, κάνει τρομερά παιχνίδια στο τουρνουά ο Ουνάη. Όχι για τα δύο.
0: Ουνάη γενικότερα.
1: Εμένα με την Ολλανδία, άσχετα αν έγινε αλλαγή πολύ μετά, γιατί ναι. Έπρεπε να αλλάξουν λόγω κόπωση κτλ. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το ρυθμό στο κέντρο στο Μαρόκο, πιστεύω ότι συνολικά από όλους, ακόμα και από τον Χακίμη, που ξέρεις ότι είναι το βαρόμετρο για το Μαρόκο, έχει την πιο σταθερή απόδοση όλων του
0: Ναού. Να σου θυμίσω ότι ο Ναή προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν σε μια μέτρια Τζιρόνα. Ήταν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα και το όνομά του πριν από λίγο καιρό είχε παίξει μέχρι και για τη Σίτι.
1: Επειδή το Μαρόκο δεν βγαίνει, ξέρεις, μπροστά χωρίς λογική, ναι. Δηλαδή από τις υπόλοιπες ομάδες της συγκεκριμένης Ηπείρου είναι
0: η πιο κοντρολαρισμένη.
1: Αυτή που παίζει το πιο λογικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ο Ναή πολλές φορές αναγκάζεται να κουβαλήσει πολύ την μπάλα και κάνει σλάλομ. Δηλαδή δεν τους βλέπει ώρες-ώρες, περνάει, κάνει κάτι σλάλομ ανάμεσα από παίκτες στο κέντρο. Όχι απαραίτητα για να πάει μπροστά, για να διαχειριστεί, ξέρεις, να κρατήσει την μπάλα. Και δεν τους βλέπει, φίλε, δηλαδή κάνει απίστευτα πράγματα.
0: Είναι εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός.
1: Και σου λέω πιο πολύ, ακόμα και από το σημερινό, σήμερα είναι τα γκολ. Και από το σημερινό, ακόμα έχει κάνει απίστευτο παιχνίδι με την Ολλανδία. Ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί το μάτι είναι τρομερός.
0: Εντάξει, τώρα θα τραβήξουμε, πώς το λένε, κόφτη όμως, σαν πριν τελικά. Δεν βλέπω εκεί. Καταρχάς δεν βλέπω στο Γαλλία-Παραγουάη έκπληξη. Εσύ σε βλέπω, είσαι έτοιμος τώρα. Εσύ να σ' αρέσουν αυτά. Και χθες το πράσινο ακροτήρι. Δεν νομίζω, η Γαλλία δεν είναι Αργεντινή. Δεν είναι. Πιστεύω θα το καθαρίσει το ματς Γαλλία.
1: Η οποία αμυντικά έδειξε βάλλοντι χθες. Δηλαδή για ομάδα που δεν είχε φάει γκολ στο τουρνουά.
0: Φουλ. Φουλ, εσύ, ναι, τι λες τώρα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Γιαννής, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές. Βεβαίως. Γιώργο Γιαννής, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλέντα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο, από τις 7 είμαστε παρέα. Δεν θα τα πούμε αύριο, θα τα πούμε μέσα στη βδομάδα, το άλλο σουκού. Κώστα Μιαόλης με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά Κώστα Ζάλιαρης παρέα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Καλό Σαββατόβραδο. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαουλής. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς με τον 23χρονο Σουηδό στόπερ να ταξιδεύει αύριο στην Ολλανδία προκειμένου να ενταχθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Expressen, το κόστος της αγοράς του από τη Σάντεφιλντ μπορεί να φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελική ευθεία, η περίπτωση των Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ και του Ζωέλ Ρόκα από τη Τζιρόνα. Στην απόξη του Σακ Μπόγκα πλησιάζει ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Σύμφωνα με τον Λιθουανό ρεπόρτερ Ντονάτα Σουρμπόνα, με του πράσινου να βρίσκονται σε καλό δρόμο για να συμφωνήσουν με τον Γερμανό Φόργον. Θα προσαρμόσω τη φιλοσοφία μου στι ανάγκε του Παναθηναϊκού, το μήνυμα του Ζήλικο Μπράντοβιτ μέσω τη Νόβα στο περιθώριο του Head Coach τη Κόγκρες που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 3-1 του Άγιαξ στο Έρμελο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία. Στα τέρματα για του πράσινου, είτε Τέιζα Ρουρί και τα μπόρδα. Το ντεμπούτ του με το τριφύλι έκανε ο Ραστόντερ. Είμαι πολύ ικανοποιημένο από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μα. Ήταν σαν επίσημο μάτι, σημείωσε τη δηλώση του μετά το φινάλι τη αναμέτρηση ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Πάοκ συνέτριψε 4-0 τη Βέσελο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφου. Σκόρες για του Θεσσαλονίκη, η Καμαρά με 2 γκολ, Κωνσταντέλια και Θημιάνη. Χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό. Αθλητικό και τεχνικό διευθυντή δουλεύουν πολύ σκληρά το σχόλιο του τεχνικού του κεφάλου του Βορρά. Άλλες οι λύσεις. Εξετάστε αποπληθεί ο Σαρής που τραυματίστηκε στο γονάτο. Η ανανέωση του συμβόλαιου με την ΑΕΚ αποτελεί την προτεραιότητα του Ορμπελίν Πινέδα παρά τα σενάρια από το Μεξικό που τον εμπλέκουν με την Τσίβα. Στη δημοσιεύματα στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος του Τάμπζοσπορ για το Γιόβιτς, πολύ περήφανος για την περσινή σεζόν, τόνισε σε δηλώσεις του ο Φελίπε Ρέβλμας. Η 4η Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Euro 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών, ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο. Το μήνυμα του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάγκη Γκαγκάτση με αφορμή τη συμπλήρωση 22 ετών από την κατάκτηση του Μαρίτιμου Τροπέου από την Εθνική. Ολοταχώς για sold out το δέβη το αυριανό μάτι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία σαν ένα αρένα για την πρώτη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Άβραμ Γκραντ προκειμένου να πιάσει δουλειά για λογαριασμό του Άρη, όπου θα έχει το ρόλο του συμβουλίου της διοίκησης. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στους κίτρινους. Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ, ο πρώην κεντρικός αμυντικός της ΣΑΕ και περιγράψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το 2029. Και με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρερ των 2 εκ των 3 τερμάτων των Αζεντίνων ΑΕ, το Μαρόκο νίκησε 3-0 τον Καναδά στο μάτς που άνοιξε τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκλήθηκε στα προημιτελικά, όπου θα συναντήσει τον νικητή του Γαλλία Παραγουάη που παίζουν στις 12. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Οριλέν Τσουαμενί, ο διεθνής μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, αισθάνεται ενοχλήσεις στο μυρό και τέθηκε εκτός των πλάνων του Ντιντιέ Σαν για το μάτς των μπλε με την Παραγουάη στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί στο μικρόφωνο ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα γιατί δεν ξέρουμε.
6: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
5: Σε θαυμάζω.
6: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
7: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Ωρε φίλε.
8: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
9: Γιατί. Αχ, γιατί. Πάνω τι τι τι.
10: Let's go, let's go, let's go.
9: Let's go,
10: let's go, let's go.
9: Let's go. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό extreme.
11: Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
13: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
12: Από τις Άλπεις, από Σαμονή.
13: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπεις, από το Βερκόρ.
12: Από το Γρηγόρη.
13: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο.
14: Πιο Γρηγόρη.
15: Τι γελάς, ε.
12: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη τόσο.
16: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
17: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
18: Αυτά φυλάκια.
17: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
19: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
20: Να σου πω κάτι.
17: Πάμε.
20: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
17: Ναι.
20: Και σφύριξα κιόλα.
17: Ναι.
20: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
17: Ναι.
21: Σου σφυρίζω.
22: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
23: Ραμόνα! Αυτή είμαι!
22: Δηλαδή.
24: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανε 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
25: Είναι δυνατόν!
24: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
25: Δεν είναι δυνατόν!
24: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
25: Τσικαγιόπουλος!
26: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. BWinSport FM 94,6. Ελάχιστα λεπτάκια μετά τις 10. Εδώ, βράδυ Σαββάτου, στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας.

Παρακολουθούσαμε πριν από λίγο και τους πανηγυρισμούς από τους Μαροκινούς, οι οποίοι συνεχίζουν την πορεία τους στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Στα πρωί τελικά πλέον, μετά το 3-0 απέναντι στον Καναδά, στους οικοδεσπότες Καναδούς, οι οποίοι σταμάτησαν την πορεία τους στους 16. Αρκετά καλή και δουλεμένη ομάδα ο Καναδάς, αλλά μάλλον είχε ένα ταβάνι στη φετινή διοργάνωση. Φυσικά έχουμε πολλά πράγματα για να πούμε και για τις ελληνικές ομάδες των οποίων η προετοιμασία έχει ξεκινήσει και για το παγκόσμιο κύπελο και για τα παιχνίδια που περιμένουμε το επόμενο κάνει σέντρα στις 12 η ώρα, μόλις δηλαδή φύγουμε εμείς από αυτό εδώ το στούντιο, στο οποίο θα παραμείνω μέχρι και τις 12. Θα έχω στην αρχιταξία της εκπομπής την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, θα έχω στην κονσόλα του ήχου τον Γιώργο Γιαννίση, θα έχετε στο μικρόφωνο τον Κώστα Ζαλιαρή.

0: Ο Αζεντίν Ουναΐ ήταν εκείνος ο οποίος πιστώνεται το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας του Μαρόκου με τα δύο τέρματα που πέτυχε. Και νομίζω ότι έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αποστόλη τον Λιβάνιο, ο οποίος παρακολούθησε για το sportpavlefm.gr το παιχνίδι και το κατέγραψε, το match report, το μπορείτε να το διαβάσετε κατευθείαν, ολοκληρωμένο, για τον μαγικό Ουναΐ. Φίλε Αποστόλη, νομίζω ότι ή τουλάχιστον εμένα μου θύμισε, γεια σου φίλε, μου θύμισε πάρα πολύ εκείνα τα πλασέ και τα σουτ που έκανε που τον βλέπαμε πολύ περισσότερο πλέον όταν ήταν στην θητεία του στον Παναθηναϊκό, αλλά πες μας περισσότερο εσύ πώς κύλησε και το παιχνίδι.
1: Ναι, μαγικός Ουναΐ, έστειλε το Μαρόκο στους 8 του Μουντιάλ. Είδαμε ένα παιχνίδι σε δύο μέρη, μάλλον σε τρία μέρη, είδαμε το Καναδά να είναι πρώτο, να είναι κυρίαρχος στο πρώτο διάστημα, να έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες αλλά να μην τις αξιοποιεί, και μετά την παύση για το hydration break κόψε ο ρυθμός για τον Καναδά, το Μαρόκο ισορρόπησε την κατάσταση. Δεν είχε απειλήσει το πρώτο ημίχρονο καθόλου το Μαρόκο, αλλά στο δεύτερο μέρος ήταν μια άλλη ιστορία το μάτς. Είχαμε τον Ουναΐ με δύο γκολ να κάνει απόλυτο αφεντικό το Μαρόκο, ανοίγοντας το σκορ αρχικά στο 50 με την κομπίνα του Χακίμη να πλασάρει ο Ουναΐ από τα όρια της περιοχής και να αλλάζει εντελώς την ιστορία του αγώνα, ενώ στο 82 έκπειτα από αντεπίθεση που έκανε το Μαρόκο με τον Ντίαθ να πατάει στην περιοχή να κάνει μια κοφτή τρίπλα και να στρώνει για τον Ουναΐ, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ έκανε το 2-0 σε εκείνο το σημείο, στο 82ο λεπτό. Από εκεί πέρα δεν υπήρξε ουσιαστικά επιστροφή, μόνο ο τυπικά ήταν στο μάτς η ομάδα του Καναδά και στις καθυστερήσεις ο Ραχίμη με πλασέ έπειτα από νέα assist του Ντίαθ έκανε το 3-0 και έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά του Μουντιάλ και παράλληλα πάνω σε Γαλλία ή Παραγουάη.
0: Αποστόλη Λιβάνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σούμα της αναμέτρησης. Κάπως έτσι λοιπόν το Μαρόκο έφτασε στο 3-0 απέναντι στον Καναδά. Στις 12 η ώρα λοιπόν, με την αλλαγή της ημέρας, περιμένουμε το Παραγουάη-Γαλλία. Στη θεωρία, ένα ζευγάρι για το οποίο δεν μπορεί κάποιος ούτε να σκεφτεί το ενδεχόμενο κάποιας πολύ μεγάλης έκπληξης. Οι Γάλλοι μέχρι και το χθεσινό μάτς των Αργεντινών είναι ίσως η μοναδική ομάδα που παίζει τόσο αποτελεσματικά και παίζει τόσο εντυπωσιακά και παίρνει τα αποτελέσματα που πραγματικά της αξίζουν. Γι' αυτό και είναι πλέον ίσως μεγαλύτερο φαβορί από την οποιαδήποτε άλλη ομάδα που έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω ότι πλέον η Γαλλία έχει κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου ως προς το σύνολο το οποίο θα καταφέρει να φτάσει μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Παρ' όλα αυτά, και χθες στη θεωρία ήταν ένα πάρα πολύ εύκολο παιχνίδι για την Αργεντινή και είδαμε όλοι πως εξελίχθηκε. Οπότε, καλό θα είναι να περιμένουμε και να δούμε και αυτό το match των Τρικολόρ.

Κεντράτο με τη ευκαιρία να πω για τον Ουναΐ ότι είναι ένας τέτοιος παίκτης και μια τέτοια μονάδα που μπορεί να δώσει αυτό το κάτι διαφορετικό, το κάτι απρόβλεπτο σε ένα σύνολο. Αυτό το οποίο δεν έχουν οι Άγγλοι ως ομάδα, και το λέω γιατί μίλησε και σήμερα ο Κολ Πάλμερ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Αγγλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Ορθώς για κάποιους, λανθασμένα για κάποιους άλλους. Ο Πάλμερ, ο οποίος είπε ότι θα έδινα και εγώ κάτι διαφορετικό σε αυτή την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Παρ' όλα αυτά, okay, ο προπονητής έκανε μια επιλογή, με άφησε έξω και η ζωή συνεχίζεται. Ξεκουράζομαι καλοκαίρι μετά από 3-4 χρόνια. Οπότε η Αγγλία απέναντι σε πολύ κλειστές άμυνες έχει τρομερά προβλήματα μέχρι να μιλήσει ο Χάρι Κέιν ή μέχρι να το πάρει λίγο παραπάνω πάνω του ο Άντονι Γκόρντον, ο οποίος κάνει εντυπωσιακό τουρνουά μετά και την μεταγραφή που πήρε στην Μπαρσελόνα έπειτα από μια πολύ καλή σεζόν με την Νιούκαστλ. Και διαβάζω τώρα βρετανικά ρεπορτάζ σχετικά με την ώρα έναρξης της αναμέτρησης Αγγλίας με το Μεξικό. Υπενθυμίζω είναι στις 3 το χάραμα της Δευτέρας. Υπήρχαν κάποιες σκέψεις να γίνει 9 το βράδυ της Κυριακής. Τελικά δεν αλλάζει ώρα, θα γίνει 3 η ώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας. Και τώρα μόλις οι Άγγλοι λένε ότι υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη και από το 80% για καταιγίδες την ώρα έναρξης του παιχνιδιού. Κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως να πάει ακόμα πιο πίσω. Τώρα, αν θα ξημερώσει η Δευτέρα και θα σηκωθούμε όλοι γύρω στις 6-7 η ώρα και θα παίζουν ακόμα αυτά τα παλικάρια, δεν το ξέρουμε. Η FIFA πάντως, μέχρι και αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν έχει αλλάξει την ώρα.

να υπενθυμίσω πάντως πως σίγουρα και ο Εμπαπέ κοιτάζει λίγο τι γίνεται στην κορυφή των σκορέρ, εκεί που ανέβηκε ξανά από το βράδυ της Παρασκευής, μάλλον τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο Λιονέλ Μέση με 7 τέρματα για το φετινό τουρνουά. Τον είχε ισοφαρίσει στα 6 γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος προφανώς θα έχει βάλει έτσι και έναν πιο προσωπικό στόχο και στο σημερινό παιχνίδι για τους 16 κόντρα στους Παραγουανούς. Νομίζω ότι βλέπουμε ένα τουρνουά το οποίο σίγουρα είναι των μεγάλων αστέρων, σίγουρα υπάρχουν παίκτες που παίρνουν τις εθνικές ομάδες των χωρών τους στην πλάτη τους και τις κουβαλούν μέχρι εκεί που τους επιτρέπει και η δική τους απόδοση φυσικά και το πόσο μπορούν να παρασύρουν τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους. Νομίζω ότι μέχρι τέλους θα πάει αυτό και με τον Κέιν που είναι στα 5 γκολ και με τον Βινίσιους που είναι στα 4 τέρματα, αλλά τώρα εκεί στο Βραζιλία-Νορβηγία 11 ώρα το βράδυ της Δευτέρας θα φανεί αν θα είναι ο Βινίσιους ή ο Χάλαντ αυτός που θα συνεχίσει τη διοργάνωση και θα καταφέρει να διεκδικήσει την κορυφή των σκορέρ.

Υπενθυμίζω, το Μαρόκο, το οποίο πέρασε πλέον στα πρώιμη τελικά, περιμένει τον νικητή του Παραγουάη, Γαλλία. Το επόμενο ζευγάρι των προημιτελικών θα βγει από το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία και το παιχνίδι του Μεξικού με την Αγγλία, που σημαίνει ότι είτε οι Βραζιλιάνοι του Βινίσιους και του Νεϊμάρ, είτε οι Νορβηγοί, οι γνωστοί Σκανδιναβοί με αυτή την αρχή τους και τον τρόπο που κοπηλατούν και δείχνουν την μακρά πορεία που θέλουν να κάνουν στο Μουντιάλ, φτάσουν κόντρα είτε στο Μεξικό είτε στην Αγγλία στα προημιτελικά, που σημαίνει ότι μόνο στα ημιτελικά ενδεχομένως να μπορούμε να δούμε ένα Αργεντινή-Βραζιλία, για να αναμετρηθούν αυτές οι δύο ομάδες. Ένα ντέρμπι το οποίο επίσης, αν το διαβάσουμε αυτή τη στιγμή, έχει και αυτό φαβορί. Δεν νομίζω ότι έχει πείσει κανέναν η φετινή Βραζιλία. Αργεντινή λοιπόν, Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία, τα ζευγάρια τα οποία θα προκύψει ένα τρίτο ζευγάρι προημιτελικών, ενώ από το πολύ πολύ εντυπωσιακό στη θεωρία Πορτογαλία-Ισπανία που έχει προκύψει και το μάτς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Βέλγιο, θα βγει και ο τελευταίος προημιτελικός.

Πάντως νομίζω ότι αυτό το οποίο έμεινε σε όλους μας από χθες το βράδυ είναι ο τρόπος με τον οποίο το πράσινο ακροτήριο αντιμετώπισε τους Αργεντινούς. Προσωπικά μετά το 1-0 του Μέση άρχισα να σκέφτομαι ότι θα είναι κάτι πλέον που θα γινόταν εύκολο για την Αργεντινή. Όχι απαραίτητα ότι θα βλέπαμε πολλά γκολ, αλλά με τον ένα τον άλλο τρόπο θα ερχόταν η πρόκριση και μάλιστα δεν έβλεπα και τρόπο να απειληθεί η εστία του Μαρτίνες και να σκοράρουν οι Αφρικανοί. Το οποίο το έκαναν με δύο τρομερά γκολ. Το πρώτο, αν έχετε προσέξει, περνάει ακριβώς κάτω από τα πόδια του Λισάνδρο Μαρτίνες και έπειτα ακριβώς πάνω από το πέλμα του Εμιλιάνο Μαρτίνες για να γίνει το 1-1. Το δεύτερο, okay, νομίζω το έχουμε δει όλοι. Το υπέροχο φαλτσαριστό σουτ. Μόνο κάπως έτσι μπορούσε να σκοράρει το πράσινο ακροτήρι πέρα από την τρομερή αμυντική πειθαρχία που είχε. Και ξέρετε, όταν η τύχη αρχίζει και ευνοεί κάπως έτσι τους τολμηρούς και αρχίζει και κλείνει το μάτι στην ομάδα που είναι outsider, αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι αν ένα τέτοιο παιχνίδι πάει στα πέναλτι, προφανώς και πλέον ίσως να δούμε μια ιστορία την οποία θα μνημονεύουμε για πάρα πολλά χρόνια. Το πρόλαβαν οι Αργεντίνοι, δεν το έστειλαν στη διαδικασία των πέναλτι, πήραν την πρόκριση με το τελικό 3-2 χάρη σε μια κεφαλιά που κόντραρε και λίγο του Ρομέρο για να εξασφαλιστεί η παρουσία στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπορείτε εσείς να δείτε και στο sportpavlefm.gr ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο με τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε και ο Σκαλόνι στο τρίτο γκολ για την Αργεντινή. Δεν πανηγύρισε καθόλου, αρχίζει και ξεφυσά με τρόπο που δείχνει σχεδόν απόγνωση από όσα είχε τραβήξει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Υπάρχει και ένα άλλο στιγμιότυπο με τον Μέση που μόλις ακούει το σφύριγμα της λήξης και το σχολίαζαν πάρα πολύ στα social media, ίσως να μην έχει αντιδράσει ξανά με τον ίδιο τρόπο από την κούραση, από το γεγονός πως στην ηλικία του φυσικά έχει παίξει σε όλο το μάτς και σε όλη την παράταση και δεν έχει πάρει ανάσες στη φετινή διοργάνωση. Οι Αργεντίνοι λοιπόν ανακουφίστηκαν πάρα πολύ, ξεφύσηξαν όλοι στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά αξίζει πραγματικά να δείτε στο sportpavlefm.gr την αντίδραση του Σκαλόνι, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του, σχεδόν δεν πιστεύει αυτό που έχει συμβεί στο μάτς και πλέον δίνει και οδηγίες ότι παιδιά τελειώστε το παιχνίδι, να σηκωθούμε να φύγουμε γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο αυτό που κάνει το πράσινο ακροτήρι.

Ένα μήνυμα που λέει δεν ήταν μόνο τύχη, λέει το πράσινο ακροτήρι είχε άριστη κυκλοφορία και συγκέντρωση. Ναι, σωστά, και δεν περιμένει και κανένας μας να παίξει στα ίσια την Αργεντινή, ούτε να έχει την κατοχή της μπάλας, ούτε να ψάξει να βρει τρόπο με τον οποίο θα κατάφερνε να περιορίσει τους Αργεντινούς. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο μέχρι και το πρώτο γκολ έπαιζε το πράσινο ακροτήρι ήταν αυτός που θα περίμενες από μια ομάδα που λες κάπως θα βρεθεί ένα ρήγμα για να δεχτεί τον γκολ ή τουλάχιστον κάπως θα το βρει η αντίπαλος και εν προκειμένου η Αργεντινή για να πάρει την πρόκριση. Ωστόσο, δεν γίνεται να μην δεχτούμε ότι και τα δύο γκολ του πράσινου ακροτηρίου έχουν έρθει με τρομερή δόση και ικανότητας, γιατί και τα τελειώματα είναι ολόσωστα, αλλά και πολύ μεγάλης τύχης. Βλέποντας το 2-2, εγώ σκεφτόμουν τα πέναλτι και λέω τώρα θα γίνει κάτι το οποίο θα γράψει ιστορία. Και είναι και προχωρημένη η ώρα, ήταν 4-4.30 το πρωί και λες άντε πώς να τρέχει η επόμενη μέρα και τι ακριβώς θα γράφουμε και θα λέμε. Τέλος καλό, όλα καλά για τον Λίο και για όσους στηρίζουν την Αργεντινή. Δεν ξέρω αν αποδόθηκε δικαιοσύνη, πάντως αυτό που έκανε και ο Βοζίνια που σήκωνε τους παίκτες από το έδαφος. Φανταστείτε παίκτες του πράσινου ακροτηρίου να πέφτουν στο έδαφος από τη λύπη τους για τον αποκλεισμό που θα μπορούσε να είναι μια απλή μέρα στο γραφείο. Και αυτό δείχνει την προσπάθεια και τον υδρότα που έριξαν οι Αφρικανοί απέναντι στην Αλψελέστε.

Διαβάζω πως το Μαρόκο έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που φτάνει σε διαδοχικά παγκόσμια κύπελα στα πρώιμη τελικά της διοργάνωσης ανδρών σε Μουντιάλ. Ο Ουναΐ έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για να συμβεί αυτό και η αλήθεια είναι πως περιμένω και ψάχνω λίγο στα social media και τις ενδεκάδες από το μάτς της Γαλλίας με την Παραγουάη για να δούμε αν έχει κάποια έκπληξη η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ντεσάν, προκειμένου να μάθουμε και το πώς θα προσεγγίσουν οι Γάλλοι αυτό το παιχνίδι. Προφανώς και είναι τρομερά σημαντικό, προφανώς και είναι απόλυτα υπολογίσιμη η αντίπαλος η Παραγουάη, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω αν θα υπάρχει και ο Λίσε και ο Εμπαπέ στην ενδεκάδα και αν θα υπάρξουν ορισμένες αλλαγές από τους Tricolor. Πάντως, επαναλαμβάνω, είναι εκείνη η ομάδα που όταν αποφασίσει να παίξει, και το έχει αποφασίσει να παίξει όντως, σε όλες τις αναμετρήσεις μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο, όχι απλά αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα τις αναμετρήσεις, αλλά το απολαμβάνει. Νομίζω ότι δύσκολα βρίσκεις ομάδα να το χαίρεται τόσο πολύ, να το χαίρεται και με τον προπονητή της ή να βλέπεις τόσα χαμόγελα σε πανηγυρισμούς. Νιώθω ότι βγάζει ένα πολύ διαφορετικό vibe η εθνική ομάδα της Γαλλίας, οπότε είμαι ανάμεσα σε αυτούς που θα μπορούσα ή τουλάχιστον στο μυαλό μου πηγαίνει μέχρι το τέλος. Αλλά τέλος εννοώ τον τελικό, δεν εννοώ ότι την κατατάσσω ως απόλυτο φαβορή για την κατάκτηση.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύσκολη προμηνύεται η νύχτα.
2: Δύσκολη προμηνύεται η νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που μένεται και των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση και κινείται προς την περιοχή Φιλοθέη κοντά σε σπιτιά. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από τα 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Μπελάκια και εκεί που πολύ προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρεστόνη Κιλκής, καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Την έκπληξη του εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλαιγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, όπως είπε μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε, για να προσθέσει ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα. Μέσω τυχεία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι. Μπάζα έπεσαν στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο ιδιοκτήτης της. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ο Βρύος ο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει. Κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη. Πάρε σου, με το που έκατσες Γιαννίση σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψτε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
6: Μπράβα, μπράβο, η πολίτισσα.
5: Είπες μπράβα.
6: Μπράβα.
5: Μπράβα.
6: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρε. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix. Dix.
5: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
6: Ωραία.
5: Τόσο απλό.
6: Είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
5: Στην
6: ξαπλώστρα.
5: Όχι, όχι, σωστά το παιδί.
6: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
5: Με τόσο κλάμα, κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάματο.
7: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
5: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρήγη η γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε να έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει και όχι διατυμώνει. Ο φίλος ο Στάθης.
6: Σε εκπομπή στο Instagram.
5: Ναι, ρε,
6: βρίσκεται και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
5: Πώς είπε το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλε και ένα λάμεσα.
6: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιστίων. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσετε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το τελειώσω και έπιασε το σπιτιό, ρε Ελεϊνό. Με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
5: Την είπε Πανούτσι.
6: Ναι. Μου σου είπε, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Είχαμε ένα εκλεκτό καλεσμένο, τέλος πάντων. με το σακίδιο στους ώμους.
5: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
6: Να παίρνει τα βουτά. Τα βουνά.
5: Δεν έχεις ούτε 10 δευτερόλεπτα, δεν κατάφερες.
6: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
5: Δεν εννοείται να σου πω κάτω.
6: Δεν εννοήσαμε κανένα.
5: Να σου πω κάτι.
6: Ναι.
5: Όταν λέω να σου πω κάτω.
6: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
5: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Άφηξη του Χρήστο μου.
7: Ο νους την αύξηση είναι, κύριε.
5: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
7: Σωστό, σωστό.
6: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
5: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
6: Γράφεσαι.
5: Περνάς από την πόρτα.
6: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφορά. Ανάγκη τη δική σας. Τι ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
5: Ανάγκη τη.
6: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
5: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι. Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
6: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. καλό.
5: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
6: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
5: Βέβαια, βέβαια.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM

Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάντα παρέα με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην συνταξία, τον Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Περίπου μία ώρα και 20 λεπτάκια πριν από την επόμενη σέντρα στα παιχνίδια των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νομίζω ότι βλέποντας το ημερολόγιο κάπως έτσι στεναχωριόμαστε, αν και αρκετοί λέμε άντε Παναγία μου να τελειώσει, γιατί έχουμε χάσει τον ύπνο μας και γιατί έχουμε καταλήξει να μπορούμε να μας πάρει ο ύπνος όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε και μας θυμίζει το στρατό. Κάπως έτσι είναι η φάση για εμάς που κοιμόμαστε 2-3 ώρες, θα ξυπνήσουμε, θα πεταχτούμε, θα δούμε λίγο τη συνέχεια στα μεταμεσονύχτια παιχνίδια και θα σηκωθούμε και νωρίς το πρωί. Αλλά θα μας λείψει όταν τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. 4 Ιουλίου λοιπόν στις 19 του μηνός είναι ο μεγάλος τελικός. Περιμένουμε σιγά σιγά τις ενδεκάδες για το παιχνίδι Παραγουάη-Γαλλία. Για ένα φίλο ρωτάει αν μπορούν να συναντηθούν Γαλλία και Αγγλία και Βραζιλία-Αργεντινή. Το Βραζιλία-Αργεντινή το είπαμε, μόνο στα ημιτελικά. Σωστά το λέω, μόνο στα ημιτελικά. Ναι, μόνο στα ημιτελικά. Και Γαλλία-Αγγλία μόνο στον μεγάλο τελικό. Αλλά είναι τρομερά αισιόδοξο σενάριο να βρεθεί στον μεγάλο τελικό αυτή η εθνική ομάδα της Αγγλίας. Ακόμα και αν είναι τρομερά αποτελεσματική, ακόμα και αν παίρνει αυτό που θέλει, όπως έχει κάνει στα περισσότερα από τα τελευταία μεγάλα τουρνουά. Άντε, ωραία, θα πούμε κυρίως για τα τελευταία Euro, το 20 που διεξήχθη το 21 και το 24 που έφτασε στον τελικό. Άντε και το Μουντιάλ του 18 που κανένας δεν περίμενε τίποτα από εκείνη, και έκανε την πορεία που έκανε μέχρι και τα ημιτελικά. Βέβαια, αν φτάσει μέχρι το τέλος, διαψεύσει άπαντες και αυτή η Αγγλία το κατακτήσει, θα πρέπει να δούμε και να μιλήσουμε για το φαινόμενο Harry Kane και που ακριβώς κατατάσσεται σε μια λίστα, άντε θα την περιορίσω πολύ, σε ένα top 5, top 6 παικτών που είχαν τρομερό αντίκτυπο και κατάφεραν κάτι που θα φάνταζε ακατόρθωτο με πολύ μεγάλο ρόλο και όχι απλά με την παρουσία τους. Ο Harry Kane, ο οποίος είναι ήδη στα 5 γκολ σε παγκόσμιο, είναι ήδη ο κορυφαίος σκόρερ σε παγκόσμια κύπελα για την Αγγλία και δείχνει ορκισμένος να την πάρει από το χέρι κανονικά.

Λοιπόν, έχουν αναρτηθεί ήδη στο sportpavlofm.gr οι ενδεκάδες για το παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γαλλία. Θα δούμε πρώτα αυτές και θα σας πούμε τα νεότερα σχετικά με τον χαμό που έγινε από εχθές το απογευματάκι με την ώρα έναρξης του μάτς της Αγγλίας με το Μεξικό στο Αζτέκα. Λοιπόν, η Παραγουάη με Χιλ, Βελάσκες, Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Κάσερες, Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρσα, Αλμυρόν και Ενσίσο, ο οποίος νομίζω είχε αποκομίσει ένα μικρό δανασμό. Τον βλέπω παρόντα στην ενδεκάδα, οπότε είναι όλα καλά. Ένα παιδί το οποίο είναι στο Στρασβούργο, έχει κάνει τρομερά πράγματα στην Μπράιτον. Κάπου νομίζω τον είχε χάσει η Τσέλσι για κακή τη τύχη, αλλά λόγω της συνθήκης ιδιοκτησίας με το Στρασβούργο μάλλον θα μπορεί να τον αποκτήσει οποιαδήποτε στιγμή. Για τη Γαλλία, του Ντιντιέ Ντεσάν, ο Μενιάν είναι στα γκολπό, τον Ντίνο Σαλιμπά, ο Παμεκανό και ο Κουντέ είναι στην άμυνα. Ραμπιό και Κονέ στα χαφ, Μπαρκολά βλέπω, Λίσε βλέπω και Ντεμπελέ βλέπω και Μπαπέ στην επίθεση. Οπότε πλήρης η εθνική ομάδα της Γαλλίας για να πάρει όσο γίνεται πιο εύκολα την πρόκριση στα προημιτελικά.

Από εκεί και έπειτα και όπως με ενημέρωσε και ο φίλτατος Νίκος Ράλης κατευθείαν, γιατί ψαχνόμασταν με την ώρα έναρξης της αναμέτρησης της Αγγλίας τα ξημερώματα της Δευτέρας, με η πρωτοφανής κλίμακα των μέτρων σε συνδυασμό με τον φόβο, με τους φόβους για επεισόδια μετά τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων σε πανηγυρισμούς την προηγούμενη εβδομάδα. Είδαμε και αρκετά ακραία σκηνικά σε πανηγυρισμούς οπαδών του Μεξικού, η αλήθεια είναι, την περασμένη εβδομάδα. Φέρεται να οδήγησε τη FIFA στο να εξετάσει αλλαγή της ώρας έναρξης κατά 6 ώρες. Αυτό για την πιθανή μεταφορά της αναμέτρησης Αγγλίας από τις 3 τα ξημερώματα Δευτέρας. Μιλάμε με ώρες Ελλάδας, έτσι, καμία σχέση με ό,τι μπορεί να βλέπετε στο διαδίκτυο στα διεθνή μίντια. Ήταν για τις 3 της Δευτέρας. Θα πήγαινε 9 το βράδυ της Κυριακής, αλλά τελικά δεν άλλαξε καθόλου. Η ιδέα εγκαταλείφθηκε καθώς οι δύο ομάδες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για την έλλειψη χρόνου προετοιμασίας. Δηλαδή, αυτές οι 6 ώρες νωρίτερα, πιο μπροστά που θα ερχόταν το παιχνίδι, φαίνεται ότι δεν ικανοποιούσε την εθνική ομάδα της Αγγλίας και εκείνη του Μεξικού. Και τώρα, Γιώργο Γιαννίση, αντί να δούμε Αγγλία-Μεξικό, που μοιάζει ένα εξαιρετικό παιχνίδι λόγω και του πολύ καλού Μεξικού 9 ώρα το βράδυ της Κυριακής, θα πρέπει να μείνουμε ξύπνοι, φίλε, να το δούμε 3 με 5 στην καλύτερη. Άντε να έρθει κανένας τυφώνας, να εφαρμοστεί πρωτόκολλο, κύριε, μείνετε μια ώρα στα αποδυτήρια, μετά βγαίνουμε για δεύτερο ημίχρονο, άντε να πάει 6-6,5. Την έχουμε κάτσει, το έχεις καταλάβει, έτσι.

Ένα μήνυμα για την Αγγλία που λέει τι φαίνεται ακατόρθωτο. Οκ, το χαρακτηρισμό τον προσπερνώ. Τέταρτο ή πέμπτο λέει φαβορί ήταν η Αγγλία. Πού είναι το ακατόρθωτο για την Αγγλία? Δεν είναι Κουρασάο. Ωραία. Ας καθίσουμε να παρακολουθήσουμε πάλι τα παιχνίδια της Αγγλίας. Ας δούμε πάλι το υλικό της Αγγλίας. Ας δούμε τον τρόπο με τον οποίο η Αγγλία έφτασε παρά 15 λεπτά από τον αποκλεισμό από το Κονγκό. Και ας έρθουμε να συζητήσουμε. Τώρα, τι φαβορί ήταν, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, όγδο. Ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Και αυτό που βλέπουμε από την Αγγλία δημιουργεί διάφορες απόψεις. Η δική μου είναι ότι είναι ακατόρθωτο αυτή η ομάδα να φτάσει μέχρι και τον μεγάλο τελικό, ως απάντηση στον φίλο που ρωτούσε αν μπορεί να συναντηθεί αυτή η Αγγλία με την Γαλλία.

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και την ομάδα στην οποία θα καταλήξει, αν αποφασίσει και εκείνος να συνεχίσει την καριέρα του και αν προσελκύσει ενδιαφέρον. Και ο 40χρονος πλέον Βοζίνια, ο λόγος για τον εντυπωσιακό goalkeeper της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο οποίος έκανε και μια τρομερή επέμβαση σε τέτα-τέτ με τον Λιονέλ Μέση τα ξημερώματα. Στα 40 του χρόνια έμεινε ελεύθερος, το γνωστοποίησε ο ίδιος πριν από λίγο καιρό. Η αλήθεια είναι, είχε κάνει ήδη την τρομερή εμφάνιση απέναντι στους Ισπανούς, τους οποίους είχε κρατήσει στο 0. Γνωστοποίησε ότι είχε λυθεί το συμβόλαιό του πλέον με την ομάδα στην οποία βρισκόταν σε επίπεδο δεύτερης κατηγορίας Πορτογαλίας. Οπότε δεν ξέρω αν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του και αν βρει κάτι σε ευρωπαϊκή λίγκα, σε πρώτη κατηγορία. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον για να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα δικαιωθεί και θα επιβραβευτεί για το Μουντιάλ που κάνει. Γιατί καλώς ή κακώς, αυτό το Μουντιάλ 2026 έχει ήρωες, έχει πρωταγωνιστές, έχει περίεργες καταστάσεις, αλλά σίγουρα το όνομα Βοζίνια δεν θα το ξεχάσουμε, ούτε για την ηλικία του, ούτε για τις εμφανίσεις του, ούτε για όλο το θέμα εκείνο με την μητέρα του που δεν είχε προλάβει να βγάλει την βίζα. Κάπου γραφειοκρατικά είχε κολλήσει το θέμα και δεν τον είχε δει στο μάτς με την Ισπανία. Σε εκείνο έπειτα από το οποίο είχε δακρύσει πάρα πολύ ο Βοζίνια, γιατί ήξερε ότι είναι μια τεράστια στιγμή για εκείνον και δεν είχε καταφέρει η μητέρα του να είναι παρούσα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα από τα πρόσωπα του φετινού Μουντιάλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και αποθεώθηκε και κέρδισε χειροκρότημα και ήταν εκεί για τους συμπαίκτες του εχθές, δίχως δάκρυα, δίχως απογοήτευση, απολαμβάνοντας 40 του χρόνια μια συνάντηση με την Αργεντινή, ακόμα κι αν αυτή έφερε αποκλεισμό.

Λοιπόν, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματά σας. Λέει, η Αγγλία και η Γαλλία μόνο στον τελικό μπορούν να συντηθούν. Συνεπώς το ερώτημα είναι αν η Αγγλία μπορεί να περάσει Αργεντινή και Βραζιλία. Εγώ θα απαντήσω όχι. Αυτή την Αργεντινή και αυτή την Βραζιλία, ακόμα και αν έχουν παθογένειες, έτσι, η Βραζιλία έχει. Η Βραζιλία, όπως την έχουμε δει, έχει αρκετά θέματα προς επίλυση στο αγωνιστικό. Okay, έχει τον Αντσελότη. Όταν θυμάται και όταν της πηγαίνει το παιχνίδι λίγο να βάλει την μπάλα κάτω, τότε μπορεί να κάνει κάτι ξεχωριστό. Αλλά, okay, μπορεί να έχουμε μείνει λίγο στο παρελθόν. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τη Σελεσάο με άλλους παίκτες, με άλλο τρόπο παιχνιδιού, με άλλο X-Factor, με άλλο τρόπο με τον οποίο τρομοκρατούσε τον αντίπαλο. Αλλά όχι, ρε παιδιά, δηλαδή. Μπορεί να διαψευστούμε 1000%. Αλλά να βάλουμε στην ίδια ζυγαριά το ότι αυτή η Αγγλία μπορεί να περάσει Αργεντινή και Βραζιλία, προφανώς αυτή τη στιγμή είναι το πιο ανέφικτο σενάριο που μπορούμε να μιλήσουμε.

Τελικά λέει το μάτς της Αγγλίας με το Μεξικό είναι τελεσίδικο, δεν θα αλλάξει ώρα. Αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, OK, πλέον είναι βράδυ Σαββάτου, δεν θα αλλάξει ώρα. Αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, OK, πλέον είναι βράδυ Σαββάτου.

τη δείχνουν πολύ πιο, όχι απαραίτητα έτοιμοι, αλλά ικανοί και αποτελεσματικοί και σαν να παίζουν χωρίς κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν θα μου κάνει έκπληξη και δεν θα με απογοητεύσει και προσωπικά, ενώ αν πει η Πορτογαλία έφτασα μέχρι εκεί, μέχρι τους 16, γιατί έπεσα πάνω στους Ισπανούς, okay, έπεσε πάνω στους Ισπανούς. Τώρα αν θέλουν εκείνοι να προχωρήσουν μέχρι το τέλος, προφανώς θα το θέλουν και προφανώς θα το θέλει και ο Κριστιάνο, άλλη κουβέντα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι φαβορή στο μεταξύ τους η Ισπανία.

Υπάρχει ένα αναλυτικότατο κείμενο και για τα πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στο Μεξικό για το παιχνίδι με την Αγγλία. Υπενθυμίζω ότι το μάτς διεξάγεται στο Αζτέκα, οπότε οι Άγγλοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και την επίδραση που θα έχει το υψόμετρο σε εκείνους, περισσότερα από 2.000 μέτρα πάνω από το θαλάσσιο επίπεδο, κάτι στο οποίο είναι απόλυτα συνηθισμένοι οι Μεξικανοί, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην επίδοση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Όπως διαβάζω στο sportpavlofm.gr, ένας αστυνομικός για 10 φιλάθλους. Τεράστια επιχείρηση ασφαλείας στο Μεξικό. Και κάπου πήρε το μάτι μου ότι και ο Ποτσετίνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρά το γεγονός πως έχουν άλλη υπόσταση οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν καταφέρει να φτάσουν πανάξια μέχρι τους 16, και δεν τους θεωρώ και απόλυτο outsider κόντρα σε αυτό το Βέλγιο στο μεταξύ τους παιχνίδι, κάπου πήρε το μάτι μου το Αργεντινός προκειμένου να γλιτώσει το οποιοδήποτε νέο Spygate, το γνωστό, ξέρετε, της κατασκοπίας, όπως το είδαμε και εν όψη του τελικού της Championship την φετινή σεζόν με τη Southampton, με τον Τυπάκο που είχε πάει και με μια κάμερα κατέγραφε προπονήσεις άλλων ομάδων. Αντρόπια τα είχαν βγει, είχαν πει ότι, α, ξέρετε κάτι, δεν το έχουμε κάνει μόνο τώρα στα μπαράζ ανόδου, το έχουμε κάνει και μέσα σεζόν, αλλά μην μας τιμωρήσετε κιόλας. Και ορθά τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό από τον τελικό των playoffs. Οπότε κάτι είδα για φράχτη, κάτι για κάποιο κυκλίδωμα το οποίο να είναι κάπως σκεπασμένο ώστε να απαγορεύει τα αδιάκριτα βλέμματα. Κάπως έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν όλα αυτά στο κεφάλι του Ποτσετίνο, ο οποίος, έχει κερδίσει εκτίμηση, έχει κερδίσει χειροκρότημα, έχει αλλάξει και αρκετές απόψεις. Εντάξει, θέλω να δω που θα φτάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τον θεωρώ έναν προπονητή που κάποια στιγμή κάπου το είχε χάσει, γενικότερα, με τον τρόπο ποδοσφαίρου, τις σκέψεις του, τις μεθόδους του, κάπου είχε μείνει πίσω πλέον, κάπου είχε αδειάσει μετά την Tottenham από την οποία είχε φύγει το 19. Αλλά αν κάνει καλό στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς και τους βολεύει πάρα πάρα πολύ.

Ένα φίλο λέει και εγώ θέλω να φύγει η Πορτογαλία, αλλά έχει το κοκαλάκι ο Κριστιανό. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι και με του Κροάτε διέτρεξαν σοβαρότατο κίνδυνο στο φινάλε. Και ο τρόπο με τον οποίο είχε αντιδράσει ο Κριστιανό στον πάγκο εκείνη τη στιγμή που πίστεψε ότι οι Κροάτε είχαν ισοφαρίσει προτού ακυρωθεί το γκολ και τελικά να παραμείνει το 2-1, έδειχνε.

το πόσο πολύ το θέλει, το πόσο πολύ μπορεί να πίστεψε εκείνη τη στιγμή ότι δεν είναι της μοίρας του γραφτό. Βέβαια, σε αντίθεση με τον Μέση που πρόσφατα είπε, εντάξει, θα δούμε και για το επόμενο Μουντιάλ, καλά να είμαστε μέχρι τότε. Θεωρώ ότι αν ο Κριστιάνο, το έχω ξαναπεί, βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και καταλαβαίνει ότι αυτό το σώμα αντέχει ακόμα, μην νομίζετε ότι αυτό θα είναι το last dance του. Ναι, μεν λογική και ναι, μεν αυτό που γίνεται απόλυτα κατανοητό και αντιληπτό για τη φετινή διοργάνωση, αλλά τρελός είναι και όσο βλέπει ότι τουλάχιστον προσέχει το κορμί του και ας μην έχει εκρηκτικότητα και ας μην έχει άλλα στοιχεία που θα είχε ως πιτσιρικάς, και ο Μέση δεν τα έχει τα περισσότερα, αλλά ξέρει πώς να κινηθεί, ξέρει πού να περπατήσει και πότε να πεταχτεί εκρηκτικά, να βγει στην επίθεση. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Μου κάνει νόημα για μικρό break ο Γιώργος Γιαννίσης, οπότε θα φύγουμε και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά και εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Παίκτης Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Ζινεντίνης Μάιλοβιτς με τον 22χρονο Σουηδό στόπερ να ταξιδεύει αύριο στην Ολλανδία προκειμένου να ενταχθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Εξπρέσεν, το κόστος αγοράς από τις Άλεφιορ μπορεί να φτάσει και τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελική ευθεία η περίπτωση των Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ και του Ζωέλ Ροκά από την Τζιρόνα. Στην απόκριση του Ισακ Μπόγκα, πλησιάζει ο Παναθηναϊκός άκτος σύμφωνα με τον Λιθουανό ρεπόρτερ τον Ντονάτα Σουρμπόνα, με τους πράσινους να βρίσκονται σε καλό δρόμο για να συμφωνήσουν με τον γερμανό forward. Θα προσαρμόσουν τη φιλοσοφία με τις ανάγκες του Παναθηναϊκού το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς μέσω της Νόβα στο περιθώριο του Head Coaches Congress που πραγματοποιείται στην Αθηνά. Ο Παναθηναϊκός ευλίσκεται 3-1 του Άγιαξ στο Έρμελο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία. Στα τέρματα για τους πράσινους η Τετέ, η Ζαρορή και τα Μπόρδα. Τον τεμπούντο με το τριφύλλο έκανε ο Ραστόντερ. Είμαι πολύ ικανομένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ήταν σαν επίσημο μάτς, σημείωσε στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Πάοκ συνέδριψε 4-0 τη Βέσελο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφου. Σκόρες για τους Θεσσαλονικείς, ο Καμαρά με 2 γκολ και η Κωνσταντέλια Στιμιάνης. Χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό. Αθλητικός και τεχνικός διευθυντής δουλεύουν πολύ σκληρά το σχόλιο του τεχνικού του δικεφάλου του Βορρά. Άλλες οι λύσεις. Εξετάσεις θα υποβληθεί ο Σαρής που τραυματίστηκε στο γόνατο. Για ένα νέο συμβολέο με την ΑΕΚ αποτελεί προτεραιότητα για τον Ορμπελίν Πινέδα παρά τα σενάρια από το Μεξικό που τον εμπλέκουν με την Τσίβας. Δημοσιεύματα στην Τούρκια περί ενδιαφέροντος του Τραμπζονσπορ για τον Γιόβιτς. Πολύ περήφανος για την περσινή σεζόν σε δηλώσεις του ο Φελίπε Ρελβάς. Η 4η Ιουλίου είναι μια μέρα υπερηφάνεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Euro 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών, ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο. Το μήνυμα του πρόεδρου Τσέπο Μάγκη Γκαγκάτση με αφορμή τη συμπλήρωση 22 ετών από την κατάκτηση του Βαρύτη Μουτροπέα από την Εθνική. Πρωτάχος για sold out το δεύτερο αυριανό μάτς της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πορτογαλία σαν Ελ Αρένα για την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς να απομείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια όπως ενημέρωσε η ΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραντ προκειμένου να πιάσει δουλειά για λογαριασμό του Άριου που θα έχει το ρόλο του συμβούλου της διοίκησης από την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να τρέξουν εξελίξεις για αποχώρηση παικτών στους κίτρινους. Την απόκριση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορα, ο πρώην κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το 2029. Με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκορ 2 τερμάτων τον Αζεντίνου Ναή, το Μαρόκο νίκησε 3-0 τον Καναδά στο μάτσο που άνοιξε τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκρίθηκε στα πρώην τελικά. Εκεί θα συναντήσει τον νικητή του Γαλλία Παραγουάη που παίζουν στις 12. Τέλος και επίσημα μετά από μόλις 19 μέρες από τον πάγκο της Τινησίας, ο Ερβέ Ρενάρο, 57χρονος τεχνικός, είχε αναλάβει στη θέση του Σαμπρί Λαμουσί του Σαϊτού Καρχιδόνας για τα παιχνίδια με την Ιαπωνία και την Ολλανδία, με την προοπτική να παραμείνει και μετά το φινάλ του Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιαρής.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Καλά, θα περάσουμε καλά.
2: Καλησπέρα.
4: Με ακούτε?
2: Βεβαίως.
4: Γιώργο,
2: έφυγε πολύ καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
4: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
3: Όπως σου λέω.
4: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιβλίο.
2: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
4: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε...
5: Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
6: Ο Κώστας είμαι.
5: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
6: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
5: Συγγνώμη, Γιάννη, συγγνώμη. Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
7: Αλλαγή σκητάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
8: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
6: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
7: Ω, Κώστα, ναι. Έχεις δίκιο.
6: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
8: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί το χάρη στο μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
7: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
6: Έτσι. Πάμε.
9: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
6: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
10: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
6: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις.
3: Λέω.
6: Διώξεις υπάρχουν.
10: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
6: Υπάρχουν.
10: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
6: Κλείστης.
10: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
6: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
10: Δεξιώσεις.
6: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
11: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
12: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο τη τελευταία.
9: Oh, αμάν.
12: Τη πρώτη αθλητική συγγνώμητα τη σεζόν. Πήγα να πω τελευταία γιατί άλεχα στο μυαλό μου.
2: Βέβαια, βέβαια.
12: Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
6: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
13: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
14: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ.
15: Πώς το έπες αυτό?
14: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου.
16: Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
17: Έπεσε, το χάσαμε.
18: Τι ποτάν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω?
16: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
17: Έπεσε, το χάσαμε. Τι ποτάν
19: ήταν μαγικό. Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και την ώρα της σέντρας στο μάτς της Παραγουάης με τη Γαλλία. Υπενθυμίζω, μπορείτε να είστε στο sportpavlofm.gr τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες. Και μέχρι τις 12 εμείς εδώ στον Big Win Sport FM με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιτεξία της εκπομπής, τον Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου και τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Έχουμε να συζητήσουμε ακόμα αρκετά για αυτό το παγκόσμιο κύπελο.

Ο Τζέσι Μάρτς πάντως πριν από λίγο και μετά τον αποκλεισμό του Καναδά από το Μαρόκο δήλωσε πως είναι τρομερά υπερήφανος για τους ποδοσφαιριστές του και ότι αν του δινόταν ευκαιρία πάλι coach του Καναδά θα ήθελε να είναι και για τον τρόπο παιχνιδιού και για την ποδοσφαιρική φιλοσοφία και έριξε και μια μπηχτή ότι θα ήθελα να είμαι εδώ γιατί όπως είδατε δεν παίξαμε άμυνα, παίξαμε ένα πολύ πολύ ανοιχτό παιχνίδι και είναι πολύ καλύτερα να αποχαιρετάς μια διοργάνωση με αυτόν τον τρόπο. Ξέρουμε πόσο ικανή είναι η Μαροκινή, αλλά πάλι αν μου έλεγαν να διαλέξω πάλι να είμαι στο Καναδά θα ήθελα. Αυτή ήταν η δήλωσή του λίγο μετά την έξοδο της εθνικής ομάδας της χώρας από τη φετινή διοργάνωση.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα είδαμε και κάποια πράγματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην τα πιάνει τόσο πολύ ο φακός της κάμερας, αλλά αξίζουν ιδιαίτερης σεμνίας. Ένα τέτοιο είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο Σαλάχ μετά το φινάλε της διαδικασίας των πέναλτι στο μάτς της Αιγύπτου με την Αυστραλία και μετά την ιστορική πρόκριση της Αιγύπτου στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έτρεξε με τους υπόλοιπους, πήγε να χαιρετήσει τους Αυστραλούς, να τους αναγνωρίσει την προσπάθεια και λίγο αργότερα δάκρυζε συνέχεια και όπως είπε στις δηλώσεις του, έχω δακρύσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα, αυτό το μισό του 2026, έκλαψα πολύ όταν έφυγα από τη Λίβερπουλ, κλαίω και τώρα, αλλά είναι ο απόλυτος ηγετής της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, η οποία κάνει παρέα και στο Μαρόκο ως η εκπρόσωπη της Αφρικανικής Ηπείρου σε αυτό το προχωρημένο στάδιο της οργάνωσης.

Και ψάχνοντας λίγο περισσότερο τα πράγματα για το αυριανό, μεθαυριανό, όχι δεν έχουμε ακόμα Κυριακή, 11 και 10 είναι. Το μεθαυριανό μάτς της Άγγλιας με το Μεξικό, βλέπω κάτι δηλώσει του Μαρκ Γκέχη, του διεθνή Άγγλου αμυντικού, ο οποίος λέει το Μεξικό είναι το φαβορί και λόγω της έδρας και λόγω του ότι συνεχίζουν οι Μεξικανοί και παίζουν στο Αζτέκα μπροστά στον κόσμο τους. Υπήρξαν γενικότερα και αρκετές αντιδράσεις και εχθρική ατμόσφαιρα στην άφηξη της αποστολής της Αγγλίας στο ξενοδοχείο που κατέλησαν εν ώψη και της αναμέτρησης κόντρα στους Μεξικανούς. Δεν περνάει τόσο ωραία η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας στο Μεξικό, εκεί όπου βρίσκεται για το μεγάλο μάτς της Δευτέρας. Από το δρόμο κιόλας προς το ξενοδοχείο υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες, υπήρχε συγκέντρωση πλήθους για να στείλουν το μήνυμα προς τα τρία λιοντάρια ότι θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα. Γενικότερα οι Άγγλοι ψάχνουν και δικαιολογίες. Μπορεί να δείτε σε ορισμένες εκπομπές και σε podcast ότι είναι ασέβεια προς την Αγγλία ένα τέτοιο παιχνίδι να παίζεται στο Αζτέκα, που σημαίνει ότι οι Μεξικανοί αυτομάτως έχουν μια δύναμη περισσότερη απέναντι στους Άγγλους για να περάσουν στην επόμενη φάση. Okay, λογικό να συζητιούνται τέτοια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, είναι ίσως η μεγαλύτερη μέχρι αυτή τη στιγμή πρόκληση της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας. Δηλαδή, αν δεν ήταν καθόλου στη θεωρία, αλλά αποδείχθηκε τρομερά δύσκολο το παιχνίδι με το Κονγκό στο χορτάρι, νομίζω ότι όσο δύσκολο φαίνεται στα λόγια και στη θεωρία το μάτς με το Μεξικό, άλλο τόσο φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον θα αποδειχθεί και στον αγωνιστικό χώρο.

Και επειδή λέμε για πρωταγωνιστές και για ήρωες και για πρόσωπα που μένουν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αθόρυβα, αλλά τώρα με αρκετό ντορό, τα τελευταία λεπτά αφού είδαμε και την πρόξη του Μαρόκου, ο Μπραήμ Ντίαζ γίνεται ο κορυφαίος Αφρικανός ποδοσφαιριστής σε ασίστ σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Έχει καταγράψει ήδη 4, στέλνοντας πλέον στα προημιτελικά το Μαρόκο, στα 5 μάτς που έχει δώσει στο φετινό τουρνουά εθνική ομάδα της πατρίδας του. Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας για φέτος, πίσω από τον Ολίσε και τον εντυπωσιακό Μπρούνο Γκυμαράες. Ο Μπρούνο Γκυμαράες, ο οποίος δείχνει ικανός για ωραία πράγματα στη Βραζιλία, θα πρέπει να δείξουν ικανοί και οι υπόλοιποι και να εκμεταλλευτούν τη δική του ποδοσφαιρική οξυδέρκεια και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προωθήσει το παιχνίδι και να στείλει τις μπάλες προς την αντίπαλη περιοχή. Είδαμε κάποια πράγματα και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι των Βραζιλιάνων, είδαμε και με τους Ασιάτες, με την Ιαπωνία, το πάθημα που απέφυγε η Βραζιλία, αλλά είχε τους παίκτες που οδήγησαν στο θετικό αποτέλεσμα. Και οι Βραζιλιάνοι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το δικό τους παιχνίδι. Υπενθυμίζω, αύριο στις 11 κόντρα στους Νορβηγούς. Δεν ξεγράφω την Νορβηγία. Ναι, μεν outsider, αλλά οριακά. Την Νορβηγία, αυτή την Νορβηγία δεν την ξεγράφω ούτε από άποψη απειρίας σε σχέση με τη Σελεσάου.

Ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα παιχνίδια που έπονται στο Μουντιάλ, σε εξαιρετική ώρα είναι αυτό της Δευτέρας στις 10 το βράδυ το Πορτογαλία-Ισπανία, η μάχη της Ιβηρικής Χερσονήσου, πότε σίγουρα θα προσελκύσει και πολύ μεγαλύτερο κοινό. 7 η ώρα το απόγευμα Αργεντινή-Αίγυπτος, την Τρίτη το απόγευμα αυτό, ο Μοχάμεντ Σαλάχ απέναντι στον Λιονέλ Μέση. Εξαιρετική ώρα. Εντάξει, okay. Και η χθεσινή ήταν καλή ώρα. Ήταν Παρασκευή προς Σάββατο. Σάββατο αρκετός κόσμος δεν εργάζεται. Ήταν και μία ώρα το βράδυ. Okay, πες γυρίζεις από κάπου μια έξοδο από ένα φαγητό, βρε αδερφέ, και κάθεσαι λίγο και αντέχεις μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν ήταν απαγορευτική η ώρα. Το εντεκάρι μετά της Τρίτης είναι το Ελβετία-Κολομβία. Και αυτό, okay, μπορούμε να πούμε.

Και δεν ξέρω αν σας έλειψε, δεν ξέρω αν έχετε μπει για τα καλά σε ρυθμούς εθνικών ομάδων, αν έχετε ξεχάσει τους συλλόγους, που δεν νομίζω, γιατί όπως βλέπετε έχουμε και τις προετοιμασίες των ομάδων, έχουμε και τα φιλικά των συλλόγων, είχαμε και τα φιλικά Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ σήμερα, δεν τις ξεχνάμε τις ομάδες και από την νέα εβδομάδα δεν πρόκειται να τις ξεχάσουμε, θα αρχίσουν να μπαίνουν και στην καθημερινότητά μας, γιατί τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων αρχίζουν. Από την Τρίτη λοιπόν επιστρέφει το Champions League και το Conference League, όπως βλέπω υπάρχουν κανονικότατα μάτς για τα προκριματικά των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων από τις αρχές Ιουλίου, οπότε ξέρετε είναι λίγο περίεργο για όσους δεν έχετε φύγει ακόμα διακοπές να λέτε ότι αρχίζει από τώρα μια νέα αγωνιστική περίοδος για ορισμένες ομάδες που θα μπουν στον χορό από Ιούλιο και στόχος τους είναι να είναι παρούσες μέχρι και το φθινόπωρο και να έχουν καταφέρει να περάσουν από όλους τους προκριματικούς γύρους. Οπότε από τις 7 το απογευματάκι και μετά τις 3 αρχίζουν και τα ευρωπαϊκά τουρνουά.

Προς το παρόν και μέχρι να έρθουν τα πρώτα μάτς κυρίως για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, μπορείτε να δείτε στο sportpavlofm.gr τι έκανε η αντίπαλος των πράσινων, η Πάξη, την οποία το Τριφύλι θα αντιμετωπίσει στις 23 και 30 Ιουλίου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η Πάξη λοιπόν αντιμετώπισε την Όσιγεκ και επιβλήθηκε 4-0 σε φιλική αναμέτρηση, εμφατικό σκορ. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της προετοιμασίας, τα φιλικά που δίνει, μπορείτε να διαβάσετε και ένα έτσι, μικρό report από όσα καταφέραμε να εκμεύσουμε και να δούμε και στα διεθνή media για την προσοχή αντίπαλου του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, αρχίζουν και έρχονται και ορισμένες δηλώσεις από Μεξικανούς και Άγγλους. Ο Τσόα, ο οποίος και εκείνος πλέον έχει ρίξει τους τίτλους τέλους, το έχει κάνει με παιχνίδι στο Αστέκα. Δεν πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, να ξαναπαίξει για το Μεξικό. Θα είναι στην αποστολή μεν για το υπόλοιπο της φετινής διοργάνωσης, αλλά μάλλον δεν θα αγωνιστεί ξανά. Έχει αποχαιρετήσει και το κοινό του Μεξικού και την εθνική ομάδα της χώρας του. Είναι στην αποστολή, αλλά έκλεισε την καριέρα του στο Μεξικό όπως ακριβώς το ήθελε. Πρώτο μάτς στο Αζτέκα, τελευταίο μάτς στο Αζτέκα. Είπε και εκείνος ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ατμόσφαιρα και την έδρα μας και το γεγονός πως παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας, παρά το γεγονός πως οι Άγγλοι έχουν τρομερή ποιότητα στο ρόστερ τους. Ο Ραούλ Χιμένες από την άλλη, ο οποίος επέστρεψε πλέον στην Wolves με τρομερό συνέστημα για τους λύκους, αποχώρησε από την Premier και θα βοηθήσει τη Wolves να επιστρέψει στην ανώτατη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Είπε ότι πρέπει να δείξουμε στους Άγγλους ότι δεν έχουμε κανένα μειονέκτημα απέναντι σε αυτούς, κόντρα σε όποιον κι αν έρθει απέναντί μας, κόντρα σε οποιονδήποτε τερματοφύλακα. Πρέπει να δείξουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση.

Πάντως υπάρχουν περιπτώσεις παικτών που ενώ είναι στο παγκόσμιο κύπελο, το υπόθεση του μέλλοντός τους και της ομάδας στην οποία θα επιστρέψουν καλώς έχω των πραγμάτων μετά την άδειά τους για να κάνουν προετοιμασία, υπάρχουν εξελίξεις, σημειώνονται εξελίξεις σε αυτά τα μέτωπα. Είχαμε και του Τροσάρ σήμερα με την Μπεσίκτας να αποσπά τη συγκατάθεση της Arsenal για 20 εκατομμύρια με τον Βέλγο να παραμένει μεν σε πνεύμα Μουντιάλ καθώς είναι παρόν για το Βέλγιο, το οποίο θα κοντραριστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μόλις επιστρέψει από το Μουντιάλ προφανώς θα τρέξει και το θέμα της μεταγραφής του. Είχαμε και το θέμα του Έλιουτ Άντερσον, ο οποίος είναι με την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, αλλά έγινε ο ακριβότερος Βρετανός ποδοσφαιριστής και η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Manchester City, ξεπερνώντας τον Γκρίλις με τα 116 εκατομμύρια που διατέθηκαν για να φύγει από την Nottingham Forest και να πάει στη City. Και μάλιστα ο Ντέκλαν Ράις, ο οποίος πλέον συνήθισε, έδιωξε από πάνω του την ταμπέλα της μεταγραφής των 100 εκατομμυρίων και okay, δεν τον νοιάζει πλέον και η κριτική που του ασκείται από τη στιγμή που πήρε και το πρωτάθλημα, φρόντισε να του δώσει και μια συμβουλή μιλώντας στα μίντια. Είπε ότι αυτό το οποίο τον συμβούλευσα ήταν πως πράγματα τα οποία δεν θα μπορεί να τα ελέγξει, δεν θα πρέπει καν να προσπαθήσει να τα ελέγξει, και αυτό αφορούσε στα όσα θα λέγονται και στα όσα θα γράφονται και στην κριτική που θα ασκείται σε έναν παίκτη ο οποίος κόστησε 116 εκατομμύρια. Τα έχουμε ξαναπεί, υπερβολικά μεν, ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει πετύχει πολλά πράγματα, που δεν έχει να παρουσιάσει τίτλους στο βιογραφικό του, έγινε ο ακριβότερος Βρετανός παίκτης. Προφανώς οι ιδιαίτερα αυστηροί Άγγλοι ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι και τηλεκριτικοί θα τον περιμένουν στην γωνία. Δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα το παιδί, πέρα από το να παίζει όσο καλύτερα μπορεί. Προφανώς θα επηρεαστεί κάποια στιγμή. Όλοι επηρεάζονται, όλοι το έχουν δηλώσει ότι αυτές οι ταμπέλες που τους κολλάνε μετά τις μεταγραφές τους και λόγω των χρημάτων που απλά συμφωνήθηκαν ανάμεσα στις ομάδες είναι πρόβλημα. Ωστόσο, ο Έλιουτ Άντερσον καλείται τώρα να κάνει το βήμα προς την City, να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή σε μια πολύ πολύ νέα εποχή με τον Έντσο Μαρέσκα.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα και για το Μουντιάλ και για τις ομάδες και για τους παίκτες. Πολλά πράγματα τα οποία προφανώς και εσείς έχετε καταγράψει. Αλλά θα τα συζητήσουμε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά και θα διακόψουμε για λίγο. Έχουμε και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύσκολη η νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης, για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση και κινείται προς την περιοχή Φιλοθέη κοντά στα σπίτια. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ακούγονται εκρήξεις που πιθανότητα σχετίζονται με επιχειρήσεις που παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Στο σημείο υπάρχουν πολλές βιοτεχνίες με έφλεκτες ύλες. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η εκένωση του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβαίνι επί της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο απέναντι από το Τιτάν. Με 4 λεωφορεία από το Ίδρυμα θα απομακρυνθούν 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σαυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Σαμπελάκια και εκεί που πολύ προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριτσόνη Κιλκής καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροδοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Μέσω τυχεία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι. Μπάζα έπεσαν στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο ιδιοκτήτης της. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Που έχει στο λαιμό.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
6: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο. Εν πάση περιπτώσει, κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
7: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
6: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
7: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
5: Ναι.
7: Το θέρρος είναι ύπουλο.
6: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
7: Τι λέει.
8: Και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
6: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
7: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
6: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
5: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
8: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
6: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
5: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

Εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίρος εκπομπής μας. Πάντα στον Big Win Sport FM 94,6. Μετράμε αντίστροφα. 24 λεπτάκια μέχρι την ώρα έναρξης του παιχνιδιού της Παραγουάης με τη Γαλλία για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένας φίλος έχει στείλει πάρα πολλές φορές ένα μήνυμα. Αδερφέ, το βλέπουμε. Δεν χρειαζόταν να μπει σε τόσο μεγάλο κόπο. Κώστα, καλησπέρα. Λέει, το Μουντιάλ δεν το έχει κατακτήσει ποτέ ομάδα με ξένο προπονητή. Σωστό είναι αυτό. Μπορεί να γίνει φέτος. Λέει, δες ομάδες και προπονητές που συνεχίζουν και πες μου τη γνώμη σου, ο Μενέας από τον Βόλο. Λοιπόν, αν μπορεί να γίνει φέτος. Τώρα πάει πολύ υποκειμενικό αυτό. Δηλαδή, προανέφερα πως μόνο Γαλλία και Αργεντινή φαντάζουν αυτή τη στιγμή ως αδιαφιλονίκητα φαβόρη για να φτάσουν μέχρι το φινάλε, αλλά έχουν ντόπιους προπονητές. Για Βραζιλία προσωπικά δεν το πιστεύω καθόλου. Για Αγγλία είπα ότι δεν το πιστεύω καθόλου να φτάσει μέχρι και το φινάλε με τον Γερμανό, τον Τόμας Τούχελ. Όχι. Τώρα από ό,τι μπορώ να δω από τα υπόλοιπα, όχι. Αργεντινή και Γαλλία, μιας και είναι σε διαφορετικά μονοπάτια τέλος πάντων και όντως συναντώνται μόνο στον μεγάλο τελικό. Αυτό μπορώ να πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι είναι το ζευγάρι μου για την τελευταία μέρα της διοργάνωσης. Αλλά οι προπονητές τους είναι δικοί τους άνθρωποι, οπότε θεωρώ ότι δεν θα σπάσει αυτή η επίδοση.

Δηλαδή κάποιος να πει ότι άντε γίνεται η έκπληξη και με τον Ποτσετίνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και περνάει το εμπόδιο του Βελγίου. Άντε πες ότι κάπως οι Πορτογάλοι καταφέρνουν να περάσουν και τους Ισπανούς. Δεν θα έβλεπα Πορτογαλία για τελικό. Ειδικά από τη στιγμή που μπορεί να πέσει πάνω στους Γάλλους μέχρι να φτάσει στον τελικό. Οπότε καίγεται και το χαρτί του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ που είναι στον πάγκο της Πορτογαλίας.

Λοιπόν, πάμε να επαναλάβουμε λίγο τις ενδεκάδες Παραγουάης και Γαλλίας. 20 λεπτάκια η σέντρα για τους Γάλλους. Ο Μενιάν είναι στα γκολπόστ, ο Ντίνο Σαλιμπά, ο Παμεκανό και ο Κουντέ είναι στην άμυνα. Ο Ραμπιό με τον Κονέ στα χαφ. Μπαρκολά, ο Λίσε και Τεμπελέ θα κινηθούν πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Χιλ θα είναι για την Παραγουάη στην εστία. Βελάσκες, Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Κάσερες, Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρσα, Αλμιρόν και ο Χούλιο. Ενσίσω, ενκίσω, όπως θέλετε τον λέτε, τον ιδιαίτερα οξυδερική ποδοσφαιριστή, τον οποίον τον απείλαυσε η Premier League τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι, τώρα ψιλοχάθηκε στο Στρασβούργο, αλλά έχει δείξει, έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, έχει πετύχει και ένα μαγικό γκολ στο Stamford Bridge, παίζοντας αντίπαλος με την Chelsea. Και αν δεν ήταν στο Λονδίνο, ήταν σίγουρα στην έδρα της Brighton, αλλά η Chelsea τον έχει δει να σκοράρει από πολύ μεγάλη απόσταση. Έμοιαζε ικανός να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα και πολύ μεγάλα άλματα. Τώρα το πώς κατέληξε να φτάσει στο Στρασβούργο δεν το γνωρίζω. Ήταν μια μετακίνηση η οποία προκάλεσε έκπληξη. Θα μπορούσε να σταθεί πάρα πολύ καλά σε μεγάλο κλαμπ της Ευρώπης. Okay, όλο το χρόνο μπροστά του τον έχει. Νομίζω κάποια στιγμή θα φτάσει εκεί που του αξίζει, εκτός κι αν κάπου έχει χάσει το δρόμο και απλά έχουμε χάσει και εμείς την εξέλιξή του. Αλλά δείχνει και στο Μουντιάλ ότι είναι παιδί και ποδοσφαιριστής που σου δίνει το απρόβλεπτο. Σου δίνει αυτό που πραγματικά θέλεις σε τέτοιες ομάδες και παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα. Δεν είναι πάρα πολύ. Ναι, μεν είναι αρκετοί, αλλά όταν τους εντοπίζεις και ιδιαίτερα βρίσκονται σε ομάδες από τις οποίες μπορείς να τους κλέψεις. Είναι πολύ κακό να αργείς να κάνεις την κίνησή σου. Τώρα για τον Ενκίσο κάποιοι έχουν αργήσει κάπως. Anyway,

Πάντως τώρα στο παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γαλλία, όταν θα δείτε το hydration break, το διάλειμμα ενυδάτωσης, λίγο μετά το 20 λεπτό, σίγουρα δεν θα πρέπει να παραξενευτείτε ή να αντιδράσετε. Διαβάζω στο πάρα πάρα πολύ έγκυρο Athletic πως καταγράφονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Φιλαδέλφια, όπου θα διεξαχθεί το μάτς της Παραγουάης με τη Γαλλία. Θα είναι ένα από τα παιχνίδια που θα έχουν διεξαχθεί υπό την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ κατά διάρκεια αναμέτρησης σε παγκόσμιο κύπελο, αυτή που περιμένουμε σε περίπου 15 λεπτάκια. Είναι ήδη στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία και αναμένεται να ανέβει στο Lincoln Financial Field, όπως ονομάζεται το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το match. Οπότε έχει ήδη εκδοθεί έτσι προειδοποίηση για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και για τον κόσμο και για τους ποδοσφαιριστές. Οπότε για την απόψινη βραδιά, σε αντίθεση με άλλες που μπορεί να είχε 20 και λιγότερους βαθμούς Κελσίου, το μάτς θα διεξαχθεί κοντά στους 40 βαθμούς. Είναι πάρα μα πάρα πολύ, είναι απόλυτα λογικό να δούμε επιδόσεις που θα επηρεαστούν από αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν οι ποδοσφαιριστές. Το να παίζεις τώρα στους 39 βαθμούς, ακόμα και φιλικό να παίζεις, θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο σε ανάσες. Οπότε αυτή η πληροφορία που έρχεται για τη θερμοκρασία που επικρατεί τώρα και για το, έτσι, την ιστορική επίδοση σε διεξαγωγή παιχνιδιού με τόσο μεγάλη ζέστη, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστούν.

Λοιπόν, αρχίζει και κυκλοφορεί πάρα πολύ στα social media γενικότερα το θέμα με την θερμοκρασία στη Φιλαδέλφεια, όπου θα διεξαχθεί το μάτς της Παραγουάης με τη Γαλλία. Έχουν βγει κάτι θερμόμετρα που γράφουν 40 βαθμούς Κελσίου. Όπως με ενημέρωσε ο Γιώργος Μιαόλης, ο Αλέξης Πυρόπουλος από τη δημόσια τηλεόραση είπε πως γράφει 38, αλλά η αίσθηση είναι 40 και. Οπότε καταλαβαίνετε πλέον σε τι συνθήκες θα διεξαχθεί αυτό το παιχνίδι και πόσο πιθανό θα μπορούσε να είναι να δούμε κάτι το οποίο δεν θα περιμέναμε να δούμε υπό άλλες συνθήκες, και ίσως να είναι και μια ευκαιρία των Παραγουανών να τρέξουν λίγο παραπάνω και να βγάλουν τα πνευμόνια που λέμε στους Γάλλους και να εκμεταλλευτούν το πόσο θα πρέπει να περάσει ο χρόνος, μήπως και συνηθίσουν αυτή τη ζέστη.

Ένας φίλος που στέλνει κάτι μηνύματα για το θέμα που θίξαμε νωρίτερα για τον Ενκίσο. Λέει Στρασβούργο, θεατρική της Τσέλσι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Από εκεί πήραν και τον Ροζίνιορ, το φοβερό πρωτοπονητή. Θεωρώ ότι γλίτωσε η Τσέλσι από αυτόν τον προπονητή. Όσο καλό ξεκίνημα κι αν είχε κάνει, νομίζω ότι το εγχείρημα είχε παταγώδη αποτυχία με τον Ροζίνιορ. Παρά τις φρέσκες ιδέες που μπορεί να προσπάθησε να βάλει στην ομάδα, ούτε σεβασμό κέρδισε. Είχε κάποιες περίεργες μεθόδους. Προσπαθούσε με πολύ περίεργους τρόπους να κάνει τους ποδοσφαιριστές του να μείνουν πιστοί στο πλάνο του στον αγωνιστικό χώρο. Είχε και ένα στιγμιότυπο με ένα, πώς το λένε, με ένα χαρτάκι που προσπάθησε να μεταφέρει στον Γκαρνάτσο και εκείνος να δώσει κάποιες οδηγίες στους συμπαίκτες του. Γκαρνάτσο απόρρισε. Ήταν ένα χαρτάκι το οποίο, ένα σκονάκι με ένα βαρύ σκορ εις βάρος της Τσέλσι. Και ο Γκαρνάτσο ακόμα σκέφτηκε για ποιον λόγο αυτή τη στιγμή να μας δώσει οδηγίες, να κάνουμε τι παραπάνω εφόσον το μάτς έχει χαθεί. Πολλά και διάφορα σκηνικά με τον Ροζίνιορ, αλλά νομίζω ότι η Τσέλσι μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει αν πάρει τελικά τον Ενκίσο κάποια στιγμή από το Στρασβούργο.

Λοιπόν, σε μία πρώτη σύνδεση που έγινε από τη δημόσια τηλεόραση, είδαμε και τον κόσμο στο γήπεδο της Φιλαδέλφεια. Είδαμε και τον πολύ πολύ δυνατό ήλιο. Τώρα βλέπουμε και τις δύο ομάδες που περιμένουν στο διάδρομο των αποδυτηρίων για να περάσουν σιγά σιγά προς τον αγωνιστικό χώρο και να γίνει η σέντρα στο ματς Παραγουάης με τη Γαλλία. Σίγουρα δεν ξέρω αν θα ήθελα να είμαι στη θέση κάποιου εκ των οπαδών στις κερκίδες. Τους βλέπω να κάνουν αέρα με οτιδήποτε αυτό σχέδιο μπορεί να κάνει αέρα. Ο ήλιος τους χτυπάει για τα καλά. Βλέπω και κάποιες νεότερες φωτογραφίες στο σημείο του αγωνιστικού χώρου, εκεί που βαράει ο ήλιος, αν αφήσει ένα θερμόμετρο θα γράψει πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου. Τώρα βλέπω καταγραφή μέχρι και 69,7% βαθμούς Κελσίου, όχι 100%. Όπως και να έχει, το μάτς θα γίνει κανονικότατα. Οι παίκτες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή την συνθήκη που μπορεί να προκαλέσει γενικότερα δεδομένα τα οποία σίγουρα μπορεί να μην περιμένουμε σε αυτό το μάτς. Βλέπουμε τον Εμπαπέ αποφασισμένο, από πίσω του τον Μενιάν, πιο πίσω τον Σαλιμπά και την υπόλοιπη παρέα των Γάλλων που μέχρι στιγμής νομίζω βάσει του παιχνιδιού τους είναι η καλύτερη ομάδα σε βάση απόδοσης και αποτελεσματικότητας.

Τούχελ. Πάντως δεν τον βγάζουν ακόμα εκτός πλάνων για την εθνική ομάδα της Αγγλίας, ακόμα κι αν βρίσκεται στον πάγκο. Οπότε με τον Τζετ Σπένς κατά πάσα πιθανότητα πάλι στα δεξιά η Αγγλία, εκτός κι αν προκύψει κάποια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη. Ο Σπένς, ο οποίος δεν τα πάει καθόλου καλά με τον Τούχελ, συνεχώς ακούει τη φωνή του, συνεχώς κάνει λάθη, συνεχώς ζητάει διαφορετικά πράγματα από τον παίκτη της τότε να μου ομοσπονδιακός προπονητής, αλλά δεν υπάρχει και ο Κουάνσα που τραυματίστηκε στην πρώτη του συμμετοχή όταν πλέον πήρε θέση στο δεξιάκρο της αγγλικής άμυνας. Τα έχει όλα η Αγγλία, έχει και τις απουσίες, έχει και τον Απόντα Κολ Πάλμερ, έχει και ένα αναπάντητο ερώτημα σχετικά με τον Αλεξάντερ Άρνολντ και την δική του απουσία παντελώς από την αποστολή.

Λοιπόν, σχετικά με τους Γάλλους και τον Ολίσε, πάντως, που παραπονέθηκε κάποιες ενοχλήσεις στην προθέρμανση της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Να δούμε αρχικά αν έχει προκύψει κάτι έκτακτο στην ενδεκάδα ή αν θα προκύψει κάτι ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς. Ο Ολίσε, λοιπόν, χρειάζεται μόλις 3 assist αυτή τη στιγμή για να ξεπεράσει το ρεκόρ του Λιονέλ Μέση στο παγκόσμιο κύπελο σε 25 μάτς λιγότερα. Ο Λιονέλ Μέση δηλαδή μπορεί να είναι ο πρώτος σε συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο σε αναμετρήσεις πέρα από τις διοργανώσεις. Παρ' όλα αυτά, ο Μάικλ Ολίσε με το εκπληκτικό τουρνουά που κάνει πέρα από τη σεζόν που έκανε με την Μπάγερν Μονάχου, υπενθυμίζω ότι μαζί με τον Κέιν και τον Λουίς Δίας τάραξαν τα αντίπαλα δίχτυα, ξεπέρασαν τα 100 γκολ οι τρεις τους μονάχα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου 25-26. Έχει άλλο ένα ατομικό κίνητρο ο Λίσε για να οδηγήσει τη Γαλλία μέχρι και τον μεγάλο τελικό, και τα μάτς του φτάνουν για να πει ότι θα κυνηγήσει αυτές τις τρεις ασίστ, αρκεί να μην κάνει άλλη ασίστ που, okay, πόσο να τον νοιάζει. Ο Μέση, ο οποίος έκανε και το κόρνερ εχθές για το 3-2.

Όχι, κανονικότατα όλοι είσαι στην ενδεκάδα. Τον είδαμε και τώρα στην ομαδική αγκαλιά και των βασικών για την ανάκουρση του εθνικού ύμνου της Γαλλίας. Λοιπόν, λιγότερο πλέον από δύο λεπτάκια για την σέντρα στο μάτς της Παραγουάης με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Για τις προηγούμενες δύο ώρες περίπου είχα στην αρχιδεξιά εκπομπή στη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, είχα τον Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικροφόνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Ακολουθεί το τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας και 12 με 2 θα είναι ο Κώστας Μιαούλης εδώ να σας κάνει παρέα μαζί και με το μεγάλο μάτς στη Φιλαδέλφια. Να στο λικαλάκα, στέγια στην ακρόαση.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Ζινεντίνης Μαϊλόβιτς με τον 22χρονο Σουηδό στόπερ να ταξιδεύει σήμερα για την Ολλανδία προκειμένου να ενταχθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Expressen, το κόστος αγοράς από τις Άντερφ μπορεί να φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελική ευθεία περιπτώσει τον Ζώτα Σίλβα από την Νότιαμ και τον Ζόελ Ροκά από την Τζιρόνα. Στην απόκτηση του ΣΑΚ Μπόγκα πλησιάζει ο Παναθηναϊκός Άκτο σύμφωνα με τον Λιθουανό ρεπόρτερ Ντονάδα Σουρμπόνας με τους πράσινους να βρίσκονται σε καλό δρόμο για να συμφωνήσουν με τον Γερμανό Φόρουαρντ. Θα προσαρμόσω τη φιλοσοφία μου στις ανάγκες του Παναθηναϊκού. Το μήνυμα του Ζήλικο Μπράντοβιτς μέσω της Νόβα στο περιθώριο του Head Coaches Congress που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Παναθηναϊκός ευλίσκεται 3 του Άγιαξ Έρμελο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία. Στα τέρματα για τους πράσινους, η Δετέη Ζαρουρή και τα Μπόρτα. Το τεμπούτο του με τον Τριφίλ έκανε ο Ραστόντερ. Είμαι πολύ ικανοποιημένο από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ήταν σαν επίσημο ματς, σημείωσε στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο Τζέικ Νίστρουπ. Ο Πάοκ συνέδριψε 4-0 τη Βέσσελο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφου. Σκόρζει για του Θεσσαλονίκη η Καμαρά με δύο γκολ Κωνσταντέλια και Θημιάνη. Χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό. Αθλητικός και τεχνικός διευθυντής δουλεύουν πολύ σκληρά. Το σχόλιο του τεχνικού δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση, σε εξετάσει θα υποβληθεί ο Σάρης που τραυματίστηκε στο γονάτο. Η ανάρρωση του συμβολέου με την ΑΕΚ αποτελεί προτεραιότητα για τον Ορμπελίν Πινέδα παρά τα σενάρια από το Μεξικό που τον εμπλέκουν με την Τσίβα. Δημοσιεύματα στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος τράπεζας προ για τον Γιώβιτς. Πολύ περήφανος για την περσινή σεζόν, δήλωσε σε δηλώσεις του ο Φιλίπε Ρελβάς. Πρωταρχός για sold out το δεύτερο απόψινο μάτς της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πορτογαλία σαν Ανέλ Αρένα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έχουν απομείνει λιγότερο από 1.000 εισιτήρια, όπως ενημέρωσε η ΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραντ, προκειμένου να πιάσει δουλειά για λογαριασμό του Άριο που θα έχει το ρόλο του συμβούλου της διοίκησης. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στους κίτρινους. Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ανακοίνωσε ο Αστέρας ΑΕΚ, τον οποίο κεντρικός αμυντικός ΑΕΚ υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το 2029. Με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρ 2 τερμάτων των Αζεντίνου Ναϊ, το Μαρόκο ανοίξε 3-0 τον Καναδά στο μάτς που άνοιξε τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αποκτήθηκε στα πρώιμη τελικά. Και θα συναντήσει τον νικητή του Γαλλία Παραγουάη που έχει σέντρα αυτή την ώρα. Τέλος και επίσημα, μετά από μόλις 19 μέρες από τον πάγκο της Τινησίας, ο Ερβέ Ρενάρο, 57χρονος τεχνικός, είχε αναλάβει στη θέση του Σαμπρίλα Μουσίου, τους αετούς της Καρχιδόνας για τα παιχνία με την Ιαπωνία και την Ολλανδία, με την προοπτική να παραμείνει και μετά το φινάλε του Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
3: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
4: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
5: Ναι.
2: Με ρόκα, σταφί.
4: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο, ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
4: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
2: Τρομερά πράγματα.
4: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
6: Οι μπάμιες μου αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
7: Τι ζήτησε, κύριε.
6: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
4: Μ' αρέσει που ξέρει και καλό τρως.
6: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μου αρέσουν.
4: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
6: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
8: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
6: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
8: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
9: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Έχασε!
6: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
10: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα, ρονή.
11: Τι θα κάνετε?
9: Τι να κάνουμε?
11: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
9: Σοφλάκια. Να τα μαζέψουμε.
11: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
9: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
11: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
12: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
9: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
11: Ξέρεις πόσο στη... πολύ μου αρέσει κανονικά έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
9: μπριτζόλα,
11: και μπριτζόλα με δίπλα. Ναι.
9: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
5: Και οφτέδες έχει.
9: Και οφτεδάκια.
11: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
7: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
10: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει, αν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 12. Σε εξέλιξη το δεύτερο παιχνίδι χρονικά για τη φάση των 16 μεταξύ Παραγουάης και Γαλλίας, έτσι όπως αναφέρονται οι ομάδες. Νωρίτερα το Μαρόκο με κεντρικό πρόσωπο τον Ουναΐ, που σημείωσε 2 γκολ, πήρε την πρόκριση κοντά στον Καναδά με το 3-0. Όποιος περάσει από το ζευγάρι που εξελίσσεται τώρα θα συναντήσει το Μαρόκο στα προημιτελικά. Λοιπόν, έχουμε μεταγραφική κινητικότητα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού ο Ζινετίν Σμάιλοβιτς, 22χρονος Σουηδός στόπερ, ο οποίος θα μεταβεί, αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα και με τα όσα μας ανέφεραν οι ρεπόρτερ νωρίτερα, στο προπονητικό κέντρο που προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για να ενταχθεί στην ομάδα. Στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, έχουμε τον Ουρμπόνα, στον γνωστό Ολυμπιακό ρεπόρτερ, να μεταδίδει ότι τέλος πάντων είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Πράγμα που δεν επιβεβαιώνεται ότι είναι τόσο προχωρημένο από Ελλάδα, αλλά όπως και να έχει, είναι στο κάδρο πολύ σοβαρά αυτήν την ώρα η υπέρβληση του Ισακ Μπόγκα, του Γερμανού forward, και αυτό είναι πιθανό να φέρει και πολλές ανακατατάξεις γενικά στο, και στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά και γενικότερα θα γίνουν διάφορες καραμπόλες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είχαμε το φιλικό του Παναθηναϊκού 3-1, πάρα πολύ καλή εμφάνιση από το Τριφυλί κοντά στον Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του 4-0 τη Βέσσελο, και στην ΑΕΚ από Δευτέρα ξεκινάει η δουλειά επί της ουσίας, για να ξεκινήσει και η Ένωση την δικιά της προετοιμασία. Αυτά πάνω κάτω από την επικαιρότητα και πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Κώστα μου.
0: Ένα Παναγιώτη, τι έγινε?
1: Καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα με την ομάδα, γιατί μετά από καιρό βλέπω ένα ωραίο παιχνίδι και με καλή ομάδα. Δηλαδή τώρα ήταν ο Άγιαξ, δεν ήταν, ξέρω εγώ, τα σούρμενα με όλη μου τη συμπάθεια. Ήταν, ρε παιδί μου, δηλαδή και passing game, είδα και πίεση, είδα και σπάγαμε την μπάλα ωραία. Δηλαδή ο παίκτης, όταν έχεις καλό προπονητή, ο παίκτης που είναι του 6 θα γίνει του 8, ο 8 θα γίνει του 10 και του 10 άριστος. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Σίγουρα. Ήταν πολύ καλό το δείγμα του Παναθηναϊκού. Φυσικά, ναι, αυτά που μετράνε είναι τα επίσημα παιχνίδια.
1: Λείπουν και 5 παίκτες, έτσι. Λείπουν και 5 παίκτες από αυτούς που θέλουμε να πάρουμε, τους στόχους.
0: Εγώ θα σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά η εικόνα του Τετέ ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά είναι και σε καλύτερη. Φαίνεται ότι είναι άλλη δουλειά που κάνει σε μεγάλη ομάδα. Με κάθε σεβασμό τώρα στις ομάδες που είναι κάτω από την πρώτη τετράδα. Αλλά είναι διαφορετικό όταν δουλεύεις έναν από τους μεγάλους συλλόγους της κάθε χώρας. Εγώ λέω ότι είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Φαίνεται δηλαδή πολύ πιο άλλου τους προπόνηση ακριβώς. Και αυτό να γίνει από το καλοκαίρι όμως, ξέρεις, δηλαδή δεν είναι αλλιώς να πας στα μέσα της χρονιάς.
1: Τώρα τους έχει βγάλει το λάδι αυτός από το
0: καταλάβει. Εξαιρετική εικόνα από τον Πιτσιρικά, τον Πινιάρη, έτσι κι αλλιώς και στο πρώτο παιχνίδι.
1: Αυτός είναι θεούλης, έτσι, θεούλης. Όλοι ο άλλος Πιτσιρικά στο αμυντικό χαπ που έχουμε, ο Έλληνας, πες τον εμόρ, πώς λέγεται.
0: Το Λάβδα λες. Το Λάβδα, από αυτούς που έπαιξαν σήμερα.
1: Δεν έχει παίξει καθόλου στα φιλικά.
0: Εγώ σου λέω τώρα από τα παιδιά που είδα. Ο Μπινιάρης μου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Έτσι κι αλλιώς έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια.
1: Το Καμαρά ήταν ωραίος.
0: Γενικά εξαιρετική εικόνα.
1: Φίλε, αν παίξουμε έτσι, πάμε για μεγάλα πράγματα. Αν συνεχίσει έτσι ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, εγώ πάντα κρατώ μια επιφύλαξη με τα φιλικά της προετοιμασίας, ότι ξέρεις, έχουμε δει κατά καιρούς διάφορα και από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να πετάνε στα φιλικά κτλ.
1: Ναι, και να σε προτάσουμε να πηγαίνεις χάλια. Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, εμένα μου βγάζει κάτι καλό ο προπονητής.
0: Αλλά σίγουρα, εντάξει, είναι ενθαρρυντικά τα πρώτα
1: στοιχεία. Έχω μετά από πολύ καιρό να δω την ομάδα.
0: Πιο πολύ, εγώ δεν σου λέω από τον τρόπο που αγωνίζεται ή οτιδήποτε. Όσο αυτά που προσπαθεί να βγάλει ο Παναθηναϊκός, φαίνεται ότι δημιουργείται μια ομάδα με αρχές στο παιχνίδι. Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Αυτό, εμείς δεν το είχαμε ποτέ αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια. Το είχαμε επί Γιωβάνοβιτς. Από τότε έχω να το δω αυτό το πράγμα. Και τότε δεν είχαμε το υλικό που έχω τώρα. Ο Γιωβάνοβιτς, άμα είχε αυτό το υλικό και μπορεί να παίρνει και πρωτάθλημα ο άνθρωπος, δεν ξέρεις. Τώρα όσον αφορά τον μπάσκετ, μακάρι να τον πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Τι εννοείς ότι θα κάνει να κατατάξει να τον πάρουμε?
0: Κοίτα, μετά μαζεύονται πολλά φόρκουρτ πλέον. Δεν ξέρω, ακούγονται πολλά και για τον Όσμαν από Τουρκία, ακούγονται και από το... από την Ισπανία, ειδικά στις τελευταίες ώρες, από την ώρα που βγήκε ότι ο Μπόγκα καταλήξει στον Παναθηναϊκό, οι Ισπανοί το έχουν σίγουρο για τον Χουάντσο ότι γυρίζει η Ισπανία και πάει σε Ρεάλ. Τι να σου πω.
1: Ο Χουάντσο να πει κακό.
0: Εντάξει, αυτό το κρίνει ο προπονητής, φίλε. Τι θα γίνει. Ο Μπράντοβιτς είπε ότι έχει μιλήσει με όλους τους παίχτες, τέλος πάντων.
1: Ο Ντέβις αμήνει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα για το... κάποιο θέμα για τον Ντέβις. Τι θα μείνει, φυσικά θα μείνει.
1: Εγώ δεν θέλω να φύγω Χουάντσο γιατί είναι ο από τους καλύτερους rebound.
0: Εντάξει φίλε, τώρα άμα μαζέψει τόσους πολλούς, τι να σου πω.
1: Αλλά μου πεις ναι, μετά ποιος θα παίζει, ναι. Αυτά ήθελα να πω φίλε μου.
0: Κοίτα, βέβαια υπάρχει μια κεντρική ιδέα, επειδή μίλησα και με ρεπόρτερ μπάσκετ, ας πούμε, και μου το εξήγησε κάπως ποια είναι η ιδέα, όχι ότι αυτό θα γίνει.
1: Ναι.
0: Ότι θέλουν κάποιον ψηλό, ρε παιδί μου, δεν ξέρω κατά πόσο όμως μπορεί να αρκεί ο Μπόγκα ακόμα και σαν φόρουντ για να γίνει αυτό. Κάποιο ψηλό που να μπορεί να τραβήξει έξω τους αντίπαλους ψηλούς και να είναι πιο πολύ σε αυτό το ρόλο.
1: Α πούμε, που να είναι σέντρα, να είναι μυτογλωσσό.
0: Τώρα, επειδή είναι και παιδί του ο Μπράντοβιτς ο Μπόγκα με την έννοια ότι έχουν συνεργαστεί κτλ.
1: Ο Παπαλουκάς, πιο να πω. Ο τέτοιος πώς λέγεται, ένας. Από πίαση.
0: Ο Παπαγιάννης.
1: Ο Παπαγιάννης, μπράβο. Αυτός δεν μπορεί να παίξει στο Παναθηναϊκό.
0: Δεν νομίζω να γινόταν ποτέ αυτό, τέτοια επιστροφή, όχι.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ
0: Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε.
2: Έλα ρε Κώστα, τι λέει.
0: Έλα ρε Γιάννη, τι έγινε.
2: Καλά, λοιπόν πριν πάω στο Παναθηναϊκό μπορώ να πω δύο λόγια για την Εθνική.
0: Να.
2: Λοιπόν, επειδή εγώ όλα είμαι Εθνική και μετά Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, έχω ξαναπεί αυτό και πολύ Παναθηναϊκή ίσχυε αυτό. Δηλαδή, αν μου πεις να πάρει ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα ή Εθνική Παγκόσμιο Κύπελο, θα σε πόσο και ας σου φαίνεται περίεργο να πάρει Εθνική Παγκόσμιο Κύπελο. Και στο ποδόσφαιρο, αν μου πεις να πάρει ο Παναθηναϊκός Champions League ή Εθνική Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπως το λένε στο ποδόσφαιρο, θα σου πω να πάρει Εθνική Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό που παρουσίασε, παιδιά, η Εθνική ήταν έκτρωμα κατά μένα. Έκτρωμα και πρέπει να απολογηθεί και ο Σπανούλης και ο Γιώγιος. Δεν γίνεται ρε φίλε Σπανούλη, τον οποίο τον έχω σε εκτίμηση προπονητικά, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Έρχεται στην Εθνική και το πρώτο πράγμα που λέει και ο Γιώγιος και η Ομοσπονδία και εσύ, ότι ο σκοπός μας είναι να κάνουμε όραμα, να θέλουν οι παίκτες, να θέλουν, να ονειρεύονται να παίξουν στην Εθνική. Δεν
0: φίλε, κάθε κουβέντα, εγώ θα σου πω ότι για το παιχνίδι δεν το είδα για να έχω άποψη από ανθρώπους που ξέρουν, μου είπαν ότι έχει ευθύνη ο Σπανούλης, ακόμα και από άτομα που τον συμπαθούν πάρα πολύ και τον έχουν ψηλά και έχουν και προσωπική σχέση για το προθεσινό. Εγώ θα σου πω ότι η Ομοσπονδία γενικά για όλη αυτή την εικόνα με τους Έλληνες έχει τεράστια ευθύνη και δεν το συζητάμε αυτό. Δεν γίνεται να μην έχει ευθύνη η Ομοσπονδία. Το ίδιο θα έλεγα και για το ποδόσφαιρο αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο. Αλλά θέλω να σου πω ένα πράγμα. Είναι ντροπή αυτή τη στιγμή να έχει έρθει ο Γιώκητς, ο Σρέντερ, ο Χεζόνια, να έχουν κατέβει, ο Μάρκανεν, να έχουν κατέβει όλοι με τις εθνικές τους ομάδες, να έχουν σπαταλήσει χρόνο, γιατί και αυτοί είναι και παίζουν και σε εξίσου σκληρά και σε σκληρότερο πρωτάθλημα κτλ. Και αυτοί θέλουν διακοπές. Και να μην κατεβαίνουν οι δικοί μας παίκτες. Φίλε, το θεωρώ ντροπιαστικό. Δεν έχει άλλη συζήτηση αυτό. Να μιλήσουμε όσες ευθύνες θες, αν είναι καλός ή κακός ο Σπανούλης. Αν είναι χάλια πρόεδρος ο Λιόλιος και δεν θέλω να τον. Ας πούμε, δεν τον θέλει κανένας κτλ. Και είναι αποτυχημένος και ό,τι θέλεις να συζητήσω. Από τη στιγμή που έχουν κατέβει αυτοί οι παίκτες, παίζουν με την εθνική τους ομάδα και οι δικοί μας δεν κατεβαίνουν, δεν κάνω καμία συζήτηση. Δεν κάνω καμία
2: ο Μπαντιό, ο δικό μας ο Μπαντιό, ο οποίος το παιδί ακόμα δεν το έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός στο buyout, γι' αυτό το λόγο, επειδή πάει η Εθνική και φοβάμαι ότι μην τραυματιστεί. το διακινδυνεύει και πάει και παίζει στην Αφρική. Και είναι ο καλύτερος παίκτης, κάνει τρομερές εμφανίσεις. Εσύ πιστεύεις ότι αν στη θέση του Γιώργιου, π.χ., έτσι, ήταν ο Γιαννάκης, υπήρχε περίπτωση ο Γιαννάκης να πάρει τηλέφωνο τον Γιάννη και να του πει έλα και ο Γιάννης να του πει όχι? Υπάρχει περίπτωση να πάρει τηλέφωνο τον Κώστα, τον Ρογκαβόπουλο, ο Γιαννάκης και να του πει δεν έρχομαι? Όχι ρε φίλε. Στο Γιώργιο θα το πει. Ποιος είναι ο Γιώργιος? Ο Γιαννάκης είναι η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ ρε φίλε. Βάρτε ρε φίλε πρόεδρο της ΕΟΚ το Γιαννάκη, αφού το βγάλετε τουλάχιστον από προπονητή της Εθνικής. Υπήρχε περίπτωση αν ήταν προπονητής της Εθνικής ο Γιαννάκης ή πρόεδρος της Ομοσπονδίας ο Γιαννάκης να μην ερχόταν κάποιος
0: και μην πει κανένας ότι χρειαζόμαστε, ξέρω εγώ, να κατέβουν οι κανονικοί για να κερδίσουμε αυτές τις ομάδες. Ναι, στην κατάσταση που είναι το ελληνικό μπάσκετ.
2: Όχι, ρε φίλε,
0: και επειδή μεταφέρεται και το ρεκόρ και τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου απλά ούτε στην επόμενη φάση. Αν τα καταφέρουμε να περάσουμε από εδώ, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να την πατήσουμε. Μικρό, αλλά υπάρχει. Μαθηματικά υπάρχει. Να την πατήσουμε από τώρα.
2: Δεν επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, δεν έχει. Για να νικήσουμε αυτού, θέλουμε τον Τάδε, τον Κώστα, τον Γιάννη, τον Γιώργο κτλ.
2: Δεν υπάρχει αυτό, ρε Κώστα. Τουλάχιστον στον κάτω-κάτω στη γραφή και για τον Γιάννη, εγώ που τον Γιάννη ξέρει πώ τον έχω. Ρε φίλε Γιάννη. Θέλει να σε δει και ο κόσμος. Εγώ θυμάμαι κατέβηκε πριν 4 χρόνια σε ένα μάτς προκριματικό. Πρώτη φορά κατέβηκε.
0: Εντάξει, εγώ θα σου πω κάτι για την περίπτωση του. Θεωρώ ότι γενικά από αυτά που περίμενα σε όλα τα χρόνια έχει κατέβει και περισσότερες φορές από ό,τι θα περίμενα γενικά.
2: Κώστα, μία γενικά φορά κατέβηκε.
0: Εντάξει, και σε προολυμπιακό τουρνουά έχει κατέβει γενικά
2: για αυτού που είναι. 20.000 Αύγουστο προς το ΆΚΑ πήγαν.
0: Λοιπόν, αλλά χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω απόλυτα αυτό. Αλλά περιμένω από άλλους, τουλάχιστον με την Εθνική, αυτή τη στιγμή να κατέβαιναν.
2: Πώς θα αντικρίσουν αυτοί όλοι τον Παπα-Νικολάου, ρε παιδιά? Πώς θα τον αντικρίσουν αύριο στην Εθνική? Εγώ θα ντρεπόμουν να τον αντίκριζα, τον Παπα-Νικολάου. Τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό φίλε, ό,τι και να λέμε και ό,τι να σχολιάζουμε, όταν είναι στο πλαίσιο του οπαδικού, ας πούμε, της οπαδικής αντιπαράθεσης, να το πω έτσι. Ειδικά όταν πρόκειται για την Εθνική και τα λοιπά, στο συγκεκριμένο άνθρωπο δεν μπορεί να πει τίποτα.
2: Ποιον?
0: Για τον Παπα-Νικολάου.
2: Εννοείται. Εγώ θα πω όμως για τον Παπα-Νικολάου.
0: Γι' αυτό είναι αρχηγός, φίλε, καταλαβαίνεις. Γιατί κάποια πράγματα στη ζωή δεν είναι. Όσο και μη σωστή αξιολόγηση να γίνεται σε ορισμένα πράγματα, θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποια όρια και για τον Παπα-Νικολάου, τουλάχιστον για το αν κατέβηκε, για το αν έχει δώσει τα πάντα για την Εθνική κτλ. Δεν μπορεί να πει κανένας το παραμικρό, ό,τι ομάδα και να είναι.
2: Και στο φινάλε, ρε φίλε, να βγει ο Ομοσπονδία και να πει γιατί δεν κατέβηκε ο Ρογκαβόπουλος, γιατί δεν κατέβηκε ο Κώστας, γιατί δεν κατέβηκε. Να ξέρει να μάθει ο κόσμος, γιατί δεν κατέβηκε ο Αθανάης, γιατί δεν κατέβηκαν οι μικροί, ο Αβδάλλας, ο Σαββατούροφ, γιατί δεν κατέβηκε ο Γόκο, γιατί δεν κατέβηκε. Ο Γόκο δεν είπε ότι αν δεν κατεβαίνω θα
0: μου αφαιρέσουν, να μου αφαιρέσουν εδώ, ναι.
2: Ο Σπανός γιατί τον κάλυψε και δεν τον κάλεσε, αφού βλέπει ότι δεν έχουμε playmaker. Δεν έχουμε playmaker, γιατί δεν το χρειάζεται τώρα τον Γόκαμπ, γιατί δεν τον καλεί. Τώρα γίνομαι κακός, έτσι. Ελπίζω τον
0: Άγιο. Κύριε φίλε, δεν είναι θέμα κακίας. Διαβάζαμε χθες την κουβέντα την ξεκινήσαμε απ' έξω. Δηλαδή λέγαμε, έχει κατέβει ο Γιώκητς, έχει κατέβει ο Μάρκανεν, έχει κατέβει ο Χεζόνια, έχει κατέβει ο Σουρντε. Έχει πάει ο Μπαντιό με την εθνική ομάδα. Δηλαδή,
2: τον Αταμάν ξέρεις τι του έχω στείλει, έτσι. Εδώ τον παραδέχομαι τον Αταμάν. Του πήρε ο Όσμαν και τον άλλον τον NBA και τους κατέβασε. 5-0 έχει η Τουρκία. Για να μην διακινδυνεύσει, θα πάει στο 6-0. Εδώ τον Αταμάν τον παραδέχομαι. Τους σπήρωσε όλους. Δεν τολμάει κανείς να μην κατέβει. Ο Όσμαν μετά από τόση κούραση κατέβηκε. Ελπίζω τον Αύγουστο να κατέβουν όλοι. Ελπίζω και ο Γιάννης και ο Καλάβης θα γίνεται. Όλοι καλύτερα να κατέβουν. Να πάρουν τα δύο μάτς γιατί είναι τα κρίσιμα μάτς. Γιατί μετά πάει τα άλλα παράθυρα, είναι πάλι χειμώνα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό. Έκλεισε ο Μπόγκα από ό,τι ακούγεται. Χαμός γίνεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πώς την εξήγησε συμπασκετικά αυτή τη μεταγραφή, Κώστα? Μπασκετικά. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι υπερπλήρης στο 3-4. Πώς την εξήγησε? Καθαρά μπασκετικά, έτσι.
0: Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος σούτερ του κόσμου, αλλά από ψηλούς έχει ένα σούτ το οποίο δεν μπορεί να τον αφήσει στον Μπόγκα, δηλαδή τελείως ελεύθερο. Αυτό είναι το σκεπτικό του.
2: Εφόσον είσαι υπερπλήρης στο 3-4, το λογικό δεν είναι να πάρει σέντερ και διάρρη και άσο. Πόσο ξένος θα πάει στους 15, 16...
3: Ωραία, εσύ έλεγες ότι τώρα εσύ πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να έχει γίνει εφόσον γίνει, εφόσον ολοκληρωθεί χωρίς να το...
2: Σκέφτομαι τώρα εγώ, ποια είναι η σκέψη μου για το ΖΟΤ. Πώς το... Τι σκέφτεται κατά μένα ο ΖΟΤ. Πρώτον, τον αποκλεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί ο ΖΟΤ κάτι θέσεις κινήσεις κακιού τις κάνει. Βλέπει πρώτα και τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, άστο, γιατί είναι λάθος αυτή η λογική για μένα. Γιατί η ίδια λογική υπήρξε και πέρυσι, μη σου πω και πρόπεση, με τον Μπράουν και τον Σόρτς και είδαμε τα χάρια στο τέλος για τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι λάθος αυτό. Δεν νομίζω ότι το έχει σκεφτεί έτσι. Αυτό είναι λάθος και δεν σου έχει βγει καθόλου ως Παναθηναϊκός. Γιάννη, αυτό το σκεπτικό απορρίπτεται γιατί την πάτησες.
2: Δεν λέω ότι σκέφτηκε, αλλά... Είναι ένα σύν ότι δεν θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Άλλο ότι...
3: Γιατί είναι ένα σύν, φίλε. Μα γιατί να είσαι ο Παναθηναϊκός και κοιτάς τι θα πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό... Δηλαδή, γιατί αν βγουν οι επόμενοι τώρα και στην πούνε, θα έχουν άδικο.
2: Γιατί δεν,
3: ναι, φίλε, δεν είναι σκεπτικό αυτό ποιο θα πάρει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή.
2: Και... Δεν είναι, ρε, επειδή... φίλε, αφού είσαι ο άμεσο αντίπαλό σου είναι.
3: Και τι σκεπτικό είναι αυτό. Ωραία, πήγες και πήρες τον Μπράουν και τον Σόλτς. Άντε, πιο πολύ τον Σόλτς από εγώ και τι έκανες. Για να μην τον πάρει ο Ολυμπιακός. Λένε, τι κατάφερες.
2: Για να μην τον πάρει ο Ολυμπιακός, τον πήρε τον Σόλτς.
3: Καλά, στο τέλος το παραδέχτηκαν όλοι αυτό.
2: Ρε παιδιά, ο Ζότς θα μελετάει όλα. Εγώ τι σκέφτομαι για τον Ζότς. Ότι δεν θα πάρει διάρρη. Θα κατεβάσει, θα παίξει μπάσκετ με έναν άσο και τρία φόργουρτ. Αυτό σκέφτεται ο Ζότς κατά μένα.
3: Αυτό είναι μια σκέψη που την ακούω. Το, για να μην τον πάρει ο άλλος,
2: δεν
3: σου βγήκε ως ομάδα. Για μένα είναι τελείως
2: λάθος. Δεν θα πάρει διάρρη τώρα. Και δεν θα διώξει κανένα. Δεν πιστεύω ο Ζότς ότι θα διώξει Γκράντε Όσμαν και ήχου Άντσο. Το αποκλείω για τον Ζότς. Εκτός να θέλουν οι ίδιοι παίχτες να φύγουν. Αν το ζητήσει μόνο παίχτης.
3: Κοίτα, εγώ ακούω και τα σενάρια αλλά που ειδικά εντάθηκαν μετά το άκουσμα της είδησης, τέλος πάντων, που βγήκε στην επιφάνεια είδηση για τον Μπόγκα, γιατί εντάθηκαν τα σενάρια μετά από εκείνη την ώρα στην Ισπανία για τον Χουάντσο. Αλλά αυτό που κρατάω είναι ότι ο ίδιος ο Μπράντοβιτς είπε ότι με τους παίκτες έχει μιλήσει. Τώρα δεν νομίζω ότι θα αναφερόταν σε παίκτη με τους... Περίμενα να σου πω, ρε Γιάννη, άσε τον να μιλήσει κάποια στιγμή. Άμα θες να κάνεις διάλογο, άμα θες, μίλα μόνος. Το σκεπτικό λοιπόν το δικό μου είναι το εξής, ότι για να πει ο Μπράντοβιτς ότι μίλησα με κάποιους παίκτες και ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα ήταν και του Χουάντσο. Προφανώς και ο Χουάντσο του έχει πει την άποψή του ή πόσο βλέπει το να συνεχίσει το ενδεχόμενο στο Παναθηναϊκό ή πόσο τέλος πάντων τον υπολογίζει κτλ. Οπότε θεωρώ ότι ίσως εισέπραξε τουλάχιστον μια προς το θετικό απάντηση.
2: Μα αυτό. Το είπε και σήμερα που το ρωτήσανε θα φύγει. Λέει, ακούω λέει για Γκραντ αυτό και γελάω και για Όσμαν και... Και Χουάτσο.
3: Είπε ότι έχει μιλήσει με τους παίκτες και τα λοιπά. Ωραία, αυτό.
2: Και το είπε και για Μπόγκα και λέει πιθανώς να...
3: Μακάρι να τον βρω εδώ, αυτό είπε, ναι. Να τον δω εδώ.
2: Εγώ τώρα βλέπω αυτό. Ο Ζότς είναι μπροστά. Θα παίξει το μπάσκετ του 2030. Με ένα γκάντ και τρία φόργουρτ. Δεν θα περνάει κουνούπι. Το είχε κάνει αυτό, άμα θυμάσαι, ο Κάτας. Στο ΣΕΦ, μέσα στο ΣΕΦ και κέρδισε τον Ολυμπιακό. Με ένα playmaker και τρία forward. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και έφερε διπλό μέσα στο ΣΕΦ. Ενώ ήταν πολύ καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός. Λοιπόν, και πάω τώρα σε δύο περιπτώσεις που πιστεύω ότι ο Μπράβος θα τις κάνει. Ενώ ο κόσμος θα τις κατακρίνει. Ρίκι Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο πριν τρία χρόνια θα ήταν ο Ταμάμ. Ο Ταμάμ. Αλλά εντάξει, δεν θα ερχόταν πριν τρία χρόνια. Θα ήταν NBA. Εγώ πιστεύω ότι ο Ρούμπιο μπορεί να τον πάρει ο Ζότς. Και να κάνει αυτό που... Γιατί ο Ρούμπιο, παιδιά, εγώ που τον είδα με την Παταλώνα πέρσι, μια χαρά ήταν. Πίεζε στην άμυνα, έτρεχε, έπαιζε 25 λεφτά άνετα. Και φυσικά στο Παναθηναϊκό θα έχει και πολύ μεγαλύτερο κίνητρο, έτσι, για να πάρει Ευρωλίγκα. Πολύ μεγαλύτερο κίνητρο. Και δεν χρειάζεται να παίζει 25-30 λεφτά, θα παίζει 15 λεπτά. 20-15.
3: Έγινε, Γιάννη μου. Έγινε.
2: Λοιπόν, τα λέμε, γεια.
3: Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
4: Έλα, Κώστα.
3: Έλα, ξανά μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Να καλά, εσύ τι κάνεις? Να μιλήσουμε λίγο για τον Ολυμπιακό εγώ. που θέλω να στο ποδόσφαιρο.
3: Για πες μου.
4: Οι κινήσεις μέχρι στιγμής φαίνονται καλές, αλλά αν εδώ εξτρέμει να παίρνει από το πρώτο ράφι, το εξτρέμ, δεν θα είμαι ησυχός. Και χαφ. Δηλαδή τώρα εκτός εγώ είμαι τραμμένος με τον Αντρέ Λουίς. Γιατί δεν του κάνει αυτό το παίκτη του με την Τίπα, δεν ξέρω τώρα στην προετοιμασία αν δει τίποτα. Και μου άρεσε που ξεκίνησε και ο Γιάννετσουκ στην προετοιμασία και τέτοια. Μέχρι στιγμής η κινήση είναι καλός αυτός ο στόπερ που πήραμε.
3: Λένε πάρα πολύ καλά λόγια, θα τον δούμε. Να σου πω, εδώ δεν έχω...
4: Ναι.
3: Θα πάει αύριο κανονικά, νέο παιδί είναι. Θα είναι πάρα πολλά τα χρήματα που θα δαπανίσει ο Ολυμπιακός. Κάποιες πηγές λένε, οι Σουηδοί γράφουν για 5 συν 1, 6 με τα μπόνους. Κάποια δημοσίευματα κάνουν λόγο και για πάνω από 6,5.
4: Τόσο πολλά,
3: ναι. Ναι.
4: Το άλλο είναι για το γήπεδο, μακάρι όσο μας έχει καλά, αν τελικά προχωρήσει με την άδεια που λέει και τέτοια, θα είναι, αν το δούμε και αυτό. Και τώρα πάμε στο Μουντιάλ. Το Μουντιάλ είναι κατά... Έχει παιχτεί καλή μπάλα. Έχουμε δει καλούς αγώνες. Όχι όλους, αλλά μερικοί είναι τρομεροί αγώνες. Όπως εχθές με το πράσινο ακροτήρι. Τι έκανε αυτό το πράσινο ακροτήρι.
3: Εντάξει, κάποιοι είναι καλοί αγώνες, Χρήστο, σε γενικές γραμμές. Ακόμα και το Μαρόκο που κέρδισε 3-0 πριν, ήταν ο αγώνας ήταν χάλι μαύρο.
4: Ναι, όχι.
3: Γενικά οι αγώνες δεν είναι καλοί. Λίγοι είναι, ας πούμε, πραγματικά ανταγωνιστικοί κτλ. Ομάδες τώρα που έφτασαν στα νοκάουτ χωρίς κανένα νόημα, δηλαδή τώρα έπαιζε η Αυστρία που λες ότι είναι προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα, ας πούμε, δεν σου είπα να αποκλείσει την Ισπανία, αλλά να κάνει τουλάχιστον 2-3 επιθέσεις, ας πούμε, να πει ότι κάτι προσπάθησε να κάνει για αυτή. Μηδέν κόρνερ, δεν πατήσανε ούτε στην περιοχή, λες και είχε ενάρκες η περιοχή ήταν. Τώρα είναι αστεία πράγματα τώρα αυτά.
4: Παρόλο που λένε ότι έχει μικρύνει διαφορές, όμως δεν έχει μικρύνει. Μεγάλες ομάδες είναι μεγάλες ομάδες, δεν μπορούν να παίξουν και στο ποδόσφαιρο και στις αστικές. Δηλαδή,
3: εντάξει, και το πράσινο ακροτήρι το φάγε κάτι, έβγαλε μια αντίδραση. Τι μια αντίδραση, στάθηκε φοβερά, απίστευτο. Δηλαδή όλος ο πλανήτης καθυλώθηκε χθες με το πράσινο ακροτήρι.
4: Ακριβώς.
3: Και λες, ας πούμε, ότι έβγαλε μια ομάδα, έπαιξε όχι απλά με αξιοπρέπεια απέναντι στην πρωταθλητρία κόσμου, την έπαιξε, την κοίταξε στα μάτια στα ίσα. Όχι τώρα να κατεβαίνεις να παίξεις με την Ισπανία που είστε και από την ίδια Ήπειρο προηγμένη χώρα θεωρητικά και μου κατεβαίνεις, ας πούμε, και δεν μου κάνεις ούτε κόρνερ. Κάπου έλεος, ας πούμε, μην κατεβαίνεις καθόλου.
4: Πορτογαλία δεν βλέπετε.
3: Εντάξει, φίλοι, οι Πορτογάλοι όμως έχουν το εξής, ότι επιβιώνουν. Δεν βλέπετε. Τελειώσανε την Κροατία. Δεν βλέπετε, αδερφέ, τα νοκάουτ είναι άλλο πράγμα. Αυτό το λάθος κάνετε όλοι. Βλέπετε, ας πούμε, τι γίνεται πολύ. Βλέπετε τι έγινε στους ομίλους, ας πούμε, που παίζουν με κουκουρούκο ομάδες και βγάζει συμπέρασμα, ας πούμε, ότι αυτή θα το πάρει, εκείνη θα το πάρει, ένας θα το πάρει στο τέλος.
4: Και
3: είδε ότι εχθές, ας πούμε, που ήταν η Αργεντινή εντυπωσιακή και τα λοιπά και δεν είχε φάει γκολ. Στριμώχτηκε από το πράσινο ακροτήριο.
4: Τον είδα τον Παναθηναϊκό σήμερα στο ποδόσφαιρο, είναι καλός, αλλά είναι φυσικά. Εγώ, όπως είχα δει τον Ολυμπιακό στο Σόλι να πετάει και μετά λέγαμε τι βγάλα είναι αυτή. Θα δούμε, εντάξει, τώρα, αλλά δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός, δηλαδή για πρωτάθλημα και τέτοια, δεν ξέρω αν είδες αποδόσεις τελικά για πρωτάθλημα.
3: Ρε φίλε, μην βλέπεις τι δίνουν οι αποδόσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ανταγωνιστικός φέτος. Τι να σου πω, τώρα μια πρώτη εκτίμηση κάνω. Αν δεν δω να δω, ρε παιδί μου, όταν ξεκινήσουν τα επίσημα να σου πω τι και πώς. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστικός, πολύ πολύ καλύτερος. Αυτό δεν έχει να κάνει με το τι μπορεί να γίνει στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Όχι, γιατί πάντοτε το να περάσεις τρεις γύρους προκληματικούς, ακόμα και στο κόμφερες, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, τα πάντα μπορεί να γίνουν. Μπορεί να σου κάτσει ένα στραβό παιχνίδι και να αποκλειστείς.
4: Αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός...
3: Εντάξει, ότι θα έχει μουρμούρα και κρίνια μετά, εντάξει, όλες τις ομάδες, κάθε ομάδα θα υπήρχε.
4: Εγώ νομίζω ότι αν κάνει τις μεταγραφές που λέει, θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δηλαδή, το χαρτ που θέλει αριστερό μπακ και τέτοια, θα είναι πολύ καλή. Δηλαδή, γιατί έχει τον κορμό και
3: πάρει... Στόπερ και χαφ.
4: Και χαφ, δηλαδή.
3: Ναι, και έναν μεσοεπιθετικό.
4: Μπράβο, μπράβο. Και εντάξει, για το Πινέδα και εγώ δεν πιστεύω. Εγώ ό,τι και να γίνει, θα τα παίξουν. Για τον χρόνο μιλάνε αυτοί.
3: Κοίτα, για τον Πινέδα και εγώ θεωρώ ότι θα ανανέωσε, θα του κάνει τέτοια προσφορά που δεν θα. Να αρνηθεί και από ό,τι μετέφερε και ο κύριος στο ρεπορτάζ. Τώρα αυτά οι Μεξικάνοι ξεκινάνε το Σαββατοκύριακο, δεν έχουν με κάτι να ασχοληθούν και αρχίζουν και γράφουν. Εντάξει, οκ. Okay.
4: Α, ξεκινήσαμε, δεν διαβάσα τίποτα.
3: Κάτι για την Τζίβα γράψαν τώρα, είχαν καιρό να γράψουν. Εντάξει, γράφουν. Έγινε Χριστάρα μου, να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε break και γυρίζουμε σε λίγο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Μπήκο προφέρουμε στο 94,6 μας, στο 32-33 περίπου, στο 0-0 παρά το μάτς, ένα σουτουρα μπιο τώρα πάνω από τα δοκάρια των Παραγουανών και πάμε παρακάτω, 2-10-95-79-83-4-5, χαίρετε. Μέλα φίλε, καλημέρα. Προφανώς έχει πρόβλημα, δεν ακούγεται. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα φίλε μου.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, εδώ.
1: Δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, σε είχα πάρει και την περασμένη εβδομάδα. Α, βλέπω τώρα αυτή την παροδία εδώ πέρα, όχι παροδία από τη μεριά της Γαλλίας, με την Παραγουάη, αυτό που έλεγες προηγουμένως. 10 παίχτες μπροστά από το τέρμα. Αυτό λέγεται ποδόσφαιρο?
0: Τι να σου πω, αδερφέ, τα έχω πει 100 φορές, τα έχουν πει.
1: Να, όχι, όχι, γιατί είχε στη κουβέντα με το φίλο προηγουμένως και το βλέπω τώρα εδώ πέρα και λέω τι έγινε εδώ πέρα. Ούτε και η Ελλάδα το 2004 που έπαιζε αμυντικό παιχνίδι, ξέρεις, δεν έκανε. Δεν
0: καλά, αυτό που λένε, ας βάλουν αυτοί που κατέκριναν την Ελλάδα τότε και κάνανε αρνητικά σχόλια, ας βάλουν να δουν όλα αυτά τα. Τέλος πάντων, μην πω τη λέξη τώρα, που έχουν κατέβει τώρα και δεν περνάνε, όχι, η Ελλάδα τουλάχιστον προσπαθούσε να κάνει και 5-6 επιθέσεις. Μιλάμε εδώ πέρα για ομάδες που έχουν κατέβει και δεν περνάνε, δεν είναι το η αντίπαλη περιοχή ναρκοπαίδιο, είναι το αντίπαλο μισό, δηλαδή περνάνε το μισό του αντιπάλου.
1: Δεν περνάνε.
0: Οι Παραγουανοί τώρα τι κάνουν? Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση μεγάλη, ούτε τους υποστηρίζω ούτε τίποτα. Προσπαθούν τώρα να κάνουν τσίρκο το παιχνίδι. Έχει γίνει ροντέο, τώρα θα πλακωθούν για να εκνευρίσουν τους Γάλλους. Δηλαδή, επιβραβεύεται αυτού του είδους το ποδόσφαιρο με τους αμπουκάδες, με το να, ας πούμε, να μην παίζεται ποδόσφαιρο, να περνάει η ώρα κτλ.
1: Τώρα, αν το βλέπεις,
0: τώρα θα κάνει να ξαναρχίσει το μάτς. Έχει σταματήσει εδώ και 25 δευτερόλεπτα. Στον 34 και 10 άρχισε η μανούρα. Περίμενα να δεις πόση ώρα θα γίνει τώρα για να ξαναρχίσει. Μη σου πω και πιο νωρίς.
1: Έτσι. Και χτες, ας πούμε, και με το Κάπο Βέρντε που λένε το αυτό το νησάκι, εντάξει, οι άνθρωποι καλά πήγαν και πήγαν μέχρι εκεί, ας πούμε. Α, τι θέλω να πω.
0: Παίζαν όμως, ρε φίλε, προσπαθούσαν να παίξουν.
1: Δεν βλέπω με ποδόσφαιρο, φίλε.
0: Δεν, εγώ το λέω, τι μου λες τώρα. Το λέω τόσο καιρό.
1: Δεν βλέπω με ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Τώρα, τέλος πάντων, δεν μου λες κάτι, θα σου κάνω μια ερώτηση. Και θα μου δώσεις μια απάντηση, αν μπορείς. Άκουγα προχτές, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά άκουγα προχτές σε ένα ρεπορτάζ, γιατί ακούω το σταθμό και βγαίνουν ρεπόρτες Ολυμπιακού και είπε ένας, ρεπόρτερ δύο μάλλον, ότι ο μάνατζερ κάποιου παίχτη από την Nottingham Forest είναι γνωστός με κάποιο που πήρανε τώρα εκεί για τα τεχνικό διευθυντή, δεν ξέρω τι είναι τέλος πάντων, και ότι αυτός θα προσπαθήσει να πείσει τον παίχτη να, δηλαδή να γίνει μεταγραφή. Δηλαδή τώρα, εγώ συγγνώμη, με το κουτό μου το μυαλό λέω, ο Μαρινάκης θα κάνει τη μεταγραφή για το Βαγγέλη? Δηλαδή, δεν μου είναι, είπα θα την πάρω από την Bayern, από την Arsenal, αλλά από κάπου αλλού. Από την Nottingham Forest. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει, καλά κάνει και τα έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, αλλά εγώ δεν το, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, δεν ξέρω καταλαβαίνεις την έννοια, πώς το λέω.
0: Πολλοί κόσμοι συζητάει αυτό το πράγμα και έχουν παρόμοια απορία με σένα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε είμαι ο τεχνικός διευθυντής και είμαι ο Κώστας. Θα βρίσκω εγώ τον παίχτη, αλλά εσύ που είσαι ο Γκαρντόσο που ανέλαβε αυτό το ρόλο, τέλος πάντων.
1: Για τον Γκαρντόσο, ναι, συγγνώμη, ναι, το είπες.
0: Θα είσαι εκείνος που θα διαπραγματεύεσαι να πραγματοποιήσεις τη μεταγραφή σε όσο καλύτερες συνθήκες και με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις υπέρ του Ολυμπιακού, φυσικά, να γίνουν μεταγραφή. Δηλαδή,
1: από την Nottingham Forest στον Ολυμπιακό.
0: Καλά, δεν ξέρω. Περίμενε. Το πόσο σου εξηγώ τι ακριβώς αρμοδιότητες έχει το πόσο πήρε ο Καρντόσο. Τώρα, για να το είπαν τα παιδιά τώρα για το θέμα της Nottingham και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν για το συγκεκριμένο μιλάω, δεν μιλάω για άλλη.
0: Τώρα τι να σχολιάσω, κάτι που δεν έχω ακούσει και. Τι να σου πω.
1: Εντάξει. Επειδή εγώ το άκουσα, ας πούμε, κάπου μου ακούστηκε λίγο κουφό για μένα. Για μένα. Μπορεί να είμαι λάθος, αλλά αφού είναι ομάδες δικές του. Και καλά κάνει ο άνθρωπος και έχει δύο τρεις ομάδες και τέσσερις. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό. Αλλά να λένε τώρα, ας πούμε, ότι θα κάνει τη μεταγραφή του Βαγγέλη.
0: Ναι, καταλαβαίνω πως. Εντάξει, αυτό, εντάξει, ακούγεται σίγουρα, χτυπάει.
1: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν,
0: απλά εγώ σου εξήγησα, παρακάνω... σου εξήγησα τι ακριβώς θα κάνει
1: ναι,
0: ο.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ο Κάρλος, επειδή επίσης και αυτό φάνηκε παράξενο σε κάποιον. Δηλαδή με ρωτάνε πολλοί φίλοι. Ρε φίλε, εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής. Βρίσκω ας πούμε το χι παίχτη. Και θα πάει ο άλλος να μου εγκρίνει αν ο χι παίχτης που έχω εντοπίσει εγώ μπορεί να έρθει στην ομάδα με βάση το οικονομικό. Ξέρεις, δηλαδή είναι κάπως περίεργο ας πούμε.
1: Δεν είναι, κοίταξε να δεις, ο Μαρίνα.
0: Αλλά εγώ, από την άλλη, από την άλλη, να σου πει κάτι, ότι εγώ θέλω ένα διαπραγματευτεί.
1: Θέλω να κάνει ένα μοντέλο ευρωπαϊκό.
0: Θέλω να μου διαπραγματευτεί ένας άνθρωπος που ξέρω εγώ είναι αυτή η δουλειά του. Με όσο καλύτερους όρους γίνεται το δικό μου. Τώρα εδώ, εκτός φάσης, πάει να κάνει κούστα να πάρει διάδρομο ο Εμπαπέ. Και του ρίχνει αγωνιά ο αντίπαλος. Δηλαδή, μιλάμε τώρα οι άλλοι που είναι κανονικά ξύλο. Μιλάμε για τρομερά πράγματα τώρα. Είναι ασύλληπτα πράγματα.
1: Και ο διαιτητής δεν κάνει τίποτα, έτσι.
0: Τι είπα, μιλάμε για ασύλληπτα. Μιλάμε, πέφτει κανονικό ξύλο τώρα. Οι άλλοι δεν παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν ξύλο.
1: Μιλάμε για τσίρκο. Μιλάμε για τσίρκο. Ούτε κάρτα, τίποτα. Κοίταξε εκεί. Ούτε κάρτα, τίποτα. Και είναι και μπροστά του.
0: Αδιανόητα πράγματα.
1: Δεν να πει ότι. Ένα τον βλέπει, είναι δίπλα του. Εντάξει, ο Γκαλάρτα. Τίποτα, μια χαρά την πέρασε.
0: Τι ωραία, εκτελείται εικόνα, δεν κάνουν καν τίποτα.
1: Αυτά είναι τσίρκο, ρε, δεν είναι...
0: Ναι, και με αυτά και με αυτά πήγε το μάτς 39, έτσι. Δηλαδή η Παραγουάη αυτό που θέλει πάει να το βγάλει το πρώτο ημίχρονο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και που είναι οι συνθήκες.
1: Να πάει στα πέναλτι. Να πάει στα
0: πέναλτι. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Να πάει στα πέναλτι.
1: Αυτός είναι ο σκοπός της. Όσο για το μπάσκετ. Ο φίλος ο Γιάννης, ο κύριος Γιάννης, ας αφήσει ρε παιδιά τον Γιαννακόπουλο και τον Ομπράντοβιτς να κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι, αυτό πήγα να του πω και εγώ. Λύσαξε όλο το χειμώνα με τον Ομπράντοβιτς.
1: Τα ακούγαμε για τον Αταμάρε, φίλε.
0: Τώρα τι πάει να κάνει και τι αυτό και θα δούμε τι θα κάνει.
1: Ρε παιδιά, δεν σε παρακαλώ.
0: Κοίτα, να σου πω και κάτι. Εμένα το δύσκολο μου φαίνεται το εξής, ότι όσο και να θες να τους κρατήσεις όλους, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις κι αν ο κάθε παίχτης θα δεχτεί να παίζει λιγότερο χρόνο. Δηλαδή, αν έρθει και ο Μπόγκα τώρα, πες μου εσύ πώς θα χωρέσουν όλοι.
1: Ρε παιδιά, ρε Κώστα, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, θα σου πω κάτι.
0: Δηλαδή, πώς θα παίζουν όλοι, ρε παιδί μου.
1: Και ο Γιαννακόπουλος και κάποιοι άνθρωποι που τώρα πήρε και τον Μπατίστη, θα πάρει και τον Μπατίστη.
0: Ναι.
1: Αφήστε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν και ξέρουν μπάσκετ και έχουν φάει τη ζωή. Ρε παιδιά, για όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Εντάξει, κριτική να κάνεις, αλλά όχι ποιο δεν θα πάρεις και ποιο δεν θα πάρεις. Ξέρουν αυτοί καλύτερα από μένα και από σένα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε.
0: Προφανώς και είναι και λεπτή η θέση του Ζώτ τώρα, γιατί ακόμα και αν θέλει να κρατήσει πρόσχη με τον Χουάντσο τι θέμα υπάρχει. Η όλη φάση είναι ότι εάν ο παίκτης φύγει και μετά πάει εκεί πραγματικά θα είναι...
1: Από πού βγήκε αυτό το να φύγει. Συγγνώμη που σε ρωτά, από πού βγήκε αυτό το να φύγει.
0: Γράφουνε, παιδί μου, τις τελευταίες ώρες οι Ισπανοί. Πολύ, ότι ειδικά μετά τον Μπόγκα.
1: Το ίδιο γράφουνε και οι Τούρκοι για τον...
0: Για τον Όσμα. Γι' αυτό σου λέω ότι...
1: Αλλά ο Σόρτς είπε, ότι εγώ θα μιλήσω με όλους τους παίχτες. Πρώτα,
0: αυτό είπε.
1: Και μετά θα πάρω με. Λοιπόν, ακόμα ο άνθρωπος 2 εβδομάδες είναι στο μαγαζί, στο Παναθηναϊκό. Ας ρωτήσουμε αδειανά.
0: Εγώ σου λέω και το άλλο ενδεχόμενο. Είναι πολύ πιθανό να πεις ένα παίχτη ότι εγώ θέλω να σε κρατήσω. Αν σου λέει ο άλλος, εγώ δεν θα κάτσω ρε φίλε να παίζω 10-12 λεπτά. Είναι και αυτό στη μέση. Δηλαδή δεν είναι μόνο αν το θέλεις ή δεν τον θέλεις. Είναι και αν θα δεχτεί ο παίχτης να έχει υπερορισμένο ρόλο. Δηλαδή, πολλοί παίχτες. Σου ζητώ συγγνώμη. Που τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει από τον Ολυμπιακό ή από τον Παναθηναϊκό. Πρώτη και καλύτερη περίπτωση, καλή ώρα ο Πίτερς. Πολύ πρόσφατα. Σου λέει ρε φίλε, και εγώ θέλω.
1: Όχι ο Ράιτ, ο Ράιτ που γύρισε στο Παναθηναϊκό τον ευρύζανε επί 3 χρόνια ο Λούκας.
0: Ναι ρε παιδί μου, ναι. Σου λέω πολύ και από τους ξένους. Σου λέει ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά
0: δηλαδή, εγώ σου λέω ότι
1: θα κανονίσει αυτά ο Μπράντοβιτς.
0: Ακριβώς, ακόμα είναι πολύ νωρίς να συζητάμε.
1: Και όχι να καθόμαστε να λέμε από τώρα, από τον τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Ας αφήσουμε ρε παιδιά τους ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς, εγώ τον ήθελα στο Παναθηναϊκό. Αλλά και ο Τούρκος καλός ήταν. Δεν είχε ποτέ, δεν άποτε και στο Παναθηναϊκό για μένα. Ναι. Τώρα είχε χαρακτήρα διαφορετικό, δεν ξέρω τι είχε, ας πούμε, και από το ένα και το άλλο. Εντάξει, ήρθε.
0: Πολλές φορές, καλέ μου φίλε, συμβαίνει και αυτό που συνέβη και στο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ, να πετύχει με την πρώτη και μπορεί. Εγώ, κούφια ώρα που τα ακούει, δεν θέλω να πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσει έτσι. Μπορεί να τύχει και στον Νίκολιτς. Γιατί ποδόσφαιρο δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Οι προπονητές που έρχονται και πετυχαίνουν. Οι προπονητές που έρχονται και πετυχαίνουν με πολλά πράγματα με την πρώτη, μετά ο Πίχης ανεβαίνει. Ο Πίχης ανεβαίνει σε πολύ μεγάλα ύψη.
1: Εσείς στην ΑΕΚ έχετε άλλο ένα παράδειγμα. Μην το ξεχνάς αυτό.
0: Τον Αλμέιδα, δεν σου είπα.
1: Μπράβο!
0: Που πέτυχε με την πρώτη, τι σου έλεγα, για τον Αλμέιδα είπα.
1: Πολύ τον Αλμέιδα.
0: Ακριβώς. Σου είπα για τον Αλμέιδα στην αρχή, σου λέω μπορεί να τύχει το ίδιο κουφιάρα που τα ακούει για μένα. Για τον Νίκολιτς, το ίδιο έγινε και με τον Αταμάν που πέτυχε με τη μία πρωτάθλημα και προλίγκα.
1: Και μετά τους έκανε και ατυχίες, τέλος πάντων, και εδώ άλλες επιλογές.
0: Μετά σκάσαν όλα μαζί, εντάξει.
1: Δεν μπορώ να... Κοιτάξτε να δεις.
0: Και αυτός δεν διαχειρίστηκε καλά πολλά πράγματα. Όχι ότι δεν έχει ευθύνη για το ότι δεν πήγανε καλά τα πράγματα που να σου πει και μετά. Μετά του πήγαιναν όλα ανάποδα κιόλας. Γιατί είναι και θέμα...
1: Είχε και παίξει φέτος παίξει, δεν έκανε προετοιμασία καθόλου και ήταν με την Εθνική Τουρκία. Είχε πολλά, γίνανε πολλά. Τέλος πάντων, αυτό, αλλά και για να κοπουλέει, μην ξεχνάμε ένα πράγμα, συγχωρεμένοι.
0: Και με αυτό κλείσε, αδερφή μου, για να πάμε παρακάτω.
1: Τον είχε πει από το 80. Δεν τον πήραν το 90. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό μην τα ξεχνάμε.
0: Είναι καλή μου φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε Κωστή μου, να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι και πάλι. Εύχομαι να μην. Δεν θα σε ξαναπάρω, μάλλον θα... μετά το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να κατέβω σε Μητέβρη Ελλάδα λίγο μια
0: φορά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είμαστε στο 45ο λεπτό, πάντα στο 0-0 και οι παραγωγοί που τώρα πάνε να βγάλουν μια κόντρα, δεν θα τα καταφέρουν φυσικά, γιατί και η πάσα ήταν, βγήκανε μπροστά από τη σέντρα και πήγαν να κάνουν πάσα και πέσανε κάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Μέλα, φίλε.
2: Γεια σας.
0: Μέλα, φίλε.
2: Έλα, φίλε.
0: Δεν σε ακούω καθαρά.
2: Πώς, μ' ακούς τώρα?
0: Πάλι λίγο κάτι, κάπως η γραμμή δεν είναι καλή.
2: Να κλείσω ή είναι πρόβλημα?
0: Εντάξει, πάμε τώρα όσο μπορούμε και...
2: Όχι, εντάξει, άμα είναι όσο μπορούμε, εντάξει, να με σε καθυστερήσει.
0: Όχι ρε φίλε, τι να με καθυστερήσει η γραμμή, να μας ακούνε όλοι το θέμα. Εγώ μπορώ να σε ακούω μετά, δες, αλλά δεν είναι καλό αυτό που βγαίνει. Πάμε όμως.
2: Λοιπόν... είπες παρεπιπτόντως τώρα μία κουβέντα ότι χτυπάω ξύλο ή κάπως έτσι μία συμβή το ίδιο με τον Αλμέιδα για τον Νίκολιτς.
0: Ναι, και όπως έγινε με τον Αταμάσο μπάσκετ που την πρώτη χρονιά ρε παιδί μου κάποιοι προπονητές στα ομαδικά πετυχαίνουν με την πρώτη και μετά αυξάνονται οι απαιτήσεις πάρα πολύ.
2: Δεν γνωρίζω τι έκανε ο Αταμάν στο μπάσκετ, οπότε...
0: τι δεν γνωρίζω, ότι πήρε ο Παναθηναϊκός το Ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα? Δεν σου είπα αν ξέρεις μπάσκετ.
2: Το άκουσα στις ειδήσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό τώρα τι κάνω εγώ, τι κάνει ο κόσμος έχει σημασία. Η ουσία είναι εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα όσον αφορά τους προπονητές των ποδόσφαιρων και ιδιαίτερα τα της ΑΕΚ. Εσύ Κώστα θυμάσαι ότι εγώ δεν ήμουν ενθουσιασμένος με τον Αλμέιδα με την έννοια που ήταν όλος ο κόσμος την πρώτη χρονιά. Και σου λέω, κάτσε, ωραίο ποδόσφαιρο παίζει ΑΕΚ, αλλά κάτσε να δούμε τη δεύτερη χρονιά για συγκεκριμένους λόγους όμως. Δεν το έλεγα έτσι, επειδή δεν μου αρέσει κλπ. Έλεγα, εμένα εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι αυτό.
0: Να έχει συνέχεια.
2: Να έχει συνέχεια η ομάδα στις εντάσεις της πρώτον και να προσέξει τις αμυντικές της μεταβάσεις. Σου λέγα στο τέλος της πρώτης χρονιάς. Τι έγινε στη δεύτερη?
0: Και στις μπύρες που είχες πάρει κανένα τυφώς. Στις μπύρες στο ιντερνετικό που είχα κάνει για λίγο καιρό.
2: Δεν
0: θυμάμαι ότι
2: είχες πάρει. Δεν είχε συνέχεια η ομάδα τη δεύτερη χρονιά.
0: Όχι φυσικά. Γιατί έπρεπε να αντικατασταθούν παίχτες από το καλοκαίρι που δεν αντικαταστάθηκαν.
2: Μα δεν γίνεται να αντικαταστήσει.
0: Και περίμενε κάποιος κιόλας ότι για παράδειγμα, ας πούμε, λέω τώρα το παράδειγμα του Χατζησαφή. Του Χατζησαφή θα μπορούσε να κάνει το πρωτάθλημα που έκανε το 23. Πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ σε καμία ζωή.
2: Παρεπιπτόντως, αν είχαμε σήμερα το Μοχαμάντι και το Χατζησαφή, στην ΑΕΚ με την επικρατούσα άποψη θα κάναμε τούμπες.
0: Ναι, πρόσεξε όμως. Λέω στο καπάκι από άποψη δυνάμεων. Δηλαδή ο Χατσαφή αυτά που έκανε το 23 είναι πέρα από τα όρια της φαντασίας. Δεν ήταν normal αυτό που γινόταν.
2: Εδώ είναι 36 χρονών τώρα. Πόσο να είναι ο Χατσαφή. Και παίζει ακόμα ποδόσφαιρο και τον έβαζε ο Αλμέιδα να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο τα έφταναν 25 άρετες. Μια χρονιά την έβγαλε σούπερ. Μόνο χωρίς Ευρώπη βέβαια, έτσι. Και με ενδιάμεση. Ναι, αλλά με διάμεση προετοιμασία
0: το χειμώνα, ναι, με διακοπή, ναι.
2: Αυτά παίζουν ρόλο, έτσι. Τη δεύτερη, επειδή όμως κανένας δεν τα έβλεπε αυτά. Κανένας δεν τα έβλεπε. Όταν λέω κανένας, θα μου πεις, αναφέρεσαι στους ρεπόρτερ της ΑΕΚ που κάνουν σχόλιο, τα έχουμε πει, δεν υπάρχει. Αυτές είναι δύο έννοιες ασύμβατες, σχόλιο και ρεπόρτερ. Όχι της ΑΕΚ, όλο το ρομάδο, τι νόμι, τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέω. Λοιπόν. Το θέμα είναι τώρα...
0: Δημήχρονο.
2: Δημήχρονο, ε. Λοιπόν, καμία σχέση Παραγουάη με το πράσινο ακροτήριο, βέβαια, έτσι, επειδή το χάζευαλει. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ο Νικόλιτς. Λοιπόν, όλοι ομοιούν στο ότι η ΑΕΚ είναι σούπερ και ξέρει πάλι τα ίδια της συγχωρεμένης. Τα ίδια της συγχωρεμένης. Ξέρει ο Κούτς, ξέρει ο Ριμπάλντα. Ξέρει το ένα, ξέρει ο άλλος. Όλοι ξέρουν. Προφανώς γι' αυτό πληρώνονται. Ξέρουν να βγάλουν πρόγραμμα γύμνασης και λοιπά, λοιπά συστήματα και το ένα τ' άλλο. Το θέμα είναι τι αποτελεσματικότητα έχει αυτό το πράγμα και να βλέπεις το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι σένα τι σου λέει. Ότι είναι normal όλα. Παραδείγματος χάρη εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή πάνε να κλείσουν το Γιώβιτς. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν ακούσα το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Με 3 εκατομμύρια.
0: Ίσως και, ίσως και λίγο παραπάνω. Κατά κάποιες πηγές.
2: Κατά κάποιους. Μέσα στις πηγές λέμε. Γι' αυτό μιλάω μαζί σου, γιατί δεν είσαι ρεπόρτερ. Άμα είσαι ένα ρεπόρτερ δεν θα λέγαμε για άλλα πράγματα. Θα λέγαμε για το Γαλλία Παραγουάη αυτή. Λοιπόν, ο Πινέδα παλεύει για το 2. Για να βάλει το 2 μπροστά.
0: Εκτιμώ πως θα του γίνει μια πρόταση που δύσκολα θα την αρνηθεί.
2: Κάτσε, άσε τι εκτιμάς. Έχουν ξεκινήσει κουβέντες πριν από 3 μήνες. Και παλεύουν να του βάλουν το 2 μπροστά.
0: Και ο ατζέντης είπε ότι προτεραιότητα να μείνει στην ΑΕΚ και οι κουβέντες να γίνουν μετά το Μουντιάλ.
2: Εννοείται ότι η προτεραιότητα. Έπρεπε να έχουν κλείσει τον Πινέδα πριν φύγει για το Μουντιάλ.
0: Δεν ξέρω αν θα ήθελε και ο ίδιος. Φίλε, πολλές φορές κάποια πράγματα, το τι είναι το λογικό και το σωστό, είναι διαφορετικό από το αν μπορεί να γίνει. Θα σου εξηγήσω.
2: Εντάξει,
0: γιατί.
2: Σύμφωνη.
0: Μπορεί εγώ, σύμφωνη. Είμαστε εμείς οι δύο. Εσύ είσαι ο Πέσο της Ηλιόπουλος και εγώ είμαι ο Πινέδα. Μπορεί να είσαι έτσι να με έχεις στο ψιστήρι, να αγκαλιαζόμαστε, πήραμε πρωτάθλημα, φιλιόμαστε, αυτά. Και ο Πινέδα ήταν από τις αδυναμίες του Ηλιόπουλου. Λοιπόν, ταλιαζόμαστε, πήραμε πρωτάθλημα. Φιλιόμαστε με αυτά. Και ο Πινέδα ήταν από τις αδυναμίες του Λιόπουλου.

0: με το θέμα, ρε φίλε, πριν να πας στο παγκόσμιο εκεί, πρέπει να φύγεις για προετοιμασία με το Μεξικό κτλ. Και εγώ σε φρενάρω. Δεν είναι τα πάντα στο χέρι σου, ρε φίλε.
1: Ωραία. Εγώ λοιπόν για να...
0: Εννοώ ΣΑΚ, έτσι μην το πάρει. Όχι...
1: Συμφωνώ. Για να μην μακρηγορούμε και για να συνεννοηθούμε, μου λες αυτό που μου λες εσύ και μου περιγράφεις. Εγώ εκεί με το οποίο καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, έτσι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι η ΑΕΚ του έκανε μία πρόταση γύρω στα 20-25% αύξηση αποδοχών από το 1.300. Άκουσον, έτσι. Ο Περέιρα έπαιρνε 1.700. Λοιπόν, τέλος πάντων, τότε που έκανε συμβόλαιο ο Πινέδα, 1.300 έπαιρνε ο άνθρωπος. Λοιπόν, του κάνουν αυτό γύρω στα 1.800 κάπου εκεί πέρα, με τα μπόνους να περνάει κάπου τα 2-2,1 και δίνουν στο Γιώβιτς 3. Και θα πάει ο Πινέδα να υπογράψει. Λέω εγώ. Εσύ μου λες κάτι άλλο.
0: Και φυσικά για αυτά μπορούν να παίζουν ρόλο. Πρόσεξε.
1: Μακάρι, άκουσε με λίγο.
0: Το 3, περίμενε. Το 3 είναι κατά κάποιους. Το 3 μπορεί να το κάνουν και κάποιοι κακοπροαίρετα για να δημιουργήσουν πρόβλημα ακριβώς για τον Πινέδα όμως.
1: Σύμφωνοι.
0: Γιατί κανένας από την ΑΕΚ δεν έχει. Πρόσεξε. Από την ΑΕΚ δεν έχει βγει να πει κανένας. Πρόσεξε. Από την ΑΕΚ δεν έχει βγει να πει κανένας ούτε ότι δίνω στον Πινέδα τόσα και στον Γιώβιτς τόσα. Μπορεί στο Γιώβιτς να δίνουν 2,5 και στον Πινέδα να δίνουν 2. Ξέρω εγώ.
1: Αυτά ακριβώς. Αυτά τα λένε ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Δεν τα λέω εγώ και εσύ. Τα λένε ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Την εβδομάδα που μας πέρασε κιόλας. Έχει πριν από ένα μήνα και δύο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν που λένε ρεπόρτερ της ΑΕΚ, αυτά σου αναπαράγω εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν. Εάν υπάρχει μακάρι οι παίχτες της ΑΕΚ, οι καλοί παίχτες της ΑΕΚ να υπογράφουν με ένα ευρώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν πάω στην τσέπη μου, ούτε στην δικιά σου. Έτσι. Το πρόβλημα είναι οι καλοί παίχτες να μένουν στην ομάδα.
0: Έχεις αλλόν. Πάμε. Ας κάνουμε και λίγο over εδώ από τη μία. Πάμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Ο Ηλίας Ολυμπιακός, Νέας Μύρης.
0: Γεια σου, Ηλία μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Έχουμε χρόνο, θα πάμε σε διάστημα.
0: Όχι, γιατί... πάμε. Ας κάνουμε και over, είπα. Δεν πειράζει.
2: Θα παίξουμε καθυστερείς.
0: Εδώ παίζουνε παράταση σε εμάς που είναι 2-1. Κρατάνε 20 λεπτά.
2: Να σου πω, ειλικρινά, αν σε άλλο κανάλι είχε Derby Brawlers Αταλάντη, θα το άλλαζα αυτό το πράγμα. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, είναι και η...
2: Δεν βλέπετε.
0: Καιρικές συνθήκες σήμερα.
2: Ο Πάπης, ο Τενές και ο Σούλης, ο Παπαδόπουλος, δεν θα κάνουν αυτό το έσχος τώρα. Ντροπή τώρα.
0: Εγώ τους είπα πριν να αρχίσει, μου λέγανε κάτι για 3-4-5. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να λήξει το δεύτερο. Τους λέω, παιδιά, το μάτς είναι ό,τι πρέπει για Παραγουάη. Ξυλό, ζέστη, που ξέρει, η καλή ομάδα που προσπαθεί να παίξει μπάλα θα λιώσει. Όλη η γραμμή πίσω. Πάνω στη γραμμή κρεμασμένη από τα δοκάρια και βαράτε.
2: Μαζινό,
0: και ας ήταν και η Εθνική Γαλλία των εξωγήινων. Και ας σου λέγα εγώ, το ημίχρονο βγήκε. Ρίξανε και δύο σφαλιάρες. Έφαγε και μία ο Εμπαπέ εκ τους φάσεις. Μια χαρά. Το βγάλανε το ημίχρονάκι παραγουάνι, σβηστά.
2: Ναι. Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, αλλά συνήθως κάτι τέτοια τρως ένα γκολ στο 75, ξέρω εγώ, 80. Και σε τιμωρεί.
0: Ρε φίλε, μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εντάξει. Αυτό σαν εικόνα δεν είναι τώρα για φάση των 16 μουντιάλ τώρα.
2: Ναι, συγγνώμη. Δεν είναι.
0: Να σου πω και κάτι. Πολλοί λένε, ας πούμε, ξέρω, αποκλείστηκε η Γερμανία. Ωραία, κάτσε και δες αυτό τώρα. Γιατί ο σκοπός μας είναι. Δεν το λέω η Γερμανία. Ας ήταν ανάποδα. Είχε αποκλειστεί η Γαλλία από την Παραγουάη στον προηγούμενο γύρο. Και να βρεις και πιο πατώ αντίπαλο η Γερμανία. Θα σου έλεγα το ίδιο.
2: Και με τη Γερμανία ψιλοκάνανε κάπως έτσι, αλλά σήμερα το έχουν δερματίσει το Πούλμαν.
0: Καλά, εντάξει. Τουλάχιστον να σου πω κάτι.
2: Δεν άξιζε,
0: αλλά θα σου πω κάτι. Τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που το αντιμετωπίζει, ας πούμε, με βάση την προτίμησή του ακόμα και στις εθνικές ομάδες. Θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, αν βλέπαμε Γαλλία-Γερμανία, στην καλύτερη περίπτωση η Γερμανία θα είχαν φάει κανένα δίμπαλο-τρίμπαλο, γιατί για τόσα ήταν γενικά στη διοργάνωση. Αλλά τουλάχιστον θα έχεις δει ένα παιχνίδι, ένα ημίχρονο, στο οποίο, επειδή η Γερμανία είναι η Γερμανία, όποιος και να έχει μέσα, δεν έπαιζε πούλμαν, θα έπαιζε πιο αμυντικά, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθούσε να κάνει αυτή κάτι. Μπορεί να είχε φάει κανένα δύο γκολ και να προσπαθούσε να βγει μπροστά να κάνει κάτι. Τώρα κάτσε και δες.

0: με 12 η ώρα, με 1 η ώρα που έχει φτάσει τώρα, ένα ημίχρονο, πέρασε ένα ημίχρονο και ούτε κατάλαβε αν παίχτηκε παιχνίδι. Κάτσε και δες λοιπόν Γαλλία Παραγουάη, του άλλου να παίζουν κρεμασμένοι από τα δοκάρια. Γιατί ο κόσμο δεν καταλαβαίνει τι το σφαίρει. Ναι, γουστάρουμε τι εκπλήξει, γουστάρουμε ξέρω εγώ και το σκληρό τράχυλο Παραγουανό, Ουρουγουανό, γιατί και αυτοί δεν ήταν. Ειδικά τη δεκαετία που μεγαλώναν, εμεί είμαστε περίπου ίδια ηλικία και αυτοί ξύλο παίζανε.
1: Εσύ που είσαι μεγαλύτερο και από μένα θα θυμάσαι και την.
0: Μπουκέτα παίζανε, δεν παίζανε. Εντάξει, οκ, είχαν πεθαράς μέσα, αλλά ξύλο παίζανε.
1: Που τα έχει πει ο Ηρακλής αυτά, ότι το 86 Ουρουγουάη παίζανε.
0: Δεν είναι, αυτοί ήταν. Όλοι ήταν για τέτοιο. MMA. Δεν ήταν τώρα από
1: αυτού. Έχω δει και σε βιντεάκια, ναι, έναν εκεί τη
0: κόβανε, κόβανε, παίρνανε ζωές αυτές, κόβανε καρκίνες. Δεν κάνανε τώρα. Δεν ήταν η Ουρουγουάη τότε, δεκαετία 80, ήταν. Πέραν ψυχές αυτοί. Δεν ήταν. Ο Άδης ήταν.
1: Προσπαθώ να βρω τώρα, το θυμήθηκα αυτή τη φάση με το δικό σας το Βάιο τον Καραγιάννη που είχε λέει κανένα τάξη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το έχω βρει αυτό το πράγμα.
0: Θα δω τη σχολογράφια. Βάιολι. Τότε βγήκε το Βάιολι. Από τον Bruce Lee, Βάιολι, ναι. Λοιπόν.
1: Μιας και αναφέρθηκα σε παρουσία Ελλάδα σε Μουντιάλ, εντάξει, ούτως άλλως είναι πίτα που δεν τρως αυτή τώρα το Μουντιάλ, γιατί είναι κρίμα. Και είναι κρίμα σε αυτό το Μουντιάλ να μην είναι και η εθνική μας, πραγματικά. Πήγε τώρα ο κάθε, πώς θα λένε εκεί πέρα, κρίμα, πολύ κρίμα. Με τόσο ταλέντο, τόσα. Εγώ ξέρεις, έχω μια άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Πιστεύω ότι ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος πρέπει να μην έχει σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς είναι αυτό, από παράδειγμα.
0: Συμφωνώ.
1: Από το εξωτερικό.
0: Ίσως τελικά να είναι αυτή η λύση. Δεν λέω ότι το έχω σκεφτεί, αλλά είναι μια σκέψη με σοφό. Πώς να σου πω,
1: κάτι τέτοιο. Αν θυμάσαι και ο Σάντος, παρότι ο Σάντος υποχώρησε αρκετά.
0: Με μια πολύ γεμάτη, θα πω, δόση σοφίας η άποψή σου. Γιατί είναι, πρέπει να μην έχεις εμπλακεί καθόλου, γιατί έτσι κάπως έτσι έγινε και με το Ρεχάγκελ.
1: Ναι. Το παράδειγμα του Ρεχάγκελ είναι, εντάξει, είναι το πρώτο μας έρχεται στο
0: Δεν είχε καμία σχέση, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Δεν δίστασε, ας πούμε, να πετάξει έξω μεγάλα ονόματα.
0: Αν θυμάμαι καλά,
1: λίγο
0: πριν την Εθνική, απλά είχε παίξει σαν σενάριο μόνο κάποια στιγμή για τον Ολυμπιακό. Όχι ότι είχε καμία σχέση. Αν δεν είχε δουλέψει ποτέ εδώ και τα λοιπά, να έχει καμία τέτοια.
1: Ναι,
0: τους πέταξε όλους έξω, αυτούς που θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να κάνει χωριό.
1: Επειδή το ανέφερα και δεν θέλω να είμαι λάθος και να ακούνε οι ακροατές και λάθος απόψεις, και τον Άκη τον Ζήκο δεν τον είχε αφήσει εκτός.
0: Ναι, ναι.
1: Για το Γιώργο, και, μάλιστα το ξέρω,
0: και μάλιστα τη χρονιά που είχε πάει τελικό με τη Μονακό.
1: Ναι.
0: Γενικά δεν ήταν στην ομάδα, δεν ήταν ούτε σαν προκριματικά ότι τον άφησε, ξέρω εγώ, μόνο. Αλλά ήταν στο top της καριέρας ο Ζήκος. Και λέγανε πολλοί ότι πώς είναι δυνατόν ο παίκτης που έφτασε τελικό Champions League με τη Μονακό να είναι εκτός. Ήταν πολύ, πολύ τολμηρή απόφαση, έτσι. Γιατί στη Μονακό δεν ήταν, ξέρω εγώ, αναπληρωματού, ήταν βασικότατος στέλεχος ο Ζήκος, δεν ήταν όποιος και όποιος. Δηλαδή ήταν από τους πυλώνες στη Μονακό που πήγε τελικό Champions League.
1: Και ο Γεωργάτος. Και εντάξει, και ο Ζήκος είχε παίξει και τελικό Champions League, έτσι, αλλά και ο Γεωργάτος.
0: Και ο Γεωργάτος ήταν τεράστιο.
1: Πολύ δυνατή απόφαση τώρα να τον αφήσεις έξω.
0: Και ο Λίμπε.
1: Ναι. Εμένα αυτή, σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η άποψή μου για την Εθνική. Ο προπονητής της Εθνικής πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας πούμε και ο Πογέτ δεν με χάλαγε, να το πω έτσι. Ακόμα και ο Πογέτ. Με τα καλά του και τα στραβά του. Ακόμα και ο Σκίμπε, έτσι. Δεν ξέρω, μακάρι να διαψευτώ, αλλά ο Γιωβάνοβιτς δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το φέρει πέρα στο τιμόνι. Στο μεταξύ, μια τελευταία.
0: Και το. Και, ναι. Να ξέρεις ότι στο ναι. Μάτς που έγινε ο χαμός και μετά άρχισε να παίρνει τις δραστικές αποφάσεις, ήταν μέσα ο Ζήκος και παίξει αλλαγή με τη Φιλανδία που έγινε το 5-1.
1: Το 5-1.
0: Και ο Γιωργάτος, ήταν βασικός.
1: Για το Γιωργάτο θυμάμαι ότι έπαιξε στο φιλικό εκείνο.
0: Όχι, δεν ήταν φιλικό.
1: Ήταν
0: επίσημο με τη Φιλανδία.
1: Επίσημο ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Το θυμάμαι σαν παιχνίδι, δεν θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια. Ήταν εκεί που πήρε ανάποδε, εν πάση περιπτώσει, ο Ρεχάγκελ. Εγώ τώρα, έτσι για να το κάνουμε και λίγο χιουμοριστικό, έτσι κλείνοντας, έχει αρχίσει πλέον και μου λείπει λίγο σούπερ λίγκρεση, Κώστα. Δηλαδή, ξέρεις όλο αυτό, οι Κυριακές, αυτά, οι Δευτέρες.
0: Ήταν κανονικά για τον όμιλο και τα προκριματικά το μάτς αυτό.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο του ομίλου ήταν.
1: Μου λείπει σούπερ λίγκρε γάμο του, δεν ξέρω. Καλό αυτό.
0: Αλλά ήταν για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Δηλαδή, και μετά ξεκίνησε ο κύκλος με τα προκριματικά του Euro, που και εκεί ξεκινήσαμε με δύο ήττες.
1: Και είδες, είχα την εντύπωση ότι ήταν φιλικό μάτς αυτό.
0: Όχι, ήταν επίσημο με τη Φιλανδία, ήταν επίσημο η πεντάρα.
1: Λοιπόν, σου λέω ξανά, μου λείπει Super League. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Αρχίζει και μπουχτίζω τα... δεν ξέρω.
0: Φίλε, η Super League μπροστά σε αυτό που βλέπουμε είναι ΟΑΣ.
1: Η γκρίνια που κάνω στον Ηρακλή τη Δευτέρα με τις δυο μες, τον Ορτέγκα και του Ροντινέη, ας πούμε, να βλέπω, ξέρω ότι να τσαντίζομαι που ο Ρέλβας βάζει γκολ στο 95 και παίρνει χίαξ στο Βόλο, ξέρω όλα αυτά. Ο Κατσικογιάννης που δεν κρατάει καθυστερήσεις, όλο
0: πάντως, πλάκα, καλά είπε ο Ηρακλής, νομίζω το είπε λίγο νωρίτερα, ότι έτσι όπως μαζευτήκαν όλοι στην Ολλανδία, αν είχε πάει η Άγκ λίγο νωρίτερα, ένα τουρνουά play-off Super League το ναι, κάνανε εύκολα.
1: Έλατε. Και ο Πάουκ είναι στην Ολλανδία, νομίζω.
0: Ναι, και ο Πάουκ. Όλοι εκεί είναι.
1: Λοιπόν, Κώστα, καλό σα
0: βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, η Άγκ ταξιδεύει τη Δευτέρα, πάει για το στο ίδιο μέρος που είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, και μάλλον όχι είναι τώρα, γιατί επιστρέφει ο Παναθηναϊκός και πάει η Άγκ τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε για break και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Πούστε, είστε εδώ.
7: Ωρα, πού πάμε.
8: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει, στον Άρη, δοκάρει.
9: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
10: Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάρ.
11: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
12: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
13: Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Στοφώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
14: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
15: Προκλήσεις,
14: συγγνώμη.
16: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
17: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
18: Ο Κάλλος!
19: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Καλά, λίμωνε. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι ο Γιώργος... Πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
20: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
21: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
20: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
21: Τι είπε?
20: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
22: Όχι.
20: Ναι.
22: Όχι.
21: Επιμένω.
22: Όχι.
21: Ναι.
22: Όχι.
21: Ναι.
22: Όχι.
21: Καλά.
20: Σε... Αυτά είναι...
21: Πάμε break.
23: Και δεν πάμε.
21: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 11-12 λεπτά πλέον μετά τη μία. Μπήκουμε στο FM 94,6. Για να δούμε αν θα καταφέρει η Γαλλία σχετικά γρήγορα στο δεύτερο μήκο να ανοίξει το σκορ. Μήπως δούμε λίγο κάτι που να μοιάζει με ποδόσφαιρο, γιατί τώρα βλέπουμε 11 μαζεμένους στην περιοχή. Ο πιο προθυμένος είναι στο ημικύκλιο. Λοιπόν, ένα σουτ περνάει πάνω από την αιστεία και πάλι από το Ραμπιό που επιχειρεί αρκετές φορές. Διαμαρτύρεται τώρα για κόρνερ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Έλα, χιλιά μου, κλείσε γιατί έπεσε η γραμμή σου.
1: Ναι, συγγνώμη φίλε μου, γιατί δεν μ' αρέσει να κλείνω χωρίς καληνύχτα. Απλά ο βασικός λόγος που σε πήρα σήμερα, παρεπιπτόντως επειδή πιάστηκα την κουβέντα, ήταν ότι ήθελα να σου πω ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που είπες την περασμένη εβδομάδα. Αυτό με τα εισιτήρια. Μπράβο σου Κώστα Μιαούλη. Πρέπει να ξέρεις ότι είσαι από τους ελάχιστους πλέον που το λένε αυτό. Ότι έχουν αποκλείσει πάρα πολύ κόσμο με την τιμολογιακή τους αλλά και την πολιτική τους με τα εισιτήρια. Κυρίως στα διαρκεία. Και εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Απλά έχω δίπλα μου, όπως μ' ακούς, έχω δίπλα μου πολύ κόσμο ο οποίος το ξέρω από παλιά, γνωρίζω από παιδιά, οι οποίοι έχουν δώσει, ας πούμε, παρεπιπτόντως στην ΑΕΚ φαντάζομαι θα γίνεται και σε άλλες ομάδες, έχουν δώσει ένα κομμάτι από τη ζωή τους για να είναι δίπλα σε αυτή την ομάδα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε στο κήπεδο. Και αντιθέτως, να είναι καλά βέβαια, στη θέση τους είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ πολύ σχετική.
0: Πάνε για να προβληθούν μέσω της ομάδας.
1: Και πάνε για να προβληθούν. Εγώ δεν ήθελα να το πω, το είπες και μπράβο σου που το λες και πάλι, ας πούμε. Έτσι όπως το λες. Εμένα δεν μ' αρέσει, ο κάθε άνθρωπος διαλέγει να πάει εκεί που θέλει, πιστεύει ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να πάει κλπ. Απλά οι ομάδες δεν το έχουν προσέξει και θα το βρουν μπροστά τους.
0: Μπορεί κάποια στιγμή να το βρουν.
1: Όχι μπορεί, είναι σίγουρο. Γιατί ξέρεις, αυτή είναι μια μοδίτσα η οποία έχει ξανεμφανιστεί. Και η οποία όταν πέρασε ήταν εγώ, εσύ και η λάμπα που λέμε. Mm-hmm. Έτσι.
0: Για να θα τα καταφέρει ο Μπαπέ τώρα να ανοίξει το σκορ, όχι. Λοιπόν. Μάλιστα διαμαρτύρονται ότι βρήκε και με την μπάλα του. Την μπάλα με το χέρι στην προσπάθεια του να κάνει κοντρόλ. Τέλος πάντων, αφού δεν βγήκε εδώ η φάση, εκτελούν γρήγορα το κόρνερ στην εξωτερική πλευρά. Ο Ντεμπελέ παίξανε γρήγορα το κόρνερ, ο Ντεμπελέ από την εξωτερική πλευρά. Πλασάρι και έχει σταματήσει ο Γκίλινε στο έδαφος. Αυτά. Αχιλιά μου, να είσαι καλά. Ωραία. Καλό ξημέρωμα.
1: Εντάξει, είναι για χαρά.
0: Στο 52 βρισκόμαστε πάντα στο 0-0. Όντως έχει κάνει κοντρόλ αφού πρώτα το κάνει με το πόδι, μετά του χτύπησε και στο χέρι. Παίζουν γρήγορα το κόρνερ οι Γάλλοι σε μια προσπάθεια να μπορούν να εκτεθεί με την άμυνα των Παναγουάνων. Πάλι κλείνεται ο Ντεμπελέ και πέφτηκε πάνω στον τερματοφύλακα. Νομίζω ότι κι αλλιώς ο Ταρεάουτ και μετά στην προσγείωσή του πέφτηκε πάνω στον αμυντικό, σε έναν αμυντικό, αλλά και στον Γκίλ. Και έχουμε τραυματισμό του πορτιέρε της Παραγουάης αυτή την ώρα. Είμαστε στο 52ο λεπτό στο ματς στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη, Γαλλία στο 0-0. Πάμε, χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Ο Κώστας είμαι, τα Βόρεια Προάστια.
0: Γεια σου Κωστή, να είσαι καλά, συνονόματε.
2: Να σας πω επίσης, να είστε καλά, να ρωτήσω κύριε Μιαούλη κάτι. Βλέπω ότι εκφωνείται και δελτία.
0: Ναι.
2: Τα γράφετε κιόλας.
0: Ναι, αν έχω κάνει κάποιο λάθος πείτε μου.
2: Όχι, θέλω να πω, γράφετε τις τελευταίες μέρες της στα δελτία. Ή άλλος γράφει το πρωί, άλλος το μεσημέρι.
0: Άλλο, είμαστε διαφορετικές βάρδιες.
2: Ωραία, ωραία. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν, ίσως δεν αφορά εσάς. Αφορά όμως αυτούς που γράφουν τα δελτία και του σταθμού την τακτική. Έχουν γίνει κάτι επεισόδια και έχουν πιάσει κάποιους φιλάθλους του Παναθηναϊκού από το Περιστέρι και λοιπά, από τα δυτικά προάστια. Γιατί δεν το αναφέρει κανένα δελτίο του σταθμού. Για επεισόδια, για εγκληματική οργάνωση κλπ. Γιατί κανένα δελτίο του σταθμού δεν το αναφέρει, ενώ για το Ολυμπιακό λέτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε, επί χρόνια, επί σειρά ετών. Για ποιο λόγο? Βέβαια δεν είστε ο Τσούτσικας, δεν είστε ο διευθυντής, ούτε ο Χοδροθυμίος. Αλλά θέλω να σας πω, γιατί αποσιωπείτε αυτά τα γεγονότα? Όταν οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν τα λέτε, και όταν είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού τα λέτε 100 φορές την ημέρα. Είναι σωστό αυτό? Έτσι δεν είναι? Έχουν γίνει κάποιοι που δεν μπορεί να μην είναι σε γνώση σας. Τα έχετε δει και στα sites και στις ειδήσεις και η αστυνομία έχει βγάλει ανακοινώσεις κλπ. Γιατί δεν τα αναφέρετε? Δεν το λέω προσωπικά για εσάς, ρητορική ερώτηση. Γιατί ο σταθμός δεν αναφέρει όταν γίνεται επεισόδιο του Παναθηναϊκού, δεν αναφέρει τίποτα. Επανειλημμένος, όχι μόνο τώρα, επανειλημμένος επί σειρά ετών. Ενώ του Ολυμπιακού τα αναβαθμίζετε, τα υπερβαίνετε, τα λέτε, τα ξαναλέτε, τα σχολιάζετε, λέτε να υπάρχουν τιμωρίες στη διοίκηση, στους οπαδούς, άμεσες να μην καθυστερεί δικαιοσύνη κλπ. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Μπορείτε να μου πείτε στα 30 χρόνια του σταθμού?
0: Είναι κάτι το οποίο μπορώ να το μεταφέρω.
2: Έχει γίνει. Και το μεξί, εσείς τι και έγινες. Λέμε και για ότι ένας από αυτούς που συνελήφθη ήταν και στην περίπτωση με τους Κροάτες και τον Κατσούρη που είναι φίλος της ΑΕΚ. Δεν σας ενδιαφέρει να εξηγηθεί αυτή η υπόθεση? Σας ενδιαφέρει οπωσδήποτε.
0: Πώς δεν είναι, γιατί, πώς δεν λοιπόν, ενδιαφέρει?
2: Πάμπραβο, αυτό σας λέω. Ρητορικό είναι.
0: Κοιτάξτε, το κοιτάξτε.
2: Σας ενδιαφέρει.
0: Επειδή δεν είναι προσωπικό, θα σου πω απλά ότι εγώ αναλαμβάνω τα απόγευμα τα δελτία του σταθμού. Τώρα για τα πρωινά δελτία και τα λοιπά δεν ξέρω τι αναφορά μπορεί να γίνεται και τα λοιπά. Θα μου πείτε μια είδηση, παίζει είτε το πρωί είτε το απόγευμα. Συνήθως οι ειδήσεις που αφορούν το κυβερνητικό.
2: Τα επεισόδια στο κυβερνητικό. Τα έχετε κάνει
0: ή το αστυνομικό ρεπορτάζ συνήθως βγαίνουν γύρω στο μεσημέρι. Αλλά μπορώ να το μεταφέρω.
2: Και γιατί δεν κάνετε εκπομπές ο Θωμαίδης, γιατί δεν κάνει εκπομπές να βρούμε τι έγινε με τους Κροάτες τότε με την ΑΕΚ και τους φιλάδες του Παναθηναϊκού που συνόδευαν και τους πιάσανε στον Περισσό και μετά τους διώξανε και τους αφήσαν και σταμάτησε εκεί η υπόθεση. Γιατί δεν ενδιαφέρεστε να κάνετε εκπομπές για αυτό το θέμα? Μιλάω γενικά, δεν μιλάω σε εσάς.
0: Ναι, ναι.
2: Πέστε μου γιατί. Μπορεί ο κ. Τσούτσικα να απαντήσει, είναι διακοπές. Αλλά θέλω να πω,
0: όχι, εδώ είναι, εδώ είναι. Να μπορείτε να μεταφέρετε το έτοιμά σου ή να το μεταφέρετε.
2: Το είπα σε εσάς, το είπα στο σταθμό. Αν ακούει ο κ. Τσούτσικας, μπορεί να βλέπει τον αγώνα. Ας παρέμβει. Να μας πει για ποιο λόγο αποσιωπάτε. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Για να τιμωρηθείτε μόνο ο Ολυμπιακός και φιλάθλη του μόνο γι' αυτό?
0: Να είσαι καλά.
2: Και γιατί δεν αναφέρεται το θέμα να πιαστεί αυτός που σκότωσε τον Κατσούρη? Γιατί ήταν φίλος Κροάτες με τον Παναθηναϊκό.
0: Και το επειδή βλέπω τώρα συγκεκριμένα τη μέρα που βγήκε η είδηση ήταν, είχα ένα διήμερο εκτός αυτή την εβδομάδα, οπότε...
2: Μα δεν λέω προσωπικά για σας, λέω.
0: Το καταλαβαίνω. Απλά επειδή βλέπω ακριβώς τη μέρα που βγήκε ήμουν εκτός αυτό το διήμερο.
2: Άρα λοιπόν επίτηδες ο σταθμός
0: δεν
2: το λέει.
0: Να είστε καλά κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε. Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε, ναι.
3: Γεια σας, Γιώργος Παναγιακός, τι κάνεις?
0: Γεια σου Γιώργο, να είστε καλά φίλε.
3: Κουστί άλλο πήρα να πω, αλλά ο κύριος αν ψάχνει αντικειμενική ενημέρωση να πάει στο Mega Channel. Γιατί δεν θα μας τρελάνουν τώρα. Ο σταθμός είναι αθλητικός, δεν κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ. Όπως όλα αυτά τα χρόνια του Mega Channel δεν ανέφερε τίποτα για το θάνατο του Λιγκερίδη. Εντάξει. Και όλοι αυτοί που είναι στο πάνελ εκεί της Super Bala, να μην αναφέρουν ονόματα τώρα, που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι αυτοί. Ας πάει και ο κύριος να μας πει τι γίνεται. Το ότι πιάστηκαν κάποιοι οπαδοί του Παναγικού για σύσταση και διεύθυνση, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν είναι... Είναι αθλητικό ρεπορτάζ αυτό? Αστυνομικό ρεπορτάζ είναι. Λέω κάτι λάθος?
0: Όχι, πολλές ειδήσεις αναφέρονται. Τώρα εγώ στη συγκεκριμένη ημέρα που βγήκε η είδηση ήμουν και εκτός κιόλας.
3: Οπότε, δεν μας κουνήσουν το δάχτυλο τώρα.
0: Δεν μπορώ, και δεν πρέπει να μπορώ να ανατρέξω τώρα. Αν ήταν και περασμένοι μέσα στην είδηση, μπορεί να μην είχαν βάλει τα παιδιά. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω.
3: Πιστεύεις εσύ ότι εμένα θα με ενοχλήσει αν πει ο σταθμός ότι να πιαστούν και να πάνε και 25 χρόνια μέσα?
0: Μα το ίδιο ισχύει και για μένα, γιατί δεν έχουν δηλαδή, γίνει και όλα. Και, συγγνώμη, εγώ θα σου πω κάτι.
3: Όχι, να πω κάτι. Αυτός βγήκε τώρα να υπερασπιστεί.
0: Όλα τα χρόνια όσο έκανα μεταδόσεις, ακόμα και όταν ήταν, γιατί πήγαινα και σε πάρα πάρα πολλά παιχνία μέχρι το 21 της ομάδας που υποστηρίζω, τέλος πάντων, όποτε γινόταν οτιδήποτε, δεν απέκρισε ποτέ το παραμικρό. Δηλαδή ότι έβλεπα μπροστά μου, γιατί έχω τύχει και σαν πιο, με λέγανε μαυρόκατα, γιατί όπου πήγαινα γινόταν της κακομοίρας. Έχω περιγράψει μάτς μεταξύ των δυο σας, δηλαδή εννοώ των αιωνίων. Έχω περιγράψει άπειρα μάτσα και τα λοιπά. Ποτέ δεν έκρυψα οτιδήποτε είχε υποπέσει στην αντίληψή μου. Δηλαδή το παραμικρό.
3: Να κάνουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο,
0: το να, γιατί πολλές φορές θα θυμάσαι ότι ήταν και τακτική, ας πούμε, των καναλιών να γίνεται κάτι, πιο πολύ της παλιάς πλατφόρμας, ας πούμε, να γίνονται επεισόδια στο γήπεδο για να τραβιέται η κάμερα από εκεί για να μην τα δείχνει.
3: Ναι, τα θυμάμαι.
0: Που δεν, ούτε για μένα είναι σωστό, γιατί ακόμα και η διεξαγωγή ενός αγώνα είναι ένα γεγονός που έχει μέσα πολλά παράπλευρα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Δυστυχώς συνέβαιναν σε πολύ μεγάλη έκταση και σε μεγάλο βαθμό. Ήταν γεγονότα που συνέβαιναν μέσα στο γήπεδο. Τι να πω, ότι ξέρω εγώ τώρα παίζει την μπάλα στο κέντρο και δίπλα μου, ας πούμε, να πέφτανε οι πιπίλες, οι μολότοφοι.
3: Τα θυμάμαι.
0: Τα καπνογόνα, ξέρω, να πέφτει ξύλο και να λέω ότι δεν γίνεται τίποτα. Είναι ανθρώπινος αδύνατο.
3: Δηλαδή τώρα να πω κάτι. Δηλαδή από τη φωνή το ακούγονταν όριμο. Δηλαδή δεν φαινόταν κανένας πιτυρικάς 25.
0: Όχι, ήταν μεγάλος.
3: Ωραία, δηλαδή τώρα να βγει ένας 20 χρονών να πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι προσπαθεί να πει τώρα, ότι τα λέτε για τους Ολυμπιακούς, ότι τα λέτε για τους Ολυμπιακούς, αλλά οι Ολυμπιακοί είναι αθώες περιστερές. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Όλοι είπα τα ίδια είναι. Να μην πω τώρα την έκφραση.
0: Υπάρχει κομμάτι των οπαδών όλων των ομάδων που είναι...
3: Δηλαδή έχω περάσει και εγώ από τον οργανωμένο συνδέσμους. Ξέρω τι γίνεται, δεν είμαι χαζός. Και αυτά που βγαίνουν ισχύουν για όλους τους οργανωμένους συνδέσμους στην Ελλάδα. Υπάρχει μέσα από εμπόριο ναρκωτικών μέχρι να μην πούμε τώρα τι γίνεται μέσα. Δηλαδή τώρα, αν πει ο σταθμός ότι πιαστήκανε εμένα, θα κλαίω σήμερα δηλαδή. Να πιαστούν και να πάνε και 20 χρόνια μέσα. Τι βγαίνει δηλαδή να πεις. Δηλαδή τώρα βγήκαμε να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο, για το Μουντιάλ και ασχολούμαστε, να μην πω με τι ασχολούμαστε. Τέλος πάντων. Πώς τη βλέπεις η Γαλλία?
0: Εγώ βλέπω ότι η Παραγουάη το έχει πάει εκεί που θέλει το μάτς μέχρι τώρα. Έχουν περάσει τα δύο τρίτα του παιχνιδιού. Παιχνίδι δεν έχουμε δει.
3: Έχουν κάποιες δύναμη και η Γαλλία
0: ξύλο.
3: Ξύλο και έχει χάσει.
0: Ζέστη που δεν είναι τώρα για να παίζουν τώρα.
3: Πόσους βάζαμε, 38?
0: 38 είχαν πει οι δύο σπίκερ πριν από την έναρξη του αγώνα. Η αισθητή θερμοκρασία είναι πολύ παραπάνω από 40 και έχουν αφήσει και κάποια θερμόμετρα κάπου που, εντάξει, άμα αφήσει τον ήλιο και το θερμόμετρο και τα λοιπά, μπα, άδειξε και 60 και 70.
3: Ωραία, γράψε, ναι. Εγώ τη Γαλλία, δηλαδή, αν περάσει η Γαλλία τώρα, ακουστεί και πέφτει πάνω στο Μαρόκο, πρώτον θα καεί η Γαλλία. Αυτά που θα γίνουν δηλαδή δεν θα έχουν προηγούμενο. Γιατί έχει πολύ αντιόντως.
0: Ναι, θα γίνει χαμός.
3: Έγινε και στον Ολλανδία ο χαμός, αλλά όχι τόσο. Αλλά στη Γαλλία εγώ πιστεύω θα καεί η Γαλλία με αυτά που θα γίνουν. Τώρα για... αυτό, εγώ τη Γαλλία την περίμενα σήμερα να του καθαρίσει το μάτι, δηλαδή το έβλεπα για 3-4-0 πέρα από την πλάκα. Αλλά βλέπω ότι δεν.
0: Καλά, κοίτα, αν βάλει ένα, ακόμα και αυτό προλαβαίνει να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα το πάνε... τουλάχιστον πιο συντηρητικά, αρκεί να το βάλουν νωρίς.
3: Δεν βγαίνουν.
0: Οι άλλοι δεν ξεμητάνε τώρα. Και ένα να φάνε δεν νομίζω να αλλάξει πολύ παραγωγή. Έτσι θα παίζει πίσω μέχρι να βρει μια ευκαιρία να βγει λίγο πιο μπροστά.
3: Πάντως αυτό που λέμε ότι υπάρχει φαβορή, για μένα κουσί δεν υπάρχει. Πάει μάτς με το μάτς πλέον. Δηλαδή...
0: ξέρεις τι, είμαστε και σε ένα διάστημα πλέον, επειδή είναι και ένα, θα μου πεις ένα μάτς παραπάνω, ναι, ένα μάτς παραπάνω στο τέλος, αφού έχει περάσει η σεζόν και κοντεύουμε να πάμε στην έναρξη της επόμενης. Παίζει ρόλο, γιατί τώρα το πόσο ενέργεια θα καταναλώσει κάθε ομάδα θα παίξει ρόλο. Μπορεί να τραυματιστεί κάποιος που να μην είναι τοπονομά, αλλά να είναι εργάτης, να κάνει δουλειά. Και στην Αργεντινή είχε κανένα δύο που τραυματίστηκαν εχθές, νομίζω θα δούμε, και νομίζω είναι από την άμυνα ή μεσοαμυντικά. Νομίζω ένας ήταν ο Μολίνα.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί και ο Σκαλόνι να πάει με τους ίδιους, δηλαδή... Κάποιοι παίχτες για μένα, π.χ. ο Αλμάδα, δεν έχει δείξει κάτι το φοβερό για να είναι βασικός. Γνώμη μου. Δεύτερον, ο Λαουτάρο τα ίδια.
0: Ο Λαουτάρο δεν είναι καθόλου καλός αυτό.
3: Δεν είναι καθόλου καλός. Ο Τζουλιάνο, ο γιος του Σιμεώνη, για μένα πρέπει να δοκιμαστεί. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άφησε έξω μας τον Τουόνο, ο Γκαρνάτσο, γιατί τους άφησε έξω αυτούς. Δηλαδή έχει κάνει λάθος επιλογές. Και ο Λοσέλσο μπορεί να βοηθήσει λίγο παραπάνω. Έχει κολλήσει δηλαδή σε κάποια ονόματα, εντάξει δώσαν τον παγκόσμιο αυτοί, αλλά τους βλέπεις ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Πάντως βλέπω μέσα στη ροή του μάτσου ότι από όλους τους παίχτες του... που θεωρούνται τα ατού της Γαλλίας, αυτός που έχει το πιο στενό μαρκάρισμα, που παίζεται δηλαδή με πολύ κάλυψη, είναι ο Λίσε.
3: Ναι, το βλέπω και εγώ, ναι, έχει δίκιο.
0: Δηλαδή στον Ολίσε τώρα πήρε την μπάλα, πήγανε δύο και υπήρχε και άλλος από πίσω να περιμένει. Δεν θέλουν να τον αφήσουν με τίποτα να παίξει κάθετα. Του κλείνε συνεχώς τη...
3: Είναι καλός με την μπάλα
0: στα πόδια. Και ειδικά του κλείνε την εσωτερική πάσα, δηλαδή αυτή που θα κλείσει προς τα μέσα από τα δεξιά για να πασάρει διαγώνια. Αυτό που προσπαθούν να το κλείσουν πάρα πολύ, γιατί ξέρουν ότι... Από τέτοια μπάλια μπορεί να τους κάνεις μια.
3: Είναι και καλός ένας με έναν όλοις. Δηλαδή άμα σου φέρει την μπάλα στο αριστερό.
0: Ναι, εντάξει. Εκτός αυτού θέλουν να του περιορίσουν πολύ, να του κλείσουν την μπάσα προς τα μέσα.
3: Ναι.
0: Τη διαγώνια δηλαδή που θα φέρει την μπάλα από την άκρη προς το κέντρο της περιοχής.
3: Ναι. Τέλος πάντων. Και κάτι τελευταίο για την ομάδα μου. Κωστή, βλέπεις ότι συζητάγαμε όλο το χειμώνα. Δεν είναι η ομάδα του Μπενίτες, να δώσουμε χρόνο. Βλέπεις ρε Κωστή, τώρα ο άλλος έχει έρθει ένα μήνα. Σήμερα στο πρώτο μήνυμα ο Πανικός έπαιζε με δύο μεταγραφές στην ουσία, τον Καμαρά και τον τερματοφύλακα. Και βλέπεις άλλη ομάδα μας.
0: Γιατί στο δεύτερο που παίξανε και ο Καλά Μπινιάρης ήταν αυτό καλά, που κάνει τον άλλο, τον πέταξε κάτω. Σαν σακί στο...
3: Μακάρι να βγει, γιατί έχω βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια να ακούω ότι... Πιστεύουν πολύ σε αυτόν, πιστεύουν πολύ στον άλλον και τίποτα δεν γίνεται στο τέλος. Κάποιοι από τη διάπερα να βγουν τώρα, τι να λέμε τώρα. Και ο Μπινιάρης δείχνει από τα άτομα που...
0: Το παιδί αυτό τώρα είναι Ιούλιο του 9 και έπαιζε με ένα στυλ, λες και παίζει ξέρω εγώ ποδόσφαιρο χρόνια.
3: Ναι. Σε ένα μήνα ο άλλος έχει βάλει μια σφραγίδα του, τι θέλει να παίξει, αυτό προσπαθώ δηλαδή.
0: Και είχαμε όλο. Κοίτα, εμένα μ' άρεσε και πώς έσπαγε το pressing. Πιστεύω ότι στο κάθε παιχνίδι που θέλει να παίξει αυτός θα βοηθήσει και πάρα πολύ ο Τσάπρας, γιατί η δουλειά είναι να γίνει το σπάσιμο με μια σωστή κάθεση, ο σωστό timing από την άκρη. Δηλαδή το πώς φεύγει ο Τετέι και το πώς θα τον ταΐζει ο Τσάπρας, ειδικά σε φάση που θα μπορεί να επιχειρήσει κάποιος αντίπαλος να πιέσει τον Παναθηναϊκό.
3: Μάλλον πέναλτι Γαλλία.
0: Ναι, έχει γίνει το αμαρκάσμα στον Ντουέ, με μακάρι να το δώσουν, ξέρω εγώ.
3: Ναι, δεν μπορεί να μην το δώσει αυτό τώρα.
0: Τι να σου, μακάρι να το δώσουν, μπας και δούμε ποδόσφαιρο.
3: Τέλος πάντων, Κωστή. Πάντως είμαι ευχαριστημένος με
0: αυτό που λέει τώρα.
3: Όχι, έχει βίντεο τσεκ.
0: Έχει βίντεο τσεκ. Ο άλλος λέει βούτυξε.
3: Όχι, είναι πέναλτι.
0: Πέναλτι, εντάξει.
3: Θα το δώσει, ναι.
0: Δεν μπορεί να μην το δώσει αυτό.
3: Πάει να το δει.
0: Για να τελειώνουν τώρα, γιατί εντάξει, αυτό δεν υποφέρεται τώρα. Δηλαδή έχουν κυλήσει παραπάνω από τα 2-3 του παιχνιδιού και δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο.
3: Είναι καλό για τον
0: παγκόσμιο. Καλά, πίσω θα κάτσουν αυτοί τώρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, τώρα. Αυτή η ομάδα τώρα δεν γίνεται. Είναι προσβολή για το ποδόσφαιρο να παίξουν αυτοί παρακάτω.
3: Είναι δυνατόν τώρα, βάζει πόδι εκεί πέρα ενώ ο άλλο πάει να βγει προ τα έξω. Κοίτα εδώ. Τέλο. Λοιπόν, έγινε Κώστα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Που έχει στο λαιμό.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, έστω και στο 70, όχι ότι είναι αργά, αλλά τουλάχιστον είναι αργά να δούμε κάτι καλό στο παιχνίδι. Η Γαλλία ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό, 1-0 με τον Μπαπέ. Να στέλνει στην άλλη γωνία τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Και η Γαλλία ανοίγει το σκορ. Απόλυτα δίκαια για το ποδόσφαιρο, θα πω εγώ, γιατί δεν είναι. Είναι κατά δίκαιο τώρα να βλέπει την Παραγουάη, η οποία. Στι οποίε οι παίχτες προσπαθούσαν επί 3 λεπτά και πλέον να εμποδίσουν την εκτέλεση του πέναλτι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπονται τέτοια πράγματα. Πήγαιναν οι παίχτες της Γαλλίας, ο Ντεμπελέ να δώσει την μπάλα στον Εμπαπέ. Πήγαινε κάποιος από πίσω και έσκαβε το σημείο του πέναλτι, πατούσε το σημείο του πέναλτι, σπρώχνανε, μπαίνανε στην περιοχή. Τρεις παίχτες δεν αφήνανε τους Γάλλους να. Πάνε να στήσουν την μπάλα. Τρομερά πράγματα. Πραγματικά πως επιτρέπονται κινήσεις οι οποίες όχι απλά είναι αντιποδοσφαιρικές, είναι και σε βάρος και όλου του κόσμου. Πέρα από το unfair που κάνεις στον αντίπαλο, να πηγαίνεις να πατάς με τις τάπες στο σημείο του πέναλτι κτλ. Και να το σκάβεις. Γενικά για το θεατή, τέλος πάντων, αυτές τις ομάδες παίρνουν την πρόξη με συγκεκριμένη διαδικασία, ένα συγκεκριμένο γκρουπ στη Νότια Αμερική ομάδων που πλύνει της Αργεντινής και της Βραζιλίας. Εγώ θα πω εδώ και αρκετά χρόνια και της Κολομβίας, εδώ και κάποιες δεκαετίες. Προσπαθούν τουλάχιστον αυτές τις τρεις να παίξουν ποδόσφαιρο. Η Ουρουγουάη στην καλή της εποχή και αυτή έπαιξε καλό ποδόσφαιρο όταν είχε τους πολύ σημαντικούς παίκτες τα τελευταία 10-15 χρόνια, θα πω. 20, αλλά κατά άλλα δεν. Αυτές οι ομάδες είναι. Τι να πω. Φίλιπς, τέλος πάντων, η Γαλλία ανοίξει το σκορ και έχει άλλα 20, ενώ τώρα αρχίζουν και τα τάκλινγκ τα πολύ δυνατά. Ένα πολύ βρώμικο φάουλ από τον Κούμπα στον Ραμπιό. Στο 72, Παραγουάη, Γαλλία 0-1 με το πέναλτι του Εμπαπέ.

Τώρα γίνεται και το cooling break στο 73, ενώ πάει να δημιουργηθεί και ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων την ώρα που κατευθύνονται για να δροσιστούν. Είμαστε εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6 στα 6 λεπτά μετά τη 1:30. Λοιπόν, με Γιώργο Γιάννηση, στον ήχο 29 στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί για περίπου 20 λεπτά ακόμα.

Λοιπόν, μια και οι Παραγουάνοι τώρα είναι πίσω στο σκορ, έχουν αρχίσει το ξυλό. Ακόμα και τη στιγμή που βγαίνανε για το break, ο Κάσερες είχε ανοίξει με τον Εμπαπέ καβγά και τώρα τον κλωτσάκι εκτός πάσης. Δεν ξέρω πώς παραμένει ο συγκεκριμένος τύπος στο παιχνίδι. Στο 78 έχει φτάσει το μάτς. Στον πίνακα των σκόρες Εμπαπέ και Μέση έχουν από 7. Ο Χάλαντ έχει 5, ο Κέιν 5 και ο Ντεμπελέ 4. Για να δούμε αν η Παραγουάη θα προσπαθήσει να ξεμητήσει τουλάχιστον να ισοφαρίσει, εκτός από το να σπάσει τα πόδια των Γάλλων και να μην παίξουν στη συνέχεια του τουρνουά όσοι περισσότεροι γίνεται από τη Γαλλία. Έχουμε να δούμε ακόμα πολλά. Είμαστε 78. Εντάξει, ποδόσφαιρο δεν είδαμε στο παιχνίδι αυτό και θα ήταν και πολύ δύσκολο με τον τρόπο που παίζεται το μάτς, με τους Παραγουάνους να έχουν βάλει σε όλο το παιχνίδι τους δικούς τους όρους στο πώς παίζει το αγώνας. Εν τω μεταξύ, με το διαιτητή να απευθύνεται σε κάποιους παίχτες της Παραγουάης και με γυρισμένη την πλάτη, κάποιος από πίσω πάει και κλωτσάει τα πόδια του Εμπαπέ, μετά σκάβει και, και τη βούλα. Απίθανα πράγματα βλέπουμε από τους Παραγουάνους. Τέλος πάντων, είμαστε στα 18 λεπτά πριν από τις 2. Για λίγο ακόμα μαζί. Θα το πάμε μέχρι να φτάσει στο ματσάκι της καθυστέρησης σίγουρα. 54 εκεί. Έλαμε δεν. Αν το βάλουν τουλάχιστον ένα ακόμα εγάλη, να είμαστε και πιο σίγουροι ότι θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Τουλάχιστον 90 λεπτά.

Λοιπόν, από το Σάββατο το βράδυ, πρόεδρος στην Ένωση Προπονητών στη EuroLeague είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, με αντιπρόεδρο τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Διαδέχθηκε τον Δημήτρη Τούδη στον προεδρικό θόκο των προπονητών, τέλος πάντων, της EuroLeague. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr να διαβάσετε και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τα αυριανά παιχνίδια. Δύο φορές που η Αγγλία το είχε πιστέψει πολύ πως μπορεί να διακριθεί και να φτάσει στο ιερό δισκοπότηρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ήταν τα Μουντιάλ του 70 και του 86 που είχαν διεξαχθεί στο Μεξικό, και κάποιες από τις πολύ παράξενες ιστορίες που συνδέουν το Μεξικό τόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης με την Εθνική Αγγλία έχουν γραφτεί το 70 και το 86. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφημερώμα του Νίκου Τουράλη, το έχει ανεβάσει πριν από λίγο στο site του Sport FM, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε.

0: Το μάτσο 23ο λεπτό, η Γαλλία πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον προημιτελικό, εκεί που θα συναντήσει, την περιμένει ήδη το Μαρόκο, προηγείται 1-0 με το πέναλτι του Εμπαπέ από το 70ο λεπτό. Κάπως έχει καταλάγει στο κλωτσίδι που ρίχνει Παραγουάνη, αν και θα του δοθεί ευκαιρία πάλι να το κάνουν στα επόμενα λεπτά, κάποια στιγμή θα το κάνουν, εκτός αν κάπου έχουν αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να πάει και πολύ αυτό. Νωρίτερα σε ένα πλάγιο ο Παμεκανό δέχτηκε μια γκονιά στο σέδος στο ίδιο διαιτητή, ο οποίος μάλιστα απλά είπε, έκανε παρατήρηση στον παίκτη Παραγουάης ότι τον είδε. Τέλος πάντων, για πάμε και παρακάτω στο τελευταίο φίλο για απόψε. Βγαίνει ο Ντεμπελέ τώρα. Πάμε, χαίρετε.
1: Γεια σου Κωστή, τι κάνεις, χαίρομαι να πούμε. Ο Βαγγέλης από Γλυφάδα, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
1: Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα, ρε Κώστα. Τώρα βλέπω εδώ στα κανάλια, το γύρισα λίγο τον αγώνα. Και έγινε όλη η Θεσσαλονίκη πάνω, επιχειρήσεις.
0: Ναι, ναι, σωρέγα, στο δυστυχώς είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. Είναι ίσως η πρώτη πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Έχω κουραστεί και αύριο θα είναι δύσκολα. Κάθε χρόνο τα ίδια, ρε Κώστα. Μαύρη η ψυχή μου. Τέλος πάντων. Τι λέει, όλα καλά. Εγώ είμαι Αργεντινή. Λες να κάνουμε το back-to-back, πώς το βλέπεις?
0: Εντάξει, είναι σοβαρή πιθανότητα, θα δούμε.
1: Δύσκολο. Η Γερμανία, εσύ είσαι πιο πολύ φίλος, θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, πάντα.
1: Ναι, είμαι το παιδί που έχουμε μιλήσει τρεις φορές, που είμαι και καλυθέα που σου είχα πει. Και ναι, θυμόμουν ότι είσαι με τη Γερμανία. Εγώ Κώστα, για τα εγχώρια δεν είμαι αισιόδοξο.
0: Για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, έχουμε μείνει λίγο πίσω, ρε Κώστα, δεν βλέπω κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε πολύ σωστά. Για πρώτη φορά είναι πρώτος. Εσείς το ίδιο. Εμείς βλέπω έχουμε μείνει λίγο πίσω. Δεν ξέρω τώρα και... Το έχω πει και στον Ηρακλή ότι άμα προχωρήσει αυτό το γήπεδο που λέει να κάνουμε Μαρινάκης ή κάποιο άλλο γήπεδο, ότι θα επενδύσει λεφτά εκεί και... Και εντάξει, εγώ πιο πολύ και την Ευρώπη το λέω. Δηλαδή άμα είναι να φτιάξουμε ένα γήπεδο τέτοιο χαλάλι, ας πούμε, να μην πάρω και πρωτάθλημα για 5 χρόνια που λέω λόγος. Εντάξει, έχει πάρει ολυμπιακό πρωτάθλημα, αλλά... Για την Ευρώπη εγώ ανησυχώ πιο πολύ με τις κινήσεις που γίνονται. Εσύ.
0: Κοίτα, τώρα έκανε το... Εγώ θεωρώ ότι πρώτη σημαντική κίνηση για αυτό το παιδί που θα τον δω, δεν τον έχω δει για να έχω άποψη, αλλά από ό,τι λέγεται είναι ένας παίκτης ο οποίος ο Ολυμπιακός επενδύει και πολλά χρήματα, γιατί θα πάει γύρω στα 6 μεταγραφή του, το Σμαϊλόβιτς, και είναι και νέος σε ηλικία, δηλαδή με προοπτική, με... Έχει μπροστά του, αλλά έχει μείνει πίσω...
1: Ο Νορβηγός τι είναι,
0: Σουηδός. 22 χρόνων Σουηδός. Απλά πέσει στην Νορβηγία, πέσει στη Σάντερφιορντ.
1: Πόσο χρόνο είναι Κώστα
0: 22.
1: Τι θέση παίζει, πόσο χρόνο
0: στόπερ, είναι. Στόπερ.
1: Εντάξει, αυτά είναι για το μέλλον.
0: Εντάξει, έρχεται για να παίξει τώρα αυτός. Έρχεται για να παίξει...
1: Βλέπει Διόκορα Σιμέτο, βλέπει...
0: Έρχεται για να παίξει τώρα ο συγκεκριμένος.
1: Εντάξει, δεν με εντυπωσιάζουν τα μεγάλα ονόματα, Κώστα. Η Γαλλία πώς θα είναι, δεν το βλέπω τώρα.
0: 1-0 προηγείται, έχει πέσει το ξύλο της αρκούδας. 1-0 με τον Εμπαπέ με πέναλτι στο 70. Το έδωσε μετά από...
1: Ναι, ναι, τα είδα και με το πέναλτι, πολύ για το χαμό.
0: 2-3 λεπτά και κάνανε και άλλα 3 λεπτά να το χτυπήσουν. Δηλαδή μόνο για το πέναλτι δαπανήθηκαν 6 λεπτά. 3 να το δει ο διαιτητής και 3 να το,
1: ναι, ναι,
0: να το χτυπήσουνε.
1: Δεν με νοιάζουν κοσταμένα τα ονόματα. Το είδα πολύ γέλο. Τον κλώτσα και από πίσω, πήραζε τη βούλα. Αυτά είναι mind games, μωρέ, ξέρεις τώρα. Αλλά σε τέτοιο επίπεδο παιχνίδια μυαλού πρώτη φορά είδα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα σε αγώνα τώρα να το κλωτσάει λίγο από πίσω, αφού γέλαγε και ο άλλος, εντάξει, πειράζουν τη βούλα, ένα από πάνω του άλλος, θα το χάρω, πριν βαρέσουμε παπέ.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν είναι φάσο, δηλαδή είναι ένα γεγονός που το βλέπει όλος ο πλανήτης. Δεν είναι... Πρέπει να αντιλαμβάνω, δηλαδή πρέπει να τιμωρούνται και κάπου. Κοιτάς το καλό του ποδοσφαίρου και τα λοιπά. Οκ, okay, κάθε ομάδα και ειδικά εθνικές έχουν την κουλτούρα τους και το ένα και το άλλο, να το σεβαστώ. Αλλά όταν θες να προστατεύεις το προϊόν, το προστατεύεις από όλα. Δεν είναι εικόνα αυτή τώρα. Δηλαδή οι άλλοι παίζουν 90 λεπτά μόνο για να... για να μην δεχτούν γκολ και μετά από εκείνη την ώρα προσπαθούν κάποιο Γάλλο να τραυματίσουν, να τους πάσουν τα πόδια, ας πούμε, να μην παίξει μετά. Οκ, okay, δεν είναι τώρα
2: πώς να σου πω. Βγάλε μια κόκκινη να, να τελειώσει.
1: Εγώ ας πούμε είμαι 47 χρονών, εντάξει, είμαστε κοντά στην...
2: Και δεν είμαι, ξέρεις, δεν είμαι καν με τη Γαλλία, ας πούμε, αλλά δεν είναι ωραίο
1: τώρα αυτό. Και είτε να κοντάσω, λέω, τώρα τέλος πάντων, εγώ είμαι 47. Ναι, ναι, όχι, εγώ τη συμπαθώ τη Γαλλία, αλλά εντάξει, είμαι Αργεντινή και μετά σαν δεύτερη ομάδα έχω μια συμπάθεια στην Ολλανδία. Εγώ με 47 χρόνια, ας πούμε, έχω δει Μουντιάλ, εντάξει, είμαστε κοντά στην ηλικία, έχω δει και άλλα Μουντιάλ, εντάξει, αυτό τώρα που έγινε με το πέναλτι του Παπαδόπουλου, το έχω ξαναδεί. Και τέλος πάντων, ποιος είναι ο Ολυμπιακός για να κλείσω, δεν με ενδιαφέρει η Κώστα να πάρουμε ονόματα.
2: Ναι, να γίνει σωστή ομάδα.
1: Ό,τι ονόματα πήραμε δεν μας βγήκανε. Βλέπε Μαρτσέλο, βλέπε τώρα. Ναι, αυτά είναι εμπορικά, τώρα να πουλάμε κανένα φανέλα, ξέρεις. Εγώ θέλω να δω, να επενδύουμε και στο μέλλον, αλλά χρειαζόμαστε και έμπειρους παίχτες. Όταν λέμε ως έμπειρους, δεν εννοούμε τώρα. Και σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, όπως είναι τώρα ο Γκαρσία, ξέρω εγώ, εντάξει, καλός παίχτης, δεν μπορώ να πω, έμπειρος, αλλά... Ξέρεις.
2: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε, ρε Κώστα.
2: Για να δούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Έχουμε κανένα νέο.
2: Όχι, τίπα, τίπα, όχι, τίπα ιδιαίτερα.
1: Καλό βράδυ, Κωστή μου, καλή.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά όλοι, τα λέμε και πάλι αύριο. Το μάτς είναι στο 90 λεπτό, Παραγουάη Γαλλία στο 0-1. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο φινάλι και για σήμερα. Γιώργος Γιάννης ήταν στον ήχο, Κώστας Πλημμύρης στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα αν προτιμάτε. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM στους 94,6 και για τις επόμενες 4 ώρες είμαι Λίνα Βάβουλα, ο Παναγιώτης Ρήλος και ο εικαστικός Μάξιμος Μανώλης θα είναι στην παρέα σας αφιερώνοντας αυτή την εκπομπή στη δισκογραφία των Cure.

0: Η ιστορία λοιπόν ξεκινά το 1973 με τα ιδρυτικά μέλη των Cure να είναι σχολικοί φίλοι στο Notre Dame Middle School του Crowley του δυτικού Sussex. Εκεί θα παίξουν πρώτη φορά μπροστά σε κοινό τον Απρίλιο του 1973 στη γιορτή της αποφύτησης ως Obelisk, με τον Robert Smith σε πιάνο και φωνή, τον Nick Dempsey και Mark Secano στις κιθάρες, τον Lawrence Stallhart στα πλήκτρα και τον Alan Hill στον μπάσο. Τρία περίπου χρόνια αργότερα, το Γενάρη του 1976, ο Secano δημιουργεί μαζί με τους Smith, Dempsey και άλλους δύο φίλους τους, τους Malice. Στα τέλη του Απριλίου του ίδιου έτους, ο Secano μαζί με τους άλλους δύο φίλους αποχωρούν από την μπάντα για να έρθουν στη θέση τους ο Stallhart στα drums, ο Martin Creasy στη φωνή και ο Paul Thompson στην κιθάρα. Ως Malice θα παίξουν τρεις φορές όλες και όλες μέχρι το Γενάρη του 1977. Ο Martin Creasy είναι αυτός που επηρεάζει τον ήχο του group, ο οποίος στρέφεται προς την punk rock. Λίγο αργότερα, το group θα μετονομαστεί σε Easy Cure από ένα τραγούδι που έγραψε ο drummer τους, ο Stallhart.
1: Το Μάρτιο του 1977, οι Easy Cure θα εντάξουν στη σύνθεσή τους τον Gary X, τον οποίο θα διώξουν μέσα σε ένα μήνα. Και στη θέση του θα έρθει ο Peter O'Toole, που καμία σχέση δεν έχει με το γνωστό ηθοποιό. Με αυτή λοιπόν τη σύνθεση θα παίξουν στις 24 Απριλίου στο Edwards Hall, στην πόλη του, στο Crowley, στο Sussex. Τον Μάιο του 1977 θα ηχογραφήσουν ένα demo και θα το στείλουν σε έναν διαγωνισμό ταλέντων. Θα κερδίσουν και θα υπογράψουν συμβόλαιο για ηχογραφήσεις με τη γερμανική εταιρεία Hansa. Θα ηχογραφήσουν τραγούδια, αλλά δεν θα κυκλοφορήσουν ποτέ. Στις 22 Απριλίου του 1978 παίζουν για τελευταία φορά ζωντανά ο Easy Cure στο Montefiore Institute Hall στο Crowley. Εκεί αποχωρεί από το group ο Paul Thompson και οι εναπομείνοντες τρεις, Smith, Dempsey και Stallhart, ονομάζουν την μπάντα τους The Cure. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1978, κάτω από το label της Small Wanderer, θυγατρική της Polydor, ηχογραφούν το πρώτο του single με τίτλο Killing an Arab, εμπνευσμένο από το L'Étranger του Albert Camus, κομμάτι που είχε αρνηθεί νωρίτερα να κυκλοφορήσει η προηγούμενη τους εταιρεία.

Όπως ήταν φυσιολογικό, το κομμάτι θα δεχθεί κριτική ως ρατσιστικό εναντίον των Αράβων. Έτσι, η επανακυκλοφορία του σίγγλ στις 6 Φεβρουαρίου του 1979 θα κυκλοφορήσει με αυτοκόλλητο που θα αναφέρει ότι το γκρουπ δεν έχει καμία ρατσιστική πρόθεση.

Από τα τέλη του 1978 μέχρι τα μέσα του 1979, οι Cure βρίσκονται στα Morgan Studios του Λονδίνου στην Αγγλία, ετοιμάζοντας την πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, για λογαριασμό της Fiction, θηγατρική και αυτή της Polydor. Έτσι, στις 8 Μαΐου του 1979, το πρώτο άλμπουμ με τίτλο Three Imaginary Boys, από όπου και το κομμάτι που ακούγεται ως χαλάκι, το ομότιτλο, κάνει την πρεμιέρα του.

0: Ακούσαμε το It's Not You, το Object, ενώ σαν χαλάκι έχουμε το 10-15 Saturday Night και τα τρία τραγούδια γραμμένα από όλο το συγκρότημα, ενώ στην παραγωγή ήταν ο Chris Perry. Το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 44 των βρετανικών charts.
1: Όπως είπαμε, η εταιρεία Fixion, η οποία κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο άλμπουμ, παρέκαμψε το Robert Smith και αποφάσισε μόνη της το υλικό που θα συμπεριλάμβανε στο άλμπουμ, καθώς επίσης και το artwork του άλμπουμ. Παρόλες τις καλές κριτικές που έλαβε το άλμπουμ, ο Robert Smith παρέμεινε ενοχλημένος, κάτι που είπε και στο Rolling Stone το 2004.

Είμαστε στα τέλη του 1979 και μέχρι τις αρχές του 1980 οι Cure βρίσκονται ξανά στα Morgan Studio One του Λονδίνου στην Αγγλία, ηχογραφώντας τη δεύτερη δισκογραφική τους δουλειά. Στην παραγωγή αυτή τη φορά είναι ο Mike Hedges και ο Robert Smith και στις 22 Απριλίου του 1980 υπό το label της Fiction το 17 Seconds κυκλοφορεί.

0: Από το 17 Seconds ακούσαμε ένα κομμάτι από το A Forest, ολόκληρα τα Secrets και 3, ενώ τώρα σαν χαλάκι ακούμε το In Your House. Όλοι οι στίχοι γραμμένοι από τον Robert Smith και η μουσική γραμμένη από όλο το συγκρότημα. Το άλμπουμ θα φτάσει στο νούμερο 20 των Βρετανικών charts και στο νούμερο 9 στη Νέα Ζηλανδία.
1: Το line-up στο 17 Seconds έχει πλέον αλλάξει και έχουμε τον Robert Smith στην κιθάρα, τα φωνητικά και την παραγωγή, τον Matthew Hartley στα keyboards, τον Lol Tarhas στα drums και τον Simon Gallup στο μπάσο και την κιθάρα. Λόγω περιορισμών στο budget, το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε και μιξαρίστηκε σε 7 ημέρες με ένα budget γύρω στις 3.000 λίρες. Πράγμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η μπάντα να δουλεύει 16 με 17 ώρες την ημέρα για να ολοκληρώσει το άλμπουμ. Ο Smith είπε πως σαν αποτέλεσμα αυτού το κομμάτι The Final Sound στην πραγματικότητα σχεδίαζαν να είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά έπρεπε να το κόψουν στα 53 δευτερόλεπτα καθώς η κασέτα τους τελείωσε κατά την ηχογράφηση και δεν μπορούσαν να το ξαναηχογραφήσουν. Το άλμπουμ έλαβε θετικές κριτικές, χαρακτηρίστηκε όμως αρκετά σκοτεινό και αντιπροσωπεύει μια πολύ πιο όρημη εκδοχή των Cure.

Στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου του 1980 και Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 1981, η Cure στα γνώριμά τους λιμέρια, στα Morgan Studios του Λονδίνου και πάλι βρίσκονται σε κατάσταση ηχογράφησης. Η παραγωγή και πάλι είναι του Mike Hedges και όλων των Cure αυτή τη φορά και στις 14 Απριλίου του 1981 για την εταιρεία Fiction και πάλι οι Cure κυκλοφορούν το Faith.

Είστε συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Η Μελίνα Βάβουλα, ο Παναγιώτης Δρύλος και ο Μάξιμος Μανώλης σας παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στους Cure με αφορμή την παρουσία τους την Τετάρτη 17 του μήνα στο Eject Festival.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούσαμε από το Faith ένα μικρό κομμάτι από το ομότιτλο και ολόκληρα τα Primary και Doubt. Και τώρα σαν χαλάκι το The Funeral Party. Το Faith είναι το πρώτο άλμπουμ των Cure που θα γίνει πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε στο νούμερο 14 των Βρετανικών Charts, στο νούμερο 1 στη Νέα Ζηλανδία και στο νούμερο 9 στην Ολλανδία.

Το line-up στο Faith είναι ο Robert Smith στα φωνητικά, τις κιθάρες και τα keyboards, ο Simon Gallup στο μπάσο και την κιθάρα και ο Lol Tolhurst στα drums.

0: Το Faith έλαβε μεικτές κριτικές κατά την κυκλοφορία του, γιατί κάποιοι κριτικοί θεώρησαν ότι το Primary και το Doubt ήταν παρόμοια με προηγούμενες δουλειές των Cure. Σε μια αναδρομή όμως, το All Music αποκάλεσε το Faith έναν καταθλιπτικό δίσκο, κυρίως, και ένα από τα πιο όμορφα και υποτιμημένα άλμπουμ των Cure, και έβαλε αυτό το άλμπουμ στην τρίτη θέση στη λίστα των 20 καλύτερων goth δίσκων που φτιάχτηκαν ποτέ.
1: I'm not sure if you're going to be able to do that.

Στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του 1982, οι Cure αλλάζουν πλέον στούντιο και ηχογραφούν στα Rack Studios του Λονδίνου και πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί δημιουργούν το τέταρτο άλμπουμ των Cure με τίτλο Pornography και πάλι υπό το label της Fiction. Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι Cure και ο Phil Thornalley. Είναι 4 Μαΐου του 1982 και οι Cure παρουσιάζουν το Pornography.

0: Ακούσαμε ένα μικρό κομμάτι από το ομότιτλο Pornography. Ολόκληρα τα A Short Term Effect και το 100 Years. Και τώρα ακούμε το Siamese Twins. Όλα γραμμένα από τους Cure. Το Pornography έφτασε στο νούμερο 8 των Βρετανικών Charts.
1: Το line-up της μπάντας παραμένει το ίδιο με το προηγούμενο άλμπουμ, το Faith. Το Pornography δεν έλαβε καλές κριτικές κατά την κυκλοφορία του. Παρ' όλα αυτά, με την πάροδο του χρόνου αναγνωρίστηκε ως ένα από τα πιο σημαντικά goth albums που έχουν βγει. Το περιοδικό Spin χαρακτήρισε το άλμπουμ μία εξέλιξη της goth μουσικής. Επίσης, οι Deftones και η System of a Down έχουν παραδεχτεί ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ αποτέλεσε μία τεράστια επιρροή για τη μουσική τους.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε ένα τετράωρο αφιέρωμα στην δισκογραφία των Cure με τη Μελίνα Βάβουλα, τον Παναγιώτη Ρίλο και τον Μάξιμο Μανώλη στην παρουσίασή του. Μαζί μας είναι πάντα το Level 69, Σολομού 69, εδώ στα μέρη του Μοσχάτου.

Στα τέλη του 1983 και τις αρχές του 1984, οι Cure ετοιμάζουν το πέμπτο τους στουντιακό άλμπουμ. Οι ηχογραφίες γίνονται στα Genetic και τα Garden Studios and Trident, με παραγωγούς τον David Allen, τον Chris Perry και τον Robert Smith. Και στις 30 Απριλίου του 1984, οι Cure παρουσιάζουν το The Top.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούσαμε διαδοχικά το Motel of the Top, το Give Me It και το Shake Dog Shake, ενώ τώρα ακούμε το The Caterpillar. Όλα γραμμένα από τον Robert Smith, εκτός από το τελευταίο που συνεργάστηκε με τον Tall Hurst. Το The Top έγινε πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφτασε στο νούμερο 10 των Βρετανικών charts.
1: Το line-up στο album The Top είναι ελαφρώς διαφορετικό. Έχουμε το Robert Smith στα φωνητικά, την κιθάρα, το μπάσο, τα keyboards, το βιολί, την φυσαρμόνικα και την παραγωγή. Έχουμε τον Tall Hurst στα keyboards και ένα καινούριο μέλος, τον Andy Anderson, στα drums. Κατά την κυκλοφορία του, το άλμπουμ έλαβε πάρα πολύ θετικές κριτικές από το Βρετανικό τύπο. Χαρακτηρίστηκε ένας δίσκος αυθεντικός.